0: If you don't eat your meat, you can't have any pudding. How can you have any pudding if you don't eat your meat?
1: If you don't eat your meat,
0: yes.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Χωρίς ενεργό ενιαίο μέτωπο είναι η πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής με τους πυροσβέστες.

0: Σήμερα στις 11 παρατέταρτο το πρωί θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φωτιάς. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν τα ξημερώματα σε νέα ρωσική πυραυλική επίθεση στην Ουκρανική πρωτεύουσα, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, ο οποίος είχε προειδοποιήσει νωρίτερα ότι ο εχθρός εκτοξεύει βαλιστικούς πυράβλους. Νωρίτερα ακούστηκαν τουλάχιστον 10 εκρήξεις στο Κίεβο, σύμφωνα με το δήμαρχο της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Μία πολυκατοικία υπέστη ζημιές με αποτέλεσμα να παγιδευτούν κάτοικοι στους ψηλότερους ορόφους, ενώ εκδηλώθηκαν πυρκαγιές και σε άλλα κτίρια. Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έμεινε τα ξημερώματα η πόλη της Σεβαστούπολης, την προσαρτημένη από τη Ρωσία Χερσόνησο της Κριμαίας, έπειτα από ουκρανική επίθεση σε ενεργειακές υποδομές, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Πυρετόδεις προετοιμασίες και πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας στην Άγκυρα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη Τραμπ στις 7 και 8 Ιουλίου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θα φτάσει στην τουρκική πρωτεύουσα αύριο και αναμένεται να συναντηθεί με τον Ταΐπ Ερντογάν. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου, ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συναντηθεί με τους ομολόγους του της Ουκρανίας και της Συρίας. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδόρου στη Σάμο, μετά την αποβίβαση αλλοδαπών από λέμβο σε βραχώδη ακτή. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 21 άτομα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχόν αγνοωμένων στην περιοχή πνεών βόρεια άνεμη ένταση 6 μποφόρ. Ορισμένα χριστιανικά χωριά στον Λίβανο έχουν ζητήσει να προσαρτηθούν στο Ισραήλ προκειμένου να λάβουν προστασία από τη Χεζμπολάχ, υποστήριξε σε συνέντευξή του στο Fox News ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Δεν διευκρίνησε σε ποια χριστιανικά χωριά αναφέρεται, ούτε αν οι εν λόγω εκκλήσεις έγιναν ιδιωτικά ή δημόσια. Παράλληλα, ανέφερε πως δεν είναι μόνο οι χριστιανοί του Λιβάνου που ζήτησαν την προστασία του Ισραήλ, είναι και οι Δρούζοι, οι Μουσουλμάνοι, οι Σουνίτες και αρκετοί από τους Σιίτες επίσης θα ήθελαν να απελευθερώσουν τον Λίβανο, είπε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Στο μεταξύ, μιλώντας στο Υπουργικό του Συμβούλιο, ο Νετανιάχου χαρακτήρισε fake news δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία του ζητήθηκε από τον Λευκό Οίκο να σταματήσει τις επιχειρήσεις για την καταστροφή στρατιωτικών τρομοκρατικών, όπως τα χαρακτήρισε, τούνελ στο Νότιο Λίβανο. Σωρός άνδρα τυλιγμένη σε σεντόνια εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη χθες το βράδυ σε διαμέρισμα στο Παγκράτη, μετά από καταγγελίες στην αστυνομία για δυσοσμία. Οι αρχές προσήγαγαν τον 63χρονο αδελφό του εκλειπόντος που βρισκόταν στο διαμέρισμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα αδέλφια αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα. Από την έως τώρα έρευνα δεν υπάρχουν στοιχεία εγκληματικής ενέργειας. Ο Φολαρίν Μπαλόγκαν θα αγωνιστεί κανονικά στον αγώνα των Ηνωμένων Πολιτειών με το Βέλγιο για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου, παρότι είχε αποβληθεί στο προηγούμενο μάτς των Αμερικανών με τη Βοσνία. Σύμφωνα με τους New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της FIFA, Γιάννη Ινφαντίνο, ζητώντας την επανεξέταση της ποινής του. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία ανακοίνωσε την αναστολή της ποινής αποκλεισμού του κορυφαίου σκόρερ των Αμερικανών για ένα έτος, προκαλώντας τις έντονες διαμαρτυρίες των Βέλγων. Την απόφαση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας χαιρέτησε στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος, μιλώντας για μια μεγάλη αδικία που αποκαταστάθηκε. Δεν ανέφερε ούτε τον Ινφαντίνο ούτε τη δική του παρέμβαση. Για τη φάση των 16 του Μουντιάλ, η Νορβηγία νίκησε με 2-1 τη Βραζιλία και προκρίθηκε στην προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τη Νορβηγία, ο Έρλινγκ Χάλαντ, ο οποίος σημείωσε 2 γκολ. Μετά τον αγώνα με τους Νορβηγούς, ο Νέιμαρ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την Εθνική Βραζιλίας. Στον αγώνα Μεξικό-Αγγλία, με 3-2 προηγείται η Αγγλία στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο αγώνας ξεκίνησε στις 4 τα ξημερώματα με καθυστέρηση μίας ώρας λόγω κακοκαιρίας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος στο Sky, Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια, άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος στενό καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 32.

0: και Τετάρτη ηλιοφάνεια με πολύ περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Οι βοριάδες θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψαλτής.

0: Ο τελευταίος χορός, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλή εβδομάδα να ευχηθούμε σε όλους σας. Με ψυχραιμία να περπατήσει και αυτή η εβδομάδα, να δούμε τι θα δούμε. Γιατί καταρχήν είναι πρώτη Δευτέρα του Ιουλίου, έτσι. Γιατί ο Ιούλιος μπήκε στη ζωή μας Τετάρτη. Αυτό έχει ένα χαρακτηριστικό. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό είναι οι φωτιές. Θα πούμε 2-3 πραγματάκια παραπάνω και για την ιστορία του Όρεο Κάστρου και για την ιστορία της Σινόης. Ρωτώντας χθες κάποια πράγματα με αφορμή τις δύο αυτές πυρκαγιές. Όμως επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με την επιστροφή. Χθες είχε πολλή επιστροφή, λέει, λογικό, διότι πλέον έχουμε μπει στον Ιούλιο και αρκετός κόσμος εξέδραμε για το τριμεράκι, για το διμεράκι τέλος πάντων, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, κυρίως για τον δρόμο της επιστροφής. Και μου λέγανε χθες το βράδυ φίλοι μου ότι ειδικά στο ρεύμα Κορίνθου Αθηνών είχε πάρα πολύ κίνηση, όπως επίσης, να μην τα ξεχνάμε και αυτά, κίνηση και στο λιμάνι της Ραφίνας με τα γνωστά και μη εξαιρετέα προβλήματα που είχαμε την Παρασκευή με τις κινητοποιήσεις με αφορμή τα δρομολόγια τα οποία είναι προγραμματισμένα να γίνονται από τα πολλά πλοία τα οποία έχουν πάρει το πράσινο φως. Και μαθαίνω ότι 17-18 του μηνός θα έρθει και άλλο πλοίο, λέει, για να μπει στο λιμάνι της Ραφίνας. Πού θα μπουν όλα αυτά τα πλοία? Είναι καταπληκτικό. Είναι καταπληκτικό. Βέβαια θα φεύγει λίγο αργότερα από ό,τι έμαθα. Θα φεύγει, λέει, 8 και κάτι, και θα έχει επιστροφή δρομολογίου αυθημερών από τα Κυκλαδονίσια που θα πηγαίνει 3 παρά. Θα ξεκινάει από τον τελευταίο προορισμό για να φτάσει στο λιμάνι της Ραφίνας. Θέλω να πω λοιπόν ότι έτσι κι αλλιώς είμαστε στην καρδιά της καρδιάς του καλοκαιριού. Λογικό το βρίσκω. Πριν από λίγο τελείωσε ο αγώνας της Αγγλίας με το Μεξικό. 3-2. Πέρασαν στον επόμενο γύρο οι Βρετανοί, οι Άγγλοι, σωστότερα. Λοιπόν, απογοητευμένοι προφανώς οι Μεξικανοί, που είναι και συνδιοργανωτές μαζί με τους Αμερικανούς και τους Καναδούς. Αλλά ακούσατε την είδηση για την παρέμβαση, λέει, που έκανε. Αυτό, να ξέρετε, είναι και πρώτο θέμα στο CNN σήμερα. Καταπληκτικό. Εκεί που το CNN έχει άλλα θέματα κλπ. Εδώ πρώτο θέμα λοιπόν αναφέρει ότι ο Τραμπ ζήτησε, λέει, από τον πρόεδρο της FIFA να επανεξετάσει την κόκκινη κάρτα, λέει, του Μπαλογκάν, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται και το BBC, παρακαλώ πάρα πολύ. Και αυτό όντως έγινε και υπήρξε διαμαρτυρία από την ομάδα του Βελγίου. Το Βέλγιο δεν έχει αντίπαλο οι Ηνωμένες Πολιτείες, λοιπόν, αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα. Βέβαια νομίζω ότι είναι το Μουντιάλ των εκπλήξεων αυτό το οποίο παρακολουθούμε. Όσοι το παρακολουθούμε, είναι και λίγο ανάποδα σε σχέση με εμάς, να σας πω την αλήθεια. Έξω και η Βραζιλία, η Νορβηγία. Το κλείσαν το σπιτάκι των Βραζιλιάνων. Λοιπόν, οπότε αυτός ο γίγαντας του ποδοσφαίρου, η Βραζιλία, που η αλήθεια είναι ότι περνάει δύσκολες γενικά μέρες, δεν έχει την φρεσκάδα του παρελθόντος και τα ονόματα του παρελθόντος και ενδεχομένως το ταλέντο του παρελθόντος. Λοιπόν, βρέθηκε εκτός, μάλιστα. Σας πω και κάτι που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Εγώ τη βδομάδα αυτή, όπως καταλαβαίνετε, ξαναγυρίζω στα, όπως λέει και ο Δημήτρης, ο κ. Γιαννίρης δηλαδή, ο οποίος επέστρεψε στα κανονικά του δρομολογίου. Την περασμένη εβδομάδα ήμασταν λίγο πιο νωρίς λόγω της απουσίας του κ. Γιαννίρη. Λοιπόν, 4 και 5, ξέρω εγώ, είμαι στην αρχή της Συγκρού και κατεβαίνω προς Φάληρο μεριά. Σωστά, σωστά, με τη μηχανή. Εκεί λοιπόν με βγαίνει το φανάρι στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Δεξιά έχει ένα μπαρ. Έχει ένα μπαρ, έτσι, ξενυχτάνε εκεί πέρα κλπ. Μου έκανε εντύπωση, είχαν βγάλει τηλεόραση έξω και ήταν 7-8 άτομα και παρακολουθούσαν τον αγώνα 4 και 5 το πρωί. Είπαμε, ρε παιδί μου, να αγαπάμε τον ποδόσφαιρο, εγώ δεν λέω, αλλά. Τέλος πάντων. Παιδιά, και βλέπω και τις μετρήσεις της τηλεθέασης. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που συμβαίνει με το ποδόσφαιρο, με το Μουντιάλ. Ενδεχομένως, εντάξει, από τους 32 και μετά αρχίζει και έχει περισσότερο ενδιαφέρον. Τώρα που πάμε και στους 16, ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, ό,τι και να κάνετε, να το απολαύσετε, κυρίες και κύριοι, ακόμα και τις 4 τα ξημερώματα. Λοιπόν, είναι η 6η μέρα του Ιουνίου. Του Ιουλίου είναι, ψάλτη, ξύπνα. Λοιπόν, 9 λεπτά μετά τις 6 ανέτειλε ο ήλιος και θα δύσει 9 λεπτά πριν από τις 9. Σήμερα το Αγιολόγιο Εορτολόγιο λέει: Συσσόιος Ιού, Φιλίμονος, Αρχίπου και Ονησίμου Αποστόλων, Λουκίας και Ρίξου και Εταίρων 24 Μαρτύρων, κ. Κυρίλου, νεομάρτυρα του Χιλανδαρινού. Χρόνια πολλά και καλά σε εσάς που γιορτάζετε σήμερα. Εύχομαι τα καλύτερα για να περπατήσει. Ναι, εντάξει, Τσακαλό Δευτέρα, ξέρω, αλλά επειδή είναι καλοκαίρι, είναι αλλιώς οι Τσακαλό Δευτέρες σε σχέση με άλλες εποχές του χρόνου. Πώς πάμε με τη ζέστη, παιδιά? Πώς πάμε με τη ζέστη? Καλά μας πάει ο καιρός, δεν μπορώ να πω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι επειδή τα σπίτια έχουν ζεσταθεί αρκετά λόγω σταθερά υψηλών θερμοκρασιών, μια ζεστούλα την νιώθουμε κι εμείς. Θα μας τα πει αργότερα η κυρία Σούζη αναλυτικά τα ζητήματα αυτά. 19 βαθμούς βλέπω τώρα στην Αλεξανδρούπολη, στοιχεία πριν από περίπου 40 λεπτά από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. 20 πρωί-πρωί Θεσσαλονίκη, 19 ο Βόλος. Καλημέρα στο φίλο μου εκεί, το Γιάννη, ο οποίος μου έχει στείλει πρωί-πρωί υλικό και να είναι καλά. 11 βαθμούς η Φλόρινα, 23 η Σκύρος, 19 η Λαμία, 19 και η Καλαμάτα. Καλημέρα στους Καλαματιανούς. 20 βαθμούς στα Χανιά, όχι, 22 στα Χανιά και 25 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Λοιπόν, 25 βλέπω και στην ΚΟ εδώ στο Λεκανοπέδιο, για να δούμε πώς πάνε τα πράγματα. Λοιπόν, άμα ανοίξει, άνοιξε πολύ ωραία. 24 η Ραφίνα, 23 ο Βενιζέλος και 25-26 βαθμούς εδώ στα νότια προάστια. Σε καλό δρόμο είμαστε. Τι λέτε? Λοιπόν, βλέπω πρωί-πρωί και τους πρωινούς φίλους μου να έχουν στείλει τα μηνύματά τους. Θυμίζω ότι 210-48-00-170 έως 174. Ό,τι θέλετε, παιδιά, για καλημέρες, για σχόλια, για σχολιανά, παρατηρήσεις, επισημάνσεις. Εδώ είμαστε για να τα κουβεντιάσουμε, να τα συζητήσουμε. Να βάλετε και θέματα πάνω στο τραπέζι, γιατί όχι. Η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι απέναντί μας στη ρύθμιση των ήχων. Ο Πέτρος Μωράιτης είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. skyradio.gr, πάνω δεξιά, λέει, πες την άποψή σου. Γράφετε ό,τι θέλετε να μας πείτε και έρχονται όλα εδώ για να τα κουβεντιάσουμε και από εκεί. Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη στα ηχητικά. Ελπίζω να προλάβουμε να ακούσουμε κάτι. Η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές, μεγάλη επιτυχία. Και ο Πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, εδώ στα μικρόφωνα. Μάλιστα, μάλιστα. Σαν σήμερα, να ξέρετε, εφαρμόζεται, λέει, το 1932 η θερινή ώρα, δοκιμαστικά, στο διάστημα, λέει, από 6 Ιουλίου έως 1η Σεπτεμβρίου. Εγκαταλείφθηκε όμως, λέει, στη συνέχεια, δεν περπάτησε. Ήρθε όμως μετά η κρίση το 72-73, που ήταν ακριβά τα καύσιμα και μονιμοποιήθηκε από τότε. Τώρα που λέω για τα καύσιμα, τι γίνεται, παιδιά, με τα πετρέλαια? Βλέπω τιμές 1,71, 1,72, αλλά βλέπω και ένα 66, βλέπω και ένα 60. Πώς θα μειωθούν οι τιμές τώρα που αυξήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου κίνησης, άραγε, αναρωτιέμαι. Και τη βδομάδα αυτή θα ξεκινήσουν, λέει, και οι συσκέψεις αναφορικά με τα προϊόντα τα οποία θα μειωθούν. Κάποιοι λένε 6 ή 10%, κάποιοι λένε ακόμα περισσότερο. Προϊόντα λαϊκής κατανάλωσης, παρακαλώ πάρα πολύ, για να, από το Σεπτέμβρη ξαναλέω, από το Σεπτέμβρη θυμίζω ότι μπαίνουμε και στην τελική ευθεία εν ώψη των εκλογών. Σήμερα βλέπω στην εφημερίδα των συντακτών μια δημοσκόπηση της εταιρείας ProRata. Λοιπόν, ποια τρία κατά τη γνώμη σας είναι τα σημαντικότερα, λέει, ζητήματα που αντιμετωπίζει η χώρα σήμερα? Οι 8,5 στους 10 που ρωτήθηκαν, ο του θαύματος, λένε ακρίβεια και κόστος ζωής. Οι 8,5 στους 10. Ο 1 στους 2 χοντρικά, ζητήματα, λέει, διαφθοράς. Οι 3 στους 10 εθνικό σύστημα υγείας. Και περίπου πάλι 3 στους 10, λίγο λιγότεροι, μισθοί και εργασιακές συνθήκες. Αυτά είναι τα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες αυτή την περίοδο που περπατάμε. Εντάξει, εντάξει. Γιατί καλός και ο Σαμαράς με αυτά που έλεγε χθες. Πώς το λέει το σύνθημα? Ελλάς, Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς, δεν έλεγε? Ναι, οκ. Okay. Τώρα Ελλάς, Ελλάς δεν πάει να το πεις, γιατί πάει για τον Τζίπρα. Είναι λίγο μπερδεμένη η κατάσταση. Είπε, λοιπόν, εκεί ο Σαμαράς κάποια πράγματα. Νομίζω ότι ουσιαστικά η παρουσίαση, ή αν θέλετε αυτά τα βιντεάκια στο TikTok τα οποία ανέβασε ο πρώην Πρωθυπουργός, νομίζω ότι επισημοποιούν την πολιτική παρουσία με το κόμμα, τέλος πάντων, το οποίο θα ιδρυθεί. Δεν θα είναι η πρώτη φορά που ο Αντώνης Σαμαράς δημιουργικό. Μα θυμίζω για τους νεαρότερους της παρέας ότι είχε την πολιτική άνοιξη, η οποία ήρθε στην πολιτική ζωή του τόπου και κάποια στιγμή ατόνισε και έφυγε για να επιστρέψει μετά στη Νέα Δημοκρατία, να γίνει και πρωθυπουργός. Ό,τι είχε γίνει τότε, τη δύσκολη περίοδο της κρίσης. Α, επίσης να μην το ξεχάσω τώρα, γιατί είχε και μια απάντηση, λέει, του κυβερνητικού εκπροσώπου στον Σαμαρά, γιατί έγινε, λέει, η δημοσιοποίηση της, του υλικού αυτού τη μέρα που είχαμε το δημοψήφισμα, θυμίζω, το 2015. Μάλιστα. Αλλά κάποιοι θυμίζουν στον κύριο Σαμαρά, γιατί κάπου είπε, τέλος πάντων, ρε παιδί μου, ότι εγώ τους πρότειναν κάποια πράγματα και αυτοί αποφάσισαν κάτι διαφορετικό και έχει πάει το κόμμα της Δημοκρατίας, λέει, από το 40 στο 20. Κάποιοι θυμήθηκαν, λοιπόν, το 2012, όταν έγιναν εκλογές στη χώρα μας, σε δύσκολες περιόδους, με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά, που η Νέα Δημοκρατία έπιασε 18,85%. Και όπως καταλαβαίνετε, βγήκαν από τα θικάρια τα μαχαίρια. Επιτέθηκε και στην κυρία Μπακογιάννη, είπε, λέει, 17 χρόνια, λέει, έχουν περάσει από τότε που την κέρδισα, αν θέλει να βρει, λέει, τις λύσεις, ας τα βρει, λέει, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Απάντησε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είμαστε σε μια ωραία κατάσταση, νομίζω, αναφορικά, ξαναλέω, με την υπόθεση της πολιτικής παρουσίας του κυρίου Σαμαρά. Μαθαίνω ότι ο κύριος Σαμαράς, λέει, για το επόμενο χρονικό διάστημα θα φορτώσει αρκετά με την παρουσία του στη Βουλή, κάτι για το οποίο δεν έχουν πρόσβαση οι ίδιοι, ούτε ο Αλέξης Τσίπρας, ούτε η κυρία Καριστιανού. Άρα θα βρίσκει την ευκαιρία, λέει ο κύριος Σαμαράς, να ανοίγει ζητήματα μέσα, επαναλαμβάνω, από το κοινοβούλιο. Στο κοινοβούλιο, που ήρθε στο εμπαρόδο, γίνεται και συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση. Έχει περάσει πολύ στα ψηλά, το λέω και το ξαναλέω κάθε φορά. Θέλει προσοχή η ιστορία αυτή. Θα μου πεις τι σημαίνει αυτό στα ελληνικά, ψάλτη. Σημαίνει, κυρίες και κύριοι, ότι η ιστορία της αναθεώρησης του συντάγματος θέλει πολύ περισσότερη σοβαρότητα από τα πολιτικά κόμματα, γενικότερα. Πολύ μεγαλύτερη σοβαρότητα, επιμένω και το υπογράφω. Πολύ φοβάμαι, όμως, ότι τα πράγματα δεν θα εξελιχθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επαναλαμβάνω, για την συνταγματική αναθεώρηση. Τώρα, όσον αφορά τις φωτιές, προχθές είχαμε δύο περιστατικά, το ένα στο Ρεόκαστρο και το άλλο στην Ινώη. Στο Ρεόκαστρο έγινε γνωστό ότι όλα προκλήθηκαν, λέει, από ένα αυτοκίνητο ενός 76χρονου, ο οποίος, τέλος πάντων, ήταν η αιτία να ξεκινήσει, λέει, μια πυρκαγιά και να κάνει πολύ μεγάλη ζημιά, να καταστραφούν κάποιες επιχειρήσεις και μάλιστα να υπάρχει έκκληση ενός, θα έλεγε κανείς, επικίνδυνου υλικού, πλαστικά κλπ, να καλύψει ένα μεγάλο κομμάτι της Θεσσαλονίκης, να μυρίζει, λέει, η Θεσσαλονίκη καμένο πλαστικό. Αυτό έτσι κι αλλιώς είναι επιβαρυντικό για την κατάσταση της υγείας όλων και ιδιαίτερα αυτών που έχουν και κάποια προβλήματα υγείας. Εδώ στην Ινώη ψάχνουν να βρουν την αιτία. Βέβαια, έχω κάποια στοιχεία από συλλήψεις για μια ακόμα φορά του πυροσβεστικού σώματος. Ευτράπελα, έτσι, όταν μιλάμε για κατάσταση που πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, αλλά διάφοροι κάνουν ανόητες κινήσεις. Θα τα πούμε και αυτά. Λοιπόν, αλλά αυτό που μου κάνει περισσότερο εντύπωση και θέλω να το κουβεντιάσουμε, αν θέλετε, αν έχετε την καλοσύνη, να πούμε δύο κουβέντες παραπάνω και μεταξύ μας, ρε παιδί μου, είναι το γεγονός ότι δεν υπήρχε πρόσβαση, λέει, παρά μόνο από την πλευρά εναερίων μέσων στο δασικό κομμάτι στο οποίο ακούμπησε και έκαψε η πυρκαγιά αυτή. Το ξαναλέω, θεωρητικά κάνουμε κάποιες προσπάθειες οι οποίες βάζουν νεότερους μηχανισμούς, βάζουν drones, βάζουν, τέλος πάντων, σύγχρονη τεχνολογία, βάζουν αεροσκάφη με επιβραδυντικά υγρά που το εφαρμόζουν και άλλες χώρες εδώ και κάποια χρόνια, Τέλος πάντων, κάνουν κάποιες προσπάθειες. Είδα και κάποιες πολιτικές ανακοινώσεις που έγιναν γύρω από το ζήτημα αυτό. Αν δεν έχουν πρόσβαση παντού και επίγειες δυνάμεις, θα αρχίσει η γνωστή τώρα συζήτηση. Όχι, και να μπουν μέσα τα γκρέντερ και να ανοίξουν και θα καταστρέψουν. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Αλλά αν βάλουμε σε μια ζυγαριά το γεγονός ότι κάπου πρέπει να φτάσουν και οι επίγειες δυνάμεις, γιατί ναι μεν από αέρος γίνεται δουλίτσα, αλλά το ξεκαθάρισμα και το ξεσκαρτάρισμα γίνεται επιγείως. Αν δεν υπάρξουν λοιπόν δασικοί δρόμοι, οι οποίοι, ξαναλέω, θα κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν και θα προστατεύσουν ό,τι μπορούν να προστατεύσουν, ζήτω που καήκαμε. Κατά ταπεινή μου άποψη, δεν είναι άποψή μου βέβαια, γιατί εγώ ρώτησα χθες κάποιους ειδικούς, οι οποίοι μου λέγανε ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα γενικότερο. Πρέπει να το ξαναμετρήσουμε και να το ξαναδούμε το πράγμα από την αρχή, σοβαρά. Δεν μπορεί να ακούγεται ότι δεν υπάρχει πρόσβαση επίγειων δυνάμεων, διότι η περιοχή τάδε είναι παρθένα και είναι αποκλεισμένη. Είμαστε σε περίοδο, και λόγω κλιματικής αλλαγής, που πρέπει παντού, θα μου πεις αυτό προϋποθέτει άλλα πράγματα, και ενδεχομένως να κόψουμε το δρόμο από κάποιους πονηρούς που μπορεί να δούνε, να βρούμε, πώς το λένε, κατασκευές μέσα στο δάσος. Σωστό και αυτό. Σε μια σοβαρή χώρα πρέπει να υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Αλλά άλλο αυτό, και άλλο ξαναλέω, να μην μπορούν να επέμβουν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις. Σας έχω πει πάρα πολλές φορές, μου το έλεγε το 1987 πυροσβέστης πριν από 40 χρόνια, ότι αν την προλάβεις την πυρκαγιά στην αρχή, σβήνει με ένα ποτήρι νερό. Αλλά το θέμα είναι να την προλάβεις. Τι γίνεται, παιδιά, με τις τιμές στα καύσιμα? Το Brent 71,8 τώρα, κάποια στιγμή την Παρασκευή είχε φτάσει και στα 70. Λοιπόν, τώρα που έχουν ανοίξει οι αγορές στην Ανατολή, 71,8 το Brent, 68,5 είναι το αμερικανικό, το ελαφρύ το λεγόμενο. Και στη, πώς το λένε, στα στενά του Ορμούς, ωραία κίνηση σήμερα. Τι γίνεται, παιδιά? 2, 4, 6, 8, 10, 12, καμία 20 πλοία πάνε και έρχονται με ανοιχτούς πομπούς. Έχω καιρό να δω τόση κίνηση στην συγκεκριμένη περιοχή. Το μεγαλύτερο κομμάτι, αν όχι όλων των πλοίων, τα οποία βλέπω με ανοιχτούς πομπούς αυτή την ώρα που μιλάμε, πάνε προς τη μεριά, μάλλον πάνε να περάσουν από εκεί που έχει ορίσει η Τεχεράνη τον θαλάσσιο διάδρομο. Από την από εδώ μεριά, από τη μεριά δηλαδή του Ομάν, λιγότερη παρουσία. Όχι ότι δεν υπάρχει, αλλά η παρουσία είναι λιγότερη, μικρότερη. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή τη εβδομάδα, για να κλείσουμε το πρώτο κομμάτι της εκπομπής, θα τα πούμε και αργότερα. Καλώς τα παιδιά από μακριά. Λοιπόν, είναι και η σύνοδος του ΝΑΤΟ, Για να δούμε τι θα υποθεί εκεί. Κρίσιμη θεωρείται. Ο Μεσχέ, Γενικός Γραμματέας της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, κάνει, λέει, τα δύνατα δυνατά για να μην αλλοιωθούν τα πράγματα. Άμα είναι σορτή, φόρατα. Δεν είναι θέμα. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Εμείς εδώ από τη δική μας πλευρά, συναντήσει αρκετές από ό,τι μαθαίνω θα έχει ο Γερά Πετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών. Η προσπάθεια είναι να υπάρξει συνάντηση, λέει, και του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο, για να δούμε αν θα γίνει κάτι τέτοιο, στο πλαίσιο πάντως της Συνόδου, όπως καταλαβαίνετε. Μεγάλα ζητήματα για τους Τούρκους με τους Αμερικανούς, και εκεί φαίνεται να υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να δούμε τι ανακοινώσεις θα υπάρξουν εκτός από τους κινητήρες για τα αεροσκάφη Καν, τα τουρκικά αεροσκάφη. Και τα λέγαμε και το Σάββατο, φαίνεται να υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία των Τούρκων και για τα F-35, κάτι που δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Έχει ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ στη θέση η Καθημερινή Κυριακάτικη, από μου 2-3 πράγματα μετά, για το ελληνικό λόμπι, το ελληνο-ισραηλινό λόμπι που πιέζει να παραμείνουν τα προβλήματα και η αδυναμία της Τουρκίας να έχει συμμετοχή στο πρόγραμμα των F-35. Τα υπόλοιπα μετά, 6:30 ακριβώς. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Sky 100,3, τίτλοι ειδήσεων, γυρίζουμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε τα ξημερώματα άνδρας ηλικίας 70 ετών κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα επί της οδού Δημητρακοπούλου στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Χωρίς ενεργό ενιαίο μέτωπο είναι η πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής, με τους πυροσβέστες να αντιμετωπίζουν κάποιες διάσπαρτες εστίες εντός της περιμέτρου της φωτιάς. Συνεχίζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην παλαιά εθνική Ελευσίνα Στιβών. Η άμεση διενέργεια αυτοψιών στις πληγήσεις περιοχές από την πυρκαγιά και στο ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης τέθηκε μεταξύ άλλων στο επίκεντρο έκτακτης σύσκεψης εχθές στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης υπό τον Υφυπουργό Κώστα Κατσαφάδο. Σήμερα στις 11 παρατέταρτο το πρωί θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φωτιάς. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδώρου στη Σάμο μετά την αποβίβαση αλλοδαπών από λέμβο σε βραχώδη ακτή. Έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής 21 άτομα. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχών αγνοωμένων. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν τα ξημερώματα σε νέα ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο, ανακοίνωσε ο επικεφαλής στρατιωτικής διοίκησης της περιοχής. Νωρίτερα ακούστηκαν τουλάχιστον 10 εκρήξεις στο Κίεβο και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 6 και 34 πρώτα λεπτά. Μάθαμε και τα νέα εδώ από τους τίτλους των ειδήσεων για τη φωτιά εδώ κάπου στην που είπε στην Καλυθέα, είπε ναι. Τι γίνεται με αυτές τις φωτιές, δεν πάω καταλάβω τι γίνεται. Air condition, τι μπορεί να είναι, ανεμιστήρες, τι μπορεί να είναι ρε παιδί μου. Και εκδηλώνονται πυρκαγιές. Δεν ξέρω, τι να σας πω. Τραγικό όπως και να το βάλει κανείς, ε. Όπως τώρα τραγικό, για να μην τρελαινόμαστε, τώρα λέμε εμείς τα δικά μας εδώ πέρα, μέσα στη δικιά μας την κατάσταση. Χθες, τώρα ψυχρό που γελάω, χθες έκανα μια κουβέντα τέλος πάντων με έναν δικό μου άνθρωπο και μου λέει: αμάν, μου λέει, μέσα στη μιζέρια είσαι κάθε μέρα. Λέω και εγώ: μιζέρια, ο καθένας έχει τα δικά του ζητήματα, μεγάλα. Αλλά τώρα λέω: αυτούς τους ανθρώπους εκεί στην οδό Αλκμίνης που έπεσε η πολυκατοικία, πώς να είναι η καθημερινότητα αυτών των ανθρώπων, των οικογενειών. Θυμίζω, για να μην τρελαινόμαστε, θυμάστε την άλλη ιστορία που έχει αναλάβει μάλιστα και το κράτος να τη φτιάξει εκεί απέναντι από το President. Καλά, δεν λέγεται το ξενοδοχείο που παραμένει στην Κηφισία, που είχε ο άλλος που κάνει τη βόμβα, εξεράγει η βόμβα, πέθανε αυτός και όλα τα υπόλοιπα διαμερίσματα διαλύθηκαν. Αυτή το μεταξύ κάποια στιγμή, επειδή μίλαγα τέλος πάντων με κάποιες από αυτές τις οικογένειες, μέχρι που αποφασίστηκε ότι θα φτιάξουν την πολυκατοικία κλπ., τους είχαν μεταφέρει σε κάτι ξενοδοχεία στο κέντρο της Αθήνας. Αλλά λέω, και αυτοί οι άνθρωποι το ίδιο. Τώρα στα καλά καθούμενα, όλος έβαλε μόβες εκεί πέρα, έσκασε μόβες στα χέρια τους. Το άλλο που έπεσε στο σπίτι. Πώς. Ούτε ρούχα να φορέσουν δεν έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν είναι συγκλονιστικό. Λέμε εμείς τώρα, εμείς εδώ πέρα, λέμε τα πατερημά μας κάθε πρωί. Ε, ναι, οκ. Okay. Αλλά. Τέλος πάντων, τι να πω, δεν ξέρω. Τι σου μπορεί να σου επιφυλάσει η μοίρα. Ε? Δημήτρη μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ο Δημήτρης πάει στον Ασπρόπυργο, έχει ξεκινήσει από την Γλυφάδα, είναι το καθημερινό δρομολόγιο. Όλα να πάνε καλά, Δημήτρη. Καλημέρα, Βασίλη. Δεν καταλαβαίνω, λέει η φίλη, όλα σχεδόν τα κανάλια ραδιόφωνα, λέει, δημοσκόπια ασχολούνται, λέει, με τον Σαμαρά. Κάτι που είναι, πιστεύω, αδιάφορο, λέει, για το 99% του λαού, απίστευτο. Ναι, δεν ξέρω αν είναι αδιάφορο. Καλά, αδιάφορο. Εντάξει, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει περάσει από πρωθυπουργός, έχει μια δική του ιστορία, συμπεριφορά, οκ. Okay. Είναι κάποια ηλικία τώρα, έχει διαγραφεί προσφάτως από την Νέα Δημοκρατία. Προφανώς έχει κάποια σχέδια στο μυαλό του. Δεν ξέρω τι σημαίνει αδιάφορο, να σας πω την αλήθεια. Νομίζω ότι αν είναι ή δεν είναι αδιάφορο θα φανεί την επόμενη μέρα της κάλπης, αν έχει δημιουργηθεί ένα κόμμα που εκεί θα οριοθετήσει ενδεχομένως με κάποιον τρόπο και την επόμενη μέρα. Καλημέρα, Βασίλη. Γεια σου, Σταυρούλα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Γεια σου, Κώστα. Μην ξεχάσεις να πεις, λέει, ότι ο πρόεδρος Αντώνης είπε, λέει, τον πρωθυπουργό, πρόεδρο του. Α, αυτόν τον τύπο, τον περίεργο εκεί, του Δεσσαϊκού, που έλεγε κάτι και δεν έλεγε τίποτα, ε. Ναι, το είδα και αυτό, το διάβασα. Καλημέρα, κύριε Κιμιονή. Ποιο γιορτάζει, ο Άγιος Αστείος σήμερα? Μπορεί, δεν είναι. Επίσκοπος Διραχείου. Γιατί όχι. Άγιος Αστείος, για να δω. Ναι, αλλά δεν είναι με ψιλον γιώτα. Είναι με γιώτα αμέσως, κύριε Κιμιονή. Αστείου Ιερομάρτυρος Επισκόπου Διραχείου. Ναι, μην τον μπερδεύουμε. Κάτι άλλο μπορεί να σημαίνει το όνομά του. Αμέσως. Καλημέρα, κύριε Κιμιονή. Καλή εβδομάδα. Γεια σας, κύριε Κώστα. Ναι, 6 Ιουλίου είπαμε. Ναι, το. Εντάξει. Είπα εγώ 7. 6 Ιουλίου. Καλημέρα, αγαπητέ Κώστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορεί, ξέρω εγώ. Σίγουρα είπα Ιουνίου. Εκεί τον μπέρδεψα, αλλά. Ούγαρ έρχεται μόνο του. Καλημέρα, Ηλία. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα, Μάκη. Ο Μάκης λέει το εξής. Ωραίο θέμα. Λέει, εμάς που κάνουμε, λέει, χορηγούμενη διαφήμιση μέσω Instagram, είναι υποχρεωτικό, λέει, να ανεβάζουμε στην πλατφόρμα της ΑΔΕ τα ενδοκοινοτικά τιμολόγια. Αλλά το ωραίο είναι ότι αυτά τα χρήματα, λέει, που πληρώνουμε δεν περάνε στα έξοδα. Ακόμη, λέει, επειδή η εταιρεία είναι στο εξωτερικό. Δεν είναι άδικο τότε, γιατί πρέπει να τα ανεβάζουμε τα τιμολόγια, τι νόημα έχει? Ωραίο ερώτημα, δεν ξέρω, πρέπει να ρωτήσω κάποιον, αγαπητέ Μάκη, δεν έχω ιδέα. Πού να τα ξέρω κιόλα, δεν είμαι και ο ειδικός. Καλημέρα, Παναγιώτη, καλημέρα, καλή εβδομάδα στον παππού, την Αεκάρα και τη γιαγιά Κατερίνα. Λοιπόν, για πάμε να πούμε 2-3 πράγματα. Καταρχήν, έλεγα νωρίτερα, με αφορμή την ιστορία της συμπεριφοράς του Αμερικανού Προέδρου απέναντι στην Τουρκία και τις δηλώσεις, την πρόθεση των Αμερικανών να δώσουν κινητήρες για τα αμερικανικά για τα τουρκικά αεροσκάφη, τα λεγόμενα Καν. Γράφει, λοιπόν, η Λένα Αργύρη ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ για να δείτε τώρα πώς λειτουργεί το σύστημα το πολιτικό και εντός των Ρεπουμπλικανών με την παρουσία του Τραμπ στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα. Καταρχήν ακούσατε χθες τον Αμερικανό Πρόεδρο και τα 250 χρόνια της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας με αρκετά μεγάλη καθυστέρηση λόγω καιρικών συνθηκών να τα βάζει, λέει, με τους κομμουνιστές. Λέει, ρε παιδί μου, κομμουνιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα βέλη του, όπως καταλαβαίνετε, ήταν σε ένα κομμάτι και των Ρεπουμπλικανών που εναντιώνονται, λέει, στη στάση και τη συμπεριφορά του Αμερικανού Προέδρου, αλλά και σε ένα κομμάτι των Δημοκρατικών, για τους οποίους τους θεωρεί, λέει, ο Τραμπ ως κομμουνιστές. Είπε διάφορα πράγματα περί κομμουνισμού ο Δονάλτιος. Πριν σας πω και σας μεταφέρω έτσι ένα κομμάτι του ρεπορτάζ της κυρίας Αλένας Αργύρη για τους ελληνικής καταγωγής βουλευτές και γερουσιαστές γύρω από τα ζητήματα που βάζει πάνω στο τραπέζι ο Αμερικανός Πρόεδρος για τις σχέσεις των ΗΠΑ με την Τουρκία. Ο Πέτρος έχει μπει μέσα, κάτι συμβαίνει προφανώς στους δρόμους και κάτι μας μεταφέρει. Για πες μας, Πέτρο.
1: Καλημέρα, καλημέρα και από εβδομάδα. Μένα. Καλή εβδομάδα επίσης. Μόλις μας ενημέρωσε ο φίλος μας ο Θεόδωρος από Παλιό Φάλιρο προς Παραλιακή, στο φανάρι του Καλαμακίου, ναι, έχει γίνει μία σύγκρουση δύο γιοταχή. Δεξιά και μεσαία λωρίδα είναι κλειστή. Υπάρχουν εκεί υλικά στο δρόμο κτλ. Υπάρχει μια καθυστέρηση.
0: Βλέπω. Ναι. Το σύστημα στο ρεύμα προς την Γλυφάδα, ας πούμε.
1: Ναι, σωστά.
0: Έτσι,
1: σωστά,
0: και βλέπω, ναι, εκεί πέρα υπάρχει σύγκρουση, τη βλέπω και έχει έρθει και τι κίνηση πρωί-πρωί, γιατί έχει μπλοκάρει τώρα το σύστημα,
1: έχει
0: αυτό.
1: Μπλοκάρει. Ναι. Οι δύο λωρίδες, η δεξιά και η μεσαία, είναι κλειστές. Ναι. Θα υπάρχει μια σχετική καθυστέρηση.
0: Αυτό θα επιβαρύνει. Αν δεν τα μαζέψουν γρήγορα, ναι, θα έχουν πρόβλημα εκεί. Γιατί θα φορτώσει. Είναι 7 παρά 20. Θα
1: είναι φορτώσει. Η ώρα τώρα να αποφορτώνει.
0: Να αποφορτώνει η κίνηση. Ευχαριστούμε, Πέτρο.
1: Υπομονή. Την καλημέρα μου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, τώρα μια και λέει ο Πέτρος για τις κίνησεις, να σας πω ότι το ρεύμα ανόδου βλέπω πρωί-πρωί. Δεν βλέπω. Εντάξει, εννοώ και το ποτάμι, έτσι. Το ρεύμα ανόδου, όχι ότι έχει τίποτα ιδιαίτερο. Εκεί περίπου στο ύψος της Δυραχείου αρχίζει και έχει λίγο κάποια ζητηματάκια, μικρά και μεγάλα. Όχι κάτι σημαντικό, επαναλαμβάνω. Αλλά έχει σε κάποια σημεία στο ρεύμα ανόδου πρόβλημα. Βλέπω εκεί στη Φιλής το Καματερό και πάλι όχι πολύ φορτωμένα τα πράγματα, αλλά είναι υπαρκτά. Και για να δω, εντάξει, και στο Χαϊδάρι, κλασική κίνηση, κυρίες και κύριοι. Βέβαια. Και εδώ λιγότερη μεν, υπαρκτή δε η κίνηση, ανατμήματα ακινητοποιήστε σχεδόν και πάει έτσι μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου, όπως επίσης Χιστούς Καλαμαγκά, μικρά προβλήματα, υπαρκτά όμως, για να πούνε ότι παιδιά εδώ είμαστε. Α, και στο λιμάνι του Πειραιά βλέπω. Α, βέβαια φεύγουν τα πρωινά πλοία, τώρα πλέον θα είναι κλασική διαδικασία αυτή για το λιμάνι του Πειραιά. Μάλιστα. Υπομονή, υπομονή. Λοιπόν, ξαναγυρίζω. Γράφει λοιπόν η κυρία Αλένα Αργύρη για το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η ελληνική κοινότητα των βουλευτών αλλά και των γερουσιαστών, οι οποίοι προσπαθούν να πιέσουν την αμερικανική πλευρά να βάλει όρους, ασφαλιστικές δικλίδες για την αποφάσεις, τις αποφάσεις οι οποίες ανακοίνωσε τυπικά ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο φόβος, λέει, της αντίδρασης του Λευκού Οίκου όμως, εν ώψη και των ενδιάμεσων εκλογών οι οποίες έρχονται το φθινόπωρο, φρενάει, λέει, κάποιους βουλευτές οι οποίοι, λέει, είτε απέχουν από τις πρωτοβουλίες είτε είναι πιο γενικότερα επιφυλακτικοί. Η κυρία Μαλιωτάκη, η κυρία Νικόλ Μαλιωτάκη, η οποία είναι και βουλευτής των Ρεπουμπλικανών, άσκησε, λέει, δημόσια κριτική στον Ερντογάν, απέφυγε όμως να στηρίξει, λέει, το κοινό ψήφισμα κατά της πώλησης αμερικανικών κινητήρων στην Τουρκία για το μαχητικό ΚΑΝ. Διαβάζω λοιπόν ότι είναι ενδεικτική η περίπτωση, λέει, της κυρίας Μαλιωτάκη, αν και διαχρονικά αποτελεί, λέει, μία από τις πλέον δραστήριες συμμάχους του ελληνικού λόμπι στο Κογκρέσο, έχοντας πρωταγωνιστήσει σχεδόν σε κάθε σοβαρή διακομματική πρωτοβουλία, αυτή τη φορά ήταν πάρα πολύ επιφυλακτική. Φοβάται, λέει, και την αντίδραση του Αμερικανού Προέδρου. Στην ίδια γραμμή και ο Γκάς Μπιλιράκης, ο οποίος επί σειρά ετών έχει σηκώσει μεγάλο βάρος του κοινοβουλευτικού βάρους στις προσπάθειες προώθησης των ελληνικών και κυπριακών θέσεων στο Κογκρέσο. Έκανε εντύπωση, λέει, ότι αυτή τη φορά δίστασε να στηρίξει ενέργειες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τη δυσφορία, λέει, του Αμερικανού Προέδρου. Και το καλύτερο, ακούστε. Για τους Μάικ Χαριδόπουλο και Τζίμι Πατρώνη, οι προσδοκίες, λέει, για δημόσια διαφοροποίηση ήταν εξ αρχής περιορισμένες, καθώς πρόκειται, λέει, για δύο από τα νεότερα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας των Ρεπουμπλικανών και η πολιτική παρουσία τους στο Κογκρέσο έχει συνδεθεί άρρηκτα με τη στήριξη, λέει, του Δονάλτιου, του Ντόναλντ Τραμπ. Για πρώτη φορά επίσης εκδηλώθηκε, λέει, μέσα από μια ασυνήθιστη αντιπαράθεση μεταξύ δύο μελών του ελληνικού τμήματος. Αντιπαράθεση, ξαναλέω, έτσι. Η Ντίνα Τάιτους, η κυρία Τάιτους είναι στο Viva Las Vegas, είναι στο στην Νεβάδα. Βέβαια. Αναδημοσίευσε, λέει, ανάρτηση της Νικόλ Μαλιωτάκη, στην οποία η ρεπουμπλικανή βουλευτής επέκρινε τον Ερντογάν, συνοδεύοντας την, λέει, με σκοπτικό σχόλιο ότι αφού εκφράζει δημοσίως τόσο, λέει, επικριτικές θέσεις απέναντι στην Τουρκία, δεν θα έπρεπε να δυσκολεύεται, λέει, να στηρίξει και τις πρωτοβουλίες της για τα F-35. Θυμίζω ότι η Τάιτους ανήκει στο Δημοκρατικό Κόμμα, έτσι. Αλλά ξαναλέω, στις περιπτώσεις ζητημάτων που έχουν να κάνουν με την Ελλάδα γενικότερα, υπάρχει μια διακομματική συμφωνία. Μάλιστα. Άλλο ένα πράγμα που θέλω να σας πω πριν πάμε σε διαφημίσεις. Καλά δεν λέω, κύριε Διευθύντρια, έχουμε διαφημίσεις, πάρα πολύ ωραία. Είδα χθες μια συνέντευξη του κυρίου Ραφαέλ Γκρόσι. Θα μου πείτε τώρα ποιος είναι ο Γκρόσι, η ψάλτη. Ο κύριος Γκρόσι είναι γενικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, ο οποίος, λέει, συγγνώμη, ενδεχομένως προαλήφεται, λέει, και για νέος γενικός γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Δίνει μια συνέντευξη στον κύριο Βασίλη Κοστούλα στην Κυριακάτικη Καθημερινή και μεταξύ άλλων λέει και το εξής, ότι υπάρχουν, λέει, επαφές του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας για πυρηνική ενέργεια στην Ελλάδα. Θυμίζω ότι το έχει πει ο Πρωθυπουργός, ότι το ξαναβλέπουμε το ζήτημα των πυρηνικών και αν πρέπει να έχουμε πυρηνική ενέργεια για να καλύπτουμε ένα τμήμα των αναγκών για την ενέργεια στη χώρα. Λέει, λοιπόν, τα εξής. Έχω συζητήσει, λέει, το θέμα με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος γνωρίζει, λέει, σε βάθος τα ζητήματα της ενεργειακής πολιτικής. Πιστεύω ότι αντιμετωπίζει θετικά τη δυνατότητα, διότι πρόκειται, λέει, για ένα ακόμα εργαλείο ενεργειακής πολιτικής. Σας θυμίζω ότι εμείς χρησιμοποιούμε φυσικό αέριο, το οποίο είναι πανάκριβο, ε! Δεν υπάρχει κανένας λόγος η Ελλάδα, λέει ο κύριος Γκρόσι, να αποκλειστεί από την επιλογή αυτή εφόσον αποφασίζει ότι τη χρειάζεται. Δεν βλέπω κανένα λόγο για τον οποίο δεν θα μπορούσε, για παράδειγμα, να φιλοξενήσει έναν μικρό αρθρωτό πυρηνικό αντιδραστήρα. Γι' αυτό ακριβώς βρισκόμαστε σε συζητήσεις ως προς τους τρόπους με τους οποίους η υπηρεσία θα μπορούσε να υποστηρίξει την Ελλάδα. Υπάρχει ασφαλώς μια συγκεκριμένη πορεία η οποία θα πρέπει να ακολουθηθεί. Δεν πρόκειται για μια διαδικασία που ολοκληρώνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Ρωτάτε, λοιπόν, θα λέγατε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στη φάση της διερεύνησης τέτοιας προοπτικής? Θα έλεγα ακριβώς αυτό, απαντάει. Δεν έχει ξεκινήσει καμία επίσημη διαδικασία, ωστόσο οι συνομιλίες της Ελλάδας με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας προχωρούν. Αυτά και για τα πυρηνικά. Θυμίζω, απέναντι οι Τούρκοι στο Ακούγιο φτιάχνουν, έτσι. Στο Ακούγιο, στο οποίο, προσέξτε, είναι στα τελειώματα, δεν είναι ότι φτιάχνουν. Έχουν πάρει και δάνειο από τους Ρώσους για να τους κατασκευάσουν το ρώσικο καταπληκτικό αυτό. Δεν είχαν τα λεφτά, ζητήσανε δάνειο από τη Ρωσία, τους έδωσε η Ρωσία για να πληρώσουν τη Ρωσία για να φτιάξει τα πυρηνικά, την πυρηνική κατάσταση, παλιά τεχνολογία, όχι αυτό που λέμε εμείς περί μικρό αρθρωτό πυρηνικό σταθμό. Θα πεις, η ίδια δουλειά δεν κάνει, ψάλτη. Ενδεχομένως. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Καλημέρα σας.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
6: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
7: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
8: Λυσιστράτη είσαι.
7: Μην το πεις.
9: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
10: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
11: 21 και 22 Αυγούστου.
12: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
13: Και όχι μόνο.
14: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
15: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
16: Φουλ και λίγα λες.
15: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
16: Εγγύηση? Τι μου λες?
15: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
16: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
15: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
17: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
18: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
19: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
20: Coach.
19: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
20: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
19: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
21: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
22: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Πολύ πολύ καλημέρα σας. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Είναι 9 λεπτά. Περίπου 9 λεπτά πριν από τις 7. Είναι Δευτέρα, είναι η 6η μέρα του Ιουλίου. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ναι, τσακάρω Δευτέρα, ξέρω, οκ. Okay, αλλά τι να κάνουμε, υπομονή, παιδιά. Είμαστε εδώ για να κάνουμε παρέα έως και τις 8, αυτό που κάνουμε καθημερινά. Δύο-τρία πολιτικά που θέλω να σας πω. Θα μου πεις πολύ πολλά πολιτικά ψάλτη πέσανε τη εβδομάδα. Σωστό είναι αυτό, δίκιο έχετε, αλλά τι να κάνουμε. Να ξεκινήσω καταρχάς με την απόφαση του Γιώργου Καραμέρου, συνάδελφος ο κύριος Καραμέρος, δημοσιογράφος, δεν θέλω να πω, όχι ότι εμείς είμαστε πολιτικοί. Εμείς είμαστε αλλού Παπα Ευαγγέλιο. Λοιπόν, και καλός συνάδελφος, η αλήθεια είναι ο Γιώργος, ο οποίος ανακοίνωσε ότι παραιτείται, λοιπόν, και από ό,τι φαίνεται βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στο να ενταχθεί στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ναι. Δύο πράγματα. Καταρχήν, καταλαβαίνετε ότι από τη στιγμή που έχει δοθεί ένας τρόπος για να ενταχθούν κάποιοι στο νέο κόμμα, να μην έχουν βουλευτική έδρα, όσοι είναι να πάνε, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα καταλαβαίνετε ότι θα ακολουθήσουν την τακτική αυτή. Το δεύτερο που θέλω να σας πω, αυτός λέει που θα αντικαταστήσει, καταρχήν άλλο ευτράπελο είναι το τι θα γίνει τώρα με την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί θα μου πεις, ψάλτη? Διότι, αν δεν κάνω λάθος, δεύτερος στην Ανατολική Αττική ήταν ο κύριος Πύρτζης, ο πρώην υπουργός, ο οποίος, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν προτίθεται, λέει, να αναλάβει, διότι και αυτός βρίσκεται κοντά, αν και εφόσον, στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο επόμενος είναι, λέει, η κυρία Κοροβέση, η οποία, η κυρία Κοροβέση, βρίσκεται στο κόμμα του Κασελάκη. Το μπέρδεμα του μπερδέματος. Όπως και να έχει, πάντως 11 Ιουλίου, θυμίζω, είναι η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Για να δούμε τι θα γίνει εκεί. 11 του μηνός είναι πότε, το Σάββατο? Το Σάββατο δεν είναι, ναι, Παρασκευή. Όχι, ναι, το Σάββατο 11 του μηνός. Για να δούμε τι θα δούμε. Άλλο ένα θέμα που θέλω να πούμε δύο κουβέντες, δεν θέλω να τα προσπεράσουμε αυτά, γιατί μερικές φορές και εγώ ξεχνιέμαι. Είναι η ιστορία της συζύγου του κυρίου Νίκου Φαραντούρη, του κυρίου Νικόλα Φαραντούρη, ο οποίος τώρα είναι, εξελέγει ως ευρωβουλευτής, μπέρδεμα. Ξαναλέω, μπέρδεμα του μπερδέματος, δεν υπάρχει. Ο κύριος Φαραντούρης ήταν, εξελέγει με το ΣΥΡΙΖΑ, ανεξαρτοποιήθηκε, πήγε στο ΠΑΣΟΚ. Τέλος πάντων, οκ. Okay. Και αποκαλύφθηκε ότι η σύζυγός του, η οποία αν δεν κάνω λάθος είναι μόνιμη υπάλληλος εκεί στο Υπουργείο Οικονομικών, είναι φοριακός, κάτι τέτοιο, αποσπάστηκε στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες. Είδα και μια ανάρτηση που έκανε ο κύριος Φαραντούρης για τα προσόντα της σύζυγου κλπ. Κανείς δεν αμφιβάλλει αν έχει, δεν έχει κάποιος προσόντα. Αλλά το ζήτημα, κατά ταπεινή μου άποψη, είναι το νόμιμο και το ηθικό. Το γνωστό και μη εξηρεταίο μεγάλο θέμα το οποίο κατά καιρούς λέμε. Ελπίζω να καταλαβαίνετε όλοι τι λέμε, διότι καλό θα είναι να αποφεύγονται γενικά τέτοια ζητήματα, τα οποία έχουν και οικονομικές, τέλος πάντων, εξελίξεις σε έναν υπάλληλο ο οποίος μετακινείται από τη μία μεριά στην άλλη. Θα έλεγα λοιπόν, καλύτερα για να μην υπάρχει μουρμούρα και για να μην υπάρχουν υπονοούμενα και να μην υπάρχουν θολά σημεία κλπ, καλό θα είναι γενικά οι πολιτικοί, καινούργοι και παλιοί, να αποφεύγουν τέτοια ζητήματα. Δεν χρειάζεται όταν εμπλέκονται πρόσωπα του προσωπικού τους περιβάλλοντος, της οικογένειας τους ενδεχομένως, να έχουν, θα μου πεις αυτό όμως δεν είναι κακό, ενδεχομένως είναι κακό, αλλά είναι το, πώς να σου πω, το τίμημα του ότι κάποιος είναι στη δημόσια σφαίρα. Πρέπει να είσαι κρυστάλλινος σε όλα και να μην δίνεις λαβές να σε κακοχαρακτηρίζουν, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Αλήθεια σας το λέω. Κρυστάλλινος. Δηλαδή το φως να περνάει μέσα και να μην σταματάει πουθενά. Μα πουθενά. Και για να κλείσω, το λέω και το ξαναλέω εδώ και κάμποσες εβδομάδες, για την υπόθεση της Ιεράς Μονή Σινά. Μαθαίνω ότι είναι σε εξέλιξη, λέει, οι διαπραγματεύσεις. Οι συνομιλίες, λέει, για το περιουσιακό βρίσκονται σε καλό σημείο. Βέβαια, το καλό σημείο δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει. Ακόμα όμως, επίσης, δεν έχει τελειώσει η ιστορία της υπηκότητας του Αρχιεπισκόπου της Ιεράς Μονής Σινά, που συνήθως έχει και αιγυπτιακή υπηκότητα. Όπως και να έχει όμως, επειδή το μοναστήρι έχει μια περιουσία εκεί που κάποιοι την εποφθαλμιούν, τι θα γίνει με την υπόθεση αυτή? Ποιος θα έχει την ευθύνη της περιουσίας αυτής? Ποιος θα την αξιοποιεί? Ακόμα για αυτό το ζήτημα είμαστε στις διαβουλεύσεις. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία την επόμενη ώρα και με καλεσμένους, γιατί έχουμε να κουβεντιάσουμε αρκετά και ωραία πράγματα για να ξεκινήσει η εβδομάδα. Διαφημίσεις, αναλυτικό μαγκαζίνο με τον κύριο Δημήτρη Γιαννίρη σήμερα για να ξεκινήσει καλά η εβδομάδα, και θα επιστρέψουμε στις 7 και 4 εδώ στον Sky 100,3. Καλημέρα σας.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
8: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
13: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Novaroof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Novaroof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
23: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
24: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
25: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο EasyJet.
24: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
25: Για πότε είναι αυτά?
24: Για σήμερα.
25: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
26: Με EasyJet ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
27: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
25: Oh. φτάσαμε.
2: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για πάρα από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
26: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Πάντως μπράβο σας. Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τάφινα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
9: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
7: Τώρα.
9: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
27: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
28: Πες μου πώς γίνεται. Αφού έχεις φύγει.
29: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
30: Η ώρα είναι 7.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 7, Δευτέρα 6 Ιουλίου. Η Δήμητρα Σαματίου ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Γιώργα Ρεκή, η Μαρία Λιφαντή στην αρχή συνταξία, η Μελίνα Σαμαραδέλη και η Τζέσι Αμπτουλάη στην παραγωγή και ο Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Καθυστερήσει στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνεται αυτήν την ώρα στην παραλιακή προς Γλυφάδα λόγω σύγκρουση οχημάτων στο ύψος της λεωφόρου Καλαμακίου. Καθυστερήσει σημειώνεται επίσης στις Χιστούς Καραμαγκά και στη λεωφόρο Αθηνών προς Ασπρόπυργο από το Χαϊδάριο στη λίμνη Κουμουνδούρου. Χωρίς αισθήσεις του εντοπίστηκε τα ξημερώματα άνδρας ηλικίας 70 ετών κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα επί της οδού Δημητρακοπούλου στην Καλυθέα. Χωρίς ενεργό

Καρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασιθή. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν τα ξημερώματα σε νέα ρωσική πυραυλική επίθεση στην Ουκρανία, ανακοίνωσε ο επικεφαλής στρατιωτικής διοίκησης Κιέβου. Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έμεινε τα ξημερώματα η πόλη της Σεβαστούπολης, στην προσαρτημένη από την Ρωσία Χερσόνησο της Κρυμαίας, έπειτα από ουκρανική επίθεση σε ενεργειακές υποδομές, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Ορισμένα χριστιανικά χωριά στον Λίβανο έχουν ζητήσει να προσαρτηθούν στο Ισραήλ προκειμένου να λάβουν προστασία από την Χεσμπολά, υποστήριξη με συνέντευξή του στο Fox News ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μέντζαμιν Νετανιάχου. Σωρός άνδρα τυλιγμένη σε σεντόνια εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη εχθές το βράδυ σε διαμέρισμα στο Παγκράτη μετά από καταγγελία στην αστυνομία για δυσοσμία. Οι αρχές προσέγγιζαν τον 63χρονο αδερφό του εκλειπώντος που βρισκόταν στο διαμέρισμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα αδέρφια αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα. Από την έως τώρα έρευνα δεν υπάρχουν στοιχεία εγκληματικής ενέργειας. Τουλάχιστον 19 θάνατοι στην πολιτεία New Jersey στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να αποδοθούν στον καύσωνα που πλήττει σε αρκετές ημέρες στην ανατολική χώρα, δήλωσε αξιωματούχος το Σάββατο. Η Νορβηγία νίκησε 2-1 τη Βραζιλία και προκρίθηκε στην προημιτερική φάση του παγκοσμίου κυπέλλου. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Viking Erling Haaland, ο οποίος σημείωσε 2 γκολ, αλλά και ο Νεϊμάρ που ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την εθνική Βραζιλίας. Η Αγγλία τέλος νίκησε 3-2 το Μεξικό και προκρίθηκε στην προημιτερική φάση του Μουντιάλ. Και ο καιρός γενικά έθωρε σήμερα στην Αττική, ως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, ως 32 στην Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε στις αναλυτικά στις ειδήσεις μας, ξεκινώντας βεβαίως από την κατάσταση και ότι έχουμε καινούργιο και νεότερο από την πυρκαγιά στην Καλυθέα. Χωρίς αισθήσεις του εντοπίστηκε τα ξημερώματα άνδρας ηλικίας 70 ετών κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα επί της οδού Δημητρακοπούλου στην Καλυθέα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο, ενώ για την κατάσβεση επιχείρησαν 12 πυροσβέστες και 4 οχήματα. Βελτιωμένη τώρα είναι η εικόνα από την πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής. Δεν υπάρχει ενεργό ενιαίο μέτωπο και οι πυροσβέστες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν κάποιες διάσπαρτες εστίες εντός της περιμέτρου της φωτιάς. Επιχειρούν 210 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 76 οχήματα. Έχει αποκατασταθεί και η κυκλοφορία στην παλαιά Εθνική Αθηνών Θηβών. Το τελευταίο 48ωρο εκδηλώθηκαν συνολικά 96 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την χώρα. Ο μεγάλος αριθμός των πυρκαγιών, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι πολλές εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα, απέτυσε την διαρκή κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων του πυροσβεστικού σώματος. Παράλληλα, σύμφωνα με την ενημέρωση από την πυροσβεστική υπηρεσία, οι πρώτες 5 ημέρες του Ιουλίου αντιστοιχούν σε πάνω από το 10% των συλλήψεων του έτους, καθώς πραγματοποιήθηκαν 20 από τις συνολικά 164 συλλήψεις που έχουν καταγραφεί από την αρχή του έτους. Παράλληλα, 4 άτομα συλλήφθησαν εχθές στην Αττική για εκτέλεση θερμών εργασιών σε ημέρα με πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Οι 2 συλλήψεις έγιναν στον Διόνυσο και άλλες 2 στο Κοροπή. Και στους 4 επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα ύψους 3.000 ευρώ στον καθέναν και σε όλες τις περιπτώσεις ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη αυτόφορη διαδικασία. Η άμεση διενέργεια αυτοψιών στις πληγήσεις περιοχές από την πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης τέθηκε μεταξύ άλλων στο επίκεντρο έκτακτης σύσκεψης που έγινε χθες στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης υπό τον Υφυπουργό Κώστα Κατσαφάδο. Στόχος είναι να ξεκινήσει χωρίς καθυστέρηση η διαδικασία καταγραφής των ζημιών αλλά και η δρομολόγηση των προβλεπόμενων μέτρων κρατικής αρρωγής. Σήμερα ο Υφυπουργός κ. Κατσαφάδος θα μεταβεί στην Θεσσαλονίκη όπου σε 11 παρτέρατο το πρωί θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ρεόκαστρου. Ελεύθερος αφέθηκε ο 76χρονος που συνελήφθη για τη μεγάλη φωτιά στην περιοχή στο Ρεόκαστρο μετά την μεταγωγή του ενώπιον της Εισαγγελέως Πρωτοδικών. Η εισαγγελική λειτουργός διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, η οποία θα διενεργηθεί από την πυροσβεστική υπηρεσία. Η προκαταρκτική εξέταση αναμένεται επίσης να επεκταθεί σε τυχόν ευθύνες άλλων προσώπων ή φορέων που συνδέονται με τη λήψη μέτρων πρόληψης, όπως ο καθαρισμός οικοπαίδων. Την ίδια ώρα δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων για την κατανάλωση αλκοόλ στον 76χρονο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης και την ομολογία του, ο ηλικιωμένος φέρεται να προκάλεσε την πυρκαγιά όταν το όχημά του κόλλησε σε χωματόδρομο που βρίσκεται στο σημείο 0 όπου ξεκίνησε η φωτιά. Στην προσπάθειά του δεν να το ξεκολλήσει, προκλήθηκαν σπινθήρες με αποτέλεσμα να ξεσπάσει η φωτιά, η οποία εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα λόγω των δυνατών ανέμων και που έπαιρναν στην περιοχή το βράδυ του Σαββάτου. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασιθή.

0: διορθώθηκε 17 Νοέμβρη και όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με αυτούς τους θρασίδηλους που παριστάνουν τους επανασάτες, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη χθεσινή του ανάρτηση, αναφερόμενο στη δολοφονική εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στην Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτερης Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Ο κ. Μητσοτάκης δηλώνει ότι οι δράσεις αυτής της αδίστακτης επίθεσης κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Είναι προφανές ότι η σταθερή μας απόφαση από το 19 να συγκρουστούμε με την ανομία και να επιβάλλουμε τον νόμο παντού ενοχλεί κάποιους. Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω ούτε να επιτρέψουμε να γυρίσει η χώρα στα χρόνια του διχασμού, υπογραμμίζει ο κ. Μητσοτάκης. Πρέπει όλοι μας, κόμματα και πολιτικοί, να αναλογιστούμε τις ευθύνες μας. Όταν ο πολιτικός λόγος γίνεται τοξικός και διχαστικός, όταν αντιμετωπίζουμε τον αντίπαλο σαν εχθρό που πρέπει να εξαντωθεί, τότε ουσιαστικά στρώνουμε το χαλί σε αυτούς που θέλουν να εγκληματίσουν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για την υπόθεση των Ρώσων Φαρσέρ και τη συνομιλία τους με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας, Θάνο Ντόκο. Αφορμή οι ισχυρισμοί των Ρώσων Φαρσέρ σε συνέντευξή τους στο ΜΕΓ, κατά την οποία επανέλαβαν ότι έστειλαν ένα απλό email και ο κ. Ντόκο συμφώνησε να κάνει βιντεοκλήση μαζί τους. Για τρίτο 24ωρο διασυρμού της χώρας κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ και ζητά από τον Πρωθυπουργό να πράξει τα δέοντα. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για πρωτοφανές φιάσκο του δίθεν επιτελικού κράτους και επικίνδυνη κυβέρνηση που πρέπει να φύγει το συντομότερο δυνατό. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη επισημαίνει πως ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει ακόμη αντιδράσει στο δημόσιο εξευθελισμό των Ρώσων Φαρσές στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας στο Μαξίμου. Βολές κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπολύει ο Αντώνης Σαμαράς σε βίντεο του, στο οποίο συνομιλεί με συνεργάτη του. Ο κ. Σαμαράς δηλώνει ότι δεν θα είναι υπεύθυνος για την απώλεια της αυτοδυναμίας, αλλά υπεύθυνη θα είναι η ίδια η Νέα Δημοκρατία με τις πολιτικές της. Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάνουν τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40 έφτασε στο 20%. Τους έλεγα: μην κάνετε γάμο ομοφύλων, μην κάνετε υιοθεσία ομοφύλων. Προσέξτε τα εθνικά θέματα, κοιτάξτε τον μικρομεσαίο. Τα λεφτά από την Ευρώπη να πηγαίνουν στους μικρομεσαίους, όχι στους λίγους. Τους έλεγα για την ακρίβεια, τους έλεγα για τα σκάνδαλα. Να τον ακούσουμε.
1: Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάνανε τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40 έφτασε στο 20. Τους έλεγα για την ακρίβεια. Τους έλεγα για τα σκάνδαλα. Τους έλεγα για τη δικαιοσύνη. Και ξαφνικά, εγώ με αυτούς πιστεύω. Επιχειρήματα Προέδρου Εδεσαϊκού. Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασε την αρχηγία από μένα. 17. Δεν έχει συνέλθει ακόμα.
2: Καλά, δεν βγάζω ανακοίνωση.
1: Τι ανακοίνωση να βγάλεις? Ας τα βρει πρώτα με τον αδερφό της.
0: Σε σχολιασμό τώρα των δύο βίντεο που ανέρτησε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, προχώρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας εχθές στον τηλεοπτικό σταθμό Blue Sky. Αναφέρθηκε στο περιστατικό με τον Θάνο Ντόκ, αλλά και στη δολοφονική επίθεση σε βάρος των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα, ανέφερε πως όταν είδα ότι είχε αναρτήσει κάποια βίντεο ο κ. Σαμαράς, δεδομένης και της ημερομηνίας, σήμερα 5 Ιουλίου, 11 χρόνια δηλαδή μετά την μαύρη επέτειο του δικαστικού δημοψηφίσματος και όσων ακολούθησαν, δεδομένου του γεγονότος ότι ο κ. Σαμαράς τότε ήταν ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης, πίστεψα ότι θα κάνει ένα βίντεο, μια ανάρτηση για αυτές τις ημέρες, γιατί είναι καλό να μην ξεχάσουμε ποτέ.
3: Όταν είδα ότι είχε αναρτήσει κάποια βίντεο ο κ. Σαμαράς, δεδομένης και της ημερομηνίας, σήμερα είναι 5 Ιουλίου, 11 χρόνια μετά την μαύρη επέτειο του δικαστικού δημοψηφίσματος και όσων ακολούθησαν, δεδομένου του γεγονότος ότι ο κ. Σαμαράς τότε ήταν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης, πίστεψε ότι θα κάνει ένα βίντεο, μια ανάρτηση για αυτές τις ημέρες. Γιατί είναι καλό να μην ξεχάσουμε ποτέ. Τελικά επέλεξε να κάνει ένα βίντεο εναντίον της παράταξης, εναντίον της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θέλω να μπω σε διαδικασία αντιπαράθεσης με έναν πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και έναν πρώην πρωθυπουργό και πιστεύω, έχοντας και την τιμή να εκπροσωπώ την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, ότι χρέος της κυβέρνησης είναι να εφαρμόζει μια πολιτική για το παρόν και το μέλλον, να προσπαθεί να βελτιώνει τις ζωές των πολιτών, να διορθώνει λάθη και όχι να μπαίνει σε μια διαδικασία είτε σχολιασμού είτε αντεγκλήσεων με βάση μάλιστα και μια προσωπική ατζέντα. Δεν αφορά ιδιαίτερα αυτό τον κόσμο.
0: Πολλοί ώρες καθυστερήσεις πτήσεων καταγράφονται καθημερινά στα ελληνικά αεροδρόμια με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφαλείας Αεροναυτιλίας να διαπιστώνει αύξηση έως και 63% σε σχέση με πέρσι. Τα αίτια και οι προτινόμενες λύσεις θα αναζητηθούν στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, του Διεθνούς Αερολιμένου Αθηνών και εκπροσώπων των εταιριών. Πυρετόδης προετοιμασίες για πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας στην Άγκυρα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη Τραμπ στις 7 και 8 Ιουλίου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θα φτάσει στην τουρκική πρωτεύουσα αύριο και αναμένεται να συναντηθεί με τον Ταγί Περντογάν. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου, ο Αμερικανός Πρόεδρος συναντηθεί με τους ομολόγους του της Ουκρανίας και της Συρίας. Τουλάχιστον 19 θάνατοι στην πολιτεία New Jersey στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να αποδοθούν στον καύσωνα που πλήττει για αρκετές ημέρες στην ανατολική χώρα, δήλωσε αξιωματούχος το Σάββατο. Δυστυχώς, πολλοί από τους ανθρώπους αυτούς βρίσκονταν σε ακίνητα, χωρίς κλιματισμό, κάποιοι έξω από τις κατοικίες τους, κάποιοι στο δρόμο και κάποιοι μέσα στα θαυμένα οχήματα, διευκρίνησε.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε αναμετρήσει για τη φάση 16 του Μουντιάλ, η Νορβηγία ανοίξε 2-1 την Βραζιλία και προκρίθηκε στην προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Βίκινγκ, ο Έρλινγκ Χάλαντ, ο οποίος σημείωσε 2 γκολ. Επιθετικός της Manchester City έφτασε τα 7 στη διοργάνωση και έπιασε την πρώτη θέση του πίνακα των σκόρερ με τους Μέση και Εμπαπέ. Μέσα σε πάρα πολύ βαλή κλίμα όμως και έχοντας ξεσπάσει σε κλάματα δευτερόλεπτα μετά τον αγώνα με τους Νορβηγούς, ο Νεϊμάρ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την Εθνική Βραζιλίας.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κοδεμιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
6: Καλημέρα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Ήμουν έτοιμος έτσι να φανώ λίγο αισιόδοξος πως έχουμε μια μικρή βελτίωση και την έχουμε σήμερα στους δρόμους. Αλλά συνέβη ένα τροχαίο ατύχημα στην παραλιακή, το αναφέρατε κι εσείς λίγο νωρίτερα. Παραλιακή από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα, στο ύψος της Σαλήμου και της Καλαμακίου, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί πολύ μεγάλο ποτηλιάρισμα από το Φαλιρικό Δέλτα προς την Αλίμου και την Καλαμακίου. Προς την Καλαμακίου, για να είμαι ακριβής. Εκλειστές οι δύο δεξιές λωρίδες κατά τα φαινόμενα. Όταν απομακρυνθούν τα οχήματα, θα ενημερώσουμε τάχιστα όσο πιο γρήγορα μπορούμε τους ακροατές μας. Πρόβλημα λοιπόν προς τα εκεί. Η μόνη εναλλακτική, καλή, πολύ καλή εναλλακτική, είναι η λεωφόρος Αμφιθέας, φίλες και φίλοι. Από εκεί και πέρα, έχουμε βελτίωση στη λεωφόρο Κηφισού. Έχουμε κίνηση και στα δύο ρεύματά της, αλλά σαφώς είναι βελτιωμένη η εικόνα. Και στο Σκαραμαγκά η κατάσταση είναι ακριβώς όπως την ξέρουμε, ένα 5% όλο και όλο καλύτερη. Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτρη Κοδεμιχάλη και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Στον κεντρικό αεροδρόμιο του ΣΚΑΗ, μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη. Χριστίνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
7: Καλημέρα, Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακρότες και καλή εβδομάδα. Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης γενικά έθριος ο καιρός και η θερμοκρασία και εκεί έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με πιθανό για απογευματινές μπόρες ή με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 32. Τρίτη και Τετάρτη ηλιοφάνεια με πολύ περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Οι βοριάδες θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Τετάρτη. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Ενώ τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά. Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα Σούζη. Και περισσότερες ειδήσεις πάντοτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
8: Sky 100,3.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 19 λεπτά μετά τις 7, καλή εβδομάδα σε όλους. Καέκα το κομματρία, είπαμε είναι η έκτη μέρα του Ιουλίου, είναι η πρώτη Δευτέρα ουσιαστικά του Ιουλίου. Και όση ώρα ακούγατε το δελτίο με τον κύριο Γιαννήρη, έβλεπα εκεί στο δρόμο και απολαμβάνω αυτούς οι οποίοι κατεβαίνουν και πάνε προς Πειραιά. Είδα και κάποιους φορτωμένους, που σημαίνει ότι ξεκινάνε διακοπές σήμερα. Λοιπόν, νομίζω ότι μπήκαμε στην καλύτερη των εποχών μας για τις διακοπές, ιδιαίτερα στα νησιά μας. Την καλημέρα μου σε όλους σας, ελπίζω στα καλύτερα για τη σημερινή μέρα. Τσάγκαρο Δευτέρα, ίσως λίγο διαφορετική. Η κυρία Σούζη είναι δίπλα μου.
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, τι γίνεται, πάλι αναστάτωση, πάλι μεσημεριανή, αυτό κλπ. Δεν θα ηρεμήσουμε.
1: Όχι, καλύτερα να μην ηρεμήσουμε.
0: Καλά, πλάκα, καλό, προφανώς.
1: Ναι, το ξέρω ότι κάνεις πλάκα. Κοίτα, είναι περιορισμένη βέβαια Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη.
0: Η αστάθεια μιλάμε, ναι.
1: Ίσως την Πέμπτη έχει λίγο παραπάνω βροχούλες, θα το δούμε αυτό τις επόμενες ημέρες. Πάλι μεσημέρι απόγευμα. Όμως ίσως τότε είναι λίγο παραπάνω.
0: Okay.
1: Η θερμοκρασία με μικρά σκαμπανεβάσματα, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Δηλαδή σήμερα, ας πούμε, εδώ στην Αττική θα είναι γύρω στους 33 βαθμούς.
0: Okay.
1: Έχει ακόμα ένα βοριαδάκι, το οποίο μέσα στο Αιγαίο φτάνει τα 7 μποφόρ, και αύριο στο Ανατολικό Αιγαίο τα 7. Σήμερα είναι έτσι λίγο πιο γενικευμένο το 7. Προφανώς εχθές είχαμε και 8. Φαινόταν άραβε από το πρωί, καλημέρα φαινότανε,
0: ναι.
1: Και στο Αιγαίο πάντα, δηλαδή αύριο θα περιοριστεί το 7 στο Ανατολικό Αιγαίο. Και Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Σαββατοκύριακο, μη σου πω, εξασθενούν σχεδόν τελείως και δεν ξεπερνάνε τα 5 μποφόρ. Άντε να βγάζεις τα νότια από δυτικές διευθύνσεις κανένα εξάρτητο, κάτι το ιδιαίτερο.
0: Σε καλό δρόμο.
1: Αυτό βεβαίως και είναι σε πολύ καλό. Οι θερμοκρασίες έως 34 με 35 μπορεί να φτάσει, ξέρω εγώ, την Τετάρτη 36 τα υπηρετικά. Δεν φαίνεται όμως να είναι κάτι παραπάνω, σχεδόν μέχρι και την Παρασκευή, ας πούμε. Μετά λίγο ίσως ανέβει το Σαββατοκύριακο, θα το δούμε, δεν είμαι σίγουρη και γι' αυτό.
0: Πλάκα την άλλη εβδομάδα θα φτάνουν 15 του μηνός.
1: Αυτό δεν είχε πει, το λέγαμε από ότι μέχρι τις 10-12 του μηνός δεν βλέπαμε καύσωνα, δεν βλέπουμε κάτι ιδιαίτερο και πραγματικά έτσι φαίνεται. Ίσως πάει και μέχρι τις 15, δεν ξέρω, θα δούμε.
0: 15 είναι την άλλη Τετάρτη.
1: Την άλλη Τετάρτη.
0: Την Τετάρτη, θυμίζω, είναι και τελευταία μέρα για τις φορολογικές δηλώσεις. Άσχετο αυτό.
1: Άσχετο, ναι.
0: Μεταξύ μας τα λέμε, γιατί 15 του μηνός κλείνει.
1: Θα δούμε πώς θα πάει. Τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή, Σάββατο, δεν φαίνεται να είναι κάτι πολύ έντονο, καύσωνα ή οτιδήποτε. Προφανώς ζέστη, γιατί είμαστε.
0: Εντάξει, καλοκαίρι είμαστε. Εντάξει,
1: αυτό. Θα εξασθενήσουν και οι άνεμοι, οπότε θα βγάλει η νοτιαδούρα από το Σαρονικό, επιστημονικά πάντα το νοτιαδούρα. Άρα θα έχει υγρασία.
0: Τα επιστημονικά όλα τα άλλα δεν έχουν σημασία. Θυμίζω όμως κάποια φορά για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι του καιρού, γιατί θέλω κάτι να σας ρωτήσω. Είναι ότι πριν από 2-3 χρόνια ξεκινούσαν οι ζέστες από το Μάιο.
1: Γιατί και πέρυσι.
0: Ναι, και είχαν κάτι σαραντάρια.
1: Ναι,
0: κάτι σαραντάρια.
1: Φέτος έχουμε ένα πολύ ωραίο καλοκαίρι, μη μιλάτε καθόλου.
0: Τίποτα, ούτε του παπά τα έχουν πει αυτά. Στο Δεσπότη, μόνο που έχει λεφτά τώρα κάτι.
1: Εντάξει. Ναι.
0: Να σας πω, κυρία Σούζη, τι γίνεται. Παρακαλώ, ακούω φωνές γενικά από σου.
1: Α, θες να ακούσει και τη δικιά μου, δηλαδή.
0: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω
1: να την ακούσει, να φωνάξω.
0: Έχω κάτι διάβαζα σε αναρτήσει στα κοινωνικά δίκτυα κάποιων συναδέλφων. Σας.
1: Και κάτι... ο κύριος Κολυτάς και ναι. Ο κύριος Καντερές.
0: Τι γίνεται, δεν υπάρχει προσωπικό.
1: Ναι, είπαν ότι θα το κλείσουμε το μαγαζί. Εγώ λέω το κλείσαμε το μαγαζί.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι αυτής της άποψης.
0: Να ρωτήσω κάτι. Δηλαδή ουσιαστικά δεν έχουμε προγνώσεις.
1: Οι προγνώσεις πολλών ημερών μας τελείωσαν. Διότι η βάρδια η πρωινή που ήταν 5 άτομα και έχει πολλή δουλειά,
0: ναι.
1: Γιατί ζητάει και ο κάθε πικραμένος για κάθε γωνία του Αιγαίου πρόγνωση.
0: Ναι.
1: Όποιος θέλει, εταιρείες, αυτά, οτιδήποτε.
0: Okay.
1: Και έχουν, ξέρω εγώ, πόσες προγνώσεις την ημέρα βγάζουν. Η βάρδια που ήταν με 5 άτομα έχει γίνει 3.
0: Και αυτό αυτό είναι λόγω καλοκαιριού ή είναι μια
1: δεν
0: μόνιμη.
1: Δεν είμαι σίγουρη τι είναι.
0: Μάλιστα.
1: Πραγματικά. Προφανώς θα είναι το καλοκαίρι χειρότερα. Δεν ξέρω αν θα την αυξήσουν, δεν το ξέρω. Γιατί δεν είμαι μέσα και δεν το
0: ωραία.
1: Ξέρω.
0: Πάμε πάλι άλλο ερώτημα. Μισό λεπτό, μην μου πείτε οτιδήποτε άλλο. Τώρα δεν χρειαζόμαστε παραπάνω προγνώσεις με αφορμή και τις φωτιές κλπ. Να ξέρουμε να είμαστε προετοιμασμένοι, ο μηχανισμός να είναι σε ετοιμότητα κλπ.
1: Να σου πω κάτι. Και εσύ με ρώτησες γιατί αν το χειμώνα θα είναι η βάρδια μεγαλύτερη. Γιατί το καλοκαίρι δεν έχουμε τον αφανόμουνα, δεν έχουμε καύσωνες, δεν έχουμε
0: ανέμους.
1: Δεν πρέπει να έχουμε και να μην λέει ο καθένας ό,τι θέλει, να υπάρχει ένας μπούσουλας που να λέει εμείς ότι ξέρεις επόμενες 6 μέρες. Δεν έχουμε καύσωνα, ραντερφέ.
0: Okay.
1: Έχουμε θερμοκρασίες κανονικές. Δεν πρέπει κάποιος, κάποιο όργανο να το λέει σωστό αυτό. Δεν το λέει πια.
0: Τώρα λοιπόν δεν μπορούμε να έχουμε αυτές τις μακροπρόθεσμες.
1: Όχι. Μάλιστα. Ο καθένας μπορεί να ανοίξει το τηλέφωνο και να δει. Βάλανε δε κάτω. Είδα αυτό το πράγμα χθες και μου πιάσαν τα γέλια. Βάλανε κάτω από την πρόγνωση. Έχουν και την αυριανή πρόγνωση, τη σημερινή και την αυριανή. Και από κάτω ένα link που σε πηγαίνει σε χάρτες πρόγνωσης καιρού.
0: Κοίτα, καλά, μόνο
1: το οποίο δεν δουλεύει.
0: Ah.
1: Το οποίο δεν δουλεύει κιόλα. Δηλαδή είναι αστεία πράγματα.
0: Εκτιμάται αστεία. Ότι θα κάνουμε πρόγνωση μόνοι μας. Δηλαδή.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω. Δηλαδή πάνε.
0: Αλλά θέλει προσωπικό τους, δηλαδή.
1: Θέλει δηλαδή. Προσωπικό. Δεν έχει λεφτά να κάνει ραδιοβολήσεις που έλεγε ο κύριος Καντερές. Δεν τους δίνουν λεφτά να κάνουν ραδιοβολήσεις. Δηλαδή η ραδιοβολήση είναι πετάω τον μπαλόνι, πάω πάνω, μετράω την ατμόσφαιρα. Είναι η παρατήρηση. Αν δεν έχω την παρατήρηση, πώς θα πάω στην πρόγνωση. Είναι και αυτό ένα θέμα. Δεν έχουν λεφτά για προσωπικό. Δεν παίρνουν προσωπικό.
0: Συγγνώμη, δεν βάλανε.
1: Έδωσαν προσωπικό τη ΕΜΗ, πολιτικό και στρατιωτικό, γιατί το στρατιωτικό είναι το περισσότερο πια.
0: Ναι, ναι.
1: Και το έδωσαν σε διάφορες υπηρεσίες που ζητάγανε και δεν βγαίνει το πράγμα. Πώς
0: ερώτηση, μισό λεπτό, γιατί το κουβεντιάσαμε τις προηγούμενες μέρες. Ήρθανε, γιατί είχαμε δει μια καταχώρηση που λέει ότι βάλαμε και καινούρια ραντάρ και λοιπά για τον καιρό.
1: Τα ραντάρ
0: αυτά,
1: έχουν έρθει.
0: Ναι, λέω, αυτά δεν πρέπει να τα μάθει κάποιο που λέγαμε το προσωπικό
1: τώρα
0: για να βοηθήσει.
1: Τα καλυμπράρουνε.
0: Τα
1: καλυμπράρουν.
0: Ναι, okay. Το λέω μετά, παιδί μου με την έννοια ότι πρέπει.
1: Το στρατιωτικό προσωπικό θα τα χρησιμοποιεί πια.
0: Το στρατιωτικό προσωπικό.
1: Όταν δες, Γιώργο, εγώ όταν πήγα στη μετεωρολογία εδώ και πόσα
0: κάποια χρόνια.
1: Χρόνια πάρα πολλά.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Ήμασταν ακόμα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και λέγαμε από τότε αφήστε την υπηρεσία να γίνει πολιτική. Έφτασε το πέρασμα του χρόνου, είναι ακόμα στρατιωτική.
0: Okay.
1: Παρότι είπε ο Πρωθυπουργός πριν από 3 χρόνια, 4 πόσα ήταν, ναι, να φύγει από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και να πάει στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και χαρήκαμε όλοι και εγώ έκλαιγα από τη χαρά μου τέτοιο πράγμα. Μετά
0: νομίζω
1: από
0: ήμασταν εμείς και οι Ιταλοί. Οι Ιταλοί πήγανε και εμείς δεν έχουμε
1: πήγανε και τώρα δεν υπάρχει καμία άλλη υπηρεσία στην Ευρώπη εκτός από εμάς που όχι μόνο δεν έχει επιστημονικό προσωπικό διότι παίρνουν συντάξεις.
0: Βέβαια,
1: τώρα τον 20 Ιουνίου φεύγει η κυρία Τασοπούλου. Η κυρία Τασοπούλου είναι η διευθύντρια στην πρόγνωση. Πριν από λίγο έφυγε ο κύριος Κολυδάς. Φεύγουν όλοι οι έμπειροι μετεωρολόγοι, με λίγα λόγια.
0: Αλλά δεν υπάρχει
1: φεύγει
0: επόμενη
1: υποδιοικήτρια. Η υποδιοικήτρια δεν αντέχει άλλο, η κυρία Μαρινάκη, η οποία ξέρει τα πάντα. Είναι μετεωρολόγοι με εμπειρία, με αυτά. Φεύγουν. Και φεύγουν και μέχρι τα Χριστούγεννα φεύγουν κι άλλοι. Δεν είναι, δηλαδή είναι. Πάνε όλοι. Τι θα μείνει εκεί μέσα.
0: Έλατε, τι θα μείνει.
1: Επόμενη, δεν έχει πάρει.
0: Επόμενη γενιά
1: δηλαδή,
0: δεν υπάρχει.
1: Τι θα είναι. Όχι, υπάρχει πολύ λίγα άτομα. Η επόμενη γενιά είναι αυτή που πήραν στους Ολυμπιακούς Αγώνες okay. και είναι πολύ λίγα άτομα. Δεν είναι πολλά.
0: Ναι, αλλά έχουμε ανάγκη προφανώς.
1: Προφανώς. Άρα θα γίνει μια τελείως στρατιωτική. Γιατί βγάζει αβέρτα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Δεν θέλει να φύγει μια από εκεί και να γίνει πολιτική υπηρεσία.
0: Μάλιστα.
1: Για πολλούς και διάφορους λόγους.
0: Ναι, λέω, ρε, να μην τους εκθέσω. Ένα τώρα. Κομμάτι μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, για ευνόητους λόγους να έχει στρατιωτικό κομμάτι.
1: Άκουμε, η Λάρισα, το ΑΤΑΣΤΗ Λάρισα.
0: Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας.
1: Έχει εξαιρετική μετεωρολογική υπηρεσία με στρατιωτικούς. Εμείς τι έχουμε εδώ. Τίποτα δεν έχουμε.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί να το έχουμε με στρατιωτικούς και εδώ.
0: Ευχαριστώ κυρία Χριστίνα μας. Τις έβαλα φωτιά. Διάβασα κι εγώ περίεργα πράγματα γι' αυτό, ρε παιδί.
1: Είναι δυνατόν να μην έχουμε πρόγνωση πολλών ημερών. Είναι δυνατόν και να βγαίνει ο κάθε ένας στα μέσα και να λέει ότι θέλει.
0: Κάτι να το μαζέψει μετά με αυτό.
1: Δεν μαζεύεται με τίποτα. Εδώ ήταν γραμμένη και δεν μαζευόταν με τίποτα.
0: Σωστό και αυτό. Ευχαριστούμε κυρία Χριστίνα μας. Άντε, υπομονή. Κάντε υπομονή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα EZOMAT Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η EZOMAT έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα EZOMAT Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 2-10-55-98-700.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα EZOMAT Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης EZOMAT Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της EZOMAT.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: EZOMAT Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
10: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα!
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
14: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
15: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στην παραλιακή λεωφόρο από το Φαλιρικό Δέλτα προς την Καλαμακίου λόγω τροχαίου ατυχήματος. Προτείνεται η λεωφόρος Αμφιθέας προς την παραλιακή. Καθυστερήσεις σημειώνονται στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού και στις λεωφόρους Σχιστού και Αθηνών προς το Σκαραμαγκά. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε τα ξημερώματα άντρας ηλικίας 70 ετών κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα επί της οδού Δημητρακοπούλου στην Καλυθέα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής, με τους πυροσβέστες να εξακολουθούν να αντιμετωπίσουν κάποιες διάσπαρτες αιστείες. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην παλαιά εθνική Ελευσίνα Στιβών. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί στις 11 παρατέταρτο το πρωί στο Δημαρχείο της περιοχής υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Τα αίτια των καθυστερήσεων στις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια θα τεθούν επιτάπητο στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και εκπροσώπων των εταιριών. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδώρου στη Σάμο μετά την αποβίβαση αλλοδαπών από Λέμβο σε βραχώδη ακτή. Έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής 21 άτομα. Πυρετώδεις προετοιμασίες και πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη Τραμπ στις 7 και 8 Ιουλίου. Ξεκίνησε σήμερα η κύρια νεκρική πομπή για τον Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ στην Τεχεράνη στο πλαίσιο των πολυήμερων τελετών που οργανώνει η Ιρανική ηγεσία μετά το θάνατό του. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, 7:34 πρώτα λεπτά, Sky 100.3, καλή εβδομάδα σε όλους. Τα λέγαμε νωρίτερα για τα του Μουντιάλ, που έχουμε και αρκετές εκπλήξεις στο φετινό Μουντιάλ. Η κυριότερη και η πιο ουσιαστικότερη είναι ο αποκλεισμός της Βραζιλίας, παρακαλώ πάρα πολύ, από την Νορβηγία. Αποδείχθηκε ότι η Νορβηγία ήταν πολύ σκληρό καρύδι για να πεθάνει, που λέμε δημοσιογραφικά. Λοιπόν, νομίζω ότι κλείνει και ένας κύκλος για κάποιες ομάδες, εθνικές ομάδες, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον. Τώρα, πολύ ενδιαφέρον με βάση αυτά που ακούσατε τώρα στους τίτλους, μια κουβέντα να πω, γιατί μίλησα λίγο το Σαββατοκύριακο με κάποιους για το θέμα των καθυστερήσεων που καταγράφονται στις πτήσεις στον ελληνικό εναέριο χώρο. Φαίνεται ότι οι καθυστερήσεις αποδίδονται καταρχήν, μας τα έλεγε και ο πρόεδρος των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, στο γεγονός ότι τα μηχανήματα που έχει η χώρα για να καλύψει τις ανάγκες είναι παλιάς τεχνολογίας, άρα η χωρητικότητα δεν μπορεί να ικανοποιήσει τη ζήτηση. Και βέβαια η υψηλή εναέρια κυκλοφορία, λέει, λόγω της κρίσης η οποία είναι σε εξέλιξη ακόμα στη Μέση Ανατολή. Λοιπόν, πάντοτε και πέρυσι και πρόπερσι είχαμε προβλήματα, αλλά φέτος τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα. Και φαίνεται ότι οι καθυστερήσεις στην ομαλή εκτέλεση των δρομολογίων είναι ένας μεγάλος πονοκέφαλος. Να δούμε αν μπορεί αυτό το πράγμα να βελτιωθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Τώρα, πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γιατί θα μου πεις, Ψάλτη, διότι κάλεσα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό τον κύριο Νίκο Ρόμπαμπα. Ο κύριος Ρόμπαμπας είναι ο πρόεδρος του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών. Το τελευταίο χρονικό διάστημα το ΚΕΦΥΜ παράγει πολύ ενδιαφέρουσες έρευνες για μια σειρά ζητημάτων. Ένα από τα ζητήματα, σας το έλεγα και την περασμένη Παρασκευή, είναι ποιες προεκλογικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης καθυστερούν ή κάποιες από αυτές δεν φαίνεται να περπατάνε. Αλλά το πιο ενδιαφέρον που επιβεβαιώνει το γνωστό πρόβλημα που έχουμε είναι η δουλειά που παρουσιάστηκε στα τέλη της περασμένης εβδομάδας για τις καθυστερήσεις στην απονομή της δικαιοσύνης, που είναι κομβικής σημασίας και για τον απλό πολίτη, αλλά όχι μόνο για τον απλό πολίτη. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Ρόμπαμπα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Ψάλτη. Καλή εβδομάδα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Νομίζω η δουλειά που κάνατε για μια ακόμα φορά στο κομμάτι αυτό της απονομής της δικαιοσύνης δείχνει ότι υπάρχουν ακόμα εγγενείς αδυναμίες οι οποίες παρά τις προσπάθειες δεν λύνουν το πρόβλημα. Ενδεχομένως κάπως το βελτιώνουν, αλλά δεν φτάνουμε στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Σωστά. Καταρχάς να ξεκινήσω διευκρινίζοντας ότι τα στοιχεία είναι του 2024.
0: Ναι.
1: Είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχουν αντίστοιχα στοιχεία για όλες τις χώρες της Ένωσης, άρα μας δίνει τη δυνατότητα να συγκρίνουμε.
0: Mm-hmm.
1: Και έως το 2024 στην πραγματικότητα δεν έχουμε βελτίωση. Τα πράγματα εξακολουθούν και να είναι εξίσου άσχημα με το παρελθόν. Σίγουρα οι ενδείξεις που έχουμε για το 2025 και για το 2026 είναι σαφώς καλύτερες,
0: ναι.
1: Αλλά στο κομμάτι που υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά. Και να πούμε ενδεικτικά κάποιους αριθμούς,
0: ναι.
1: Για την απονομή της δικαιοσύνης σε πρώτο βαθμό χρειάζονται στην Ελλάδα πάνω από 600 ημέρες κατά μέσο όρο, ενώ ο διάμεσος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 100.
0: Ο διάμεσος είναι ο μέσος όρος, καταλαβαίνω, σωστά?
1: Ναι, για να το πούμε απλά για τους ακροατές, ο μέσος όρος δεν είναι ακριβώς ο μέσος όρος, είναι το σημείο που τα μισά κράτη είναι από πάνω και τα μισά κράτη από κάτω, χωρίς να είναι ακριβώς ο μέσος όρος. Είναι, για επιστημονικούς λόγους, είναι καλύτερος η διάμεσος.
0: Εγώ θέλω απλά να πω ότι είναι εντυπωσιακή η διαφορά μεταξύ Ελλάδας και ενδιάμεσου, που λέτε.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, είναι εντυπωσιακή η διαφορά. Και καταρχάς να πούμε γιατί είναι σημαντικό. Οι απονομητές δικαιοσύνης, ξέρουμε ότι σίγουρα υπάρχουν προβλήματα και το βιώνουμε καθημερινά. Για μένα είναι το σημαντικό είναι ότι όταν καθυστερείται όσο πολύ η απονομή της δικαιοσύνης, είναι σαν να μην έχουμε δικαιοσύνη. Δηλαδή, αν εμείς οι δύο έχουμε μια διαφορά και πρέπει να πάμε στα δικαστήρια και εγώ έχω άδικο, και ξέρω ότι
0: η δικαιοσύνη θα αποφασίσει πολύ χρόνο μετά, κερδισμένος είστε εσείς προφανώς.
1: Αν δεν θέλω να σας πληρώσω, θα περιμένω 2 χρόνια. Θα
0: κάνω ένσταση, θα πάμε στον επόμενο βαθμό.
1: Ακριβώς.
0: Ενδεχομένως θα μπλοκάρουμε και ξέρω εγώ κάνα 2 φορές τη δίκη για να πάει λίγο πιο πίσω.
1: Ναι, θα αρρωστήσει ο δικηγόρος μου, θα έχει μια δίκη κάπου αλλού, θα πάμε στα 10 χρόνια και συνεπώς αυτό δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπους να καθυστερούν.
0: Σας έλεγα και το
1: δικαστικό σύστημα επιπλέον, διότι
0: σωστό,
1: πολλοί άνθρωποι τους φεύγουν γιατί απλώς θέλουν να καθυστερήσουν.
0: Σωστό.
1: Θυμίζω,
0: γιατί το είπαμε και τηλεφωνικά, πόσο σημαντικό είναι να βγαίνουν γρήγορα οι αποφάσεις όταν, ας πούμε, υπάρχουν επενδύσεις από πίσω από κάποιες ιστορίες. Δηλαδή, έρχεται κάποιος ο οποίος θέλει να επενδύσει στην κατασκευή μιας εταιρείας ή ξέρω εγώ, στην αγορά μιας έκτασης κλπ. Μπλοκάρει για κάποιο λόγο, πηγαίνει στη δικαιοσύνη η ιστορία αυτή και τα πράγματα αποκτούν άλλους ρυθμούς. Ο χρόνος στη δικαιοσύνη είναι λίγο διαφορετικός, νομίζω, σε σχέση με τα υπόλοιπα. Με αποτέλεσμα, ενδεχομένως, κάποιες από τις επενδύσεις ή να μένουν πολύ πίσω ή να ακυρώνονται στην πορεία.
1: Ναι, κοιτάξτε, όταν θες να κάνεις μια επένδυση και πρέπει να περιμένεις πολλά χρόνια για να δεις τελικά αν θα γίνει ή δεν θα γίνει και έχεις βάλει και χρήματα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο χρόνος είναι πραγματικά χρήμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχεις το κόστος κεφαλαίου για μια μεγάλη επιχείρηση, μπορεί να το υπολογίζει ο επενδυτής 20%. Αν έχει βάλει 10 εκατομμύρια, το κοστίζει 1 εκατομμύριο το χρόνο. Συνεπώς υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία δεν τα καταλαβαίνουμε.
0: Αλλά παίζουν καταλυτικό ρόλο.
1: Λοιπόν, αυξάνει το ρίσκο της επένδυσης και συνεπώς την επόμενη φορά που θα επενδύσει θα θέλει ακόμα μεγαλύτερη προβλεπόμενο κέρδος και συνεπώς δεν θα φάνει καμία επένδυση και όμα και όταν βελτιώνονται τα πράγματα κάποια στιγμή αυτό μέχρι να το καταλάβουν οι επενδυτές θέλει χρόνο γιατί όταν ταΐσεις με το χυλό φυσάς και το γιαούρτι και ακόμα και σε ένα-δύο χρόνια τα πράγματα στην Ελλάδα είναι ιδανικά που δεν θα είναι προφανώς θα πάρει πολύ χρόνο αυτή η αίσθηση που έχουν οι επενδυτές που έχουν έρθει στο παρελθόν και έχουν εμπλέξει μέχρι να αλλάξει. Άρα είναι από τα πράγματα τα οποία είναι σημαντικά για τους επενδυτές, προφανώς είναι και για τους πολίτες.
0: Προφανώς.
1: Γιατί έχουμε την γκρίνια με την εγκληματικότητα που και αυτή είναι πολύ σωστή, γιατί συλλαμβάνει κάποιος η αστυνομία, κάποια είναι η αστυνομία και την επόμενη μέρα είναι ελεύθερος. Είναι ελεύθερος διότι δεν δικάζεται μέσα στο προβλεπόμενο διάστημα.
0: Άρα,
1: η αστυνομία δεν μπορεί να έχει κάποιον για μια ληστεία, μια κλοπή φυλακισμένο δύο χρόνια για να περιμένει να δικαστεί. Άρα αυτός ο άνθρωπος απελευθερώνεται.
0: Και μπορεί να επανέρχεται.
1: Και
0: μπορεί να επανέρχεται, ακριβώς. Βέβαια, είπατε κάτι στην αρχή και θέλω έτσι για να κλείσουμε, κύριε Πρόεδρε, ότι έχουν γίνει κάποια βήματα 25-26. Μπήκε η ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής κάποιων χαρτιών στην δικαιοσύνη και αυτό είναι σημαντικό. Το γεγονός ότι μεταφέρεται ένα τμήμα κάποιων υποθέσεων σε δικηγόρους και φεύγουν από τους δικαστές και αυτό αφαιρεί υλικό από τους δικαστές άρα μπορούν να τρέξουν πιο γρήγορα κάποιες άλλες υποθέσεις αλλά αυτό θα πρέπει να φανεί εν την πράγμαση στη σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες για να δούμε και εκεί πόσο έχουμε φτάσει πιο κοντά στον ενδιάμεσο χρόνο των άλλων χωρών και γενικότερα πώς πάει η ιστορία. Κλείνοντας, έχετε στοιχεία ποια είναι η χώρα που τρέχει πάρα πολύ καλά σε επίπεδο Ευρώπης δικαιοσύνη σε σχέση με εμάς, δηλαδή ποιες είναι πάρα πολύ καλές χώρες, ποιες είναι οι χώρες οι οποίες είναι πρότυπα για εμάς που μπορούμε ή θα έπρεπε να μπορούμε να τις πιάσουμε.
1: Κοιτάξτε, αυτό που θυμάμαι χαρακτηριστικά είναι η Δανία,
0: ναι.
1: Που όταν είδα το χρόνο απονομής σε πρώτο βαθμό ήταν 40 ημέρες. Και είπα στους αδέλφους που κοιτάνε τα στοιχεία, λέω κάποιο λάθος έχετε κάνει εδώ, δεν μπορεί να είναι 40 ημέρες. Και όμως είναι 40 ημέρες. Καταλαβαίνουμε ότι αν υπάρχει μια διαφωνία και θέλουμε να προσφύγουμε στο δικαστήριο και στις 40 ημέρες έχεις πραγματικά
0: έχει μια πρώτη απόφαση, είναι συγκλονιστικό.
1: Καταλαβαίνεις πόσο πιο εύκολα λειτουργούν τα πράγματα και πόσο πιο σίγουρος είσαι για μια συμφωνία που έχεις κάνει, μια σύμβαση.
0: Δηλαδή, αυτονόητο τώρα, δεν το κουβεντιάζουμε. Θα θέλαμε κάποια στιγμή να γίνουμε η Δανία του Νότου, νομίζω, αλλά ακόμα δεν τα έχουμε καταφέρει.
1: Είναι λίγο παραπάνω από ένα μήνα στη Δανία και είναι λίγο λιγότερο από δύο χρόνια στην Ελλάδα.
0: Συγκλονιστικό.
1: Η σύγκριση είναι συγκλονιστική πραγματική.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, την καλημέρα μου. Καλή εβδομάδα. Να είστε καλά. Ο κ. Νίκος Ρόμπαμπας, ο πρόεδρος του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών, με αφορμή την ιστορία τη δουλειά που κάνανε για τον χρόνο απονομής της δικαιοσύνης. Μακάρι να βελτιωθούν τα πράγματα για όλους μας και για μας τους απλούς πολίτες και προφανώς και για άλλους οι οποίοι πρέπει να δρομολογήσουν εξελίξεις που έχουν να κάνουν και με θέσεις εργασίας στη χώρα μας. Πάμε λίγο στα της κίνησης γιατί φαίνεται ότι έχουμε αρκετά προβλήματα για Δευτέρα και βλέπω από ό,τι καταλαβαίνω μου λέει ο κύριος Κολιομιχάλης και εδώ στα νότια. Έλα Δημήτρη μας καλημέρα.
2: Καλημέρα Γιώργο μας, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα. Μεγάλο πρόβλημα στην παραλιακή από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα, φίλες και φίλοι. Έγινε μια σύγκρουση νωρίτερα στο ύψος Καλαμακίου. Έκλεισαν οι δύο λωρίδες εκ των τριών, ας πούμε, στο σημείο τέλος πάντων. Και έτσι από την Καλυθέα πηγαίνοντας προς την Καλαμακίου, προς τον Άλυμο δηλαδή, είστε ακινητοποιημένοι. Ήταν πολύ καλή εναλλακτική η Αμφιθέας προς την παραλιακή. Τώρα το δεύτερο μισό της Αμφιθέας έχει πιάσει κινήσει, αλλά και πάλι θα φτάσετε πολύ γρηγορότερα αν πιάσετε την Αμφιθέας αντί της παραλιακής προς τη Γλυφάδα. Όσοι βέβαια εξυπηρετήσετε και μπορείτε να πάτε στην Καλαμακίου, Αγίου Δημητρίου Καλαμακίου, θα φτάσετε ακόμα πιο γρήγορα, δεν το συζητώ.
0: Μάλιστα.
2: Τα υπόλοιπα σημεία είναι όπως τα ξέρουμε. Και η Κηφισού στα δύο ρεύματά της και η Άνοδος Φιλής και ο Σκαραμαγκάς.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ Δημήτρη για τις πληροφορίες. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει, βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημίο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημίο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
7: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
8: Μητέρα,
9: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα,
9: αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις? Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
12: Χρήστος Χουμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χουμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
13: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
14: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
15: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
14: Άντε καλέ, εγώ.
16: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
14: Μα τι λες?
16: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
14: Ποια χαρτιά?
16: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
17: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Ένα από τα μεγάλα θέματα της εβδομάδας είναι βεβαίως και η Σύνοδος Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί αύριο και μεθαύριο, η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, έτσι, στην Άγκυρα, στην Τουρκία. Πριν από λίγο έγινε γνωστό, μας ενημέρωσε και ο άνθρωπός μας στην Κωνσταντινούπολη, ο Μανώλης Κωστίδης, για το πρόγραμμα. Επισήμως, 2 και 4 είναι η τελετή υποδοχής του Ταγίπ Ερντογάν, ψέματα, του Δονάλτιου από τον Ταγίπ Ερντογάν. 3 η ώρα λέει ξεκινούν οι επίσημες συνομιλίες, θα κρατήσουν καλώς χώρο των πραγμάτων ένα δίωρο. 4 τα κεφάλαια που έχουν να συζητήσουν, οπλικά συστήματα για τους κινητήρες ΚΑΝ και τα F-35, οικονομική συνεργασία, συμφωνίες για ενέργεια και περιφερειακά ζητήματα όπως είναι το Ισραήλ, η Γάζα, η Ρωσία και η Ουκρανία. Κάλεσα και την ευχαριστώ πάρα πολύ για να κάνουμε μια κουβέντα για το πόσο κρίσιμη είναι αυτή η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Κάποιοι λένε ότι είναι η κρισιμότερη, λέει, των τελευταίων ετών, την κυρία Ινώα Αφεντούλη, η οποία είναι επικεφαλής του Παρατηρητηρίου Γεωπολιτικής και Διπλωματίας του ΕΛΙΑΜΕΠ. Κυρία Αφεντούλη, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
8: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Πώς είστε, πώς τα βλέπετε,
8: καλά, πολύ καλά,
0: αισιόδοξα πολύ καλά ή όχι τα ζητήματα τα οποία θα τρέξουν στη σύνοδο?
8: Δεν είναι θέμα αισιοδοξίας ή απεσιοδοξίας, κατά τη γνώμη μου,
0: ναι,
8: αλλά αυτό που ίσως πρέπει να μας καθησυχάζει εντός εισαγωγικών είναι ότι από πουθενά δεν προκύπτει ότι θα υπάρξει κάποια έκπληξη, να το πω έτσι. Mm. Και η έκπληξη θα προερχόταν από τη διάθεση του Αμερικανού Προέδρου, βεβαίως, διότι εκείνος, ας πούμε, κατά καιρούς επιτίθεται στους Ευρωπαίους συμμάχους κτλ. Έχω την αίσθηση ότι σε επίπεδο χαμηλότερο των διπλωματικών και στρατιωτικών αντιπροσωπιών,
0: ναι,
8: έχουν συμφωνηθεί κάποια πράγματα, διότι το βασικό ζήτημα αυτής της συνόδου κορυφής, ανεξαρτήτως ότι γίνεται στην Τουρκία, δεν έχει σημασία αυτό με το περιεχόμενο των αποφάσεων, έχει να κάνει με τη νέα κατανομή βαρών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαίων.
0: Ναι, νομίζω ότι εκεί έχει δρομολογήσει εδώ και καιρό ο Τραμπ,
8: ναι,
0: τις αποφάσεις του,
8: ναι,
0: την αύξηση,
8: ναι,
0: των κονδυλίων που δίνουν ευρωπαϊκές χώρες. Έχει καταγγείλει κάποιες που λένε ότι συνεχίζουν και δίνουν λιγότερα χρήματα. Νομίζω ότι προχθές την Παρασκευή έκανε και μια ανάρτηση δείχνοντας ακόμη για μια ακόμη φορά το ποσό που δίνει σύμφωνα με τον ίδιο η αμερικανική πλευρά σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και την απόφαση της Ευρώπης να αυξήσει τις στρατιωτικές δαπάνες, τις αμυντικές δαπάνες.
8: Ναι. Αυτή λοιπόν τη δοσολογία θα πρέπει να δούμε με τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής,
0: ναι,
8: διότι αυτό σημαίνει και για μας, έτσι, και για τη δική μας χώρα, η οποία παρόλα αυτά είναι από τις χώρες που έχει τις υψηλότερες αμυντικές δαπάνες.
0: Σωστό.
8: Θα πρέπει να δούμε τις υποχρεώσεις των Ευρωπαίων πλέον απέναντι στη συμμαχία.
0: Mm-hmm.
8: Και πρέπει να δούμε και τις δεσμεύσεις των Αμερικανών με λιγότερη συμμετοχή, αλλά όχι με αποχώρηση. Δηλαδή, εκεί υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα, πιστεύω, που θα εξελιχθεί τα επόμενα χρόνια, πόσο η Αμερική θα συνεχίσει να παραμένει στην Ευρώπη παρούσα.
0: Μάλιστα.
8: Και πόσο οι Ευρωπαίοι θα αναλάβουν σιγά σιγά περισσότερες ευθύνες για την άμυνα της Ευρώπης. Αυτό φαίνεται πάρα πολύ, έτσι όπως σας το λέω, πολύ συνενετικό, και μακάρι μέχρι το τέλος του διημέρου να είναι έτσι, γιατί με τον Τραμπ ποτέ δεν ξέρεις πώς η διάθεσή του θα εκδηλωθεί απέναντι στους άλλους.
0: Ναι.
8: Πάντως δεν προκύπτει από πουθενά ότι το κλίμα είναι συγκρουσιακό στην Άγκυρα.
0: Ναι, πάντως η κυρία Φεντούλη, είδα μια ανάρτηση πάλι που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος, γιατί είναι και λαλίστατο στα κοινωνικά δίκτυα, που επιτίθεται. Είναι εναντίον της κυρίας Μελώνη, της Ιταλίδας πρωθυπουργού. Θέλω να πω ότι δεν αφήνει να περνάει χρόνος χωρίς να βάζει ζητήματα πάνω στο τραπέζι. Θυμίζω,
8: ναι,
0: τα της Γρυλανδίας και την κόντρα με τη Δανία για την ιστορία αυτή. Θυμίζω την κόντρα του με την Ισπανία για την απόφαση της Μαδρίτης να μην επιτρέπει στα αμερικανικά, ας πούμε, αεροσκάφη που πετάγανε για την Μέση Ανατολή να προσγειώνονται. Θέλω να πω ότι έχει ζητήματα τα οποία ξαφνικά ενδεχομένως μπορεί να τα ανοίξει.
8: Ναι, μα γι' αυτό λέω ότι καλώς εγώντων των πραγμάτων δεν βλέπουμε κάποια συγκρουσιακή ατμόσφαιρα.
0: Ναι.
8: Αλλά σωστά, όπως λέτε, δεν ξέρετε φτάνοντας εκεί εάν θα θέλει να επιτεθεί στον Α ή στον Β.
0: Mm-hmm.
8: Ας ελπίσουμε πως όχι.
0: Οι πληροφορίες που υπάρχουν αναφέρουν ότι η Βορειοατλαντική Συμμαχία σκέφτεται στη δημιουργία νέων στρατηγίων. Και αν καταλαβαίνω καλά, φαίνεται ένα από αυτά να είναι να επικεντρώνεται στην Τουρκία. Εκτιμάται ότι όσον αφορά εμάς τώρα την Ελλάδα θα έχουμε δυσκολίες σε αυτή τη σύνοδο, θα έχουμε θέματα δηλαδή τα οποία θα μας προβληματίσουν?
8: δεν προκύπτει και επειδή ξέρω τη συγκεκριμένη φημολογία,
0: ναι.
8: Θα σας πω το εξής. Αυτές οι συζητήσεις γίνονται με όλες τις χώρες παρούσες.
0: Mm-hmm.
8: Δηλαδή στη συζήτηση αυτή για τη δημιουργία νέων στρατηγείων η Ελλάδα ήταν παρούσα σε επίπεδο στρατιωτικό και διπλωματικό.
0: Mm-hmm.
8: Επομένως δεν έχει αποτελέσει έκπληξη το γεγονός ότι μπορεί να δημιουργηθεί αυτή η δομή στην Τουρκία.
0: Mm-hmm.
8: Δεν ξέρω γιατί αντίστοιχη ή κάποια άλλη δομή δεν δημιουργείται στην Ελλάδα, αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή υπάρχει μια κριτική σε σχέση με αυτό το θέμα,
0: ναι.
8: Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι σε όλες αυτές τις συζητήσεις όλες οι χώρες παίρνουν μέρος. Άρα η Ελλάδα έχει πάρει μέρος.
0: Άρα είναι γνώση τη, θέλετε να μου πείτε, δηλαδή.
8: Εννοείται. Ναι, αυτά, okay. Δεν γίνονται
0: ξαφνικά.
8: Μεταξύ, ούτε ξαφνικά, ούτε μεταξύ μίας χώρας, mm-hmm. και του ΝΑΤΟ. Αυτά γίνονται σε επίπεδο συνολικό.
0: Μάλιστα.
8: Επομένως θα πρέπει να δούμε γιατί η Ελλάδα, για παράδειγμα, δεν έχει διεκδικήσει κάτι αντίστοιχο.
0: Okay. Κλείνοντας, οι σχέσεις μεταξύ, οι προσωπικές σχέσεις μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου και του Τούρκου Προέδρου παίζουν ρόλο για την συμπεριφορά γενικότερα του ΝΑΤΟ και της Ουάσιγκτον απέναντι στην Άγκυρα?
8: Κοιτάξτε, παίζουν με την έννοια ότι δεν υπάρχει, κάθε φορά βρίσκει ευκαιρία και εκθιάζει τον Τούρκο ομολογό του.
0: Μάλιστα.
8: Αυτό οπωσδήποτε δημιουργεί μια ατμόσφαιρα η οποία διαχέεται.
0: Uh-huh.
8: Όπως βλέπετε όμως σε επίπεδο, ας πούμε, κογκρέσου, αυτό δεν ισχύει. Δηλαδή μπορεί η προσωπική σχέση να είναι καλή, αλλά δεν σημαίνει ότι μπορεί να παραβιάσει νομοθεσία. Αυτό το παρατηρούμε όλο αυτό το διάστημα που γίνεται η σχετική συζήτηση με τα F-35 και οι κινητήρες φαίνεται ότι είναι το μικρό δώρο. Το μεγάλο που θα ήταν τα F-35 δεν μπορεί να το δώσει.
0: Μάλιστα, για να δούμε τι θα δούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κυρία Αφεντούλη. Την καλημέρα μας, καλή εβδομάδα.
8: Επίσης.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν η κυρία Ινώ Αφεντούλη, επικεφαλής του Παρατηρητηρίου Γεωπολιτικής και Διπλωματίας του ΕΛΙΑΜΕΠ. Αυτά για την μεγάλη είδηση που έρχεται αυτό το διήμερο, το οποίο θα το παρακολουθούμε βεβαίως από κοντά για να δούμε τι εξελίξεις μπορούν να προκύψουν στην Βόρεια Ατλαντική Συμμαχία και πόσο θα επηρεάσουν και εμάς. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε. Καλή εβδομάδα σε όλους. Sky 100,3.
18: Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο Degree Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Degree. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το campus. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. Degree. Future proof.
19: Τέλειος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
20: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
19: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
21: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
22: Go, go, go, go.
23: Καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
24: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
25: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία. Του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
26: Plus. Plus.
27: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
28: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
27: Δηλαδή?
28: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
27: Plus.
28: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
1: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
3: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
6: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
5: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
6: Που έχει στο λαιμό.
7: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 8, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στην παραλιακή λεωφόρο από το ύψος του Μοσχάτου προς την Καλαμακίου λόγω τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα. Έχει επηρεαστεί η λεωφόρος Αμφιθέας προς την παραλιακή. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στις λεωφόρους Σχιστού και Αθηνών προς το Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου Φιλής προς τον κόμβο Ηρακλείου. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε τα ξημερώματα άνδρας ηλικίας 70 ετών κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα επί της οδού Δημητρακοπούλου στην Καλυθέα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο. Χωρίς ενεργό ενιαίο μέτωπο είναι η πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής, με τους πυροσβέστες να αντιμετωπίζουν κάποιες διάσπαρτες αιστείες εντός της περιμέτρου της φωτιάς. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην παλαιά εθνική Ελευσίνα Στιβών. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί στις 11 παρατέταρτο το πρωί στο Δημαρχείο της περιοχής υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε έκτακτη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε εχθές στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, συζητήθηκε η άμεση διενέργεια αυτοψιών στις πληγήσεις περιοχές, με στόχο να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία καταγραφής των ζημιών και η δρομολόγηση των προβλεπόμενων μέτρων κρατικής αρρωγής. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμου, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Αύξηση κατά 63% στις καθυστερήσεις εν πτήση παρουσιάζει η Ελλάδα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας Eurocontrol.

0: ασφαλείας στην Άγκυρα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στις 7 και 8 Ιουλίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα φτάσει στην τουρκική πρωτεύουσα αύριο και αναμένεται να συναντηθεί με τον Ταγί Περντογάν. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου, ο Αμερικανός πρόεδρος θα συναντηθεί με τους ομολόγους του της Ουκρανίας και της Συρίας. Σε νέα φραστική επίθεση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά της Ιταλίδας Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι αναφέρονται πολλά ιταλικά μέσα ενημέρωσης. Όπως αναφέρουν σε ανάρτησή του στο Truth Social, πάνω από τη φωτογραφία του με την Τζόρτζια Μελόνι, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε «Χρειάζονται περιοριστικά μέτρα». Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Corriere della Sera σχολίασε ότι αυτή η νέα λεκτική επίθεση πραγματοποιήθηκε μία ημέρα πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, στην οποία αναλυτές εκτιμούσαν ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί επαναπροσέγγιση Ρώμης-Ουάσιγκτον. Ξεκίνησε σήμερα η κύρια νεκρική πομπή για τον Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ στην Τεχεράνη στο πλαίσιο των πολυήμερων τελετών που οργανώνει η Ιρανική ηγεσία μετά το θάνατό του. Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ζωντανά την έναρξη της πομπής, ενώ στην Τεχεράνη έχουν τεθεί σε ισχύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας με κλειστούς δρόμους και περιορισμούς στην κυκλοφορία. Στους 3.342 έφτασαν οι νεκροί από το διπλό καταστροφικό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό. Στους 16.740 ανέρχονται οι τραυματίες. Στην αθλητική επικαιρότητα για τη φάση των 16 του Μουντιάλ, η Νορβηγία νίκησε με 2-1 τη Βραζιλία και προκρίθηκε στην προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου. Μετά τον αγώνα με τους Νορβηγούς, ο Νεϊμάρ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την Εθνική Βραζιλίας. Η Αγγλία νίκησε 3-2 το Μεξικό και προκρίθηκε στην προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος σου Σκάι Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος στενό καιρό στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 32. Τρίτη και Τετάρτη ηλιοφάνεια με πολύ περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Οι βοριάδες θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων τους λέω. Πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
6: Ντουροστίκ,
5: προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε στην πρώτη για την εβδομαδιαία μας συνάντηση στο πλαίσιο των εκπομπών Δευτέρας Παρασκευής, δεύτερη εβδομάδα.

0: Ιουλίου, 6 του μηνός, αρχίζουμε με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες κλιματολογικές. Αρχίζουμε συνεχίζοντας την ηλιθιότητα να ανάβουμε φωτιές σε στιγμές που μας λένε ότι δεν είναι σωστό να ανάψουμε φωτιές. Δύο μεγάλες πυρκαγιές οι οποίες συνέβησαν στο ίδιο μέρος στήχησαν τη ζωή σε δύο ανθρώπους αλλά και τη ρύπανση σε όλη την ατμόσφαιρα της ευρύτερης περιοχής Ωραιοκάστρου και Θεσσαλονίκης, διότι στην περιοχή που άναψε η φωτιά στο Ωραιόκαστρο υπήρξαν βιομηχανικές εγκαταστάσεις και μεταξύ αυτών και ένας χώρος όπου ανακυκλώνονται τα σκουπίδια στην Ελλάδα. Μια μεγάλη ιστορία η ανακύκλωση σκουπιδιών στη χώρα μας. Σε ποιο βαθμό υλοποιείται κανείς δεν ξέρει. Γενικώς τώρα από πού ξεκινώ και πού το καταλήγω είναι ότι αυτή η διαχείριση των σκουπιδιών και η ειδικότητα της ανακύκλωσης είναι στα ομιχλώδη, στα συσκοτισμένα σημεία της καθημερινότητάς μας. Κάνουμε οι έρμοι, μεταξύ αυτών και εγώ, ανακύκλωση, αλλά ανακυκλώνονται τα προϊόντα τα οποία συγκεντρώνουμε για να μην τα πετάμε στα άλλα τα σύμμικτα. Γενικώς στη διαχείριση σκουπιδιών έχω ερωτηματικά μεγάλα. Εν πάση τόση, αυτά τα εργοστάσια, αυτοί οι χώροι εναπόθεσης ανακυκλώσιμων υλικών είναι δύσκολα πράγματα, δύσκολες εγκαταστάσεις. Αν μπει εκεί φωτιά μπορεί να καίνε για μεγάλο χρονικό διάστημα προκαλώντας τοξικότητα στην ατμόσφαιρα. Ένα νέφος το οποίο κάλυψε τη Θεσσαλονίκη δυστυχώς αυτές τις ημέρες και από πίσω η ηλιθιώδη συμπεριφορά ημών, κάποιων εξημών που φέρνει αυτά τα δυσάρεστα αποτελέσματα και η άρνησή μας να μπούμε στον κανόνα, βρε παιδί μου. Πολύ μεγάλη άρνηση. Τι να πω. Μας παραδειγματίζει το κράτος, που και αυτό δεν μπαίνει και αυτό δεν θέλει να εφαρμόσει τον κανόνα έτσι ώστε να μας επιτρέπει όλους μαζί να παραβιάζουμε τον κανόνα. Όλους μαζί, ζητώ συγγνώμη. Δεν είμαστε όλοι όσοι παραβιάζουμε τον κανόνα. Υπάρχουν κάποιοι, όμως αυτοί οι κάποιοι πολλές φορές δίνουν και τον τόνο. Σαν σήμερα. Πριν από 6 χρόνια, το 2020, στην καρδιά της φάσης με τον κορονοϊό, θυμόμαστε πως ήμασταν το καλοκαίρι του 20, μάσκες, κακό, απόσταση ο ένας από τον άλλον. Αυτή είναι η Ιλβόλο και τιμούμε τον Ένιο Μωρικόνε.
1: Suoni in lontananza serve a vivere, vetri appesi alla speranza di chi c'è.
0: Σαν σήμερα έφυγε και στο μεγάλο ταξίδι ο Ένιο Μωρικόνε, αυτός ο Ιταλός μεγάλος συνθέτης. Πρώην τρομπετίστας, στη συνέχεια ενορχιστρωτής, μαέστρος με τη φοβερή του ορχήστρα και τις φοβερές του μουσικές.

0: Έγραψε μουσική σε περισσότερες από 500 ταινίες, τηλεοπτικές σειρές κτλ. Ένας μεγάλος συνθέτης. Θα μπω και στην καθημερινότητά μας, μην βιάζεστε, θα μπω. Σήμερα στις 8:30 θα φιλοξενήσω τον Σάκη Μουμτζή για να μιλήσουμε για τη δεξιά πολυκατοικία. Εννοείται της κυβερνήσεως συμπεριλαμβανομένης. Προφανώς δεν θα μείνει η κυβέρνηση εκτός της δεξιάς πολυκατοικίας, αλίμονο. Πόσα πράγματα έγιναν μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο. Από τα βίντεο Αντώνη Σαμαρά μέχρι διορισμούς στην μόνιμη αντιπροσωπεία μας στην Ευρώπη με μισθούς 245.000 ευρώ, ωραία πράγματα για μια κυρία που προέκυψε, δεν ξεκίνησε κανείς από την κυρία επειδή ήταν, αλλά προέκυψε γιατί στη συνέχεια βγήκε ο σύζυγός της και είπε τι θέλετε με τη γυναίκα μου. Είναι η σύζυγος Νίκου Φαραντούρη και έχει προκαλέσει έτσι μια γενικότερη κατάσταση στον πληθυσμό τον νεοδημοκρατικό που νιώθει ότι αδικείται. Μίλησα πριν από λίγο με τον υπουργό Πιερακάκη, είναι εις εκ των δύο υπουργών που υπέγραψαν την απόφαση της τοποθετήσεως της κυρίας η οποία ήταν υπάλληλος της ΑΔΕ και τώρα μετατίθεται στις Βρυξέλλες με ένα μπόνους 245.000 ευρώ για δύο χρόνια. Καλά, δεν μπορείς να πεις. Ο υπουργός Πιερακάκης, θα το συζητήσουμε σε λίγο και με το Σάκη Μουτζή, μου λέει τι να κάνω, έχει μεταπτυχιακό LSE. Ξέρεις πολλούς δημοσίους υπαλλήλους που έχουν μεταπτυχιακό LSE. Δεν μπορώ να το ελέγξω, δεν ξέρω, δεν έχω τα... και δεν είναι και η δουλειά μου, δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είμαι εγώ αυτός που θα ελέγξει. Εγώ απλώς μεταφέρω το σούσουρο που προεκλήθη από το βράδυ της Παρασκευής όταν ο Μακάριος Λαζαρίδης έκανε τις αποκαλύψεις και κάποιοι που εκφράζονται στην δικτύωση ανοιχτά με το όνομα τεπώνυμό τους όπως ο κύριος Σωτηρόπουλος άρχισαν να μεταδίδουν τα δεδομένα αυτού της είδησης που δεν δημοσιεύτηκε στη Διάβγεια και φέρει και άλλα έτσι κάποια χαρακτηριστικά τα οποία ενόχλησαν από ό,τι καταλαβαίνω τον κόσμο που εκφράζεται μέσω της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα όμως έχουμε και άλλη μία επέτειο. Είναι η επομένη του δημοψηφίσματος και επειδή ο πρωταγωνιστής είναι πάλι προσπαθεί και πάλι να είναι πρωταγωνιστής. Δεν γίνεται, είναι πολύ φρέσκο κόμι, ξαναπερνάμε πάλι από τα ίδια δεδομένα. Και δεν γίνεται να μην υπενθυμίσει κανείς πως μέσα σε έναν διονυσιασμό ο Έλληνας λαός, η πλειονότης των Ελλήνων, η πλειοψηφία των Ελλήνων γιόρταζε, θα έλεγα εγιόρταζε για την ακρίβεια, πανηγυρικά το ότι έλεγαν όχι στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη κουτουράδα από το να πεις όχι στην Ευρώπη. Εδώ κοίτα τι παθαίνει ένας λαός ο οποίος ή το μέλος ενός κράτους, πολίτης ενός κράτους το οποίο για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν αυτοκρατορία και διαφέντευε τις τύχες μεγάλου μέρους του κόσμου. Κοίτα σε τι κατάσταση βρίσκεται σήμερα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο αναφέρομαι. Και στην Βρετανική Αυτοκρατορία. Το να πεις δηλαδή, να πεις όχι στην Ευρώπη. Το κατάλαβε και ο ίδιος βέβαια, διότι οι βασικοί του επικριτές, ας πούμε όπως ο Γιάννης με τα οκτονή και η προετοιμαζόμενη για πρωθυπουργός αρχηγός σήμερα ενός κόμματος το οποίο επιχείρησε να χειραγωγήσει μεγάλο μέρος κοινής νόμης και εμείς πρέπει να βάλουμε ένα φρένο κάποια στιγμή, δηλαδή να προσπαθούμε να αποτρέπουμε την χειραγώγησή μας. Βλέπω ότι τα μαθήματα δεν παίρνουμε μαθήματα από τα παθήματά μας. Μάλιστα, θέλαμε να πούμε ότι δεν θέλουμε άλλο μνημόνια και τα λοιπά και άρα ακολουθήσαμε έναν λαοπλάνο τυχοδιώκτη που μας είπε ελάτε να πείτε όχι στην Ευρώπη για να τους τριμώξουμε. Και όταν κατάλαβε ότι δεν υπάρχει δρόμος στριμώγματος της Ευρώπης, η οποία ήταν έτοιμη να μας πετάξει από την Ευρώπη, και κατάλαβε τι θα σημαίνει για τον ίδιο να είναι εκείνος που θα είχε ενορχιστρώσει μια απόφαση εγκαταλείψεως της Ευρώπης, τα μάζεψε όλα και είπε: ζητώ συγγνώμη, φέρτε μου το τρίτο μνημόνιο. Πόσο κάνει, 100 δις, θα τους το φορτώσω, γιατί έτσι κι αλλιώς χαζή είναι. Με τα συγχωρήσεως, καλοί μου συμπολίτες, συμπατριώτες. Ως τρίτη επιλογή, ένα ακόμη αμόρ, έτσι γλυκά να το καλωσορίσουμε, Iglesias. Your love. Η κυρία Σταματίου έτσι είπε, έχει σήμερα μια τάση προς το συμβόλο. Άλλος ένιο Μωρικόνε. Λοιπόν, το 15, τότε λοιπόν είπαμε οι περισσότεροι εξημών, κάποιοι πήγαμε από την άλλη πλευρά, κατηγορηθήκαμε ότι είμαστε τα μίλια όσα ακούσαμε, εμείς του 40%, αλλά το 60 ήθελε να βγούμε από την Ευρώπη και προφανώς, και δόξα τω Θεώ, έκανε την κολοτούμπα, η μόνη σοβαρή του πράξη δηλαδή, και είπε ότι δεν γίνονται αυτά, γιατί κατάλαβε τις συνέπειες. Αυτό ήταν όλη η ιστορία. Δεν ξέρω αν θα είχε άλλα κριτήρια. Άλλωστε, είχε και το κλάμα της σύζυγου του. Και όταν αν η σύζυγό σου κλαίει στο σπίτι, δεν είναι από τα εύκολα πράγματα. Δεν κάνω το μάγκα, ούτε το γίγαντα. Συνεπώς κατανοώ το προσωπικό του δράμα, αλλά κατάλαβε και η σύζυγός του μαζί ότι δεν θα είχαν μέλλον, γιατί μπορεί να μην υπήρχε σύζυγος αν επέμεινε στο 60% να βγούμε από την Ευρώπη δηλαδή. Οπότε και έτρεξε να ζητήσει βοήθεια από τους λοιπούς αρχηγούς, οι οποίοι και συνέδραμαν μεταξύ, προεξάρχουσα δύναμη που συνέδραμε σε αυτήν την προσπάθεια της υποστηρίξεως, της παροχής μάλλον βοήθειας, ήταν ο Βαγγέλης Μαϊμαράκης από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά για να μην υποτιμήσω, και ο Σταύρος Θοδωράκης και οι Φόφοι Γεννηματά προσέτρεξαν και υπέγραψαν το μνημόνιο που μας έφερε ο λαοπλάνος τυχοδιώκτης πολιτικός, τον οποίον πήγε η υπόλοιπη πολιτική τάξη και συνέδραμε για να μην καταστραφεί η χώρα, η πατρίδα. Ο λαός βέβαια ήταν και αυτός πικραμένος, γιατί από τη μια νύχτα που χόρευε στην πλατεία Συντάγματος, μετά αντίκρισε το ενδεχόμενο να μην έχουμε φάρμακα. Προσέξτε, να μην έχουμε να φάμε δηλαδή, και φάρμακα στα νοσοκομεία μας. Δεν ξέρω ακόμη και αν σήμερα γίνεται αντιληπτό τι σημαίνει να βγούμε από την Ευρώπη. Όταν προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τα ελλείμματά μας, έφταναν τα ευρώ σε πακέτα με ειδικές πτήσεις αεροσκαφών. Μας στέλνανε λεφτά, πώς να το πω δηλαδή. Δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό, γιατί 10 χρόνια μετά, σας ρίξανε την ιστορία. Ζητώ συγγνώμη που μιλάω σε αυτόν τον τόνο, να με συγχωρείτε ειλικρινά, δεν ειρωνεύομαι καθόλου, αλλά σας ρίξανε την ιστορία του ξυλολιού και τσιμπήσατε σε ποσοστό 80%. Και έπρεπε να κάνουμε πραγματικά ερευνητική δημοσιογραφία για να αντιστρέψουμε 4-5 άνθρωποι, δεν ήμασταν παραπάνω, να αντιστρέψουμε όλη αυτή την ξυλολιάδα με την οποία επιχείρησαν Καριστιανού και Κωνσταντοπούλου να γίνουν πρωθυπουργοί της χώρας. Και είχατε ήδη τσιμπήσει οι 8 στους 10. Μήπως πρέπει κάποια στιγμή να συνειδητοποιήσει και η κοινωνία ότι δεν παίζουμε με αυτά τα πράγματα? Μήπως ήρθε η ώρα να συνειδητοποιήσει αυτή η κοινωνία, η οποία Παρασκευή όλοι μαζί, η κρίση, βγαίνουμε να ανταμώσουμε, να πάμε στα τριήμερά μας και στα ξενοδοχεία δεξιά και αριστερά, πολύ σωστά, για να κάνουμε τις διακοπές μας, έχοντας φουλάρει το αυτοκίνητό μας, παίρνοντας τα καφεδάκια μας τα ωραία, και την ξένια, και να πάμε να ανταμώσουμε την ξενιαστιά ενός Παρασκευό Σαββατοκύριακου, το οποίο έχει ένα κόστος, έτσι δεν είναι? Θα φάμε έξω, θα πιούμε τους καφέδες μας, θα κοιμηθούμε σε κάποιο ξενοδοχείο, θα πάμε σε κάποιο μπιτσόμπαρο, θα πάρουμε μια ξαπλώστα, θα κάνουμε εκείνο, θα κάνουμε το άλλο, τα παιδιά θα φάνε παγωτό, θα ξαναφάνε το μεσημέρι, θα ξαναφάμε όλοι μαζί το βράδυ, πιθανώς αφού τα κοιμήσουμε τα παιδιά, να είναι και η βοηθός μας που κρατάει τα παιδιά, εμείς να βγούμε να πάμε στο μπαράκι με την άλλη μας παρέα, γιατί είμαστε νέα ζευγάρια και πώς θα γίνει, δεν μπορούμε να μείνουμε και μες στο ξενοδοχείο. Εντάξει, θέλω να πω δηλαδή, αυτή η ευημερία και αυτή η ευημερία την οποία απολαμβάνουμε, δεν μπορούμε να τη διακυβεύουμε επειδή εμφανίζεται κάθε τι χάρπαστος μπροστά μας να μας πει ένα ψέμα, καραμπινάτο ψέμα, και εμείς να μην βάζουμε το μυαλό μας να δουλεύει. Αυτό ζητώ ταπεινά συγγνώμη που σας μιλώ σε αυτόν τον τόνο, ειλικρινά ταπεινά συγγνώμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε και αυτήν την, είχαμε και αυτήν την εβδομάδα και αυτό το Σαββατοκύριακο, για την ευαρέσκεια που μου εκφράσατε για τον κύριο Γιάννη Τούντα στην παράθεση της επιστήμης της ιατρικής κατά τον 19ο αιώνα. Να ευχαριστήσω άλλη μια φορά τον καθηγητή, τον ομότιμο καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηναίων της Ιατρικής Σχολής Γιάννη Τούντα, που με έχει βοηθήσει και μας έχει μορφώσει σε αυτό το επίπεδο και στη σειρά των, και στη σειρά της υγείας και τώρα με αυτές τις δύο συναντήσεις για την ιατρική επιστήμη κατά τον 19ο αιώνα. Να ευχαριστήσω επίσης τους συνομιλητάς για στην σαββατιάτικη μας συνάντηση, που βλέπω σιγά σιγά μπαίνετε στο πνεύμα της, του Στάθη Καλίβα και της Νατάσας Τριανταφύλλη, για την πολιτιστική έκρηξη κατά την περίοδο 1970-1973, σε αυτά τα 4 χρόνια της στιγνής δικτατορίας, του σκότους, του ζόφου και της ανελευθερίας και της λογοκρισίας, και παρόλα αυτά είχαμε αυτή την πολιτιστική επανάσταση. Ευχαριστώ πράγματι από ανθρώπους, και αυτό παρατίθενται με τα στοιχεία και μου λέτε μα πού ήταν όλα αυτά, που κοίτα πώς τα ένωσαν. Τα ένωσαν διότι έκαναν έρευνα και τα διαπίστωσαν, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσοι έχετε επικοινωνήσει. Δύο άρθρα είναι που ξεχωρίζω μεταξύ πολλών άλλων, εννοείται, αφού στείλω την καλημέρα μου και στον Θόδωρο Γεωργιάδη για ένα μήνυμά του που μου έστειλε τις προάλλες και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Δύο άρθρα ξεχωρίζω, κυρίες και κύριοι. Πρώτα απ' όλα το πρώτο άρθρο του Κώστα Καλίτση στην χθεσινή Οικονομική Καθημερινή, με τον τίτλο «Κάτι λέει η Τράπεζα της Ελλάδος», και τις επισημάνσεις του Κώστα Καλίτση θα τις χρησιμοποιήσω όταν νομίζω σε δύο εβδομάδες από τώρα, ένα πρωί εκείνης της προτελευταίας εβδομάδας του Ιουλίου, θα είναι μαζί μας ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδος, ο κύριος Γιάννης Τουρνάρας. Στις 20 Ιουλίου με το καλό θα είναι εδώ στο Ρεδοθάλαμο και θα έχω την ευκαιρία να συζητήσω τις παρατηρήσεις της εκθέσεως της Τραπέζης Ελλάδος για την πορεία της οικονομίας, που σημαίνει ότι είναι και μια ματιά στο πώς κάνει. Η μέρα Δευτέρα είναι 20 Ιουλίου, θα είναι εδώ πατοπαράδοτα όπως το έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. Κλείνουμε τη σεζόν και τη χρονιά, κλείνουμε τη χρονιά για το κλείσιμο του έτους, αλλά και την περίοδο, και την περίοδο πριν από τις διακοπές, με τον διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, τον κύριο Γιάννη Στουρνάρα, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Το δεύτερο άρθρο, πάλι από την Οικονομική Καθημερινή, είναι αυτό που υπέγραφε ο Νίκος Φιλιππίδης με τον τίτλο «Τα δύσκολα μέτρα για τους ελεύθερους επαγγελματίες και την ακρίβεια». Αυτό θα το χειριστούμε και με τον Νίκο Φιλιππίδη στην τρέχουσα εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Και επίσης έχω μία ακόμη εκκρεμότητα την οποία πρέπει να την υλοποιήσω αυτήν την εβδομάδα. Η εκκρεμότητα είναι να επαναλάβω την πρόσκλησή μου στον Κωνσταντίνο Χαροκόπο, ο οποίος και σήμερα αρθογραφεί στο liberal.gr με τον τίτλο «Το επικίνδυνο παραμύθι της αναβαλλόμενης φορολογίας των τραπεζών». Σερβιρίζονται πολλά παραμύθια, είναι γεγονός. Εμείς πρέπει να έχουμε την προσοχή μας. Τώρα θα μου πεις πού να βρω χρόνο τώρα να ασχοληθώ με τον αναβαλλόμενο φόρο των τραπεζών και μη με μπλέκεις τώρα με τέτοια. Έλα εδώ, παίζουμε εσύ δύο κουβέντες. Γι' αυτό λοιπόν θα έρθει ο Κωνσταντίνος Χαροκόπος για να εξηγήσει άλλη μια φορά τι ιστορία είναι αυτή με τον αναβαλλόμενο φόρο και την προσπάθεια του κυρίου Τσίπρα να μας δείξει ότι είναι σοβαρός πλέον και δεν κάνει αυτά που έκανε πριν από 10-11 χρόνια, αλλά και αυτή ακόμη η σοβαρότητά του διακυβεύεται, διότι ψάχνει να βρει ελκυστικά. Και ναι, πράγματι το να την πέφτει στο τραπεζικό σύστημα είναι ελκυστικό, αλλά εξακολουθεί να είναι λαϊκισμός, βρε παιδί μου. Πότε θα ξεφύγουμε από αυτήν την προσπάθεια λαϊκισμού, στην οποία μπορεί να έχω υποπέσει και εγώ? Θα κάνω την αυτοκριτική μου σε λίγο στην συζήτηση με τον Σάκη Μουντζή. Λοιπόν, διαλυματάκι εδώ, καλοί μου φίλοι και καλές μου φίλες, κυρίες και κύριοι, να καλημερίσουμε να καλημερίσουμε το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, διοίκησης επιχειρήσεων, marketing, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικά. Πληροφορίες killgreece.gr.
1: Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
3: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
5: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
6: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
8: Perché?
7: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
8: Cosa?
7: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
8: Και κάβολο.
7: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
10: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
11: Βελτιώνεται σταδιακά η κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή Λεωφόρο. Παραμένουν οι καθυστερήσεις από το ύψος του Μοσχάτου προς την Αμφιθέας. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού, στις Λεωφόρους Σχιστού και Αθηνών προς το Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου Φιλής προς τον κόμβο Ηρακλείου. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Λουτράκι, στην κεντρική Λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου, όταν 16χρονος που εκινείται με ηλεκτρικό πατίνι παρασύρθηκε από αυτοκίνητο. Ο 16χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, που αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή απορριμματοφόρου και μοτοσικλέτα σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί στην περιοχή Πιθάρι στα Χανιά. Ο οδηγός της μοτοσικλέτας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων. Τα ακριβή αίτια του συμβάντος διερευνώνται. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε τα ξημερώματα άνδρας ηλικίας 70 ετών. Κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιά σε διαμέρισμα επί της οδού Δημητρακοπούλου στην Καλυθέα. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί στις 11 παρατέταρτο το πρωί στο Δημαρχείο της περιοχής υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Χωρίς ενεργό ενιαίο μέτωπο είναι η πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής, με τους πυροσβέστες να εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμου, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Τα αίτια των καθυστερήσεων στις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια θα τεθούν επιτάπητο στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και εκπροσώπων των εταιριών. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 56 τραυματίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες από ρωσικά πλήγματα στην περιφέρεια του Κιέβου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των τοπικών αρχών. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
8: Sky 89,4.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλή εβδομάδα σας εύχομαι, καλώς ορίσατε όλες και όλοι στην παρέα μας, στη συντροφιά μας σε αυτή τη δεύτερη εβδομάδα του μηνός Ιουλίου για να διανύσουμε το εργάσιμο για τους περισσότερους πενθήμερο ή εξαήμερο. Ενδεχομένως και επταήμερο, αλλά δεν υπάρχει αυτό το επταήμερο, είναι πάντα, μπορεί να δουλεύετε Σαββατοκύριακο, αλλά παίρνετε το ρεπό σας μέσα στην εβδομάδα. Κύριε Κολεμιχάλη, πάμε παρακαλώ. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
9: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Νωρίτερα έγινε ένα τροχαίο ατύχημα, για όσες και όσους δεν το γνωρίζουν, στην παραλιακή, στο ρεύμα από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα, στο ύψος της Καλαμακίου. Στο ύψος του Αλίμου δηλαδή. Με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα. Τώρα αρχίζει να βελτιώνεται τα τελευταία λεπτά η κατάσταση. Έχουν απομακρυνθεί και τα οχήματα. Παρά τα αυτά, από εδώ από το Σκάι και το Νέο Φάληρο, πηγαίνοντας προς την Αμφιθέας, θα βρείτε πολύ αυξημένη κίνηση. Εάν εναλλακτικά δοκιμάσετε να κατεβείτε την Αμφιθέας, θα φτάσετε πιο γρήγορα την Αμφιθέας προς την παραλιακή. Εννοείται. Έχει επηρεαστεί λιγάκι και η κάθοδος του λεωφόρου Κηφισού στο τελευταίο της τμήμα, οπότε καλό είναι να μην τρέχουμε. Άλλο ένα όμως τροχαίο συμβάν, μάλλον ακινητοποίηση από ό,τι μαθαίνω, έγινε στο αντίθετο ρεύμα της παραλιακής, δηλαδή που μας πηγαίνει προς τον Πειραιά, με αποτέλεσμα από το Φαλιρικό Δέλτα προς το Μοσχάτο που συνέβη αυτό το συμβάν, να έχετε και εσείς βραδυπορία, θα το παρακολουθήσουμε και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πολύ κίνηση στην Κηφισού, στο Σκαραμαγκά εννοείται, στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Πριν τον κόμβο Φιλής θα τα βρείτε ακινητοποιημένα τα οχήματα, πηγαίνοντας προς το αεροδρόμιο, επαναλαμβάνω, και μέχρι τον κόμβο Ηρακλείου.
12: Ήρων, happy hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
13: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
14: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
15: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
14: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
16: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Εάν σας αρέσει η στρατιωτική ιστορία, εάν σας αρέσει η ιστορία των πολέμων και των μαχών, οι εκδόσεις Γκοβόστη, του Κωνσταντίνου Γκοβόστη, που δίνει και τον τίτλο στον ομώνυμο εκδοτικό οίκο από το επώνυμό του, θα σας παράσχουν φοβερές πληροφορίες. Λοιπόν, έχω τώρα 2 ολόφρεσκα βιβλία από τον εκδοτικό οίκο. Το πρώτο βιβλίο είναι του Μάικλ Κέριγκαν, Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, Απόρριτες Επιχειρήσεις, Σχέδια που δεν πραγματοποιήθηκαν, σε μετάφραση Βασίλειου Αναστασόπουλου, και έχει και ενδιαφέρουσα σελιδοποίηση, οπτικοποίηση αυτό το βιβλίο, από τα ωραιότερα. Επαναλαμβάνω, για όσες και όσους ενδιαφέρεστε για την στρατιωτική ιστορία, στην ομώνυμη βιβλιοθήκη που έχει οργανώσει ο εκδοτικός οίκος Γκοβόστη. Το άλλο βιβλίο, φίλες και φίλοι, αναφέρεται στον στρατηγό Sir Archibald Wavell, ο οποίος ο Wavell, αναλαμβάνοντας αρχιστράτηγος Μέσης Ανατολής από την άφηξή του στην Αίγυπτο στις 2 Αυγούστου του 1939 έως την αποδέσμευσή του τον Ιούλιο του 1941, κλήθηκε παραλλήλως να σηκώσει το βάρος της ευθύνης, όπως διαβάζω στο βιβλίο, για την εφαρμογή της βρετανικής πολιτικής σε μια έκταση περίπου 9.065.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων στην Αφρική, τη Μέση Ανατολή, τη Μεσόγειο και την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο Harold E. Ruff Jr. έγραψε για τον αρχιστράτηγο Wavell, ο οποίος, επαναλαμβάνω, ήταν ο ηγέτης εκεί της συμμαχικής νίκης στο πεδίο αυτό. Η μετάφραση του βιβλίου από τον Βασίλειο Αναστασόπουλο. Καλοτάξιδα και στα δύο βιβλία από τις εκδόσεις Γκοβόστη. Υπάρχει και ένα ακόμη βιβλίο στο οποίο θα αναφερθώ την επόμενη ώρα, φίλες και φίλοι, και αναφέρεται στην μικρασιατική εκστρατεία. Τώρα, όπως σας ανήγγειλα και νωρίτερα, θα αναφερθούμε με προσκεκλημένο τον Σάκη Μουμτζή στην δεξιά πολυκατοικία. Εννοείται της αυτήν συμπεριλαμβάνεται πρωτίστως η κυβέρνηση. Κύριε Μουμτζή, αγαπητέ μου Σάκη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
8: Καλημέρα, άρε μου, καλή εβδομάδα σε εσένα και στους ακροατές.
0: Ας αρχίσουμε από την κυβέρνησή μας, από την ημετέρα κυβέρνηση. Υπάρχει ένα θέμα για το οποίο αρθογραφεί σήμερα, μάλιστα στο liberal.gr. Ο διορισμός μιας κυρίας που μάθαμε από τον σύζυγό της ότι είναι η σύζυγος του κυρίου Φαραντούρη και ξεκίνησε από τον Μακάριο Λαζαρίδη το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, αλλά εν επλάκη όλη η κοινότης των εκφραζόμενων υπέρ της κυβερνήσεως στην δικτύωση που λέμε, στην κοινωνική δικτύωση, δηλαδή άνθρωποι όχι τρολ, με ονοματεπώνυμό τους και με την φωτογραφία τους που παίρνουν θέση στα πράγματα. Η γνώμη σου?
8: Ναι. Κοίταξε, ήταν μια δυσάρεστη έκπληξη. Όχι η ενέργεια του κυρίου Φαραντούρη, αυτό στη δουλειά του έκανε. Και φυσικά καμιά ευθύνη δεν φέρνει ούτε ο Ανδρουλάκης, ούτε ο Φάμελος, ούτε κανένας άλλος, διότι η συγκεκριμένη μετάθεση της συζύγου του κυρίου Φαραντούρη, η οποία αναμφίβολα έχει τα προσόντα, τα τυπικά προσόντα, όπως λέω, τα έχουν και εκατοντάδες ίσως και χιλιάδες άλλες Ελληνίδες.
0: Θα σου πω επ' αυτού, ορίστε, εσύ προχώρησε.
8: Ναι. Λοιπόν, αυτή η μετάθεση φέρει υπογραφές. Δηλαδή, και δεν είναι υπογραφές υπηρεσιακών παραγόντων, είναι υπουργών της κυβέρνησης. Πρωτοκλασσά των υπουργών της κυβέρνησης. Το ρεπορτάζ, το δημοσιογραφικό, οι δημοσιογραφικές ειδήσεις λένε ότι είναι του κυρίου Πιερακάκη και του κυρίου Γεραπετρίτη. Δεν μπορώ να το διασταυρώσω, απλώς το ναι. Αναπαράγω.
0: Ναι. Είναι γιατί η μετάθεση γίνεται στη μόνιμη αντιπροσωπεία της Ελλάδος στις Βρυξέλλες, στην Επιτροπή στις Βρυξέλλες, οπότε εκεί χρειάζεται υπογραφή του Υπουργείου, του Υπουργού Εξωτερικών, και είναι και η υπογραφή του κυρίου Πιερακάκη, ο οποίος κάνει και την τοποθέτηση από την ΑΔΕ στην ΜΕΑ.
8: Λοιπόν,
0: ορίστε.
8: Από την συζήτηση αυτή και από τα ρεπορτάζ προέκυψαν κάποια νούμερα, κάποια μισθολογικά νούμερα, τα οποία έχουν αγριέψει τον κόσμο, έτσι. Δηλαδή, μάθαμε για ένα εφάπαξ καταβληταίο ποσό 245.700 ευρώ. Ένα ποσό
0: για μια διετία. Για μια διετία.
8: Για μια διετία, ναι. Το κάνει ακόμα χειρότερο αυτό. Mm. Το οποίο ο μέσος εργαζόμενος πολίτης στο δημόσιο τομέα δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να το δει στη ζωή του. Το ίδιο δε, οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα και όσοι έχουν παρόμοιες σχετικές αμοιβές έχουν πάρα πολλά χρόνια υπηρεσίας και έχουν προσφέρει αυτά τα λεφτά. Ο ιδιωτικός τομέας δεν πληρώνει τζάμπα. Λοιπόν, άρα υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ. Ένα πρόβλημα το οποίο έχει εξοργήσει πάρα πολύ κόσμο και οι απλοί πολίτες με τους οποίους μίλησα αυτές τις δύο μέρες διερωτώνται γιατί, τι έτρεξε και συνέβη αυτή η μετάθεση, αυτή η προνομιακή μετάθεση. Υπάρχει κάποια ανεξόφλητη οφειλή προς τον κύριο Φαραντούρη, υπάρχει κάτι άλλο, υπάρχει επικρατή η νοοτροπία ότι δικός μας είναι δικός μας, ενώ με την έννοια ότι ανήκει στο πολιτικό σύστημα, έτσι, να τον τακτοποιήσουμε. Αυτά είναι αναπάντητα ερωτήματα, τα οποία, όπως γράφω και στο άρθρο μου, δημιουργούν αντανακλαστικά λαϊκισμού. Δηλαδή ότι κόρακας κοράκου μάτι δεν βγάζει, όλοι οι διήνε και όλα και άλλο, όλα τα υπόλοιπα σχετικά, τα οποία τα ακούμε από διάφορες αντισυστημικές περσόνες τόσο στην τηλεόραση όσο και στο διαδίκτυο. Συνεπώς, θα έπρεπε να δοθούν κάποιες παραπέρα εξηγήσεις, κυρίως από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, γιατί νομίζω η υπογραφή του κ. Γεραπετρίτη είναι τυπική, να μας εξηγήσουν γιατί έγινε μια μετάθεση έξω από το πλαίσιο της διάβγειας, έτσι βασικό αυτό, και τι οφειλή υπάρχει, αν υπάρχει, προς τον κύριο Φαραντούρη, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, ήταν από τους διαπρίσιους υποστηρικτές της θεωρίας του ξυλολίου. Έτσι. Mm. Εδώ, Άρη μου, παρατηρούμε το εξής φαινόμενο για την κυβέρνηση. Ότι όποιος διαμαρτύρεται, ανταμείβεται. Mm. Όποιος φωνάζει, ανταμείβεται. Είδαμε βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος που ήταν στα κάγκελα της εσωκομματικής αντιπολίτευσης να γίνουν υφυπουργοί.
0: Ωραία, μισό λεπτό τώρα, πριν επεκταθούμε στα της πολυκατοικίας, αν μου επιτρέπεις.
8: Ναι, παρακαλώ.
0: Επειδή κατονόμασα τους υπουργούς στο τηλεοπτικό μου σχόλιο νωρίτερα σήμερα το πρωί στην τηλεόραση του Sky, μου τηλεφώνησε ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης και μου είπε τα εξής πράγματα, ότι η κυρία είχε μου λέει δεν υπάρχει άλλος μεταπτυχιακό LSE στο δημόσιο τομέα, οπότε αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόκλημα, δεν μπορούσα να κάνω πίσω εδώ, και αυτό αποδεικνύει το ότι εμείς δεν κοιτάμε η σύζυγος δεν εμπλέκεται στην πολιτική αντιπαράθεση, ανεξαρτήτως τι μας κάνει ο κύριος Φαραντούρης, αν υβρίζει την κυβέρνηση, αν και υβρίζει εμένα, δηλαδή τον Πιερακάκη, εγώ βρήκα μπροστά μου αυτά τα προσόντα και δεν μπορούσα να μην κάνω αυτήν την μετάθεση, έχοντας ένα μεταπτυχιακό της κυρίας από το London School of Economics, οπότε δεν ετίθε το θέμα. Και ότι εμείς δεν πρέπει να είμαστε λαϊκιστές από την ανάποδη πλευρά. Αυτή είναι η παρατήρηση, αυτή είναι η απάντηση του κυρίου Πιερακάκη. Φαντάζομαι ότι αν πάρει έκταση το θέμα, φαντάζομαι ότι πρέπει να πει και άλλα στοιχεία. Ότι από τα βιογραφικά που είχε δεν μπορούσε να κάνει πίσω.
8: Το θέμα είναι, έγινε διαγωνισμός, έγινε αξιολόγηση. Αυτό δεν ξέρουμε.
0: Αυτό από το ρεπορτάζ δεν προκύπτει πάντως, αλλά φαντάζομαι ότι θα πρέπει να απαντηθούν όλα αυτά από το Υπουργείο Οικονομικών.
8: Είναι ανοιχτό το θέμα. Έτσι.
0: Εσύ αναφέρεσαι και σε μια αδελφότητα, βέβαια, στο άρθρο σου. Δεν ξέρω τώρα τι.
8: Ναι, η αδελφότητα σημαίνει ότι μια μεγάλη παρέα με κοινά χαρακτηριστικά, η οποία δείχνει μια αλληλεγγύη. Και στην προκειμένη περίπτωση είναι η παρέα του πολιτικού συστήματος, ενδεχομένως απόφοιτη κάποιων πανεπιστημίων του εξωτερικού ή κάποιων σχολείων του εσωτερικού. Ξέρουμε πώς λειτουργούν αυτά τα πράγματα, δηλαδή δεν ζούμε σε άλλο πλανήτη. Αυτές οι εξυπηρετήσεις είναι μέσα στην καθημερινότητά μας, που δεν κάνουν καλό όμως στο πολιτικό σύστημα, στο βαθμό που τείνουν να γίνουν καθεστώς.
0: Κάνω διάλειμμα εδώ. Μόλις αρχίσαμε τα της δεξιάς πολυκατοικίας, θα επανέλθουμε, γιατί υπάρχει η συνέντευξη Αντώνη Σαμαρά με τον συνεργάτη του Νίκο Τσούτσια. Από ό,τι βλέπω έχει καλές επιδόσεις στις θεάσεις. Δηλαδή τα βίντεο αυτά τα έχει παρακολουθήσει μεγάλο μέρος του κοινού. Και θέλω επίσης να σταθούμε και σε αυτά τα χαρακτηριστικά της λαϊκής δεξιάς, για την οποία αναρθογραφεί στον τελευταίο καιρό, τι σημαίνει, τι πρεσβεύει η λαϊκή δεξιά μέσα στο πλαίσιο της κυβερνήσεως σήμερα και της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όλα αυτά σε λίγο. Προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, εγώ να υπενθυμίσω ότι το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Ανώτατη Εκπαίδευση νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα. Σας τα διάβασα ποια είναι αυτά. Προγράμματα σπουδών, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομία.
17: Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
18: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
19: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
20: Τρανκουίλο, Δημήτρη πήλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
19: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
20: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
21: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
19: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
20: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
22: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
23: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικρό πράγμα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 26 10 32 66 51 και φτάσε. Φλωράτος.
22: Είναι του τύπου σας.

0: Λοιπόν, επιστροφή στην συζήτησή μας με τον Σάκη Μουτζή, ο οποίος αρθογραφεί στην εφημερίδα Καθημερινή 7 μέρες την εβδομάδα στο liberal.gr και στην έκδοση Μακεδονίας του liberal.gr, και όταν του περισσεύει χρόνος συγγράφει και βιβλία. Λοιπόν, καλημέρα αγαπητέ Σάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, βίντεο Αντώνη Σαμαρά. Μισό λεπτό. Πριν ξεκινήσουμε, να διευκρινίσω το εξής, γιατί θέλω να διατυπώσω την πρόταση, μην δημιουργούνται παρεξηγήσεις. Όταν ο κύριος Πιερακάκης μου είπε ότι δεν βρίσκεις μεταπτυχιακό LSE σε δημόσιο υπάλληλο, να το ξεχωρίσω για να μην μπλέξουμε με όλο το δυναμικό της χώρας. Εντός πλαισίου δημοσίου τομέα, γιατί η κυρία είναι δημόσιο υπάλληλος της ΑΔΕ και πήρε την τοποθέτηση αυτή στην μόνιμη αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες. Λοιπόν, ορίστε. Πάμε.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι ο Αντώνης Σαμαράς επέλεξε την τακτική του ανταρτοπολέμου, του πολέμου φθοράς, αυτό που αποκλήθηκε παρτιζάνικος πόλεμος. Δεν θα κάνει κατά μέτωπο επίθεση στην κυβέρνηση. Νομίζω μέσω του διαδικτύου, μέσω του TikTok, με τακτικές παρεμβάσεις θα φθείρει την κυβέρνηση και ανάλογα με την φθορά την οποία θα προκαλέσει θα αποφασίσει αν θα ιδρύσει κόμμα ή όχι. Είναι μια τακτική από την πλευρά του σωστή. Επικοινωνιακά ήταν άρτια η παραγωγή. Επί της ουσίας μπορούμε να λέμε πάρα πολλά και ο καθένας όπως το βλέπει. Όμως είναι σαφές πλέον ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα πρέπει να αντιμετωπίζει από την κυβέρνηση και από τα στελέχη της ως πολιτικός αντίπαλος. Και τους πολιτικούς αντιπάλους.
0: Πώς αντιμετωπίζετε έως τώρα? Εγώ ακούω, ας πούμε, τον Άδωνη Γεωργιά να λέει με μένα με βοήθησε ή με έφερε στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ αποκλείεται να του κάνω οτιδήποτε, δηλαδή να βγω απέναντί του. Μάλιστα. Λοιπόν. Έφυγε ο Άδωνης. Το λέω για το Άδωνης γιατί είναι μια φωνή που εν πάση περιπτώσει όταν λαμβάνει να υπερασπίσει την παράταξή του το κάνει εντελώς ξεχωριστά από όλους τους υπολείπους. Να φανταστώ τώρα τους υπόλοιπους. Ωραία. Θα μένει η Ντόρα Μπακογιάννη μόνη της?
1: Μέχρι στιγμής ναι.
0: Ναι.
1: Αυτό φαίνεται και αυτό ήθελα να πω.
0: Και σε έναν βαθμό αυτός απαντά, για μην τον αδικούμε, ο Μάκης Βορύδης, παρά το γεγονός ότι είναι και αυτός στην τριπλέτα πλεύρης Άδωνης και Βορύδης, αλλά ότι βγαίνει με έναν τρόπο έτσι με πιο...
1: Δύο φορές βγήκε έτσι, μην υπερβάλλουμε.
0: Σωστά, αλλά η μόνη προς το παρόν εναντίον του Αντώνη Σαμαρά είναι η Ντόρα Μπακογιάννη. Δεν βλέπω κανέναν άλλο.
1: Δεν είναι και ενδιαδειγμένη να φέρει το βάρος αυτής της αντιμετώπισης, διότι δίνει λαβή ότι έχει μια εμπάθεια απέναντι στο πρόσωπο του Σαμάρα και διότι έχασε από τις σωματικές εκπαιδείς.
0: Τώρα βέβαια υπάρχει μια αναπαραγωγή της εμπάθειας και από την πλευρά του κύριου Σαμαρά προς την. Δηλαδή τώρα 17 χρόνια μετά έχασες και τώρα τα κάνεις όλα αυτά επειδή έχασες.
1: Άρη μου, θέλω να πω το εξής, ότι άλλοι πρέπει να φέρουν το βάρος της αντιπαράθεσης απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά, πολιτικής αντιπαράθεσης.
0: Γιατί αυτά δεν είναι πολιτική τώρα. Έχασες και δεν το ξεπέρασες και μετά από 17 χρόνια δεν το λες πολιτική αυτό. Είναι. Εντάξει, θέλουμε να μιλάμε πάνω στο συνέστημα, μπορούμε.
1: Μέχρι τώρα. Η συντηρητική πλειοψηφία των στελεχών που ασχολήθηκε με τον Αντώνη Σαμαρά ήταν πάρα πολύ σεβαστική απέναντί του.
0: Ναι. Οφείλει να είναι σεβαστική ή όχι? Δηλαδή ένα κόμμα το οποίο βάλεται από τον πρώην πρωθυπουργό και τον πρώην αρχηγό του, αλλά βάλεται στεναρά. Γιατί εδώ το λέω, ο κύριος Σαμαράς, εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι του λέει επί της ουσίας ότι πρωτού πάρεις τις αποφάσεις σου θα έπρεπε να μου τηλεφωνείς κάθε πρωί και να μου λες πως θα την κυβερνήσει. Αν θέλουμε να μπούμε στην ουσία της κριτικής του Σαμαρά, είναι ότι σε εξέλεξε σε ένα πρωθυπουργό ο λαός, αλλά εγώ πρωθυπουργός είμαι εδώ. Εγώ είμαι εγώ.
1: Αυτή είναι η ουσία.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η ουσία της αντιπαράθεσης. Τελικά αυτό αποδεικνύεται.
0: Ναι.
1: Έτσι, ότι ο Αντώνης Σαμαράς ήθελε να συγκυβερνά.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό φάνηκε και από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε υφυπουργοποίησης στελεχών της δικής του ομάδας. Αντέδρασε, διότι ο Μητσοτάκης τους έκανε υφυπουργούς χωρίς να το ρωτήσει. Και αποκορύφωμα αυτής της αντιπαράθεσης ήταν η περίπτωση του Γιώργου Μουρούτη που τον έβαλε στο ευρωψηφοδέλτιο ο Πρωθυπουργός χωρίς να πάρει την έγκριση του Αντώνη Σαμαρά. Συνεπώ και να πω εδώ και κάτι, ότι αυτή την εντύπωση ότι θα συγκυβερνούσε του την έδωσε και ο Πρωθυπουργός, έτσι. όταν έκανε δεκτό το αίτημα παύλα απέτηση του Σαμαρά για τον περιφερειάρχη Χαλκιδε Πελοποννήσου.
0: Πελοποννήσου.
1: Εντάξει, δηλαδή όταν υποκύπτει σε ένα αίτημα, ενό κορυφαίο το λέξω, ενό πρώην πρωθυπουργού και πρώην αρχηγού του κόμματο, μοιραία δίνει την εντύπωση ότι είσαι διατεθειμένος,
0: ναι,
1: διατεθειμένος να ακούς τις προτάσεις, τις εισηγήσεις του.
0: Ναι.
1: Να...
0: Ο γείτονάς σου στις στήλες του Liberal, ο φίλος μας ο Δημήτρης Καμπουράκης, μου στέλνει το εξής μήνυμα. Πόσες φορές πήρε ο Αντώνης τον Καραμαλή όταν ήταν ο Καραμαλής πρωθυπουργός να του πει πώς θα κυβερνήσει?
1: Εντάξει, τώρα ήταν φρέσκο στην Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή όταν ήταν ο Καραμαλή, μην ξεχνάμε τον Αντώνη Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία, τον επανέφερε ο Κώστας Καραμαλής.
0: Σωστά, σωστά, σωστά.
1: Και τον έβαλε στην Ευρωβουλή.
0: Ναι, εκεί Δημήτρη μου χάνουμε λίγο, εκεί χάνει λίγο αυτό το επιχείρημα, διότι πράγματι το 9 ήρθε μόλις ο Σαμαράς. Ναι.
1: Τα επιχειρήματα του Αντώνη Σαμαρά σε πολιτικό επίπεδο, έτσι σε πολιτικό επίπεδο, γενικώς μπάζουν. Διότι όταν μιλάει για εκπασοκισμό της Νέας Δημοκρατίας, από το 2019 στο 2023 που ήταν διαπρίσιος υποστηρικτής του Κυριάκου Μητσοτάκη, όλοι οι υπουργοί του που ήταν του ΠΑΣΟΚ ήταν και τότε υπουργοί. Πριν του Γιώργου Φλωρίδη, έτσι, ο οποίος έγινε πρόσφατα. Όλοι οι υπόλοιποι υπουργοί ήταν και όταν ο Αντώνης Σαμαράς υποστήριζε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και μάλιστα έλεγε τότε τι καλά να είχαμε για ένα Λομπέρδο στην κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: θα κάνω διάλειμμα, αγαπητέ μου Σάκη, εδώ, για να θα συνεχίσουμε μετά τις 9 για να μπορέσω και αυτή η γραμμή να ηρεμήσει, γιατί τώρα επειδή ψήνει τον καφέ η τηλεφωνική γραμμή, να την βάλουμε να χαλαρώσει λίγο στο οκτάλεπτο που θα μεσολαβήσει και θα επανέλθουμε μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Σε καλούμε εκ νέου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Διάλειμμα εδώ.
2: Νερό, πολύτιμο, πηγή ζωής. Βίκος, φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461399. Δύναμή μας, η ροή μας.
3: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα.
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
7: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
8: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuni Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuni Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
5: Η ώρα είναι 9.

0: Sky 89,4.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Βελτιώνεται σταδιακά η κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή λεωφόρο. Παραμένουν οι καθυστερήσεις από το ύψος του Νέου Φαλήρου προς την Αμφιθέας. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών προς τους Καραμαγκά και στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του Κόμβου Φιλής προς τον Κόμβο Ηρακλείου. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Λουτράκι, στην κεντρική λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου, όταν 16χρονος που κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι παρασύρθηκε από αυτοκίνητο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο συνέβη όταν το αυτοκίνητο βγήκε από στενό και χτύπησε το 16χρονο. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, ο ανήλικος βρέθηκε κάτω από τις ρόδες του οχήματος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωση, ο 16χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, φέρει κάταγμα στην κλίδα και αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. 33χρονος αξιωματικός πολεμικής αεροπορίας έχασε τη ζωή του νωρίς σήμερα το πρωί όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο στην περιοχή Πιθάρι στα Χανιά. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, ο 33χρονος άνθρωπος μυναγός υπηρετούσε στην 115 πτέρυγα μάχης. Οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος ερευνώνται. Χωρίς αισθήσεις του εντοπίστηκε τα ξημερώματα άνδρας ηλικίας 70 ετών κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα πιτσουδού Δημητρακοπούλου στην Καλυθέα. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς στο ωραίο Κάστρο Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί στις 10.45 το πρωί στο Δημαρχείο της περιοχής υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Χωρίς ενεργό ενιαίο μέτωπο είναι η πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής, με τους πυροσβέστες να αντιμετωπίζουν κάποιες διάσπαρτες αιστείες εντός της περιμέτρου της φωτιάς. Πολύ ύψος είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Αύξηση κατά 63% στις καθυστερήσεις εν πτήση παρουσιάζει η Ελλάδα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας Eurocontrol. Για την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου, βάσει των στοιχείων, η Ελλάδα φέρεται να ευθύνεται για το 13% των συνολικών καθυστερήσεων στο ευρωπαϊκό δίκτυο. Από αυτές, το 9% αποδίδεται στο κέντρο ελέγχου περιοχής Αθηνών και το 4% στο κέντρο ελέγχου Μακεδονίας. Τα αίτια των καθυστερήσεων στις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια αναμένεται να τεθούν επιτάπητο στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και εκπροσώπων των εταιριών. Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες και πρωτοφανή τα μέτρα ασφαλείας στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη Τραμπ αύριο 7 και Τετάρτη 8 Ιουλίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα φτάσει στην τουρκική πρωτεύουσα αύριο και αναμένεται να συναντηθεί με τον Ταγί Περντογάν. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου, ο Αμερικανός πρόεδρος θα συναντηθεί με τους ομολόγους του της

0: Ιταλία. Οι τελετές θα ολοκληρωθούν με την ταφή του Χαμενεΐ στην Μασάτ γενέτειρά του. Στους 3.442 έφτασαν νεκροί από το διπλό καταστροφικό σεισμό που επλήξε τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό. Στους 16.740 ανέρχονται οι τραυματίες. Στην αθλητική επικαιρότητα για τη φάση των 16 του Μουντιάλ, η Νορβηγία νίκησε με 2-1 τη Βραζιλία και προκρίθηκε στην προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου. Μετά τον αγώνα με τους Νορβηγούς, ο Νεϊμάρ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την εθνική Βραζιλίας. Η Αγγλία νίκησε με 3-2 το Μεξικό και προκρίθηκε στην προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου. Για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ τώρα του 2027, η εθνική μας ομάδα μπάσκετ ιτήθηκε με 71-56 από την Πορτογαλία.
1: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
3: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
0: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος στενό καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 32. Τρίτη και Τετάρτη ηλιοφάνεια με πολύ περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Οι βοριάδες θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
0: Δρόμος του Λεκαναπεδίου μας ενημερώνει Δημήτρης Κολιομιχάλης.
7: Συνεχίζονται τα προβλήματα και στα δύο ρεύματα της παραλιακής λόγω τροχαίων συμβάντων. Στο ρεύμα που οδηγεί από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα, τα προβλήματα αρχίζουν από το ύψος του κέντρου πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος μέχρι να τελειώσει το Παλαιοφάλιρο και στο αντίθετο ρεύμα από το Παλαιοφάλιρο προς τον Σκάι και τον Νέο Φάλιρο. Έχει επηρεαστεί ελαφρώς και η κάθοδος της Κηφισού από τη Λαχαναγορά και κάτω. Πολλά προβλήματα και ισχυρό μποτιλιάρισμα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, κυρίως ανάμεσα στη Λένορμαν και τη Νέα Χαλκιδόνα, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από τον κόμβο Φιλής προς τον κόμβο Κηφισίας πλέον, ενώ μέτρια είναι η εικόνα του Σκαραμαγκά, των λεωφόρων Σχιστού δηλαδή και Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου.
0: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, την πρώτη για την εργάσιμη εβδομάδα, δεύτερη εβδομάδα του Ιουλίου. Εύχομαι τα καλύτερα. Κάποιοι εξ ημών είστε ήδη σε διακοπές, να ξεκουραστείτε, να απολαύσετε τον ελεύθερο χρόνο σας. Οι υπόλοιποι συνεχίζουμε για να πάρουμε και ο καθένας τη σειρά του. Μετά από ένα τριήμερο στο οποίο, δόξα τω Θεώ, η κρίση έφυγε και ξαναγύρισε. Ενώ όλοι όσοι είμαστε μέσα στην κρίση

Το 70% των πολιτών δηλαδή που νιώθουμε ότι είμαστε πτωχοί, δηλώνουμε πτωχοί 7 στους 10. Τώρα αν κάποιος δηλώνει πτωχός γιατί νιώθει φτωχός, άλλο αν είναι ή όχι είναι μια άλλη κουβέντα, αλλά το δηλώνει γιατί νιώθει φτωχός. Αυτή τη φτώχεια εγώ την είδα Παρασκευή μεσημέρι να μποτιλιάρουμε την έξοδο προς την Ελευσίνα και ταυτοχρόνως να είμαστε και φουλ κατά τις 6.30 το απόγευμα εκεί στην Εθνική Οδό προς Λαμία, να φεύγουμε όλοι για να πάμε στον προορισμό μας και να κάνουμε ένα φτωχικό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, παρακαλώ, με μουσική. Ο Χούλιο είναι από τις καλές του εποχές.

0: 431.579 κατεβάσματα για τις σειρές. Έχω τα στοιχεία από τα κατεβάσματα μέσω του Spotify στη σειρά Porto Salte podcast. Βλέπω ότι θα σας πω τώρα ποιες σειρές πηγαίνουν εκπληκτικά και ενώ είναι στην προτίμησή σας, αλλά διαβάζω και το μήνυμα του Σπύρου Διβάρη, ο οποίος το περασμένο Σάββατο μου έστελνε το εξής μήνυμα. Αγαπητέ Άρη, ακούγοντας on demand την εκπομπή σας 3 Ιουλίου 2026 και διαπιστώνοντας τον ενθουσιασμό μιας ακροάτριας για το Έστινουν Τραγωδία, δηλώνω πως τη σειρά αυτών των εκπομπών την έχω ακούσει τουλάχιστον 5 φορές, με πολλά θαυμαστικά, και συγχαρητήρια με επίσης πολλά θαυμαστικά. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Σπύρο Διβάρη. Μετά τη σειρά της Ακροπόλεως για το συγκρότημα Παρθενώνας, αλλά και συγκρότημα γενικότερα Ακροπόλεως του Ιερού Βράχου, που είναι η πρώτη σειρά την οποία φτιάξαμε ως ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ, νομίζω ότι από όλες τις σειρές ιστορίας όλων των θεμάτων η κορυφαία είναι η Έστινουν Τραγωδία, η οποία θα, σε, νομίζω, μέσα σε αυτές τις επόμενες μέρες θα είναι στη διάθεσή σας. Νομίζω είναι 27-28 επεισόδια στη διάθεσή σας μέσω ή του sky.gr ή του Spotify. Spotify, Porto Salte Playlist, και κατεβαίνουν όλες οι σειρές που είναι διαθέσιμες, εννοώ, για την ακρόασή σας. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026, όπως και το 2025, με 78.773 κατεβάσματα, είναι πρώτη. Αυτή η σειρά που κάναμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη, προσκαλώντας επιστήμονες που μας παρουσιάζουν τον κόσμο όπως είναι σήμερα. Ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος, δηλαδή το βιβλίο βασισμένο στο βιβλίο Μαραντζίδη Καλύβα, είναι η δεύτερη σειρά που κερδίζει το ενδιαφέρον σας. 49.946 κατεβάσματα, αντιλαμβάνομαι. Θα επανέρθω σε όλα αυτά τα θέματα όταν θα μπω στον 20ο αιώνα. Η συζήτησή μου με την αείμνηστη Ελένη Γλίκα Τζιαρβελέρ, 32.861 κατεβάσματα. Η σειρά ετών για την 28 Οκτωβρίου 1940 και τις παραμέτρους του πολέμου, 32.710 κατεβάσματα. Το λεξικό της μεταπολίτευσης Χατζηβασιλείου Συρίγου, 33.333 κατεβάσματα. Η ιστορία των Αραβοϊσραηλινών πολέμων σας κάνει των ετών από την ώρα που συγκροτήθηκε το κράτος του Ισραήλ, 34.463 κατεβάσματα. Και από ό,τι βλέπω τώρα στις σειρές των πολλών χιλιάδων, ο ολοκληρωτισμός στον 20ο αιώνα, 19.449, μαζί με τις άλλες σειρές που είναι η ιστορία του Ναπολέοντα Βοναπάρτη, η ιστορία της Ναυτιλίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες κτλ. Και όλα αυτά που έχουμε ετοιμάσει και είναι στη διάθεσή σας, συνολικώς έως τις 19 Ιουνίου που έχω αυτά τα στοιχεία, είναι 431.579 κατεβάσματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρίες και κύριοι, στη διάθεσή σας, και άλλα πολλά που θα ανεβούν και θα, ενώ γίνονται podcast από αυτήν τη μεγάλη βιβλιοθήκη, όσο συνεχίζεται η παράθεση του 19ου αιώνα και είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στον 20ο. Λοιπόν, ο Σάκης Μουτζής αρθογραφεί στην εφημερίδα Καθημερινή 7 μέρες την εβδομάδα, αρθογραφεί στην εφημερίδα του διαδικτύου στο liberal.gr του εκδότη κυρίου Θανάση Μαυρίδη 7 μέρες την εβδομάδα, μαζί και στην έκδοση Μακεδονίας του ιδίου site του liberal.gr, και στον ελεύθερο χρόνο του γράφει και βιβλία. Καλημέρα σας, κύριε Μουτζή.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, είμαστε στα θέματα της δεξιάς πολυκατοικίας. Συζητούσαμε προηγουμένως για αυτά τα βίντεο που ετοίμασε ο Αντώνης Σαμαράς με τον συνεργάτη του επί του τύπου Νίκο Τσούτσια. Υπάρχουν πολλά επικριτικά σχόλια από ό,τι βλέπω από το νεοδημοκρατικό κόσμο εναντίον του Προέδρου Σαμαρά. Εγώ στεναχωριέμαι για να το θέσω έτσι σε ανθρώπινη βάση, διότι δεν νομίζω ότι θα ήθελε, πώς θα το πω, ο Αντώνης Σαμαράς για την υστεροφημία του μια τέτοια δεύτερη υποδοχή από το κοινό το νεοδημοκρατικό. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου από αυτού, Σάκη μου.
1: Ορίστε. Ναι, και γι' αυτό νομίζω το σκέφτεται ακόμα, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω έχει πάρει τις αποφάσεις του. Βλέποντας και κάνοντας πάει, πάντως ξεκίνησε, όπως είπαμε και στην πρώτη ώρα της συνομιλίας μας, ξεκίνησε τον ανταρτοπόλεμο για να προκαλέσει φθορά στη Νέα Δημοκρατία. Εκείνο το οποίο μου έκανε εντύπωση είναι μια εμπαφωτερίζουσα στάση σημαντικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, έτσι, σε έναν πόλεμο, γιατί εδώ έχουμε μια πολιτική αντιπαράθεση, έτσι. Δεν μπορεί να υπάρξει αποχή. Δηλαδή πολύ φοβούμε ότι η Νέα Δημοκρατία ή σε κάποια προβεβλημένα στελέχη της αρχίζει και καλλιεργείται το σύνδρομο Φάμελου. Τι σημαίνει σύνδρομο Φάμελου? Θα κατεβάσω ψηφοδέλτιο, λέει ο Φάμελος, αλλά δεν θα είναι ανταγωνιστικό προς το ψηφοδέλτιο του Τσίπρα. Τι πάει να πει αυτό? Εδώ τι έχουμε? Εδώ έχουμε τον Αντώνη Σαμάρα, ο οποίος θέλει να προκαλέσει φθορά στη Νέα Δημοκρατία, και ο άλλος λέει σέβομαι τον Αντώνη Σαμάρα επειδή ήταν καλός πρωθυπουργός. Δεν πάει έτσι. Η πολιτική είναι σκληρό άθροιγμα. Αλίμονα στην πολιτική κυριαρχεί το συνέστημα. Από τη στιγμή που ο Αντώνης Σαμαράς επέλεξε να τεθεί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, στη συγκεκριμένη Νέα Δημοκρατία, δεν μπορεί οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας να σφυρίζουν αδιάφορα.
0: Ναι.
1: Ένα αυτό. Δεύτερον, η αντιπαράθεση θα είναι πολιτική. Δεν μπορεί τώρα να γίνει αντιπαράθεση με το τι έκανε ο Σαμαράς το 1993 και να γίνεται επίκληση ορολογίας, προδότης και τα λοιπά. Αυτά είναι ξεπερασμένα, έτσι, απευθύνονται στο θυμικό και απλώς συσκοτίζουν την κατάσταση. Ο Αντώνης Σαμαράς χθες στο TikTok παρουσίασε πολιτικές θέσεις. Πάνω σε αυτές τις πολιτικές θέσεις θα πρέπει να γίνει και η αντιπαράθεσή τους, η αντίκρουσή τους. Έτσι παίζεται το πολιτικό παιχνίδι, αν θέλεις να κερδίσεις τη μάχη. Και σε αυτή τη μάχη, εάν δεν προσέλθει τη σύσσωμη Νέα Δημοκρατία, τότε δεν κάναμε τίποτα.
0: Μισό λεπτό. Πας λοιπόν στην ουσία. Θίξαμε στο πρώτο μέρος της συζήτησής μας ότι αυτά που λέει ο Αντώνης Σαμαράς είναι σαν να ήθελε να μας πει ότι από μια χρονική στιγμή και μετά ήθελε να συγκυβερνά, δηλαδή να δίνει οδηγίες στον Πρωθυπουργό. Είτε για το σχολιάσαμε την πασοκοποίηση, αλλά η ιστορία αρχίζει από αυτόν τον περίφημο νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Από εκεί, έτσι δεν είναι?
1: Νομίζω ο οποίος περιεχόταν στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας το 19, έτσι.
0: Ναι.
1: Ήταν μέσα στο πρόγραμμα. Αυτή η ρύθμιση.
0: Τι θέλω να πω τώρα, ξεκινώντας αυτή την κουβέντα, ότι μήπως οι θέσεις που εκφράζει ο Αντώνης Σαμαράς τίνησε ότα εντός και της Νέας Δημοκρατίας, ακόμη και της κυβερνήσεως, ανθρώπων οι οποίοι μπορεί και να συμφωνούν με όσα λέει ο Σαμαράς, ας πούμε.
1: Φυσικά, μα και εκεί αποβλέπει.
0: Ναι.
1: Και εκεί αποβλέπει. Η πολιτική του Αντώνη Σαμαρά είναι να φύγει ο Μητσοτάκης. Για να επιστρέψει αυτός, όχι ως αρχηγός, να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό με δικά του λόγια, το οποίο που είπε το.
0: Ή να προκαλέσει μια τέτοια ζημιά στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ακριβώς,
0: να μην βγει αυτοδυναμία και να πει: σου παρέχω το ποσοστό μου, ελάτε να συνεργαστούμε. Θα παράσχω το ποσοστό μου, υπό την προϋπόθεση δεν θα είσαι εσύ αρχηγός. Θα βάλουμε κάποιον άλλον.
1: Ναι, βέβαια, εδώ πρέπει να δούμε τα νούμερα. Όταν γίνουν εκλογές, θα δούμε τα νούμερα. Διότι το ποσοστό που θα πάρει ο Αντώνης Σαμαράς, αν ιδρύσει κόμμα, το αν με κεφαλαία, έτσι, δεν θα είναι μόνο από τη Νέα Δημοκρατία. Θα είναι και από τον Κυριάκο Βελόπουλο, θα εξαφανίσει τη Λατινοπούλου, θα πάρει ποσοστά από την Καριστιανού. Λοιπόν,
0: αλλά έτσι θα εκφράζει όμως τη δεξιά, που κατά την άποψή του λείπει από την κεντροδεξιά ή
1: ναι,
0: τη δεξιά του Μητσοτάκη.
1: Θέλω να πω το εξής, ότι αν πάει, για ποιο λόγο το λέω αυτό, διότι αν επιστρέψει Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία, δεν σημαίνει ότι αυτές οι ζωές που είχε θα τον ακολουθήσουν.
0: Ναι.
1: Είναι ένας κόσμος.
0: Και πόσο θα επηρεάσουν μια πιθανή επιστροφή Σαμαρά, θα επηρεάσει έναν άλλον κόσμο ο οποίος έρχεται για τον Μητσοτάκη, ανεξαρτήτως
1: λοιπόν,
0: χωρίς να είναι Νέα Δημοκρατία. Και πολλοί μπορεί να μην είναι καν Μητσοτάκης, αλλά τον εμπιστεύεται ως προς τη διακυβέρνηση.
1: Πολύ σωστό. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή Ο Αντώνης Σαμαράς, καλός ή κακός, προσβλέπει σε έναν κόσμο ο οποίος έχει πάρει ήδη διαζύγιο από τη Νέα Δημοκρατία. Ούτε το 2023 την ψήφισε. Λοιπόν, λίγοι πολύ θα φανεί αυτό. Αλλά από την άλλη τη μεριά.
0: Λες ούτε καν, εσύ δεν λες ευρωεκλογές ότι απομακρύνθηκε ο κόσμος
1: αυτό.
0: Λες ότι από το 2023 είχε ήδη απομακρυνθεί.
1: Βέβαια. Στις εκλογές το βράδυ των εκλογών του 2023 ήμουν καλεσμένος στη δημοτική τηλεόραση να σχολιάσω τα γεγονότα. Και ένας δημοσιογράφος ερχόταν από το Πανόραμα σε ένα σπίτι, ο οποίο ήταν παλιοί νεοδημοκράτες. Μου λέει: Σάκη, πλερέζες βάλανε. Ναι. Με το 41% βάλανε πλερέζες. Γιατί λέω δεν ψήφισαν? Όχι, μου λέει, τρελώσεις. Λατινοπούλου ψήφισαν.
0: Λοιπόν. Πάμε τώρα λοιπόν σε ονομαζόμενη λαϊκή δεξιά για να τα συνδέσουμε όλα, γιατί και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Να αρθογραφείς τελευταία για αυτή την περίφημη λαϊκή δεξιά. Τι είναι αυτή ένα η λαϊκή δεξιά? Ας πούμε, σε ό,τι αφορά στα ελληνοτουρκικά, είναι μια κατηγορία συμπολιτών, συμπατριωτών που δηλώνουν τουρκοφάγοι, αλλά ταυτοχρόνως λατρεύουν και τον Ερντογάν. Πώς γίνονται όλα αυτά τα ψυχολογικού περιεχομένου, έτσι,
1: πολιτική? Ναι, είναι ψυχικά σύνδρομα αυτά, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τον Ερντογάν τον λατρεύουν διότι μισούν το Μητσοτάκη. Αυτό πάει πακέτο. Λοιπόν, ο Ερντογάν, άμα καθίσουμε και δούμε την πορεία του, τρέχει και συνεχώς τρέχει για να διορθώνει δικά του λάθη. Δεν προάγει τη θέση της Τουρκίας, έκανε στρατηγικά λάθη από το 2016 και μετά και τρέχει τώρα να το διορθώσει. Και το μεγαλύτερο λάθος ήταν η αγορά των πυράβλων στα 400. Λοιπόν, τώρα το ότι ο Τραμπ προσπαθεί να μπαλώσει αυτή την κατάσταση, πολύ δύσκολο θα το πετύχει στο Κογκρέσο. Πάμε παρακάτω.
0: Ναι. Τώρα βέβαια στη Σύνοδο θα δούμε μια κίνηση Τραμπ, έτσι, να καλοπιάσει εκεί λίγο τα πράγματα.
1: Θα δούμε και ποια θα είναι η στάση της Ελλάδος απέναντι κυρίως στο στρατηγείο των Αδάνων, αν θα ζητήσει εγγύσεις, τι θα πάρει, θα το δούμε. Όλα αυτά δύο μέρες είναι.
0: Ναι.
1: Τετάρτη πρωί θα ξέρουμε. Ναι. Λοιπόν, έχουν ένα τουρκοφαγικό σύμπλεγμα αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, όπου ακούν Τουρκία, ελληνιάζονται. Δεν πάει το πράγμα έτσι. Συζητούμε με όλους, δεν υπάρχουν πειρατές στο διάλογο, συζητούμε με όλους, οι πάντες συζητούν με τους πάντες. Λοιπόν, το θέμα κάθε φορά είναι τι λέμε, τι υπερασπιζόμαστε, και αυτή η κυβέρνηση απέδειξε ότι τόσο στον εξοπλιστικό τομέα όσο και στην πρόθεση των θέσεων της Ελλάδας στο εξωτερικό θα πάει πολύ καλά, θα πάει πολύ καλύτερα από όλες τις άλλες κυβερνήσεις. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι από το 2006 έως και το 2013-2014 ο ενέργειος χώρος της Ελλάδας είχε μισουρωτήρι από οπλισμένα μαχητικά της Τουρκίας.
0: Και με αυτόν τον ίδιο τον πειρατή συζήτησε και ο κύριος Σαμαράς όταν ήταν πρωθυπουργός εκ των πραγμάτων, γιατί ήταν πρωθυπουργός και
1: Ναι, αυτά είναι εφευρήματα για να στηθούν πολιτικές ατζέντες. Λοιπόν, είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Η σχέση μας με την Τουρκία είναι αυτή που είναι και θα είναι πάντα αυτή που είναι, γιατί η Τουρκία έχει τις διεκδικήσεις της, έχουμε εμείς τις σταθερές μας θέσεις και έτσι θα πορευόμαστε. Αυτά που λένε για την εκμετάλλευση του Αιγαίου και τα λοιπά και τα για τις πρέσπες του Αιγαίου είναι δημιουργήματα της φαντασίας τους. Δεν πρόκειται να υπάρξει καμιά πρέσπα του Αιγαίου, δεν πρόκειται να υπάρξει τίποτα.
0: Η λαϊκή δεξιά είναι Νέα Δημοκρατία ή είχε απομακρυνθεί, Σάκη μου, από τη Νέα Δημοκρατία, ονομαζόμενη λαϊκή δεξιά?
1: Λαϊκή δεξιά δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει, πάνε επί λαϊκή δεξιά. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία που είναι στο 41% είναι κόμμα των ελίτ.
0: Μήπως η λαϊκή δεξιά είναι κάτι σαν το Πασόκ από την άλλη πλευρά? Δηλαδή είναι...
1: Όχι. Είναι πολύ απλό.
0: Ναι.
1: Η Νέα Δημοκρατία, αυτό το ερώτημα που παίρνει 41% είναι κόμμα των ελίτ και αυτοί οι περιφερειακοί τύποι που έχουν ασχοληθεί με την πολιτική 15-20 χρόνια αποτελούν τη λαϊκή δεξιά. Ο κόκκινος τάδε και ο άσπρος τάδε αποτελούν περσόνες πια του διαδικτύου και των περιφερειακών καναλιών, αποτελούν την έκφραση της λαϊκής δεξιάς. Τι πάει να πει λαϊκή δεξιά? Αυτή που σκέφτεται τα προβλήματα του λαού και η κυβέρνηση τι σκέφτεται? Λοιπόν, δεν για αυτά τα πράγματα είναι, πώς να σας το πω, είναι καταστάσεις οι οποίες δεν αντέχουν σε καμία λογική επεξεργασία. Δεν υπάρχει λαϊκή δεξιά. Την έχουν στο μυαλό τους, την έχουν κάνει μια κατασκευή, έχουν κάνει μια κατασκευή για να έχουν και να λένε. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα μεγάλο, το ιστορικότερο κόμμα, τα έχουμε πει αυτά, τα έχουμε γράψει και έχει μία σειρά από τάσεις και ρεύματα μέσα. Και γι' αυτό ακριβώς είχα γράψει τον Αντώνη Σαμαρά, όταν τον είδα για πρώτη φορά σε εκείνη την ατυχέστατη εμφάνισή του στο, την πρώτη ατυχία στην εμφάνισή του στο Πολεμικό Μουσείο, ότι ο ρόλος του είναι μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Να λέει αυτά που λέει, όντας μέσα στη Νέα Δημοκρατία, να αποτελεί μία τάση της Νέας Δημοκρατίας, ώστε ένας κόσμος ο οποίος θέλει να ακούει αυτά που ακούει, να τα ακούει μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Προφανώς είχε άλλους σχεδιασμούς, έκανε άρα απέκτησε άλλες παρέες και άλλες φιλίες. Δέχτηκε να το χειροκροτούν αυτοί που ήθελαν να τον βάλουν στη φυλακή. Αυτά είναι γνωστά, τα έχουμε πει, τα έχουμε γράψει.
0: Σωστά. Μην τα παρέψουμε. Ωραία. Κλείνω. Προφανώς ο Σύμβουλος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού πρέπει να αποκτήσει ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας, έτσι δεν είναι? Διότι από τη συζήτησή του με τη Λένα Φλιτζάνη στην τηλεόραση του Sky προχθές στο Δελτίο Ειδήσεων, εγώ κατάλαβα ότι ευτυχώς κάτι καταλάβαινε, αντιλαμβανόταν ότι κάτι δεν πάει καλά στη συζήτηση αυτή με τους πρακτορο Φαρσέρ. Από την άλλη όμως αντελήφθην ότι και που ζήτησε τη βοήθεια της ΕΥΠ, μάλλον η βοήθεια αυτή δεν ήρθε.
1: Όχι, ήρθε καθυστερημένα, αφού έδωσε τη συνέντευξη, ζήτησε τη βοήθεια της ΕΥΠ, τουλάχιστον αυτό δήλωσε.
0: Ναι.
1: Και υπόψη ότι ο κύριος Ντόκος εκ της θέσεώς του ηγείται μιας επιτροπής η οποία είναι επιφορτισμένη και με την κυβερνοασφάλεια. Άρα είναι διπλά υπεύθυνος, διότι αυτή η επιτροπή δεν έκανε τα πρωτόκολλα και βέβαια ασφάλεια. Δεν υπήρχε τίποτα. Ήταν ξέφραγο αμπέλι. Χτύπησε ένα τηλέφωνο και το σήκωσε. Το γεγονός ότι είναι deep fake, το γεγονός ότι είναι deep fake αυτή η ιστορία, δεν τον απαλλάσσει από τις αυτονόητες ευθύνες του. Και μάλιστα οι ευθύνες του γίνονται ακόμα βαρύτερες, αν λάβουμε υπόψη ότι υπήρχε ένα ιστορικό προηγούμενο. Υπήρξαν και άλλοι πολιτικοί ηγέτες οι οποίοι δέχτηκαν αυτή την επίθεση και συνεχώς έπρεπε να είναι πολύ πιο προσεκτικός. Και οι συγκεκριμένοι δύο Ρώσοι δεν είναι φαρσέρο, όπως λένε.
0: Όχι, είναι πράκτορες κανονικοί.
1: Είναι πράκτορες κανονικοί, οι οποίοι βραβεύτηκαν από τον Πούτιν. Έτσι, εκτελούν διατεταγμένη υπηρεσία, είναι όργανα, είναι βραχιώνες της εξωτερικής πολιτικής
0: συνεργασίας. Αλλά επίσης παρακολουθώ εντός Ελλάδος και πόσοι επιχαίρουν ακριβώς για αυτό το πάτημα, το στραβοπάτημα του κ. Ντόκου και άρα του Μητσοτάκη, καθώς ο Μητσοτάκης έχει πάρει θέση εδώ και χρόνια εναντίον της Ρωσίας και αυτό που ονομάζεται εναντίον Πούτιν και εναντίον σε αυτό που κάποια άλλοι σερβίρουν εδώ σαν πολυδιάστατη πολιτική.
1: Ναι, είναι
0: εξωτερική πολιτική.
1: Φυσικά είναι ξεκάθαρο αυτό. Μην ξεχνάμε και την Ελληνίδα, Ρωσίδα, δεν ξέρω, πράκτορα της FSB, η οποία εξαφανίστηκε ξαφνικά. Δεν θυμάμαι το όνομά της, ξέρεις το περιστατικό. Δραστηριοποιόταν πάρα πολύ καιρό στην Ελλάδα και ένα πορεία εξαφανίστηκε. Λοιπόν, αυτά είναι.
0: Γι' αυτό και είναι φοβερό αυτό το βιβλίο, η παράνομη που εξέδωσε πριν από κάποιες μέρες η εκδόση επίκεντρο του κ. Παπασταθόπουλου.
1: Βέβαια, το παρουσίασα με δύο άρθρα μας στην Καθημερινή.
0: Ναι.
1: Αναφέρθηκα με δύο άρθρα μας στην Καθημερινή.
0: Ναι.
1: Όπως επίσης θα πρότεινα στους ακροατές μας να δουν την σειρά Americans. Λοιπόν.
0: Για το πώς δηλαδή διαχέονται μέσα στις δυτικές κοινωνίες Ρώσοι πράκτορες, οι οποίοι όμως αλλάζουν επί της ουσίας χαρακτήρα και προσωπικότητα.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι οι διπλωματικοί πάλι που είναι πράκτορες, που είναι κατάσκοποι, αλλά είναι πράγματι άλλοι άνθρωποι για να κατασκοπεύουν. Σε ευχαριστώ πολύ, Σάκη μου.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια.
0: Επίσης, να είμαστε καλά. Διάλειμμα εδώ.
2: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
3: Κατάστημα. Κατάστημα!
4: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
4: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
7: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
8: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
4: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
9: Sky 89,4.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου και ως το Μοσχάτο λόγω τροχαίου ατυχήματος, στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Αθηνών, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Πειραιός προς την Ομόνοια στο τελευταίο 1,5 χιλιόμετρο. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Λουτράκι, στην κεντρική λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου, όταν 16χρονος που εκινείται με ηλεκτρικό πατίνι παρασύρθηκε από αυτοκίνητο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο συνέβη όταν το αυτοκίνητο βγήκε από στενό και χτύπησε τον 16χρονο. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, που αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. 33χρονος αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας έχασε τη ζωή του νωρίς σήμερα το πρωί, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο στην περιοχή Πιθάρη στα Χανιά. Οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος ερευνώνται. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί στις 11 παρατέταρτο το πρωί στο Δημαρχείο της περιοχής υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμου, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Τα αίτια των καθυστερήσεων στις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια θα τεθούν επιτάπητος στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και εκπροσώπων αεροπορικών εταιριών. Τουλάχιστον 19 θάνατοι στην πολιτεία Νιου Τζέρσι αποδίδονται στον καύσωνα που πλήττει για αρκετές ημέρες στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες. Και ο καιρός γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
9: Sky 89,4.
0: Σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλες και σε όλους, υγεία και να ανταπεξέλθουμε από σήμερα στα καθήκοντά μας, υποχρεώσεις μας, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ με τον ρυθμό που σας διακρίνει.
12: Βελτιώνεται η παραλιακή προς τη Γλυφάδα, μόνο κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου έχει προβλήματα, αλλά στο αντίθετο ρεύμα προς τον Πειραιά, από το ύψος του Έδεμ έχουμε πρόβλημα μέχρι το Μοσχάτο λόγω καινούργιου τροχαίου ατυχήματος. Συνεχίζονται καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Κηφισού, στο Σκαραμαγκά και κυρίως στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Πριν φτάσετε στον κόμβο Φιλής, θα ακινητοποιηθείτε, φίλες και φίλοι, και μέχρι τουλάχιστον τον κόμβο Ηρακλείου.
13: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
14: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
15: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
16: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
15: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
17: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Λοιπόν, μου γράφει ο Στέργιος Δεμίσης από το Στέργιος από το Ξηροπόταμο Δράμας, μου λέει μεγάλη αδικία. Στο Ρεδοθάλαμο ο Μουμτζής με Πορτοσάλτε και στην τηλεόραση ο Άδωνης. Εμείς θα γίνουμε 1000 κομμάτια, συνεχίστε έτσι. Όχι, αγαπητέ Στέργιε από το Ξηροπόταμο Δράμας, ο Άδωνης Γεωργιάδης ανέβηκε έναν όροφο και είναι στο Ραδιοθάλαμο του Sky. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
18: Εγώ θα διάλεγα Άρη Πορτοσάλτε και Σάκη Μουμτζή πάντως.
0: Τι κάνετε κύριε Υπουργέ, καλά?
18: Είμαι πολύ καλά, πάρα πολύ καλά.
0: Κάνετε μάθημα τένις στον κύριο Κασελάκη?
18: Όταν είχαμε κάνει την εκπομπή, πρέπει απ' όλα ο Κασελάκη ήταν πολύ φυσιολογικός άνθρωπος. Δεν χρειάζεται να τα βγάλουμε όλα πολιτικά. Ένας πολύ φυσιολογικός άνθρωπος, στην κουβέντα πάνω μου λέει παίζει τένις από καιρό, απέξω λίγο να παίξω. Του λέω να παίξω στην πολιτεία που είναι ο Φίλος ο Δροσόπουλος, που περνάμε πολύ ωραία και έχει ησυχία. Και παίξαμε λίγο τένις. Αυτό είναι.
0: Ξέρει.
18: Ναι, είμαι άνθρωπο που σίγουρα ξέρει,
0: αλλά θέλει προπόνηση. Νομίζω ότι μπορεί να συνεχίσετε.
18: Ναι.
0: Τον βλέπετε στη Νέα Δημοκρατία?
18: Όχι, ρε παιδιά, δεν υπάρχουν αυτά που λέτε. Αυτά είναι τώρα καμία σχέση.
0: Παλιά, ξέρετε τι λέγανε κύριε Υπουργέ, είναι η επιρροή του ΚΚΕ. Δεν είναι η επιρροή σας, δεν είναι η επιρροή σας ο κύριος Κασελάκης.
18: Ο κύριος Κασελάκης είναι ένας φυσιολογικός, κανονικός
0: εννοείται. Μπορεί
18: να μιλάει με τους άλλους.
0: Όταν παρίστανε τον αριστερό, γελάει. Γίνονταν κωμωδία. Ζητώ συγγνώμη δηλαδή. Πολιτικά δεν εννοώ κάτι, μην παρεξηγηθώ. Ναι. Όταν το παρίστανε.
18: Και εγώ, αν με ρωτάς, θεωρώ ότι πολιτισμικά δεν είχε πολύ μεγάλη σχέση με αυτό. Το
0: αλλά εντάξει. Άλλωστε και από τη Νέα Δημοκρατία και ένα πέρασμα. Αν το σκάουτινγκ του Μαξίμου δεν τον διάβασε, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ή τον διάβασε και τον
18: έκανε. Σε κάθε περίπτωση, εγώ σκεφτόμουν κάτι άλλο. Παίζαμε χθες με τον Στέφανο Κασελάκη τένις στο Πολιτεία Tennis Club, στο φίλο μας τον Κώστα Δροσόπουλο. Κυριακή πρωί πήγαμε τον καφέ μας
0: και σχολιάζει στο βίντεο και ο Δροσόπουλος, τον ακούω.
18: Ναι, γελάσαμε και λίγο, ναι. Και μετά πήγαμε, εγώ είχα μετά διάφορα προεκλογικά και τα λοιπά και στην εκλογική μου περιφέρεια. Μάλιστα. 11 χρόνια πριν, την ίδια μέρα, την ίδια Κυριακή, πήγα και ψήφισα το πρωί του δημοσίου την Ευγενία και πήγα σπίτι, πήγα την οικογένειά μου, πήγα στο αεροδρόμιο, τη έβαλα στο αεροπλάνο και στην Αμερική.
0: Ναι, το έχει.
18: Γιατί σκεφτόμουν ότι αν γίνει, πάμε εκτός ευρώ, θα γίνει εμφύλιος και εγώ δεν μπορώ να έχω την πολιτική μου ιδιότητα και παιδί 1,5 έτους και προσπαθώ να έχω αγωνία αν θα ζήσω εγώ το παιδί μου. Λοιπόν, σκέψου η Ελλάδα που ήταν επί Τσίπρα και που είναι επί Μητσοτάκη. Για να έχουμε τότε την πολιτεία, να κάνουμε και το χαβαλέμα, να γελάμε και λίγο, να περνάμε ωραία.
0: Να λαμβάνετε και το βίντεο του κυρίου Σαμαρά με τον Νίκο Τσούτσια, με τον κύριο Τσούτσια, ο οποίος λέει ότι δεν μ' άκουσε εμένα με το τάξη από τα 23 και μετά και τώρα θα πληρώσει για αυτά που έχουν συμβεί, διότι αυτό δεν είναι δεξιά. Δεν είναι η δεξιά που θέλω. Δεν είναι η δημοκρατία που θέλω.
18: Δεν είπε κάτι για δεξιά στο βίντεο ο Σαμαράς.
0: Τι λέει?
18: Ο Σαμαράς είπε κάτι για
0: τους μικρομεσαίους. Λέει μια σειρά λαθών που αυτά δεν είναι για εκείνον Νέα Δημοκρατία.
18: Ξαναλέω. Είπε μια σειρά απόψεων που τι έχει ξαναπεί δημόσια. Εγώ μόνο σε ένα θα σταθώ, δεν θέλω να τον ανακάνω μία αντιπαράθεση με τον Σαμαρά, ότι δεν δόθηκε το Ταμείο Ανάκαμψης Μικρομεσαίους. Αυτή είναι μια κριτική που τη λένε κυρίως οι αριστεροί. Δεν έχει δίκιο προς αυτό. Πάρα πολλά κομμάτια του Ταμείου Ανάκαμψης κατευθύνθηκαν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά η βασική ευκαιρία που δεν έπρεπε να χαθεί και δεν χάθηκε το Ταμείο Ανάκαμψης είναι να βοηθήσει να αποσβάσει.
0: Δική του. Οι μεγάλοι που πήραν πολύ λογικά τις μεγάλες δουλειές. Τώρα δεν μπορεί να τις πάρει, γιατί έχουμε δομικό πρόβλημα του δομικού προβλήματος που έχει η οικονομία μας. Αλλά εν πάση περιπτώσει, βάλω το και αυτό στην άκρη. Οι μεγάλοι που πήραν τις μεγάλες δουλειές που λογικά αυτοί θα τις έπαιρναν. Ποιος θα τις έπαιρναν? Όταν γίνεται ένα έργο. Γίνεται ένα έργο, Φερρυππίν φτιάχνει το δρόμο που ενώνει τα Τρίκαλα με την Εγνατή υπερβολά.
18: Να το εξηγήσω λίγο πιο απλά. Πολύ απλά. Ας πάμε στο Υπουργείο Υγείας. Κάναμε ανακαίνιση 93 νοσοκομείων και 150 και μικρές εργοληπτικές εταιρείες. Όλη η διανομή τη τάξη των δεκάδες μικρές εταιρείες, μικροί εργολάβοι, μικρομεσαίοι εργολάβοι, πήραν δουλειά σε όλη την Ελλάδα. μέσω του Ταμείου Ανάπτυξης Ανθεκτικότητας.
0: Στα παράθυρα.
18: Να φέρνω άλλο παράδειγμα.
0: Βεβαίως.
18: Κάνω τις προληπτικές εξετάσεις σε όλα τα μικροβιολογικά εργαστήρια της χώρας. Σε μικρομεσαίους επιχειρηματίες.
0: Αυτά πρόσεξε στο τραπέζι. Για μια που λέτε για τα μισό λεπτό να απαντήσω. Τι έγινε τελικώς? Η κυρία Καπηδάκη μου είχε πει 10 μέρες πριν ότι θα συναντηθεί με εκπρόσωπο της Επιτροπής για το σκέλος Παξαρκία.
18: Το χειρίζεται εκείνη για το ξεδακριβώ, τη βγάλει να σου πει. Το χειρίζεται εκείνη. Λοιπόν, έρχομαι τώρα.
0: Γιατί εδώ υπάρχει ένα.
18: Φυσικά. Συνέχεια
0: το πρόβλημα Παξαρκία και το
18: ακριβό
0: το φάρμακο. Ναι.
18: Δίκιο έχουν και αυτοί. Και εμείς το Ταμείο Ανάκαμψης τελείωσε το 30 Ιούνιου, υπονθυμίζω. Έτσι δεν ήταν από εμάς. Λοιπόν, πάμε τώρα. Στα μεγάλα δάνεια, που εκεί γίνεται εκεί η κριτική είναι ότι γιατί τα δάνεια δεν πήγαν σε πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό είναι η βασική κριτική. Φαντάζομαι αυτό εννοούσε και ο πρόεδρος Σαμαράς. Να πω ότι η κριτική αυτή, με πολύ μεγάλη ένταση και από τον ΣΥΖΑ και από τον Τζίπρα και από τον ΚΚΕ και από την Ζωή και από τον Βελόπουλο, είναι μια επανάληψη της ίδιας κριτικής. Πάμε αν αυτή η κριτική έχει βάση. Πώς θα μοιράσεις αυτά τα δάνεια? Θα πάει να δώσεις 10.000 κάθε μικρομεσαία ελληνική επιχείρηση?
0: Ναι, αυτό έτσι,
18: αυτό θα πρέπει να κάνεις.
0: Έτσι μάθει η κοινωνία.
18: Ναι. Αυτό δεν
0: γιατί
18: έχει...
0: αυτό κάνατε, προσέξτε κύριε Υπουργέ, το γράφει.
18: Εγώ το
0: πολύ
18: θεωρώ λάθος αυτό.
0: Ναι, πολύ.
18: Ξεδαρίζω.
0: Σύμφωνοι.
18: Αν αυτό εννοεί ο πρόεδρος Σαμαράς, πολύ... κάνει λάθος.
0: Μπράβο, μισό λεπτό ναι. Όμως τώρα. Τώρα με παρεκκλίνατε, αλλά θα επανέλθω. Το γράφει το πολύ ωραία ο Νίκος Φιλιππίδης στο χθεσινό του άρθρο στην Οικονομική Καθημερινή. Δώσατε τις επιστρεπτές προκαταβολές σε ποιους? Στους ελεύθερους επαγγελματίες. Καφρικά ελεύθεροι επαγγελματίες γέμισαν το ταμείο τους. Τώρα πόσοι επέστρεψαν καλά καρσιά. Αυτό περιμένει η κοινωνία.
18: Όχι, όχι.
0: Αυτό έχει μάθει. Να πάτε
18: η επιστρεπτέα προκαταβολή την οποία έχω σχεδιάσει ως Υπουργός Ανάπτυξης, ναι. Το Σιλακάκ, τον Υπουργό Οικονομικών, τον Σταϊκούρα, είχε την εξής λογική. Πώς θα κρατάγαμε ζωντανές τις επιχειρήσεις ενώ τις κλείναμε την καραντίνα.
0: Μπράβο.
18: Και τότε το πράκτης ως ένα είδος φορολογικής μεταρρύθμισης. Γιατί είχαμε βάλει, να θυμάσαι, ως κριτήριο την πτώση του τζίρου.
0: Ναι.
18: Και άσχετα γιατί λέγαμε στην επιχείρηση, όποιος δηλώνει και λεφτά, ενώ όποιος δεν τα δηλώνει, τα έχει μαύρα, την κρίμα στιγμή είναι μόνος του.
0: Ναι, ναι.
18: Άρα χρησιμοποιήθηκε και ως
0: συνείδηση.
18: Τα λεφτά έχουν επιστραφεί κατά το μέγιστο μέρος με 99% και δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα και δούλεψε και έτσι σώσαμε μείον 8. Έκανε το 21 συν 9.
0: Ναι, αλλά,
18: άρα δούλεψε το μέτρο.
0: Ναι, αλλά,
18: τα δάνεια είναι άλλο πράγμα.
0: Στους βασικούς που διαμαρτύρονται σήμερα είναι και οι μικρομεσαίοι.
18: Τα δάνεια είναι άλλο πράγμα. Τα δάνεια, το Ταμείο Ανάκαμψης, μιλάμε για την κριτική Σαμάρα τώρα. Τα δάνεια είναι άλλο πράγμα. Δώσουμε, ας πούμε, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης δάνεια στις φαρμακομηχανίες. Και χτίζουν αυτά μεγάλα εργοστάσια που βλέπετε στην Τρίπολη και αλλού. Ερώτηση. Τι είναι προτιμότερο, να μοιράσει 10-15.000 κάθε μικρομεσαία επιχείρηση στην Ελλάδα? Τα παιδιά θα επιστρέψει με χαμηλό τόκο ή να φτιάξει 50 εργοστάσια για να έχουν δουλειά οι Έλληνες τα επόμενα 50 χρόνια? Αυτή είναι η επιλογή. Με συγχωρείτε, μπορεί. Δηλαδή, αν αυτό το καταλαβαίνουμε,
0: θα
18: παιδιά.
0: Σου πει, τα δίνει στου μεγάλου, ρε παιδί μου. Αυτό θα σου πει τώρα. Αυτό θα σου πει τώρα. Λοιπόν.
18: Εντάξει, να χάνουμε τη μεγάλη εικόνα.
0: Έχω ναι. Από την
18: 11 η ώρα.
0: 11 παραλαμβάνεται 2 ελικόπτερα δωρεά των 4 συστημικών τραπεζών για το ΕΚΑΒ.
18: Σωστά. Είναι μια πολύ μεγάλη δωρεά που τη ζήτησα εγώ από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών και του ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Τα οποία βάζουμε σε κυκλοφορία στο Αιγαίο τώρα, από σήμερα, για να κάνουμε αναδιακομιδές μέσα στο καλοκαίρι που το χρειαζόμαστε πάρα πολύ με το ΕΚΑΒ και να σώσουμε ζωές. Δεν είχαμε τον τρόπο να το κάνουμε γρήγορα, γιατί το Δημόσιο Λογιστικό θέλει διαγωνισμούς και λοιπά και θα πηγαίναμε μετά από 3 καλοκαίρια. Είχαμε έλλειψη γιατί τα ελικόπτερα που περιμέναμε από Σεπτέμβριο, αλλά θα είναι στην κυκλοφορία από του χρόνου. Αναμέναμε αυτό το καλοκαίρι σχετικά ακάλυπτη. Έκανα επιστολή εγώ στους νέους ελληνικών τραπεζών. Και η Ένωση
0: και να το πω. Και στι 4 συστημικέ τράπεζε. Ναι. Λοιπόν, εκεί που βλέπω αδυναμία βουλευτική τη Νέα Δημοκρατία, υπάρχει ένα θέμα και σε αυτό που είπατε τώρα, Ταμείο Ανάκαμψη, και στι απευθεία αναθέσει. Γιατί δεν τα εξηγείτε αυτά στην
18: Ποιε απευθεία αναθέσει?
0: Αφού

0: Σα κατηγορούν ότι είσαστε διεφθαρμένοι. Που δίνεται.
1: Ταμείο ανάκαμψη. Πάμε.
0: Που δίνεται. Ταμείο ανάκαμψη.
1: Ταμείο ανάκαμψη.
0: Αυτό σα λένε.
1: Δεν μπορεί να δώσει το ταμείο ανάκαμψη ούτε ένα ευρώ χωρί διεθνή διαγωνισμό. Και όλες οι συμβάσεις έχουν περάσει και από διεθνή διαγωνισμό και από ανεξάρτητη αρχή συμβάσεων και από ΕΙΣΤΑ και από ελεγκτικό συνέδριο.
0: Μάλιστα.
1: Μα δεν υπάρχει άλλο να περάσουν. Έχουν
0: περάσει. Στο τραπέζι βλέπω αδυναμία να απαντήσει ενδεχομένως.
1: Αυτό που δεν απαντά δεν το ξέρει. Κακός.
0: Ωραία, και είναι ευκαιρία τώρα γιατί
1: άκουσα
0: ότι ο Βαγγέλης Λιακός, μισό λεπτό, άκουσα ο συνάδελφος ο Βαγγέλης Λιακός, ετοίμασε μια πλατφόρμα με όλες τις θέσεις του κόμματος και της κυβερνήσεως για να τις αποθηθήσουν τουλάχιστον οι συνάδελφοι σας να τα λένε.
1: Έχουμε να σας πω όλο αυτό που κοντολμέ απευθείας αναθέσεις είναι της εποχής του COVID.
0: Ναι.
1: Την εποχή του COVID η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε επιτρέψει τις απευθείας αναθέσεις, γιατί αν περιμέναμε το δημόσιο λογιστικό και τις διεθνείς συμβάσεις θα παίρνει η πανδημία και ακόμα θα κάνουμε διαγωνισμούς. Δεν έχει γίνει ούτε μία απευθείας ανάθεση μετά τον COVID, γιατί απαγορεύεται. Γίνεται πάντα με διαγωνισμό. Στην Ελλάδα ισχύει ένα νόμο που λέει 44-12 και το μέγιστο ποσό απευθείας ανάθεσης που θα δώσει κάποιος είναι 30.000 ευρώ. Τι δεν καταλαβαίνετε.
0: Ναι, αλλά αυτή την απάντηση δεν την ακούει το κόσμος την ώρα που ο συνάδελφός σας δεν μπορεί να απαντήσει στον άλλο αντίπαλό του βουλευτή. Αυτό σας λέω. Αυτή
1: εγώ
0: την
1: σας
0: απάντηση.
1: Λέω και
0: την
1: πραγματικότητα.
0: Λοιπόν.
1: Όλα τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης έχουν περάσει όχι μόνο από δημόσιο διαγωνισμό, όχι μόνο από ΕΙΣΤΑ, δηλαδή από τον αρμόδιο φορέα του Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών που ελέγχει, αλλά έχουν περάσει από ΕΙΣΤΑ, από ενιαία αρχή συμβάσεων, δηλαδή από την ADC, έχουν περάσει από ελεγκτικό συνέδριο και έχουν περάσει και τις ευρωπαϊκές αρχές. Τι απαιτείς να μου λες.
0: Ο Θάνος που είναι επαγγελματίας μικρομεσαίος μου λέει: «Επιστρέφτε κανονικά. Και όσοι είμαστε νοικοκυρέοι, πήραμε σοβαρά λεφτά γιατί δεν βάλαμε τζίρους και κέρδη και κρατηθήκαμε και τα δώσαμε πίσω. Διαμαρτυρόμαστε διότι οι τράπεζες είναι αστείες και για project 200 έως 500 χιλιάδων ευρώ μας βγάζουν το λάδι να πάρουμε 5 δεκάρες να τις φέρουμε πίσω. Αλλά αλήθεια είναι, αν στη ΔΕΣ δεν δώσει λεφτά ούτε μεταρρυθμίσεις, ούτε μειώσεις φόρων, ούτε τίποτα, λεφτά αν δεν δώσει στους Έλληνες ηθαγενείς, 36% δεν θα δει. Έρχεται με τη δική μου πλευρά ο Θάνος. Ο χαμηλού επίπεδου Έλληνας αυτά θέλει. Μόνο καλημέρα και στους δύο που σας έχουμε κτλ.
1: Ευχαριστώ αυτό. Πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα, δικαιώνει το σχόλιο ότι η πολιτική μας με τις επιστρεπτές προκαταβολές ήταν σωστή πολιτική. Εγώ είμαι πολύ περήφανος για αυτή την πολιτική μας. Ήμουν τότε ο αρμόδιος υπουργός και μπορώ να σου πω ότι.
0: Τα λέμε και το καλάθι του νοικοκυριού ήταν πολύ καλό.
1: Το καλάθι, μια χαρά το λέω στο καλάθι.
0: Το καλάθι. Δεν το χωρίζω. Αυτό λέω. Αυτό. Λοιπόν. Τώρα, τι ιστορία είναι αυτή με την σύζυγο Φαραντούρη.
1: Λοιπόν.
0: Έγινε χαμός στην παράταξή σας.
1: Είδα και το πρωί. Λοιπόν, καταρχάς δεν υπάρχει ζήτημα νομιμότητας. Είναι νόμος ο θεσμός. Και η κυρία Φαραντούρη έχει όλα τα προσόντα χωρίς καμία εμβόλια. Για μένα το ζήτημα εδώ δεν είναι στην κυβέρνηση. Έκανε έτσι η κυρία Φαραντούρη, πληρούσε τα νόμιμα προϋποθέσεις, πήρε τη θέση, όλα καλά. Το πρόβλημα το πραγματικό το έχει το Πασό και ο κύριος Φαραντούρης. Και θέλω να πω γιατί. Όταν κυνηγάς επί μήνες το Λαζαρίδη, θυμάστε τι γίνεται το Λαζαρίδη. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, Λαζαρίδης. Χάσαμε μια παρένθεση εδώ. Όλοι ακούγαμε τότε ότι ο Λαζαρίδης έπαιρνε 150 ευρώ το μήνα παραπάνω που δεν δικαιούται και δεν είχε το κατάλληλο πτυχίο. Θα θυμάσαι αυτό. Δηλαδή περίπου εγώ 3.000 ευρώ παραπάνω από το να πάρει.
0: Τον σκίσαμε τον Λαζαρίδη.
1: Τον σκίσαμε.
0: Τον σκίσαμε.
1: Όταν τελικά η διοικητική διαδικασία απέδειξε ότι καλώ τα έπαιρνε και ότι αυτό το μισθολογικό του κοινό
0: δεν
1: το έδωσε ποτέ κανένα. Ο Λαζαρίδης, όσο το ξέρω, δικαιώθηκε πλήρω διαδικασία και είπαν όλα έγιναν σωστά. Δεν είπα καμία παράπτωμα. Παρά τα αυτά, το Πασόκ πρωταγωνιστούσε στη Λαζαρία Ελλάδα. Είναι έτσι.
0: Πολύ.
1: Όταν λοιπόν εσύ ως κόμμα βάζεις ως πρόταγμα όχι μόνο να είναι τίμια η γυναίκα του Κέσσαρος αλλά και να φαίνεται και δεν δέχεσαι μίγα στους παδίσου, τότε με το θέμα Φαραντούρης πρόβλημα. Είναι τόσο απλό.
0: Ναι. Την ίδια ώρα.
1: Δεν έχει πρόβλημα η κυβέρνηση. Το Πασόκ έχει πρόβλημα.
0: Ναι. Καλά, τώρα αυτό μπορεί να το πει κάποιος και στο εξωτερικό, αλλά εν πάση περιπτώσει γιατί η ικανότητα στη ρητορική. Αλλά πάω παρακάτω τώρα γιατί είναι παρά 10 η ώρα και πρέπει να κλείσουμε. Γιατί εδώ φαίνεται η τέχνη του Αδόνητος Γεωργιάδη, αλλά πάω παρακάτω. Στον ΟΠΕΚΕΠΕ φίλος του Ανδρουλάκη, το λέω γιατί το Πασόκ επένδυσε σε θέματα ηθικής τάξεως. Στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ ο φίλος του Ανδρουλάκη.
1: Όχι, οι δύο φίλοι.
0: Οι δύο φίλοι πήγαν και τα δώσανε πίσω.
1: Είναι και προφλεγμένοι σαν
0: μπράβο. Τώρα εδώ προχθές ξανά με τον ΕΟΠΗ. Ξανά ένας υποψήφιος Πασόκος είναι μέσα στην κομπίνα.
1: Επειδή η σύλληψη έγινε μετά από ενέργειες του ΕΟΦ, το οποίο έχω την τιμή να προείσταμε, Και εγώ μάλιστα όταν με ενημερώσανε από τις υπηρεσίες ότι υπάρχει υποψήφιο του Πασόκ, είπα θα γίνει τώρα φασαρία. Θέλω να πω το εξής. Εγώ που είμαι από αυτούς που τους πιάσαμε, δεν έχω κάνει ούτε tweet που να λέω να το Πασόκ είναι διεφθαρμένο κόμμα που υποψήφιοι βουλευτές του κλέβουν τον ΕΟΠΗ. Που γράφω 50 τρίτη μέρα.
0: Ησυχία, ναι.
1: Ξέρεις γιατί θεωρώ τόσο γελία αυτού τύπου την κριτική. Όταν μας την κάνουν, εμάς είναι το ίδιο γελία φυσικά. Υπό την έξι έννοια. Είναι δυνατόν όλοι οι Πασόκοι να είναι τιμή. Όλοι οι Δημοκράτες να είναι τιμή.
0: Δεν γίνεται εκ των πραγμάτων.
1: Όλοι οι Δημοκράτες να είναι τιμή.
0: Έτσι είναι η φύση μας.
1: Κάποιος θα είναι τιμή, κάποιος δεν θα είναι. Ευθύνεται το Πασόκ που υποψήφιο βουλευτής του Απαντεώνας. Όχι.
0: Ναι, αλλά πώς.
1: Αλλά να πάλι πώς πέφτουν στην παγίδα.
0: Η είναι διεφθαρμένη με αρχηγό εγκληματική.
1: Άμα είχαν.
0: Με αρχηγό πρόεδρο εγκληματική
1: οργάνωση. Άμα ήταν υποψήφιο βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία στο ίδιο κύκλωμα, θα είχαν βγει όλα τα κόμματα στην πολιτεία. Θα λέγανε η συμμορία Μητσοτάκη που είναι διεφθάρμενη. Μωρέ, Μάρη, τώρα. Έλα.
0: Αυτοί που πήγατε στο τένις μετά από το τένις στα Μελίσια, σας συγχώρεσαν που πήγατε με τη φόρμα.
1: Πρώτα απ' όλα για να ξέρετε την πραγματικότητα. Τους είχα ενημερώσει.
0: Ναι, ότι θα καθυστερήσετε.
1: Όταν με πήραν τηλέφωνο την προηγούμενη μέρα και μου είπαν έχουμε στις 10 το πρωί αυτή τη συνάντηση, να έρθετε οπωσδήποτε. Του είπα, παιδιά, έχω κανονίσει να παίξω τένις και δεν προλαβαίνω να επανάλλαξω. Πολύ ευχαρίστω να έρθω, αλλά ξέρετε, έρθω μετά έρχομαι το τένις. Σας προτιμούμε και μετά έρχομαι το τένις. Και έτσι πήγα. Και αν είσαι μικρό, λέω συγγνώμη, αλλά σε κάνει μερό.
0: Γνωρίζετε και κλείνω με αυτό.
1: Αλλά το θέμα είναι σοβαρό αυτό, Μελίσια, δεν είναι μικρό. Ναι. Και είναι άλλο ένα θέμα που μπορεί να ταλαιπωρείται πολύ. Πρόσεχε την ιστορία. Είναι μια ολόκληρη περιοχή στα Μελίσια, 450 στρέμματα, που έχουν μια διαδικασία να μπουν στο σχέδιο πόλεως. Προ 40 ετών η δασική υπηρεσία έχει δώσει χαρτί ότι δεν είναι δασικά. Και έχει γίνει όλη η διαδικασία και φτάνει να πάρουν όλους δόμησης. Έρχεται ο Δασάρχης τώρα, μετά από 40 χρόνια.
0: Και λέει
1: ανακαλώ το έγγραφο του Δασάρχη προς 40 ετών. Αυτός έλεγε προς 40 ετών δεν είναι δασικό. Εγώ λέω τώρα ότι είναι δασικό. Που αυτοί πρέπει να κάνουν το δικαστήριο άλλα 50 χρόνια. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση θα το λύσει, γιατί είναι από πάνω και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και ο Μανώλης Γραφάκος και όλοι. Και θα συνδικηθούν άμεσα με λύση οπωσδήποτε, γιατί είναι καλό για την πόλη. Αλλά εδώ είναι το μεγάλο θέμα τώρα. Πώς μπορεί αυτό το κράτος να ταλαιπωρεί τον κόσμο επί αιώνες.
0: Ναι. Και όταν κυβερνάτε από και ένα κόμμα που θέλει να
1: άρα η συνταγματική μεταρρύθμιση. Ναι. Γιατί εδώ έχουμε.
0: Όχι. 7 χρόνια κυβερνάτε, τι να κάνει.
1: Μα δεν μπορεί να αλλάξει
0: το κράτος μόνο του.
1: Αυτό για να αλλάξει θέλει αλλαγή του άρθρου 24 στο Σύνταγμα. Και το έχουμε προτείνει εμείς την αλλαγή. Να γράψουμε σοβαρά όλα τα κόμματα, να συμφωνούμε τι είναι δάσος και τι δεν είναι. Στο Σύνταγμα τελειώνουμε. Όλα ταλαιπωρεί το κόμμα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν πηγαίνει σε επιτροπές να κάνει ενστάσει. Έλεω.
0: Δεν φωνάστε.
1: Μα όταν σκέτο πόσο ταλαιπωρούμε τον κόσμο και δεν μπορούν να πετάμε τα κόμματα μεταξύ να συνεχίσουν ούτε σε αυτό.
0: Ούτε στο άρθρο 16.
1: Είμαι, αλλά.
0: Ναι. Κλείνοντας, ξέρετε πώς άνθρωποι σας ευγνωμονούν για το γεγονός ότι κάνατε τη θεραπεία στο τριχωτόν της κεφαλής. Πόσοι άνθρωποι προσθέχουν και λένε κάνε με όπως τον Άδωνη πάντως. Δεν κάνω. Μιλάω πάρα πολύ σοβαρά τώρα. Δεν διακομωδώ σε τίποτα. Γιατί είναι.
1: Μα ένα
0: το να χάσει τα μαλλιά σου είναι πολύ σοβαρό θέμα, δεν το συζητώ.
1: Εγώ για τον εαυτό μου είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που το έκανα. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος.
0: Είστε πρότυπο για πολλούς.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ που το έκανα. Με έχουν πάρει δεκάδες τηλέφωνο να με ρωτήσουν πού το έκανα και να του στείλουν να πάνε το κάνουν κι αυτοί. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να ντρεπόμαστε να κάνουμε τέτοια πράγματα. Οι άνθρωποι πρέπει να έχουμε μια λογική αυτοβελτίωσης, να γινόμαστε καλύτεροι. Η λογική μας να γινόμαστε καλύτεροι, όχι να γινόμαστε χειρότεροι. Και αν η επιστήμη και η τεχνολογία μας έχουν βρει διεξόδους για να γινόμαστε καλύτεροι, γιατί όχι. Δεν έχω ακούσει ένα σοβαρό επιχείρημα στο γιατί όχι ακόμα. Πλην ότι τι ασχολείσαι με τρίκ.
0: Κλείνοντας, σας προτρέπω εσάς και το κοινό τα Σάββατα, τα 5 Σάββατα του Αυγούστου να ακούσετε τις εκπομπές για την ελληνική μυθολογία που ετοιμάσαμε την κυρία Μανολίδου. Η κυρία Μανολίδου μας έφερε μια πεντάδα εξαιρετικών, μα εξαιρετικών καθηγητών του δημόσιου κρατικού ελληνικού πανεπιστημίου, είτε είναι ΕΚΠΑ, εννοώ Πανεπιστημίου Αθηνών, είτε Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εξαίρετων κυρίων και κυρίων φιλολόγων, καθηγητών φιλολογίας. Εξαίρετων.
1: Τώρα θα πούνε τη ευλογότητα γένεια μου, αλλά θα πω την αλήθεια. Είμαι πάρα πολύ περήφανο την ευγενία. Δεν το λέω την σύζυγό μου, προφανώς την αγαπώ και την ευχαριστώ και για τη ζωή μας, τα παιδιά μας και όλα, αλλά γι' αυτό που χάνει στην ελληνική ΑΟΗ τη θαυμάζω. Εάν μου λέγανε πριν από 10 χρόνια ότι η ελληνική ΑΟΗ θα κατάφερε να έχει σήμερα συνεργασία με τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου.
0: Να μην το πιστεύατε.
1: Δεν το πιστεύαμε τίποτα.
0: Καλημέρα.
1: Και όμως η ευγενία του έχει καταφέρει. Και είμαι βέβαιος ότι έχει πάθος με αυτά και μου είπε λίγο τι κάνετε σε εκπομπές, ότι θα είναι συγκλονιστικές εκπομπές αυτές.
0: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.
2: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι.

0: στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Απέργε!
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
2: Κόζα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
7: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχού θα τη βγάλω.
8: Πάμε δυνατά και σταθερά.
7: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Σταμάτα να κοιτάς. Ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρίγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
11: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
12: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόν.
11: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories.
12: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
13: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
12: Design. Δεν είναι να το βλέπεις. Είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε.
14: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuni Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuni Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
15: Η ώρα είναι 10.
2: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
3: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε.
2: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πα στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
15: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
3: Είναι του τύπου σας.
16: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Αλιφαντή. Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από τον Κόμβο Φιλής προς τον Κόμβο Ηρακλείου και στον άξονα Καρόλου Μάρνη προς το Αρχαιολογικό Μουσείο. Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται στην Κηφισού, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Παραλιακή. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στην περιοχή Λάκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο πλησίων των γραμμών του προαστιακού. Τα δρομολόγια του προαστιακού έχουν σταματήσει στη Μαγούλα. Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν δυνάμεις πυροσβεστικής με 4 οχήματα. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί στις 11 παρατέταρτο το πρωί στο Δημαρχείο της περιοχής υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής, με τους πυροσβέστες πάντως να παραμένουν στο σημείο και να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες εντός της περιμέτρου της φωτιάς. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Λουτράκι, στην κεντρική λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου, όταν 16χρονος που εκινήτου με ηλεκτρικό πατίνι παρασύρθηκε από αυτοκίνητο. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, ο ανήλικος βρέθηκε κάτω από τις ρόντες του οχήματος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, φέρει κάταγμα στην κλίδα και αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. 33χρονος αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας έχασε τη ζωή του νωρίς σήμερα το πρωί όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο στην περιοχή Πιθάρι στα Χανιά. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων όπου οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, ο 33χρονος άνθρωπος μυναγός υπηρετούσε στην 115 πτέρυγα μάχης. Οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος ερευνώνται. Αύξηση κατά 63% στις καθυστερήσεις εν πτήση παρουσιάζει η χώρα μας σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας Eurocontrol. Τα αίτια των καθυστερήσεων στις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια αναμένεται να τεθούν

0: πόρων διοχετεύτηκε σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δήλωσε πρόθυμος να αναλύσει προσωπικά τα στοιχεία στον πρώην Πρωθυπουργό, ενώ σημείωσε πως η κατηγορία περί διανομής των πόρων του Ταμείου στους κολλητούς είναι η ίδια που, όπως είπε, είχαν διατυπώσει στο παρελθόν ο Αλέξης Τσίπρας, ο Στέφανος Κασελάκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Κυριάκος Βελόπουλος. Λυπάμαι γιατί τώρα την άκουσα και από τον κύριο Σαμαρά. Δεν ξέρω αν με αυτούς θέλει να κάνει παρέα, σχολίασε, τονίζοντας ότι η Ελλάδα αξιοποίησε το Ταμείο Ανάκαμψης με εξαιρετικά ευφυή τρόπο. Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες και πρωτοφανή τα μέτρα ασφαλείας στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη Τραμπ αύριο 7 και την Τετάρτη 8 Ιουλίου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θα φτάσει στην τουρκική πρωτεύουσα αύριο και αναμένεται να συναντηθεί με τον Ταγί Περντογάν. Εν τω μεταξύ, σε νέα φραστική επίθεση κατά της Πρωθυπουργού της Ιταλίας προέβει ο Αμερικανός Πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social. Πάνω από τη φωτογραφία του με την Τζόρτζια Μελόνι έγραψε «Χρειάζονται περιοριστικά μέτρα». Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, η νέα αυτιλεκτική επίθεση πραγματοποιήθηκε μία ημέρα πριν από τη σύνοδο στην Άγκυρα, στην οποία αναλυτές εκτιμούσαν ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί επαναπροσέγγιση Ρώμης-Ουάσιγκτον. Ξεκίνησε σήμερα η κύρια νεκρική πομπή για τον Αγιατολά Χαλίχα Μενεΐ στην Τεχεράνη, στο πλαίσιο των πολυήμερων τελετών που οργανώνει η Ιρανική ηγεσία μετά το θάνατό του.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε Security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
0: Μουντιάλ, η Νορβηγία νίκησε 2-1 τη Βραζιλία και προκρίθηκε στην προημιτελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Μετά τον αγώνα με τους Νορβηγούς, ο Νεϊμάρ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την Εθνική Βραζιλίας. Η Αγγλία νίκησε 3-2 το Μεξικό και προκρίθηκε και αυτή στην προημιτελική φάση. Για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027, η εθνική μας ομάδα μπάσκετ ιτήθηκε με 71-56 από την Πορτογαλία. Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε την τρίτη θέση στο Fly Athens 2026 που διεξήχθη στο Παναθηναϊκό Στάδιο με άλμα στα 5 μέτρα και 81 εκατοστά. Την πρώτη θέση πήρε ο Αμερικανός Κρις Νίλσεν με 5-91. Στη Φόρμουλα 1, ο Σαρλ Λεκλέρ πανηγύρισε την πρώτη φετινή νίκη στο Grand Prix της Μεγάλης Βρετανίας. Δεύτερος τερμάτισε ο Τζορτζ Ράσελ και τρίτος ο Λιούις Χάμιλτον.
2: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Ήρθε η ώρα για πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος στενό καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 32. Τρίτη και Τετάρτη ηλιοφάνεια με πολύ περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Οι βοριάδες θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: Sky 89,4.
1: Πάρτε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα, αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.
5: Έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι και είχαν απόλυτο δίκιο.
6: Για την επόμενη ώρα, πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή δύναμη.
0: Ακούτε Sky 89 και 4 στη συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας.
2: Άλλαξε συχνότητα γιατί θα έρθουμε εκεί φιλάρα να πούμε και θα στα κάνουμε γυαλιά καρδιά. Understand!
0: Είναι Δευτέρα σήμερα, έχει 6 ο Ιούλιος, το σωτήριον έτος, αλλά ταραχώδες έτος, 2026 διανύουμε. Γιορτάζει ολικίας, ολικίος, πώς τον λέει, ολικίος και ηλικίας, και ολικίας και ολικίος. Και σήμερα νομίζω γιορτάζεις σήμερα, γιορτάζει ο Σάτυρος. Δεν γιορτάζεις, όχι. ναι, υπάρχει εδώ πέρα, υπάρχει στο ηλεκτρονικό εορτολόγιο, ρίστο. Εδώ. Ο Σάτυρος λέει γιορτάζει σήμερα. Ο Σάτυρος και γιορτάζει και ο Σάτος. Είναι το υποκοριστικό του Σάτυρο. Ο Σάτος. Δηλαδή, άμα σε λένε Σάτυρο, δηλαδή, άμα σε λένε Δημήτρη, πώς σε λέμε Μίτσο, έτσι. Άμα σε λένε Σάτυρο που γιορτάζει σήμερα, σε λένε Σάτο. Για το χαϊδευτικό, το μικρό, έτσι. Το αυτό. Δεν γιορτάζει εσύ πάντως, σίγουρα, όχι. Τέλος πάντων, εμείς θα πούμε χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε να έχετε πάνω απ' όλα υγεία. Τώρα, άμα δείτε το Σάτο στον δρόμο. Α, δεν πειράζει. Δεν σου πω, γιορτάζει. Άμα δείτε το Σάτο στον δρόμο, γιορτάζει.
3: Για να πεθάνεις πιο γρήγορα, πρέπει να επισκέπτεσαι το σούπερ μάρκετ, το φαρμακείο και το νοσοκομείο. Και τα μεσημέρια και το βράδυ να σε επισκέπτεται το delivery. Θα πεθάνεις πιο γρήγορα.
0: Τι θεωρία είναι αυτή τώρα, γιατί μας ανατρέπεις αυτά που ξέρουμε. Όχι, μισό λεπτό. Γιατί το βάλεις αυτό τώρα, δηλαδή πρωί-πρωί δευτεριάτικα. Έλα, Παναγία βοήθα. Δεν σας είπα, εγώ γιορτάζει σήμερα. Λοιπόν, απέναντί μου, αυτός που είναι υπεύθυνος για να ακούγονται αυτά και όχι μόνο, λέγεται Κωνσταντίνος Γκύρης, είναι έφεδρος γέροντας, είναι στη ρύθμιση του ήχου και στη ραδιοσκηνοθεσία.
4: Είναι τενεκές, πείτε του, διότι η αξιωματική αντιπολίτευση.
5: Τι είναι αυτά τώρα, ο πρώην πρωθυπουργός.
4: Η αξιωματική αντιξεγάνωτος.
0: Για το Σαμαρά, λέει. Για τον Τσίπρα. Είπα και εγώ, γιατί ο Σαμαράς έχει ιδέα. Είναι άλλο, θα τα πούμε μετά. Στο μικρόφωνο ο έφεδρος γέροντας απεσιότατος. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα, όπου φτάνει η φωνή μας, ολούθε. Καλημέρα στην Αύπακτο, τη γενέτηρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την πανέμορφη. Εμείς και σήμερα, πρώτα ο Θεός, θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11 και το κεφάλι σας θα γίνει καζάνι εγγυημένο.
6: Έχετε πει ότι εμείς θα μειώσουμε το ΦΠΑ. Γιατί μας το λέτε, αυτά τα βασικά ποια είναι, ρε παιδί.
7: Ψωμί, γάλα, κρέας, ναι. Κοτόπουλα, υγιεινής. Ψωμί, γάλα, κρέας, ναι. Κοτόπουλα, υγιεινής.
0: Θα μειωθεί ο ΦΠΑ στις έστρες. Όσοι δεν μπορούσαν να πάρουν και έχουν ακόμα τουρκικές, όταν έρθει το Πασόκ θα μειώσει το ΦΠΑ στα είδη υγιεινής. Δεν τι έχουμε να ακούσουμε ακόμα. Λοιπόν, καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα. Καλημέρα στον κάμπο. Καλημέρα στο Αίγιο και τα Καλάβρητα, στους φίλους μας στην όμορφη πόλη, στο Ιερό Βουνό. Καλημέρα στο Διακοφτό, την Ακράτα. Καλημέρα στο Κιάτο, το Ξυλόκαστρο, το Δερβαίνη, την Κόρινθο και το Λουτράκι. Στο Λουτράκι είχαμε ένα σοβαρότατο τροχαίο σε κεντρική λεωφόρο, όπου ένας 16χρονος με πατίνι που κυκλοφορούσε σε κεντρική λεωφόρο προσέκρουσε με σφοδρότητα επάνω σε ένα γιοταχή το οποίο έβγαινε στη λεωφόρο από κάθετο, δεν τον είδε, δεν τον πρόσεξε ο οδηγός και το παιδί κατέληξε κάτω από τις ρόδες και σοβαρά τραυματισμένο στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Άιντε να δούμε τι θα γίνει με αυτή την νομοθετική ρύθμιση, την περιβόητη, την πολυδιαφημισμένη που ακόμα είναι στα γύρω-γύρω, που λέει ότι θα καταθέσει το Υπουργείο για να μην οδηγούν οι ανήλικοι στους δρόμους τα πατίνια και για να είναι τα πατίνια ασφαλισμένα και για να έχουμε πρόστιμα κτλ. Στη Συγκρού το είδε στον άλλον. Στη Συγκρού που ήταν, που πήγαινε μέσα. Αν έχει δηλαδή, επειδή έκανε αυτή τη διαδρομή 20 χρόνια, 25, Ρε παιδιά, δεν υπάρχει δηλαδή. Πήγε το... και σταμάτησε γιατί αισθάνθηκε ότι θα πεθάνει, ότι θα σκοτώσουν, να τον πατήσουν. Δεν υπήρχε περίπτωση. Δεν υπήρχε περίπτωση. Και πήγε και την χώθηκε στην νησίδα. Και ήρθε το περιπολικό και έκοψε ολόκληρη στο ποτάμι. Ολόκληρο, ναι, όχι στο ποτάμι ήταν, όχι στις γκρου, στο ποτάμι. Στο ποτάμι, λάθος. Στο ποτάμι ολόκληρη την κίνηση για να τον βγάλει στην Κηφισό. Ναι, για να τον βγάλει στον παράδρομο δηλαδή. Εντάξει, δεν υπάρχει μυαλό, έτσι, δεν υπάρχει. Το έχουμε χαμένο, είναι δεδομένο αυτό. Από καρδιάς και σήμερα η καλημέρα σε εσάς που ξεκινήσατε την αναζήτηση του ιερού και δισεύρετου μεροκάματος. Σίδερο στη μέση και ατσάλι στο στομάχι σας.
8: Λεφτά, πού θα βρούμε λεφτά.
0: Καλημέρα στην Αιτωλό Ακαρνανία, την πατρίδα μου, στο Μεσολόγγι, στο Αγρίνιο, σε όλα τα χωριά μας. Καλημέρα στο κόκκινο δημαρχείο, στο μικρό Περισσό, στους φίλους μου τους αρχοντοκομμουνιστές. Μαζέψτε και κανένα γκάδο, μας δώσανε τα φίδια. Πήγε το παιδί να πετάξει στο κέντρο της Πάτρας τα σκουπίδια του και πετάχτηκε ο όφισος η χαμερός και τον δάγκωσε. Και όπου υπάρχουν φίδια υπάρχουν και ποντίκια. Και φυσικά όπου υπάρχουν φίδια και ποντίκια υπάρχουν και σκουπίδια. Και φυσικά όπου υπάρχουν και σκουπίδια, υπάρχουν αμάζευτα σκουπίδια. Καλημέρα στους αρχοντοκομμουνιστές, στα καλώς κλιματιζόμενα γραφεία τους, αραχτή. Καλημέρα στο ραδιοταξί 18300, τον κορυφαίο πάροχο μετακίνησης στην πόλη μας, 261-0-205-205. Στο 18300 φυσικά το πενταψήφιο και στην εφαρμογή σε τάμπλετ και κινητά. Καλημέρα στους ταξιτζίδες της Αγίας των Πατρών Πόλεως Απανταχού. Καλημέρα ιδιαίτερη στους ταξιτζίδες του 18300. Καλά δρομολόγια, καλά τιμόνια. Η οδηγή το νου σας στους δρόμους. Δεν τρέχουμε στους δρόμους τους αστικούς και παιδιαστικούς της Αγίας των Πατρών Πόλεως. Φοράμε ζώνη όλοι μπροστά πίσω μέσα στο αυτοκίνητο και κράνει οι αναβάτες. Και πάμε όλοι, Ευβίας 250 είναι η πρότασή μας για να βάλουμε καύσιμο στο όχημά μας. Εκεί θα συναντήσουμε το βενζινάδικο του συνεταιρισμού Ταξί στην Πάτρα. Έχει το σήμα της ΕΚΟ, μπαίνουμε όλοι μέσα, δεν χρειάζεται να είσαι ταξιτζής. Όλα τα οχήματα βάζουν καύσιμο με εγγύηση ανώτερης ποιότητας. Έχει καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα στην αγορά. Και το κυριότερο, αντλίες ελεγμένες, πιστοποιημένες, φραγισμένες, χωρίς περίεργα λογισμικά μέσα. Που δεν μας κλέβουν, γιατί οι επαγγελματίες προστατεύουν την τσέπη τους, έτσι προστατεύεται και η δική μας. Ό,τι πληρώσετε θα πέσει στο ρεζερβουάρ, θα το δείτε στο δίχτυ, δεν λέω άλλο. Ευβίας 250, λίγο πριν βγείτε στην Γλάφκο, καμιά πενταριά μέτρα το βενζινάδικο του συνεταιρισμού Ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ.
9: Έλεγχος της εσχροκερδούς δράσης των services και funds και παροχή προστασίας της πρώτης κατοικίας.
0: Η Κάρη στα καλύτερά της. Θα είστε στα καλύτερά σας αν πάτε για δείπνο ή για γεύμα στις τέσσερις εποχές στο Ρίο. Οι τέσσερις εποχές είναι επιλογή σας. Είναι και το καλοκαίρι εξαιρετικές, με πολύ όμορφο εξωτερικό χώρο, με ησυχία, με ηρεμία. Θα το απολαύσετε το φαγητό. Γευστικές δημιουργίες με αγνά φρέσκα υλικά, μαγειρεμένα με μεράκι, φιλική ατμόσφαιρα, άψογη εξυπηρέτηση, κουζίνα που μυρίζει Ελλάδα. Έχει και οι τέσσερις εποχές, έχουν τέσσερις εποχές. Σόμερσετ 65, παιδιά, στο Ρίο. Γνωστή διεύθυνση, γράψτε και το τηλέφωνο, θα σας χρειαστεί 261-0-910-950.
10: Αυτή είναι μια εταιρεία η οποία ιδρύθηκε το 22 μαζί με τον τότε σύντροφό μου, στο χώρο του real estate. Η εταιρεία ξεκίνησε βάζοντας από ένα κίνητο, βάλαμε ο καθένας από ένα κίνητο, τώρα ξεκίνησε με δύο ακίνητα. Ακολούθως αγοράστηκε ακόμα ένα κίνητο με σκοπό, το οποίο ήταν ρήπιο, με σκοπό να ανακαινιστεί και να εκμεταλλευτεί. Και κάπου εκεί για μένα σταμάτησε, δεν είχα άλλα πράγματα τέλος πάντων να ασχοληθώ, δεν ασχολήθηκα και η επόμενη αγορά ήταν αυτό το σπίτι που αγόρασε ο πρώην σύντροφός μου μέσω του πληστηριασμού. Η εταιρεία δεν μπόρεσε ποτέ να λειτουργήσει σωστά και φαίνεται από τον ισολογισμό του ΓΕΜΗ ότι δεν έχει έσοδα και παρέμεινε έτσι. Άρα είναι μια εταιρεία η οποία δεν είχε σκοπό να... είχε σκοπό μάλλον να ασχοληθεί με, με τις συνοικιάσεις, αλλά τελικά δεν προχώρησε. Εγώ ούτως ή άλλως μετά το θάνατο της κόρης μου δεν είχα διάθεση να ασχοληθώ με αυτά. Ήτανε κάτι που δεν γνώριζα τον τρόπο που αγοράστηκε το ακίνητο.
0: Δεν ξέρει τίποτα, δεν ξέρει πού πήγαν τα λεφτά από τις συναυλίες, δεν ξέρει πού ήταν τα έξω, δεν ξέρει τίποτα, δεν ξέρει πώς αγοράστηκαν, δεν έχει ιδέα, δεν ξέρει, απαλλάσσεται, δεν ξέρει λέμε, μην κοιτάς έτσι, δεν ξέρει, τελειώσαμε. Άντε και πήγαινε στην Κάρνα να αγοράσεις κάτι, τα φάγες όλα το Σαββατοκύριακο, τα ρίξες όλα μέσα σου, να έχεις για απόθεμα, να βάλεις το τραπέζι σου κρέας και προϊόντα του μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας που σου εξασφαλίζει η μεγάλη πατρινή εταιρεία η Κάρνα, που έχει ένα κατάστημα σίγουρα κοντά σου. Γιατί έχει πολλά στην πόλη, τα λέω όλα. Δημοκρατία 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρών Κλάους κοντά, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού. Στην Αμερική απέναντι το Βασιλόπουλο, στη νέα εθνική οδό Πατρών Αθηνών στα Μποζέτικα και στο Ρίο.
11: Πρόεδρε, να ξέρεις, βγήκαν οι εβδομαδιαίες δημοσκοπήσεις.
12: Κάτι ενδιαφέρον.
11: Όχι, τα ίδια είναι. Η Νέα Δημοκρατία είναι από το 23 μέχρι το 26%, αλλά ξέρεις ότι εσύ φταίς.
12: Εγώ που κολλάω.
11: Κολλάς, γιατί όπως λένε, εάν κάνεις κόμμα, θα τους κόψει την αυτοδυναμία.
12: Για κάτσε, ρε Νίκο. Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάνανε τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40 έφτασε στο 20.
11: Πρόεδρε, να σε ενημερώσω, έκανε κάτι δηλώσει τώρα, πάλι.
12: Τι είπε πάλι.
11: Τα γνωστά. Εσύ φταίς για όλα, κάτι ιστορικά του 1821 και κατέληξες σε ένα γυνάτι που δεν πολύ κατάλαβα.
12: Άσε με, Νίκο. Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασες την αρχηγία από μένα. 17. Δεν έχεις συνέλθει ακόμα.
11: Αλλά δεν βγάζω ανακοίνωση.
12: Τι ανακοίνωση θα βγάλεις? Ας τα βρει πρώτα με τον αδερφό της.
0: Φαρμακερά τα βέλη του Σαμαρά. Και επανήλθε σήμερα το πρωί στο 6 λέγοντας «Δώρα σύνελθε». Έτσι. Οπτικά Καραμούζης. Οπτικά Καραμούζης για να προστατεύσετε τα μάτια σας από τις υπεριόδεις ακτίνες, τις έντονες ακτίνες του ηλίου τώρα το καλοκαίρι και όχι μόνο. Οπτικά Καραμούζης σε εκπληκτικές τιμές, αυθεντικά γυαλιά ηλίου, με τα φίλτρα όλα μέσα, Gucci, Prada, Burberry, Tom Ford, Ray-Ban, Persol, Garrett Light, είναι μερικές από τις φίρμες, τις μάρκες που θα βρείτε στα Οπτικά Καραμούζη σε απίστευτα σχέδια. Εξαιρετικές, εκπληκτικές τιμές, το επαναλαμβάνω. Ο Γιάννης ο Καραμούζης μας περιμένει στη Μεζόνος 92 εδώ στην Πάτρα, απέναντι από την πλατεία Γεωργίου, για τα μάτια μας μόνο.

Έχουμε πρόβλημα με τη νύχτα στην Πάτρα. Έχει αρχίσει ένα θέμα με χτυπήματα σε καταστήματα, με πολλά άτομα που μπαίνουν έτσι, ξέρετε με ποιον τρόπο, στα καταστήματα. Έχουμε τσαμπουκάδες στις πόρτες. Είχαμε επίθεση σε εργαζόμενο από δύο αλλοδαπούς οι οποίοι τον κατσαβίδιασαν γιατί δεν τους άφηνε να μπουν στο μαγαζί. Αυτός παρά τα χτυπήματα, περίπου 7 που δέχτηκε, παρακαλώ πολύ, 7 με κατσαβίδι, τους πλάκωσε στις μπουνιές. Εν τω μεταξύ κάποια στιγμή εμφανίστηκε η αστυνομία, συνελήφθησαν οι δύο αλλοδαποί. Αναμένεται να περάσουν την πόρτα του εισαγγελέα Πατρών. Έχουμε και μια έκρηξη με γκαζάκια σε πολυκατοικία στην Αμαλιάδα που λένε ότι εκεί βρίσκεται κάποιος από αυτούς οι οποίοι πήγανε προημερών με τσαμπουκάδες στα μαγαζιά και προπυλάξαν και έδιραν και έσπασαν κεφάλια με μπουκάλια το βράδυ. Να σας πω κάτι. Αυτά θα συμβαίνουν και άλλα πολλά θα συμβαίνουν, διότι η Πάτρα έχει αποψηλωθεί με ευθύνη Χρυσοχοΐδη. Με ευθύνη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος παρά το γεγονός ότι πριν από μερικές εβδομάδες είχε βγει μια φήμη ότι θα έρθει κτλ., δεν έρχεται, δεν θα πατήσει εδώ που να πάει. Εδώ καίει ο τόπος, δεν είναι για αυτόν, τουλάχιστον όχι ακόμα, δεν ξέρω τι θα κάνει. Αλλά με ευθύνη του έχει αποψηλωθεί η Πάτρα από δυναμικό, από αστυνομικούς. Οπότε αυτά θα συμβαίνουν και φοβάμαι ότι θα συμβούν ακόμα χειρότερα.

0: Λοιπόν, να κάνουμε μια επαφή με το 18300 να δούμε πώς ξύπνησε η Αγία των Πατρών πόλη από πλευράς κυκλοφοριακού. Όχι, για τα ταχύπλοα δεν είμαι σκαφάτος, θα ρωτήσω τον Τζίπρα, αλλά μήπως ξέρει, όχι, κοίτα, πραγματικά τώρα δεν ξέρω, αλλά νομίζω το λιμεναρχείο είναι εκεί, το αρμόδιο που δίνει και τις άδειες, έτσι, νομίζω κάπως έτσι γίνεται, δεν είναι πάντως, δεν το ξέρω, δεν είναι, νομίζω λογικά σκεπτόμενος ότι είναι το λιμεναρχείο, επειδή με ρωτάτε που καταθέτει πινακίδες ο κόσμος για τα ταχύπλοα.
1: Θα μπορούσε κάποιος να πει, κάτσε, και εσύ Κωνσταντοπούλου, έχεις πέρασει δεύτερη αρκετές φορές
2: δημοσκοπήσεις. Δεν με είδατε εμένα να αναφέρομαι ποτέ στις δημοσκοπήσεις.
3: Οι δημοσκοπήσεις είναι ένα δείγμα αυτού που ζούμε εμείς μέσα στην κοινωνία.
2: Δεν με είδατε εμένα ποτέ να αναφέρομαι στις δημοσκοπήσεις.
3: Όλο αυτό τον καιρό δεν κάνουμε τίποτε παραπάνω από αυτό που υποσχεθήκαμε στους πολίτες.
2: Δεν με είδατε εμένα ποτέ να αναφέρομαι στις δημοσκοπήσεις.
0: Πάμε στο 18300 το τηλεφωνικό κέντρο να δούμε πώς ξυπνήσαμε εβδομαδιάτικα ή από πλευράς κυκλοφοριακού στην Αγία των Πατρών Πόλη. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
4: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Η Μιάντα από το 18300. Έτσι και έτσι. Η Αγίου Διονυσίου πάει μέχρι την Όρμαν. Μετά υπάρχουν έργα, σκάβουν.
0: Μετά που πάει δηλαδή.
4: Μετά δεν πάει στριβικά το την Όρμαν. Μετά παραπέρα δεν μπορούμε να πάμε.
0: Δεν μπορούμε να πάμε. Πάει εκεί. Να αποφεύγετε. Μάλιστα.
4: Να αποφεύγετε. Σκαλιοπούλιο, Σολομού Σκαλιοπούλιο, η Σολομού είναι κλειστή φυσικό αέριο.
0: Να αποφεύγετε.
4: Να αποφεύγετε. Καραϊσκάκι, Πατρέος, η Καραϊσκάκι, έως Πατρέος πάει. Παραπέρα δεν πάει.
0: Να αποφεύγετε.
4: Να αποφεύγετε. Κατά τα άλλα, όλα καλά.
0: Εντάξει, είμαστε. Δεν πέθανε κανένας. Ωραία. Όλα καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Βάζουμε και λίγο χιούμορ στην κατάσταση, καταλαβαίνετε.
0: Δεν υπάρχει άλλη λύση. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Ευχαριστούμε.
4: Καλή εβδομάδα να έχουμε. Να είστε καλά.
0: Γενικώς, να αποφεύγετε υπόλοιπη. Ο άλλος έχει απέναντί μου, έχει πνιγεί, έχει σηκωθεί, έχει πέσει, έχει γυλί. Κάτσε παιδί μου. Τα αποφεύγετε, είπαμε. Άντε πάμε σε διάλειμμα να έχουμε ένα σοβαρό θέμα πέρα. Μας κοπούν τα γέλια τώρα. Έχουμε ένα σοβαρό θέμα, πάμε.
5: Και τώρα που βγήκε ο κύριος Ασλανίδης επιτέλους, ένα από τα σύμβολα του δυστυχήματος των τεμπών, και σας κατήγγειλε ονομαστικά για το ρόλο που παίξατε σε αυτή την ιστορία, για το πώς έχετε διώξει όλους τους συγγενείς από το δικαστήριο που έχουν αειδιάσει, που σας βλέπουν οι συγγενείς των νεκρών των τεμπών.
6: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
7: Sky 89,4.
8: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
9: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
10: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
9: Μα περκέ!
10: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
9: Κόζα.
10: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
9: Και κάραβολο.
10: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
11: Έξοδος 33.
10: Και στο relos.gr.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. Delta360.gr.
13: Κατάστημα! Κατάστημα!
14: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
15: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
16: ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610 700 700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Sky 89,4.
6: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Για πάμε στα σοβαρά. Εντάξει, είπαμε η εβδομάδα ξεκίνησε. Εβδομαδιάτικα να ξεκινήσουμε με λίγο χαμόγελο. Το ρίξαμε λίγο στην πλάκα. Αλλά. Δεν ξέρω. Ελπίζω ότι με ακούει ένας εισαγγελέας της Πάτρας. Ελπίζω ότι με ακούει ένα γραφείο εισαγγελέα. Ξέρω ότι με ακούνε στην Ερμού. Επίσης ξέρω ότι με ακούνε στα υψηλά κλιμάκια της πυροσβεστικής στην Αχαΐα και στη Δυτική Ελλάδα. Έχει γίνει... Προσπαθώ να είμαι ευγενικός γιατί θα αρχίσω να βρίζω. Δεν πάει άλλο δηλαδή. Ένα μεγάλο μερίδιο, μια μεγάλη μερίδα πληθυσμού της πόλεως και αναλόγως στον αέρα που φυσάει το υπόλοιπο κομμάτι του πληθυσμού της πόλεως ταλαιπωρείται από την ασυδοσία των Ρωμά στο Ριγανόκαμπο και τις φωτιές τις καθημερινές και μάλιστα δύο φορές την ημέρα. Σε τρεις μέρες πέντε φωτιές. Φωτιές που κατέκαψαν την περιοχή, που σταμάτησαν στον δρόμο στα πρανή της περιμετρικής, που έχουν φτάσει στον Ελαιώνα δίπλα στην εγκατάσταση του δηληστηρίου της ΔΕΙΑΠ. Οι πυροσβέστες όπου υπάρχουν Ρωμά και βάζουν φωτιά τραβάνε τον αλίμονο που λένε και στο χωριό μου. Τους πετροβολάνε, τους δέρνουνε, τους κλέβουνε, τους εμποδίζουνε να κάνουν τη δουλειά τους. Πάνε με συνοδεία αστυνομίας και το ερώτημα έρχεται. Εάν κάποιος με λισοκόμος, με το καπνιστήρι του, βάλει φωτιά και αποδειχθεί ότι ήταν αυτός που ξεκίνησε τη φωτιά μέσα στην αντιπυρική περίοδο, συλλαμβάνεται σε μηδέν χρόνο. Εκεί πάνω, γιατί δεν υπάρχουν συλλήψεις και να ακολουθηθεί ο αυστηρός νόμος για την πρόκληση πυρκαγιάς, της σκοπούμενης πρόκλησης. Με σκοπό, όχι ατύχημα, με σκοπό. Γιατί δεν συλλαμβάνονται κανένας? Δεν είναι πρόκληση για την κοινωνία, υπάρχει εισαγγελέας. Γιατί το αρμόδιο τμήμα της πυροσβεστικής δεν κάνει τη δουλειά που πρέπει να κάνει? Γιατί βασανίζεται μια ολόκληρη περιοχή και δεν εφαρμόζεται ο νόμος? Γιατί αυτή η επιλεκτική αντιμετώπιση σε ένα σοβαρό έγκλημα όπως είναι η φωτιά? Με σκοπό, γιατί αυτό έχουν εκεί. Γιατί δεν υπάρχει κανένας να συλλάβει μία, δύο, τρεις, πέντε φωτιές σε τρεις μέρες? Και ανάλογα τον αέρα αναπνέουμε. Ακούει κανένας εισαγγελέας σε αυτή την πόλη? Ή έχουμε γίνει η πόλη του χάους και του ό,τι κάνει ο καθένας, ό,τι γουστάρει κάνει? Για να πάω στον κύριο Φερτάκη. Καλημέρα σας, κύριε Πρόεδρε.
17: Καλημέρα κύριε Ξανάλατε, σε εσάς και τους ακροατές σας, και σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση σε αυτή τη συζήτηση.
0: Για να ολοκληρώσω αυτό που θέλω να πω και να μου απαντήσετε εφόλης της ύλης, ακούστε έναν συνάδελφό σας, τον κύριο Μπαρδάκη, είναι συνδικαλιστής πυροσβέστης, δεν ξέρω, θα το γνωρίζετε προφανώς.
17: Βεβαίως.
0: Έχει πάει και αυτός στην Αττική, σε έναν καταβλισμό όπως στο Ριγανόκαμπο. Τα γεγονότα που γίνονται σε αυτούς τους καταβλισμούς είναι σχεδόν ίδια σε όλη την Ελλάδα. Δεν υπάρχει διαφορετική.
17: Η διαφοροποίηση είναι
0: παντού. Είναι παντού.
17: Ακούστε. Απέναντι στην Καρνανία, πολλά συμβαίνουν.
0: Βεβαίως. Ακούστε λοιπόν την αγανάκτηση του συναδέλφου σας για να αρχίσουμε. Γιατί εδώ δεν πάει άλλο δηλαδή. Δεν πάει άλλο. Ακούστε.
18: Είναι ένα φαινόμενο το οποίο τίνει να γίνει συνήθεια πλέον. Είναι μια ρουτίνα για εμάς. Διότι δεν θέλουν προφανώς οι Ρωμά να προχωρήσουμε στην κατάσβεση, διότι οι Ρωμά έχουν διάφορα υλικά, λάστιχα, καλώδια κλπ. Τα οποία καίγονται και παίρνουν το εσωτερικό τους, το χαλκό κλπ. Και το πουλούν σε μεταγενέστερο χρόνο. Συνεπώς εμείς ερχόμαστε αντιμέτωποι με αυτή την παθογένεια. Μια παθογένεια ετών. Κάθε φορά που πηγαίνουμε σε ένα καταβλισμό με τη συνοδεία της αστυνομίας, μέχρι να έρθει η αστυνομία, πραγματικά τραβάμε τα εξαμάξεις. Δηλαδή έρχονται, μας κλέβουν τα υλικά, μας παίρνουν τους σωλήνες από τα οχήματα, μας παίρνουν οτιδήποτε. Εχθές έγινε και το ακραίο, μπήκε ένας Ρωμά μέσα στο όχημα και πήγε να το πάρει και να φύγει. Είναι όσο τραγελαφικό, είναι τόσο και επικίνδυνο και όλο αυτό που τραβάμε πλέον. Έχουμε φτάσει στο αμήν. Δεν γίνεται κάθε φορά να πηγαίνουμε να επιχειρούμε με κίνδυνο, μας έρθει κάποια πέτρα στο κεφάλι, μη μας την πέφτουν Ρωμά. Πέρσι, αν θυμάστε καλά, είχε γίνει πάλι ένα ζήτημα, είχαν τραβήξει όπλο ενάντια σε πυροσβέστες.
0: Και φωτιές που μπαίνουν με σκοπό, όχι κατά λάθος. Γιατί δεν συλλαμβάνεται κανένας? Υπάρχει εισαγγελέας σε αυτή την πόλη? Υπάρχει ηγεσία στην πυροσβεστική? Υπάρχει ηγεσία στην Ελλάς? Γιατί δεν συλλαμβάνεται κανένας? Γιατί, τι είναι εδώ? Τι είναι εδώ? Πέστε μου, κύριε Φερτάκη.
17: Κύριε Ξανάλατε, όλα αυτά που είπε ο συναδελφός μου, ο κύριος Μπανδάκης, αξιόλογος συνδικαλιστής και μάχημος στην πρώτη γραμμή, είναι όλα υπαρκτά. Συμβαίνουν και το τελευταίο διάστημα και τα προηγούμενα χρόνια. Επαναλαμβάνω, το φαινόμενο είναι πανελλαδικό, δεν είναι μόνο τοπικό, όπως προανέφερα. Και πολύ σωστά το επισημάνατε κι εσείς. Τι συμβαίνει τώρα, δηλαδή στο κομμάτι πυροσβεστικό σώμα? Τρία τα ζητήματα. Το πρώτο που αφορούν το πυροσβεστικό σώμα. Το πρώτο είναι το επιχειρησιακό. Το δεύτερο είναι το ποινικό. Και το τρίτο είναι τα πρόστιμα σε δύο φάσεις. Πάμε στο επιχειρησιακό. Στο επιχειρησιακό, με την αναγγελία, όταν χτυπήσει το κουδούνι και δοθεί το συμβάν, πολύ σωστά είπατε, είχαμε 5-6 συμβάντα τελευταίες τρεις μέρες στη συγκεκριμένη περιοχή, κινητοποιείται η έξοδος, φτάνει στο σημείο. Για να επιχειρήσει όμως, λόγω των γεγονότων που ανέφερε και ο συναδελφός μου, θα πρέπει να περιμένουμε να καθαρίσει το χώρο, να διασφαλίσει το χώρο η αστυνομία, η Ελλάς. Εξαρτάται η Ελλάς σε εκείνη τη στιγμή που θα δοθεί το συμβάν, τι δύναμη έχει, τι δύναμη θα έχει, τι δύναμη χρειάζεται στο σημείο, αν υπάρχει ένταση κτλ. Στο σημείο και χρειάζεται περισσότερη δύναμη κτλ. Αυτό, ξέρετε, απαιτεί ταυτόχρονα και μια τεράστια καθυστέρηση στο επιχειρησιακό έργο, με κίνδυνο πάντα να εξαπλωθεί η πυρκαγιά και να έχουμε ανεξέλεκτες καταστάσεις, ανάλογα και με τις σχετικές συνθήκες. Δεν μπορούμε εμείς να επιχειρήσουμε χωρίς αστυνομική δύναμη, διότι κινδυνεύει άμεσα η ασφάλεια μας. Τραυματισμοί, κλοπές, ζημιές, πολλά, όπως προανέφερε και ο συναδελφός μου, και άλλα πολλά που θα μπορούσα να σας πω και εγώ, που μας συμβαίνουν κάθε φορά που πηγαίνουμε σε τέτοιου είδους συμβάντα. Άρα λοιπόν το επιχειρησιακό είναι συγκεκριμένο το πώς θα πάμε άμεσα και πώς θα επιχειρήσουμε, προκειμένου να είμαστε ασφαλείς εμείς οι ίδιοι, για να κάνουμε τη δουλειά μας σωστά, ώστε να είναι ασφαλείς και η κοινωνία και οι πολίτες. Το δεύτερο, το ποινικό, είπατε κάποια πράγματα πριν. Θα σας πω εγώ λοιπόν το εξής, τι δυνατότητες έχει το πυροσβεστικό σώμα σε σχέση με τη διαδικασία. Όταν πάμε στο συμβάν, λοιπόν, ταυτόχρονα με εμάς κινητοποιείται και το ανακριτικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος σύμφωνα με τη νέα δομή. Είναι εκεί στο σημείο. Έρχεται κατευθείαν μαζί μας στην περιοχή. Ψάχνει για ευρήματα, για μαρτυρίες, για καταθέσεις κτλ. Όλα τα στοιχεία που συλλέγει σχηματίζει δικογραφία και πάει στον εισαγγελέα. Για να υπάρχει αυτόφορη διαδικασία, θα πρέπει κάποιος ή η έξοδος, πράγμα δύσκολο, απίθανο, με αυτό που περιέγραψα πριν, να εντοπίσει, να πιάσει επαυτοφόρο τον εμπριστή ή κάποιος να καταθέσει, να πει επίσημα ότι τη φωτιά, για παράδειγμα, την έβαλε ο Περτάκης. Όταν έχουμε τέτοιο στοιχείο, σαφώς κινείται η αυτόφορη διαδικασία. Τέτοιο στοιχείο σε αυτές τις περιπτώσεις δεν έχουμε έως τώρα, με αποτέλεσμα όλα τα ευρήματα που θα συλλέξει το κλιμάκιο Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, θα σχηματίσει τη σχετική δικογραφία, θα τη στείλει στον εισαγγελέα, για κάθε φωτιά σχηματίζει δικογραφία και πηγαίνει στον εισαγγελέα και η εισαγγελία από εκεί και πέρα θα μας πει, θα μας υποδείξει τα επόμενα βήματα. Αυτό από εμάς όσον αφορά το ποινικό σκέλος. Τώρα,
0: έχει ένα λεπτό εδώ. Πριν πια πρόστιμο. Ένα λεπτό. Ωραία. Έχετε προχωρήσει στο επόμενο βήμα ποτέ μετά από την κατάθεση της δικογραφίας στην εισαγγελία? Έχει γίνει το επόμενο βήμα?
17: Από όσο ξέρω από τους συναδέλφους μου, δεν μας έχει υποδειχθεί κάτι τέτοιο.
0: Α, μπράβο, αυτό είναι το εξοργιστικό.
17: Αν μας υποδειχθεί κάτι τέτοιο, σαφώς θα προχωρήσουμε. Η δικογραφία πάει στον εισαγγελέα με τα στοιχεία και μας κατευθύνει.
0: Ακούστε τι λένε, ακούστε πατρινοί, ακούστε συμπολίτες, σύντροφοι, τι λέει ο Φερτάκης. Καλά, με έχουν πήξει στις φωτογραφίες από τις χθεσινές φωτιές, τις προχθεσινές αυτήν την ώρα που μιλάμε.
17: Δίκιο έχει ο κόσμος. Λοιπόν,
0: προσέξτε τώρα, τι λέει ο Φερτάκης. Λέει ότι εμείς κάνουμε την οικογραφία, τη δικογραφία, πάει στον εισαγγελέα και περιμένουμε να μας δώσει τις εντολές να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα. Και ουδέποτε υπάρχουν εντολές αυτές, δεν καταλαβαίνω δηλαδή. Με όλο το σεβασμό στον κύριο εισαγγελέα. Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτή η διακριτή μεταχείριση. Αν εγώ βάλω μια φωτιά για να κάψω λάστιχα, για να κάψω καλώδια, να πάρω το χαλκό, να πάω να τον πουλήσω και η φωτιά επεκταθεί και μου κάψει το 2, 3, 5, 10 στρέμματα γύρω-γύρω. Εσείς θα έρθετε, δεν μιλάει κανένας από τη γειτονιά, είμαστε όλοι στο κόλπο. Θα κάνετε τη δουλειά σας, θα σας πλακώσουμε και στο ξύλο, θα μας σβήσετε τη φωτιά, θα κάνετε τη δικογραφία, θα πάει στον εισαγγελέα. Η δικογραφία περιλαμβάνει τα πάντα, φαντάζομαι, μέσα, ακόμα και τις εχθροπρακτικές.
17: Ό,τι στοιχεία, ό,τι ευρήματα συλλέξει το κλιμάκιο που είναι εκεί.
0: Και ο εισαγγελέας ξέρει και το κλίμα, δεν πήγατε. Έτσι, και το κλίμα και τον κίνδυνο.
17: Το κλίμα δεν είναι καινούριο. Το κλίμα είναι κάποια χρόνια και έχει διωγγωθεί σε υπέρτατο βαθμό.
0: Και η αστυνομία κάνει δικογραφία για το που είναι παρούσα εκεί. Προφανώς
17: η αστυνομία κάνει μια άλλη δική της, όμως το έγκλημα της πυρκαγιάς είναι δικό μας.
0: Και πηγαίνει στον εισαγγελέα, λοιπόν, ακούστε, να ακούει η Πάτρα τώρα. Δηλαδή, έχω βγει από τα ρούχα και πηγαίνει στον εισαγγελέα συνέχεια μια δικογραφία για τις φωτιές στο Ριγανόκαμπο και περιμένετε να σας δώσει την επόμενη εντολή να πάτε στο επόμενο. Βήμα και πάει για να βρεθεί επιτέλους ποιος είναι αυτός ή ποιοι είναι αυτοί που βάζουν συνέχεια φωτιές, όποιοι και αν είναι, συμπέθεροι κουμπάροι, τριταξέδαρφια, δεν ξέρω τι είναι, φιλοξενούμενοι από άλλες περιοχές, αυτά υπάρχουν στο Ριγανόκαμπο, να πάνε εκεί και να συλληφθούν και να ακολουθηθεί η διαδικασία για εμπρισμό από πρόθεση. Και δεν υπάρχει το επόμενο βήμα, μου λέτε. Δεν υπάρχει το επόμενο βήμα.
17: Κύριε Ξανάλαβε,
0: έτσι ακριβώς.
17: Στίβα οι δικογραφίες. Κάθε συμβάν. Και δικογραφία.
0: Με συγχωρείτε, αυτό είναι μια διακριτική μεταχείριση. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή γιατί αυτή η διαφορά μεταξύ των άλλων συλλήψεων που είδαμε σε όλη την Ελλάδα τις τελευταίες εβδομάδες και των συνεχόμενων φωτιών στο Ριγανόκαμπο που οι δικογραφίες χρόνια τώρα φαντάζομαι. Δεν υπάρχει μέλλον σε καμία. Την καταθέτεται. Και τελειώσαμε. Αυτό
17: εδώ και πάλι, εμείς αυτή είναι η δουλειά μας.
0: Δηλαδή το πρωί καταθέτεις τη δικογραφία. Αυτό είναι, ναι. Καταθέτεις το πρωί τη δικογραφία της χθεσινής φωτιάς και το βράδυ πας και ξανασβήνεις.
17: Και περιμένουμε από εκεί και πέρα.
0: Περιμένεις την επόμενη φωτιά για να ξανακάνεις τη δικογραφία. Είναι σοβαρό κράτος αυτό. Είναι κράτος αυτό.
17: Η εισαγγελία και από εκεί και πέρα να μας υποδείξει τις περαιτέρω ενέργειες.
0: Δεν υπάρχει εισαγγελέα εφετών να στείλει μια παραγγελία όπως έκανε για την αστυνομία. Να αρχίσουν λίγο να σφίγγουν, να μην πω τι.
17: Αυτή είναι και η απορία η δικιά μου, αν θέλετε. εκπροσωπώντας συναδέλφους μου, το οποίο το κουβεντιάζουμε, γιατί και εγώ στην πρώτη γραμμή είμαι, έχω επιχειρήσει λίγες φορές σε τέτοια συμβάντα, σε τέτοιου είδους συμβάντα. Βάρδια κάνω ούτως ή άλλως, επιχειρησιακός αξιωματικός βγαίνω. Αυτή είναι η απορία και η δικιά μας. Για ποιο λόγο δεν γίνεται το επόμενο βήμα? Εδώ υπάρχει μια τεράστια
0: ευθύνη. Τι είναι αυτό το πράγμα, γιατί αυτή η διακριτική μεταχείριση? Δεν καταλαβαίνω δηλαδή.
17: Πολιτική. Θέλετε να, δεν καταλαβαίνω. Κάτι, θέλετε να πούμε και κάτι άλλο. Σε ποιον ανήκει το κομμάτι εκεί που υπάρχει ο καταβλισμός Ρωμά? Σε ποιον, ποιανού ιδιοκτησία είναι? Πιστεύω οι πολίτες, σίγουρα οι κάτοικοι της περιοχής το γνωρίζουν, το λέω και εγώ δημόσια, είναι του Δήμου και του Πανεπιστημίου. Ένα κομμάτι έχει ο Δήμος και άλλο ένα κομμάτι έχει το Πανεπιστήμιο. Άρα λοιπόν, τι ενέργειες έχει γίνει και από την πλευρά αυτών?
0: Να σας πω εγώ τι έχει γίνει. Έχει γίνει πρωτόκολλο αποβολής όλων αυτών και δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ.
17: Γιατί?
0: Έλατε. Έλατε. Γιατί δεν έχει εφαρμοστεί το πρωτόκολλο? Γιατί δεν, έχει γιατί δεν έχουν συνέχεια ειδικογραφίες? Γιατί δεν έχει συλληφθεί κανένας να ακολουθηθεί η νόμιμη οδός, η νομική οδός, η νόμιμη, η ποινική οδός και η ποινική μεταχείριση για εμπειρισμό? Από πρόθεση το επαναλαμβάνω, γιατί εκεί δεν είναι κατά λάθος. Έτσι. Για ρήπανση στην ατμόσφαιρα. Δίπλα είναι η ΔΕΙΑΠ και όλα τα αποκαίδια πέφτουν μέσα στο δηληστήριο. Αλήθεια λέτε? Δεν τρέπονται λίγο? Δεν τρέπονται λίγο όλοι αυτοί που εμπλέκονται?
17: Το κατά λάθος, κύριε Ξανάλατε, δεν είναι επαναλαμβανόμενο. Το κατά λάθος είναι.
0: Μα σας είπα, δεν είναι κατά λάθος. Αυτό είναι
17: επίσης. Να πούμε και κάτι άλλο για τα πρόστιμα, γιατί και εδώ έχει, επειδή το αναφέρατε πριν. Τα πρόστιμα σε εμάς σε δύο φάσεις. Με την εξέλιξη του συμβάντος, όταν έρχεται εκεί το κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού, αν υποδειχθεί, επαναλαμβάνω, κάποιος ότι την έβαλε ο Φερτάκης στη φωτιά, τότε ο Φερτάκης πάει αυτόφωνο και του κόβεται και το πρόστιμο, δικογραφία, εισαγγελέα κτλ. Προφανώς κάτι τέτοιο δεν υπάρχει, γι' αυτό δεν μπορεί να κάνει πρόστιμο στη φωτιά. Τώρα, λοιπόν, για τα πρόστιμα σχετικά με τα ακαθάριστα, εμείς.
0: Μην μου το απλώνετε.
17: Πάμε και τα ελέγχουμε ύστερα από καταγγελίες.
0: Είναι άλλο αυτό.
17: Αυτό όμως, να ξέρετε, είναι συναρμόδιος ο Δήμος.
0: Βεβαίως. Αλλά δεν θέλω, σας παρακαλώ, δεν θέλω να αποδυναμώσω το θέμα μου. Και το θέμα μου είναι διότι εγώ χθες στη φωτιά είχα και μάτια και αυτιά σαν εκπομπή εκεί και άκουσα τους συναδέλφους σας, οι οποίοι ήταν έξαλλοι, διότι δεν πάει άλλο με αυτή την υπόθεση. Σβήνανε και βρίζανε. Και έχουμε δει και από.
17: Καθημερινό φαινόμενο, χρόνια τώρα, ιδίως την περίοδο.
0: Λοιπόν, ή θα εφαρμοστεί ο νόμος. Η κάθε μέρα από εδώ θα βάζουμε τους υπεύθυνους πρώτων ευθυνών απέναντι στην κοινωνία της Πάτρας.
17: Ο νόμος πρέπει να εφαρμόζεται εξίσου σε όλους.
0: Σε όλους. Τι θα πει δηλαδή, δεν μπορώ, είναι άβατο. Τι είναι εκεί πέρα δηλαδή? Τι είναι, υπάρχει εισαγγελέα στην πόλη? Γιατί είναι εκνευριστικό να ακούω από εσάς ότι εμείς κάνουμε τη δικογραφία και περιμένουμε την εντολή για το επόμενο βήμα που είμαστε σίγουροι.
17: Υπάρχει εισαγγελέα και περιμένουμε από εκεί και κάτω την εξέλιξη.
0: Και δεν υπάρχει εξέλιξη. Και δεν υπάρχει καμία. Σιωπή, έτσι, τίποτα. Έτσι. Σαν να μην έγινε κάτι δηλαδή. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Φερτάκη.
17: Εγώ, σας, κύριε Φανάλατε, καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Γεια σας.
6: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
0: Λοιπόν, έχω πάρα πολλά μηνύματα. Φωτογραφίες, μηνύματα, βρισιές. Δεν αντέχει ο κόσμος άλλο. Και τώρα που άκουσε και αυτό, έχει γίνει τελείως. Έχει ανέβει τελείως τα κάγκελα. Θέλει να παρέμβει ο Μιχάλης ο Κόκκινος από την Εγλυκάδα. Καλημέρα σας, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σας. Κύριε Κόκκινε, σας ακούμε. Είστε μέλος της Τουριστικής Επιτροπής του Ανατολικού Διαμέρισματος. Σας ακούμε.
19: Ναι, γεια σας. Κοιτάξτε να δείτε. Πραγματικά η κατάσταση είναι αυτή που θα αναφέρουν οι πυροσβέστες. Μπορώ να πω και χειρότερη, γιατί τα προβλήματα δεν έχουν να κάνουν μόνο με τις πυρκαγιές, έχουν να κάνουν γενικά με την παραβατικότητα, με τον τρόπο ζωής αυτών των ανθρώπων, με την εξαθλίωση που υπάρχει, με τον κίνδυνο.
0: Κύριε Κόκκινε, ένα λεπτό, μίλαμε τα ίδια, τα έχουμε πει 50 φορές, με βγάλουν από τα ρούχα.
19: Έχετε βαρεθεί κι εσείς.
0: Ακούστε με λίγο, ακούστε με. Ξέρατε εσείς, και θέλω την. Γιατί εδώ οι κάτοικοι που μου στέλνουν μηνύματα έχουν εστιάσει σε ένα και μοναδικό και έχουν απόλυτο δίκιο. Ξέρατε εσείς ότι κάθε φορά γίνεται μια δικογραφία από την πυροσβεστική? Ακούσατε τον κύριο Φερτάκη που λέει ότι εμείς τη στέλνουμε στον εισαγγελέα και περιμένουμε την εντολή για το επόμενο βήμα. Το επόμενο βήμα είναι να βρούμε ποιος ή ποιοι βάζουν συνεχώς τις φωτιές και να τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. Και δεν υπάρχει το επόμενο βήμα ποτέ. Μόνο για αυτή την περιοχή δεν υπάρχει το επόμενο βήμα. Για τις άλλες περιοχές γίνονται και συλλήψεις. Και καλώς γίνονται. για εκείνη την περιοχή που πηγαίνει και βάζει ο Ρωμά φωτιά με στόχο να κάψει τα λάστιχα και τα καλώδια για να πουλήσει το χαλκό και έχει κάψει την περιοχή και έχει βρωμήσει ο τόπος, εκεί δεν υπάρχουν σύλληψεις. Εκεί δεν υπάρχει δικογραφία να συνεχίζεται. Δεν υπάρχουν εντολές. Για οπουδήποτε αλλού υπάρχουν. Γι' αυτό έχετε να μου πείτε κάτι.
19: Εμείς πραγματικά αυτό που ξέρουμε, όχι, αυτό πρέπει να σας το πει η πυροσβεστική αστυνομία.
0: Όχι, εσείς πώς το ακούτε σαν κάτοικοι,
19: είναι ότι
0: πώς
19: δεν έχει
0: ακούτε.
19: Υπάρξει. Κοιτάξτε, μπαίνουν περίπου 15 με 20 φωτιές κάθε καλοκαίρι. Ήδη, θα σας πω συγκεκριμένα. Έχουμε τώρα 12 Ιουνίου, 25 Ιουνίου, 1 Ιουλίου, 4 Ιουλίου, 5 Ιουλίου. Σε 20 μέρες δηλαδή 5 φωτιές. Τι άλλο να σας πω.
0: Ποτέ δεν έχει αυξηθεί μια
19: δίωξη. Ποιος τις βάζει αυτές τις φωτιές.
0: Ακριβώς.
19: Ποιος.
0: Ακριβώς.
19: Υπόθηκε ότι, ξέρετε, για να γίνει αυτόφορο δεν μπορούμε να βάλουμε εκεί πέρα φύλακα να φυλάει, να δούμε ποιος θα πάει να ανάψει τη φωτιά κτλ. Όταν τα πιτσιρίκια παίζουν με βενζίνες, παίζουν με αυτά εκεί πέρα. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε σημείο ότι η παραβατικότητα να ξεκινάει από τα 12-13 χρόνια ηλικίας. Και οι κάτοικοι τι να κάνουν.
0: Όχι τίποτα. Λέω τι να κάνουν οι κάτοικοι. Τι να κάνουν οι κάτοικοι. Υπομένουν. Έχουν
19: πέσει στο πιλάρι. Οι κάτοικοι ζουν συνεχώς με τον φόβο και την αγωνία μην επεκταθεί η φωτιά. Και αν επεκταθεί εκεί, κύριε Ξανάλατε, η φωτιά, επειδή γύρω-γύρω υπάρχουν λιωστάσα, θα βαφουντώσει τον πρώτο λιωστάσι, στη συνέχεια τη φωτιά θα την κυνηγάμε στον Παπελοπονησιακό, μέσα στην Πάτρα.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο.
19: Εγγυημένα.
0: Απόλυτο δίκιο. Απόλυτο
19: τους
0: δίκιο.
19: Το λέμε. Η πυροσβεστική λέει, εμείς τι να κάνουμε, εμείς το μόνο που έχουμε είναι να έρθουμε να τη σβήσουμε. Πώς μπαίνει η φωτιά, είναι αρμοδιότητα της αστυνομίας, η αστυνομία
0: τρέχει. Αυτή η διαφορετική μεταχείριση. Στο ποινικό σκέλος ενός εμπρισμού από πρόθεση στην περιοχή και στους αμώνες εκεί και τους ενίκους της περιοχής και τους αυτούς που κάθονται εκεί στην περιοχή και στην υπόλοιπη Ελλάδα και στην υπόλοιπη
19: περιοχή. Δεν αντιλαμβάνομαστε εμείς, κύριε Ξαναλέτε, όπως εμείς ξέρουμε επίσης ότι τα επιδόματα όμως για τα επιδόματα είναι νόμιμοι πολίτες, κανονικά θα πάρουν τα επιδόματά τους στην ώρα τους. Λοιπόν, ενώ όταν μπαίνει φωτιά δεν υπάρχει εκεί.
0: Ποινική αντιμετώπιση από κανένα. Άλλο. Ναι, σε κανένα. Μάλιστα.
19: Σηκώνουμε τα χέρια ψηλά εμείς, τι να πούμε. Αν δεν πάρθουν, ξέρουμε ότι το πρόβλημα, κύριε Ξανάλα, δεν είναι πολύ παραγωγικό. Το ξέρετε και εσείς, το έχουμε κουβεντιάσει 100 φορές. Λοιπόν, εάν αυτοί οι άνθρωποι δεν μετακινηθούν από εκεί να ζήσουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, να τους εξασφαλίσει το κράτος. Υπάρχουν τα κονδύλια υπάρχουν, χάνονται και τίποτα δεν γίνεται. Κανένας δεν παίρνει θέση. Δεν ξέρω, πιθανόν κάποιος και να τους βολεύει. Ξέρετε το ψηφαλάκι, έχει τη δύναμή του κι αυτό. Δυστυχώς.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κόκκινε.
19: Πιστεύω
0: καλημέρα
19: να καταλάβατε τι εννοώ και τι λέμε.
0: Καταλάβαμε. Καλημέρα σας.
19: Ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ κι εμείς.
0: Αυτό δεν είναι κράτος, δεν είναι μορφή κράτους, δεν είναι αντιμετώπιση κράτους οργανωμένου, δημοκρατικού, που θέλει να προστατεύσει τους πολίτες. Και από κοντά στις ευθύνες οι πάντες. Ρώτησε κανένας από το Δήμο, ρώτησε κανένας από την περιφέρεια, τι γίνονται εκείνες οι δικογραφίες, ρε παιδιά, που σχηματίζει η πυροσβεστική, γιατί δεν έχει κινηθεί καμία πειθαρχική ποινική διαδικασία, καμία ποινική διαδικασία απέναντι σε αυτούς εκεί πάνω. Έτσι βγαίνεις λοιπόν έξω στα καφενεία, στο δρόμο, συζητάς και ακούς αυτούς. Δεν τους πειράζει κανένας, μην μπλέξεις. Κατάλαβες. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Αυτά, σύντροφε. Πάω να φύγω για την ευρεία σας. Σταύρος Κουγιούμτζης, διαστόματος Γιώργου Νταλάρα, φαρμακομένος ο καιρός, κυρίες και κύριοι. Να είστε όλοι καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας, καλή δύναμη. Κάποιος θα μας άκουσε, δεν μπορεί, περιμένουμε, να δούμε. Αύριο την ίδια ώρα, χαίρετε.
20: Καλή μας αντάμωση στους ανοιχτούς δρόμους. Βενσερέμος.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
1: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
4: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
5: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στα τζιόνι.
4: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories.
5: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
6: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
5: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε.
7: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
8: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, διευθύνσιο στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαννίδης. Ανησυχία προκαλεί το τοξικό νέφος που κάλυψε την Θεσσαλονίκη μετά την μεγάλη πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο. Σύμφωνα με τον κόμμα πληροφόρηση για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα, ATMOHUB, τις επόμενες ώρες αναμένεται να επηρεαστεί η ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, ενώ στη συνέχεια το νέφος προβλέπεται να κινηθεί προς τα νότια με πιθανή επίδραση σε τμήματα της Θεσσαλίας και της Βόρειας Εύβοιας. Οι συγκεκριμένες ουσίες είναι πάρα πολύ καρκινογόνες και μάλιστα μπορεί να μείνουν στον οργανισμό για περίπου 16 χρόνια, ανέφερε σήμερα στον ΣΚΑΕ καθηγητής περιβαλλοντικής και υγειονομικής μηχανικής Δημοσθένης Αριγιάννης. Υπενθύμιζε ότι για κάποιες μέρες οι κάτοικοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πρέπει να χρησιμοποιήσουν μάσκες μέχρι να φύγει εντελώς το τοξικό νέφος από την περιοχή. Στο μεταξύ, σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί σε λίγη ώρα στο Δημαρχείο της περιοχής υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπηση τοπικής αυτοδιοίκησης. Χωρίς ενεργό ενιαίο μέτωπο είναι η πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής με τους πυροσβέστες να αντιμετωπίζουν κάποιες διάσπαρτες εστίες εντός της περιμέτρου της φωτιάς. Πολύ ύψος είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Λουτράκι, στην κεντρική λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου, όταν 16χρονος που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που βγήκε από στενό. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, φέρει κατάγμα στην κλίδα και αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. 33χρονος εξωματικός πολεμικής αεροπορίας έχασε τη ζωή του νωρίς σήμερα το πρωί όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο στην περιοχή Πιθάρι στα Χανιά. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, ο 33χρονος ανθρύπος Μιναγός υπηρετούσε στην 115 πτέρυγα μάχης. Οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος ερευνούνται. Αύξηση κατά 63% στις καθυστερήσεις εν πτήση παρουσιάζει η Ελλάδα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας Αεροναυτιλίας Eurocontrol. Τα αίτια των καθυστερήσεων στις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια αναμένεται να τεθούν επιτάπητο σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, του Διεθνούς Αερολιμένου Αθηνών, καθώς και εκπροσώπων αεροπορικών εταιριών. Στο μεταξύ, ανωδικά κινήθηκε για τον μήνα Ιούνιο η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο της Αθήνας, όπου συνολικά διακινήθηκαν 3,51 εκατομμύρια επιβάτες, αυξημένη κατά 1,7% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 25, παρά το αθαθές γεωπολιτικό περιβάλλον. Συνολικά, κατά το πρώτο εξάμηνο του 26, η επιβατική κίνηση ανήλθε σε 15,75 εκατομμύρια, υπερβαίνοντας τα επίπεδα του 25 κατά 4,5%. απάντηση στην κριτική του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος μέσω βίντεο ανέφερε πως τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης κατέληξαν στους λίγους και τους κολλητούς, έδωσε σήμερα μέσα από τον Sky ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι ο εν λόγω ισχυρισμός δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, σημειώνοντας ότι σημαντικό μέρος των πόρων διοχετεύθηκε σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δήλωσε πρόθυμος να αναλύσει προσωπικά τα στοιχεία στον πρώην Πρωθυπουργό, ενώ επισήμανε πως η κατηγορία περί διανομής των πόρων ταμείου στους κολλητούς είναι η ίδια που, όπως είπε, είχαν διατυπώσει στο παρελθόν οι κύριοι Τσίπρας, Κασελάκης, Ανδρουλάκης, Βελόπουλος και η κυρία Κωνσταντοπούλου. Λυπούμε γιατί τώρα την άκουσα και από τον κύριο Σαμαρά. Δεν ξέρω αν με αυτούς θέλει να κάνει παρέα, σχολίασε τονίζοντας ότι η Ελλάδα αξιοποίησε το Ταμείο Ανάκαμψης με εξαιρετικά ευφυή τρόπο. Πήρε το όδηση προετοιμασίες για την πρωτοφανή τα μέτρα ασφαλείας στην Άγκυρα για την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη Τραμπ αύριο 7 και Τετάρτη 8 Ιουλίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα φτάσει στην τουρκική πρωτεύουσα αύριο και αναμένεται να συναντηθεί με τον Ταγί Περντογάν. Στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου, ο Αμερικανός πρόεδρος θα συναντηθεί με τους ομολόγους του της Ουκρανίας και της Συρίας. Ανεξελεγκτημένη

0: κλείσαν από άγνωστους αριθμούς. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε το δελτίο μας για την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος στενό καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 32. Τρίτη και Τετάρτη ηλιοφάνεια με πολύ περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Οι βοριάδες θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα Sky 89 και 4 με τον Κωνσταντίνο Γκύρη στην τεχνική επιμέλεια και τον Κωνσταντίνο Φλαμή στον αέρα. Ακούσατε νομίζω εμπεριστατωμένο ρεπορτάζ από τον φίλο μου Νίκο Ξανάλατο για το θέμα του Ριγανοκάμπου και των πυρκαγιών που εδώ και μήνες χρόνια παρατηρούνται στην περιοχή και ξέρουμε από πού έρχονται κλπ. Εγώ θα πω μετά από όλα αυτά και με βάση αυτά τα οποία είναι και κάτοικοι και επειδή ασχοληθήκαμε και εμείς με το θέμα πριν από αρκετές ημέρες και πάλι και πάλι και πάλι και πάλι, θα πω λοιπόν το εξής, ότι θα πρέπει οι κάτοικοι της Εγλυκάδας και του Ριγανοκάμπου πλέον να κατηγορηθούν, να κατηγορήσουν μάλλον την πολιτεία ότι τους αντιμετωπίζει με ρατσιστική διάθεση. Μια και είναι της μόδας να λέμε Ρωμά, ρατσισμός κλπ. Κλπ. Εδώ είναι το αντίθετο. Δηλαδή οι κάτοικοι αυτών των περιοχών Εγλυκάδας και Ριγανοκάμπου αντιμετωπίζονται με ρατσισμό από την πολιτεία. Διότι είναι οι μοναδικοί οι οποίοι αν έχουν κάποιο οικόπεδο ακαθάριστο και πιάσει φωτιά πληρώνουν πρόστιμο, όμως όταν πιάσει φωτιά δίπλα από τα σπίτια τους εξαιτίας αυτών που κάνουν εκεί οι Ρωμά, κανείς δεν πληρώνει πρόστιμο, κανείς δεν τιμωρείται και κανείς, μάλλον και όλοι, μένουν στο απειρόβλητο της δικαιοσύνης και της αστυνομίας. Και θα είμαι επίσης και σκληρός πολύ με το θέμα της πυροβεστικής και της αστυνομίας. Βέβαια, όπως ακούσατε, τα πάντα περνάνε από τον εισαγγελέα, αλλά δεν με νοιάζει με αυτό. Με νοιάζει ότι από τη στιγμή που πάει εκεί η αστυνομία και πάει και το πυροβεστικό και όχι ένα, χθες πήγανε 5-6 και ντρόουν και τέτοια, κάποιος πληρώνει για όλα αυτά. Δηλαδή, ο ελληνικός λαός πληρώνει την αποστολή της αστυνομίας, τις βενζίνες, τα πυροβεστικά, τις εργατοώρες, τα νερά, όλα. Μία κατάσβεση φωτιάς έχει έξοδα. Δεν είναι απλό πράγμα. Άρα λοιπόν ο φορολογούμενος πληρώνει για όλα αυτά και κανείς δεν βρίσκει την άκρη. Και πόσες περιπτώσεις θα έχουμε στην Πάτρα ατόμων που έχουν ασθενήσει από τον τοξικό καπνό ή από τις φωτιές κλπ. Κλπ. Εκεί στην περιοχή. Είναι κρίμα, πραγματικά μεγάλο κρίμα,

να έχουμε τέτοια αντιμετώπιση. Και εγώ δεν λέω να υπάρξει καταστολή, δεν με νοιάζει, λιγότερο, το λιγότερο είναι αυτό. Αλλά να βρεθεί μια λύση μόνιμη και οριστική. Αν δεν μπορούμε να λύσουμε το θέμα αυτό, τότε πραγματικά είμαστε άχρηστοι όλοι. Αν δεν μπορείς να μαζέψεις 50-60 ανθρώπους οι οποίοι θα πρέπει να κάνουν το αυτονόητο και να συμπορευτούν με την κοινωνία για να μπορέσουν και αυτοί να ενσωματωθούν, τότε πραγματικά είμαστε άχρηστοι. Έτσι λέγεται αυτό, αχρηστία.

Αν εσύ λοιπόν που είσαι στο Λιγανόκαμπο, έχεις δίπλα από το σπίτι σου ένα καθάριστο οικόπεδο και δεν πληρώσεις και δεν το καθαρίσεις, συγγνώμη, θα πληρώσεις πρόστιμο 500 ευρώ. Αν κάψεις κάποια χόρτα, όπως προχθές έκαψε ένας εδώ στο Σούλι χόρτα, ξέρω εγώ, και σε πιάσει η πυροσβεστική υπηρεσία, έχεις πρόστιμο π.χ. 2.500 ευρώ. Προημερών πάλι, προχθές το Σάββατο, είχαμε κάποιον στην Πάτρα, ο οποίος πλήρωσε 2.560, γιατί έκαιγε κάτι χόρτα δίπλα από το οικόπεδο του. Δεν έπιασε φωτιά. Τα 2.560 τα πλήρωσε, γιατί απαγορεύεται να έχεις χόρτα. Δεν είναι δηλαδή ότι προκάλεσε κάποια πυρκαγιά, όπως ο άλλος στη Θεσσαλονίκη που κυκλοφορούσε με θυσμένους και τρέχανε όλα λίμπα. Εδώ λέμε τώρα για κάποια περίπτωση η οποία ήταν μια ελεγχόμενη καύση χόρτων, ξερών κλαδιών δηλαδή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν μπορεί ο κάτοικος αυτός του Σουλίου, των Μποζαϊτίκων, των της Αγλικάδας, του Λιγανοκάμπου να πληρώνει 2.560 γιατί έβαλε φωτιά σε κάποια κλαδιά και κάποιοι άλλοι να καίνε κάθε μέρα το Λιγανόκαμπο και να μην έχουν καμία συνέπεια. Άρα λοιπόν ρατσιστικά αντιμετωπίζουμε τους άλλους που τους βάζουμε πρόστιμο, που τους κυνηγάμε κλπ. Και πάνω απ' όλα στο ρατσισμό δεν υπάρχει ισονομία και ισοπολιτεία, που είναι οι βασικές αρχές της δημοκρατίας. Δεν μπορεί δηλαδή ο ένας που απειλείται από τη φωτιά στο Λιγανόκαμπο να καίει κάποια κλαδιά και να πληρώνει 2.560 και την ίδια μέρα να δέχεται την απειλή μιας φωτιάς κοντά στο σπίτι του, επειδή κάποιοι έβαλαν φωτιά για να κάψουν λάστιχα και η φωτιά τους ξέφυγε και πήγε παραπάνω προς την ΔΕΙΑΠ. Έχει εκεί ένα δηληστήριο ΔΕΙΑΠ και απείλησε και σπίτια. Δηλαδή αν δεν την προλάβαιναν τι θα γινότανε, τι θα κάναμε? Θυμίζω ότι πέρσι η φωτιά από το Βελβίτσι έφτασε στην Αγλικάδα, κάπως έτσι, και η φωτιά στο Λιγανόκαμπο χθες θα μπορούσε να επεκταθεί και να φτάσει σε κατοικημένες περιοχές. Και μετά θα κάναμε, θα λέγαμε, φταίει ο τάδε Ρωμά που άναψε το λάστιχο, άρα να τον βρεις κλπ. Άρα λοιπόν, επειδή δεν βρίσκεις άκρη, μαζεύτε το θέμα, κάντε μεταστέγαση, πάρτε τους από εκεί και βάλτε τους σε σπίτια μέσα. Οργανωμένα πράγματα και με συνθήκες υγιεινής, όχι μες στα ποντίκια.

0: Και πάμε τώρα στο θέμα με την εικόνα του Δήμου. Έγινε ένα γκάλωπ από την αυτοδιοίκηση.gr, το οποίο αμφισβητεί ο Δήμος Πατρέων, γιατί εκεί λέει ότι μπαίνει ο καθένας όποιος θέλει μέσα στον ιστότοπο αυτόν και γράφει το μακρύ του και το κοντό του, από ό,τι λέει η Δημοτική Αρχή. Οπότε δεν είναι κάποιο αξιόπιστο γκάλωπ, αξιόπιστη δημοσκόπηση κατά τη Δημοτική Αρχή. Ουσιαστικά όμως ο Δήμος της Πάτας δεν έχει καλή βαθμολογία εκεί. Αυτό λέει το γκάλωπ. Και μάλιστα ο δείκτης ικανοποίησης από το μελετήδι έχει πέσει και συνολικά έχει υποχωρήσει ο Δήμος Πατρέων από την προηγούμενη δημοσκόπηση κατά 24 θέσεις, δηλαδή από τη 15η που ήταν παλιά βρέθηκε στην 31η. Είναι γκάλωπ το οποίο καταγράφει θέματα της καθημερινότητας που αντιμετωπίζει ο πολίτης, τα παράπονά του κλπ. Συνδέομαι καταρχάς με τον Πέτρο Ψωμά, επικεφαλής του Σπιράλ. Καλημέρα κύριε Ψωμά. Αμφισβητεί η Δημοτική Αρχή τη δημοσκόπηση αυτή ως προς τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά και την αξιοπιστία της. Δηλαδή θεωρεί ότι αυτό είναι ένα ψευδές ουσιαστικά αποτέλεσμα.
1: Για να είμαστε ειλικρινείς, είναι μια δημοσκόπηση η οποία γίνεται διαδικτυακά, άρα δεν μπορεί να έχει την αξιοπιστία των δημοσκοπήσεων που γίνονται από τις σοβαρές συγκεκριμένες εταιρείες, είτε με κάλπη, αν και αυτός ο τρόπος έχει εκλείψει γιατί είναι ακριβώς, είτε με τηλεφωνικές κλήσεις. Άρα πραγματικά δεν είναι μια δημοσκόπηση στην οποία μπορούμε να βασιστούμε και η οποία έχει τα κλασικά, δηλαδή περιθώριο λάθος και ποσοστό εγκυρότητας. Βέβαια είναι μια δημοσκόπηση που γίνεται κατά καιρούς από το αυτοδιοίκηση.gr, οπότε μπορεί και έχει συγκριτικά στοιχεία με προηγούμενες δημοσκοπήσεις που γίνανε με ακριβώς τον ίδιο τρόπο. Οπότε ναι, εκεί μπορούμε να δώσουμε μια βάση στην εξέλιξη και στην πορεία.
0: Δηλαδή εννοείται δηλαδή ότι και στην παλιά που είχε γίνει πάλι με τον ίδιο τρόπο, υπάρχει μια μεγάλη διαφορά, έτσι.
1: Δεν είναι επιστημονικό εργαλείο αυτό. Άρα δεν έχει τη στατιστική βαρύτητα που έχει μια δημοσκόπηση που γίνεται από τις εταιρείες συγκεκριμένες. Αυτό είναι σαφές. Από εκεί και πέρα, οποιαδήποτε έρευνα μπορεί και δίνει κάποια στοιχεία. Και εδώ, επειδή έχουμε μέτρο σύγκρισης και επειδή είναι μια διαδικασία, μην την πούμε δημοσκόπηση, που γίνεται κατά καιρούς, έχει μια περιοδικότητα, μπορούμε να πάρουμε τα συγκρίσιμα στατιστικά στοιχεία και να δούμε την πτώση εν προκειμένου του Δήμου Πατρέων ή την άνοδο κάποιων άλλων δημάρχων ή υπηρεσιών. Αλλά η πραγματική δημοσκόπηση, κύριε Φλαμίν, είναι στον δρόμο, είναι στην κοινωνία. Είναι αυτό που ο κόσμος λέει. Και νομίζω ότι αυτό που διαβάσαμε σε αυτή την έρευνα του αυτοδιοίκηση ταιριάζει πάρα πολύ στην αγανάκτηση, στην οργή, στην απογοήτευση των δημοτών της Πάτρας επί συγκεκριμένων θεμάτων. Και μάλιστα, αν ανακαλέσω τη μνήμη μου, δεν πάει χρόνος, νομίζω μήνες είναι. Είχε γίνει μια δημοσκόπηση από την Τάταρση τοπικά που βαθμολογούσε όλους τους Δήμους της Αχαΐας και συνολικά για το έργο τους, αλλά και επιμέρους για κάθε
0: συγκεκριμένη. Για κάθε τομέα.
1: Για κάθε τομέα, ακριβώς. Οπότε δεν χρειαζόμαστε στοιχεία παρά μόνο μια βόλτα στην πόλη και κουβέντα με τους δημότες, που εμείς την κάνουμε συνεχώς και προσωπικά και τα μέλη του Σπιράλ όλα, για να καταλάβουμε ότι από την καθαριότητα δεν είμαστε καθόλου ικανοποιημένοι. Ότι το εκτροποριακό είναι μια μάστιγα. Ότι η πρόοδος της πόλης δεν πηγαίνει μπροστά, πηγαίνει πίσω. Ότι τα έργα, ενώ τα θέλουμε, την ίδια στιγμή τα πολεμάμε. Ότι η πόλη δεν έχει, τώρα μπήκε και το καλοκαίρι, όχι τουριστική ανάπτυξη, ούτε την παρουσία τουρίστα. Ότι τα τοπόσημα της Πάτρας και τα επισκέψιμα σημεία και αυτά που θα μπορούσαμε να δείξουμε σε έναν, όχι άνθρωπο του εξωτερικού, σε έναν φίλο μας κουμπάρο που θα έρθει από την Αθήνα, από τη Θεσσαλονίκη, δεν υπάρχουν. Μπείτε στη διαδικασία να φτιάξετε ένα πρόγραμμα 48ωρο για κάποιον φίλο σας να του δείξετε την πόλη μας. Εγώ μπήκα πρόσφατα σε αυτή τη διαδικασία επί του πρακτέου και στενοχωρήθηκα. Η Πάτρα λοιπόν έχει μια απογοητευτική εικόνα, δεν είναι εικόνα πόλης αυτή, δεν έχει λειτουργικότητα. Είναι λίγο βελτιωμένες οι υπηρεσίες του Δήμου, αλλά αυτό έχει να κάνει με την νομοθεσία και με τις διαδικασίες που ταχύνονται. Αλλά και πάλι, χτες βρέθηκα με ανθρώπους που είναι ευαισθητοποιημένοι στο θέμα των αδέσποτων και μου λέγανε ότι το καταφύγιο είναι κλειστό τα Σαββατοκύριακα, ότι το τηλέφωνο δεν χτυπάει. Το Σάββατο το πρωί εμάς πήραν τηλέφωνο για διαρροή νερού στην Ομόνια, γιατί τα τηλέφωνα της ΔΕΙΑΠ δεν απαντούσαν. Άρα η μη ικανοποίηση των δημοτών είναι διάχυτη σε πάρα πολλούς τομείς. Και μοιραία ο Δήμαρχος μας έχει υποστεί και μια φθορά του χρόνου, γιατί είναι σάφη, είναι 12 χρόνια δήμαρχος Και δεν βλέπουμε κάτι που να δικαιολογεί αυτή τη μακροημέρεση. Δεν είναι και η σούπερ πόλη. Γιατί άλλοι δήμαρχοι, οι οποίοι έχουν πολλές θητείες, παραμένουν στο πόστο τους, γιατί κάθε μέρα είναι ενεργοί, δραστήριοι και λειτουργούν υπέρ της πόλης. Ο δικός μας όχι.
0: Ναι. Είναι μόνο θέμα καθημερινότητας και θέμα γενικότερης πολιτικής για την Πάτρα, γιατί σας άκουσα πριν να λέτε ότι γενικώς η Πάτρα έχει μείνει πολύ πίσω. Δηλαδή είναι σαν εικόνα πόλης, έτσι γενικότερα δηλαδή.
1: Ήθελαμε, είπε ο δήμαρχός μας στο Δημοτικό Συμβούλιο και το επανέλαβε παντού για να τα ακούσουν όλοι, ότι θα κάνει πόλεμο, κόλαση συγκεκριμένα, τη ζωή στους επιχειρηματίες που θα έρθουν να επενδύσουν στο λιμάνι.
0: Ναι.
1: Έρχεται ο Δεκέμβρης που επειδή δεν έχει υλοποιήσει, δηλαδή δεν ήταν νόμιμος, ήταν παράνομος, δεν έχει υλοποιήσει την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για διαδημοτικό φορέα διαχείριση του νερού, δεν ξέρω τι θα κάνουμε με το νερό του πράγματος. Δηλαδή μιλάει για κάποια σοβαρά θέματα. Επίσης βλέπουμε ότι η δημοτική περιουσία είναι πλήρως αναξιοποιητή. Πήγαμε με τα στελέχη της παράταξης και παρακολουθήσαμε μόνοι εμείς από την αρχή μέχρι το τέλος όλες τις παρουσιάσεις των υπηρεσιακών την προηγούμενη εβδομάδα, που υποτίθεται ήταν η αποτίμηση του έργου για το πρώτο μισό της θητείας, και το 60% των παρουσιάσεων ήταν θα. Ήταν μακέτες, ήταν τι θα κάνουμε, όχι τι κάναμε. Και βλέπαμε συντριβάνια στις μακέτες και μετά βγαίναμε στην πόλη και τα βλέπαμε άδεια. Βλέπαμε ωραία κτίρια και μετά πηγαίναμε στο Δημοτικό Θέατρο και το βλέπαμε τσαντήρι. Αυτά δεν μπορεί να, παρά να τα βλέπει ο Δημότης. Και επειδή με ρωτάτε, ναι, είναι θέμα διοίκησης, είναι θέμα στρατηγικής. Υπάρχει έλλειψη στελεχών. Το μεσημέρι στις 3 σήμερα έχουμε τις λεγόμενες δημερεσίες. Συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου που γίνεται σε όλους τους Δήμους της Ελλάδας, όπου ο Δήμαρχος έρχεται και προτείνει διορθωτικές κινήσεις στο σχήμα του. Δεν ξέρω αν έχετε δημοσιογραφικές πληροφορίες. Η αίσθηση δική μου είναι ότι δεν θα αλλάξει κανέναν. Γιατί απλούστατα δεν έχει πάγκο. Με τους ίδιους αντιδημάρχους που κινήθηκε 2 τετραετίες τώρα, θα συνεχίσει και το υπόλοιπο μισό των 2,5 ετών.
0: Και στα προεδρία Δημοτικού Συμβουλίου κλπ.
1: Και τα προεδρία. Και θέλω να πιστεύω ότι η πληροφορία που έχουμε ότι τον κακό χορδά θα τον αλλάξει με τον χειρότερο Πατούχα δεν θα επιβεβαιωθεί. Γιατί μιλάμε για έναν τοξικό άνθρωπο, ο Χρήστος Πατούχας έχει γίνει τελευταία, και ακούγεται ότι θα τον βάλει πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Άκουσον, άκουσον. Δηλαδή, ακόμα και στα πόστα που πρέπει να βάζουμε ενωτικούς, βάζει τοξικούς. Είναι θέμα έλλειψης στελεχειακού δυναμικού και κυρίως θέμα έλλειψης οράματος.
0: Γιατί έμπνευσης. Είναι τοξικός ο Πατούχας?
1: Διαβάστε τα κείμενα που έχει γράψει εναντίον όλων συλλήβδιν των αντιπολιτευόμενων παρατάξεων. Οι λέξεις τις έχω σταχυολογήσει που έχει γράψει για μένα. Δεν λέω ότι θα έχει πει προφορικά. Στον προφορικό λόγο πείτε ότι ξεφεύγουμε καμιά φορά και λέμε και μια κουβέντα παραπάνω. Γραπτά κείμενα εναντίον μου και εναντίον του κ. Σβόλη και εναντίον και δημοτικών συμβούλων του κ. Αϊβαλή. Κατάπτυστα. Τα οποία μάλιστα τα έχει αναπαράξει και η Δημοτική Αρχή, επιβεβαιώνοντας ότι τα εγκρίνει. Και αυτόν τον άνθρωπο ακούω ότι θα τον βάλει πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε μια θέση που συνήθως μπαίνει αυτός ο οποίος ενώνει.
0: Ο Κορδάς θα γίνει αντιδήμαρχος ή δεν θα γίνει τίποτα τελικά?
1: Εσείς θα μας τα πείτε αυτά, θα τα μάθουμε σε λίγες ώρες έτσι κι αλλιώς. Σας λέω όμως, δεν βλέπουμε αλλαγές σημαντικές, δεν βλέπουμε στελέχη να έρχονται από κάτω, δεν βλέπουμε πάγκο να έχει, δεν βλέπουμε αντιδημάρχους που να ασχολούνται. Όταν έρχονται τα θέματα τα ιδεολογικά, τα πολιτικά, τα εθνικά και τα παγκόσμια, είναι λαλίστατοι. Να μιλήσουν για την Κούβα, να μιλήσουν για την Παλαιστίνη, να μιλήσουν για το Βιετνάμ, πάμε τόσο πίσω. Να μιλήσουν για το ιδεολογικό κομμάτι, να αντιπολιτευτούν την κυβέρνηση. Όταν μιλάμε για τα θέματα που τους αφορούν και έχουν και αρμοδιότητα τα του Δήμου, είναι με μια εισήγηση γραμμένη από πριν που τη διαβάζουν και κάνουν ερωτήσεις που δεν απαντώνται. Είναι αυτή η μάστιγα του να έχουμε Δημοτική Αρχή επί 12 χρόνια, μια παράταξη η οποία αυτό που έχει συνηθίσει να κάνει είναι να αντιπολιτεύεται. Είναι κόντρα στη φύση τους να διοικούν. Αυτοί αντί είναι. Κόντρα θέλουν. Και γι' αυτό δημιουργούν κόντρες με την αντιπολίτευση, με τις κυβερνήσεις διαχρονικά, όλες. Έχουν περάσει τρεις κυβερνήτες, τρεις πρωθυπουργοί και με κανέναν δεν έχουν συνεννόηση. Και βλέπω άλλους δημάρχους οι οποίοι καταφέρνουν και συνεννοούνται με όλους τους δημάρχους, τους πρωθυπουργούς και παίρνουν κονδύλια. Μπαίνουν σε προγράμματα. Έχουν πρόοδο. Η αυτοδιοίκηση και ειδικά τη σήμερα ημέρα της υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης θέλει συνεννόηση, θέλει συνεργασία, θέλει μαεστρία, θέλει με όλους να προσπαθείς, όχι να τα έχεις καλά κατά ανάγκη, αλλά με επιχειρήματα να τους πείθεις να σε βοηθούν. εννοεί να επιμένει ο δήμαρχός μας, δεν έχουμε λεφτά, δεν έχουμε λεφτά, κυβέρνηση δώσε μας. Αφού η κυβέρνηση δεν έχει λεφτά, οι άλλοι δήμαρχοι τι κάνουν? Μπαίνουν σε ΕΣΠΑ, μπαίνουν στο Τρίτσι, μπαίνουν στο Πράσινο Ταμείο, υποδέχονται τα χρήματα των τραπεζών για να φτιάξουν τα σχολεία, μιλάνε με τους ιδιώτες, βάζουν τις φιλοδοτικές εταιρείες και λύνουν το θέμα των αδέσποτων που εδώ τις έχουμε εξωστρακίσει. Λειτουργούν με χορηγίες στα μεγάλα events. Εδώ έχουμε μία δογματική δημοτική αρχή που με όλα αυτά δεν ασχολείται. Αυτά μοιραία έρχονται και σκάνε τώρα. Χτυπάει η πραγματικότητα, χτυπάει η έλλειψη έμπνευσης στην πραγματικότητα. Και ο δημότης τα βλέπει. Είτε το λέει στο αυτοδιοίκηση.gr, είτε το λέει στο DataRC, είτε το λέει σε εμάς, είτε το λέει στους ίδιους, γιατί το λέει και στους ίδιους. Το ξέρουν. Το ξέρουν κατά βάθος ότι πλέον δεν εμπνέουν. Δεν μπορούν να πορευθούν άλλο με αντί, με κόντρα. Απόδειξη και το τελευταίο θέμα του τρένου. Τώρα θα βγάλουν ξανά τον κόσμο στους δρόμους, θα επιχειρήσουν δηλαδή, γιατί δεν ξέρω πόσο κόσμο πείθουν, απλώς και μόνο για να τονώσουν το ιδεώδες στο πολιτικό και να φέρουν ψήφους στο κόμμα, γιατί σε λίγο έχουμε και εθνικές εκλογές και εξαρτάται άμεσα αυτή η δημοτική αρχή από το κόμμα που τη στηρίζει. Όπως και άλλες παρατάξεις τα έχουμε ξαναπεί.
0: Εμείς θα παραδείγματι
1: τι περιμένουμε σήμερα να δούμε τι διμερεσίες θα κάνουν. Νιώθω ότι είμαστε η μόνη παράταξη που έγκαιρα από 1η Ιουλίου έχουμε έτοιμο το νέο σχήμα. Αντιπολιτευόμαστε, ναι, αλλά έχουμε ανθρώπους και εμείς στα διοικητικά συμβούλια, στη ΔΕΙΑΠ, στο κοινωνικό οργανισμό.
0: Διαβάσαμε
1: επιτροπή. Εμείς λοιπόν έχουμε
0: πανέμορφη. Είχατε και προημερών κάποιες διαδικασίες δημοκρατικές στην παράταξή σας.
1: Εναλλαγές ακόμα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, με μια παρέτηση και μια αντικατάσταση, χωρίς να έχουμε ούτε φθορά εσωτερική ούτε γκρίνιας. Έχουμε μάθει να λειτουργούμε. Και ευτυχώς που παίρνουμε παραδείγματα από αλλού. Γιατί αν βλέπαμε, αν ήμασταν καθρέφτης της δημοτικής αρχής, θα γινόμασταν και εμείς μία από αυτά. Μας στενοχωρεί η κατάσταση. Και στενοχωρεί και τους πατρινούς. Και δεν μπορεί παρά να το βλέπουν. Και γι' αυτό σκοράρει χαμηλά ο δήμαρχός μας, όλο και χαμηλότερα στις δημοσκοπήσεις.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Την καλημέρα μου, να είστε καλά.
0: Θα επανέλθουμε στο θέμα, γιατί έχουμε και τον κύριο Σβόλη, ελπίζω μετά τις διαφημίσεις βέβαια. Αλλά... Καλά, είδες κύριε Γκίρη τι έγινε με εκείνον τον Τραμπ που τηλεφώνησε, λέει, στον πρόεδρο της FIFA, τον Ινφαντίνο, και του είπε ότι είχε φάει μια κόκκινη ο Μπάλογκουν, ο πρώτος σκόρερ εκεί των Αμερικάνων, και του είπε, εντάξει, του λέει, ήταν αδική αυτή η κόκκινη, άστο να παίξει με το Βέλγιο. Και τελικά, λέει, ο Ινφαντίνο αποφάσισε η FIFA, δηλαδή, να παίξει, να επιτρέψει να παίξει στον Μπάλογκουν με την Εθνική Ομάδα των ΗΠΑ, και τι είχε φάει κόκκινη και έχει τιμωρηθεί με μία αγωνιστική. Ρε γίνονται αθάρε. Τηλεφωνεί ο πρόεδρος, ο Τραμπ, στη FIFA και λέει, παιδιά, βάλτε τον μέσα αυτόν, γιατί κακώς αδικήθηκε. Δηλαδή, τόσο που είναι φάει κόκκινες, δεν μπορεί να έχουν και αυτοί αδικηθεί?

0: Λοιπόν, α, ξέχασα να σας πω ότι θα έχουμε, λέει, το Σεπτέμβριο, λέει η κυβέρνηση, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, θα έχουμε, λέει, πολλές μειώσεις και ξεκινάει μια λίστα με μειώσεις. Τώρα πόσο θα είναι μειώσεις δεν ξέρω, άμα θα είναι 10 λεπτά ή τίποτα παραπάνω. Και θα έχουμε, λέει, λίστα μειώσεων σε τρόφιμα όπως γάλα, ζυμαρικά, αλεύρι, βρεφικά είδη, ψωμί, κοτόπουλο, γιαούρτι, λαχανικά, τυριά, αναψυκτικά, χυμή, κατεψυγμένα προϊόντα, προϊόντα προσωπικής υγιεινής και περιποίησης, απορρυπαντικά και κάποια ακόμα από τα καθημερινά τα οποία επιλέγονται από τους καταναλωτές. Μακάρι, μακάρι. Λέει ότι αυτό θα το δούμε το Σεπτέμβρη. Κρατάτε μικροκαλάθι, αλλά λέω μακάρι. Πάμε σε διάλειμμα, ακούμε μερικά διαφημιστικά.
1: Sky 89,4.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Perché?
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Cosa?
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
6: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε Security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
7: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
8: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
7: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
8: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
7: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
6: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με Ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο, Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
10: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.

0: 89,4.
1: Proceed with the operation.

Κάτι γίνεται, κύριε και κύριοι, στη νύχτα της Πάτρας, πραγματικά. Και το θέμα θέλει μάζεμα από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί είδατε, είχαμε γίνει το ντου των 10-15 ατόμων από Αμαλιάδα και Πύργο, ταυτοποίηση των 7, και προχθές είχαμε κάτι στην Αμαλιάδα. Μπήκε ένας εκρηκτικός μηχανισμός σε ένα σπίτι, στο οποίο κατά πληροφορίες διέμενε ποιος? Διέμενε ένας εκ των συλληφθέντων για την, για τα επεισόδια στην Πάτρα. Οπότε καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό και πού μπορεί να εξελιχθεί αυτό το πράγμα, όταν θα έχουμε δηλαδή βεντέτες και αντιδικίες τέτοιες μορφής. Βάλανε μπόμπα, μπήκε μπόμπα που λέμε, βόμπα που έλεγε ένας κύριε φίλο σου, βόμπα, εκεί στην Αμαλιάδα. Αυτά είναι πράγματα άκρως επικίνδυνα και ανησυχητικά. Την Παρασκευή είχαμε ντου της αστυνομίας σε πάρα πολλά καταστήματα, σε περιοχές όπως Αγία Τριάδα, Ζαρουκλέικα, προσφυγικά. Γενικώς την πέσανε οι αστυνομικοί σε κάποια καταστήματα πιο μικρά και κάποια πιο μεγάλα, για να ελέγξουν τι συμβαίνει εκεί και αν υπάρχουν κυκλώματα προστασίας. Εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο δύσκολα ανακαλύπτεται και ανοιχνεύεται, γιατί υπάρχει ομερτά. Θέλετε να σας πω ένα παράδειγμα, κύριε κύριοι? Θα σου πω ένα παράδειγμα. Σου πω τώρα. Λοιπόν, έγινε το ντου των 7, 8, 10 ατόμων από Μαλιάδα στα μαγαζιά της Πάτρας. Πήγαν σε 4 μαγαζιά. Ένα στην Ακτή Δημαίων, ένα στο κέντρο, ένα στο, και 2 στο Ρίο. Στα 3 καταστήματα βάρεσαν με χαστούκια τους ιδιοκτήτες. Ξέρετε, το χαστούκι στη νύχτα είναι και υποτιμητικό. Δηλαδή, από εδώ ρε παπ, χαστούκι. Και χτύπησαν και έναν εργαζόμενο, ο οποίος είναι και γνώση πολεμικών τεχνών, κατάφερε και χτύπησε 2, αλλά του την πέσανε 10, που να τους προλάβει. Σας πληροφορώ λοιπόν, αφού έκανα την εισαγωγή μου, ότι εκ των 4 ιδιοκτητών των καταστημάτων αυτών, ουδής έκανε μήνυση στα μπραβάκια. Ούτε ένας. Και τη αστυνομία προέβη σε ταυτοποίηση 7 ατόμων που συμμετείχαν στα επεισόδια αυτά. Τους λέει, παιδιά, ο Γκύρης ήταν το Αρχηγόπουλο. Αυτοί οι 4 λοιπόν ιδιοκτήτες των κλαμπ, των καταστημάτων, δεν έκαναν μήνυση στον Γκύρη. Γιατί υπάρχει ομερτά, υπάρχει αυτό το πράγμα. Φοβάται και ο άλλος, μην ξαναχτυπήσουν και τέτοια, καταλαβαίνετε το τι εννοώ. Δηλαδή ουσιαστικά τώρα αυτό θα μαζευτεί και όταν πάνε δικαστήριο οι 7 αυτοί, θα πει το δικαστήριο αθώοι. Οπότε θα πει η αστυνομία, να, και θα μου τζώνει η αστυνομία, να, που κάθομαι και τρέχω να συλλάβω μπράβους και πάω στο δικαστήριο και τους βγάζω τον αθώο, γιατί κανείς δεν καταθέτει, κανείς δεν κάνει μήνυση κλπ. Κλπ. Κανείς δεν κυνηγάει το θέμα. Αυτό είναι το ένα. Έχουμε κι άλλο όμως, γιατί είχαμε σοβαρότατο επεισόδιο την περασμένη, μάλλον ξημερώματα Κυριακής, προχθές, σε ένα νυχτερινό κέντρο της Πάτρας. Εκεί λοιπόν είναι στην πόρτα ένας 35χρονος πρωταθλητής πολεμικών τεχνών, από τους καλύτερους στην Πάτρα, και εμφανίζονται 2 αλλοδαποί, ο ένας νέος και ο άλλος γύρω στα 55, με κοντά παντελονάκια και κάτι μπλούζες της κακιάς ώρας,
και ζητά να μπουν στο μαγαζί. Φάνηκε ότι αυτό που κάνουν ήταν επίτηδες. Δηλαδή δεν θα μπορούσαν ποτέ με τον ντύσιμο αυτό να μπουν σε ένα κλαμπ, σε ένα νυχτερινό κέντρο με μουσική, με ορχήστρα, με μπουζούκια που λέμε. Δεν θα μπορούσαν ποτέ να μπουν έτσι σε αυτό και το καταλαβαίνουμε όλοι. Αλλά λοιπόν είχαν άλλη σκέψη αυτοί εκεί, για άλλο πηγαίνανε. Όπως λοιπόν τους λέει, παιδιά, δεν μπαίνετε μέσα. Και ενώ μιλάει με τον έναν, ο άλλος πάει από πίσω και του ρίχνει 10 κατσαβιδιές στην πλάτη, γρήγορες. Μέχρι να προλάβει να αντιδράσει και γυρνάει πίσω να δει τι συμβαίνει, τρώει και μία στο λαιμό. Δηλαδή μιλάμε για μία δολοφονική κατσαβιδιά. Και τον πετυχαίνει εξόφαλτσε ευτυχώς, αλλά τον μάτωσε κλπ. Και τότε ποιος είδε τον πρωταθλητή και δεν το φοβήθηκε. Τους ξαπλώνει με τη μία κάτω και τους χτυπάει αλίπητα. Μοιάζανε σαν νεκροί. Και φώναζε κιόλας στο βίντεο που έχουμε δημοσιεύσει για ποιο λόγο του έλεγε του ενός το έκανες αυτό. Ο άλλος την απαντήσει ήταν τάβλα κάτω, ξέρως. Δηλαδή για ποιο λόγο να πάνε δύο άτομα εκεί με την περιβολή αυτή να του πιάσουν την κουβέντα, να τους αφήσει μέσα και όταν τους είπε ευγενικά όχι, να βγάλουν κατσαβίδι για να τον χτυπάνε. Άρα κάτι έχει γίνει, μήπως είναι βαλτή αυτή από κάποιον άλλον και έτσι θα πάει δουλειά στην Πάτρα με τη νύχτα. Θα έχουμε δηλαδή κατσαβιδιές, μαχαιρώματα και τέτοια. Είναι τρομερό.

Λοιπόν, αυτά με τα αστυνομικά και τα μπαβιλίκια στην Πάτρα και ελπίζουμε να έχουμε ήρεμη εξέλιξη των γεγονότων. Είχαμε και ένα περιστατικό με ένα φίδι, όπου εχθές το πρωί ένας κάτοικος φοιτητής 19 χρονών, φοιτητής στο Πολυτεχνείο εδώ στην Πάτρα, πήγε να πετάξει σκουπίδια, όταν ξαφνικά ένιωσε ένα τσίμπημα και βλέπει μπροστά του ένα φίδι, το οποίο δεν ξέρουμε τι ήταν. Το περιέγραψε σαν αστρίτη, αν και κάποιοι λένε ότι αστρίτη δεν υπάρχει στην Πάτρα, αλλά αυτά μην τα πιστεύετε, γιατί ένα φίδι κανονικά δεν πρέπει να υπάρχει ούτε στο κέντρο της Πάτρας. Γιατί τι δουλειά έχει ένα φίδι, ακόμα και ο Χιάνανε ή ξέρω εγώ Λαφιάτης στην οδό Καραϊσκάκη και γύρω Κωστοπούλου. Είναι λίγο κουφό. Τέλος πάντων, λένε πολύ διάφορα το μακρύ και το κοντό του. Ένα φίδι μπορεί να φτάσει και εκεί. Π.χ. μπορεί να, να μπήκε σε ένα αυτοκίνητο στη Βόρεια Ελλάδα και να είναι στην Πάτρα αυτό και να το πάρκαρε και να φύγει το φίδι και να μην είναι στην Πάτρα μέσα. Λογικό. Και εγώ, ας πούμε, έχω ένα βόα, κύριε κύριε. Δηλαδή, άμα αφήσω το βόα στη Γούναρη και το δει κάποιος μετά και το γράψω, θα πει ο άλλος, α, δεν έχουμε βόες στην Πάτρα. Όχι, δεν έχουμε βόες στην Πάτρα. Σίγουρα. Αλλά μπορεί ένας βόας να βρεθεί στην Πάτρα. Το παιδί το είδα σήμερα το πρωί, είναι καλά, γιατί είχα πάει στο νοσοκομείο για ρεπορτάζ. Είδα και τον πατέρα του, είναι καλά, 19 ετών, φοιτητής στο Πολυτεχνείο. Όντως το περιγράφει σαν αστρίτη. Τώρα μπορεί να είναι και κάτι άλλο. Μπορεί να ξέρει καλά το παιδί και λογικό. Αλλά για να, έχει χαμηλής ισχύος δηλητήριο, γιατί αν ήταν οχιά θα είχε άλλη αντιμετώπιση ιατρική, ενώ αστρίτης έχει δηλητήριο το οποίο δεν είναι της ίδιας έντασης και είναι έτσι ανεπαίσθητο. Οπότε γι' αυτό και πιθανολογεί η ιατρική κοινότητα ότι μπορεί να αστρίτης, γιατί αν ήταν οχιά θα ήθελε αντιοφικό ορό και λοιπά και λοιπά, διάφορα. Τώρα το πώς βρέθηκε ο αστρίτης στο κέντρο ή το φίδι, τέλος πάντων, αυτό είναι αλλονού παπά Ευαγγέλιο. Αλλά σίγουρα δεν φταίει τώρα ο Δήμος, γιατί λένε κάποιοι φταίει ο Πελετήτης. Εντάξει, τώρα δεν φταίει ο Πελετήτης που το φίδι εμφανίστηκε στη Κωστοπούλου και Καραϊσκάκη ή Μάλτον. Ο Πελετήτης μπορεί να φταίει για το ποντίκι που μπορεί να είναι εκεί πέρα. Γιατί για να πάει το φίδι στον κάδο έχει μυρίσει ποντίκια. Και σου λέει, κάθομαι εδώ στον κάδο, με το που θα έρθει ο Αρούρης να τον εφάω. Αυτό ναι. Άρα λοιπόν, κύριε κύριοι, ο Πελετήτης φταίει για το αν υπάρχουν ποντίκια στον κάδο, όχι για τα φίδια. Γιατί ο καθένας γράφει ότι να είναι στην Πάτρα. Λοιπόν, άρα ο φίδις για να είναι εκεί πέρα, ο όφης, έχει μυρίσει ποντίκι και σου λέει, θα έρθει το ποντίκι εδώ στον κάδο, περιμένω εγώ κάτω τον κάδο, με το που σκάει μύτη το ποντίκι το γραπώνω, το τρώω. Βέβαια, αντί για ποντίκι ήρθε φοιτητής και φοβήθηκε το φίδι και δάγκωσε το φοιτητή. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα όμως.

Καταλάβατε. Με τα φίδια, κύριε κύριοι. Ναι. Με τα ποντίκια. Μου λέει ένας από τη Δημοτική Αρχή προχθές, όχι προχθές, πριν από κάνα δεκαπενταριά μέρες, μου λέει, δεν έχουμε, μου λέει, ποντίκια, έχουμε κάνει μειοκτονία. Ναι, αλλά την Κυριακή έκανα περπάτημα εγώ την προηγούμενη Κυριακή, αυτή την προηγούμενη, και ήταν στην Κορίνθο ένας αρούρης, τόσος με τα συγχωρήσεως, κύριε κύριοι. Με το που με είδε, τσακ, μπήκε με στον υπόνο μου. Στο μεταξύ έχουμε και πολλά κουνούπια, δεν ξέρω τι έχει γίνει με τα κουνούπια. Για αυτό, σε αυτό βέβαια φταίει η περιφέρεια, όχι ο Δήμος. Πολύ κουνούπι και πολύ κατσαρίδα, κύριε κύριοι. Κατσαρίδα που έχεις, είδα κάτι δημοσιεύματα στο Λάγκουρα, ε. Γιατί τόσα κατσαρίδα στο Λάγκουρα, τι γίνεται εκεί? Μυρίζουν τα φρεάτια. Τι να πω, δεν ξέρω. Πάντως, καλά. Εγώ δεν φοβάμαι τις κατσαρίδες, αλλά ξέρω ότι πολλές γυναίκες τις φοβούνται τις κατσαρίδες. Είχε εμφανιστεί, ακούς, στον Αντένα επάνω στα στούντιο Κάπα, είχαν εμφανιστεί κάτι κατσαρίδες, γιατί εκεί πέρα είναι και εξοχή και όλα, καταλαβαίνεις, ας πούμε, μπαίνουμε εκεί μέσα. Και μου λέει μια φίλη συντάκτρια εκεί, μου λέει, είμαι, μου λέει, Κωνσταντίνε, στο γραφείο με τα πόδια πάνω. Τι λέω, γιατί πάνω τα πόδια, γιατί μου λέει από κάτω μπορεί να είναι κατσαρίδες. Ναι, η κατσαρίδα είναι λίγο έτσι αειδιαστικό, θα λέγαμε. Μια φορά, κύριε κύριοι, κοιμόμουν σπίτι τσαΐμ της γιαγιάς μου και είχα το παράθυρο ανοιχτό στην οδό μια ούλη και ήμουν μικρός φοιτητής και έρχεται η κατσαρίδα υπετούμενη και προσγειώνεται πάνω στο στήθος μου μέσα στη νύχτα. Καλό! Τι θα έκανες εσύ? Ε? Τι θα έκανες την κατσαρίδα αυτή? Θα φεύγες? Εμένα με τσάτισε πάρα πολύ που έτσι με ξύπνησε κιόλας και προσγειώθηκε πάνω μου και αποφάσισα να την τιμωρήσω. Πήγα και την έπιασα μετά. Την έβαλα σε μια σακούλα, έβαλα και χλωρίνη μέσα, την έκανα. Μια χαρά, γιατί πάει κατσαρίδα. Αυτά περί κατσαρίδων. Όσο για τα φίδια, επαναλαμβάνω, τα φίδια που έχουμε στην Πάτρα είναι καλά. Π.χ. ο Λαφιάτης, ας είναι μεγάλος, φτάνει τα 3 μέτρα. Είναι ένα καλό φίδι, το οποίο να το προσέχετε και να το αγαπάτε και να μην το σκοτώνετε. Αν αειδιάζετε, μην πλησιάζετε. Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό. Κάποιοι, ας πούμε, αισθάνονται ένα σύγκριο όταν βλέπουν κάποιο φίδι. Αλλά ο Λαφιάτης κάνει μια δουλίτσα. Τρώει ποντίκια. Και για το καλό το δικό σας, να προτιμάτε το Λαφιάτη από τα ποντίκια. Γιατί τα ποντίκια είναι φορείς ασθενειών. Ο Λαφιάτης είναι πεντακάθαρο ζώο. Άρα αφήστε ήσυχο το Λαφιάτη, μην τον σκοτώνετε, μην τον πειράζετε, μην τον φοβάστε γιατί δεν δαγκώνει, ούτε έχει δηλητήριο. Θα κάνει τη δουλίτσα του που είναι να τρώει αρουραίους. Να θυμίσω για παράδειγμα ότι στο Παρίσι το πιο μεγάλο θέμα αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζει το Παρίσι και ο Δήμαρχος είναι η ποντική στο κέντρο. Έχει μετρηθεί, υπολογιστεί ότι το κέντρο του Παρισιού έχει 3 εκατομμύρια ποντίκια. Όποιος έχει πάει στο Παρίσι και πάει, ας πούμε, σε ένα σταθμό, ξέρω, μετρό, βλέπει στις ράγες ορδές ποντικιών. Μπορεί να πας σε ένα εστιατόριο στο Παρίσι να φας και το ποντίκι να περνάει κάτω από το τραπέζι σου στο εστιατόριο. Αυτά τα φαινόμενα, αυτά σας λέω καθημερινότητα για το Παρίσι. Μην κοιτάτε που λέμε η πόλη του φωτός. Ναι, η πόλη του φωτός, αλλά και η πόλη των ποντικών. Αν το γκουγκλάρετε θα το δείτε πολύ εύκολα. Ότι το Παρίσι υποφέρει από τα ποντίκια. Και μάλιστα όταν έγιναν εκεί οι Ολυμπιακοί Αγώνες ετέθη το ζήτημα και είπε ο Δήμαρχος, συγγνώμη, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Σηκώνω τα χέρια ψηλά. Αν όμως εκεί είχε Λαφιάτιδες, κύριε κύριοι, δεν θα υπήρχαν ποντίκια. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζονται τα φίδια. Για να τα αγαπάτε τα φιδάκια. Μην τα φοβάστε. Ορισμένες. Α, μου κάνει μια. Έχει φίδι. Είναι φίδι, όπως είναι.

Σε μια αστυνομική είδηση που ήρθε μόλις στο Αίγιο, είχαμε έναν άντρα ηλικιωμένο, ο οποίος βρέθηκε νεκρός σε ένα αυλάκι μέσα στο περιβόλι του. Εικάζεται ότι ο άνδρας αυτός έπαθε καρδιακή ανακοπή ενώ έκανε κάποιες εργασίες αγροτικές και δυστυχώς κατέληξε και τον βρήκαν νεκρό.

Η κυβέρνηση τώρα μαθαίνω και βλέπω και με βάση τη δημοσκόπηση της προράτα ότι επικεντρώνεται πλέον, λέει, στο Τσίπρα. Έχει αφήσει πίσω του, πίσω της Πασό και τέτοια, και την ενδιαφέρει μόνο ο Τσίπρας, κανένας άλλος. Για να καταλάβετε τι γίνεται λοιπόν και τι συμβαίνει στο Πασόκ, το οποίο Πασόκ προσπαθεί να βρει κάποια άκρη, αλλά άκρη μάλλον δεν βρίσκει. Οπότε λένε στη Νέα Δημοκρατία ότι θα πρέπει να επικεντρώσουμε όλοι στο νέο κόμμα του Τσίπρα και εκεί, και αυτό να αντιπαλέψουμε αν θέλουμε να έχουμε πάλι πρωτιά στις εκλογές του, της άνοιξης του 27 κατά το Μητσοτάκη. Να πω ότι και το 2000 και, του, και πριν από μερικές ημέρες ο Μητσοτάκης είπε ότι ξεχάστε τα σενάρια περί εκλογών το Σεπτέμβριο, τούτο τώρα το 26, θα γίνουν κανονικά το 27 οι εκλογές, την άνοιξη, όταν τελειώνει δηλαδή και η τετραετή θητεία της κυβέρνησης. Μένει να δούμε αν θα έχει φτιάξει το θέμα με τις αυξήσεις των τιμών κλπ. Δηλαδή αν θα έχει κάπως αντιμετωπίσει την ακρίβεια και τι άλλο θα κάνει για να μπορέσει να μην έχει πτώση η οποία θα τον οδηγήσει στη μη αυτοδυναμία. Λοιπόν, αυτά για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 11, πάντα στο Sky. Ακολουθεί Δέλτα 30 Φιλόπουλους. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας υπόλοιπη μέρα.

0: Sky 89,4.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
4: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
5: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο κατραούρας.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.

0: 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου. Sky 89,4.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Ανησυχία προκαλεί το τοξικό νέφος που κάλυψε τη Θεσσαλονίκη μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στο ωραίο Καστρό. Σύμφωνα με τον κόμβο πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα, Atmohub, τις επόμενες ώρες αναμένεται να επηρεαστεί ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, ενώ στη συνέχεια το νέφος προβλέπεται να κινηθεί προς τα νότια με πιθανή επίδραση σε τμήματα της Θεσσαλίας και της Βόρειας Εύβοιας. Οι συγκεκριμένες ουσίες είναι πολύ καρκινογόνες και μάλιστα μπορεί να μείνουν στον οργανισμό για περίπου 16 χρόνια, ανέφερε σήμερα στο Sky ο καθηγητής περιβαλλοντικής και υγειονομικής μηχανικής Δημοσθένης Αριάννης. Υπενθύμιζε ότι για κάποιες μέρες οι κάτοικοι που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες πρέπει να χρησιμοποιήσουν μάσκες μέχρι να φύγει εντελώς το τοξικό νέφος από την περιοχή. Στο μεταξύ, σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς στο Ρεόκαστρο πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο Δημαρχείο της περιοχής υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής, με τους πυροσβέστες να αντιμετωπίζουν κάποιες διάσπαρτες εστίες εντός της περιμέτρου της φωτιάς. Αύξηση κατά 63% στις καθυστερήσεις εν πτήση παρουσιάζει η Ελλάδα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας της Αεροναυτιλίας, Eurocontrol. Τα αίτια των καθυστερήσεων στις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια αναμένεται να τεθούν επιτάπητος στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, του Διεθνούς Αερολιμένου Αθηνών και εκπροσώπων αεροπορικών εταιριών. Ο δείκτης του Eurocontrol δεν δείχνει την πραγματική εμπειρία του επιβάτη. Δεν σημαίνει ότι επειδή υπάρχει αύξηση στο δίκτυο του Eurocontrol υπάρχει και αύξηση στις καθυστερήσεις, ανέφερε σήμερα στο Sky ο Στέλιος Σακαρέτσιος, Γενικός Γραμματέας Μεταφορών. Σημείωσε ότι οι επιχειρησιακοί δείκτες του Διεθνούς Αερολιμένου Αθηνών δείχνουν ότι η μέση καθυστέρηση τον Ιούνιο ήταν 4,43 λεπτά, όταν πέρυσι ήταν 6,5 λεπτά, ενώ οι συνολικές καθυστερήσεις σε εθνικό επίπεδο ήταν μειωμένες τον Ιούνιο κατά 31,77%. Τόνισε ότι πράγματι αντιμετωπίζουμε πολύ μεγάλη πίεση στον ελληνικό εναέριο χώρο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουμε τα πρωτεία, δεδομένου ότι υπάρχουν και άλλες χώρες που δέχονται πολύ μεγαλύτερη πίεση, όπως η Γαλλία και η Ισπανία. Αναφερόμενος στη σημερινή σύσκεψη, σημείωσε ότι δεν είναι έκτακτη, αλλά εντάσσεται στο πλαίσιο των συσκέψεων που γίνονται πολύ συχνά. Στο μεταξύ, ανωδικά κινήθηκε και τον μήνα Ιούνιο η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο της Αθήνας, όπου συνολικά διακινήθηκαν 3,51 εκατομμύρια επιβάτες, αυξημένοι κατά 1,7% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025 παρά το ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον. Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες και πρωτοφανή τα μέτρα ασφαλείας στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη Τραμπ αύριο και την Τετάρτη 8 Ιουλίου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θα φτάσει στην τουρκική πρωτεύουσα αύριο και αναμένεται να συναντηθεί με τον Ταγί Περτογάν. Στο περιθώριο των εργασιών του Συνόδου θα συναντηθεί και με τους ομολόγους του της Ουκρανίας και της Συρίας. Με το διορισμό τριών συνηγόρων σε έναν εκ των 36 κατηγορουμένων ξεκίνησε σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος είχε ενημερώσει το δικαστήριο πως λόγω οικονομικής δυσπραγίας δεν μπορεί να συνεχίσει με τον συνήγορο που τον εκπροσωπούσε και ζήτησε το διορισμό δικηγόρο από το δημόσιο. Το δικαστήριο διέκοψε για αύριο προκειμένου οι συνήγοροι να λάβουν γνώση της δικογραφίας. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό με πυροβολισμούς νωρίτερα σήμερα στο Όφενμπουργκ της Βάδης Βιτεμβέργη στη Γερμανία. Η περιοχή έχει αποκλειστεί και βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση.
2: Χρειάζεται να... Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
3: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
2: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη φάση των 16 του Μουντιάλ, η Νορβηγία νίκησε 2-1 τη Βραζιλία και προκρίθηκε στην πρώιμη τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου. Μετά τον αγώνα με τους Νορβηγούς, ο Νεϊμάρ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την Εθνική Βραζιλίας. Η Αγγλία νίκησε 3-2 το Μεξικό και προκρίθηκε στην πρώιμη τελική φάση. Για τα προκριματικά του Μούντο Μπάσκετ 2027, η εθνική μας ομάδα μπάσκετ ιτήθηκε με 71-56 από την Πορτογαλία. Η Ελλάδα θα μπει στη δεύτερη φάση.

0: επέκταση του Ρωμάν Σαφιουλίν και προκρίθηκε για ένατη διαδοχική χρονιά στα προημιτελικά του Wimbledon.
1: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο, δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος στενό καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 32. Τρίτη και Τετάρτη ηλιοφάνεια με πολύ περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Οι βοριάδες θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

Sky 89,4. Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

Καταλάβατε, νομίζω, κάθε μέρα, αν δεν το είχατε καταλάβει, το καταλαβαίνουμε όλοι μας πολύ πολύ καλά, ότι οι επικείμενες πρόορες ή τακτικές εθνικές εκλογές δεν θα είναι μόνο διαφορετικές λόγω της συμμετοχής νέων κομμάτων και αφηγημάτων, διακυβημάτων ξεχωριστών από προηγούμενες αναμετρήσεις, αλλά γιατί σε αυτές θα φτάσουμε όχι με μπαλκονάτες ομιλίες, όχι με λογίδρια με ύφος αρκετών καρδιναλίων από κάποιους, αλλά θέλουμε δεν θέλουμε θα πάμε με TikTok.

Είναι πραγματικά για πολλούς πρωτόγνωρο αυτό το οποίο συμβαίνει. Αρχής γενομένης από τον Πρωθυπουργό, μέχρι και ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς εισήλθε σε αυτό το τρυπάκι το επικοινωνιακό. Καλά, ουδείς λόγος για Τσίπρα, για Κωνσταντοπούλου, για Βελόπουλο, για να

0: τέτοιο νίκης, εκεί δεν πειράζει το TikTok ούτε τον ευρύτερο χώρο τον εκκλησιαστικό. Όλα για το βωμό της ψήφου, το βωμό της κάλπης, όλοι μας θεατές, ακροατές μιας καινούργιας μόδας επικοινωνιακής, η οποία ήρθε για να παραμείνει και θα οδηγήσει και στην ψηφοφορία στις δημοτικές εκλογές μέσω του κινήτου και όχι στις βουλευτικές εκλογές. Και όσοι δεν έχουν TikTok, θα πάει το παιδί, θα πάει το εγγόνι και αναγκαστικά στα 60, στα 70, στα 80 και βάλε, θα γίνει ο καθής ψηφοφόρος, συμμέτοχος σε αυτό το επικοινωνιακό νέο σύστημα. Και ξέρετε, όσο και αν είναι άμεσος αυτός ο τρόπος επικοινωνίας, καθότι οι περισσότεροι είναι με ένα κινητό στο χέρι, τα μηνύματα που περνιούνται είναι πολύ συγκεκριμένα, πολύ μικρά σε διάρκεια, και αυτό είναι επικίνδυνο, γιατί σε μια ομιλία ή σε έναν διάλογο από έναν πολιτικό ή μεταξύ κάποιων πολιτικών μπορεί ο ψηφοφόρος να ακούσει, να κρίνει, να διαλέξει, να επιλέξει, να αμφισβητήσει, να βάλει το δικό του, αν θέλετε, στοιχείο απέναντι ή παράλληλα, κόντρα ή ίσα σε αυτό το οποίο του λέει ο πολιτικός. Ενώ με το TikTok είναι μασημένη τροφή. Αυτό θέλω να σου πω, αυτό σου λέω, το ακούς, το βλέπεις, το υιοθετείς, δεν το υιοθετείς. Ένα καλοκαίρι γεμάτο με τέτοια βιντεάκια για να φτάσουμε στο φθινόπωρο ή άντε το χειμώνα και την άνοιξη και να απαντήσουμε στα ερωτήματα της αυτοδυναμίας, της αλλαγής κυβέρνησης, της δημοκρατίας, του κοινοβουλευτισμού και βέβαια των καλύτερων ημερών, με αστάθεια ή χωρίς αστάθεια. Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι. Εδώ είμαστε στα προσφυγικά της Πάτρας, από εδώ εκπέμπει ο Sky για όλη την Αχαΐα, για όλη τη Δυτική Ελλάδα, διαδικτυακά, για όλη τη χώρα, για όλο τον κόσμο. Χαιρετισμούς στην καθεμία και στον καθένα από εσάς. Όπου και αν είστε, εδώ στην περιοχή εμβέλειας, κλασικά ραδιοφωνικά, στα FM 89,4 μεγάκυκλη από τα Επτάνησα, την Ηλία, την Πάτρα, το Αίγιο, τα Καλάβρητα, την Αχαγιά, την Ατολακαρνανία, τη Φωκίδα, την Κορινθία και παντού μέσω του διαδικτύου. Χαιρετισμού στην Ομογένεια, όπου και αν αυτή βρίσκεται, όπου και αν ζει και θέλει να μαθαίνει τα νέα από την πατρίδα, από την Αχαΐα, από τη Δυτική Ελλάδα, από την πατρίδα μας. Κωνσταντίνος Γύρης στο πόστο του τεχνικά επιμελείται όλα τούτα και στα social media πέραν του τηλεφωνικού μας κέντρου 2610-622-942 ή 943 που τηλεφωνείτε όλη την ημέρα και στέλνετε μηνύματα, θέματα, μας γνωστοποιείτε καταστάσεις αν μπορούμε να βοηθήσουμε ή να λύσουμε. Έχει καλώς, εδώ είμαστε, τα λαμβάνουμε διαφορετικά στα social media, στη σελίδα της εκπομπής Δελτίο Τύπου στο Facebook, στην προσωπική μου σελίδα με το ονοματεπώνυμό μου, με ελληνικούς χαρακτήρες και τονισμένο το όνομα και το επώνυμο Δημήτρης Τριαντοφλούπλους, και στο πρώην Twitter με τη λατινική διεύθυνση Δελτίο Τύπου 894. Καλώς ορίσατε. Καλώς ορίζουμε και την χορηγική μας ακόλουθο κάθε μεσημέρι εδώ στον Sky, την κυρία Δέσποινα Μυράκη.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιών ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα.

0: Θα πολιτικολογήσουμε σήμερα και σε κεντρικό αλλά και σε τοπικό επίπεδο. Σε κεντρικό επίπεδο, γιατί πλέον οι ρυθμοί είναι καθαρά προεκλογικοί, τα κόμματα στέλνουν τα μηνύματα δια των ηγεσιών τους, δια των στελεχών τους. Υγιές είναι αυτό, καλό είναι αυτό. Με όποιον τρόπο και αν αυτά στέλνονται, μην επηρεάζεστε από τον τρόπο που πολλές φορές παρουσιάζουμε κάποια πράγματα. Δεν έχει κάτι το κακό το TikTok, ούτε το διαδίκτυο, αρκεί η χρήση του να είναι ουσιαστική και να μην είναι μασημένη τροφούλα. Δηλαδή, ό,τι μας λένε, το υιοθετούμε. Ακούμε τα πάντα με όποιο μέσο αυτά φτάνουν σε εμάς, και τα κλασικά μέσα χρησιμοποιούνται, αλλά δεν έχουμε την επιρροή, δεν αφήνουμε τον εαυτό μας να έχει την επιρροή την οποία μόνο κακό μπορεί να αποβεί για το συμπέρασμα το οποίο θα βγάλουμε. Ήδη έχει φτάσει η συζήτηση και σε αυτό βοήθησε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο οποίος χρησιμοποιεί και αυτό στο διαδίκτυο, άλλωστε και τώρα κάθε Κυριακή αναρτά στο Facebook πράγματα τα οποία αφορούν στην πολιτική του, στην τακτική του, στις απόψεις του. Έτσι έκανε και χθες. Εχθές αυτό το οποίο νομίζω ότι συγκρατήσαμε είναι ότι η αυτοδυναμία της κυβέρνησης δεν είναι άπιαστο όνειρο, γιατί κάποιοι θεωρούν πως αυτό δεν αποτελεί μέρος των ζητούμενων των εθνικών εκλογών. Θα ξεκινήσουμε σήμερα με τον κυβερνητικό χώρο και θα λάβω αφορμή από αυτήν την ανάρτηση χθες την Κυριακάτικη του κύριου Πρωθυπουργού. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό τα μηνύματα τα οποία λαμβάνουμε εμείς ως αυριανοί ψηφοφόροι και όχι σήμερα ως μέρος κάποιων ερευνών της κοινής γνώμης και των δημοσκοπήσεων, όπως λέμε, είναι να μην παρασυρώμαστε από διάφορα πράγματα και να βλέπουμε την πραγματικότητα. Δηλαδή, τι λέει ο κ. Μητσοτάκης? Ότι ό,τι και να λέει η αντιπολίτευση, η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι άπιαστη. Τι κι αν ο κ. Αντώνης Σαμάρας χθες, εισερχόμενος και αυτό στον κόσμο του TikTok, αμφισβήτησε ή χλέβασε αυτήν την πιθανότητα τη στιγμή που δημοσκοπικά η Νέα Δημοκρατία είναι στο 30+ και απαιτείται ένα 37%. Τίποτα δεν είναι απίθανο. Καλωσορίζω τον αναπληρωτή γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ένα νεαρό άνθρωπο, τον οποίο ευχαριστώ πάρα πολύ που είχε τον χρόνο να είναι εδώ στον Sky και να μιλήσουμε, τον κύριο Παναγιώτη Λεμπέση. Έτσι, για να το κάνω λίγο πιο απλό για εσάς Σοκράτες, είναι το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας που είναι αμέσως μετά το νέο γραμματέα του κόμματος, τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Τι κάνετε, κύριε Λεμπέση? Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, εύχομαι.
1: Κύριε Τριανταφυλόπουλο, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε εσάς και τους ακροατές σας. Καλό μεσημέρι, ναι. Και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ για την αποδοχή. Θέλω να μείνω σε αυτό, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό καταρχήν για τη χώρα το να έχει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, ένας πρωθυπουργός με το κυβερνητικό του συμβούλιο να αποφασίζει, να μην πρέπει να ρωτάει τον κυβερνητικό εταίρο, και πάνω απ' όλα ένα τέτοιο εκλογικό αποτέλεσμα επιφέρει την κυβερνησιμότητα, τη λεγόμενη σταθερή, που πολλοί πρωθυπουργοί της Ευρώπης ζηλεύουν σήμερα, που την έχει η Ελλάδα, ζηλεύουν τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη που μπορεί και κυβερνά αναλαμβάνοντας ο ίδιος προσωπικά την ευθύνη. Είναι τελικά, κύριε Λεμπέση, άπιαστο όνειρο ή είναι σκόπιμη αυτή η διδαχή από την πλευρά της αντιπολίτευσης?
1: Πολύ ωραία ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ που την κάνετε. Να πω καταρχάς ότι είναι προφανές ότι στην Ελλάδα το σύστημα των αυτοδύναμων κυβερνήσεων είναι το καλύτερο. Νομίζω ότι και εγώ σαν νέος άνθρωπος, αλλά τόσο και όλες οι προηγούμενες γενιές, έχουν αντιληφθεί πόσο διαφορετικό είναι να κυβερνάτε η χώρα από μια αυτοδύναμη κυβέρνηση και πόσο διαφορετικό είναι η δυνατότητα των αποφάσεων, όπως είπατε πολύ σωστά πριν, και τη δυνατότητα της ταχύτατης, να κινείται ταχύτατα σε όλα τα επίπεδα μια χώρα, η αυτοδύναμη κυβέρνηση συγκριτικά με τις κυβερνήσεις συνεργασίας. Τώρα, εδώ είμαστε μπροστά όμως σε κάτι τελείως διαφορετικό. Τι είναι αυτό? Ότι δεν υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας και να ήθελε κάποιος. Διότι όλοι αρνούνται όλους. Έχουμε φτάσει δε στο αμίμητο και μιλάω για το σύνολο της αντιπολίτευσης, να είναι πρώτο κόμμα ως αντιπολίτευση, και το λέω σε εισαγωγικά προφανώς, γιατί προφανώς δεν είναι, οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Άρα καταλαβαίνετε ότι είμαστε σε ένα πρωτόγνωρο πολιτικό σκηνικό. Παρ' όλα αυτά, η Νέα Δημοκρατία δημοσκοπικά δείχνει ότι έχει τη δυνατότητα. Και εμείς πιστεύουμε σε αυτό, και αυτό είναι που λέμε στους πολίτες. Από εκεί και πέρα όμως, και θέλω να είμαι πολύ ειλικρινή, γιατί το βλέπω και με τον κόσμο που συζητάμε κάθε μέρα, όλα αυτά θα τα κρίνει κατά πόσο θα ασχοληθώ με τα προβλήματα του κόσμου. Εμείς, να ξέρετε, αυτός είναι ο μόνος μας αντίπαλος. Τα προβλήματα τα καθημερινά του κόσμου. Εμείς κοιτάμε πώς θα πάει η Ελλάδα παρακάτω. Δεν είναι η καθημερινότητά μας να μας σέρνει η αντιπολίτευση σε ένα μόνιμο κυκαιώνα διαφωνιών, και φυσικά είδατε με αυτή την τοξικότητα που λειτουργεί και που οδηγούμαστε. Έτσι. Να το πούμε και αυτό, γιατί είναι ένα από τα, νομίζω, κατ' εμέ, ίσως το πιο σημαντικό ζήτημα.
0: Κύριε Λεμπέση, νιώθετε κι εσείς πολλές φορές να μην υπάρχει ουσιαστικό αφήγημα σε αυτές τις αναφορές αντιπολίτευσης? Δηλαδή, πολλές φορές καταγράφεται και από το ΠΑΣΟΚ και από το ΣΥΡΙΖΑ και από τα άλλα κόμματα τον αφήγει ο Μητσοτάκης. Και όταν το ερώτημα τίθεται ευλόγως, γιατί να φύγει? Δεν έκανε μεταρρυθμιστικό έργο, δεν προσέφερε, δεν βελτίωσε την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, δεν βελτίωσε τα οικονομικά, δεν έκανε καλό ταμείο. Δεν υπάρχουν απαντήσεις. Άρα πιστεύετε ότι αυτό είναι κενό περιεχομένου ως αφήγημα?
1: Να σας κάνω, να σας απαντήσω με μια ερώτηση.
0: Βεβαίως.
1: Δεν έχει πληρώσει η χώρα πολύ ακριβά, και ο κόσμος, η καθημερινότητα, για μην το λέμε έτσι, γενικές λέξεις και που ακούγονται ωραία στα αυτιά του κόσμου, δεν έχουμε πληρώσει όλοι μας, άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο, στο πετσί μας αφηγήματα τα οποία ήταν το βόλα δώστα όλα. Δηλαδή δεν έχει, η χώρα αυτή δεν έχει πειραματιστεί αρκετά με αυτό το πράγμα? Εγώ μόνο σε αυτό διαφωνώ. Και σας το λέω ειλικρινά. Δεν έχω πρόβλημα να ακούσουμε προτάσεις από την αντιπολίτευση. Μα οι προτάσεις γι' αυτό είναι. Φαντάζομαι ότι και ο κόσμος που θα ήθελε, που περιμένει να ακούσει από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, συνολικά έτσι, και πόσο μάλλον την εξωματική αντιπολίτευση, προτάσεις που αφορούν το μέλλον του. Το πρόβλημα εδώ πέρα, και αυτό φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις, κατά με, είναι ότι δεν κάνουν προτάσεις. Δεν κοστολογούνται οι προτάσεις. Και ξέρετε, επειδή μπορεί να νομίζουμε και να λέμε μεταξύ μας στις παρέες ότι ο ελληνικός λαός ξεχνάει, εγώ δεν νομίζω ότι ξεχνάει. Και αυτό φαίνεται στις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι. Εσείς πιστεύετε ότι όταν θα έρθει, ακούω να λέγεται από τη Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό κύριε Λεμπέση σας ρωτώ, λέγεται ότι ό,τι και αν απαντούν σήμερα ερωτώμενοι από δημοσκόπους οι συμπολίτες, όταν θα έρθει η ώρα της κάλπης θα αντιληφθούν τι δεν έκανε, τι έκανε ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, και θα σκεφτούν μήπως η επόμενη της κάλπης, αν όχι η πρώτη ή η δεύτερη, είναι μια ταλέπορη κατάσταση για την Ελλάδα που δεν έχει κανένα λόγο να μπει σε περιπέτειες. Αυτό πιστεύετε?
1: Εγώ πιστεύω ότι όταν ο ψηφοφόρος πάει, επειδή έχω υπάρξει ψηφοφόρος, είμαι ψηφοφόρος και έχω υπάρξει ψηφοφόρος πριν ασχοληθώ με τα κοινά σε τέτοιο βαθμό, όντας 18 χρονών κι εγώ, πραγματικά ζυγίζει την κατάσταση. Και επειδή, ξέρετε, δεν είναι μια δημοσκόπηση που σε παίρνουν την ώρα που μπορεί να είσαι στο σπίτι σου με τα παιδιά σου, στη δουλειά, στο δρόμο, στο αυτοκίνητο και πάνω στον πανικό, στην ένταση της στιγμής. Η σκέψη σου δεν είναι καθαρή. Όταν πλησιάζεις πρώτο τέλος, θυμίζω ότι έγινε το 23 και πώς φάνηκε, είναι το πιο για μένα 38 παράδειγμα, πώς φάνηκαν οι προθέσεις του κυρίου Τσίπρα με τον, αν θυμάστε, σε εκείνη τη συνέντευξη τον κύριο Κατρούγκαλο και τον αντιπρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Άνδρο Γεωργιάδη, πώς πραγματικά ξεφτυλίχθηκε το κουβάρι του τι σκέφτονται να κάνουν στους ελεύθερους επαγγελματίες. Δεν έπαιξε ρόλο τότε για τους ελεύθερους επαγγελματίες το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και το πρόγραμμα που είχε η μέχρι τότε εξωματική αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ? Άρα θέλω να πω ότι όταν μπαίνουμε στο παραβάν, επειδή έχουμε συγκεκριμένες επιλογές, σκεφτόμαστε πραγματικά πώς ήμασταν, πώς είμαστε και πώς θέλουμε να είμαστε. Και νομίζω ότι ο ελληνικός λαός σε αυτό έχει ένα πολύ μεγάλο αβαντάζ αυτή τη φορά. Έχει το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο παίζει το ρόλο του. Και αυτό επιτέλους στο το είπαμε, το κάναμε, δεν είναι μόνο ένα σλόγγαν. Πόσα χρόνια θυμάστε, είστε πάρα πολλά χρόνια στον χώρο και θυμάστε προφανώς πολύ καλύτερα από μένα, πόσο καιρό και πόσα χρόνια οι ψηφοφόροι λένε αμάν μας κοροϊδέψαν πάλι και δεν κάναν αυτά που είπαμε. Δεν παίζει σημαντικό ρόλο το γεγονός ότι ήρθε ένα κόμμα, είπε εγώ θα κάνω αυτά, τα έκανε, όσον αφορά την εμπιστοσύνη για αυτά που λέει ότι θα κάνει την επόμενη τετραετία. Αυτή είναι η άποψή μου, έτσι πιστεύω ότι θα κινηθεί ο κόσμος.
0: Η επικαιρότητα μας καλεί πλέον να δούμε πιο πραγματικά, γιατί δεν υπήρχε η εικόνα στο TikTok και στο γυαλί του κυρίου πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Σαμαρά, ο οποίος δείχνει να προχωρά σε αυτό το βήμα της σύστασης κόμματος, την ώρα που η Νέα Δημοκρατία, η παράταξη, όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, κυνηγά τη σταθερότητα και την αυτοδυναμία. Πιστεύετε ότι θα αποτελέσει πρόβλημα αν το κόμμα του κυρίου Σαμαρά αποτελέσει πραγματικότητα, κύριε Λεμπέση?
1: Πιστεύω ότι δεν υπάρχει λόγος να συζητάμε για κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή δεν είναι υπαρκτό. Αυτή είναι η άποψή μου. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να ασχολούμαστε με αυτό που είναι πραγματικά, και τα πραγματικά είναι τα προβλήματα του κόσμου. Και δεν το λέω για να αποφύγω την απάντηση. Το λέω γιατί το πιστεύω ειλικρινά. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αφορά κανέναν ποιος κάνει τι σε θεωρητικό επίπεδο. Αυτό είναι κάτι που θα κρυφθεί στην πορεία του χρόνου, αν και εφόσον γίνει. Πρώην Πρωθυπουργός, η παράταξη τον έχει τιμήσει, έχει σταθεί στο ύψος των περιστάσεων στις πιο δύσκολες ώρες της Ελλάδος. Τρομερή. Από εκεί και πέρα, εγώ λέω να ασχοληθούμε με το τι συμβαίνει τώρα, σήμερα. Και βλέπουμε.
0: Αυτό το βλέπουμε, το κρατάω, γιατί αν αυτό συμβεί, αντιλαμβάνεστε, κύριε Λεμπέση, ότι θα είναι ένα θέμα. Δεν περισσεύει κάτι στον χώρο, τον πλατή, τον φιλελεύθερο της Νέας Δημοκρατίας, και η δημιουργία ενός σώματος από τον κύριο Σαμαρά νομίζω θα παρεμποδίσει εκ των πραγμάτων ό,τι ποσοστό και να πάρει, θα λείψει από αυτό της παράταξης της Νέας
1: Δημοκρατίας. Καταλαβαίνω, κύριε Δεβασιλόπουλε, ότι υπάρχει ένα ειδησιογραφικό ενδιαφέρον στο κομμάτι αυτό. Ειλικρινά, αν με ρωτάτε την άποψη, την καθημερινότητα, δεν ασχολείται κανένας με αυτό το πράγμα. Και όταν λέμε αυτό, δεν εννοώ με τον Πρωθυπουργό, τον Πρωθυπουργό αυτόν καθ' αυτόν. Εννοώ με το αν, πότε, τι θα γίνει, τι είναι τα σενάρια. Ο κόσμος, ξέρετε, ξυπνάει το πρωί και έχει κάποια ζητήματα να λύσει στη ζωή του. Αυτά τα ζητήματα είναι που εναποθέτει στη Νέα Δημοκρατία που κυβερνά τη χώρα για να τα λύνει στην καθημερινότητά του. Όλα τα άλλα είναι δεύτερα στη ζωή. Και το λέω και για τη δικιά μου την καθημερινότητα, έτσι, και για τη δικιά σας και τη δικιά μου και όλων.
0: Πριν όμως, ξέρετε, αυτή η καθημερινότητα περνά μέσα από πολιτικές που τη θεραπεύουν, που την κάνουν καλύτερη ή την κάνουν και χειρότερη, και μια κυβερνητική αστάθεια δεν θα βοηθήσει. Δηλαδή μια αυτοδύναμη κυβέρνηση δεν θα μπορέσει να φανεί.
1: Ευχαριστώ που το λέτε, γιατί αυτό θα είναι ακόμα ένα κριτήριο με το οποίο θα ψηφίσει ο κόσμος. Και είναι, πάντα ήταν ένα κριτήριο. Κάποτε αξιολογούταν πιο σοβαρά. Ελπίζω και αυτή τη φορά να αξιολογηθεί από μένα, σίγουρα αξιολογείται ως πολύ σοβαρό κριτήριο μια αυτοδύναμη κυβέρνηση η οποία μπορεί να προχωρήσει ταχύτατα σε ζητήματα, είτε σε περιόδους δύσκολες και κρίσεων, και από το 19 μέχρι σήμερα ούκο λίγες κρίσεις έχει αντιμετωπίσει αυτή η κυβέρνηση, είτε σε περιόδους όπως πέρασε το 15-19 η Ευρώπη άνθησης οικονομικής, και η Ελλάδα ακριβώς επειδή δυσκολευόταν στη διαχείριση, και εντάξει ήταν και ιδεολογικό το ζήτημα βέβαια για να είμαστε ειλικρινείς, τότε του κυρίου Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ, δεν άρπαξε αυτές τις ευκαιρίες. Άρα και στα καλά και στα κακά η αυτοδύναμη κυβέρνηση πάντα είναι πολύ καλύτερη.
0: Ναι, έχετε καλή επιτυχία στα καθήκοντά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα που τα είπαμε, κύριε Λεμπέση.
1: Ευχαριστώ πολύ. Πάντα στη διάθεση τη δικιά σας και των ακροατών σας. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
2: Sky 89,4. Sky 89,4. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
4: ...24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
7: Απέργε!
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
7: Κούζα.
6: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
9: Κατάστημα. Κατάστημα!
10: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
11: Sky 89,4. Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
0: Και μετά τον αναπληρωτή γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, πάμε στο ΠΑΣΟΚ. Εδώ τα μηνύματα είναι λίγο διαφορούμενα και εγώ λαμβάνω αφορμή από αυτά τα οποία σε επίπεδο γεωγραφικό Πάτρας και Αχαΐας καταγράφονται, δηλαδή μια έντονη κινητικότητα, ανέβασμα ταχυτήτων από τα κομματικά στελέχη, τον βουλευτή και πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Παπανδρέου, τους πολιτευτές, τα στελέχη, αλλά και σε κεντρικό επίπεδο δείχνει λίγο το πράγμα να πιέζεται δημοσκοπικά πάντα, αλλά να μην εγκαταλείπεται σε καμία περίπτωση ο αγώνας. Σύσσωμη η πολιτική της Χαριλάου Τρικούπη λένε ότι αυτά τα οποία καταγράφονται τώρα δημοσκοπικά δεν είναι ότι ήρθαν για να μείνουν μέχρι τις κάλπες. Καλωσορίζω τον αγαπητό βουλευτή, τον κύριο Πέτρο Παπά, που είναι στη τηλεφωνική μου γραμμή. Μαζί του θα μιλήσουμε, να δούμε πόσο ίδιος που ανά την Ελλάδα υπάρχει και μιλάει και συναντιέται με κόσμο, καταγράφει αυτό το οποίο εμείς λέμε δημοσκοπικό στρίμωγμα. Ελέο, Ελλάς και Αλέξη Τσίπρα. Τι κάνετε, κύριε Βουλευτά, καλή εβδομάδα.
12: Καλή εβδομάδα, κύριε Τριανταφυλόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ αυτό που έχω να πω με την επαφή την οποία έχουμε αναπτύξει με τον κόσμο, με τα κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ, με τα οποία περιοδεύουμε σε όλη τη χώρα. Πολύ σωστά το είπατε. Αύριο έχουμε περιοδίες στην Αθήνα, όπου είμαι επικεφαλής ενός κλιμακίου. Θα επισκεφτούμε το Κέντρο Υγείας Καλλιθέας στην Αθήνα, και το απόγευμα το δεύτερο δημοτικό διαμέρισμα στην Αθήνα, στον Άγιο Σώστιο, όπου θα μιλήσουμε με τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες το απόγευμα, που είναι ο κλάδος εκείνος ο οποίος είναι ο πλέον ρηγμένος από την κυβέρνηση. Η επαφή λοιπόν που έχουμε με τον κόσμο μας δείχνει ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μια μεγάλη γύρωση και βαθιά γύρωση στην κοινωνία. Ο κόσμος αναγνωρίζει ότι είναι το μόνο κόμμα που έχει πρόγραμμα, που έχει πρόταση για όλες τις κοινωνικές ομάδες, κάτι το οποίο δεν βλέπουμε από τα υπόλοιπα προσωποπαγή κόμματα της αντιπολίτευσης, πόσο μάλλον από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία έχει οδηγήσει σε αυτή την απόγνωση μεγάλες κοινωνικές ομάδες της χώρας μας. Οπότε νομίζω ότι όλο αυτό θα φανεί στην κάλπη, παρά το στιγμιότυπο αυτών των δημοσκοπήσεων που έχουν και αστοχία, εγώ θεωρώ, γιατί δεν μπορεί να εμφανίζουν τόσο μεγάλες αποκλίσεις από μέρα σε μέρα, από εβδομάδα σε εβδομάδα ή από δημοσκόπηση σε δημοσκόπηση, που είναι πολύ ρευστό πολιτικό σκηνικό. Έχουμε έναν κόσμο που σε 70, ένα ποσοστό 70-80% αποδοκιμάζει τις πολιτικές κυβέρνησης. Θεωρώ ότι αυτός ο κόσμος θα στραφεί σε πλειοψηφικά την πρόταση εκείνη η οποία έχει έναν ρεαλισμό και μία ουσία και όχι σε προτάσεις κομμάτων όπως αυτές της Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, που τη μία μέρα τα στελέχη του λένε άλλα, την άλλη βγαίνει ο κύριος Τσίπρας και τους διαψεύδει, που δεν υπάρχει ένα οικονομικό πρόγραμμα, που λένε άλλα αντάλλων για το καλώδιο στην Τάσο, άλλοι το θέλουν, άλλοι δεν το θέλουν, δεν έχουν δηλαδή μια στρατηγική ούτε καν στα εθνικά θέματα. Απέναντι σε αυτό λοιπόν το ΠΑΣΟΚ απαντά. Εμείς, και να πω και αυτό, ότι η παρουσία και του πρώην Πρωθυπουργού του Γιώργου Παπανδρέου και του Ευάγγελου Βενιζέλου και όλων των ηγετικών στελεχών του ΠΑΣΟΚ θα διοργανωθεί στη Θεσσαλονίκη μια μεγάλη εκδήλωση για τα εθνικά θέματα ή το προσεχές διάστημα μέσα σε επόμενες 10-15 μέρες για να συζητήσουμε και αυτά που απασχολούν τον ελληνικό λαό.
0: Τώρα δημοσκοπικά δεν μπορεί όλες οι εταιρείες να κάνουν λάθος. Αυτό σημαίνει πως υπάρχει μια προβληματική κατάσταση για το ΠΑΣΟΚ, την οποία προσπαθείτε να αντιμετωπίσετε με ψυχραιμία και πολιτικά στέναρα. Πιστεύετε ότι υπάρχει αναγκαιότητα αναδόμησης της στρατηγικής σας ως κίνημα? Δηλαδή τώρα εδώ βλέπουμε μέχρι ο Σαμαράς να μπαίνει στο TikTok. Τα μηνύματα στην κοινωνία φτάνουν ηλεκτρονικά. Πάμε για ένα καλοκαίρι TikTok και για μια κάλπη φθινοπορεινή, χειμωνιάτικη, ανοιχτιάτικη, ό,τι και αν είναι, με άλλα δεδομένα. Σε αυτό πώς στέκεστε? Γιατί είστε ένας κινητικότατος πολιτικός που εκφράζεται όχι με ξύλινο και με παλαιοκομματικό τρόπο και θέλω να μας μεταφέρετε αυτό το οποίο λέμε τεχνογνωσία και πολιτική μαζί.
12: Και σε προσωπικό επίπεδο αλλά και σε κομματικό νομίζω έχουμε αντιληφθεί όλοι ότι αυτό το οποίο θέλει ο κόσμος και εκεί όπου θα κριθούν οι επόμενες εκλογές είναι το πώς οι πολίτες νιώθουν κοντά τους εκπροσώπους τους, τους ανθρώπους που θέλουν να τους εκπροσωπήσουν και στην επόμενη Βουλή, πώς νιώθουν ότι αγωνίζονται για λύσεις στα προβλήματα τα οποία έχουν οι πολίτες, και εκεί νομίζω πρέπει να εστιάσουμε ακόμα περισσότερο. Το ΠΑΣΟΚ είναι γιωμένο στην κοινωνία, γιωμένο στην αυτοδιοίκηση, γιωμένο στο συνδικαλισμό και αυτό θα φανεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, νομίζω ότι είναι πολύ κρίσιμο να είμαστε δίπλα στα προβλήματα, να προτείνουμε λύσεις, να έχουμε μια ρεαλιστική πρόταση για το οτιδήποτε, από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο που απασχολεί τις τοπικές κοινωνίες. Αυτό θα κάνουμε όλο το επόμενο διάστημα με πολύ μεγαλύτερη, αν θέλετε, ακόμα ένταση. Και ναι, οι στρατηγικές προφανώς και αναπροσαρμόζονται, προφανώς και βλέπουμε και τις δημοσκοπήσεις και τις αξιολογούμε. Και θεωρούμε ότι τελικά η σοβαρότητα, η ψυχραιμία αλλά και η εντατικοποίηση του μηνύματός μας με όλα τα σύγχρονα μέσα, με το TikTok, με τα social media, θα δώσουν και αυτή μια αίσθηση στην κοινωνία ότι το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται κοντά τους και θα τους θυμίσουν τελικά ότι η μόνη σοβαρή αξιόπιστη λύση εναλλακτική αυτή τη στιγμή σε αυτή την κακή διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που ήδη συμπληρώνει 8 χρόνια είναι το ΠΑΣΟΚ, που είναι και το μόνο κόμμα που έχει πρόγραμμα. Τώρα, κακά τα ψέματα, η Νέα Δημοκρατία αυτό το οποίο λέει είναι το είπαμε, το κάναμε και δεν μας λέει τι θέλει να κάνει την επόμενη τετραετία. Μάλλον τα χειρότερα ακόμα σχέση με αυτά που έκανε. Για την υπόλοιπη αντιπολίτευση δεν σχολιάζω καν. Ναι, υπάρχει έτσι μια. Όταν ιδρύονται νέα κόμματα, ξέρετε, κύριε Τριανταφυλλόπουλε, ενδεχομένως πάντα υπάρχει και μια προσδοκία και ενδεχομένως υπάρχουν και ποσοστά τα οποία τελικά δεν εμφανίζονται στην κάλπη. Το έχουμε δει πολλές φορές στο παρελθόν. Δεν πρέπει, νομίζω, να το ΠΑΣΟΚ έτσι να απολέσει την ψυχραιμία του. Είμαστε ένα κόμμα κυβερνητικό, ένα κόμμα το οποίο έχει περάσει πολύ δύσκολα και νομίζω τώρα είναι ο καιρός να ανταμυφθεί για αυτή τη σοβαρότητα, θεσμικότητα και σταθερότητα που έχει επιδείξει.
0: Τα κρατάμε όλα αυτά, κύριε Παπά. Ευχαριστώ που τα είπαμε.
12: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
7: Sky 89,4.
0: Λοιπόν, τα αφήνω πίσω αυτά, γιατί την τελευταία εβδομάδα συνέβη κάτι στην Πάτρα. Κανονικά θα έπρεπε να έχει φροντίσει η Δημοτική Αρχή αυτό το κάτι που συνέβη για 3-4 μέρες να το ξέρουν άπαντες. Δεν νομίζω ότι το πρόβαλε όσο έπρεπε. Ήταν ο απολογισμός της Δημοτικής Αρχής του έργου της μέσω των δημοτικών υπηρεσιών. Αναυπηρεσία, αναδιεύθυνση, ανακλάδο. Αυτές οι εκδηλώσεις παρουσίασης του έργου, το οποίο παραλαμβάνω, από τη μία είναι έργο υπηρεσιών δημοτικών, πλην όμως όλες οι υπηρεσίες οι δημοτικές έχουν και πολιτικούς προϊσταμένους, που είναι οι αντιδήμαρχοι, είναι τα στελέχη του κ. Πελετίδη, άρα είναι η Δημοτική Αρχή, μπορούμε κάλλιστα να μιλήσουμε για απολογισμό του δημοτικού έργου. Και όχι την τελευταία διετία-τριετία, αλλά από καταβολής Πελετίδη. Δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη είναι ότι, το είπα νωρίτερα, δεν φρόντισε να επικοινωνήσει στους δημότες αυτό το τρίμερο, τετραήμερο. Με αποτέλεσμα στην αγορά Αργύρη να είναι, αντί για δημότες, εργαζόμενοι και να παρακολουθούν τι έκαναν οι υπηρεσίες τους. Με έναν τρόπο η Δημοτική Αρχή επέρεται ότι έχει κάνει πάρα πολύ πλούσιο έργο σε κάθε τομέα, και η αντιπολίτευση, η οποία αμφισβητεί ότι αυτό όλο είναι η πραγματικότητα και είναι η πολιτική εικόνα της Δημοτικής Αρχής του κ. Πελετίδη, αλλά είναι μια απολογιστική κατάσταση υποκινούμενη πολιτικά από τον Πελετίδη και τους αντιδημάρχους, δηλαδή τη Δημοτική Αρχή. Με τον κύριο Πέτρο Ψωμά, τον αρχηγό της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης, θα συνομιλήσω, γιατί και πάλι κινούμενος αυτοδιοικητικά είναι ο μόνος ο οποίος μας έκανε κοινωνούς της δικής του άποψης τι είναι αυτό το απολογιστικό αποτέλεσμα της Δημοτικής Αρχής. Καλή εβδομάδα, κύριε Ψωμά.
8: Καλή εβδομάδα και σε εσάς και σε όσους μας ακούν. Σας καταστήσαμε κοινωνούς αφού πρώτα πήγαμε και παρακολουθήσαμε. Γιατί οι εκπρόσωποι της παράταξης Σπιράλ ήμασταν εκεί και τις 4 μέρες. Από τις 10 το πρωί, 10.30 αρχίζανε, μέχρι τις 2 το μεσημέρι, να παρακολουθήσουμε με ενδιαφέρον, δεν κρύβω, γιατί θέλαμε να δούμε τι θα παρουσιαστεί. Ανά τομέα, ανά υπηρεσία, ανά οργανισμό.
0: Ναι. Αν αυτά, πριν πάτε σε κάτι περαιτέρω, αν αυτά τα οποία μετέφεραν οι διευθύντριες, οι διευθυντές προϊστάμενοι των υπηρεσιών, είναι πράγματι, κύριε Ψωμά, ένα έργο του κ. Πελετίδη, τότε ο κ. Πελετίδης πρέπει να βγει με τα μπούνια, πρέπει να σας πω.
8: Γιατί το λέτε? Είδατε εσείς έργο να παρουσιάζετε το οποίο υπάρχει και έξω στην πόλη? Γιατί άλλη πόλη είδαμε μέσα στην αγορά Αργύρη και άλλη πόλη είδαμε βγαίνοντας από το κτίριο. Εκεί είδαμε στην Τριβάνια καλές ήταν να πετάνε νερό, και μετά βγήκαμε στην πόλη και είδαμε ότι ούψ, μάλλον δεν ισχύει. Μακέτες είδαμε για το τι θα ήθελαν να έχουμε. Εκεί είδαμε πόλη καθαρή. Έξω βγαίνουμε και βλέπουμε κάδους. Εκεί είδαμε μια εικόνα πόλης εξοραϊσμένη. Είχαν σβηστεί τα γκράφιτι και είχαν αξιοποιηθεί τα δημοτικά ακίνητα. Αλλά βγαίνουμε έξω και την περπατάμε την πόλη. Και ευτυχώς εμείς είμαστε στην κοινωνία συνεχώς, όλοι μας, και βλέπουμε την πραγματικότητα. Αλλά μη μηδενίσω. Έχει γίνει δουλειά. Έχει γίνει έργο. Και αλίμονο αν δεν γινόταν από χίλιους υπαλλήλους, οι οποίοι επί 2,5 χρόνια, γιατί αυτό ήταν κυρίως το παρουσιασμένο έργο, αλλά και 12, αν θέλετε να πάμε πίσω στον χρόνο, δουλεύουν για λογαριασμό των δημοτών και παράγουν έργο και υπηρετούν το δημότη και φτιάχνουμε και πράγματα στην πόλη. Αλίμονο αν δεν γινόταν έργο. Και χαρήκαμε. Ναι. Και εμείς χαιρόμαστε όταν βλέπουμε έργο. Και μακάρι να δούμε και αυτά τα θα να γίνουν πραγματικότητα στα επόμενα 2,5 χρόνια. Αμφιβάλλω.
0: Άρα
8: αλλά θα χαρώ.
0: Άρα η δική σας η επισήμανση είναι ότι δεν έχει κάνει το έργο που θα έπρεπε σε όλα αυτά τα χρόνια η Δημοτική Αρχή του κ. Πελετίδη, ή ότι αυτό κατάλαβα τουλάχιστον από την ανακοίνωση που βγάλατε, ότι ήταν κάπως υποκινούμενη η παρουσίαση εκ μέρους των υπαλλήλων, δηλαδή οι υπάλληλοι. Εντελώς. Ναι, δεν είπαν αλήθεια, είπαν. Όταν του είπε Πελετίδης, δεν είπαν αλήθεια.
8: Καταρχήν, να συγχαρούμε του υπαλλήλου και τι διευθύνσει για τη δουλειά την άοκνη που κάνουν. Και χωρί ηγεσία που να του εμπνέει. Χωρί όραμα, χωρί στρατηγική. Αυτό όμως που έβγαζε μάτι στην αγορά Αργύρη επί τετραήμερο ήταν η παντελής απουσία δημοτών. Κάνω έκκληση για τη συχνότητά σας. Βρείτε μου έναν δημότη που πήγε παρακολούθηση. Οι δημότες ήταν απόντες. Να πούμε ότι έχουν την ευθύνη γιατί δεν το έμαθαν ή αν το έμαθαν δεν πήγαν και θα έπρεπε να ενημερώνονται. Αλλά κυρίως την ευθύνη την έχει αυτός που καλεί. Αυτός που εν προκειμένου δεν καλεί. Γιατί ο κύριος Πελετίδης, ο οποίος ξέρει να καλεί τους δημότες, τις πορείες, τις διεκδικήσεις, σε μια σειρά από εκδηλώσεις και ξέρει και να τοποθετεί τις εκδηλώσεις αυτές ωραία, στην πλατεία Γεωργίου, στην Τριών Συμμάχων, σε κεντρικά σημεία, πήγε και έκρυψε αυτή τη διαδικασία, δεν κάλεσε καν διοικητικά συμβούλια, μαθαίνουμε, οργανισμών του Δήμου, δεν κάλεσε φορείς, δεν κάλεσε δημότες, δεν φρόντισε να δημοσιοποιηθεί. Αυτή η εξαιρετική διαδικασία που κουράστηκαν οι άνθρωποι και για να προετοιμάσουν τις παρουσιάσεις τους και για να τις κάνουν, και εκεί ένας δημότης δεν ήρθε. Και κατέληξε να είναι μια διαδικασία παροδία, που έχουμε ξαναδεί το έργο, που παρουσίαζαν οι δημοτικοί υπάλληλοι τους εαυτούς τους, τους δημοτικούς υπαλλήλους. Οι οποίοι και έχουμε την πληροφόρηση, νομίζω έχει βουήξει η Πάτρα, ότι εκβιάστηκαν να πάνε. Δεν θα πάτε στο γραφείο σας την τάδε μέρα, θα έρθετε στην αγορά Αργύρη να αποτελέσετε το κοινό. Για να δουν αυτοί τι δουλειά έχουν ήδη παράξει.
0: Αυτό, πάντως, λοιπόν, επειδή το έψαξα και δεν το ανέφερα τυχαία νωρίτερα, συγγνώμη που σας διάκοψα κύριε Ψωμά, δεν επικοινωνήθηκε με ένταση. Δεν επικοινωνήθηκε με ένταση αυτός ο τετραήμερος απολογισμός του τι έκαναν οι υπηρεσίες. Έψαξα και βρήκα ότι βγήκαν μόνο δύο λιτά ξερά δελτία τύπου πριν από αυτή τη διοργάνωση στο προηγούμενο δεκαήμερο. Ενώ ξέρω ότι έχει τη δυνατότητα το γραφείο τύπου του Δήμου και ο κύριος Πελετίδης, όταν είναι να επαναστατήσει το πράτη, να υπήρχε μια άλλη καμπάνια ενημέρωσης των δημοτών να είναι παρόντες στην αγορά Αργύρη. Αλλά τώρα...
8: Μα το συζητάτε. Αν έχω παράξει έργο και είμαι περήφανος για το έργο αυτό και έχω πράγματα να πω, δεν θα το διατυμπανίσω. Έρχεται ο κύριος Κουτσούμπα στην Πάτρα και βλέπουμε αφίσα του με το πρόσωπό του σε κάθε κολόνα. Όταν θέλουν να προπαγανδίσουν και να διαφημίσουν μια εκδήλωση, το κάνουν στον υπέρτατο βαθμό και είναι μαέστροι και τους βγάζουν το καπέλο και είναι πραγματικά πρωτάριδες, πρωτοπόροι. Εδώ λοιπόν δεν το διαφήμισαν γιατί δεν ήθελαν. Και απόδειξη, το γράφουμε και σε ένα δελτίο τύπου που βγάλαμε σε μια ανακοίνωση, απόδειξη του πόσο τη θεωρούσαν υποσυνείδητα εσωτερική διαδικασία, ήταν ότι ο Δήμαρχος, όταν παρουσίαζαν οι διευθυντές του ΚΟΔΥΠ, του κοινωνικού οργανισμού, τους επέπληξε μπροστά στο κοινό. Ήταν μια πολύ άχαρη στιγμή να βλέπουμε τον Δήμαρχο να κάνει παρατήρηση, λες και είναι μέσα στο Δημαρχείο και κάνουν μια εσωτερική διαδικασία. Αυτό ήταν, μια εσωτερική διαδικασία. Δεν είδα δημότη. Είδα δημοτικό σύμβουλο, είδα στελέχη της παράταξής μας, είδα δημοτικούς υπαλλήλους άπαντες το τετραήμερο, δεν είδα δημότη. Αυτό λοιπόν είναι μια διαδικασία παροδία. Δεν μειώνει το έργο των υπηρεσιών, δεν μειώνει το έργο των εργαζόμενων, τους συγχαίρουμε, ναι, αλίμονο, κάνουν τη δουλειά τους και καλά κάνουν. Το ότι όμως ο Δήμαρχός μας έχει τελευταία δημιουργήσει μια αίσθηση ιδιοκτησιακή ότι ο Δήμος του ανήκει και η δημοτική υπάλληλη επίσης, είναι πάρα πολύ κακό για τη λειτουργία του Δήμου, για τη δημοκρατία μας, για την πόλη. Γιατί αυτή την, ναι, αίσθηση έχει, ότι του ανήκουν. Να πω παραδείγματα. Υπήρχαν δήμαρχοι πολιετής με θητείες πολλές. Ο ένας είναι ακόμα εν ενεργεία. Ο Παχατουρίδης. Το Περιστέρι. Δεν νιώθει ιδιοκτησία του στους δημοτικούς υπαλλήλους, ούτε το Δήμο. Ο άλλος ήταν ο Ιωακιμίδης. Στην Νίκαια. 5 θητείες. Ποτέ δεν ένιωσε ότι του ανήκει ο Δήμος. Και υπήρχαν και δήμαρχοι της Λαϊκής Εισπύρωσης. Ο ένας ήταν ο Λαμπρούλης στη Λάρισα, λαμπρό παράδειγμα. Ο άλλος ήταν ο δικός μας, ο Θόδωρος ο Άνινος, που δεν κατέστησαν το Δήμο μαγαζί Λαϊκής Εισπύρωσης. Εδώ το έχουμε δει αυτό. Συμβαίνει. Το γνωρίζουν οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ, στην Πάτρα, εν προκειμένου. Αυτό λοιπόν μας πλήγει και μας στενοχωρεί. Η δε κατεύθυνση που είχε με σαφήνεια δοθεί, παρουσιάστε στην αποτίμηση του έργου και τι θα κάνουμε στα επόμενα 2,5, με αποτέλεσμα σε κάποιες παρουσιάσεις το 60% των διαφανειών να είναι τι θα κάνουμε και όχι τι κάναμε. Αυτό δεν είναι αποτίμηση έργου. Να πει στο τέλος και δύο έργα τα οποία έχουν μείνει στη μέση γιατί έφυγε ο εργολάβος ή παρατάθηκε το χρονοδιάγραμμα ή οτιδήποτε. Αλλά ναι, μέναμε να παρακολουθούμε τα οποία και δεν θα γίνουν και δεν θα προλάβουν. Ωρεοποιημένη εικόνα παρακολουθήσαμε και μας στενοχωρεί. Τρανή απόδειξη δε ότι πραγματικά είναι ανέμπνευστη η ηγεσία του Δημάρχου μας είναι ότι σήμερα προβλέπω που έχουμε τις διμερεσίες δεν θα αλλάξει κανέναν αντιδημάρχο. Ενώ συνήθως όλοι οι Δήμοι αυτές τις εποχές κάνουν διορθωτικές κινήσεις. Εάν δε η πληροφορία που έχουμε ότι θα αντικατασταθεί ο Χρήστος ο Κορδάς, ο κακός πρόεδρος, με έναν ακόμα χειρότερο, με τον Χρήστο τον Πατούχα, ο οποίος κάθε άλλο παρά συνενετικός και ενωτικός είναι, το έχει αποδείξει την τελευταία του θητεία, τότε πραγματικά το θεωρούν τη φλίκη τους και λειτουργούν εκδικητικά στην πόλη. Μας τρολάρει ο Δήμαρχος.
0: Πλην όμως είναι δικαίωμα του Δημάρχου και της πλειοψηφίας να επιλέξει τον Αντιδήμαρχο, τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Μένουμε σε αυτά γιατί πρέπει να πάω σε
8: μια κομμάτια. Και υποχρέωση των Δημοτών να κρίνουν στο τέλος της θητείας.
0: Βεβαίως, ευχαριστώ κύριε Ψωμά που τα πάμε.
8: Και εγώ να είστε καλά.
13: Sky 89,4.
0: Από τον κύριο Ψωμά στον αρχηγό της αντιπολίτευσης, τον κύριο Σβόλη. Με το τελευταίο θα ξεκινήσω, γιατί δεν τον γνώριζα, μιας και τον έφερε ο κύριος Ψωμάς. Καλό μεσημέρι κύριε Σβόλη καταρχήν. Καλή εβδομάδα.
14: Και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εγώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Λέει ο συναδελφός σας ο κύριος Ψωμάς ότι ετοιμάζεται να πάει σε μη συνενετικό πρόεδρο, αντικαθιστώντας τον κύριο Χρήστο Κορδά με τον κύριο Χρήστο Πατούχα και τέλος πάντων μη αλλάζοντας αντιδημάρχους. Εσείς είστε υπέρ των ισορροπιών, της καλής ισορροπίας μες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κάντε ένα σχόλιο, αν πράγματι έτσι θα γίνει, δεν το γνωρίζω.
14: Δεν ξέρω ποιος θα είναι ο προτινόμενος από τη Δημοτική Αρχή ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Θεωρώ όμως ότι όποιος είναι πρόεδρος, αντιπρόεδρος και γραμματέας θα πρέπει να λειτουργούν ως προεδρείο όλο του Δημοτικού Συμβουλίου και όχι των δημοτικών παρατάξεων από τις οποίες προτείνονται. Αν λοιπόν οποιοδήποτε προτεθεί από τη Δημοτική Αρχή δεσμευτεί ότι θα είναι πρόεδρος όλων των Δημοτικών Συμβουλίων, όλου του Συμβουλίου, προφανώς εμείς δεν έχουμε καμία αντίρρηση για οποιαδήποτε. Αν όμως δούμε έναν πρόεδρο ο οποίος από αύριο προεδρεύει και μεροληπτεί υπέρ της Δημοτικής Αρχής, προφανώς δεν θα λειτουργήσει καλά το Δημοτικό Συμβούλιο, άρα δεν θα έχουμε καλές και σωστές αποφάσεις, άρα δεν θα έχουμε συνένεση. Και ξέρετε κάτι, το σημαντικό για το Δημοτικό Συμβούλιο είναι να συνθέτει και να δημιουργεί προτάσεις προς όφελος των πολιτών. Αν μπει πάλι το κομματικό στη μέση και ό,τι οδηγία δίνει ο περισσός και αν κάνουμε μικροπολιτική και πιστεύουμε στα επαναστατικά μας, στα ιδεολογικά μας αφηγήματα που είναι ανεφάρμοστα και δεν κοιτάμε το καλό της πόλης, τότε προφανώς άλλα 2,5 χρόνια θα τα χάσουμε ως πόλη, γιατί έχουμε χάσει πάρα πολλά χρόνια ως πόλη της Πάτρας, ως τρίτη πόλη της Ελλάδας.
0: Σπέβδω να πάω στο τετραήμερο απολογισμό του έργου της Δημοτικής Αρχής, παύλα των Δημοτικών Υπηρεσιών. Κύριος Ψωμάς λέει ότι καθ' υπόδειξη πολιτικοί μίλησαν, έκαναν απολογισμό και είπαν και τα μελούμενα οι υπάλληλοι, τίποτα το ιδιαίτερο. Εσείς τι λέτε?
14: Οι υπηρεσιακοί παράγοντες κάνουν τη δουλειά τους άψογα στον βαθμό που μπορούν και το λέω αυτό γιατί πράγματι η τοπική αυτοδιοίκηση στερείται και πόρων και στελεχών. Οι άνθρωποι λοιπόν κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν και νομίζω ότι πρέπει να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ όλοι μας σε αυτούς. Πέραν τούτο όμως, η Δημοτική Αρχή είναι αυτή που δίνει το στίγμα, δίνει το όραμα, δίνει το πρόγραμμα πάνω στο οποίο η οποιαδήποτε υπηρεσία θα λειτουργήσει. Είχαμε λοιπόν μια ενημέρωση, έναν απολογισμό, αλλά ξέρετε κάτι, δεν νομίζω ότι έχουμε ανάγκη τόσο πολύ την ενημέρωση στο βαθμό πια που ξέρουμε που ζούμε. Δηλαδή, περιμένω εγώ κάποια ενημέρωση από τη Δημοτική Αρχή και μιλάω για τη Δημοτική Αρχή, όχι για τους υπαλλήλους τώρα. Κάποια ενημέρωση από τη Δημοτική Αρχή για το αν η πόλη μας έχει πρόβλημα στην κυκλοφορία ή όχι. όταν έχουμε ένα επικίνδυνο, ένα έκτρωμα ποδηλατόδρομο στην Όχθη Σαμαρίας, ότι δεν έχουμε δημοτική αστυνομία να ρυθμίζει μέσα στην πόλη την κίνηση. Θέλουμε ενημέρωση για να δούμε ότι είμαστε σε μια πόλη βρώμικη. Θέλουμε ενημέρωση για να ξέρουμε ότι ακόμα και τώρα ο κοιτάς στην Ξερόλακα λειτουργεί με κύτταρα που δεν έχουν αντιδοτηθεί. Και κάποτε ο κύριος Περιτήδης έλεγε ότι θα κλείσει η Ξερόλακα. Θέλουμε ενημέρωση για να ξέρουμε ότι στο Ριγανόκαμπο με τους Ρωμά γίνεται πάρτι εκεί πέρα και είναι μια περιοχή που οι κάτοικοι υποφέρουν. Όλα αυτά τα λέω γιατί ο κόσμος ζει με στην πόλη, καταλαβαίνει και αισθάνεται. Δεν χρειάζεται καμία ενημέρωση. Άλλωστε, από ό,τι ξέρετε, ότι δεν προσήλθαν πολίτες αυτή την ενημέρωση δείχνει κάτι άλλο, δείχνει κάτι πολύ σημαντικό, που είναι δυστυχώς κακό, ότι είχε απαξιωθεί η τοπική αυτοδιοίκηση από τον ίδιο τον πολίτη. Και αυτό που έχουμε χρέωση εμείς ως παρατάξεις, αν θέλουμε αύριο να είμαστε δημοτική αρχή σε αυτή την πόλη, πρέπει να αφυπνίσουμε αυτόν τον πολίτη, να καταλάβει ότι ο πολίτης πρέπει να ενεργοποιηθεί, γιατί αυτός ορίζει τη μοίρα του. Τους επαναστάτες επί 13 χρόνια τους ζήσαμε, θα τους ζήσουμε δυστυχώς για άλλα 2,5 χρόνια, αλλά είναι επαναστάτες του γλυκού νερού. Όταν το σύστημα τους χρειάζεται, αφομοιώνονται με το σύστημα και το υπηρετούν πολύ καλύτερα από τον οποιοδήποτε φιλελεύθερο ή σοσιαλδημοκράτη.
0: Το επικαλούμε γιατί είναι πραγματικό. Κυκλοφόρησε και μια δημοσκόπηση του αυτοδιοίκησης.gr και εκεί αποτυπώθηκε αυτό το οποίο και εσύ έχετε πει, διεκδικώντας τη Δημαρχία το 28, ότι από το 35 περίπου της 100 των τελευταίων εκλογών είναι στο 29 και κάτι ο κύριος Δήμαρχος. Δηλαδή έχει μια πολύ μεγάλη πτώση. Πιστεύετε ότι αυτή είναι η πραγματικότητα, δηλαδή την βιώνετε κι εσείς έξω στην επαφή σας με τους δημότες, κύριε Σβόλη?
14: Το 2023 είδαμε στα ποσοστά της δεύτερης Κυριακής μια δημοτική αρχή να έχει μια κατιούσα φορά σε σχέση με την προηγούμενη του 19 και μια παράταξη δικιά μας να έχει μια νιούσα φορά. Νομίζω ότι έχουμε ξεπεράσει ο ένας τον άλλο πια. Είμαστε εμείς παραπάνω σε θετικό πρόσημο από τη Δημοτική Αρχή. Έχει αντιληφθεί ο πολίτης της Πάτρας ότι η Δημοτική Αρχή, η σημερινή, θα είναι παρελθόν το 2028 και μετά. Ο κόσμος πια υποφέρει, δεν μπορεί να ζήσει ανθρώπινα σε αυτή την πόλη. Ακούει συνεχώς κάποιον να καταφέρει εναντίον του συστήματος, εναντίον του κράτους, εναντίον της Ευρώπης. Και όταν η Ευρώπη δίνει χρήματα, παίρνει τα χρήματα και σου παρουσιάζει το έργο δικό του μετά. Παράδειγμα τα τελευταία που έχουν γίνει και που έχει κατευθυνθεί αντί της περιφέρειας. Χρήματα που δίνει η Ευρώπη, από την άλλη την καταχαιριάζει και την αδικεί για μένα την Ευρώπη, αλλά τα παίρνει τα χρήματα για να παράξει έργο. Και μετά το παρουσιάζει ως δικό του έργο. Αυτό λοιπόν πρέπει κάποια στιγμή ο πολίτης να καταλάβει ότι έχουμε μια δημοτική αρχή που αν δεν υπήρχε η Ευρώπη θα ήμασταν ακριβώς στο μηδέν. Ευτυχώς λοιπόν, καλός ή κακός, μάλλον ας το καταλάβουν οι ακροατές. Υπάρχει λοιπόν το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Χρηματοδότησης. Καλώς ή κακώς υπάρχει αυτή η περιφέρεια που βοηθάει στο να έρθουν τα χρήματα στην Πάτρα. Λοιπόν, από εκεί πέρα να είμαστε ειλικρινείς. Εμείς θέλουμε μια δημοτική αρχή που να συνεργάζεται με το κράτος, είτε είναι τοπική αυτοδιοίκηση δευτέρου βαθμού, είτε είναι κεντρικό κράτος. Θέλουμε μια παράταξη αύριο σαν δημοτική αρχή που να συνεργάζεται για τον πολίτη. Γιατί πάνω απ' όλα για μας είναι ο πολίτης.
0: Σας αφήνω, κύριε Σβόλη. Ευχαριστώ που τα είπαμε.
14: Σας ευχαριστώ.
0: Εγώ.
15: Sky 89,4.
0: Πάντως πέραν των κεντρικών πολιτικών πραγμάτων αποκτά ενδιαφέρον και το τοπικό αυτοδιοικητικό, παρότι πολύ νωρίς οι εκλογές είναι το χειμώνα του 28. Κωνσταντίνος Γύρης, Δέσποινα Μοιραράκη, Δημήτρης Τριανταφυλλόπουλος, καλή εβδομάδα, αύριο λίγο μετά τις 12 εδώ, γεια χαρά.
16: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μοιραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
17: Η ώρα είναι 1:00.

0: Sky 89,4.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσονται μετά από αίτημα των αρχών τους οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά, οι οποίοι πλήγησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου. Παράλληλα, όπως γνωστοποίησε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης Κώστας Κατσαφάδος, ξεκίνησε ήδη η διαδικασία καταγραφής των ζημιών, ώστε να εγκριθεί κονδύλι από τον κρατικό προϋπολογισμό και να δρομολογηθούν άμεσα τα μέτρα κρατικής αρρωγής. Θα τεθούν και οι δύο Δήμοι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Τώρα συζητούμε για τη χρηματοδότηση την οποία θα πάρουν, δήλωσε ο κ. Κατσαφάδος, προσερχόμενος σε κλειστή σύσκεψη που είναι σε εξέλιξη στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου με τη συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης και των συναρμόδιων φορέων. Ανησυχία προκαλεί στο μεταξύ το τοξικό νέφος που κάλυψε τη Θεσσαλονίκη μετά τη μεγάλη πυρκαγιά. Σύμφωνα με τον κόμβο πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα Atmo Hub, τις επόμενες ώρες αναμένεται να επηρεαστεί η ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, ενώ στη συνέχεια το νέφος προβλέπεται να κινηθεί προς τα νότια με πιθανή επίδραση σε τμήματα της Θεσσαλίας και της Βόρειας Εύβοιας. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σήμερα σε αγροτοδασική έκταση με καλλιέργειες, θερμοκήπια και διάσπαρτες κατοικίες στο Δήμο Ιεράπετρας Λασιθίου στην Κρήτη. Πριν από λίγο, οι κάτοικοι του χωριού Μπραμιανά ειδοποιήθηκαν να μετακινηθούν προς Ιεράπετρα. Αύξηση κατά 63% στις καθυστερήσεις εν πτήση παρουσιάζει η Ελλάδα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας της Αεροναυτιλίας Eurocontrol. Τα αίτια των καθυστερήσεων στις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια αναμένεται να τεθούν επιτάπητο σε σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή συναρμόδιων φορέων. Ο δείκτης του Eurocontrol δεν δείχνει την πραγματική εμπειρία του επιβάτη. Δεν σημαίνει ότι επειδή υπάρχει αύξηση στο δίκτυο του Eurocontrol, υπάρχει και αύξηση στις καθυστερήσεις, ανέφερε σήμερα στο Sky ο Στέλιος Σακαρέτσιος, Γενικός Γραμματέας Μεταφορών. Σημείωσε ότι οι επιχειρησιακοί δείκτες του Διεθνούς Αερολιμένου Αθηνών δείχνουν ότι η μέση καθυστέρηση τον Ιούνιο ήταν 4,43 λεπτά, όταν πέρυσι ήταν 6,5 λεπτά, ενώ οι συνολικές καθυστερήσεις σε εθνικό επίπεδο ήταν μειωμένες τον Ιούνιο κατά 31,77%. Τόνισε ότι πράγματι αντιμετωπίζουμε μεγάλη πίεση στον ελληνικό εναέριο χώρο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουμε τα πρωτεία. Αναφερόμενος στη σημερινή σύσκεψη, σημείωσε ότι δεν είναι έκτακτη. Η λύση στο πρόβλημα δεν μπορεί να προέλθει μέσα από νέες συσκέψεις, αλλά μόνο μέσα από ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης, το οποίο δεν έχει υλοποιηθεί, με ακέραια και αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης, σχολίασε το Πασόκ. Αίτηση στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατέθεσε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ζητώντας, όπως αναφέρει, την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο κ. Σαμαράς ζητά να ερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η φερόμενη παρακολούθησή του. Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες και πρωτοφανή τα μέτρα ασφαλείας στην Άγκυρα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη Τραμπ αύριο και μεθαύριο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θα φτάσει στην τουρκική πρωτεύουσα αύριο και αναμένεται να συναντηθεί με τον Ταγί Περντογάν. Στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου, ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συναντηθεί με τους ομολόγους του της Ουκρανίας και της Συρίας. Για την Άγκυρα θα αναχωρήσει αύριο ο Πρωθυπουργός, τόνισε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο κ. Μητσοτάκης θα λάβει μέρος στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο εκπρόσωπος ανέφερε ότι για το πρόγραμμα και τις συναντήσεις του Πρωθυπουργού θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση. Με το διορισμό τριών συνηγόρων σε έναν εκ των 36 κατηγορουμένων, ξεκίνησε σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος είχε ενημερώσει το δικαστήριο πως λόγω οικονομικής δυσπραγίας δεν μπορεί να συνεχίσει με το συνήγορο που τον εκπροσωπούσε και ζήτησε το διορισμό δικηγόρο από το δημόσιο. Το δικαστήριο διέκοψε για αύριο προκειμένου οι συνήγοροι να λάβουν γνώση της δικογραφίας. Ληστεία έγινε χθες βράδυ σε ζαχαροπλαστείο στην Οίκαια. Άγνωστος δράστης εισέβαλε στο κατάστημα και απείλησε την υπάλληλο με πιστόλι και μάλιστα πυροβόλησε. Ωστόσο το όπλο ήταν ψεύτικο. Μόλις η γυναίκα αντιλήφθηκε πως το πιστόλι ήταν ψεύτικο, καταδίωξε τον δράστη με μια σφουγγαρίστρα. Πάντως ο ληστής κατάφερε να αποσπάσει χρήματα από το ταμείο της επιχείρησης.
2: Αν όταν κοιτάς...
3: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
4: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
5: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος στενό καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες.

0: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
1: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα? Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με δράση ΕΣΠΑ.
2: Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά.
1: Open Mind. Τηλέφωνο 2610 34 34 94.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας ο Νότης Παπαδόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα σας. Sky 100,3, η ώρα είναι 1:10. Ξεκίνησα την εκπομπή με ένα παλιό τραγούδι των Beatles. Είναι το μοναδικό τραγούδι που ξέρω που με κάποιο τρόπο αναφέρεται στην Νορβηγία και το αφιερώνω λοιπόν στους Νορβηγούς, οι οποίοι χθες έπαιξαν φοβερή μπάλα. Ιδιαίτερα αυτός ο τύπος, ο Δήμετρος, ο Βίκινγκ, το παγοθραυστικό που με την αλογοουρά, που έβαζε τα γκολ και μετά ούτε καν χαμογελούσε. Και βέβαια τον θυμάστε που μετά χτυπούσε το τύμπανο και όλοι μαζί κάνανε κουπί στις εξέδρες και όλοι οι παίκτες της Εθνικής Νορβηγίας. Νομίζω πως δεν θα δω κανένα μάτς από αυτό το Μουντιάλ, 48 ομάδες μέσα στη νύχτα, 4 το πρωί και τα λοιπά, αλλά να που μετά από αυτό το μάτς και μετά τους Εγγλέζους, πρέπει να ομολογήσω, αυτά τις γκολάρες που βάλαν οι Εγγλέζοι, νομίζω τώρα μετά το μάτς αυτό οι Εγγλέζοι, καλά όχι πως είμαι ειδικός, αλλά επειδή την αγαπάω την Αγγλία, νομίζω πως θα είναι στον τελικό. Βέβαια, μια και μιλάμε για ποδόσφαιρο, το πιο τρελό συνέβη, θα το έχετε ακούσει φαντάζομαι, από το πρωί, ο πρόεδρος της FIFA, ο κύριος Infantino, κάτι σαν τον κύριο Ρούτε του ΝΑΤΟ, δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος τον παρακάλεσε, την κόκκινη κάρτα που είχαν βγάλει οι διαιτητές για έναν ποδοσφαιριστή της ομάδας του, να την πάρει πίσω, εν πάση περιπτώσει, να μην ισχύει ότι δεν θα μπορεί να παίξει ο παίκτης αυτός με το Βέλγιο. Και ο Infantino του έκανε τη χάρη. Εγκαταπληκτικό. Νομίζω ζούμε σε μια άλλη εποχή. Βέβαια, ζούμε στην εποχή που ένας πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών πάει και ζητάει στο δολάριο να υπάρχει υπογραφή του, που γκρεμίζει το Λευκό Οίκο και φτιάχνει εκεί μια αίθουσα χορού. Τι άλλα απίθανα πράγματα κάνει, που έβγαλε ανακαινίζουν το Kennedy Hall, αυτό που είναι ένα, εν πάση περιπτώσει, πολύ σημαντικό venue για πώς το λένε, πολιτισμικά δρόμενα, και ήθελε δίπλα στο Kennedy Center να βάλουν και το δικό του όνομα. Και είναι ο μόνος πρόεδρος ο οποίος ως πρόεδρος Αμερικής έχει βγάλει γύρω στα 500 εκατομμύρια

0: μου φαίνεται, δολάρια από το bitcoin. Τέλος πάντων, αυτά είναι που συμβαίνουν στο εξωτερικό. Εμείς βράζουμε στο ζουμί μας. Καλύτερα να μιλήσουμε για τα δικά μας. Λοιπόν, κυρίως εγώ ήθελα να πω, γιατί είδα τον πρόεδρο, τον πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά, να είναι στο TikTok και να μιλάει με τον συνεργάτη του στα κοινωνιακά, και να, με αυτόν τον τρόπο, να, μέσω των social media, να απαντάει στην κυβέρνηση και στις επικρίσεις που του κάνουν η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη και ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον Σταύρο Παπαντονίου, που καλύπτει την κυβέρνηση για την Καθημερινή και ο οποίος θα έχει σίγουρα διάφορες πληροφορίες να μας πει. Σταύρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Νότη. Καλή εβδομάδα.
0: Είδα τώρα, μόλις μπήκα μέσα, ότι ο κύριος Σαμαράς ζητάει από τον
1: Άριο Πάγο.
0: Μπράβο, για
1: πες το. Τη διερεύνηση του Predator.
0: Το χοντρένει δηλαδή ο πρόεδρος.
1: Αυτό τι σημαίνει, Νότι, για να το πούμε απλά, ότι γενικά σε όλα τα επίπεδα ο πρώην πρωθυπουργός κινείται πλέον αρκετά επιθετικά και με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, από τη μία, χθες τον είδαμε να κάνει χρήση ενός μέσου επικοινωνίας, το οποίο είναι πάρα πολύ της μόδας πλέον και πάρα πολύ διαδεδομένο, και ειδικά στις νεότερες ηλικίες. Και σήμερα, σε ένα άλλο επίπεδο, πηγαίνει και λέει ότι εγώ είχα παγιδευτεί με το παράνομο λογισμικό Predator, ζήτησα δημοσίως από την κυβέρνηση επανειλημμένως να μου πει για ποιο λόγο έγινε αυτό το πράγμα, δεν το κάνει και πάω στον εισαγγελέα. Με λίγα λόγια, κλιμακώνει σε όλα τα επίπεδα. Φαίνεται από αυτό το πράγμα ότι και παραμικρή αμφιβολία που μπορεί να είχαν κάποιοι ότι δεν θα κάνει κόμμα, δεν θα προχωρήσει την ίδρυση κόμματος, φαίνεται ότι διαλύεται αυτό σιγά σιγά, γιατί ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος εκτίθεται με αυτόν τον τρόπο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο οποίος κλιμακώνει τις δημόσιες τοποθετήσεις του επιπαντός επιστητού, είναι προφανές ότι έχει κάποιο πολιτικό στόχο, δεν τα κάνει αυτά για να απλά να τα πει.
0: Ναι.
1: Και περιμένουμε λοιπόν το επόμενο βήμα. Εδώ βλέπουμε πάντως ότι έχει ξεκινήσει μία διελκυστίνδα μεταξύ κυβέρνησης και Αντώνη Σαμαρά, η οποία, όπως τουλάχιστον φαίνεται και όπως νομίζω ότι θα ήθελε ο κύριος Σαμαράς, δημιουργείται ένα είδος δίπολου. Το θέμα είναι κατά πόσο η κυβέρνηση θα μπει σε αυτή τη διαδικασία ή θα προσπαθήσει να το διαχειριστεί με έναν άλλο τρόπο σε επίπεδο εικόνας. Δεν λέω ότι είναι εύκολο, γιατί όταν βγαίνει ο
0: τώρα δεν είναι και εύκολο όταν πηγαίνεις στον Άριο Πάγο και λες ψάξτε γιατί με παρακολουθούσαν και θέλω απαντήσεις. Δεν είναι αυτό μια γενική συζήτηση. Πρέπει η δικαιοσύνη με κάποιο τρόπο να απαντήσει.
1: Να απαντήσει και να πει τι και πώς.
0: Ναι,
1: είναι σημαντικό αυτό που λες και η κίνηση που έκανε ο κύριος Σαμαράς. Αλλά εγώ το θέτω και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, ότι γενικά φαίνεται ότι ο κύριος Σαμαράς κλιμακώνει την αντιπαράθεσή του με τη Νέα Δημοκρατία, και το ερώτημα που τίθεται είναι πώς θα απαντήσει η Νέα Δημοκρατία. Εδώ είναι προφανές ότι ο πρώην Πρωθυπουργός θέλει να στήσει ένα δίπολο αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση. Θα μπει σε αυτή τη διαδικασία? Και γιατί θέτω αυτό το ερώτημα, το ρητορικό, το οποίο δεν είναι και τόσο ρητορικό, έχουμε ήδη κάνει τις πρώτες διαπιστώσεις. Η κυβέρνηση από τη μία προφανώς και πρέπει, δεν μπορεί να μην απαντάει σε όλο αυτό το οποίο κάνει ο κύριος Σαμαράς. Χθες ακούσαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, να λέει ότι θα περίμενε ανήμερα της επετείου του δημοψηφίσματος από τον κύριο Σαμαρά να πει κάτι για το δημοψήφισμα που λίγο έλειψε να θέσει την χώρα εκτός Ευρώπης, και όχι να κάνει επίθεση στην κυβέρνηση. Από την άλλη όμως, στην κυβέρνηση νομίζω ότι αντιλαμβάνονται πως αυτό το δίπολο δεν του συμφέρει πολύ, γιατί πράγματι υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος ψήφισε Νέα Δημοκρατία το 2023 και ο οποίος σήμερα είναι δυσαρεστημένος με την κυβέρνηση για πολλούς και διαφόρους λόγους, και πολύ διαφορετικούς πολλές φορές μεταξύ τους λόγους. Και εάν μπει η κυβέρνηση σε αυτή τη διαδικασία, μάλλον πιο πολύ χαμένη θα βγει. Συνεπώς θέλει να το κρατήσει όσο το δυνατόν πιο χαμηλά. Είναι χαρακτηριστικό τη σήμερα πληροφορία, ας πούμε, σημερινή, την οποία, η οποία μου έχει φτάσει, είναι ότι στο Μαξί μου λένε ότι δεν θα απαντάμε επιπαντός κάθε φορά που ο κύριος Σαμαράς κάνει μια δημόσια παρέμβαση. Βέβαια, αυτό εξαρτάται και από τη βαρύτητα της παρέμβασης. Είπαμε πριν για το TikTok που έκανε χτες και απάντησε στην Ντόρα Μπακογιάννη. Σήμερα αυτό που έκανε την αίτηση στον Άριο Πάγο είναι πολύ πιο βαρύ και θεσμικό, έτσι. Δεν είναι, έτσι. Δεν είναι όλα το ίδιο.
0: Τι πιστεύουν στην κυβέρνηση, ότι αν κατεβεί ο κ. Σαμαράς θα τους κόψει και πόσο?
1: Αυτό είναι το ερώτημα του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Είναι πολύ δύσκολο ερώτημα. Στο Μαξίμου θεωρούν και το λένε και δημόσια, δεν λέω κάτι το οποίο είναι μυστικό, ότι ο κύριος Σαμαράς απευθύνεται κυρίως σε ένα κόσμο στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και όχι στη σημερινή βάση της Νέας Δημοκρατίας, αυτούς που ψηφίσανε Νέα Δημοκρατία το 2023, δηλαδή ότι θα συμπολογίσει ψήφους από τον κύριο Βελόπουλο, από την κυρία Λατινοπούλου ή από το πιο δεξιό κομμάτι. Αυτή είναι η ερμηνεία που δίνουν και θεωρούν ότι δεν θα πάρει ψήφους από τον κόσμο ο οποίος και το 19 και το 23 εμπιστεύτηκε τον κύριο Μητσοτάκη. Αλλά εδώ πρέπει να πούμε ότι ο κύριος Σαμαράς μπορεί να έχει ένα άλλο κοινό στο οποίο μπορεί να απευθυνθεί, που μπορεί να είναι κομβικό για το τελικό του ποσοστό και πιθανόν και για τις πολιτικές εξελίξεις. Από το 2009, για να πάμε πιο πίσω, υπάρχει ένα ποσοστό νεοδημοκρατών το οποίο σταδιακά, και να το πω ίσως και από το 12-14 σε κάθε εκλογική διαδικασία, έδειχνε μια αποστασιοποίηση από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτός ο κόσμος ο οποίος είτε ψήφισε άλλο κόμμα, είτε, εδώ είναι η διαφορά, είτε καθότανε στις τελευταίες εκλογικές διαδικασίες στο σπίτι του και δεν πήγαινε καθόλου, μπορεί να αποτελέσει ένα δυνητικό κοινό για τον κύριο Σαμαρά που θα του δώσει ένα έξτρα ποσοστό. Και βέβαια δεν είναι μόνο, το λέω αυτό, γιατί δεν είναι μόνο το ποσοστό το οποίο οι πολίτες οι οποίοι θα φύγουν από τη Νέα Δημοκρατία ή ψήφιζαν Νέα Δημοκρατία και θα πάνε στον κύριο Σαμαρά. Μπορεί να υπάρχει και μια άλλη εκλογική δεξαμενή η οποία δεν ψήφιζε Νέα Δημοκρατία ούτως ή άλλως ή καθόταν σπίτι της ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, η οποία μπορεί να προσεγγιστεί από τον κύριο Σαμαρά και να του δώσει ένα έξτρα ποσοστό. Τι σημαίνει αυτό? Το έξτρα ποσοστό, αν ο κύριος Σαμαράς δηλαδή, αν ήταν να πάρει 2,5% και να μείνει εκτός Βουλής, πάει στο 3,5%, λέω εγώ τώρα τυχαία ποσοστά έτσι για να συνεννοούμαστε, και μπει εντός Βουλής, είναι άλλο το πολιτικό σκηνικό μετά. Συνεπώς εδώ πέρα βλέπουμε ότι υπάρχει ένα brand affair το οποίο κινείται σε μια πολύ λεπτή γραμμή μεταξύ των δύο κομμάτων. Και να προσθέσω και το άλλο το οποίο έχει ενδιαφέρον, θεωρώ ότι επειδή ακριβώς η Νέα Δημοκρατία θα επιδιώξει την αυτοδυναμία, η οποία αυτή τη στιγμή βάσει δημοσκοπήσεων φαίνεται ότι είναι δύσκολη να επιτευχθεί, έχει σημασία το παραμικρό ποσοστό, όχι το 1%, το 0,5% έχει σημασία.
0: Έτσι είναι. Δηλαδή, ουσιαστικά λες ότι εντάξει, είναι δύσκολο κάποιος ο οποίος ψηφίζει Νέα Δημοκρατία και ακόμα και αν είναι λίγο απογοητευμένος μαζί της, θα την ψήφιζε τώρα, να πάει στο Σαμαρά, αλλά κάποιος ο οποίος την έχει εγκαταλείψει και θα ήταν αποφασισμένος να κάνει στον καναπέ του.
1: Την έχει εγκαταλείψει ούτως ή άλλως. Ναι. Ίσως να είναι μια δεξαμενή έξτρα αυτή για τον κύριο
0: Μεγάλο
1: Σαμαρά.
0: Κομμάτι. Θυμίζω ότι το 23 πήρε η Νέα Δημοκρατία 41 και σε ευρωεκλογές πήρε 28. Ένα κομμάτι από τον κόσμο αυτόν είναι που έκατσε στο σπίτι του και είπε δεν πάω να ψηφίσω. Αν λοιπόν πάρει ένα-δύο από αυτούς ο Σαμαράς, γίνεται παίκτης. Το σενάριο ποιο είναι όμως? Δηλαδή ο Σαμαράς γιατί θέλει να πάρει 4% για να πάει στην
1: Βουλή? Η Νέα Δημοκρατία αυτό το οποίο λέει ότι πρόκειται για ένα προσωπικό γυνάτι.
0: Ναι.
1: Και αυτό μάλιστα το σημειώνω ακόμα περισσότερο από χτες, ότι λέγοντας ότι το βίντεο αυτό που έκανε στο TikTok ο κύριος Σαμαράς έχει μέσα χαρακτηριστικά προσωπικής επίθεσης ή αντεπίθεσης, όπως θέλει να το πει ο καθένας, γιατί είχε προηγηθεί και η δήλωση της κυρίας Μπακογιάννη έναντι της πρώην υπουργού.
0: Ναι,
1: και ότι στηρίζεται και λίγο σε ένα γεγονός το οποίο είναι κάτι το οποίο το ακούω αυτό έντονα από χτες. Στηρίζεται σε ένα γεγονός το οποίο είναι πριν από 17 χρόνια, ότι έχασε η κυρία Μπακογιάννη την προεδρία από τον κύριο Σαμαρά το 2009, το οποίο είναι πολλά χρόνια πίσω. Και να σου πω και κάτι, ότι είναι αυτό έχει ένα ενδιαφέρον εδώ λίγο και ως ευρύτερη συζήτηση για το τι ασχολούνται οι πολιτικοί πολλές φορές και εμείς οι δημοσιογράφοι με βάση την επικαιρότητα. Το ηλικιακό μέσο όρο του TikTok είναι κάτω από 17 ετών. Δηλαδή εδώ συζητάμε για κάτι το οποίο έγινε πριν από 17 χρόνια την απάντηση του κυρίου Σαμαρά για την Προεδρία
0: που κέρδισε η κυρία Παπαγιάννη,
1: οι οποίοι αυτοί που μπορεί να το είδαν στο TikTok δεν είχαν γεννηθεί.
0: Ναι, αλλά μέσω του TikTok παίρνει μια άλλη διάσταση. Παίζει όλα τα μέσα.
1: Συμφωνώ,
0: και είναι και πολύ εύκολο. Το κάνει κάθε ο Τσούτσης απέναντι και ο Σαμαρά σε μια μεριά και κάνουν μια.
1: Συμφωνώ, αλλά. Συμφωνώ, αλλά είναι, και, είναι κάτι το οποίο πρέπει λίγο να καταλαβαίνουμε και το πώς περνάνε τα χρόνια, πώς εξελίσσονται τα πράγματα και πολύ περισσότερο και εμείς από, ας πούμε, από τη δική μας δουλειά, τι ενδιαφέρει και τι δεν ενδιαφέρει τον κόσμο. Φέτος, όχι φέτος, στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσουν παιδιά τα οποία γεννήθηκαν το 9.
0: Ναι, σωστό. Σταύρο, όμως, για κάποιους δεξιούς οι οποίοι είναι αποστασιοποιημένοι από μια δημοκρατία, μπορεί ο Σαμαράς κάτι να λέει. Δηλαδή, κάποιοι οι οποίοι δεν θέλει το Μητσοτάκη.
1: Μα αυτός είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τη Νέα Δημοκρατία. Και νομίζω ότι δεν το λένε δημόσια, αλλά είναι ο ενδόμηχος φόβος τους ότι ο κύριος Σαμαράς δεν είναι Βελόπουλος και Λατινοπούλου. Ναι. Ο κύριος Σαμαράς έχει κάνει πρόεδρος αυτού του κόμματος, πρωθυπουργός της χώρας. Και είναι ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί πολύ εύκολα ένας απογοητευμένος, αυτό που λες εσύ, ένας πολύ εύκολα ένας απογοητευμένος νεοδημοκράτης, δεξιός, να πει εγώ θα ψηφίσω το Σαμάρα γιατί είναι, μου είναι οικείο πρόσωπο.
0: Και βέβαια παίζει το όνομα του Σαμαρά σε περίπτωση που τα πράγματα δεν πάνε καλά στις πρώτες κάλπες, δηλαδή ξέρω, η Νέα Δημοκρατία πάρει κάτω από 28, που μπορεί αυτό να έχει και εσωκομματικές εξελίξεις στις οποίες μπορεί να παίξει ο Σαμαράς για μια μελλοντική κυβέρνηση ή όχι.
1: Αυτό, ναι, αυτό
0: να στηρίξει κάτι το... δηλαδή μια κυβέρνηση κάποιου κεφαλής Νέας Δημοκρατίας που είναι πιο κοντά σε αυτόν.
1: Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο συζητιέται στο παρασκήνιο και είναι η απάντηση στο ερώτημα τι τελικά θέλει να κάνει ο κύριος Σαμαράς. Θέλει να διώξει τον κύριο Μητσοτάκη να φύγει από πρωθυπουργός πρόεδρος και να υπάρξει μια άλλη κατάσταση, αλλά νομίζω ότι αυτό το ερώτημα είναι πολύ ρυψοκίνδυνο.
0: Σωστό.
1: Να το απαντήσουμε αυτή τη στιγμή. Ωραία. Γιατί όταν δεν ξέρουμε καν ούτε κατά προσέγγιση ή έστω κατά προσέγγιση
0: βασπιλτώσει μέσω και όταν βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις Νέα Δημοκρατία παίρνει μέχρι 30%.
1: Ναι, δεν ξέρουμε ποια είναι η απάντηση. Είναι πολύ ρυψοκίνδυνο να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή έχεις δίκιο σε αυτό που λες, νομίζω ότι όλοι προετοιμάζονται και παίρνουν θέση με βάση, επειδή είμαστε πάρα πολύ κοντά στις εκλογές ούτως ή άλλως.
0: Εσύ λες ότι θα γίνουν τον Οκτώβριο, λοιπόν. Δεν θα πάνε τον επόμενο χρόνο.
1: Εγώ μπορώ να σου πω με βεβαιότητα νότι ότι η Νέα Δημοκρατία προετοιμάζεται για το φθινόπωρο. Ναι. Τώρα, εάν το Πρωθυπουργός θα πατήσει το κουμπί ή δεν το ξέρω. Σίγουρα το ακούμε όλοι ότι όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αλλά δεν θα μπορούσαν να πούνε και διαφορετικά, λένε εκλογές θα γίνουν κανονικά στο τέλος της τετραετίας το 27. Δεν θα μπορούσαν να πούνε και διαφορετικά όμως. Αλλά παράλληλα αυτό που λέμε κομματικός μηχανισμός, είναι δεδομένο ότι προετοιμάζεται για, ναι, και για πιο νωρίς.
0: Διάβασα όμως ότι σε ένα δικό σου παραπολιτικό, το οποίο το έπαιξε και σε όλο τον τύπο μετά, ότι ο Σαμαράς είχε δηλαδή συναντάει βουλευτές και τρώει και μαζί τους. Και βουλευτές, νυν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ήταν αυτό το τραπέζι, το δείπνο της περασμένης εβδομάδας, με τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που είχε ο κύριος Σαμαράς. Νομίζω ότι αυτή η πληροφορία επιβεβαιώνει τον τρόπο που κινείται τώρα ο κύριος Σαμαράς και μην κοροϊδευόμαστε, που κινιόταν πάντα. Γιατί ο κύριος Σαμαράς είναι ένας έμπειρος πολιτικός, ο οποίος ξέρει πώς γίνεται αυτό το παιχνίδι πάρα πολύ καλά. Είναι πλέον 50 χρόνια βουλευτή σχεδόν.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ έμπειρος. Αυτό τι δείχνει? Ότι ο κύριος Σαμαράς όχι μόνο προετοιμάζει αυτό που λέγαμε και στην αρχή της κουβέντας μας για τη δημιουργία κόμματος, αλλά ρίχνει δίχτυα, ρίχνει γέφυρες παντού, ακόμα και σε στελέχη που είναι σήμερα, έχουν βουλευτική έδρα με τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό δεν μπορεί, έχει πολύ ενδιαφέρον δηλαδή αυτό, ναι, το πράγμα από κάθε άποψη όπου και να το πάρεις.
0: Σταύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Για χαρά. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι...
2: Sky 89,4. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί. μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με Ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
8: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
9: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
8: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00111.
2: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
10: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
11: Sky 89,4.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Έφυγε από τη ζωή 53χρονη γυναίκα, η οποία υπέστη ανακοπή καρδιάς τη στιγμή που έβλεπε τις φλόγες της φωνικής πυρκαγιάς στη Λυτή να πλησιάζουν την κατοικία της την περασμένη Δευτέρα. Η γυναίκα νοσηλευόταν, ωστόσο δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Από την ίδια πυρκαγιά, τραγικό θάνατο είχαν βρει ένας 66χρονος και 12χρονος γιος του, ενώ η μητέρα της οικογένειας νοσηλεύεται με εγκάβματα. Σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης κηρύσσονται μετά από αίτημα των αρχών τους οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά, οι οποίοι επλήγησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου. Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα σύσκεψη στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου υπό τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης Κώστα Χατσαφάδο. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση με καλλιέργειες, θερμοκήπια και διάσπαρτες κατοικίες στο Δήμο Ιερά Πέτρας Λασιθίου στην Κρήτη. Πριν από λίγο, οι κάτοικοι του χωριού Μπραμιανά ειδοποιήθηκαν να μετακινηθούν προς Ιερά Πέτρα. Εντείνονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για την ταυτοποίηση και σύλληψη των δραστών της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι αξιωματικοί της υπηρεσίας ζήτησαν άρση απορρίτου τηλεφωνικών συνομιλιών για συγκεκριμένα άτομα και όχι μόνο αποκλειστικά για την ημέρα της επίθεσης, ενώ εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο να υπήρχε και τέταρτος δράστης. Σωρός άνδρα ανασύρθηκε από ιδιώτη δίτη στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδωρού στη Σάμο, όπου από το πρωί βρισκόταν σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης αλλοδαπών που επέβαιναν σε Λέμβο. Σύμφωνα με το λιμενικό, έχουν εντοπιστεί και διασωθεί 21 άτομα. Τα αίτια των καθυστερήσεων στις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια θα τεθούν επιτάπητο σε σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
11: Sky 89,4.

0: Εδώ είμαστε, 2 παρά 25, Boomtown Rats, με ένα τραγούδι παλιό που αγαπάω πολύ. Διάβασα την προηγούμενη εβδομάδα ότι το Υπουργείο Υγείας επιχειρεί να ενισχύσει τα νησιά λόγω καλοκαιριού με κάποιες ειδικότητες γιατρών που λείπουν, αλλά ιδιαίτερα σε κάποιες πολύ τουριστικές, περιοχές δεν τα έχει καταφέρει να κλείσει τα κενά. Για το θέμα αυτό θα μιλήσουμε με τον Υπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέος, που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τι κάνετε, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
0: Τι γίνεται λοιπόν με τα νησιά μας και τους γιατρούς αυτά?
1: Ναι, άκουσα την εισαγωγή σας, δεν ξέρω σε ποιο νησί αναφέρεστε. Πάντως η εικόνα και από την πολύ μεγάλη υποκήρυξη που έχουμε κάνει και από τις μετακινήσεις, γιατί έχουμε αλλάξει όλο το θεσμικό πλαίσιο τα τελευταία 2 χρόνια, είναι αρκετά βελτιωμένη σε σχέση με τα προηγούμενα καλοκαίρια. Εγώ θα ξεκινήσω από πέρυσι. Πέρυσι είχαμε μία από τις καλύτερες χρονιές επιχειρησιακά και στο ΕΚΑΦ και στο νοσηλευτικό προσωπικό και στο ιατρικό προσωπικό. Και φέτος, με βάση τα στοιχεία, γιατί το περσινό είναι εκεί και μένει, περσινό θα είναι αρκετά ενισχυμένο σε σχέση με πέρυσι. Ότι υπάρχουν κάποιες περιοχές που εξακολουθούν να έχουμε δυσκολία, γιατί μετακινούμε, έτσι. Έχουμε βάλει κίνητρο 2.100 ευρώ στη μετακίνηση γιατρού και 1.800 ευρώ νοσηλευτικού προσωπικού. Είναι αρκετά ισχυρό κίνητρο επιπλέον του μισθού τον μήνα. Και καταφέρνουμε με τις μετακινήσεις όποια κενά παρουσιάζονται, γιατί ορισμένες φορές παρουσιάζονται και κενά ad hoc. Δηλαδή κάποιος παίρνει αναρωτική άδεια, πρέπει να φύγει, τα οποία καλύπτονται. Σε σχέση πάντα με τα προηγούμενα χρόνια, θα έχουμε και βρισκόμαστε σε ένα αρκετά καλό σημείο.
0: Διάβαζα ότι σε κάποια τουριστικά νησιά, ενώ θέλουν να πάνε κάποιοι γιατροί, βρίσκουν εξωφρενικές τις τιμές των ενοικίων και δεν πάνε να κάνουν κάτι τέτοιο. Δηλαδή, αν θυμάμαι, στη Σάμο, στην Μήλο, στην Ίο, διάφορα τέτοια νησιά τα οποία καθημερινή το έγραφε.
1: Αυτό είναι ένα γνωστό πρόβλημα. Εμείς ως Υπουργείο Υγείας, όπου μπορέσαμε και όπου μπορούμε στις υγειονομικές δομές, στα κέντρα υγείας, δημιουργούμε δωμάτια τα οποία μπορούν να μείνουν οι υγειονομικοί. Σε κάποιες περιπτώσεις καλύπτει ο Δήμος.
0: Δεν θα έπρεπε παντού να τα καλύπτει ο Δήμος μεταξύ μας. Προσφέρουν ένα έργο αυτοί οι άνθρωποι για τους δημότες των νησιών. Δεν θα έπρεπε όλοι οι δήμαρχοι να έχουν βρει έναν τρόπο για τους δασκάλους και τους γιατρούς?
1: Θα σας απαντήσω ναι. Βρισκόμαστε σε ένα καλύτερο σημείο τα προηγούμενα χρόνια. Θα σας απαντήσω ναι. Ας πω χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Σαντορίνη. Έχουμε βγάλει προκήρυξη με 9.000 ευρώ το μήνα, έτσι. 5.500 ευρώ καθαρά. Και ο οποίο αυτό δεν προσελκύει ενδιαφέρον για το λόγο της πολύ υψηλής διαμονής. Ναι, όπου, και μάλιστα εγώ μπορώ να το πω για να ενισχύσω και τη θέση που έχετε εκφράσει, όπου ο Δήμος ενεργά έχει καλύψει την διαμονή, έχει βρεθεί και γιατρός. Να σας πω το χαρακτηριστικό παράδειγμα στη Χαλκιδική. Η Χαλκιδική πάντα η χώρα είχε πρόβλημα στο να καλύψει με τους διασώσεις του ΕΚΑΦ, μια πολύ μεγάλη έκταση. Εδώ και 2 χρόνια, και να πούμε το μεγάλο μπράβο, ευχαριστώ στις δημοτικές αρχές, μας εξασφαλίζουν δωμάτια για τους διασώστες που μετακινούμε και έχουμε καταφέρει να διπλασιάσουμε, σχεδόν διπλασιάζει τις βάλγες σε κάποιες περιοχές. Όπου η δημοτική αρχή το θεωρεί έργο, καλύπτει την διαμονή, έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα.
0: Ναι, δηλαδή θέλω να πω, όταν ακούμε ότι κάποια νησιά δεν έχουν γιατρό, ο κόσμος λέει, είδες, η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα γι' αυτό. Όμως επί της ουσίας είναι η τοπική αυτοδιοίκηση δεν κάνει τίποτα γι' αυτό, η οποία θα έπρεπε να βρει τρόπο να στεγάσει ένα γιατρό στο νησί της.
1: Σας είπα, είναι χαρακτηριστικά τα παραδείγματα. Όπου οι δημοτικές αρχές καλύπτουν τη διαμονή, οι πιθανότητες να καλυφθούν τα κενά είναι πολύ μεγάλες.
0: Μάλιστα. Ναι. Πέστε μας λίγο για τα απογευματινά γιατρία, γιατί κατάλαβα ότι τώρα τέλος Ιουνίου τέλειωσε αυτή η δυνατότητα να κάνουν απογευματινά γιατρία.
1: Χειρουργία.
0: Χειρουργία, ναι. Με το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Ναι, να κάνω μια παρατήρηση. Αρχίζεται από το τέλος, δεν αρχίζεται από τη βασικό σκοπό και την αρχή του προγράμματος. Το πρόγραμμα είχε γίνει για να μειωθούν οι αναμονές χειρουργείου στη χώρα στα ψυχικά περιστατικά.
0: Μειώθηκαν αυτές, φαντάζομαι.
1: Το πρόγραμμα σταματάει γιατί πέτυχε. Αρχίσαμε από τη βασική αιτία, το οποίο σταματάει το πρόγραμμα. πέτυχε γιατί αυξήσαμε την πρωινή λειτουργία των νοσοκομείων, που σημαίνει ότι έχουμε περισσότερους αναισθησιολόγους, περισσότερους νοσηλευτές, χειρουργήθηκαν περισσότεροι ασθενείς το 25 σε σχέση με το 24 και μάλιστα ένας πολύ μεγάλος αριθμός που είναι 50.000. Ασθενείς χειρουργήθηκαν στα απογευματινά δωρεάν ιατρία εντός των νοσοκομείων του ΕΣΥ και κάποιοι χειρουργήθηκαν δωρεάν σε ιδιωτικές κλινικές. Αυτά τα τρία έφεραν από εκεί που περίμεναν σχεδόν 90.000 άνω των 4 μηνών, αυτή τη στιγμή να περιμένουν 7.000 άνω των 4 μηνών και μάλιστα είναι σε ένα διάστημα 4 με 6 μήνες. Ενώ προηγουμένως είχαμε και δεν περιποιούσε τιμή για κανένα άτομα τα οποία περιμέναν 3 και 4 χρόνια για να χειρουργηθούν έστω και για ένα ψυχρό περιστατικό το οποίο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Αυτή τη στιγμή έχουμε μειώσει πάρα πολύ τις αναμονές και στην ερώτηση αν θα ξαναρχίσει ή αν θα ξαναενεργοποιηθεί, αυτό εξαρτάται. Έχουμε διάφορα, μια σειρά από μέτρων που εφαρμόζονται όταν αρχίζει να αναπτύσσεται μια αναμονή. Όταν βλέπουμε ότι αναπτύσσεται και δεν μπορούν να διορθωθούν με τα μέτρα τα οποία έχουμε σε μόνιμη βάση, μπορεί να ξαναρχίσει και το πρόγραμμα.
0: Ναι. Άρα υπολογίζεται ότι δεν θα έχουμε πάλι σε ένα-δύο χρόνια τεράστιες αναμονές δεκάδων χιλιάδων.
1: Όχι, για τους εξής δύο λόγους. Πρώτον, η αύξηση στην πρωινή τακτική λειτουργία είναι κάτι το οποίο είναι μόνιμο και βρίσκεται εκεί. Δεύτερο, έχουμε αντιμετωπίσει αυτό που έφερε ο COVID, γιατί είναι ένας από τους πολύ μεγάλους λόγους της μεγάλης αναμονής αυτής, ήταν το κλείσιμο του χειρουργικού τομέα για πάνω από 12 μήνες. Έτσι. Η χαρακτηριστικό ήταν η Βόρειος Ελλάδα, που ήταν πολύ περισσότερο κλειστή σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα, που εκεί είχαμε τις υψηλότερες αναμονές.
0: Ο κόσμος δηλαδή λόγω του COVID δεν ήθελε να πάει στο νοσοκομείο, φοβόταν μην πάει και έχει...
1: Ή δεν ήθελε να πάει ή πήγαινε στο νοσοκομείο και δεν γίνονταν τακτικά χειρουργία.
0: Ναι.
1: Όλα τα χειρουργία είχαν μετατραπεί σε μονάδες εντατικής θεραπείας και για πάρα πολύ, πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα χειρουργόντουσαν μόνο τα επίγοντα. Δεν χειρουργούσε κανένα περιστατικό σε ολόκληρες περιοχές της χώρας. Τακτικό περιστατικό.
0: Τώρα, σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης, ας πούμε, ξέρω ότι μεγάλες ουρές έχει π.χ. η Βρετανία. Πού βρισκόμαστε εμείς?
1: Πολύ πάνω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Και εννοώ καλύτερα.
0: Ναι.
1: Βρισκόμαστε καλύτερα. Δεν θα αναφέρω ότι η Βρετανία έχει πολύ μεγάλες αναμονές που φτάνουν 12 με 18 μήνες. Έχουμε περίπου 2,6 εκατομμύρια πολίτες που είναι σε λίστα αναμονή άνω των 6 μηνών στην Μεγάλη Βρετανία, αλλά και χώρες με καλά συστήματα υγείας βρίσκονται στα επίπεδα που είναι τα δικά μας, 4 με 6 μήνες. Σουηδία, Γερμανία, που είναι από τις χώρες που είναι στην πάνω, στις πρώτες θέσεις του πίνακα.
0: Πολλά νοσοκομεία εξακολουθούν να λένε ότι έχουν ελλείψεις σε γιατρούς, αλλά κυρίως σε νοσηλευτές. Πού βρισκόμαστε?
1: Το νοσηλευτικό προσωπικό είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Εκεί υστερούμε. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια καν όποιος δηλώσει που θέλει να εργαστεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας τον προσλαμβάνουμε με αυτό το σημείο αυτή τη στιγμή. Έχουν δοθεί τα πρώτα κίνητρα που είναι η ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά. Το επόμενο διάστημα θα δοθούν και άλλα κίνητρα και επιστημονικά, διοικητικά. Και είμαστε σε επεξεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και συζητάμε και οικονομικά κίνητρα ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες της χώρας, έτσι ώστε να βελτιώσουμε καταρχήν ποια παιδιά επιλέγουν νοσηλευτικοί, που είναι ένα διεθνές πρόβλημα πλέον και σε ευρωπαϊκό επίπεδο λείπουν 1 εκατομμύριο νοσηλευτές, αλλά και όσοι τελειώνουν, ολοκληρώνουν τη νοσηλευτική και τις σπουδές τους, να θέλουν να ασκήσουν το επάγγελμα. Γιατί και εκεί χάνεται αρκετός κόσμος.
0: Δηλαδή, δώστε μας ένα νούμερο να ξέρουμε για πόσους νοσηλευτές μιλάμε, οι οποίοι αυτή τη στιγμή λείπουν. Το ρωτάω γιατί δυστυχώς ο πληθυσμός της χώρας γερνάει και σε λίγα χρόνια θα έχουμε τεράστιες ανάγκες για να βοηθάμε τους ηλικιωμένους.
1: Ναι, ακριβή νούμερο δεν μπορώ να σας δώσω. Ξέρουμε πόσους χρειαζόμαστε στα νοσοκομεία, που είναι και μάλιστα διαφορετική εικόνα. Η επαρχία έχει πολύ καλύτερη εικόνα από ό,τι έχει η Αττική, που είναι τα μεγάλα νοσοκομεία. Ξέρουμε πόσοι έχουν κινηθεί, γιατί ο νοσηλευτής είναι ένα επάγγελμα το οποίο μπορεί να ασκηθεί, όπως είπατε και εσείς, στα νοσοκομεία, μπορεί να ασκηθεί σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, μπορεί να ασκηθεί στα σχολεία. Αλλά αν τα βάλουμε αυτά σε μια προτεραιότητα, η πρώτη προτεραιότητα είναι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και μετά πρέπει να καλυφθούν τα υπόλοιπα κοινά.
0: Μάλιστα. Έχω διάφορα μηνύματα για το πρόγραμμα για την Παχυσαρκία, το οποίο έχει διακοπεί. Έχουμε κάποιο νέο επ' αυτού της κυρίας Αγαπηδά Επική?
1: Ναι, από όσο γνωρίζω θα υπάρξουν ανακοινώσεις τις επόμενες μέρες.
0: Προς την σωστή κατεύθυνση, προς την καλή κατεύθυνση, δηλαδή θα συνεχίσουν οι άνθρωποι να παίρνουν τα φάρμακά τους ή προς την αντίθεση?
1: Να υπολογίσω, ναι, αν μπορούσα να ανακοινώσω κάτι τώρα θα το ανακοίνωνε, θα το κρατάγαμε μυστικό.
0: Μάλιστα. Κύριε Θεμιστοκλέου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
1: Ευχαριστώ και εγώ και πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας πω για το Πανεπιστήμιο Kiel.
2: Sky 89,4.
3: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησί.
6: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
7: Κατάστημα. Κατάστημα!
8: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.

0: Προφανώς θα είδατε αυτό το βίντεο με τον σύμβουλο της ασφαλείας του Πρωθυπουργού, τον κύριο Θάνο Ντόκο, να μιλάει με διάφορους φαρσέρ, πράκτορες, δεν ξέρουμε ακριβώς τι ήταν, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως εκπρόσωποι της Ουκρανικής κυβέρνησης, ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και λέγανε διάφορα. Η κυβέρνηση τοποθετήθηκε από αυτού. Ας ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη.
1: Αν υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα πέραν του ζητήματος ευρύτερα της ασφάλειας, το οποίο όμως δεν αφορά μόνο τη χώρα μας, και της ανάγκης για περαιτέρω ενίσχυση των συστημάτων αυτών, το οποίο το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή χωρίς να υποτιμούμε το θέμα, αλλά αν υπάρχει ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, είναι η ευκολία που τα κόμματα, κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης, συμπεριλαμβανομένης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δηλαδή του ΠΑΣΟΚ, και ένα κομμάτι των μέσων μαζικής ενημέρωσης, πιστεύει χωρίς καμία δεύτερη σκέψη κάποιους που δηλώνουν Ρώσοι φαρσέρ, που μόνο φαρσέρ δεν είναι, αν ψάξει κανείς λίγο προσεκτικά τη δραστηριότητά τους. Δηλαδή, κόμματα της αντιπολίτευσης και κάποια μέσα ενημέρωσης, προκειμένου να ζητήσουν την παρέτηση ενός κρατικού αξιωματούχου, υιοθετούν αμάσιτα όσα λένε κάποιοι που δηλώνουν Ρώσοι φαρσέρ. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Και θεωρώ ότι δεν ωφελεί καθόλου τη χώρα.
0: Σωστό είναι αυτά που λέει ο κ. Μαρινάκης. Έτσι, δεν νομίζω όμως ότι υπάρχουν μέσα ενημέρωση τα οποία θέλουν να διώξουν τον κύριο Ντόκο από τη δουλειά του, που είναι και επαρκής και πάρα πολύ καλός. Ωστόσο, το κράτος θα πρέπει να οχυρώνει τον κύριο Ντόκο, έτσι ώστε όταν του λένε ότι στο τηλέφωνο είναι ο εκπρόσωπος της Ουκρανικής κυβέρνησης, να είναι ο εκπρόσωπος της Ουκρανικής κυβέρνησης και όχι ένας Ρώσος πράκτορας. Θέλω να πω, συμβαίνουν και σε άλλες χώρες αυτές. Έχουν γίνει απίθανες τέτοιες συνομιλίες. Θυμάμαι μία της κυρίας Μελώνη τελευταία τέτοιου είδους. Η δουλειά όμως των μυστικών υπηρεσιών των δικών μας είναι να θωρακίζουμε τον κύριο Ντόκο, να μπορεί να μιλάει ελεύθερα με τον άνθρωπο που είναι απέναντι και να ξέρει ότι ο άνθρωπος που είναι απέναντι είναι αυτός με τον οποίο ήθελε εκείνος να μιλήσει και όχι κάποιος άλλος. Άρα εκεί πρέπει να ρίξει, κατά τη γνώμη μου, το βάρος κυβέρνηση, αντί να κάνει επίθεση στην αντιπολίτευση ή όχι. Νομίζω πως αυτά είχα να πω. Ήθελα πριν κλείσουμε να πω ένα τελευταίο αντίο στον φίλο μου και δάσκαλο της δημοσιογραφίας, τον Γιώργο Τζαλακό, σπουδαίος δημοσιογράφος, με χιούμορ, με διαβάσματα, με γνώσεις, με επιχειρήματα, με ανοιχτό μυαλό και μεγάλη αγάπη για την πατρίδα του, την Κύπρο. Καλό ταξίδι, φίλε μου Γιώργο. Όσοι εδώ ήτανε, ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού με το Σπύρο Μάλι. Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.

0: όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Παπέρκε!
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
4: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης. Αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 1399. Δύναμή μας, η ροή μας.
5: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
6: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε.
5: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
7: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
6: Είναι του τύπου σας.
8: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ. Δευτέρα, 6 Ιουλίου σήμερα. Ακούτε Sky 100,3, κεντρικό μαγκαζίνο και ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Φορέστε μάσκες όπως τον κορονοϊό, λένε οι ειδικοί στους κατοίκους περιοχών κοντά σε πυρκαγιές, ειδικά στην πυρκαγιά του Ωραιόκαστρου στη Θεσσαλονίκη, όπου εξαιτίας της φωτιάς σε εργοστάσιο ανακύκλωσης και άλλους βιομηχανικούς χώρους δημιουργήθηκε ένα τοξικό νέφος.
1: Ο καπνός αλλά και οι οσμοί καμένου έχουν φτάσει μέχρι και το κέντρο της πόλης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται ασφαλώς για την υγεία όσων εισπνέουν αυτόν τον καπνό.
2: Το σωστότερο θα ήταν όλοι όσοι βρίσκονται κοντά στην περιοχή να φοράνε μια μάσκα μέχρι να καθαρίσει η ατμόσφαιρα, διότι αναγκαστικά εισπνέουν κάποια από τα αιωρούμενα τοξικά σωματίδια τα οποία μπαίνουν μέσα στον οργανισμό μας.
0: Αύξηση των καθυστερήσεων στις πτήσεις καταγράφεται στην Ελλάδα. Το σύστημα έχει και κάποια όρια που δεν μπορούμε να τα ξεπεράσουμε, ειδικά το καλοκαίρι, λένε οι ελεκτές.
3: Όταν, ας πούμε, αυτή τη στιγμή εξυπηρετούμε 35 αναχωρήσεις την ώρα και κάθε μέρα από το πρόγραμμα είναι από 40 μέχρι 45 το πρωί, καταλαβαίνετε την ιδέα για να μπορέσουν να εξυπηρετούν αυτές οι πτήσεις, θα χρειαστεί να σταθούν 2-3 ώρες για να σβήσει όλη αυτή η ζήτηση.
0: Θα πάμε και στο αεροδρόμιο να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Στην Τουρκία τώρα μεταβαίνουν οι ηγέτες του ΝΑΤΟ για την ετήσια σύνοδο. Υπάρχουν προειδοποιητικές βολές από τον Τραμπ για τις δαπάνες. Πρέπει να πληρώσετε περισσότερα, λέει ο Τραμπ στους Ευρωπαίους. Τι θα συζητήσει ο Αμερικανός πρόεδρος με Ερντογάν? Στο τραπέζι, κινητήρες για τα μαχητικά της Τουρκίας και F-35.
4: Οι πληροφορίες που έχει ο Sky αναφέρουν ότι προτίθεται να κάνει ανακοίνωση για τους κινητήρες και ίσως και να εκφράσει την επιθυμία του, που είναι μόνο επιθυμία διότι τον δένουν οι Αμερικανικοί νόμοι για τα F-35.
5: Πιθανό λοιπόν και οι κινητήρες τώρα να ξεφύγουν από τον νόμο Κάτσα και να μπουν στη λογική της εξωτερικής βοήθειας των ΗΠΑ προς χώρες και άρα να μην έχει ο πρόεδρος τέτοια δέσμευση. Κατά την άποψή μου λοιπόν έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες ο Ερντογάν να το πετύχει αυτό, να πάρει τους κινητήρες.
0: Έχει πλούσιο ρεπορτάζ ο Μανώλης Κωστίδης από την Τουρκία να μας πει σε πολύ λίγο και ο Μανώλης, και έχει φουντώσει για τα καλά η προεκλογική κόντρα. Στο μήλο της αντιπαράθεσης ρίχνουν νερό οι δημοσκοπήσεις, αλλά και η πρεμιέρα Σαμαρά στα κοινωνικά δίκτυα. Βγήκε ο πρώην πρωθυπουργός σε Instagram κτλ. Με βέλη κατά της Νέας Δημοκρατίας.
6: Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάνουν τα αντίθετα. Προσέξτε τα εθνικά θέματα. Κοιτάξτε το μικρομεσαίο. Τα λεφτά από την Ευρώπη να πηγαίνουν στους μικρομεσαίους, όχι στους λίγους.
7: Είναι μια κατηγορία που την έλεγε ο Τσίπρας, την έλεγε ο Κασελάκης, την έλεγε ο Ανδρουλάκης, την έλεγε η Ζωή Ξαντοπούλου, την έλεγε ο Βελόπουλος και λυπούμε γιατί τώρα την άκουσα και το Σαμάρα.
0: Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Τζέσι Αμπτουλάη στην αρχισυνταξία. Μελίνα Σαμαραδέλη, επιμέλεια παραγωγής. Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και στο άλλο μικρόφωνο, έτοιμος να μας ενημερώσει για το πώς αρχίζει η εβδομάδα, ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δηλαδή, για να μην τον αδικήσω, από το αξιμέρωτο μας ενημερώνει ο Δημήτρης, αλλά τώρα και τους ακροατές του μεσημεριού.
8: Καλώς το μεσημέρι, λοιπόν. Καλή εβδομάδα. Ναι, το πρωινό ήταν για άλλη μια φορά δύσκολο, ενώ ξεκίνησε καλά, δυσκόλεψε πάρα πολύ και τη διαφορά την έκαναν τα κινητοποιημένα οχήματα και τα τροχαία ατυχήματα, κάτι το οποίο συμβαίνει και τώρα. Αν δεν είχαμε συμβάντα δηλαδή, δεν θα είχαμε προβλήματα επί της ουσίας στο λεκανοπέδιο, αλλά στην παραλιακή προς τον Πειραιά, κατά μήκος του Αλίμου, έχει δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα λόγω τροχαίου συμβάντος στο ύψος σχεδόν της Καλαμακίου. Ίδια εικόνα στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου, λεωφόρου Αθηνών δηλαδή, μετά την Αφαία, στο Σκαραμαγκά δηλαδή, επί της ουσίας κοντά στη Σχιστού, υπάρχει τροχαίο ατύχημα και έχει δημιουργηθεί και εκεί έχει αρχίσει να δημιουργείται μποτιλιάρισμα. Η άνοδος της Κηφισού, λόγω ακινητοποιημένου οχήματος λίγο νωρίτερα, έχει κίνηση από τις Τρεις Γέφυρες προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Και το Καματερό, η άνοδος της λεωφόρου Φιλής στο Καματερό Σπύρο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, να είσαι καλά. Ο Δημήτρης Κολιμιχάλης, έτσι ξεκινάει η μέρα. Ζήσαμε ένα Σαββατοκύριακο με σοβαρές μεγάλες πυρκαγιές που προκάλεσαν και μεγάλες καταστροφές στο Ωραιόκαστρο και στην Ινώη. Και στις δύο περιπτώσεις κινήθηκαν πολύ γρήγορα οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Τις οριοθέτησαν μέσα σε ένα χρόνο που δεν επέτρεψε μεγάλη εξάπλωση των πυρκαγιών. Υπήρξαν όμως και ζημιές. Και μόλις είπαμε ότι ξεκίνησε η Δευτέρα λίγο καλά, ο Χάρης Λοντάκης, ο ανταποκριτής μας στην Κρήτη, για μια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε εκεί. Γεια σου, Χάρη.
9: Καλό μεσημέρι. Η Κρήτη, ήδη τρεις από τους τέσσερις δομούς είναι σε κίτρινο.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Έχετε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά σήμερα στην Κρήτη. Ναι.
9: Και αυτό λόγω των ισχυρότατων ανέμων που πνέουν στο νησί, βόρειοι άνεμοι. Είχαμε μια πυρκαγιά στην περιοχή των Μπραμιανών στην Ιεράπετρα, εκεί που βρίσκεται και το φράγμα. Ήταν μια πυρκαγιά που σε χαμηλή βλάστηση δεν είναι. Εκεί υπάρχουν κυρίως θερμοκήπια και κάποιες καλλιεργήσιμες εκτάσεις, λίγοι ελαιώνες. Διάσπαρτες όμως αγρικίες, κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, κυρίως λόγω των ανέμων, ειδικά στη νότια Κρήτη, στην περιοχή της Ιεράπετρας, όταν έχουμε ανέμους, η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Θυμίζω πέρυσι είχαμε μια μεγάλη πυρκαγιά ανατολικά της Ιεράπετρας αυτή τη φορά, η φωτιά αυτή είναι στα δυτικά. Η κινητοποίηση ήταν με 59 πυροσβέστες, με δύο πεζοπόρα τμήματα, με 13 οχήματα και δύο ελικόπτερα. Αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά φαίνεται να έχει οριοθετηθεί. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι το πιθανότερο είναι ότι ξεκίνησε από υπολείμματα θερμοκηπίων τα οποία δεν είχαν απομακρυνθεί από την συγκεκριμένη περιοχή, παρά το γεγονός ότι υπάρχει ειδικός χώρος διαχείρισης των υπολείμματων. Οι πυροσβέστες επιχειρούν ακόμα διάσπαρτες εστίες που λόγω του ανέμου κυρίως είναι ακόμα
0: συνέχεια σε εγρήγορση, γιατί δεν ξέρεις πώς μπορεί να σου ξεφύγει η κατάσταση.
9: Και την ώρα που είχαμε τη φωτιά στην Ιεράπετρα, ξέσπασε άλλη μια φωτιά στο Δήμο Βιάνου, τον δυτικό γειτονικό Δήμο της Ιεράπετρας, στην περιοχή Αφρατή. Όμως αμέσως οριοθετήθηκε. Το ελικόπτερο που ήταν κοντά, ενώ σε σχέση με η μία περιοχή με την άλλη είναι πάρα πολύ κοντά, το ένα από τα δύο ελικόπτερα που επιχειρούσε στα Μπραμιανά, έκανε δύο ρήψεις στην περιοχή της Βιάνου και έτσι οριοθετήθηκε άμεσα η φωτιά. Ενώ να σας πω ότι το ευχάριστο και το θετικό στην φωτιά στα Μπραμιανά είναι ότι τα πυροσβεστικά ελικόπτερα είχαν την ευκαιρία να κάνουν ένα εφοδιασμό από το φράγμα. Γι' αυτό μείωνε τους χρόνους.
0: Ναι, έπαιρναν γρήγορα νερό. Ναι.
9: Οπότε και εκεί έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Τα ελικόπτερα, τα εναέρια μέσα έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στο να βοηθήσουν, να περιορίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τις διάσπαρτες εστίες και να οριοθετηθεί γρήγορα η πυρκαγιά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη. Καλή συνέχεια. Ελπίζω να μην επικοινωνήσουμε πάλι για αυτό το λόγο, αν και σε αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες θα αρέσει και κάποιοι το βάζουν σημάδι. Όποτε έχουμε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, δυνατούς ισχυρούς ανέμους, υψηλές θερμοκρασίες, θα βρουν να κάνουν κάτι, κάποια δραστηριότητα, κάποια εργασία εκείνη ακριβώς την ημέρα, για να προκληθεί ένας πανικός και μια μεγάλη καταστροφή, όπως είχαμε και στο Ρεόκαστρο.

0: της Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνάς Αηδονά, του Δημάρχου Ροκάστρου Παντελιτσακύρη και του Δημάρχου Παύλου Μελά, Δημήτρια Λανίδη. Προσερχόμενος στη σύσκεψη, ο κύριος Κατσαφάδος τόνισε πως οι δύο Δήμοι κηρύσσονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και πως ήδη έχει ξεκινήσει η καταγραφή των ζημιών και πως σε συνεργασία ασφαλώς με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης θα δρομολογηθούν ιδέουσες ενέργειες, ούτως ώστε να αποζημιωθούν οι πληγέντες των περιοχών αλλά και να αποκατασταθούν φυσικά οι υποδομές που καταστράφηκαν από τις πλόγες. Από λεπτό σε λεπτό ξεκινάει η αυτοψία του Μακίου, στο οποίο είναι και ο κύριος καταφάσης της πληγής στις περιοχές. Θα δούνε αναλυτικά, θα δούνε τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί. Θα δούμε βέβαια και το αποτύπωμα που υπάρχει στο περιβάλλον ναι. της περιοχής μετά από αυτή την τρομακτική πυρκαγιά που έπληξε ναι. το Ρεόκαστρο.
1: Τώρα ζητώ και τη δική σου τη βοήθεια να μου πεις, δηλαδή πρέπει να το καταλαβαίνετε και στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη, είναι έντονοι οσμοί του καπνού μέχρι τώρα?
0: Η Θεσσαλονίκη ήταν τα προηγούμενα 24 ώρα, τώρα έχει περιοριστεί ευτυχώς στην ευρύτερη περιοχή του Ωραιοκάστρου. Μιλάμε για μια πάρα πολύ επικίνδυνη κατάσταση, γιατί μιλάμε ουσιαστικά για μια φωτιά που δεν έχει σβήσει στο εργοστάσιο συγκεκριμένα με τα ανακυκλώσιμα υλικά. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν ύλες οι οποίες θα καίνε για μέρες. Αυτή είναι και η τακτική της πυροσβεστικής, δηλαδή να καούν και μετά να ξεκινήσουν να απομακρύνονται με ειδικά σκαπικά υλικά. Ιδιαίτερη προσοχή για κάθε κάτοικο του Ωραιοκάστρου και όποιον βέβαια επισκέπτεται την περιοχή, να ακολουθούν τα μέτρα που συνιστούν οι ειδικοί, όπως για παράδειγμα σε εξωτερικούς χώρους να χρησιμοποιούν χειρουργικές μάσκες, να αποφεύγουν ιδιαίτερα οι ευπαθείς ομάδες, ηλικιωμένοι και μικρά παιδιά φυσικά, τις περιττές, τις άσκοπες εξωτερικές μετακινήσεις. Ιδιαίτερη προσοχή. Είναι κάποιες μέρες οι οποίες θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να περάσουν και να μην έχουμε κάποιο άλλο αποτύπωμα από αυτή την τρομερή πυρκαγιά.
1: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης Εχλατλής. Να μείνουμε λιγάκι σε αυτό το θέμα, δηλαδή τις συνέπειες, τις επιπτώσεις από το πυκνό καπνό, ειδικά τον καπνό που βγαίνει μέσα από εργοστάσια ανακύκλωσης, όπως αυτό που ακόμη σιγοκαίει και προσπαθούν οι πυροσβέστες με ορισμένες μεθόδους να το σβήσουν. Ο καθηγητής περιβαλλοντικής και υγειονομικής μηχανικής, ο κ. Σαριγιάννης, το πρωί ήταν στο Sky.
2: Ήταν ένα νέφος που είχε ένα μείγμα από εθάλη, αλλά σε συνδυασμό όμως με τοξικά χημικά καρκινογόνα, όπως τοξίνες, φουράνια, αρωματικούς οργανάθρακες, οι οποίοι προκύπτουν στα προϊόντα καύσης, ειδικά από την καύση τεχνητών υλικών. Οι συγκεκριμένες ουσίες είναι πολύ, πολύ καρκινογόνες και μάλιστα είναι και ιδίως συσσωρεύσιμες, που σημαίνει ότι μένουν στον οργανισμό για περίπου 16 χρόνια. Ο άνεμος μετέφερε μεταξύ αυτό το νέφος ουσιαστικά πιο μακριά, δεν έμεινε μόνο τοπικά στην περιοχή.
1: Και γι' αυτό λένε όλοι οι ειδικοί, ειδικά στις ευπαθείς ομάδες, αλλά όχι μόνο. Μία μάσκα θα ήταν πολύ χρήσιμη να τη φορούσαμε. Όσοι μένουμε σε περιοχές όπου έχουμε εκδήλωση πυρκαγιάς και όταν καίγονται τέτοια υλικά, θα βοηθούσε πάρα πολύ. Ο Γιώργος Καραμιτζόγλου στο στούντιο, γιατί έχουμε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς και σήμερα και αύριο. Αλλά να μας πει και για την Ινώη, χθες την πυρκαγιά που είχαμε και Γιώργο.
3: Πρώτον, λοιπόν, να ξαναδούμε και αύριο έχουμε κατηγορία 4. Για κίνδυνο πυρκαγιά σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, όλος ο νομός Ηρακλείου, όλος ο νομός Λασιθίου.
1: Και μέχρι το 5 πάει αυτή η κλίμακα. Οπότε ναι, το 4 είναι ένα βήμα πριν τον κόκκινο συναγερμό για όλη τη χώρα.
3: Έτσι, είναι πολύ υψηλός κίνδυνος, η κατηγορία 4, πορτοκαλί. Και επίσης και περιοχές Χανίων, και αυτές είναι αύριο στην κατηγορία 4. Η Αττική είναι αύριο, η Αττική και η Εύβοια είναι στην κατηγορία 3. Πάρα λοιπόν πολλές περιοχές και αύριο που θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει και διασπορά των δυνάμεων της πυροσβεστικής. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Κρήτη, επειδή και σήμερα έχουμε κατηγορία 4, είναι ένα πρόβλημα τα υπολείμματα θερμοκηπίων που το ανέφερε και πριν ο συνάδελφος. Τα υπολείμματα θερμοκηπίων το λένε και πάρα πολλοί δασικοί υπάλληλοι από τα δασαρχεία αλλά και από την πυροσβεστική υπηρεσία. Είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα. Παραμένουν αυτά, είναι πολλά πλαστικά τα οποία ενεργοποιούνται αμέσως με τις πυρκαγιές και γι' αυτό λοιπόν εξαπλώνεται γρήγορα, όπως είδαμε και την πυρκαγιά τώρα που ευτυχώς υιοθετήθηκε γρήγορα στην Ιερά Πέτρα αλλά και στο Δήμο Βιάνου στο Ηράκλειο. Όμως χρειάζεται προσοχή, γιατί η Κρήτη έχει δύσβατα σημεία. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Ινώη, υπήρχαν πολλές διάσπαρτες κατοικίες σε αυτή την περιοχή, γιατί μιλάμε για το δρόμο που φεύγουμε από τη Μάνδρα και πάμε προς τη Βιωτία. Εκεί λοιπόν υπάρχουν πολλές διάσπαρτες και μάλιστα στη θέση Σφάκα, που είναι ακριβώς δίπλα στον δρόμο, σε αυτόν τον δρόμο που οδηγείται, που πάμε προς την Βιωτία. Υπάρχουν πολλές διάσπαρτες κατοικίες και γι' αυτό λοιπόν υπήρχε και το 112 το απόγευμα κατά τις 4.

0: ούτως ώστε να είναι οι κάτοικοι εκεί σε ετοιμότητα για να μπορέσουν να απομακρυνθούν. Ήταν τεράστια η δύναμη, δηλαδή δεν κοιτάμε μόνο, μην κοιτάμε μόνο τους 250 πυροσβέστες και τα 22 σχεδόν εναέρια που επιχειρούσαν. Μιλάμε για πολύ μεγάλο αριθμό εθελοντών. Όλη η Αττική και όλη η Βοιωτία κατέβηκε σε αυτή την πυρκαγιά να μπορέσουν να βοηθήσουν εκεί οι εθελοντές για να μπορέσει να οριοθετηθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα αυτή η πυρκαγιά, η οποία ήταν πάρα πολύ επικίνδυνη. Και θα δουν τώρα βέβαια πώς ξεκίνησε, γιατί υπάρχει και το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής που θα δει ακριβώς το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς για να δουν αν ευσταθούν και οι περιπτώσεις τσιγάρου που λένε ότι
1: υπάρχουν μαρτυρίες ότι δεν είναι αυτοκίνητο.
0: Ότι κάποιο αυτοκίνητο.
1: Έπεσε ένα αντικείμενο. Τώρα λένε τσιγάρο, κάτι άλλο και προκλήθηκε η πυρκαγιά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ,
0: Γιώργο.
1: Μιας και ήρθαμε τώρα στο κομμάτι των συλλήψεων. Έχει αφαιθεί ελεύθερος ο 76χρονος, ο οποίος συνελήφθη για τη φωτιά στο αερόκαστρο. Ο εισαγγελέας διέταξε διενέργεια προκαταρκτικής για να αποτιμηθεί η έκταση των ζημιών. Για το αν απειλήθηκαν ή πέσαν φθορές εγκαταστάσεις. Θα εκτιμηθεί και η καμένη έκταση. Δηλαδή θα γίνει όλη αυτή η προεργασία και μετά θα έχουμε τα περαιτέρω για το κομμάτι των συνεπειών, των ποινικών επιπτώσεων. Ο κύριος Καραγιάννης, ο κύριος Θόδωρος Καραγιάννης, είναι ποινικολόγος στο πρωί στο Sky.
2: Αν είναι από δόλο, οι ποινές ξεκινάνε έτσι κι αλλιώς από πολύ ψηλά. Αν είναι από αμέλεια, εκεί πέρα αναγκαστικά πάνε πλημελιματικές περιπτώσεις, αυτόφοροι σύλληψη και συνήθως αφαίνονται ελεύθεροι. Τώρα, η δικαιοσύνη να βάλει μυαλό σε κάποιον από αμέλεια δεν γίνεται.
3: Δεν μπορεί.
2: Δηλαδή, από ένα σημείο και μετά η ανοησία δεν μπορεί να διορθωθεί με ποινές. Δυστυχώς υπάρχει μια γενιά ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας συνήθως, ειδικά αυτοί που έχουν μεγαλώσει στην επαρχία, και δεν αντιλαμβάνονται τις συνέπειες.

0: Και ερχόμαστε τώρα στην πολιτική αντιπαράθεση που παρά το προχωρημένο του καλοκαιριού φαίνεται ότι καλά κρατεί και όχι μόνο κρατεί αλλά φουντώνει μέρα την ημέρα και όλα δείχνουν ότι πολλές λίγες θα είναι οι ημέρες, εκείνη η περίοδος πολιτικής δραστώνης φέτος το καλοκαίρι, εκεί μάλλον κατά τον Αύγουστο για πολύ λίγο. Η αντιπαράθεση λοιπόν φαίνεται ότι καλά κρατεί και κινείται σε θέματα καθημερινότητας με αιχμή την ακρίβεια, με διαφορετικές στρατηγικές για το κάθε κόμμα, ακόμα και διαφορετικές επιθυμίες ό,τι αφορά το χρόνο των εκλογών. Είχε γράψει ένα πολύ ωραίο άρθρο ρεπορτάζ ο Αντώνης Ατζολέτος, ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky, που είναι στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Αντώνη. Για το αν κάποιο κόμμα θέλει να γίνουν τώρα εκλογές ή προτιμά σε δεύτερο χρόνο με βάση τα δημοσκοπικά χαρακτηριστικά και τη δυναμική. Αλλά θα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Θα το δούμε συνέχεια γιατί θέλω το σχόλιο σου. Είχαμε πολλά γεγονότα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ήταν οι αιχμές του Αντώνη Σαμαρά στην κυβέρνηση. Αυτό δεν ήταν καινούριο. Καινούριος ήταν ο τρόπος που το έκανε. Βγήκε στα κοινωνικά δίκτυα ο Αντώνης Σαμαράς. Ίσως να είναι και ένα στοιχείο αυτό που να δείχνει τις προθέσεις του. Ότι αρχίζει και μπαίνει στα TikTok ο Αντώνης Σαμαράς. Οπότε να δούμε πώς εξελίχθηκε αυτή η αντιπαράθεση μέσα από τους ίδιους τους πρωταγωνιστές.
1: Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάναν τα αντίθετα. Προσέξτε τα εθνικά θέματα. Κοιτάξτε το μικρομεσαίο. Τα λεφτά από την Ευρώπη να πηγαίνουν στους μικρομεσαίους, όχι στους λίγους. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40 έφτασε στο 20. Και ξαφνικά, εγώ με αυτούς που θέλω, επιχειρήματα Προέδρου Εδεσαϊκού.
2: Τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης πήγαν σε κέντρα ανακαινήσεις νοσοκομείων και κέντρων υγείας, όλα από μικρές και μεσαίες εργολαβικές εταιρείες. Είναι μικρά έργα. Αυτό που είπε ο σεβαστός μου κύριος Πρόεδρος δεν είναι αλήθεια. Αυτή είναι μια κατηγορία που την έλεγε ο Τσίπρας, την έλεγε ο Κασελάκης, την έλεγε ο Ανδρουλάκης, την έλεγε η Ζωή Ξαντοπούλου, την έλεγε ο Βελόπουλος και λυπούμε γιατί τώρα την άκουσα και τον Σαμαρά. Δεν ξέρω αν με αυτούς θέλει να κάνει παρέα. Το ξεκαθαρίζω. Αυτές όλες τις κατηγορίες θα είχαν αξία αν είχαν κάποιο στοιχείο αλήθειας.
3: Δεν θα καθόμαστε κάθε μέρα να σχολιάζουμε τέτοιου είδους δηλώσεις ή τοποθετήσεις, αλλά αυτό που σκεφτόμουν είναι επειδή είναι και η περίοδος, τώρα το καλοκαίρι, στην τηλεόραση βλέπουμε πολλές επαναλήψεις ελληνικών σειρών και παίζει μάλιστα κάθε χρόνο ενώ παίζονται ξανά και ξανά σκίζουν ως προς τα νούμερα τηλεθέσεις, γιατί μας αρέσει πολύ. Παράδειγμα, προημερών έβλεπα το Ρετυρέ, μια θρηλυκή σειρά. Δεν συμβαίνει ότι αυτό που αποδίδει στην ελληνική τηλεόραση θα αποδώσει και στην πολιτική.
1: Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν πέρασει από τότε που είχα στην αρχηγή από μένα. 17. Δεν έχει συνέλθει ακόμα.
4: Καλά, δεν θέλω να ανακοινωθεί.
1: Τι ανακοινώσει θα βγάλει. Ας τα βρει πρώτα με τον αδερφό της.
5: Κύριος Σαμαράς, πράγματι, πριν από 17 χρόνια η Νέα Δημοκρατία του έκανε τη μεγάλη τιμή να του συγχωρέσει ότι είχε ρίξει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και να τον κάνει αρχηγό και πρωθυπουργό αργότερα. Η πορεία μας είναι γνωστή και ποιος έχει δικαιωθεί και ποιος δεν έχει δικαιωθεί.
0: Εντάξει, χορταστικό το ηχητικό απόσπασμα μέσα από τις τοποθετήσεις του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κ. Γεωργιάδη και της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη. Αντώνη.
6: Μοιάζει ο κύριος Σαμαράς με όλες τις τελευταίες του ενέργειες να επιταχύνει τις εξελίξεις. Δηλαδή δεν μπορεί να φανταστεί κανείς κάτι άλλο όταν φτιάχνει αυτόν τον νέο τρόπο επικοινωνίας με τον συνεργάτη του, τον κύριο Τσούτσια, για να βγάλει μηνύματα προς τα έξω και για την κυβέρνηση και για την κόντρα του με την κυρία Μπακογιάννη, όταν σήμερα πηγαίνει έτοιμά του στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου ζητώντας διερεύνηση σε σχέση με το Predator.
0: Ναι.
6: Είναι παράλληλες οι κινήσεις. Και από τη στιγμή που και οι πληροφορίες μιλούν για εγρήγορση, για συναντήσεις με στελέχη, με βουλευτές, με αντιπεριφερειάρχες. Άρα λοιπόν όλα συνηγορούν στο ότι είναι έτοιμος,
0: ναι,
6: για τη δημιουργία του κόμματος και είναι πλέον η επίθεση προς τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και οι απαντήσεις πλέον από τη Νέα Δημοκρατία είναι ξεκάθαρο το μέτωπο το οποίο έχει δημιουργηθεί. Δεν υπάρχει πλέον, δηλαδή δεν σχολιάζουμε τον πρώην Πρωθυπουργό, αυτό έχει τελειώσει εδώ και καιρό.
0: Έχει τελειώσει από τη στιγμή που πλέον ο κύριος Σαμαράς προβάλλει ως πολιτικός αντίπαλος.
6: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι,
6: ναι.
0: Οπότε το δεν σχολιάζουμε πρώην Πρωθυπουργό όντως έχει τελειώσει. Και πόσο μάλλον όταν ο κύριος Σαμαράς στοχεύει και σε ένα κοινό το οποίο αφορά, ενδιαφέρει τη Νέα Δημοκρατία, δεν είναι εκτός Νέας Δημοκρατίας. Για αυτό που είπε ο κύριος Σαμαράς, κατέθεσε αίτηση στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, έτσι λέω δύο λόγια παραπάνω, για ζητά να ερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης των υποκλοπών από το Predator, το λογισμικό, για να διαπιστωθούν, λέει, οι συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η φερόμενη παρακολούθησή του.
6: Και μάλιστα αναφέρει ότι είχε ζητήσει λεπτομέρειες από την κυβέρνηση, δεν τις είχε λάβει. Υπήρξε απάντηση σήμερα στο briefing από τον κύριο Μαρινάκη ότι δεν υπήρχε κάποια τέτοια επικοινωνία ώστε να ζητήσει ενημέρωση, και μάλιστα και ένα καρφί ακόμα από τον κύριο Μαρινάκη ότι η υπόθεση των υποκλοπών έσκασε το 2022 με τον κύριο Ανδρουλάκη και το 2023 ο κύριος Σαμαράς ήταν κανονικά υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Οπότε θα δούμε τα επόμενα επεισόδια, το προσεχές χρονικό διάστημα, αλλά είναι σίγουρο ότι θα έχουμε νέα επεισόδια. Όπως ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κίνηση του κυρίου Σαμαρά, μάλλον όχι κίνηση, εντάσσεται σε μια στρατηγική, φαντάζομαι και αυτό, δηλαδή το να προβάλλει αυτά τα βιντεάκια στα κοινωνικά δίκτυα όπου συνομιλεί με τον συνεργάτη του. Καλοδουλεμένα βιντεάκια.
6: Καλοδουλεμένα είναι, γιατί καλοδουλεμένα βλέπεις βιντεάκια και τριπλό πλάνο και ανοιχτό.
0: Ναι,
6: και
0: ναι, ναι, είναι δουλεμένα καλά.
6: Στον κύριο Σαμαρά, ωραία εικόνα. Ναι, και ναι. Προφανώς συντάσσεται με τις επιταγές της εποχής. Δεν φτάνουν πλέον οι ανακοινώσεις.
0: Ναι, ναι, ναι,
6: τα
0: βέβαια.
6: Social media κυριαρχούν παντού.
0: Βέβαια, κυριαρχούν παντού τα social media. Αλέξης Τσίπρας.
4: Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής. Ήθελα να ρωτήσω ποιες ήταν οι πρώτες άμεσες αλλαγές που θα κάνατε για να βελτιωθεί η παιδεία.
7: Να καταργήσουμε τις πανελλαδικές εξετάσεις. Ένα σύστημα που έχει δημιουργήσει τρομερό άγχος, πίεση στην πιο όμορφη ηλικία, την εφηβική ηλικία, και έχει μετατρέψει το λύκειο από χώρο δημιουργίας σε εξεταστικό προθάλαμο, τον ΑΕΗ.
0: Αυτό που ακούσατε είναι το νέο βιντεάκι που ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Αλέξης Τσίπρας, σε ό,τι αφορά την παιδεία. Γιατί σήμερα έχουμε μια πολυμέτωπη επίθεση από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την ΕΛΑΣ. Στα θέματα παιδείας ακούσαμε Τσίπρα, αλλά την ίδια στιγμή το ΜΕΑΡΧΕΣ κάνουν μια συνέντευξη τύπου όπου επιτίθενται εφόλεις της ύλης στην κυβέρνηση.
6: Φραγκίσκος Κουτεντάκης και Διονύσης Τεμπονέρας για οικονομία και εργασία έχουν δώσει συνέντευξη τύπου, έχουν επιτεθεί στην κυβέρνηση σε σχέση με τα νούμερα που έχει παρουσιάσει αντιπαραβάλλοντας την αλήθεια σύμφωνα με την Ελλάς, και από την άλλη ένα θέμα το οποίο αγγίζει πολύ την ελληνική κοινωνία, γιατί σίγουρα όταν λες ότι οι εκπαιδευτικοί παίρνουν μισθούς πείνας και εγώ θα τους αυξήσω, αυτό το ακούνε πάρα πολύ, το ακούει πάρα πολύ κόσμος, και βέβαια όταν λες ότι θα καταργήσω τις πανελλαδικές, αυτό το ακούνε και γονείς και μαθητές. Συγχρόνως, όχι πως δεν έχει ξανακουστεί, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο έρχεται και επανέρχεται.
0: Τώρα, εκτός πολιτικής αντιπαράθεσης, ακούω σχεδόν, όχι όλα, αλλά σχεδόν όλα τα κόμματα να λένε ότι πρέπει να αλλάξει αυτό το σύστημα. Ναι, είναι παροχημένο, χρόνια, είναι ψυχοφθόρο, ναι. Δεν είναι αυτό το οποίο προάγει, ξέρω, τέλος πάντων, τα θέματα παιδείας και τα. Όλα τα κόμματα λένε να καταργηθούν. Και οι πανελλαδικές παραμένουν.
6: Εντάξει, είναι εύκολο καταρχάς, γιατί ο γιος μου πηγαίνει στο Λύκειο, ναι. Η κόρη μου πρόσφατα πέρασε στο Πανεπιστήμιο. Ναι. Πρέπει να αναβαθμιστεί πολύ το Λύκειο. Πρέπει να αλλάξει ο τρόπος που γίνεται το μάθημα. Πρέπει οι βαθμοί να είναι αξιοκρατικοί. Αυτό θέλει πάρα πολύ δουλειά. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει έτσι στον ΠΑΒ.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Πιστολιά θα είναι αν αλλάξουν μόνο το σύστημα εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Ναι. Ξεκινάει από πολύ νωρίτερα όλο το θέμα. Και Πασόκ κάνει μια εκδήλωση σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Όπου με επικεφαλής τον κύριο Σκανδαλίδη και άλλων στελεχών της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης για την ενδυνάμωση των ψηφοδελτίων, όπως διαβάζω εδώ στο ρεπορτάζ, στη Βόρεια Ελλάδα. Η διεύρυνση είναι στο στόχαστρο του ΠΑΣΟΚ, που προσπαθεί να αντιμετωπίσει και μια δημοσκοπική κατάσταση λίγο δύσκολη.
6: Ναι, γιατί υπήρχε και σήμερα μια δημοσκόπηση της προράτας στην εφημερίδα των συντακτών που τον δείχνει μαζί με την κυρία Καριστιανού στην πρόθεση ψήφου στο 8,5%, όταν ο κύριος Τσίπρας είναι στο 15,5%, ναι. Και η Νέα Δημοκρατία στο 25%. Αυτό θα γίνει, όπως είπε, στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Σκανδαλίδη. Να δούμε τι ονόματα θα ακούσουμε. Υπήρχε και άλλη παράλληλη δράση του ΠΑΣΟΚ σήμερα. Η κυρία Διαμαντοπούλου με τον κύριο Νικητιάδη συναντήθηκαν με την Ένωση στο σούπερ μάρκετ για το θέμα της ακρίβειας. Και αυτό που είπαν είναι ότι ουσιαστικά οι 2.000 κωδικοί που ακούσαμε από τον κύριο Μαρινάκη δεν υπάρχουν. Ποιοι είναι αυτοί? Μας λένε για άλλη μια φορά ψέματα. Επίθεση και σε αυτό το πεδίο.
0: Ναι. Το ΠΑΣΟΚ είναι από τα κόμματα που σήμερα με τις εκτιμήσεις σου θέλει να γίνουν γρήγορα οι εκλογές ή...
6: Κοίταξε να δεις. Τώρα εδώ πέρα ανοίγει η κουβέντα πάρα πολύ, γιατί το ΠΑΣΟΚ βλέπει ότι θέλει χρόνο να ξεφουσκώσει ο Τσίπρας. Ναι. Πιστεύει ότι αυτό που υπάρχει στην Ελλάδα είναι ένας ενθουσιασμός, όπως την άνοιξη του 25 με τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Άρα λοιπόν το ΠΑΣΟΚ θέλει χρόνο να πάει προς την άνοιξη, λένε πολλά στελέχη. Αυτό που βλέπουμε τώρα το κύριο Τσίπρα να έχει ξεφουσκώσει, όπως λένε οι υποσχέσεις του δεν έχουν αντίκρισμα, έτσι ώστε εκείνο να βρεθεί και πάλι στη δεύτερη
0: θέση. Η Καριστιανού θέλει τώρα εκλογές, ναι, για να μην ξεφουσκώσει.
6: Είναι προφανές, γιατί χάνει συνεχώς. Χάνει συνεχώς. Δεν βλέπουμε στελέχη, δεν βλέπουμε πρόγραμμα, άρα
0: και
6: είναι προφανές.
0: Όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ, που εδώ τίθεται ένα ζήτημα, όχι πώς θα είναι μέχρι τις εκλογές, αλλά εάν θα υπάρχει μέχρι τις εκλογές.
6: Ναι, ήδη βλέπουμε πως φιλορροεί. Μέχρι την Παρασκευή θα παραιτηθεί ο κύριος Καραμέρος, θα πάρει τη θέση του η κυρία Κοροβέση, θα ανεξαρτητοποιηθεί, είναι αντιπρόεδρος των Δημοκρατών του Στέφανε Κασελάκη, θα μείνει με 23 βουλευτές. Υπάρχουν άλλοι 4-5 ακόμα που παίζουν μετά την Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου. Άρα λοιπόν.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος, εφόλης της ύλης και ο Αντώνης σήμερα, για τα θέματα της πολιτικής. Και πάμε αμέσως στη Βάσια Γκανάρα. Θα αλλάξουμε θέμα. Στη Βάσια Γκανάρα, γιατί υπάρχει μία έρευνα, έκθεση από το Eurocontrol, που καταγράφει αύξηση των καθυστερήσεων των πτήσεων στην Ελλάδα. Να δούμε λοιπόν τι ακριβώς συμβαίνει και πού οφείλεται. Γεια σου, Βάσια.
8: Καλό μεσημέρι, Σπυρό. Στο μικροσκόπιο λοιπόν των αρμόδιων αρχών βρίσκονται οι μεγάλες καθυστερήσεις που σημειώνονται στις πτήσεις στο αεροδρόμιο, την ώρα που, όπως καταλαβαίνεις, η επιβατική κίνηση κορυφώνεται, μιας και βρισκόμαστε στο μέσο της καλοκαιρινής περίοδου. Σύμφωνα λοιπόν με τα τελευταία στοιχεία του Eurocontrol, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις τρεις ευρωπαϊκές χώρες με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις στις πτήσεις, μαζί με την Γαλλία και την Ισπανία. Μάλιστα, την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου, η χώρα μας αντιπροσώπευε το 13% των συνολικών καθυστερήσεων στο ευρωπαϊκό δίκτυο, ενώ οι καθυστερήσεις είναι αυξημένες κατά 63% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τώρα, πού οφείλεται αυτό? Ο πρώτος και βασικότερος λόγος, όπως μας λένε εδώ από την Ένωση των Ελεγκτών Εναέρευσης Κυκλοφορίας, έχει να κάνει με τη μη τήρηση των χρονοθυρίδων, τα σλότς, όπως λένε εδώ στο αεροδρόμιο. Δηλαδή, αν προβλέπετε και έχει συμφωνηθεί βασικία ότι το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος μπορεί να αντέξει σαν σύστημα 35 αναχωρήσεις και 31 αφήξεις, προστίθενται πτήσεις από τις αεροπορικές εταιρείες, με αποτέλεσμα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας να δημιουργείται ένα ντόμινο και στις επόμενες πτήσεις. Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με τις ελλείψεις προσωπικού. Και ο τρίτος λόγος έχει να κάνει με την αυξημένη κίνηση αεροσπαθών, η οποία έχει ενισχυθεί και λόγω των αλλαγών στις αεροπορικές διαδρομές εξαιτίας της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Για όλους αυτούς τους λόγους, λοιπόν, σήμερα το μεσημέρι στις 4 έχει προγραμματιστεί μια ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, των Ελεγκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας, της Διοίκησης του Αεροδρομίου, αλλά και των δύο μεγάλων ελληνικών αεροπορικών εταιρεών, προκειμένου να αναζητηθούν λύσεις. Μένει να δούμε λοιπόν ποια θα είναι τα αποτελέσματα από αυτή τη συνάντηση και αν θα μπορέσουμε να αποτρέψουμε τις καθυστερήσεις στο επόμενο διάστημα, γιατί καταλαβαίνεις ότι θα έχουμε ακόμη περισσότερο κόσμο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο στο αεροδρόμιο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάσια. Η Βάσια Γκανάρα ήταν. Έχει βγει μια ενημέρωση από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, που λέει ότι τα στοιχεία του Eurocontrol αφορούν καθυστερήσεις διαχείρισης ροής εναέρειας κυκλοφορίας σε επίπεδο πανευρωπαϊκό. Οι καθυστερήσεις είναι υπαρκτές κυρίως λόγω εποχικής ζήτησης και σε άλλους ευρωπαϊκούς παρόχους και γεωπολιτικών εξελίξεων, και ενδεικτικά αναφέρει πως σύμφωνα με τα στοιχεία του Ιουνίου, του περασμένου Ιουνίου, Ιούνιος 2026, σε Αθήνα, στις περιοχές ελέγχου Αθηνών Μακεδονίας, η καθυστέρηση ήταν 2,26 λεπτά αναπτύση έναντι 1 λεπτού και 62 δευτερολέπτων το 2025. Αυτά είναι τα μεγέθη των καθυστερήσεων σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
9: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
10: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόν.
9: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
10: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
11: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
10: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
12: Κατάστημα! Κατάστημα!
13: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
12: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
14: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
15: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
16: Φοβάμαι, χρειάζομαι βοήθεια.
15: Δεν είσαι μόνη, μίλησέ μας.
16: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
15: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
17: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
18: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuri Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascurisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuri Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
0: Για να δούμε τώρα τα της γεωπολιτικής, κυρίως τις σχέσεις τόσο της χώρας μας αλλά και αυτές που αναπτύσσονται στην ευρύτερη περιοχή, γιατί αύριο και μεθαύριο έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Ο Μανώλης Κωστίδης. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Μόλις ετοιμαζόμασταν εδώ με τους συναδέλφους να φάμε, είμαστε στο Προεδρικό Μέγαρο τώρα, και να φάμε ντονέρ. Έχει ένα μάστορα για γύρω, έχει τσίκεφτε, τον ομό κοιμά, έχει οτιδήποτε φαγητό μπορεί να φανταστεί. Η Προεδρία εδώ είναι γενναιόδορη. Αλλά είπαμε να φάμε πρώτα, να μιλήσουμε πρώτα και μετά να φάμε στους αδέρφους. Σου ζήτησα την άδεια. Εγώ σας δίνω και το ρεπορτάζ το τι συμβαίνει. Έχει 6 εστιατόρια μέσα εδώ για τους δημοσιογράφους. Μας φροντίζουν, μας έχουν σαν να είμαστε σε παλάτι.
0: Έτσι όπως το περιγράφεις, καταρχάς με κάνεις να αισθάνομαι άσχημα που σε έκοψα από όλο αυτό που περιέγραψες.
19: Όχι, αλίμονο. Χαρά μου, αλλά ήθελα να σου δώσω και εγώ το ρεπορτάζ το τι συμβαίνει εδώ πριν έρθει. Γιατί τώρα μόλις προσγειώθηκε ο Ρούτε.
0: Είναι αυτό το παρασκήνιο που εμείς δεν θα μάθουμε ποτέ αν δεν ήσουν εσύ.
19: Αλλά πραγματικά του μίλησα και του μάστορα, του λέω το γύρο λίγο καλοσημένο και έρχομαι.
0: Ωραία. Ήρθε ο Ρούτε, είπες, ο γραμματέας.
19: Μόλις προσγειώθηκε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ και σε περίπου 2 ώρες από τώρα έχει συνέντευξη τύπου για τους στόχους της συμμαχίας και το τι θα συμβεί εδώ. Όμως βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, το μεγάλο ενδιαφέρον είναι στο τετατέτ Τραμπ Ερντογάν. Αύριο στις 2:15 θα προσγειωθεί στο στρατιωτικό αεροδρόμιο τη Μεσκούτ, όχι στο καινούριο αεροδρόμιο που χτίζει ο Ερντογάν, στο στρατιωτικό αεροδρόμιο. Από εκεί θα το παραλάβει ο Ερντογάν και μετά θα έρθουν στο Προεδρικό Μέγαρο που εκεί θα συζητήσουν 2 ώρες περίπου, τετατέτ, για F-35, για άρση κυρώσεων ΚΑΤΣΑ, για τους κινητήρες Ρωσία, Ουκρανία, Ισραήλ και Ανατολική Μεσόγειος. Τα τελευταία 2 τα τονίζω, γιατί όπως το μαθαίνουμε θα γίνουν και αυτές οι συζητήσεις και η αμερικανική πλευρά θέλει κάποια ηρεμία στην Ανατολική Μεσόγειο και πολλές ενεργειακές συμφωνίες. Δεν θα γίνει συνέντευξη τύπου, όμως θα γίνει κάτι όπως είχε στηθεί στο ΒΑΡ γραφείο. Θα κάτσουν οι δύο πρόεδροι Και εκεί κάποιοι δημοσιογράφοι της Προεδρίας και των δύο χωρών θα κάνουν έτσι ένα γρήγορο διάλογο που εκεί πιστεύω θα δούμε μια τηλεοπτική σειρά Τραμπ.
0: Σε αυτή τη χορογραφία πιστεύεις ότι θα υπάρχουν και ανακοινώσεις για τα θέματα που προανέφερες?
19: Ίσως είναι πιο θετικός, αλλά θα καταλάβουμε σε συνέντευξη τύπου που θα δώσει μεθαύριο ο Τραμπ. Γιατί θα γίνει όταν μπουν στη συνάντηση, μετά θα συνομιλήσουν και μετά την επόμενη μέρα θα μάθουμε περισσότερα από τους δύο προέδρους. Ναι. Αλλά στο διάλογο θα καταλάβουμε τις προθέσεις του Τραμπ.
0: Ναι, γιατί οι εκτιμήσεις σου, διάβαζα και στην Καθημερινή το εξαιρετικό για ακόμη μια φορά άρθρο σου, ανάλυση σου όπως και των συναδέλφων, τα ρεπορτάζ αναφέρουν ότι είναι πολύ κοντά στο να ανακοινώσει τους κινητήρες, αλλά ένα βήμα πίσω σε ό,τι αφορά τα F-35.
19: Επικαιροποιημένο ρεπορτάζ σήμερα, επειδή τώρα είμαι εδώ, οι Τούρκοι Ρώσοι θεωρούν πια σίγουρα σίγουρους τους κινητήρες, δηλαδή σίγουροι. Δηλαδή μου λένε μάλλον αύριο περιμένουμε ανακοινώσεις.
0: Ναι.
19: Στα F-35 θα συνεχίσει το διάλογος. Αν συμβεί F-35 θα είναι η μεγάλη έκπληξη. Θα είναι έκπληξη. Αυτό δηλαδή δεν μπορούμε να το περιμένουμε. Από εκεί πέρα όμως η τουρκική προεδρία ευελπιστεί πολλά στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, δηλαδή ότι 32 χώρες, 9.000 αξιωματούχοι και μαζί και άλλες 3.000 δημοσιογράφοι. Μια τονατοϊκή χώρα με τον Μακρόν να έχει πρόθεση να δώσει και αντιεροπορικούς πυράβλους. Αυτά διαρρεύουν σήμερα εδώ. Συνεργασίες με πολλές χώρες του ΝΑΤΟ, με την Ιταλία κλπ. Η Τουρκία δείχνει ότι έρχεται όλο και πιο κοντά. Όταν βλέπουμε στον γέφυρα του Βοσπόρου με τα χρώματα της Αμερικής να στολίζονται η γέφυρα του Βοσπόρου τη νύχτα, δεν μπορούσαμε να το φανταστούμε πριν 10 χρόνια. Ο Τούρκος πρόεδρος κατηγόρησε τις ΗΠΑ για πραξικόπημα εναντίον του. Και τώρα στολίζει τη γέφυρα του Βοσπόρου με τα χρώματα της χώρας του Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ναι, καλά, και ο συγκυβερνήτης του ακόμη συνεχίζει να κατηγορεί τις ΗΠΑ, ο Μπακτσελή. Αυτό που είπες θεωρώ μια πολύ σημαντική στροφή, εφόσον επιβεβαιωθεί το ρεπορτάζ σχετικά με τη Γαλλία, αναφέρεται, τουλάχιστον σύμφωνα με, επικαλούμε εσένα, αναφέρονται από τουρκικά μέσα ότι επαναπροσδιορίζει ο Μακρόν τη σχέση του με την Τουρκία.
19: Ήδη λένε ότι έχει συμφωνήσει η Γαλλία να συνεργαστεί για τα μη επανδομένα αεροσκάφη, μια εταιρεία της να δίνει ηλεκτρονικά συστήματα σε γαλλική. Η γαλλική εταιρεία να δίνει ηλεκτρονικά συστήματα στα τουρκικά Bayraktar, στην εταιρεία του Γαμπρού του Ερντογάν, αλλά και να αρχίσουν οι συζητήσεις για το αντιεροπορικό σύστημα SMPT, το οποίο είναι ιταλικής κοινοπραξίας. Στο παρελθόν η Γαλλία έβαζε εμπόρια, τώρα θα το επανεξετάσει. Δεν έχει δώσει το OK, αλλά είναι ένας δρόμος προς το καλύτερο.
0: Ναι.
19: Θα περιμένουμε και συνάντηση, δηλαδή ειδησιογραφικά, και μια συνάντηση Μελώνη-Τραμπ. Δηλαδή εδώ θα έχει μεγάλο.
0: Εκεί ήθελα να έρθω. Ότι εντάξει, θα δούμε Τραμπ-Ερντογάν, αυτό έχει και ελληνικό ενδιαφέρον. Όλα όσα λέγονται σε μια σύνοδο έχουν ελληνικό ενδιαφέρον. Αλλά πόσο μάλλον να δούμε μετά τα βέλη που είχε εκτοξεύσει κατά των Ευρωπαίων, που τους λέει: εγώ πολεμούσα στο Ιράν. Δίνετε τόσα λίγα για το ΝΑΤΟ και δεν με βοηθήσατε. Θα δείτε τι θα πάθετε. Έχει πει αυτά. Έχει πει τη Μελώνη, σχεδόν της λέει ότι μείνε μακριά μου. Και τώρα όλους αυτούς θα τους συναντήσει.
19: Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αυτό. Και ποδοσφαιρικά έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Μπορεί να πει κι άλλα ο Αμερικανός Πρόεδρος, γιατί έχει κάνει παρεμβάσεις και στο ποδόσφαιρο, στην κόκκινη κάρτα του δικού του ποδοσφαιριστή στην εθνική ομάδα, όπου τελικά η FIFA υποχώρησε απέναντι στον Τραμπ. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι αύριο θα δούμε τηλεοπτική σειρά Τραμπ. Το εννοώ. γιατί έχει. Δηλαδή, από τα F-35 μέχρι και το ποδόσφαιρο έχει ανοίξει μια ατζέντα που πραγματικά θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Μιας και το είπες τώρα, το προγραμματίζαμε σε λίγο. Μιας και το είπες όμως τώρα, ένας Αμερικανός ποδοσφαιριστής πήρε κόκκινη κάρτα και το ρεπορτάζ λέει πως ο Τραμπ πήρε τηλέφωνο στα υψηλότερα κλιμάκια της FIFA, προκειμένου να ακυρωθεί η κάρτα. Και ακυρώθηκε.
19: Και ακυρώθηκε
0: η κάρτα. Και αυτή τη στιγμή μαθαίνω πως στο Βέλγιο, γιατί εις βάρος του Βελγίου έγινε αυτό, πως στο Βέλγιο ετοιμάζουν ακόμη και νομικές κινήσεις για αυτό το θέμα.
19: Αυτή είναι η ερώτηση για συνέντευξη τύπου. Αστειεύομαι. Αλλά όντως είναι όμως, αυτό δείχνει ότι παρεμβαίνει σε οτιδήποτε. Από τη Γρυλανδία που επιθυμεί να πάρει, μέχρι τη Βενεζουέλα, από τη FIFA μέχρι και το Ιράν, από το F-35 μέχρι τους κινητήρες καν. Είναι ένας πρόεδρος, τι να σας πω, ναι, για όλα.
0: Μητσοτάκης Ερντογάν, βλέπεις κάτι τέτοιο στη Σύνοδο?
19: Δεν το αποκλείω, αλήθεια. Και δεν το λέω για να γλιτώσω την ερώτηση,
0: ναι,
19: αλλά μας λένε ότι είχε γίνει συνεννόηση. Αν τελευταία στιγμή κανονίσει, θα κανονιστεί. Δεν είναι αρνητική πάντως. Γιατί φοβούνται, να σας πω, φοβούνται.
0: Επανάληψη του ΟΗΕ.
19: Ακριβώς, μην γίνει. Γι' αυτό. Γι' αυτό. Εγώ δεν το αποκλείω όμως.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Μανώλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Και για το, και για το
19: τώρα...
0: ρεπορτάζ, αλλά και για το παρασκήνιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή εκεί.
19: Και τώρα καταλαβαίνετε.
0: Καταλαβαίνω τι θα κάνεις.
19: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή όρεξη. Καλή όρεξη. Να είσαι καλά.
19: Καλή μεσημέρι.
0: Ο Μανώλης Κωστίδης. Από εκεί όπου θα γίνει η σύνοδος από την Τουρκία, από εκεί που στην Άγκυρα, όπου θα γίνει η σύνοδος των ηγετών του ΝΑΤΟ. Πριν από λίγο έφτασε ο γραμματέας, μας είπε ο Μανώλης, μας έδωσε όλο το ρεπορτάζ για τη σύνοδο, αλλά και τα στοιχεία εκείνα που μόνο ο Μανώλης και με τον τρόπο του ξέρει να δίνει. Ο κύριος Καρατράντος ήταν στο Άξιον. Ο κύριος Καρατράντος είναι διεθνολόγος.
20: Είναι 4 τα βασικά ζητήματα τα οποία θα απασχολήσουν τη συγκεκριμένη σύνοδο. Το πρώτο είναι η ενίσχυση της αποτρεπτικής δυνατότητας του ΝΑΤΟ. Το δεύτερο είναι πώς θα εξελιχθεί η πορεία περιορισμού των αμερικανικών δυνατοτήτων. Το τρίτο θέμα είναι το κομμάτι της αμυντικής βιομηχανίας. Το τελευταίο είναι η υποστήριξη της Ουκρανίας και τι θα γίνει σε αυτό το στάδιο τόσο στο πλαίσιο του υλικού όσο και στο οικονομικό στοιχείο.
0: Τώρα θα πάμε στο Χρήστο Στρατουλάκο, γιατί είχαμε στην Κεφαλονιά μία υπόθεση καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση αθλητριών και μάλιστα υπάρχουν ήδη μία διαδικασία εις βάρος του προπονητή τους. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι φίλε κυρίες και κύριοι. Είναι μία είδηση η οποία προκαλεί σοκ στην τοπική κοινωνία της Κεφαλονιάς, καθώς πρόκειται για έναν προπονητή γνωστό στην τοπική κοινωνία, σε βάρος του οποίου υπήρχαν καταγγελίες όσον αφορά ανήλικες αθλήτριες και για σεξουαλική παρενόχληση το τελευταίο διάστημα. Η έρευνα λοιπόν ολοκληρώθηκε, η δικογραφία εστάλει στην εισαγγελία του νησιού, όπου την Παρασκευή το απόγευμα ο άνθρωπος αυτός βρέθηκε ενώπιον του εισαγγελέα και του ανακριτή. Να σου πω ότι η απόφαση ήταν ομόφωνη, δηλαδή και των δύο αυτών δικαστικών λειτουργών για την προφυλάκησή του. Η δικαστική διερεύνηση υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη και το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να υπάρξει και η δίκη για τις συγκεκριμένες κατηγορίες. Επαναλαμβάνω και πάλι, κρίθηκε προφυλακιστή μετά την απολογία του και όπως καταλαβαίνεις αυτό έχει σοκάρει τους γονείς στην τοπική κοινωνία. Είναι ένας γνωστός προπονητής ο οποίος ασχολείται κυρίως με παιδιά.
0: Μάλιστα, βέβαια, εννοείται πως είναι σοκαριστικό, δηλαδή είναι ένα θέμα που απασχολεί όλη την κοινωνία φαντάζομαι εκεί, να δούμε τη συνέχεια αυτής της υπόθεσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ Χρήστο, να είσαι καλά. Σοβαρότατη υπόθεση αυτή που μας είπε μόλις τώρα ο Χρήστος Στρατουλάκος από την Κεφαλονιά. Τώρα πάμε στην άλλη πλευρά, θα πάμε στο Αιγαίο, γιατί η αλήθεια είναι πως ακούγαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα μεταναστευτικές ροές αύξηρων από τα νότια της χώρας, κυρίως έφταναν σε Γάβδο και Κρήτη. Νομίζω ότι είχαμε καιρό να ακούσουμε από την Τουρκία και έγινε αυτό η Μέρη Σκανδάλη. Γεια σου Μέρη.
22: Καλό μεσημέρι, ναι, είχαμε καιρό να ακούσουμε και βρέθηκαν στη Σάμο λοιπόν μετανάστες, 21 στο σύνολο, τα ξημερώματα, σε βραχώδη ακτή, βόρεια του όρμου Ισιδόρου εκεί στην περιοχή. Να πούμε ότι πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό ότι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης αναστήθηκε η σωρός ενός άνδρα από ιδιώτη δίτη και μεταφέρθηκε από την ελληνική ομάδα διάσωσης στο λιμάνι του Καρλοβαστίου και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου. Και να πούμε ότι όλα αυτά, ενώ σήμερα στην Αίγυπτο βρίσκεται ο Υπουργός Μετανάστευση και Ασύλου, ο κύριος Πλεύρης, που θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με τον Υπουργό Εσωτερικών της χώρας. Οι επαφές, σύμφωνα με το Υπουργείο, εντάσσονται στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου και έχουν ως αντικείμενο την ενίσχυση της συνεργασίας για την αποτροπή της παράνομης μετανάστευσης, καθώς και την προώθηση της νόμιμης μετανάστευσης. Ενώ σου πω ότι την ίδια στιγμή, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου, οι αφήξεις πολιτών από την Αίγυπτο έχουν μειωθεί κατά 72% συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ οι επιστροφές για την ίδια ποικότητα αυξήθηκαν σχεδόν στο τετραπλάσιο.
0: Ναι, το πρόβλημα όμως εξακολουθεί να παραμένει από τη Λιβύη τουλάχιστον, όπου εκεί έχουμε μια κατακόρυφη αύξηση. Σας ευχαριστώ Μέρη, η Μέρη Σκανδάλη, για το μεταναστευτικό. Και ο Πάνος Γαρουφαλιάς. Γεια σου Πάνο, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι από την Λάρισα.
0: Είχαμε την συνέχιση της δίκης των Τεμπών για την τραγωδία των Τεμπών. Διορίστηκαν οι τρεις δικηγόροι για έναν εκ των κατηγορουμένων που δεν είχε υπεράσπιση. Και το ερώτημα είναι πάνω, παραμένει, εάν αυτό το διαδικαστικό κομμάτι σε ό,τι αφορά το διαρρισμό νέων δικηγόρων μπορεί να τυνάξει, όχι να τυνάξει τον Άρη τη δίκη, αλλά χρονικά να προκαλέσει μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση.
21: Αυτή ακριβώς ήταν και η ερώτηση, αν θέλετε η αντίδραση που είχαμε από πολλούς συνηγόρους και συγγενείς όταν ορίστηκαν οι τρεις δικηγόροι για τον κατηγορούμενο Παύλου Κουζή, ο οποίος θα σας θυμίσω στην προηγούμενη συνεδρίαση είχε δηλώσει αδυναμία οικονομική να έχει συνήγορο.
0: Αυτό, συγγνώμη πάνω, επειδή κάποια πράγματα για να τα ακούσουν και οι ακροατές μας. Αυτό δεν ήταν γνωστό εξ αρχής?
21: Όχι, δεν ήταν γνωστό εξ αρχής, διότι φαίνεται ότι είχε συνήγορο μέχρι ένα λογικό διάστημα, που και πέρα ο ίδιος δήλωσε αδυναμία. Και εδώ έρχονται οι συγγενείς και οι συνήγοροι και λένε όταν κάποιοι πλέον από τους κατηγορούμενους δηλώσουν κάτι τέτοιο, να το δηλώσουν τώρα, να τελειώνουμε, να οριστούν οι νέοι συνήγοροι, να μην χάσουμε χρόνο. Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι για τον Παύλο Κουζή ανέλαβαν η κυρία Αλεξάνδρα Κωνσταντινίδου, ο κύριος Δημήτριος Νότας και ο κύριος Ιωάννης Ηλιάδης, είναι και οι τρεις δικηγόροι Λαρίσας. Μάλιστα στην τοποθέτησή τους προς το δικαστήριο είπαν ότι δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να κολλησιεργήσουν όσον αφορά την διαδικασία της δίκης. Γι' αυτό και όρισε το δικαστήριο μέχρι σήμερα το απόγευμα να λάβουν στα χέρια τους όλη τη δικογραφία. Είναι κάποιες πολλές χιλιάδες σελίδων που θα πρέπει να μελετήσουν. Κανονικά διέκοψε σήμερα το δικαστήριο, συνεχίζεται αύριο όπως έχει οριστεί το πρόγραμμα από το Προεδρείο. Θυμίζω ότι έχουμε δικασίμους κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη και την άλλη εβδομάδα και μέχρι τις 28 Ιουλίου. Το ζήτημα είναι πλέον να προχωρήσουν οι διαδικασίες ώστε ενδεχομένως κάπου μέσα στο Σεπτέμβριο να φτάσουμε και στην ουσία της υπόθεσης, δηλαδή στις καταθέσεις, στους μάρτυρες και στο να ανοίξει η υπόθεση αυτή στο δικαστήριο και τελικά να έχουμε μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα κάποια απόφαση. Να πω επίσης ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου, κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, ναι, μαζί με την κυρία Μέρη Χατζη Κωνσταντίνου, που έκαναν σχετικές δηλώσεις, στη συνέχεια πήγαν στα δικαστήρια της Λάρισας και εκεί ζήτησαν να δουν τι γίνεται με τη δίκη με τα χαμένα βίντεο. Σας θυμίζω ότι στις 2 Απριλίου αυτή η δίκη σταμάτησε.
0: Και επειδή
21: τελικά
0: παραιτήθηκε η πρόεδρος του δικαστηρίου, έτσι δεν είναι?
21: Ακριβώς, είχε παραιτηθεί η πρόεδρος του δικαστηρίου, σταμάτησε και στη συνέχεια, στην ουσία καταργήθηκε. Δεν υπάρχει, παρότι έγιναν 20 δικάσιμοι αυτή η δίκη και θα πρέπει να ξαναοριστεί. Έχουμε καταγγελίες τόσο από την κυρία Κωνσταντοπούλου μετά τον έλεγχο που κάνανε και την κυρία Χατζη Κωνσταντίνου, ότι δεν έχει καθαρογραφεί ακόμη η απόφαση μετά από τόσους μήνες και βέβαια καταγγέλνουν μεθοδεύσεις όσον αφορά αυτό το ζήτημα. Είναι μια δίκη που ενδεχομένως να τη δούμε να ορίζεται στο επόμενο δικαστικό έτος και να τρέχει παράλληλα με την κύρια δίκη που έχουμε στο κτίριο της Γεώπολης, στο παλιό ΤΕΙ, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σήμερα.
0: Τώρα πάνω, όχι για σήμερα, αλλά στις προσεχείς ημέρες, το λέω και για τους ακροατές μας, επειδή εσύ είσαι υποφορτισμένος με ρεπορτάζ που απαιτούν πάρα πολύ δουλειά, όπως είναι η δίκη για τραγωδία των Τεμπών, αλλά θα ήθελα, επειδή το επόμενο θέμα τώρα που θα παρουσιάσουμε είναι τα θέματα οικονομίας και ακρίβειας και επειδή έχει προαναγγελθεί αυτή η πρωτοβουλία για μείωση τιμών, να μας πεις τις επόμενες, μια από τις επόμενες ημέρες, να μας δώσεις ρεπορτάζ τι λένε οι παραγωγοί στον κάμπο. Τι μέρες έρχονται, τι μέρες ακολουθούν και σε ό,τι αφορά
21: πολύ δύσκολες.
0: Πολύ αυτό δύσκολες. Και εγώ ακούω, γι' αυτό στο ζητάω να μας πεις τώρα.
21: Στο σιτάρι, ας πούμε, που μάλιστα πριν από κάποιες ημέρες, έχουμε 18 με 20 λεπτά. Σας λέω λοιπόν ότι στα Ροδάκινα και στα Βερίκοκα υπάρχει ένας παραγωγός που θα ήταν καλά να τον φιλοξενήσετε στο ραδιόφωνο και ο οποίος σήμερα μάζεψε με τη βοήθεια των τεχνών την παραγωγή του, μη θέλοντας να τη δώσει τζάμπα στους μεσάζοντες. Είναι ο κύριος Φάνης Τραγάκης. Όταν ας επικοινωνήσει κάποιος από το ραδιόφωνο, να δώσω το τηλέφωνο να τον βγάλει από τον άνθρωπο, του είπαν μεσάζοντας μια εξευτελιστική τιμή και είπε: όχι, θα τα δώσω
0: στην
21: καταβολή τη Λέρσα, αλλά θέλω κάποιου ανθρώπου να τα μαζέψουν.
0: Λοιπόν,
21: προτιμοποιήθηκαν οι τρίτεχνοι.
0: Οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού μας ή αύριο μεθαύριο να μας δώσει μια εικόνα για το τι γίνεται στον κάμπο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πάνο.
21: Καλό μεσημέρι.
0: Ο εξαιρετικός μας συνάδελφος, Πάνος Γαρουφαλιάς, και για τα τις δίκες εννοείται το ρεπορτάζ του, αλλά και για το πώς θα κινηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα οι τιμές, όπως για παράδειγμα στα γαλακτοκομικά, που μαθαίνω ότι έχει μειωθεί πάρα πολύ η παραγωγή εξαιτίας των ζωονόσων. Αυτά σε λίγο, γιατί τώρα θα πάμε στη Μέρη Τούμπα. Ένα άλλο θέμα των ημερών, είναι οι διακοπές. Η συζήτηση για διακοπές γίνεται κάθε φορά στην αρχή του καλοκαίριου και σιγά σιγά αρχίζουν να ψαλιδίζονται και οι προσδοκίες. Αυτό δηλώνουν τουλάχιστον πάρα πολλά νοικοκυριά, ότι όσο πάει δυσκολεύει το πράγμα.
1: Πάω Τίνο για Σαββατοκύριακο μόνο.
2: Εντάξει, η ακρίβεια έχει πάει στο Θεό. Οι τιμές είναι αρκετά τσοχτερές. Λιχαδονίσια θα είναι μονοήμεροι, Σύφνο θα είναι τρεις νύχτες.
3: Τίνο δύο είμαστε, πάμε για τρεις μέρες. Εντάξει, πιο πολύ δεν βγαίνει.
23: Για Έγινα. Γενικά οι τιμές είναι ανεβασμένες παντού.
0: Το ρεπορτάζ το έκανε η Μέρη Τούμπα και την παρακαλέσαμε εδώ να μας δώσει μια εικόνα και από τις δικές της πληροφορίες. Γεια σου Μέρη.
24: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Σε λίγο τρόπο το έκανε στην εισαγωγή. Λέω, δεν θα τις λέμε διακοπές, τις λέμε διακοπιές.
0: Έχει πέσει πολύ ψαλίδι από ό,τι άκουσα.
24: Έχει πέσει πολύ ψαλίδι. Εγώ ψάχνω ανθρώπους με το ζόρι να βρω, δηλαδή. Να μου λέει κάποιο ότι κάπου θα πάει. Μόνο στο λιμάνι βρίσκεις. Η αλήθεια είναι αυτός που είναι εκείνη την ώρα και έχουν αποφασίσει ότι θα φύγουν. Οι υπόλοιποι δυσκολεύονται λίγο. Υπάρχει και μια έρευνα του ΙΕΛΚΑ, σύμφωνα με την οποία το 45%-43% προγραμματίζει διακοπές για φέτος το καλοκαίρι. Να σου δώσω και κάποια παραδείγματα τώρα, κάποια ενδεικτικά νούμερα για μια οικογένεια, ας πούμε, για παράδειγμα, 4 άτομα με το αυτοκίνητό της. Για να πάει στην Πάρο θα χρειαστεί 540 ευρώ. Για τα Χανιά θα δώσει 456, ενώ για τα Δωδεκάνησα ανεβαίνει πολύ περισσότερο και φτάνει 600 ευρώ περίπου, για να καταλάβεις, μόνο για τα ακτοπλοϊκά. Είναι υψηλά τα νούμερα. Και βέβαια βλέπουμε, επειδή μιλήσαμε και με ανθρώπους του κλάδου, μας λένε πως ουσιαστικά σιγά σιγά υπάρχει μια κινητικότητα και μια στροφή, να το πω έτσι, προς υπηρετικούς προορισμούς. Είτε είναι η Πελοπόννησος, είτε είναι η Χαλκιδική, είτε είναι η Ήπειρος, το Πύλιο. Πηγαίνουν προς τα εκεί, γιατί οι Κυκλάδες έχουν ανέβει.
0: Να αποφύγουν το εισιτήριο, δηλαδή, το κόστος από το εισιτήριο και τα υπόλοιπα εκεί.
24: Αποφύγουν, ναι, και τα εισιτήρια, και έχουν ανέβει και γενικότερα και το να μείνεις εκεί. Τα πάντα είναι λίγο πιο ακριβά.
0: Διαμονές, όλα.
24: Διαμονές,
0: ευχαριστώ, Μέρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Μέρη Τούμπα, όσο πάει και δυσκολεύει. Το θέμα των νησιών, των διακοπών, αλλά και της υποστήριξης των νησιών, δεν είναι μόνο ο τουρισμός, είναι και η θωράκισή τους, και πρέπει να προβάλλουμε όλες τις ενέργειες που γίνονται για την αναβάθμιση και τη θωράκιση των νησιών. Είναι καλό που υπάρχουν οργανισμοί οι οποίοι εμπράκτος το κάνουν. Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, Alpha Bank, Eurobank, Εθνική και Πειραιός, αγόρασαν δύο πλήρως εξοπλισμένα ελικόπτερα για τις αεροδιακομιδές. Είναι 2 εκατομμύρια ευρώ προς το Υπουργείο Υγείας για την υποστήριξη στο κομμάτι αυτό. Και ναι, αμέσως τώρα οι διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
25: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Το Βερολίνο εγκρίνει το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2027, αντιδράσεις για συντάξεις και εργασιακά. Πολιτική παρέμβαση Τραμπ στο Μουντιάλ, αναστέλλεται η τιμωρία Αμερικανού ποδοσφαιριστή. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Στη Γερμανία το Υπουργικό Συμβούλιο εγκρίνει σήμερα το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2027. Οι δαπάνες φτάνουν τα 555,4 δισεκατομμύρια ευρώ και είναι αυξημένες κατά 12 δισεκατομμύρια σε σχέση με τις κατευθυντήριες γραμμές που είχαν ανακοινωθεί τον Απρίλιο. Αυξημένος και ο νέος δανεισμός. Αναλυτική ενημέρωση αναμένεται από τον Υπουργό Οικονομικών και Αντικαγκελάριο Lars Klingbeil σε σε συνέντευξη τύπου στις 5 το απόγευμα ώρα Γερμανίας. Στο μεταξύ εντείνονται οι αντιδράσεις για αλλαγές σε εργασιακό και συνταξιοδοτικό που ανακοίνωσε προημερών η κυβέρνηση του καγκελαρίου Μέρτς. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο YouGov, το 54% των Γερμανών δηλώνει αντίθετο στη νέα νομοθεσία για πιο ευέλικτες εργασιακές σχέσεις, με την οποία επεκτείνονται οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου χωρίς αιτιολόγηση.
0: Και επιστροφή στο στούντιο του Sky από τη Βόνη με Δημήτρη Βάλσαμο. Καλώς ήρθες, Δημήτρη.
4: Τι κάνουμε?
0: Κοίταξε, όχι πολύ καλά. Άγγλος είμαι στο Μουντιάλ. Είμαι χαρούμενος. Αλλά εκτός από Άγγλος, επειδή εγώ είμαι ένα παιδί που μεγάλωσα στη δεκαετία του 70 ή του 80. Με τι μεγαλώνω με τα παιδιά τη δεκαετία του 70? Μπραζίλ. Δηλαδή, ό,τι ομάδα κι αν είσαι, ήσουν Μπραζίλ.
4: Ναι, μια συμπάθεια υπήρχε για την Μπραζίλ.
0: Αγάπη, λατρεία. Λέγαμε Βραζιλία. Οπότε εντάξει, χαρούμενος για Αγγλία που πέρασε, αλλά ήθελα και Βραζιλία.
4: Ναι. Και θα ήταν και επόμενη αντίπαλος, όπως τώρα είναι η Νορβηγία.
0: Α, θα έπεφτε η Βραζιλία.
4: Βραζιλία-Αγγλία, όπως τώρα είναι η Νορβηγία. Αγγλία. Βραζιλία-Αγγλία είχαν παίξει το 2002, αν θυμάσαι, με εκείνο το φάουλ του Ροναλντίνιο.
0: Ναι, ναι.
4: Πάλι στους 8, αν δεν κάνω λάθος. Τη διοργάνωση φέτος θα είναι η βαρέα του Χάλαντ, με φοβερή εμφάνιση του Νίλαντ, 35χρονος θεματοφύλακας. Ο Νορβηγός έπιασε πέναλτι και έκανε 2-3 ακόμα φοβερές επεμβάσεις για να κρατήσει τη Νορβηγία ζωντανή, μέχρι να αναλάβει μπρος ο Έρλινγκ Χάλαντ με 2 γκολ στο 79 και στο 90 και να συνεχιστεί το κουπί των Νορβηγών που έχει γίνει viral πάρα πολύ και το κάνουν πλέον και οι ποδοσφαιριστές μέσα στο γήπεδο. Είναι μάλλον η ευχάριστη έκπληξη διοργάνωσης. Αναμενόταν ως μια ομάδα που μπορεί να πάει μακριά και έχει επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορή. Ναι, ναι. Συνεχίζει την οκτάδα τώρα πλέον με τους Άγγλους απέναντι. Γενικότερα βλέπεις, αποχωρούν οι ομάδες από τη Λατινική Αμερική σιγά σιγά.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Μεξικό, Βραζιλία, ναι. Έχει μείνει Αργεντινή μόνο. Θεωρητικά είναι φαβορή γιατί παίζει με την Αίγυπτο στους 16. Συνεχίζουν οι Ευρωπαίοι.
0: Και όχι αδίκως, δηλαδή σκέφτομαι, δεν είναι ότι έκπληξη. Έκπληξη μπορεί να είναι πριν τον αγώνα, αλλά στον αγώνα βλέπεις ότι δεν είναι.
4: Οι Άγγλοι κέρδισαν μέσα στο Αζτέκα, που έχουν την πολύ μεγάλη ιστορία από το 86 με το χέρι του Θεού και τον γκολ του αιώνα στο ίδιο παιχνίδι, σε γήπεδο με υψόμετρο, δύσκολες συνθήκες, τα κατάφεραν και έπαιζαν και με 10 παίκτες από το 56, όμως τα κατάφεραν κόντρα στους Μεξικάνους. Και απόψε πολύ μεγάλο παιχνίδι, 10 η ώρα, prime time κιόλας, μια χαρά για μας. Ισπανία, Πορτογαλία. Oh. Ευρωπαϊκό ντέρμπι. Yeah, yeah. Κριστιάνο Ρονάλντο εναντίον Γιαμάλ. Ο παλιός με τον νέο που λέμε.
0: Δυνατός αγώνας.
4: Πολύ μεγάλο παιχνίδι και στις 3 τα ξημερώματα για τους σκληροπυρηνικούς. Ηνωμένες Πολιτείες, Βέλγιο, με όλο αυτό το χαμό που έχει ξεσπάσει.
0: Με την κόκκινη κάρτα.
4: Ακριβώς, του Μπαλογκάν και την ένσταση του Τραμπ ουσιαστικά για να παίξει. Εντάξει, οι διοργανώτες έχουν ένα σπρωξηματάκι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
7: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κάπως έτσι πήγαμε. Πήγε το μαγκαζίνο σήμερα και φτάσαμε στο τέλος. Δελτίο ειδήσεων. Έρχονται τα παιδιά της αλλαγής για να ξεκινήσει και ωραία η εβδομάδα. Εύχομαι να είστε καλά. Γεια σας.
8: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
9: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
26: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
15: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-001111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
26: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-001111.
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
10: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
6: Είναι του τύπου σας.
15: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
11: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
12: Απέργε!
11: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
12: Κόζα.
11: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
12: Και κάβολο.
11: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
15: Έξοδος 33.
11: Και στο relos.gr.
13: Sky 89,4.
14: Να εγκριθεί κονδύλι από τον κρατικό προϋπολογισμό και να δρομολογηθούν άμεσα μέτρα κρατικής αρρωγής και ανακούφιση των πληγέντων. Ανησυχία προκαλεί στο μεταξύ το τοξικό νέφος που κάλυψε τη Θεσσαλονίκη μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στο Ρέο Καστρό. Σύμφωνα με τον κόμβο πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα, ATMOHUB, τις επόμενες ώρες αναμένεται να επηρεαστεί η ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Ενώ στη συνέχεια το νέφος προβλέπεται να κινηθεί προς τα νότια με πιθανή επίδραση σε τμήματα της Θεσσαλίας και της Βόρειας Εύβοιας. Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στη Δημοτική Ενότητα Γαζίου στο Ηράκλειο Κρήτης. Άμεσα κινητοποιήθηκαν πήγες και αέριες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το σημείο που ξέσπασε η πυρκαγιά είναι δυσπρόσιτο. Οριοθετήθηκε η φωτιά που είχε εκδηλωθεί νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση με καλλιέργειες, θερμοκήπια και διάσπαρτες κατοικίες στο Δήμο Ιερά Πέτρας Λασιθίου στην Κρήτη. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Αύξηση κατά 63% στις καθυστερήσεις εν πτήση παρουσιάζει η Ελλάδα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας της Αεροναυτιλίας Eurocontrol. Τα αίτια των καθυστερήσεων στις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια αναμένεται να τεθούν επιτάπητος σε σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων των συναρμόδιων φορέων. Ο δείκτης του Eurocontrol δεν δείχνει την πραγματική εμπειρία του επιβάτη, δεν σημαίνει ότι επειδή υπάρχει αύξηση στο δίκτυο του Eurocontrol υπάρχει και αύξηση στις καθυστερήσεις, ανέφερε στο Sky ο Στέλιος Σακαρέτσιος, Γενικός Γραμματέας Μεταφορών. Σημείωσε ότι οι επιχειρησιακοί δείκτες του Διεθνούς Αερολιμένου Αθηνών δείχνουν ότι η μέση καθυστέρηση τον Ιούνιο ήταν 4,43 λεπτά, όταν πέρυσι ήταν 6,5 λεπτά, ενώ οι συνολικές καθυστερήσεις σε εθνικό επίπεδο ήταν μειωμένες τον Ιούνιο κατά 31,77%. Αίτηση στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατέθεσε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ζητώντας, όπως αναφέρει, την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης παγίδευσης του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο κ. Σαμαράς ζητά να ερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η φερόμενη παρακολούθηση. Από τη στιγμή που ένας πολίτης, είτε ήταν πρωθυπουργός είτε όχι, απευθυνέται στη δικαιοσύνη, τις απαντήσεις τις δίνει η δικαιοσύνη, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αναφερόμενο στα βίντεο που ανήρτησε ο πρώην πρωθυπουργός στο TikTok τις προηγούμενες μέρες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρατήρησε ότι του θυμίζουν τις επαναλήψεις τηλεοπτικών προγραμμάτων που σκίζουν, όπως το ρετυρέ. Δεν σημαίνει ότι αυτό που αποδίδει στην ελληνική τηλεόραση θα αποδώσει και στην πολιτική, ανέφερε χαρακτηριστικά. Για την Άγκυρα θα αναχωρήσει αύριο ο Πρωθυπουργός, όπου θα λάβει μέρος στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σημείωσε ότι για το πρόγραμμα και τις συναντήσεις του κ. Μητσοτάκη θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση. Εντείνονται οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για την ταυτοποίηση και σύλληψη των δραστών της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, από την οποία χάσε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι αξιωματικοί της υπηρεσίας ζήτησαν άρση απορρίτου τηλεφωνικών συνομιλιών για συγκεκριμένα άτομα και όχι μόνο αποκλειστικά για την ημέρα της επίθεσης. Επίσης, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο να υπήρχε και τέταρτος δράστης. Την προσοχή των πολιτών εφιστά για μία ακόμα φορά ο ΔΔΕ με αφορμή τις πρόσφατες συλλήψεις μελών εγκληματικών οργανώσεων που εμπλέκονται σε υποθέσεις εξαπάτησης πολιτών. Ο ΔΔΕ σημειώνει ότι ποτέ δεν ζητά στοιχεία για χρήματα ή τιμή αλφή και ποτέ δεν προγραμματίζει ελέγχους μέσω τηλεφωνικών κλήσεων από άγνωστους αριθμούς. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
12: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
16: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος στενό καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 32. Τρίτη και Τετάρτη ηλιοφάνεια με πολύ περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Οι βοριάδες θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
17: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
18: Για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
17: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
19: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
20: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.

0: δίπλα σε μένα είναι ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και απέναντί μας είναι ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος, άρτη αφιχτής από το Αιγαίο.
1: Α, εντάξει, μην πεις νησί. Είναι προσωπικά δεδομένα.
0: Ναι, που θα ρυθμίζει και σήμερα, μάλλον και
1: έτσι,
0: σήμερα.
1: Μπράβο. Τώρα το
0: θα ρυθμίζει τον ήχο και θα επιλέγει τη μουσική. Από τη μουσική που θα επιλέξει θα καταλάβετε σε ποιο νησί του Αιγαίου ήταν.
1: Α, δεν νομίζω. Πάντως να ξέρεις, Παναγιώτη, για το συγκεκριμένο νησί που αναφέρεσαι, τις τελευταίες μέρες, από κάτι ποσταρίσματα δηλαδή, ότι είχα κάποια ιδιαίτερη πληροφόρηση, είδα πολλούς φίλους μας εκεί. Ναι, είδα και άλλους φίλους μας εκεί.
0: Μάλιστα,
1: κατάλαβα. Ναι, και άλλους φίλους.
0: Πιασμένους χέρι-χέρι ή ο καθένας μόνος?
1: Πιασμένους χέρι-χέρι.
0: Μάλιστα, εντάξει.
1: Πιασμένους χέρι-χέρι. Λοιπόν, πιασμένοι χέρι-χέρι είμαστε και εμείς εδώ στο στούντιο του Sky Pathos 89,4. Αν θέλετε και προτιμάτε να μας ακούτε διαδικτυακά, μπορείτε να το κάνετε μέσα από την ιστοσελίδα του σταθμού μας στο www.skypatras.gr. Και φυσικά στείλετε τα μηνύματάκια σας κατά τον γνωστό τρόπο μέσω Messenger στα προσωπικά μας προφίλ με ελληνικά στο Facebook Παναγιώτης Αντωνόπουλος Βάγγελης Γερογιάννης, αλλά και στην ομάδα μας στο Facebook, οι δύο θαύουν καλύτερα.

0: μια πολύ ωραία συζήτηση για τον μπάσκετ έχει ξεκινήσει τις τελευταίες μέρες, αν και νομίζω ότι έχουμε χάσει τελείως την ουσία της συζήτησης. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση, γιατί ξεκίνησε με αφορμή τις ήττες της εθνικής ομάδας από τη Ρουμανία και την Πορτογαλία, και δεν νομίζω όμως ότι θα έπρεπε να είναι αυτή η αφορμή για να ξεκινήσει τέτοιου είδους συζήτηση.
1: Ναι, και εγώ, αν θέλεις και την άποψή μου, έχει ξεκινήσει μια συζήτηση σε λάθος βάση, ότι φταίει, ας πούμε, ότι δεν παίζουν οι Έλληνες.
0: Ναι, τελείως.
1: Ότι δεν παίζουν οι Έλληνες γιατί είναι πάρα πολύ ξένοι στο πρωτάθλημά μας.
0: Ναι.
1: Οπότε, δηλαδή, αν αφαιρέσουμε τους ξένους, λέω, ρε παιδί μου, εγώ πες με ένα τρόπο δέχονταν οι αιώνιοι, γιατί αυτοί κάνουν κουμάντο, να μην ξεγελιόμαστε τα τελευταία 20 χρόνια. Αυτοί θέλουν και 4 και 5 και 6 και 7 και 8 και 10 ξένους, αν γινόταν. Ωραία, λέω λοιπόν, να αφαιρέσουμε 3 ξένους, λοιπόν, να είχαν 3.
0: Ναι.
1: Οι Έλληνες αυτοί που υπάρχουν θα γίνονταν καλύτεροι?
0: Δεν νομίζω.
1: Γιατί για να γίνεις καλύτερος πρέπει και να αντέχεις τον ανταγωνισμό και να δουλεύεις.
0: Προφανώς.
1: Έτσι.
0: Προφανώς.
1: Γιατί και εμείς, ας πούμε, αν έκλειναν όλα τα ραδιόφωνα και ήμασταν η μοναδική εκπομπή, θα γινόμασταν καλύτεροι. Οι ίδιοι θα ήμασταν, απλώς θα άκουγαν μόνο εμάς, γιατί δεν υπήρχε τίποτα άλλο να ακούσουν.
0: Ναι, είναι σε εντελώς λάθος βάση η συζήτηση. Καταρχήν, να ξέρεις, Παναγιώτη, για μένα δεν είναι έκπληξη ότι χάσαμε, μάλλον ότι έχασε αυτή η εθνική ομάδα από την Πορτογαλία και από τη Ρουμανία. Για μένα, προσωπικά, δεν είναι έκπληξη.
1: Εγώ δεν θα πω ότι είναι έκπληξη ή δεν είναι έκπληξη, για να μην κάνουμε τους μεταχρυσών προφήτες. Εγώ περίμενα από τον Βασίλη Σπανούλη άλλου είδους δηλώσεις, δηλαδή και την Παρασκευή που είπε ότι ένιωθε ντροπή, κάπως έτσι το είπε νομίζω.
0: Ναι, τι περίμενες δηλαδή να ακούσεις?
1: Ναι, και χτες, δηλαδή, όχι, εγώ περίμενα από έναν άνθρωπο όπως είναι ο Βασίλης Σπανούλης να μας μιλήσει κυρίως για τις δικές του ευθύνες, όχι για τις επιλογές του στην εθνική ομάδα, γιατί ο Βασίλης Σπανούλης ήταν για το διάστημα πλέον στις εθνικές ομάδες, έτσι είναι επικεφαλής του πρόγραμματος, για να δούμε το πρόγραμμα, δηλαδή, okay, ρε παιδί μου, κανείς δεν υπογράφει συμβόλαιο με την επιτυχία. Ας πούμε, για να το συνδέσουμε και με το Μουντιάλ, η Βραζιλία αποκλείστηκε η Γερμανία, δηλαδή. Δεν σημαίνει ότι όσο μεγάλο όνομα και αν είσαι στο χώρο θα είσαι πάντα εκεί. Το θέμα είναι τι πρόγραμμα έχουμε. Ποιοι παίχτες έρχονται από πίσω και ποιοι παίχτες έρχονται από πάρα πίσω. Τι έχουμε κάνει για να βγάλουμε παίχτες? Δηλαδή να αφαιρούμε απλώς τους ξένους από το πρωτάθλημα? Ωραία, εύκολο είναι αυτό. Βγάζεις ένα νομοθετικό διάταγμα και λες, ρε παιδί μου, ότι θα παίζουν 5 ξένοι, ξέρω εγώ, 4. Κανένας. Γιατί οι Έλληνες αυτοί θα γίνουν καλύτεροι?
0: Για να συνδέσω αυτό που λες, και εννοείται ότι συμφωνώ απόλυτα, σου διαβάζω τη δήλωση, την πολύ λιτή δήλωση του Προέδρου της Ομοσπονδίας, του κ. Βαγγέλη Λιόλιου. Στα τελευταία δύο παιχνίδια, λέει, της Εθνικής για τα

0: προβληματικά του παγκοσμίου κυπέλου, η ομάδα μας παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων. Η ευθύνη για αυτήν την εικόνα βαρύνει τη διοίκηση της ΕΟΚ και εμένα προσωπικά ως πρόεδρό της. Είναι χρέος μου και υποχρέωση όλων μας να αναστρέψουμε, να ανατρέψουμε την κατάσταση αυτή στους επόμενους αγώνες. Και αυτό θα γίνει. Και είναι αυτό που λέει ο Παναγιώτης. Το θέμα δεν είναι οι επόμενοι αγώνες. Ούτε είναι ήττες από την Πορτογαλία και τη Ρουμανία. Είναι το γενικότερο πρόγραμμα που πρέπει να εφαρμόσει μια ομοσπονδία σε συνεργασία με την πολιτεία, που εφαρμόζεται βέβαια σε πολύ προηγμένες περισσότερο χώρες από εμάς, ώστε το μπάσκετ να αρχίσει να βγάζει Έλληνες παίκτες, οι οποίοι όμως θα είναι σε θέση να σταθούν και σε υψηλό επίπεδο. Και υπάρχει πολύ μεγάλη ένδυα, είναι αλήθεια, αλλά δεν είναι οι αγώνες το πρόβλημα και αν στον επόμενο αγώνα θα είμαστε καλύτεροι ή χειρότεροι, γιατί το υλικό μας είναι πολύ συγκεκριμένο από την πλευρά των Ελλήνων παιχτών. Αν λοιπόν παραμείνουμε σε αυτή τη συζήτηση, νομίζω ότι χάνουμε τελείως το δάσος και δεν έχει καμία ουσία πραγματικά αυτή η κουβέντα.
1: Κάτι άλλο. Για μένα δεν χάθηκε και ο κόσμος αν η εθνική ομάδα, αν οποιαδήποτε εθνική ομάδα, έτσι, δεν πάει μια φορά σε μια μεγάλη διοργάνωση. Συμβαίνουν
0: αυτά. Γιατί να χαθεί ο κόσμος?
1: Ναι. Και ούτε πιστεύω σε εθνικούς τριάμβους ή εθνικές τραγωδίες μέσα από τον αθλητισμό. Τραγωδία είναι οι 57 νεκροί στα Τέμπη, εθνική τραγωδία. Εθνική τραγωδία είναι οι νεκροί στη Μαρφίν. Εθνική τραγωδία είναι ότι ο πατέρας μαζί με το 12χρονο παιδί του κάηκαν ζωντανοί. Εθνική τραγωδία είναι κάθε χρόνο τέτοια εποχή, δυστυχώς και γόμαστε και το χειμώνα έχουμε πλημμύρες και πνιγόμαστε. Αυτές είναι εθνικές τραγωδίες. Ότι ήταν τραγική εμφάνιση της εθνικής μπάσκετ στα δύο παιχνίδια, αυτά που είπες, δηλαδή με τη Ρουμανία και την Πορτογαλία, δεν χρειάζεται καν να μπαίνει στη συζήτηση. Είναι δεδομένο. Τι να πούμε. Έτσι, τραγωδία είναι οι άνθρωποι έξω που πεινάνε. Αυτό. Τραγωδία είναι που είδαμε εκείνα τα κορίτσια που πήδησαν από τον έκτο όροφο στην Αθήνα. Τραγωδία είναι η πτώση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Αυτές είναι τραγωδίες, εθνικές τραγωδίες. Δεν είναι δηλαδή αν θα χάσει η εθνική μπάσκετ, η εθνική ποδοσφαίρου ή η εθνική πόλο. Τραγωδία εθνική. Για να υπάρχει ένα μέτρο στις συζητήσεις, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, αυτές είναι υπερβολές τώρα που δεν στέκουν, εννοείται τώρα σε καμία περίπτωση.
1: Και ούτε ανάποδα ήταν εθνικός θρίαμβος, ας πούμε, το 2004 που πήρε η Ελλάδα το Euro.
0: Εννοείται ότι δεν είναι θρίαμβος.
1: Ή ο Τεντόγλου που κέρδισε τα δύο χρυσά μετάλλια στους αντίστοιχους τελευταίους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ή η εθνική πόλο που είναι πάντα στα μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις. Δεν είναι εθνικός θρίαμβος. Είναι θρίαμβος, ας πούμε, της εθνικής ομάδος. Ή θρίαμβος του Ολυμπιακού που πήρε το Conference. Ή του Ολυμπιακού που πήρε την Ευρωλίγκα. Ή παλιότερα του Παναθηναϊκού.
0: Συμφωνώ σε όλα αυτά που λες. Απόλυτα. Ούτε χάθηκε ο κόσμος σαν μια ομάδα δεν προκριθεί σε μια μεγάλη διοργάνωση. Δεν έγινε απολύτως τίποτα. Έγινε όμως αν από τα λάθη της δεν μάθει
1: έτσι,
0: και δεν εφαρμόσει κάποια πράγματα τα οποία θα αναστηλώσουν το ελληνικό μπάσκετ, το ελληνικό ποδόσφαιρο, οποιοδήποτε άθλημα. Γιατί για να το συνδέσουμε και λίγο με το ποδόσφαιρο, επειδή διάβαζα ένα πολύ αναλυτικό άρθρο για αυτά που έχουν γίνει στην Νορβηγία, στο ποδόσφαιρο της Νορβηγίας τα τελευταία 15 χρόνια, έχει εξήγηση πώς η εθνική ομάδα έχει αλλάξει, η εθνική ομάδα της Νορβηγίας εννοώ, έχει αλλάξει εντελώς στυλ. Γιατί αν θυμάσαι και εσύ, Παναγιώτη, τους Νορβηγούς παλιότερα, εντάξει, ήταν μια ομάδα που πάντα, ναι, ρε παιδί μου, είχαν μια αθλητικότητα, αλλά ήταν κατσαπλιάδες, έτσι με μια έννοια. Ξυλοκόπιο, όπως τους λέει ο Παναγιώτης. Αυτό όμως άλλαξε. Και δεν άλλαξε τυχαία. Δεν άλλαξε επειδή
1: όχι, και δεν άλλαξε από τη μια μέρα στην άλλη.
0: Μα σου είπα, το πρόγραμμα εφαρμόζεται τα τελευταία 15 χρόνια στη Νορβηγία. Αλλά δεν τι γίνεται από εδώ και πέρα. Όλο και περισσότεροι Νορβηγοί ποδοσφαιριστές βγήκαν στο εξωτερικό και παίζουν σε top ομάδες. Άλλαξε ο χαρακτήρας της εθνικής ομάδας. Άλλαξε το στυλ. Διαμορφώθηκε μια νέα νοοτροπία. Άρα λοιπόν δεν είναι τίποτα τυχαίο. Οι άνθρωποι αυτοί συζητήσαν για τις αποτυχίες που είχαν τα προηγούμενα χρόνια και αποφάσισαν να ακολουθήσουν ένα πολύ συγκεκριμένο μοντέλο, αλλά με τη συνεργασία όλων των μεγάλων ομάδων της Νορβηγίας μαζί με την Ομοσπονδία. Ενώ αν προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι εδώ, ο ένας θα λέει α, είναι ο Γκαγκάτσης, μόλις φύγει ο Γκαγκάτσης θα το συζητήσουμε. Άλλος θα λέει άμα έρθει ποιος ήταν πριν τον Γκαγκάτση, θα συζητήσουμε αυτό. Εντάξει, στην Ελλάδα έχουμε πολλά προβλήματα, αλλά κυρίως να μην χάνουμε την ουσία της συζήτησης Εντάξει, και η αφορμή βέβαια για να κάνουμε όλη αυτή την κουβέντα είναι το μπάσκετ, αλλά θα μπορούσε να είναι σε οποιοδήποτε άθλημα στη χώρα μας. Όχι στο ποδόσφαιρο, υπάρχει κάποιο οργανωμένο σχέδιο ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Εντάξει, σε πάση περιπτώσει οι συγκυρίες έχουν βοηθήσει πολύ περισσότερο να προκύψουν κάποια σπουδαία ταλέντα τα οποία στελεχώνουν μέχρι σήμερα την εθνική ομάδα.
1: Επιπτόντως, μια και το είπε, ζητώ συγγνώμη. Για τους Νορβηγούς, οπωσδήποτε ο Χάλαντ ή ο Χόλαντ που άκουγα χτες να,
0: σωστό,
1: τον, να τον προσφωνεί
0: τα νορβηγικά.
1: Ο Αλέξης Πυρόπουλος, που μερικές φορές δεν μιλούσε και καθόλου σε άλλες μεταδόσεις, μου είχε κάνει εντύπωση σε ένα άλλο παιχνίδι.
0: Τώρα παραμιλάει, τώρα παραμιλάει όμως.
1: Δηλαδή
0: παραμιλάει.
1: Έκανε 4-5 λεπτά να μιλήσει. Τέλος πάντων, ήθελα να σου πω πάντως ότι μεγάλος πρωταγωνιστής για μένα δεν ήταν τόσο ο Χόλαντ ή Χάλαντ. Ήταν ο Νίλαντ, ο οποίος για όλους όσοι και όσες δεν το γνωρίζουν είναι αναπληρωματικός ενός Έλληνα παίκτη. Είναι αναπληρωματικός θερματοφύλακας στη Σεβίλη. Στην οποία βασικός θερματοφύλακας στη σεζόν που πέρασε ήταν ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος.
0: Το πρώτο μισό, γιατί μετά και αυτός αποχώρησε ως δανεικός.
1: Θέλω να σου πω πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα. Έτσι, δηλαδή, γιατί
0: λοιπόν,
1: όλα έχουν το...
0: Θα ξανασυζητήσουμε αυτά και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Άλλωστε αυτή η συζήτηση δεν τελειώνει ποτέ. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό το Θανάση Λεμονή, τον επιχειρηματία, ο οποίος είναι μέλος του project των επιχειρηματιών που έχουν αναλάβει το management της Παναχαϊκής, και μαζί θα συζητήσουμε και για την ομάδα και γενικότερα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Καλό απόγευμα, κύριε Λεμονή.
2: Καλό απόγευμα, κύριε Λεμονή. Γεια σας, γεια σας. Καλό απόγευμα.
0: Είχαμε ξεκινήσει μια ολόκληρη συζήτηση εδώ με τον Παναγιώτη Αντωνόπουλο, παίρνοντας αφορμή τις ήττες της Εθνικής, για τα αναπτυξιακά προγράμματα που δεν εφαρμόζονται στη χώρα μας ή αποφασίζονται αλλά δεν εφαρμόζονται ή εφαρμόζονται λάθος. Εσείς, επειδή ασχολείστε με έναν τρόπο και με το αναπτυξιακό ποδόσφαιρο, είστε και γνώστης των ακαδημιών, ποια είναι η άποψη σας γενικότερα για το κομμάτι αυτό, αναφερόμενοι βέβαια στο ποδόσφαιρο, στο συγκεκριμένο κομμάτι?
2: Αρχικά είναι πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση που μου κάνετε και είναι και για πολύ μεγάλη ανάλυση. Απλά πολύ επιγραμματικά θα πω ότι έχουμε κάνει βήματα προς την ανάπτυξη, και αυτό ξεκινάει πρώτα απ' όλα από το ότι οι προπονητές πλέον είναι άνθρωποι οι οποίοι περνάνε κάποιες εξετάσεις και μπαίνουν σε μια λογική στο να αναπτύξουν πράγματα με βάση τα πρότυπα του πώς τρέχουν στο εξωτερικό. Γιατί παλιά είχαμε συναντήσει πάρα πολλές ακαδημίες που ήταν παίχτες των πρώτων ομάδων και κατεβαίναν και παίζανε και ήταν και προπονητές. Αυτό το κομμάτι είναι σημαντικό. Ένας δεύτερος παράγοντας που είναι πολύ σημαντικός είναι ότι έχουν αρχίσει και σιγά σιγά φτιάχνονται και κάποιοι χώροι στους οποίους οι ομάδες μπορούν να κάνουν προπονήσεις. Γιατί πολύ παλιά συναντάγαμε ακόμα και παιδιά ηλικίας 16 ετών να κάνουν προπόνηση σε μισό γήπεδο. Όλα αυτά θεωρώ ότι βοηθάνε πάρα πολύ στην ανάπτυξη των αθλητών και στις παραστάσεις που παίρνουν. Εμείς με τον αδερφό μου ξεκινήσαμε το 2014 και κάναμε το Elite Neon Cup, φέρνοντας πάρα πολλές ομάδες από το εξωτερικό, και ήταν ιδιαίτερη χαρά μου να συναντάω αθλητές μετά από χρόνια και να μου λένε πόσο ωραίο ήταν στην παιδική τους ηλικία που παίξανε έναντι του Φόντεν, του Σάντσο ή του Βλάχοβιτς. Και πόσο τους έδωσε το κίνητρο να μπορούν να είναι σε ένα κομμάτι ανταγωνιστική, γιατί ήταν τον εαυτό τους να ανταγωνίζεται με άτομα που φτάσαν σε υψηλότερο επίπεδο. Θεωρώ λοιπόν ότι γίνονται σωστά βήματα, οι Έλληνες έχουμε ταλέντο, και το πιο σημαντικό είναι να κατανοήσουμε ότι στις μικρές ηλικίες δεν είναι τα πάντα το αποτέλεσμα, αλλά είναι το να μπορέσει ο αθλητής να πάρει θετικά στοιχεία για να μπορέσει να αναπτυχθεί.
0: Ναι, αυτό πρέπει να το κατανοήσουν και οι γονείς όμως, κύριε Λεμονή, γιατί και ο Παναγιώτης και εγώ έχουμε δει διάφορα, και εσείς προφανώς έχετε δει πάρα πολλά στα γήπεδα, αλλά επίσης είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα που δεν μπορούμε να την κάνουμε αυτή τη στιγμή.
2: Είναι μια κουβέντα που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όμως.
0: Σίγουρα. Κεφάλαιο Παναχαϊκή, αυτό που ενδιαφέρει και περισσότερο τους ακροατές μας. Πώς αποφασίσατε εσείς προσωπικά να εμπλακείτε σε αυτό το project? Ποιο ήταν το μεγαλύτερο κίνητρο? Τι ήταν αυτό που σας έπεσε και τι βλέπετε μπροστά? Δηλαδή, ποιο είναι το όραμά σας όσον αφορά την Παναχαϊκή.
2: Αρχικά είναι μεγάλη τιμή μας να έχουμε πάρει αυτή τη στιγμή το management μιας ομάδας όπως η Παναχαϊκή. Μιλάμε για έναν πολύ ιστορικό σύλλογο σε μια τεράστια πόλη. Τόσα χρόνια θυμάμαι σε άπειρες συζητήσεις, γιατί όλη μέρα για ποδόσφαιρο μιλάμε και εμείς στην κανονική μας ζωή, να συζητάμε πόσο κρίμα είναι που κάποιες τεράστιες επαρχιακές ομάδες δεν είναι εκεί που πρέπει να είναι. Και πριν από κάποιο διάστημα μας έγινε μια συζήτηση για το συγκεκριμένο project που πήγαν να αναπτύξουν. Το ενδιαφέρον σε προσωπικό επίπεδο ήταν ότι κατανοούμε τη δυναμική και πιστεύουμε πάρα πολύ στην ομάδα που έχει φτιαχτεί, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δεν είναι τα λεφτά, έχουμε δει άπειρες ομάδες να έχουν κάνει προσπάθειες και να αποτυγχάνουν. Το χρήμα είναι σημαντικό, γιατί μπορείς να φέρεις καλύτερους παίχτες, μπορείς να κάνεις πράγματα, αλλά το πιο σημαντικό είναι οι άνθρωποι που τρέχουν την ομάδα. Οπότε αυτό που με έκανε και πίστεψα στο συγκεκριμένο εγχείρημα ήταν ότι η ομάδα που έχει συντονιστεί από μεριάς μας, ως επενδυτές, ως ιδιοκτήτες, πείτε όπως θέλετε, είναι άνθρωποι οι οποίοι κατέχουν τεράστια τεχνογνωσία, έχουν πολύ ψηλή ηθική και γνώση στο ποδόσφαιρο. Αυτό ήταν που με έκανε και είπα ότι ναι, μου ταιριάζει.
0: Ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε επιχειρηματίας από εσάς που συμμετέχει στο συγκεκριμένο group, αναμφισβήτητα είναι πολύ πετυχημένος στη δουλειά του. Και αυτό δεν χρειάζεται να το πω εγώ, νομίζω ότι το λένε τα αποτελέσματα. Πόσο δύσκολο είναι για αυτούς τους άνθρωπους και εσάς προσωπικά να μπείτε σε μια διαδικασία να τρέξετε μια ποδοσφαιρική ομάδα, γιατί εδώ, πώς να το πω, λαϊκά μπαίνει και το παραγοντιλίκι. Δηλαδή, είναι αλλιώς να διοικείς ένα ποδοσφαιρικό σωματείο με τις όποιες δυσκολίες υπάρχουν, και αλλιώς να είσαι, για παράδειγμα, μάνατζερ, να είσαι να ασχολείσαι με τις ακαδημίες, να είσαι δικηγόρος, να είσαι οτιδήποτε άλλο, όσο πετυχημένος και αν είσαι στη δουλειά του. Πόσο δύσκολο είναι αυτό, το βλέπετε σαν πρόβλημα ή έχετε δημιουργήσει όλες τις δικλείδες ασφαλείας ώστε να μην δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα πάνω σε αυτό?
2: Η αλήθεια είναι ότι δεν γνωρίζω κανέναν που να είναι επαγγελματίας ιδιοκτήτης ομάδας. Όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι μας έρχονται στο νου έχουν τις δουλειές τους, έχουν από κάποιο τρόπο τα εισοδήματα που φροντίζουν τις οικογένειές τους και κάποιους ανθρώπους γύρω τους. Θεωρώ ότι το πιο σημαντικό είναι ότι έχουμε βρει και πολύ έμπειρα και έμπιστα άτομα για να μπορούν να τρέχουν στα καθημερινά επίπεδο τις ιδέες μας, από τους γενικούς αρχηγούς που έχουμε στην ομάδα, τεχνικούς διευθυντές, τους προπονητές, και περνάμε μια ιδεολογία την οποία θέλουμε και πιστεύουμε ότι είναι το καλύτερο για την ομάδα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πέρα από αυτό, έχουμε δεσμευτεί και μεταξύ μας και στους εαυτούς μας να είμαστε όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούμε κάτω. Από την ημέρα που γνωριστήκαμε, εγώ προσωπικά έχω κατέβει άλλες τρεις φορές από την Αθήνα, και η διάθεσή μας είναι να είμαστε κοντά στην ομάδα για να μπορέσουμε να το αναπτύξουμε όσο περισσότερο μπορούμε και να δώσουμε και τις καθοδηγίες με τη δικιά μας εμπειρία στους ανθρώπους που τα τρέχουν κάθε μέρα στο τι θέλουμε να γίνει.
1: Ακριβώς αυτό, κύριε Λεμόνια. Τι θέλετε να γίνει, δηλαδή ποιο είναι το πλάνο? Δηλαδή, αν σας λέγαμε, πείτε μας τι θέλετε να πετύχει φέτος η ομάδα, τι θέλετε να πετύχει του χρόνου, και δεν αναφέρομαι μόνο στο αγωνιστικό, γιατί ένα τεράστιο πρόβλημα για την Παναχαϊκή παραδοσιακά εδώ και σχεδόν μια εικοσαετία είναι ότι όχι ότι λείπει από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, που λείπει, έτσι, αλλά πολλές φορές δεν έχει να προπονηθεί καν.
2: Όλες αυτές είναι συζητήσεις που γίνονται καθημερινά, δηλαδή και λίγο πριν με καλέσετε πάλι για τέτοια πράγματα μιλάγαμε. Προσπαθούμε να βρούμε τις καλύτερες λύσεις για να ανταποκριθούν οι καθημερινές ανάγκες της ομάδας με βάση αυτά που θέλουμε κι εμείς. Οι λύσεις είναι 2-3 συγκεκριμένα. Στο μακροπρόθεσμο πλάνο μας είναι σίγουρα η δημιουργία αθλητικού κέντρου, είναι η αναβάθμιση του γηπέδου, να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα τα οποία και ανακοινώνονται ότι θα γίνουν όσο αφορά το πέταλο, ακόμα και με τα αποδυτήρια κοιτάμε πράγματα και για τα πάντα, να υπάρξει ανάπτυξη. Το μακροπρόθεσμο πλάνο μας είναι ξεκάθαρα η ομάδα να πάει εκεί που της αξίζει. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει με πολλά μικρά και σωστά βήματα. Να πούμε ότι φέτος θα κυνηγήσουμε απλά να ανέβουμε μια κατηγορία και του χρόνου να παλεύουμε να μην πέσουμε είναι κάτι το οποίο δεν μας εκφράζει. Αυτό που θέλουμε είναι να κάνουμε σωστά βήματα, επιστρέψουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται και θα φανεί και από τις κινήσεις που πολύ σύντομα θα σας ανακοινώσουμε ως ομάδα σε ό,τι αφορά το ενεργητικό των παικτών μας σε επαγγελματικές κατηγορίες, και εκεί πέρα να μπορούμε να εδραιωθούμε με σωστά βήματα και να μην είναι κάτι το οποίο θα γίνει για απλά ένα χρονικό διάστημα, αλλά μια προσπάθεια που θα ξεκολλήσει επιτέλους την ομάδα από αυτό που περιγράψει τα τελευταία 20 χρόνια.
0: Επειδή αναφερθήκατε στις κινήσεις που θα γίνουν και εντάξει, έχουν ακουστεί διάφορα ονόματα, ο κόσμος τι να περιμένει? Να περιμένει ότι θα συγκροτηθεί ένα ρόστερ με έμπειρους ποδοσφαιριστές και κάποιους ταλαντούχους νεαρούς, ώστε η ομάδα να πρωταγωνιστήσει άμεσα και να αυξήσει κατά πολύ τις πιθανότητες να ανέβει στη Super League 2? Να περιμένει ένα διαφορετικό μοντέλο? Και σας ρωτάω γιατί οι ομάδες συνηθίζουν τα τελευταία χρόνια στην Τρίτη Εθνική, και όχι μόνο, όπως ο Πύργος και η Ζάκυνθος πέρσι και άλλες ομάδες που ανέβηκαν, είχαν κάποιους έμπειρους ποδοσφαιριστές εγνωσμένης αξίας, παιγμένους και σε μεγαλύτερες κατηγορίες, οι οποίοι πλαισιώθηκαν από κάποιους ταλαντούχους. Αυτό θα είναι το μοντέλο που θα ακολουθήσει και η Παναχαϊκή?
2: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι πλέον είμαστε όλοι αναγκασμένοι, και το θεωρώ πολύ θετικό και για το αναπτυξιακό που μιλάγαμε πριν, να έχουμε αρκετούς ταλαντούχους λόγω της χρήσης η οποία πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια του 90 λεπτού. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο εξυπακούεται και είναι και πολύ μέσα στη φιλοσοφία μας. Πέρα από αυτό, θεωρώ ότι όλοι διαβάζουμε κάποια πράγματα που βγαίνουν για ό,τι αφορά τους έμπειρους παίχτες. Τις ερχόμενες μέρες θεωρούμε ότι θα έχουμε ωραία ονόματα να σας δώσουμε και να κάνουμε μια καλή αρχή σε αυτό που προσπαθούμε να χτίσουμε τον κόσμο της Παναχαϊκής. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το νιώθουμε και από φίλους που έχουμε κάτω και από εσάς που συνομιλήσαμε όταν κάναμε και την ανακοίνωση, ότι ο κόσμος είναι αρκετά μουδιασμένος και με το δίκιο του.
1: Να σας ρωτήσω για κάτι πιο προσωπικό.
2: Ναι.
1: Όταν γνωστοποιήσατε, ενημερώσατε τον πατέρα σας, τον κύριο Τάκη Λεμονή, ότι επρόκειτο να αναμειχθείτε σε αυτό το εγχείρημα στην Παναχαϊκή, τι σας είπε?
0: Μακριά, όπως... αποκλείεται.
2: το μακριά δεν υπάρχει σαν έννοια. Σίγουρα δεν είναι η πιο θετική ερώτηση να κάνεις έναν άνθρωπο που είναι στο ποδόσφαιρο τα τελευταία 40 χρόνια. Γιατί
1: τα τελευταία πολλά χρόνια, εγώ θα πω.
2: Ναι, όλοι γνωρίζουμε, ενώ από όταν ξεκίνησε σαν παίχτης, όλοι γνωρίζουμε ότι, βασικά θα σας το πω αλλιώς, εγώ θεωρώ ότι σε πάρα πολλά επίπεδα το ποδόσφαιρο είναι αντικατοπτρίζει και την κοινωνία μας. Οπότε έτσι και αλλιώς ένα παρακλάδι της κοινωνίας είναι και το ποδόσφαιρο, έχει μελανά σημεία, αλλά έχει και πάρα πολύ όμορφα και πράγματα που μπορείς να αναπτύξεις. Η γνώμη μου είναι ότι μετά, βασικά η γνώμη του πατέρα μου μετά από τις κουβέντες που κάναμε ήταν θετική. Πίστεψε πάρα πολύ στο σχήμα ανθρώπων που απαρτίζουν, ο καθένας με διαφορετικά κομμάτια τεχνογνωσίας, αλλά με πολύ κοινά σημεία στην ηθική, το οποίο για μένα ήταν και το πιο σημαντικό.
0: Πάντως το τονίζετε συνέχεια αυτό, κύριε Λεμονή, αυτό με την ηθική. Το λέτε συνέχεια αυτό.
2: Όταν έχεις περάσει από στάδιο παίκτη μέχρι να φτάνεις στις υψηλότερες ακαδημίες του κόσμου και να συνεργάζεσαι, ζεις μια ζωή μέσα στην προπονητική, θεωρώ ότι αυτό που σε διαχωρίζει και διαχωρίζει τους περισσότερους ανθρώπους μέσα στα χρόνια που έχουν ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο είναι αυτό. Δεν μπορούμε να διανοηθούμε κάποιον παίκτη ο οποίος να μην είναι καθημερινά ελεύθερος να κάνει την προπόνησή του και να έχει άλλα προβλήματα τα οποία προκύπτουν από εμάς. Δεν μπορούμε να αναλογιστούμε τους ανθρώπους που δουλεύουν να μην εισπράττουν σεβασμό, και αυτό είναι κάτι το οποίο θέλουμε να το περάσουμε εξ αρχής όλους όσους εργαστούμε.
0: Άρα το μόνο που μένει, κύριε Λεμονή, είναι να πείσουμε τον Τάκη Λεμονή κάποια στιγμή να αναλάβει και την τεχνική ηγεσία της Παναχαϊκής. Μόνο αυτό.
2: Νομίζω ότι θα τον καταφέρουμε, να τον φέρουμε σαν τουρίστα να έρχεται να παρακολουθεί για αρχή.
0: Αυτό είναι το εύκολο.
2: Τα ωραία πράγματα που έχουμε σκοπό να κάνουμε με τους υπόλοιπους συνεργάτες μου.
1: Μάλιστα. Κύριε Λεμονή, σας ευχαριστούμε
0: πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σιδεροκέφαλος.
0: Και καλή επιτυχία να έχετε.
1: Ναι, και γερό στο μάχη να έχετε, γιατί εδώ η πατρινή είναι απαιτητική. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα. Καλό απόγευμα να έχετε. Γεια σας.
3: Sky 89,4. Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα. Βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
6: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
7: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζε 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδα ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
9: ...24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
11: Sky 89,4.

Λοιπόν, Sky Patras 89 και 4 είναι η εκπομπή Δύο Θαύων Καλύτερα. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 4. Στα μικρόφωνα Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Βαγγέλης Γερογιάννης, απέναντί μας ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει μουσική ο Γιάννης Στεφανόπουλος. Και θα πρέπει να πούμε ότι η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Τι ακριβώς χρειάζεστε? Να κάνετε το δέλτα βήμα και να σπουδάσετε σε μια σχολή που σας προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών, όπως γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing, management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξει τα φτερά σου, έχει δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζομένων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μία ξενάγηση σε εγκαταστάσεις της σχολής Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνε να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51. But

0: Για λέγε. Για...
1: Τι να σου πω.
0: Ποια ήταν η άποψη που αποκόμισες από τον κύριο Λεμονή?
1: Αυτό που μας είπε και ο ίδιος, ότι είμαι εγκρατής, όπως...
0: Είναι, ναι.
1: Είμαι και εγώ εγκρατής, έτσι και περιμένω να δω.
0: Θα σου πω ότι αυτό που είπε έτσι μια-δυο φορές, ότι εντάξει, καλά είναι τα χρήματα ρε παιδί μου, αλλά έχουν σημασία και άλλα πράγματα, ήταν βασικό μότο του Ισι Τανγκιούν, του Τούρκου που είναι επικεφαλής έτσι, του γκρουπ αυτών των επιχειρηματιών. Βασικό μότο, νομίζω πρέπει να το επανέλαβε τουλάχιστον 4 με 5 φορές κατά τη διάρκεια της συζήτησής μας, όταν ανακοινώθηκε από την Ερασιτεχνική Παναχαϊκή η ανάληψη του management από τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Και θα πρέπει να σου πω επίσης ότι επειδή ακούγονται πάρα πολλά ονόματα για την Παναχαϊκή, αρκετά μάλιστα από ό,τι μέσα θέση να ξέρω έχουν συμφωνήσει έτσι, κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό με τους κοκκινόμαυρους, νομίζω ότι από σήμερα, μάλλον συγγνώμη, από αύριο θα αρχίσουμε να μαθαίνουμε επίσημα κάποια από αυτά. Θεωρώ ότι υπάρχει καταρχήν συμφωνία με τον Δημήτρη Πατάπη, τον πατρινό μέσο, ο οποίος έπαιξε πέρσι στον πύργο και αναδείχθηκε πρωταθλητής και ανέβηκε στη Super League 2. Νομίζω ότι είναι σε πολύ καλό σημείο η επιστροφή του Βασίλη Σούλη επίσης από τον πύργο, έμπειρος τερματοφύλακας. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που είναι μεν δύσκολες, αλλά ακόμα παραμένουν στο τραπέζι, όπως του Ανδρέα Θανασακόπουλου και του Γιώργου Μουστακόπουλου, αλλά οι ποδοσφαιριστές αυτοί, ξέρεις, κοιτούν και προς Super League 2. Ένας πάλι ποδοσφαιριστής με αρκετή εμπειρία στο πρωτάθλημα της Super League 2, ο Νίκος Ιωαννίδης, ο 32χρονος επιθετικός, πέρσι αγωνίστηκε στα Χανιά, έχει παίξει σε πάρα πολλές ομάδες στην Super League 2, και αυτός, οι συζητήσεις με την Παναχαϊκή βρίσκονται σε πολύ καλό επίπεδο. Από εκεί και πέρα υπάρχουν οι περιπτώσεις του Στάθη Βασιλούδη και του Ανδρέα Βασιλόγιαννη. Τον Ανδρέα Βασιλόγιαννη τον γνωρίζουν φαντάζομαι οι περισσότεροι ακροατές μας, κατάγεται από την Κάτω Αχαΐα, πολλά χρόνια τώρα παίζει σε επαγγελματικό επίπεδο.
1: Έχει παίξει Ολυμπιακό, έτσι, και Ολυμπιακό, και στην Τουρκία νομίζω.
0: Στην Τουρκία, στην Καλυθέα και πέρσι. Στα 35 του πλέον, το όνομά του έχει πέσει στο τραπέζι άπειρες φορές στο παρελθόν για την Παναχαϊκή. Ποτέ τελικά δεν φόρεσε τη φανέλα της ομάδας. Τώρα τον έχουν έτσι σε ασφυκτικό μαρκάρισμα οι άνθρωποι της Παναχαϊκής. Ο Στάθης Βασιλούδης έπαιξε τον Απόλλωνα Καλαμαριάς πέρσι, με τον οποίο αναδείχθηκε πρωταθλητής στην Τρίτη Εθνική. Ανέβηκε η ομάδα του στη Super League 2, και αυτός είναι στη λίστα του Σπύρου Αντωνόπουλου. Αυτές τις περιπτώσεις, μάλλον και τέτοιου είδους περιπτώσεις, δουλεύουν στην Παναχαϊκή. Δεν είναι όλες εύκολες, αλλά νομίζω ότι δίνουν ένα στίγμα για το μοντέλο που θέλει να ακολουθήσει η Παναχαϊκή στο μεταγραφικό κομμάτι. Προφανώς με αυτές τις μεταγραφές, μάλλον με τέτοιου είδους μεταγραφές, η Παναχαϊκή θα προσπαθήσει να ανέβει από τον πρώτο χρόνο κιόλας στη Super League 2. Ο Βασιλούδης είναι αμυντικός χαφ, αλλά μπορεί, έχει την ευχαίρεια να παίξει και ως δεξί αλλά και ως αριστερό μπακ. Το έχει κάνει πολλές φορές στην καριέρα του. Είναι ένας παίκτης προπονητή που μπορεί να παίξει σε περισσότερες από μία θέση.
1: Απόλλωνα ανακοίνωσε κι άλλο παίκτη, έτσι.
0: Ναι. Και άλλο, και άλλο γιατί, έχει κάνει άλλη μεταγραφή?
1: Εσωτερικές.
0: Όχι, η πρώτη του είναι, ρε παιδί μου.
1: Όχι, λέω εσωτερικές. Αυτό είναι.
0: Ανανεώσει έχει κάνει, οκ, okay, εντάξει.
1: Ναι, ο Παπαφωτίου και Ανέστης, έτσι.
0: Ναι.
1: Η απόκτηση.
0: Η πρώτη προσθήκη, ναι, η πρώτη προσθήκη.
1: Ναι. Απέκτησε ένα παιδί με προοπτική, έτσι, τον Μελαδιανό, ο οποίος αγωνιζόταν στη Χάνθ. Είχε καλά νούμερα στο πρέσινο πρωτάθλημα, στον όμιλο του Βορρά, στη National League One, στα 23 του χρόνια. Αγωνίζεται κυρίως στη θέση 2 και στη θέση 3. Τη σεζόν που πέρασε είχε σε 31 παιχνίδια που ήταν βασικός με την ομάδα της Χάρθ, έτσι που έφτασε μέχρι τα Μπαράζανόλ, 14,5 πόντους, 4,2 rebound. Είναι μια μεταγραφή, μια προσθήκη έτσι που δείχνει και το πώς θα κινηθεί γενικότερα ο Απόλλων στο φετινό πρωτάθλημα, την φετινή περίοδο. Θυμίζουμε ότι έχουν ανανεώσει Παπαφωτίου και Ανέστης, ενώ επί της ουσίας ο Απόλλων θα έλεγα ότι έχει κλείσει και τον Νίκ Γκαζέλας, είναι ένας ομογενής γκάρτ που στο δεύτερο μισό του περσινού πρωταθλήματος παίζει στις θέσεις 2-3, είναι 24
0: χρόνια. Γκαζέλας λέγεται.
1: Νίκ Γκαζέλας.
0: Αυτός θα μας βολεύει για τους τίτλους, Παναγιώτη, αν είναι καλός.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Πέρυσι έκανε καλή χρονιά, μάλλον έκανε καλή μισή χρονιά στον Έσπερο Λαμίας. Ήταν στον όμιλο του που συμμετείχε και ο Απόλλωνας, συμμετείχαν οι ομάδες της SKI. Είχε 23,3 πόντους μέσω όρο, 36 τρίποτα, 3,5 rebound και 2 assist με 19 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. Είχε συμφωνήσει αρχικά να παίξει στην Elite League με τα τρίκαλα διαλύθηκαν, έτσι και κατέβηκε μια κατηγορία προκειμένου να μην είναι ανενεργός. Αυτός πιστεύω θα είναι η επόμενη ανακοίνωση του Απόλλωνα, αλλά νομίζω η αυριανή μέρα σε ό,τι έχει να κάνει με την ιστορική αυτή ομάδα της Πάτρας είναι η επίσημη παρουσίαση που θα γίνει για τη συνεργασία, για την έναρξη της συνεργασίας με τον Dirk Bauermann. Θα γίνει αύριο στις 8 το βράδυ στο My Way. Πάντα ο Απόλλων απασχολεί, έτσι είναι μια ομάδα που έχει πολλούς φίλους εδώ στην Πάτρα και σε όλη την Ελλάδα θα έλεγα, και εμείς τον παρακολουθούμε να δούμε τι κινήσεις θα κάνει. Από την άλλη πλευρά, ξέρεις, αρχίζουν να λείπουν και στις μικρότερες κατηγορίες οι παίκτες. Για ποιο λόγο? Γιατί τώρα θα έχουμε δύο ομάδες που δεν ήταν πέρυσι, έτσι, ενώ στη National League One, καθώς και η ΑΧΑΓΙΑ 82 αλλά και η Παναχαϊκή, που η Παναχαϊκή έχει πάρα πολύ κόσμο ποδοσφαιρικό, αλλά την ακολουθεί και την μπασκετική ομάδα, που ανέβηκαν στη National League One. Ναι. Μην νομίζεις ότι και η δεξαμενή από παίκτες για αυτό το επίπεδο, δηλαδή τη National League One ή την Elite League, είναι τεράστια. Και όταν ανεβαίνουν ομάδες, έτσι, η πίτα αρχίζει και μικραίνει. Τέλος πάντων, θα παρακολουθούμε και αυτές τις δύο ομάδες, την ΑΧΑΓΙΑ 82 και την ομάδα της Παναχαϊκής, και βέβαια την Αθλητική Ένωση Γλάφκου Έσπερου, η οποία για πρώτη φορά στην ιστορία της θα αγωνιστεί στην Elite League. Προσπαθεί να διερευνήσει, μάλλον εδώ και αρκετό καιρό διερευνά την αγορά, κοιτάζει και το ρόστερ που την ανέβασε πέρυσι, θα δούμε ποιοι παίχτες θα μείνουν. Η λογική λέει ότι θα συνεχίσει ο κύριος Ρουμελιώτης στον πάγκο της και τις επόμενες ημέρες νομίζω θα έχουμε και από εκεί περισσότερα να πούμε.
0: Να σε ρωτήσω, Παναγιώτη, επειδή με ρωτάει και ένας φίλος, αλλά νομίζω είναι και το θέμα που απασχολεί έτσι κι αλλιώς. Αν υπάρχει κάτι καινούριο όσον αφορά την προσφυγή του Απόλλωνα στο ΑΣΕΑΔ και ενδεχομένως άλλες νομικές ενέργειες που μπορεί να ακολουθήσει η ομάδα για το γνωστό θέμα, έτσι, της μη χορήγησης wild card από την αρμόδια επιτροπή της ΕΟΚ.
1: Καταρχήν να πω ότι δεν είμαι αισιόδοξος ότι θα υπάρχει θετική έκβαση για τον Απόλλωνα από αυτή την ιστορία. Όχι όμως ότι δεν θα το κυνηγήσει η ομάδα της Πάτρας, σίγουρα θα το τραβήξει μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Ναι. Και αυτό που είναι δεδομένο, διαβάζοντας συνεχώς πίσω από τις ανακοινώσεις που έχει εκδώσει ο Απόλλων το τελευταίο διάστημα, έπειτα από την άρνηση επί της ουσίας της ΕΟΚ να του χορηγήσει τη Wildcard, την οποία χορήγησε στο Αρκαλοχώρι. Ναι. Και ανέβηκε αυτό στην Elite League, ότι κάνουν συγκεκριμένες κινήσεις και είναι δομημένες και νομικά. Αυτό μπορώ να διαβάσω πίσω από τις ανακοινώσεις. Περιμένω και άλλες ανακοινώσεις το επόμενο διάστημα για να δούμε πού τελικά θα βγάλει αυτή η ιστορία και τι στόχο έχει ο Απόλλων. Δηλαδή, μέχρι τώρα όμως δεν υπάρχει αντίδραση από την άλλη πλευρά σε επίσημο ή ανεπίσημο επίπεδο. Έτσι. Και όταν λέω η άλλη πλευρά, εννοώ από την πλευρά της ΕΟΚ.
0: Τώρα μπορεί ούτε καθένας... πρέπει να υπάρξει. Εντάξει.
1: Ναι. Όχι. Μπορεί να υπάρξει επίσημη, όχι ανακοίνωση, ενώ κίνηση, δηλαδή σε νομικό επίπεδο. Αλλά περιμένουμε, περιμένουμε να δούμε πότε θα οριστεί να εκδικαστεί προσφυγή του Απόλλωνα στο ΑΣΕΑΔ, πώς θα εκπροσωπηθεί εκεί η Ελληνική Ομοσπονδία, έτσι, και ποια θα είναι η απόφαση. Γιατί όλα αυτά παίζουν ρόλο για την επόμενη και την μεθεπόμενη.
0: Ναι. Βασικά, πότε θα εκδικαστεί, γιατί θυμάσαι που λέγαμε και στην εκπομπή εδώ ότι από την πληροφόρηση που έχουν οι άνθρωποι του Απόλλωνα ενδέχεται να πάει μακριά αυτή η βαλίτσα.
1: Ναι, και το επαναλαμβάνω για ακόμη μια φορά, γιατί πολλοί, ξέρεις, λένε: OK, ΑΣΕΑΔ είναι το ανώτατο συμβούλιο επίλυσης αθλητικών διαφορών. το οποίο είναι κανονικό δικαστήριο, απλώς εκδικάζει αθλητικές διαφορές. Ναι. Και η εκδίκαση γίνεται από τακτικούς δικαστές, είναι εφέτες.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δηλαδή πάλι μίας ή άλλης ομοσπονδίας, είναι κανονικοί δικαστές. Επαναλαμβάνω, απλώς, το απλώς με ωμέγα και η λέξη εισαγωγικά, το ξέρω ότι έχει να κάνει με τη σημειολογία της, ότι είναι τακτικοί δικαστές, είναι εφέτες.
0: Ναι.
1: Το λέω και άλλη μία φορά.
0: Και ένα δεύτερο που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι το ότι το ΑΣΕΑΔ δεν παίρνει πίσω κάποια απόφαση. Το ΑΣΕΑΔ, αν κρίνει ότι προκύπτει σημαντικό θέμα όσον αφορά κάποια απόφαση, διατάσσει αρχικά την ανάκληση, στέλνει πίσω την απόφαση στην Ομοσπονδία, σε κάποιο άλλο όργανο, εν πάση περιπτώσει, ναι, που την έχει πάρει, και της λέει: ξαναδείτε το, γιατί εδώ πέρα βλέπω προβλήματα. Αυτό.
1: Και λέει: ναι, ναι, δηλαδή το ΑΣΕΑΔ προσπαθεί να διαγνώσει αν πάσχει νομικά κάποια απόφαση.
0: Ναι, αν υπάρχει κάποια παρατυπία.
1: Ή στην ουσία υπάρχει θέμα. Οπότε ναι. Διατάσσει την ανάκληση, έτσι, ναι, και αυτό. Λέει: ξαναδικάστε. Εκδικάστε με διαφορετικό τρόπο.
0: Θέλω να πω, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, ότι δεν μπορεί το ΑΣΕΑΔ να πει: α, όχι, παίρνω πίσω την απόφαση, θα δώσω εγώ wildcard στον Απόλλωνα. Δεν υπάρχει,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Και, ή αφαιρώ τη wildcard από το αρκαλοχώρι. Δεν παίζει αυτό. Δεν γίνεται.
0: Ναι,
1: δεν μπορεί να συμβεί. Δεν μπορεί να συμβεί νομικά αυτό, όχι ότι είναι κάτι άλλο.
0: Μα δεν είναι και στις αρμοδιότητες του αυτό.
1: Δεν έχει τέτοιο είδος αρμοδιότητα. Ας πούμε, πώς είναι το ΚΑΣ που λέει, ρε παιδί μου, ότι. Ας πούμε τότε που ποιο ήταν με την Κοζάνη, έτσι, που είχε δικαιώσει την Κοζάνη σε εκείνη την ιστορία με την Παναχαϊκή, αλλά το ΚΑΣ έβγαλε μια απόφαση στα μέσα της σεζόν που οπότε τότε ήταν μια ηθική δικαίωση για την Κοζάνη, ότι έπρεπε να ανέβει αυτή η Super League 1, αλλά δεν γινόταν. Δηλαδή μάλλον είχε στείλει το ΚΑΣ, δικαίωσε την Κοζάνη στην προσφυγή της, αλλά δεν διέτασε την ανοδό της, ότι έπρεπε αυτή την απόφαση να την πάρει η ΕΠΟ, που ήταν αδύνατο να πάρει τέτοιου είδους απόφαση στα μέσα της σεζόν. Αυτό δεν μπορεί και το ΑΣΕΑ δηλαδή να πει: α, θα ανέβει ο Απόλλων, ή θα ανέβει ο Sporting, ή θα ανέβει, ξέρω εγώ, μια οποιαδήποτε ομάδα.
0: Ναι.
1: Είδες τι ωραία γίνεται η πολιτική στο ποδόσφαιρο, έτσι, με τον Τραμπ?
0: Ναι, δεν είδα. Πώς δεν είδα?
1: Φοβερό.
0: Γιατί ποιος είπε ότι το ποδόσφαιρο και η πολιτική είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα?
1: Όχι, ρε παιδί μου, δεν είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα, αλλά τέτοια ομή παρέμβαση δεν έχει γίνει ποτέ στο παρελθόν και θα αποτελέσει οδηγό για το μέλλον. Έτσι, δηλαδή τώρα...
0: Α, γιατί εδώ ο Τραμπ έχει κάνει παρέμβαση τώρα που. Τι ομή παρέμβαση? Εδώ έχει μπει σε χώρα για το έτσι θέλω και έχει αρπάξει τον πρωθυπουργό του και το έχει φεριστεί. Αμερική πλάκα μου κάνει τώρα. Για ποιο μουντιάλ μιλάμε? Αλλά όντως, όπου και να το πεις αυτό, δεν υπάρχει.
1: Έτσι. Μα υπήρχε, υπήρχε σφοδρή αντίδραση από την UEFA, έτσι.
0: Ναι. UEFA κατά FIFA, επί της ουσίας.
1: Ναι.
0: Ο Αμερικανός επιθετικός, κάτσε να θυμηθώ το όνομά του, όχι το επώνυμο, το μικρό του. Ναι, Μπάλογκαν είναι το επώνυμο. Φολαρίν Μπάλογκαν, ναι. Αποβλήθηκε στο 64 με κόκκινη, με ευθείας κόκκινη κάρτα στο παιχνίδι με τη Βοσνία και με βάση το κανονισμό η αποβολή
1: έπρεπε τουλάχιστον μια αγωνιστική.
0: Η FIFA ανακοίνωσε ότι η ποινή δεν θα εκτελεστεί άμεσα, αλλά τίθεται σε αναστολή για δοκιμαστική περίοδο ενός έτους. Αυτή ήταν η απόφαση της FIFA.
1: Του Ινφαντίνο εννοείς?
0: Ναι, δηλαδή, ρε παιδί μου, αν ο Μπάλογκαν υποπέσει μέσα στους επόμενους 12 μήνες σε παρόμοια παράβαση, τότε θα ενεργοποιηθεί η τιμωρία του. Εντάξει, τι να σχολιάσω.
1: Οι New York Times γράφουν ότι η ανατροπή σε αυτήν την υπόθεση είναι εξαιρετικά ασυνήθιστη. Καθώς είναι η πρώτη φορά από το 1962 που η FIFA θα επιτρέψει σε παίκτη να αγωνιστεί σε αγώνα ενώ έπρεπε να είναι τιμωρημένος.
0: Και αυτό όμως παράνομη απόφαση και παράτυπη δεν είναι. Γιατί υπάρχει ένα άρθρο στο πειθαρχικό κώδικα της FIFA, συγκεκριμένα το άρθρο 27, το οποίο επιτρέπει στα αρμόδια δικαστικά όργανα να αναστέλουν ολικά ή μερικά την εφαρμογή μιας πειθαρχικής ποινής. Πάτησε λοιπόν πάνω σε αυτό το αρθράκι η FIFA και προχώρησε στην συγκεκριμένη απόφαση. Δεν είναι όμως η πρώτη φορά, Παναγιώτη.
1: Ναι, γιατί το έχει ξαναγίνει με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, έτσι.
0: Ναι.
1: παραμονές του Μουντιάλ είχε αποβληθεί με κόκκινη.
0: Ναι,
1: έπρεπε
0: ναι.
1: να χάσει κάποια παιχνίδια, μάλλον όχι κάποια, τα δύο πρώτα, και τελικά ναι. ανέστειλε τη,
0: ναι,
1: την ποινή
0: ναι.
1: του, και ο Ρονάλντο στα 41 του χρόνια συνεχίζει να αγωνίζεται. Απλώς δεν είναι ο ίδιος Ρονάλντο και το γνωρίζει καλύτερα αυτός.
0: Εντάξει.
1: Από εμάς και σε τώρα πρόσφατη αρχίσει... συνέντευξη δίπου είπε ότι θα σταματήσει.
0: Ναι, έτσι, ναι, αυτό πήγα να πω και εγώ. Αυτό πήγα να πω. Τώρα έχει αρχίσει να το λέει.
1: Λοιπόν, Πορτογαλία, Ισπανία στις 10, ναι. μεγάλο ντέρμπι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: RTO Sport, νομίζω ότι είναι από πλευράς ονομάτων, αξίας και όλα αυτά, είναι το μεγαλύτερο μέχρι τώρα ντέρμπι
0: ναι.
1: στη φάση των 16, έτσι. Ναι. Και τα ξημερώματα με Μπάλογκαν ή χωρίς στις 3 έρθει ένα Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Βέλγιο, και λέω με Μπάλογκαν ή όχι, γιατί το Βέλγιο κατέθεσε ένσταση,
0: ναι.
1: έτσι,
0: ναι.
1: μάλλον κατέθεσε προσφυγή σε βάρος απόφαση της FIFA και ζητά να μην αγωνιστεί ο Μπάλογκαν.
0: Ναι.
1: Κάποιοι που νομίζω ότι ο Μπάλογκαν θα μείνει στην ιστορία για αυτή την υπόθεση, είτε τελικά αγωνιστεί είτε όχι.
0: Ο Μπάλογκαν, Παναγιώτη, θα μείνει στην ιστορία όπως έμεινε στην ιστορία ο Μποσμάν. Με αυτό που έγινε
1: ακριβώς,
0: κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο.
1: Και όχι μόνο αυτό.
0: Ναι.
1: Πολλοί θα περιμένουν να δούμε. Ξέρεις, είναι καλός παίκτης, γιατί είναι
0: πρωτοσκόρερ
1: πολιτών, αλλά δεν είναι, ας πούμε, στο επίπεδο που πολλοί μπορεί να φανταστούν λόγω του θορύβου που έχει δημιουργηθεί.
0: Ούτε και ο Μποσμάρ ήταν ένας άσημος ποδοσφαιριστής. Ήταν, αλλά πάνω του.
1: Ένας μέτριος. Μετρίος μέτριος. Δηλαδή, να σου πω τι λέμε.
0: Ναι.
1: Δεν ισχύει για τον Μπάλογκαν, αλλά είναι αυτό που πολλές φορές λέμε για μέτριος καλός παίχτης.
0: Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά σου πει πάλι άλλαξε όλο τον αθλητισμό.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Όχι μόνο το ποδόσφαιρο.
0: Όχι, όχι, όλο τον αθλητισμό. Πάντως, να σου πω την αλήθεια, αν το παιχνίδι αυτό ήταν σε μία λογική ώρα και όχι τρεις, θα το έβλεπα. Γιατί πιστεύω ότι θα έχουμε εκεί πέρα πραγματάκια να ασχοληθούμε. Αντίθετα, να σου πω την αλήθεια, Παναγιώτη, δεν είμαι πολύ αισιόδοξο για τον αριθμό των γκολ που θα σημειωθεί στο παιχνίδι αυτό που είπε, στο Πορτογαλία-Ισπανία.
1: Το 10,
0: Ναι, ναι, ναι, δεν είμαι δηλαδή. Δηλαδή βλέπω
1: και κανένα. Άρα ήταν αυτό το πρωινό. Δηλαδή η πρώτη μου κίνηση, μόλις έχω το κινητό δίπλα στο κρεβάτι.
0: Και εγώ το ίδιο έκανα.
1: Το ξύπνησα, άνοιξα και είδα το σκορ. Ξεκίνησα να βλέπω το σκορ και μετά είδα τα στιγμιότυπα.
0: Ναι, ναι, και εγώ το ίδιο ακριβώς έκανα κι εγώ.
1: Λοιπόν, να σου πω ότι αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών, έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζομένων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3, αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-2705-51.
0: Ο Γιάννης μας διώχνει, εμείς δεν μπορούμε να μην τον υπακούσουμε. Ένα λεπτό πριν από τις 4, μαζεύουμε λοιπόν τα μπουγαλάκια μας άρον-άρον. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 3, εδώ στο Sky Pathas 89,4. Δίπλα μου ήταν ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα ήταν ο κύριος Βαγγέλης Γεωργιάννης. Και απέναντί μας ήταν ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος, που ρύθμισε τον ήχο και επέλεγε τη μουσική από τους τρεις μας. Καλή και δροσερή όσο το δυνατόν
0: το
1: εβδομάδα να έχουμε. Γεια σας.
0: Bye.

0: Ζάι 89,4.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους δήμους Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σε υποδομές από τη Μεγάλη Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο, ενώ ένα αρχικό επίδομα θα δοθεί άμεσα με το φύλλο αυτοψίας στους πολίτες που επλήγησαν. Όπως γνωστοποίησε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου. Σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις που υπέστησαν καταστροφές, ο κ. Κατσαφάδος σημείωσε ότι η συνεργεία θα προβούν άμεσα σε αυτοψίες υπό την επιτήρηση της περιφέρειας. Η χρηματοδότηση θα ανέρχεται στο 70% της συνολικής ζημιάς που θα έχει αποτιμηθεί. Εν τω μεταξύ, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά. Έφυγε από τη ζωή 53χρονη γυναίκα η οποία υπέστη ανακοπή καρδιάς τη στιγμή που έβλεπε τις φλόγες της φωνικής πυρκαγιάς στη Λιτή να πλησιάζουν την κατοικία της την περασμένη Δευτέρα. Από την ίδια πυρκαγιά τραγικό θάνατο είχαν βρει ένας 66χρονος και ο 12χρονος γιος του, ενώ η μητέρα της οικογένειας νοσηλεύεται με εγκάβματα. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα στο Ηράκλειο της Κρήτης σε αγροτοδασική έκταση στον Δήμο Γαζίου. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Η Τουρκία δεν πρέπει να αποκτήσει μαχητικά F-35 ή κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους, τόνισε μιλώντας στο Fox News ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, αναφέροντας ότι κάτι τέτοιο θα διατάρασε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, η οποία, όπως είπε, διασφαλίζεται από την αεροπορική υπεροχή του Ισραήλ, καθώς και από τη στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα αίτια των καθυστερήσεων στις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια θα τεθούν επιτάπητο στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας, η χώρα μας παρουσιάζει αύξηση κατά 63% στις καθυστερήσεις εν πτήση. Μάλιστα, για την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου, η Eurocontrol αναφέρει ότι η Ελλάδα ευθύνεται για το 13% των συνολικών καθυστερήσεων στο ευρωπαϊκό δίκτυο. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας πάντως τονίζει ότι η μέση καθυστέρηση στο κέντρο ελέγχου περιοχής Αθηνών Μακεδονίας διαμορφώθηκε τον περασμένο μήνα σε 2,26 λεπτά αναπτύσσει έναντι 1,62 λεπτά τον Ιούνιο του 2025. Πηγές των ελεγκτών ενέργειας κυκλοφορίας από την πλευρά τους αναφέρουν ότι η βασική αιτία των καθυστερήσεων είναι ότι παρά το γεγονός πως η κοινή υπουργική απόφαση προβλέπει μέγιστη χωρητικότητα 35 πτήσεων ανά ώρα κατά τις ώρες και ημέρες αιχμής, στην πράξη καλούνται να διαχειριστούν ακόμη και 39 ή 40 πτήσεις ανά ώρα. Αίτηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατέθεσε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ζητώντας, όπως αναφέρει, την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο κ. Σαμαράς ζητά να ερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η φερόμενη παρακολούθησή του. Από τη στιγμή που ένας πολίτης, είτε ήταν πρωθυπουργός είτε όχι, απευθύνεται στη δικαιοσύνη, τις απαντήσεις τις δίνει η δικαιοσύνη, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πειρά κατά της κυβέρνησης για την πολιτική αντιμετώπιση της ακρίβειας εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι παραμένει άγνωστος ο κατάλογος των 2.000 προϊόντων που θα διατηρηθούν σε σταθερές τιμές και αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα της σχετικής πρωτοβουλίας. Τα υπόλοιπα στη Βουλή την Παρασκευή, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει τα πεπραγμένα της κυβέρνησης και το μέγεθος της αποτυχίας των πολιτικών της, αναφέρει στην ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Απαντώντας, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος καταλογίζει στο ΠΑΣΟΚ πως λέει συνειδητά ψέματα. Κάνει γνωστό ότι την Πέμπτη θα συναντηθεί με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών, των σούπερ μάρκετ και την διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς για τις κατηγορίες προϊόντων και το ποσοστό μείωσης των τιμών που θα ισχύσουν από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Κοσμήματα αξίας περίπου 4 εκατομμυρίων ευρώ απέσπασαν διαρρήκτες μετά από έφοδο σε μουσείο της Γαλλίας που φιλοξενεί έργα του διάσημου Ρενέ Λαλίκ και της οικογένειάς του. Τα κοσμήματα εκλάπησαν μέσα σε πολύ λίγο χρόνο, ανέφερε το μουσείο στο Instagram. Για λίγες μέρες το μουσείο, όπως ανακοινώθηκε, θα παραμείνει κλειστό. Τον περασμένο Οκτώβριο ένοπλοι είχαν αρπάξει κοσμήματα ανεκτίμητης ιστορικής αξίας από το Μουσείο του Λούβρου.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση Με συγχωρείτε, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική αύριο Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία εκεί έως 33 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, 3 με 5 μποφόρ στο Ιόνιο, 5 με 7 στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά ηπειρωτικά. Ωστόσο, το βράδυ, στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία δεν αποκλείεται να βρέξει τοπικά. Οι βοριάδες 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά και θα φτάσει στους 35 με 36 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Παρασκευή, γενικά έθριος καιρός, με απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Μαρία Αναστασόπουλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

Ρε παιδιά, τι θέμα είναι αυτό με τον Μπαλογκάν της ΗΠΑ? Τι θεματάρα είναι αυτό? Δηλαδή πραγματικά να παίρνει κόκκινη, να παρεμβαίνει ο Τραμπ και στον Ινφαντίνο τον κολλητό του που τον έχει καλέσει στο Μαξίμου πήγαμε. Γλώσσα να φαίνω. Στον Ινφαντίνο τον κολλητό του τον έχει καλέσει στο Λευκό Οίκο πάρα πολλές φορές και ξαφνικά παίρνουν την κόκκινη κάρτα πίσω. Και όλοι οι υπόλοιποι που έχουν πάρει κόκκινη κάρτα στο Μουντιάλ είναι λαλάκες, έτσι. Προφανώς είναι λαλάκες. Και παίζει απόψε, εννοείται, έχουν βγει βιντεάκια, AI κτλ. Παιχταρά σου μάλλον κάνουν, να τα λέμε και αυτά. Αλλά το χτύπημα που έκανε, όσοι έχετε δει ποδόσφαιρο, είναι δολοφονικό, έτσι. Δεν κατά λάθος. Και κατά λάθος να ήταν πάντως, αλλά είναι δολοφονικό. Δηλαδή μπορούσε να κόψει το ποδόσφαιρο, κανονικά στον άνθρωπο.

0: Πρόβλεψη, σε παρακαλώ, για τα παιχνίδια σήμερα πριν πάμε στα κουβέντα.
1: Θα κάνω πρόβλεψη, λοιπόν. Είμαι με τους Νορβηγούς, το λέω επισήμως.
0: Κέρδισαν αυτοί.
1: Ναι, ναι, όχι. Περίμενε, δεν είναι τώρα στους 8.
0: Α, μέχρι τέλους είσαι με τους Νορβηγούς.
1: Στηρίζω Νορβηγία, παιδιά.
0: Μέχρι τέλους,
1: Με έχουν τρελάνει. Δεν ξέρω πώς πραγματικά είναι σε αυτή την κατάσταση, αλλά τους δίνω ότι ήταν έτσι από την πρώτη στιγμή.
0: Ισχύει.
1: Δηλαδή, με το που πήγαν στη διοργάνωση, είπαν ότι εμείς εδώ θα κάνουμε χαμό.
0: Ναι.
1: Εμείς θα ακουστούμε περισσότερο από όλους. Είδαν και ο άλλος ο Χάλαντ πήρε τα τύμπανα χθες και άρχισε να δίνει το σήμα.
0: Ο οποίος είναι ένας διαστημικός παίχτης. Να πούμε ότι παίζει μπάλα και είναι 1,95. Δεν τον πιάνει κανένας, ναι. Πραγματικά. Λοιπόν, έλεγα πριν για την υπόθεση Μπαλογκάν για τις ΗΠΑ. Σήμερα παίζουν οι ΗΠΑ 3 η ώρα. Οι ΗΠΑ Βέλγιο. Τι λες?
1: Οι ΗΠΑ Βέλγιο. Ρε Σιγιάννη, θέλω λιγάκι να τα σκεφτώ. Θες να μου δώσεις λίγο χρόνο?
0: Θα σου δώσω χρόνο, είναι δύο παιχνίδια. Υπάρχει και το Πορτογαλία-Ισπανία.
1: Λοιπόν, πες τα μου λιγάκι να τα σκεφτώ, μισό λεπτάκι. Είναι, είπα
0: Βέλγιο.
1: Βέλγιο και
0: Πορτογαλία, Ισπανία.
1: Ωραία, μπορώ μετά τις και μισή να δώσω τα προγνωστικά μου?
0: Εννοείται, θα μιλήσεις με ειδικούς, έτσι.
1: Θέλω να μελετήσω, ναι, γιατί εφόσον απήχα τώρα κάποιες μέρες, ναι, και στείλατε στον απόλυτο κουβά τον κόσμο, ήρθε η στιγμή να κάνουμε κάτι σοβαρό.
0: Η αλήθεια είναι ότι το χθεσινό με την Βραζιλία δεν το περίμενε κανένας. Όπως, ναι, το έχει παίξει, πραγματικά πήρε πολλά λεφτά.
1: Έχει φοβερές ανατροπές πάντως το φετινό Μουντιάλ.
0: Έχει φοβερές ανατροπές. Η Αγγλία την περιμέναμε εμείς που υποστηρίζουμε την Αγγλία, αλλά το Μεξικό είναι ότι είναι πολύ δυνατή ομάδα. Οπότε,
1: ναι,
0: έχει ανατροπές. Τι να κάνουμε τώρα?
1: Έχει ανατροπές. Λοιπόν, μπορεί να είμαι και έτοιμη τώρα.
0: Είσαι?
1: Ναι.
0: Ωραία. Πρώτο παιχνίδι, 10 ώρα το βράδυ, Πορτογαλία-Ισπανία.
1: Ναι. Χ.
0: Κάποιος πρέπει να περάσει.
1: Δεν γίνεται να είναι Χ, ναι.
0: Όχι, μπορεί να γίνει Χ. Ναι. Πάει παράταση. Κάποιος πρέπει να περάσει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αύριο πρέπει να λέμε πέρασε Πορτογαλία, πέρασε Ισπανία.
1: Ναι, το Βέλγιο δεν έχει περισσότερη ποιότητα.
0: Τώρα μιλάμε για Πορτογαλία-Ισπανία.
1: Όχι, ΗΠΑ-Βέλγιο σου λέω εγώ. Συντονίσου λίγο. ΗΠΑ-Βέλγιο. Να ξεκινήσουμε με αυτό.
0: Ναι.
1: Ωραία. Λέω, το Βέλγιο έχει περισσότερη ποιότητα.
0: Ναι, ναι.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες παίζουν όμως στην έδρα τους και είναι και πολύ ανταγωνιστικές.
0: Παίζουν στο Σιάτλ σήμερα, ναι, στην έδρα τους.
1: Ωραία. Λοιπόν, άσος.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι.
0: Μετά και την παρέμβαση του Τραμπ για τον Μπαλογκάν,
1: ναι, ναι,
0: θα βάλει,
1: ναι,
0: γκολ ο Μπαλογκάν. Άμα δώσει και αυτό, θα πάνε για εκατομμύριο να βγάλει.
1: Δεν θα βάλει γκολ.
0: Okay. Τσάμπα ο κόπος δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ωραία. Πορτογαλία-Ισπανία, είναι νωρίτερα αυτό.
1: Πολύ κλειστό παιχνίδι τώρα αυτό. Λοιπόν, θα δώσω διπλό.
0: Ισπανία θα δώσεις. Mm. Άρα σήμερα περνάει Ισπανία και Αμέρικα.
1: Σωστά.
0: Ωραία.
1: Ναι, εσύ?
0: Θέλω Πορτογαλία.
1: Στο Πορτογαλία, Ισπανία βέβαια μπορούσα να παίξω και under 2,5.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν θα παίξω.
0: Ναι. Θέλω Πορτογαλία, ξαναλέω. Ναι. Δεν ξέρω τώρα που έχεις μπει, δεν ξέρω με ποιο μιλάς.
1: Ναι,
0: ναι, ναι.
1: Μιλάω με ειδικούς.
0: Αυτό το βλέπω. Με γκουρού.
1: Ναι.
0: Πιο γκουρού από σένα.
1: Εννοείται.
0: Α, ωραία. Με Πορτογαλία θέλω. Εγώ θέλω Πορτογαλία, άρα υποστηρίζω Πορτογαλία.
1: Οι γκουρού έχουν μαθητεύσει σε άλλους μεγαλύτερους γκουρού.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Ναι,
1: ναι, πάμε.
0: Υπάρχει γκουρού, υπάρχει και το ταψί γκουρού, ναι, που είναι πολλά μαζί. Και Αμερική-Βέλγιο θέλω το Βέλγιο. Δεν θέλω την Αμερική.
1: Εσύ μας λες τι θέλεις όμως, δεν μας λες να παίξουμε.
0: Πιστεύω ότι θα περάσουν κιόλας.
1: Ωραία. Μήπως τώρα να πάμε στα κούβεντος που είναι σιγουράκι.
0: Τα σιγουράκι, αυτό δεν παίζει το στοίχημα. Είναι τώρα.
1: Φίλος μου Μιχελάκης μου λέει: έχεις μπει βαθιά, βλέπω.
0: Ναι, ναι, παιδάκι μου, σε λίγο θα παίζει.
1: Ακού μου λέει under 2,5.
0: Σε λίγο θα παίζει Μοσχά το Καλυθέα.
1: Λοιπόν, πρόσωπο της ημέρας δικαιωματικά ο Αντώνης Σαμαράς.
0: Θυμάσαι τον Μπέζο που έλεγε: από πότε είναι αυτή η εφημερίδα, βρε παιδιά?
1: Μπήκε όμως με πάρα πολύ σύγχρονα βίντεο στη μάχη και αυτό πρέπει να το δώσουμε.
0: Αυτό το δίνουμε, έτσι δεν λέγεται? Έχουμε πάρει popcorn και περιμένουμε τα επόμενα βίντεο.
2: Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάνανε τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40 έφτασε στο 20. Και ξαφνικά εγώ με αυτούς φταίω.
1: Η απάντηση εντωμεταξύ που ήρθε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο σε σχέση με το ρετυρέ, θέλουμε πρώτα να μας τη θυμίσεις, ποια ήταν αυτή η απάντηση, και να μας πεις και πώς σου φάνηκε.
0: Θα ακούσετε και την απάντηση από τον κύριο Μαρινάκη, αλλά πού θυμήθηκε το ρετυρέ, μπορεί να μου εξηγήσει.
1: Αγαπημένη, ναι, παιδιά, εγώ τρελαίνω. Δεν υπάρχει περίπτωση να πετύχω ρετυρέ και να μην κάτσω να το δω.
0: Μα αλήθεια τώρα.
1: Ενώ τα ξέρω απ' έξω και ανακατά.
0: Απαράδεκτους.
1: Ρετυρέ, απαράδεκτους, μικρομεσαίους.
0: Παίζουν μικρομεσαίοι πια.
1: Δύο ξένους.
0: Δύο ξένους και εγώ βλέπω. Ναι.
1: Απαραίτητοι. Δύο ξένους δεν επιτρέπεται να μην έχουν τελειώσει.
0: Κοίτα τώρα, έχει πει με δύο σειρές εδώ στο ρετυρέ και δύο ξένοι θα παίζε πολύ εύκολα στο Σαμαράς Μητσοτάκης.
3: δεν θα καθόμαστε.

σήμερα να σχολιάζουμε τέτοιου είδους δηλώσεις ή τοποθετήσεις, αλλά αυτό που σκεφτόμουν είναι επειδή είναι και η περίοδος. Τώρα το καλοκαίρι, στην τηλεόραση βλέπουμε πολλές επαναλήψεις ελληνικών σειρών και παίζει μάλιστα κάθε χρόνο, ενώ παίζονται ξανά και ξανά, σκίζουν ως προς τα νούμερα τηλεθέσεις, γιατί μας αρέσει πολύ. Παράδειγμα, προημερών έβλεπα το Ρετυρέ, μια θρηλυκή σειρά. Δεν συμβαίνει ότι αυτό που αποδίδει στην ελληνική τηλεόραση θα αποδώσει και στην πολιτική.

0: Επιστρελαινόμουν. Κάτσε, ο Ιάσονας δεν είχε το μαγαζί με τις τηλεοράσεις.
1: Και ο Βαγγελόπουλος. Παύλος ο Βαγγελόπουλος.
0: Μπράβο, ο Ιάσονας με την Ελένη που ήταν η αγαπημένη του. Είχαν αυτό το γνωστό μπαρ, μπράβο, που είχε ανοίξει. Περίμενε το μπαρ. Το είχε ανοίξει μαζί με το αγόρι της Χαρούλας. Το μετά, το αγόρι, όχι το Φίβο, γιατί με το Φίβο δεν έγιναν ζευγάρι ποτέ. Έγιναν.
1: Δεν Χαρούλα.
0: Έγιναν ζευγάρι,
1: ναι, καλέ.
0: Με τη Χαρούλα.
1: Ναι, καλέ.
0: Αχ, δεν το θυμάμαι, παιδιά, αυτό.
1: Ναι,
0: παιδιά.
1: Καλέ.
0: Πάντα να τη μιλάει ωραία και να τον αποπέρνει, θυμάμαι.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Ναι.
1: Ήταν όλο έτσι το σκέτσο όμως.
0: Καλά, η γιαγιά Σοφία.
1: Εντάξει.
0: Γιαγιά Σοφία.
1: Δυσανασχετούσα λίγο με τη γιαγιά του Σοφία. Γιατί. Δεν ξέρω, κάπως μου δυσκόλευε τη ζωή.
0: Δυσκόλευε τη ζωή της Κατερίνας Γιουλάκη και της Τζόη Σεβίδη.
1: Συμπαθούσα πολύ την Κατερίνα Γιουλάκη. Πάντα συμπαθούσα πολύ την Κατερίνα Γιουλάκη. Υπέροχη.
0: Ναι, αλλά άμα της γύρνα και το μυαλό, θυμάσαι τι γινόταν.
1: Μα δεν χρειάζεται και αυτό.
0: Η διευθύντρια. Λοιπόν.
1: Δίκη
0: Βανίτα. Θέλω να σας ρωτήσω. Όχι. Άλλο. Να δω αν θα το βρείτε. Πώς λεγόταν η εταιρεία στην οποία εργάζονταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι?
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Η Γιουλάκη, ο Φίβος, η Χαρούλα.
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Παιδιά, δεν θυμάστε που σήκωναν το τηλέφωνο,
1: ναι,
0: και έλεγαν εταιρεία. Ελάτε, θυμηθείτε το. Ελάτε, είμαι σίγουρη ότι οι ακροατές μας θα το θυμηθούν πρώτοι.
1: Εδώ σιάπας εμφανιστεί.
0: Θέλω να δω ποιος θα εμφανιστεί πρώτος. Δεν το λέω όμως μέχρι τότε.
1: Ωραία, εντάξει, okay.
0: Είναι που σηκώνουν το τηλέφωνο και λένε καλημέρα σας, εταιρεία.
1: Δεν μου πάει εμένα.
0: Να το πω.
1: Το βρήκε κανένας?
0: Όχι, δεν το έχουμε.
1: Ωραία, να ακούσουμε τον Γεωργιάδη.
0: Ναι.
1: Και περιμένουμε μετά. Ο Γεωργιάδης, που βγήκε απέναντι ο Γεωργιάδης, να ξέρεις, έτσι, στο Σαμαρά.
2: Τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης πήγαν σε κέντρα ανακαινήσεις νοσοκομείων και κέντρων υγείας, όλα από μικρές και μεσαίες εργολαβικές εταιρείες. Είναι μικρά έργα. Αυτό που είπε ο σεβαστός μου κύριος Πρόεδρος δεν είναι αλήθεια. Αυτή είναι μια κατηγορία που την έλεγε ο Τσίπρας, την έλεγε ο Κασελάκης, την έλεγε ο Ανδρουλάκης, την έλεγε η Ζωή Ξαντοπούλου, την έλεγε ο Βελόπουλος και λυπούμε γιατί τώρα την άκουσα και το Σαμάρα. Δεν ξέρω αν με αυτούς θέλει να κάνει παρέα. Το ξεκαθαρίζω. Αυτές όλες τις κατηγορίες θα είχαν αξία αν είχαν κάποιο στοιχείο αλήθεια.
0: Να το πω.
1: Κοσμός.
0: Το είδες. Εντάξει, το έστειλαν οι ακροατές και κοροϊδεύεις. Δεν τρέπεσαι λίγο?
1: Εγώ δεν το θυμάμαι.
0: Γιατί, ναι, γιατί διάβασα.
1: Εγώ το διάβασα μήνυμα.
0: Ναι, κακός που το διάβασα.
1: Μπορεί να τα κάνει λάθος.
0: Κακός που το διάβασα.
1: Δεν τα λάθος.
0: Κόσμος, σωστά.
1: Έτσι λεγότανε.
0: Μπράβο, Πολυτίμη και Αθανάσιε. Μπράβο σας, παιδιά.
1: Εγώ δεν θυμάμαι.
0: Ωραία. Εγώ από ό,τι καταλαβαίνω πάντως υπάρχει νέα γραμμή. Είναι η γραμμή Θοδωρή Φέρη. Επίθεση.
1: Εσύ είπες.
3: Ο κύριος Σαμαράς τώρα εκπροσωπεί, έτσι όπως τον βλέπω, μια μίζερη Ελλάδα. Δηλαδή, είναι όλοι έχουν ένα πρόβλημα. Η Τουρκία είναι πολύ πιο δυνατή από εμάς. Εμείς κάνουμε όλο λάθη. Μικραίνει η πατρίδα, δυσκολεύεται. Δεν είναι αυτή η Ελλάδα που βλέπω εγώ. Αυτή η Ελλάδα είναι μόνο στο φαντασιακό του ίδιου του κύριου Σαμαρά.
0: Πάντως και αυτό, ρε παιδί μου, με την κυρία Μπακογιάννη, πόσα χρόνια κρατάει όλη αυτή η ιστορία?
1: Αυτή η κολόνια, όταν είναι τόσα χρόνια που λέμε αυτή η κολόνια,
0: ναι, δεν χαλάει
1: χρόνια,
0: κάποια στιγμή. Δεν χαλάει. Κολόνια.
1: Τι φοράς?
4: Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασε την αρχηγή από μένα? 17. Δεν έχει συνέλθει ακόμα.
5: Κύριος Σαμαράς, πράγματι, πριν από 17 χρόνια η Νέα Δημοκρατία του έκανε τη μεγάλη τιμή να του συγχωρέσει ότι είχε ρίξει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και να τον κάνει αρχηγό και πρωθυπουργό αργότερα. Ο στόχος του είναι να κάνει τη ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, αν θα την κάνει τελικά ή όχι, αυτό θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός.

0: Λοιπόν, πάντως, ένας παλιός παράταξης, ο κύριος Βλάχος, τα είπε λίγο διαφορετικά από άλλους στη Νέα Δημοκρατία.
1: Αυτό λέγεται γαλάζια ανησυχία, να ξέρεις.
2: Εγώ θεωρώ, είμαι από αυτούς που εκτιμούν ότι θα προχωρήσει. Δυστυχώς δεν βλέπω καμία κίνηση που θα μπορούσε να αποσοβήσει αυτή την πρωτοβουλία. Η Νέα Δημοκρατία έχει αφήσει ένα κενό, το οποίο κάπου θα πάει. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει κόμμα Σαμαρά και αν θα πάει στο κύριο Σαμαρά ή αν θα πάει σε κάποιο άλλο κόμμα. Όταν βλέπετε στις μετρήσεις τα ποσοστά είναι χαμηλά, υπάρχει μεγάλο ποσοστό αποφασίστων, σημαίνει ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Αυτό το μπαλμό πρέπει να πιάσει η Νέα Δημοκρατία.

0: Εν τω μεταξύ, για όσους δεν το έχετε ακούσει, προσέφυγε και στον Άριο Πάγο Σαμαράς, ναι. Και του στο χάλασε το ξεκίνημα της εβδομάδας. Ήταν η έκπληξη της Δευτέρας.
1: Θα κάνει και μια παρέμβαση για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ σίγουρα.
0: Ναι. Τα παρακολουθεί κάποιος αυτά?
1: Εμείς, αρκεί.
2: Χρόνια που συζητείτε το θέμα αυτό, θυμίζω ότι η υπόθεση αυτή, ως προς το σκέλος τέλος πάντων των παρετήσεων και το σκέλος που αφορούσε τις νόμιμες επισυνδέσεις του κ. Ανδρουλάκη, ξεκίνησε να συζητείται το 2022. Στη συνέχεια το 2023, αν θυμάμαι καλά, ο κ. Σαμαράς ήταν και υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ήταν και υποψήφιος, λέει ο κ. Σαμαράς. Δηλαδή, σου λέει ο κ. Μαρινάκης, το 22 προέκυψε το θέμα. Ο κ. Σαμαράς το 23 ήταν υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία. Και βγαίνει ο Σαμαράς μετά, δεν τα αφήνει με τίποτα, και λέει, αν θυμόμαστε καλά, η Νέα Δημοκρατία το 23 είχε πρόεδρο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχει κάποια σχέση η Νέα Δημοκρατία με την υπόθεση? Έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης μήπως? Γιατί λοιπόν ο κ. Μαρινάκης συσχετίζει την παρακολούθηση του κ. Σαμαρά με τη Νέα Δημοκρατία και τις εκλογές του 23?
0: Εδώ σε θέλω τώρα.
1: Επίθεση.
0: Και έχω και άλλη μία ερώτηση.
1: Ναι.
0: Αφού ακουστεί ο Φέρης πρώτα.

0: Ερώτηση. Ο κύριος Καραμαλής, ναι, πού έχει εξαφανιστεί?
1: Τώρα λίγο καλοκαίρι, λίγο χαλαρά, λίγο θάλασσα, λίγο κάνα ταβερνάκι. Πού να εμφανίζεται τώρα?
2: Εγώ να πω με τον Κώστα Καραμαλή, σε ό,τι έχει πει μέχρι τώρα, συμφωνώ απολύτω. Με εκφράζει απόλυτα. Με τον κύριο Σαμαρά δεν έχω την ίδια
3: επαφή.
2: Δεν με ενδιαφέρει. Δεν το λέω γι' αυτό. Δεν είναι θέμα. Άμα είναι κάτι σωστό, είναι σωστό.
3: Λοιπόν,
2: δεν σημαίνει. Κατά σύμπτωση, ο Κώστας Καραμαλής στο τελευταίο διάστημα, κατά τη γνώμη μου, κάνει σωστές παρατηρήσεις. Μακάρι να χάνει ακουστεί.
0: Δεν τον ακούω και πολύ εντός γραμμής τον κύριο Βλάχο, πάντως, αν με ρωτάς.
1: Ευτυχώς δεν είναι στο Πασόκ, γιατί θα τον είχαν διαγράψει τώρα.
0: Ναι, ναι, σίγουρα, 100%.
1: Ο κύριος Ντόκος είναι ακόμα στη θέση του.
0: Γιατί τι κακό έκανε?
1: Δεν έκανε καλό πάντως. Γκάφα έκανε.
0: Και για μια γκάφα τώρα εσύ κάνεις έτσι?
4: Κόμματα της αντιπολίτευσης και κάποια μέσα ενημέρωσης, προκειμένου να ζητήσουν την παραίτηση ενός κρατικού αξιωματούχου, υιοθετούν αμάσιτα όσα λένε κάποιοι που δηλώνουν Ρώσοι φαρσέρ. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Και θεωρώ ότι δεν ωφελεί καθόλου τη χώρα.
5: Έχουμε μια προκλητικότητα. Ένα απαιτητικό γεωπολιτικό περιβάλλον. Ο Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας να φαίνεται ότι είναι Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ανασφάλειας είναι κατά τη γνώμη μας πρόβλημα. Πρέπει ο Πρωθυπουργός, κατά τη γνώμη μας, να τον αποπέμψει. Και όπου συνέβη, κύριε Κολοκυθά, σε άλλους ηγέτες, είχαμε παραιτήσεις, έρευνα και πόρισμα.
6: Θα ήταν εύλογο ο κύριος Ντόκος να παραιτηθεί. Εγώ στη θέση του αυτό θα έκανα τουλάχιστον μετά από αυτή τη μεγάλη γκάφα που, στην οποία υπέπεσε, και κυρίως δεν είναι το θέμα της ότι την πάτησε και του κάνανε αυτή τη φάρσα. Το θέμα είναι ότι μπορεί να διέρευσαν πολύ, πολύτιμα στοιχεία.

0: Μας θυμίζει ο Στίβεν Κόσμος Τηλεοπτικές Παραγωγές, παρακαλώ. Κόσμος Τηλεοπτικές Παραγωγές ήταν η εταιρεία.
1: Τέτοιο ήτανε.
0: Τέτοιοι, αυτά του διαόλου.
1: Παναγία μου, Παναγία μου. Θυμάμαι το φαρμακείο, σίγουρα, που ήταν σημείο αναφοράς.
0: Με την Αμαλία.
1: Μπράβο.
0: Αυτή η Αμαλία, η αδερφή του Χρήστου.
1: Γούσταρα πολύ την Αμαλία.
0: Να σου πω κάτι όμως.
1: Την γούσταρα πάρα πολύ.
0: Τους έκανα τη ζωή μαύρη.
1: Αυτό μ' άρεσε πολύ. Μ' άρεσε πολύ.
0: Δηλαδή με την ύφη της, την Κατερίνα. Την είχε κάνει, τι να πω τώρα.
1: Την αγαπούσε όμως.
0: Μετά μας το αποκάλυψε.
1: Ναι, την αγαπούσε. Απλά
0: ήταν
1: δεν
0: και
1: μπορούσε.
0: Ο Χρήστος μέσα στη μέση.
1: Ναι, δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα την πάρει τον αδερφό κάποια.
0: Η αγάπη του, η σύντροφό του, η Κατερίνα Γιουλάκη, που ήταν τρελός και παλαβός μαζί της.
1: Σωστά.
0: Και από την άλλη η αδερφή του, που δεν μπορούσε τώρα να την κακιώσει κιόλας. Τρομερή σειρά, παιδιά. Τρομερή. Που αν το σκεφτείς και το ρετυρέ και οι μικρομεσαίοι και όχι είναι. Πάνω κάτω τι συνέβαινε στα ελληνικά σπίτια.
1: Είναι πραγματικά η δεκαετία.
0: Η αποτύπωση απόλυτη.
1: Δεκαετία 85-95. Είναι αυτή η δεκαετία. Δεν λέει δεκαετία 80, μην βιάζεστε. 85-95. Είναι αυτή η δεκαετία μέσα. Που και εκεί δημιουργήθηκαν τα σύριαλ. Αλλά είναι ακριβώς ότι συνέβαινε στα σπίτια αυτά. Υπήρχε πάντα η πεθέρα, υπήρχε πάντα τα ζευγάρια, τα οποία τους δυσκόλευαν τα σόγια. Πάντα έτσι ήταν.
0: Τώρα δεν υπάρχουν αυτά.
1: Όχι, όχι. Μακριά. Διάλειμμα και πάμε μαζί με την Big Win, η ομάδα εθελοντών της Big Win, πιστή στη φιλοσοφία της για κοινωνική προσφορά, στη συνεργασία με την Why Not, προχώρησε στον καθαρισμό της παραλίας Μαρκοπούλου στον Οροπό. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείς να βρεις στο www.bigwincares.gr. Συμμετοχή για το Μαρατονικό Συνοστοντών, ρυθμιστής είναι η ΕΠ. Παίξε υπεύθυνα με την Big Win.
2: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Hondo Center.
4: Plus. Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
10: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γεωργός Γεραπετρίτης, κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Επίσης, επεσήμανε ότι εξακολουθούν για την Τουρκία να υφίστανται οι περιορισμοί, τους οποίους προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία για την άρση, των οποίων απαιτείται νεότερη απόφαση του Κογκρέσου. Στο μεταξύ, με παρέμβασή του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ζητά από τον Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Όπως αναφέρει ο Ταγίπ Ερντογάν, απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους Δήμους Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σε υποδομές από τη Μεγάλη Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο. Ένα αρχικό επίδομα θα δοθεί άμεσα με το φύλλο αυτοψίας στους πολίτες που επλήγησαν, δήλωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Σε εξέλιξη φωτιά που έχει ξεσπάσει στο Ηράκλειο Κρήτη σε αγροτοδασική έκταση στο Δήμο Γαζίου. Τα αίτια των καθυστερήσεων στις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια θα τεθούν επιτάπητο σε σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας Eurocontrol, η χώρα μας παρουσιάζει αύξηση κατά 63% στις καθυστερήσεις εν πτήση. Σύμφωνα με πηγές των ελεγκτών ενέργειας κυκλοφορίας, η βασική αιτία των καθυστερήσεων είναι πως παρότι η κοινή υπουργική απόφαση προβλέπει μέγιστη χωρητικότητα 35 πτήσεων ανά ώρα κατά τις ώρες και ημέρες αιχμής, στην πράξη καλούνται να διαχειριστούν ακόμη και 39 ή 40 πτήσεις ανά ώρα. Και ο καιρός, γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: πάρα πολύ ωραία.
1: Προσπαθείς να με πείσεις για κάτι τόση ώρα.
2: Ναι.
1: Ναι. Δεν με
2: έπεισες. Προσπαθώ να σε πείσω, ναι.
1: Δεν με έπεισες.
2: Θες να πω για ποιο πράγμα.
1: Ναι.
2: Παρακολουθούσα χθες τον τελικό του Your Face Sounds Familiar στον Αντένα.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
2: Και κέρδισε η κυρία Κατσαφάδου, η οποία είναι εξαιρετική έτσι κι αλλιώς και πάρα πολύ ταλαντούχα. Και σου έλεγα ότι έκανε ίδιο τον Τσόνι Κας.
1: Ναι.
2: Τρελάθηκαν οι πάντες, κέρδισε τελικά το παιχνίδι κλπ. Και επειδή είσαι αυτός ο άνθρωπος, μου λες εντάξει, πολύ ωραία ήταν. Δεν υπάρχει το πολύ ωραία.
1: Έκανε
2: ήταν.
1: Πιο ωραία από ό,τι έκανε ο Μπουρδούμης του Bad Bunny.
2: Άλλο πράγμα, διαφορετικό. Και αυτό που έκανε ο Αλέξανδρος, άλλος υπερταλαντούχος ηθοποιός, φανταστικός άνθρωπος
1: και γεννημένος καλλιτέχνης, ναι.
2: Και προσωπικά είναι ξεχωριστή πάστα ανθρώπου ο Αλέξανδρος, ήταν στα πρώτα επεισόδια.
1: Τώρα
2: πια είμαστε στο τέλος, οπότε...
1: Απλά επειδή είναι λίγο ασύμβατο το Μπουρδούμης και Bad Bunny γι' αυτό και τα λοιπά.
2: Καλά,
1: αλλά τελικά,
2: ναι, εντάξει, έκανε και τη Φιλιό Πυργάκη ο Μπουρδούμης.
1: Αυτό μάλιστα, εντάξει.
2: Δηλαδή το ότι έκανε τη Φιλιό Πυργάκη, ας πούμε, τώρα αυτό σε πείραξε, ο Bad Bunny.
1: Έχουμε παίξει Φιλιό Πυργάκη στο τέργια τους. Πολλές φορές. Πολύ ωραία.
2: Ναι.
1: Σαν περπατάς. Σαν περπάτας, παραπάτας.
2: Για να χορέψουν τα αγόρια.
1: Όχι, για βίντεο αρχής, για να κεφώσουμε.
2: Για να κεφώσετε.
1: Ναι, ναι.
2: Μάλιστα. Και μετά.
1: Victoria's Secret. Κοίτα, εσύ μιλάς για να...
2: Ενευριάζεις πάρα πολύ.
1: Για να σου... Εντάξει,
2: αλήθεια,
1: δεν τρελάθηκα κιόλας.
2: Ναι.
1: Πολύ ωραία τον έκανε. Εντάξει, ναι. Μπράβο.
2: Είναι τόσο δύσκολο αυτό το
1: πολύ
2: πράγμα
1: δύσκολο.
2: Που κάνουν είναι. Αυτά τα παιδιά για να μπορέσουν να μπουν τώρα στα παπούτσια για 3 λεπτά τεράστιων καλλιτεχνών,
1: ναι, ναι.
2: Να προσεγγίσουν τη φωνή, να προσεγγίσουν την εμφάνιση.
1: Γιατί όλοι έχουμε την εικόνα των κανονικών,
2: ναι,
1: των αυθεντικών.
2: Δηλαδή
1: ναι.
2: Είναι άλλο πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε σε τίποτα ούτε στα πιο προφανή, Ιωάννη. Ας το αποδεχθούμε.
1: Συμφωνούμε σε πάρα πολλά. Γιατί το λες αυτό.
2: 15 χρόνια τώρα, συμβεί τώρα.
1: Γιατί το λες αυτό,
2: αυτό.
1: Γιατί με πληγώνεις τώρα αυτό το μεσημέρι.
2: Δεν σε πληγώνω, μην κλάψεις. Δεν σε πληγώνω, απλώς προσπαθώ να πω.
1: Προσπάθησες να με κάνεις να κλάψω με την Κατσαφάδου που έκανε το Τζόνι Κας. Δεν έκλαψα.
2: Εγώ εκλαίω.
1: Μπράβο.
2: Και συγκινήθηκα πάρα πολύ.
1: Ωραία.
2: Και γενικώς συγκινούμε με τις προσπάθειες των ανθρώπων πάρα πολύ. Και με αυτό που θέλουν να επικοινωνήσουν.
1: Όσο μεγαλώνεις, θα συγκινήσεις περισσότερο, να ξέρεις.
2: Όχι.
1: Με πολλά πράγματα.
2: Δεν το βλέπω με σένα όμως.
1: Τι.
2: Δεν το καταλαβαίνω.
1: Έχω συγκινηθεί πολύ στη ζωή μου.
2: Γιατί.
1: Έχω στερέψει πια τώρα.
2: Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από το να προσπαθείς να επικοινωνήσεις το συναίσθημά σου και να θες να μεταφέρεις κάτι δικό σου,
1: ναι.
2: Όντας πάνω σε μια σκηνή.
1: Σωστό, σωστό.
2: Γιατί και εμείς, Γιάννη, σε κάτι σκηνές είμαστε κάθε μέρα.
1: Ισχύει αυτό.
2: Ωραία.
1: Και πρέπει να είμαστε πάντα πολύ εντάξει.
2: Δεν χρειάζεται να είμαστε και πάντα πολύ εντάξει.
1: Δεν ωραίο να...
2: Είναι οκ okay να μην είμαστε και πάντα.
1: Δεν ωραίο να βγεις, ας πούμε, 4 ώρες το πρωί και να είσαι με στα μούτρα.
2: Καλά, αυτό όχι, αλλά δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι αυτό θα συνέβαινε σε σένα.
1: Ποτέ.
2: Γιατί εσύ ποτέ δεν είσαι μέσα.
1: Χαρά τη ζωή και.
2: Οπότε δεν αφορά εσένα, αφορά ναι. άλλους. Ναι.
1: Να πούμε μια καλησπέρα στον. Συνάντησα σήμερα τυχαία τον κύριο Μιχάλη Τσαουσόπουλο. Ο κύριος Μιχάλης Τσαουσόπουλος είναι η ιστορία του μουσικού ραδιοφώνου. Ένας άνθρωπος πραγματικά που ξέρει ραδιόφωνο όσο κανένας άλλος. Το συνάντησα σήμερα. Μας ακούει.
2: Ο κύριος Τσαουσόπουλος.
1: Μας ακούει.
2: Τιμή μας.
1: Μας ακούει καθημερινά.
2: Γιατί δεν έρχεται μία μέρα εδώ.
1: Ακούει Sky. Γιατί θυμάμαι, εγώ ακούει το πρωί Sky. Ακούει το ατέρια σου το πρωί-πρωί. Πριν πάει να κάνει αυτό σε κουμπί.
2: Πρόσκληση προς τον κύριο Μιχάλη Τσαουσόπουλο. Τα παιδιά της αλλαγής θα ήθελαν πάρα πολύ μία μέρα.
1: Ναι.
2: Νομίζω έχει φιλοξενηθεί στο Sky.
1: Έχει φιλοξενηθεί. Στο παρελθόν. Ισχύει αυτό.
2: Στο Βασίλη Χιώτη, αν δεν κάνω λάθος, και στο Νότι. Θα θέλαμε τα παιδιά της αλλαγής μία μέρα να τον έχουμε εδώ κοντά μας και να κάνουμε μία ωραία εκπομπή.
1: Και στο ατέρια σου έχει φιλοξενηθεί. Θα του υποσχεθούμε ότι θα έρθει να κάνουμε εκπομπή, δεν θα πειράξουμε καθόλου τη μουσική εμείς. Θα βάλει μόνο αυτός, ό,τι γουστάρει.
2: Ό,τι θέλει.
1: Είναι ντροπή να βάλουμε.
2: Playlist.
1: Είναι ντροπή να βάλουμε μουσική εμείς.
2: Ναι, δεν είναι πρόβλημα. Άμα εσύ είσαι ικανός να έχουμε εδώ τον Τσαουσόπουλο και να παίζει Φιλιό Πυργάκη. Αν και πιστεύω ότι μπορεί και να του αρέσει του κυρίου Τσαουσόπουλου.
1: Θα του αρέσει άμα είναι κάπως εναλλακτικό. Μια καλησπέρα να πούμε στον κύριο Δημήτρη Κοταρίδη, ο οποίος είναι στην παρέα μας και δεν κρίνει σήμερα.
2: Εσύ, τι μπίφ είναι αυτό που έχει ανοίξει.
1: Είναι μπίφ, είναι μπίφ, είναι μπίφ. Είναι μπίφ.
2: Ανελέητο. Είναι ο φίλο μα.
1: Ανελέητο. Δικό μου φίλο.
2: Ναι.
1: Ναι. Καρδιακό.
2: Ναι, δεν το βλέπω όμω.
1: Γαύρο.
2: Τι δάστον τότε. Τώρα. Σε ισχύα.
1: Με χτυπάει η συμμαθητή σου, μου λέει ο Μιχάλης.
2: Δεν πρόκειται
1: ποτέ. Έχω μεγαλώσει μαζί του, ναι. Κυρία, καλησπέρα στο φίλο μας.
2: Είπε ο Κοταρίδης τώρα στον Κολοκυθά.
1: Ναι, ναι.
2: Τον Εούδη. Από πού να το πιάσει.
1: Τον Εούδη. Και ο κύριος Μπερμπεριάν που είναι μαζί μας στην παρέα μας. Ο Κυριάκος.
2: Αυτός είναι φίλος.
1: Ο αδερφός μου. Αδερφός μου.
2: Να σου πω κάτι. Ο Κοταρίδης έχει καλέσει ποτέ στις Πέτσες.
1: Ναι, βέβαια. Πάρα πολλές φορές.
2: Α, σε έχει καλέσει.
1: Άσχετα δεν έχω πάει.
2: Σε έχει καλέσει.
1: Ναι.
2: Άρα δεν μπορώ να κάνω έργο.
1: Μην το σηκώσει. Είναι ντροπή να το σηκώσει κιόλα το έργο. Όχι. Και όσες φορές επίσης έχω πάει στις Πέτσες και ήθελα να πάω να μην πάω σπίτι του γιατί με παρέα πάντα. Σκιζόταν για να βρει να μείνω. Πάντα.
2: Αλήθεια το
1: πάντα.
2: Δεν σε πήγαινα να σηκώσω παράσταση.
1: Για τις Πέτσες, μην το σηκώσεις. Okay. Δεν μας παίρνει. Και επίσης καλησπέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη Σταυρακάκη που είναι πάντα στην παρέα μας.
2: Σταθερός
1: και αδερφός.
2: Αγαπημένος.
1: Ο οποίος πραγματικά, ειλικρινά, επειδή ξέρεις, εγώ τον ακούω συχνά, δεν έχω καταλάβει ποτέ το ωράριό του αυτού του ανθρώπου. Μπορεί να τον βρει εκεί πέρα από τις 3 το πρωί μέχρι τις 3 τη νύχτα. Για το Real Family. Αλλά ο Σταυρακάκης είναι ένας άνθρωπος αεκίνητος. Τον αγαπώ.
2: Επειδή μας λες όλα τα άλλα, αλλά δεν μας λες τα βασικά.
1: Όπως.
2: Ο κύριος Γουρός.
1: Ναι, τι.
2: Τι είναι, τι. Έχει ανάψει φωτιές στη Χαριλάου Τρικούφη.
1: Έκανε κάποιες δηλώσεις σήμερα ο κύριος Γουρός.
2: Γιατί ρωτήθηκε τι θα γίνει αν το Πασόκ έρθει στην τρίτη θέση στις εκλογές και είπε ότι οι καμπάνες θα χτυπήσουν για όλους και για την ηγεσία.
1: Ωραία, ναι,
2: μεταξύ όλων των άλλων.
1: Ωραία,
2: επίσης είπε και άνοιξε με έναν τρόπο θέμα συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία. Η Χαριλάου Τρικούφη βγαίνει και λέει ότι αυτές οι απόψεις είναι προσωπικές.
1: Έχω ένα απόσπασμα, αν θες να ακούσω.
2: Ναι, θα ήθελα πάρα πολύ. Εσύ δεν βλέπω να θες.
1: Ένα μικρό. Το είχα προγραμματίσει, αλλά τελικά δεν το βάλα.
2: Η ώρα έχει πάει παρατέταρτο.
1: Προλαβαίνουμε, δεν προλαβαίνουμε.
2: Εύκολα προλαβαίνουμε.
1: Ωραία, να ακούσουμε ένα πολύ μικρό από αυτά που έχουν ξεχωρίσει ήδη κάποιοι λογαριασμοί.
0: Αμέσως θα πείτε κανείς το Πασόκ που έλεγε ναι με τη Νέα Δημοκρατία και τώρα δεν μπορεί να το πει.
3: Πιστεύω ότι είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι λένε. Έχει δύο τάσεις το Πασόκ.
0: Ναι.
3: Μία είναι κεντροδεξιά, μία είναι κεντροαριστερή.
0: Άρα υπάρχουν κάποιοι στο Πασόκ που ήθελαν Νέα Δημοκρατία.
3: Βεβαίως.
0: Όπως.
3: Τώρα δεν μπορεί να πω. Αν πω και ονόματα τώρα θα την κρεμάσουν. Δεν προλάβουν να φύγω από εδώ έξω.
0: Για Διαμαντοπούλου.
3: Βεβαίως, γιατί όχι.
0: Ναι.
2: Τέλεια. Πολύ ωραία. Κλείστε διαφήμιση. Ωραία. Συγγνώμη, να κάνω μια ερώτηση. Ο κύριος Σγουρός δεν ήταν στο συνέδριο του κόμματος.
1: Κύριος Σγουρός
2: δεν είχε πάει.
1: Είναι στο συνέδριο και είναι και υποψήφιος στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας με το Πασόκ.
2: Ανακοινωμένος. Κάνω μια ερώτηση.
1: Από τους λίγους ανακοινωμένος.
2: Όχι ιδιότητα του οποίου.
1: Είναι από τους λίγους ανακοινωμένος, να σου πω. Δηλαδή τον έχει επιλέξει ο πρόεδρος να είναι υποψήφιος.
2: Είναι ανακοινωμένος.
1: Δεν ξέρω τώρα.
2: Είχε πάει στο συνέδριο. Εκεί που είχαν βγάλει την απόφαση του συνεδρίου ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συνεργαστεί το Πασόκ με Νέα Δημοκρατία.
1: Είχε πάει.
2: Ναι,
1: έχω πάει. Έχω πάει, ναι. Έχω και άλλο απόσπασμα. Ένα επίσης. Σήμερα μίλησε στο Open, μίλησε.
3: Αυτά, γι' αυτό σας είπα προηγουμένως ότι το τελικό αποτέλεσμα θα είναι
4: τότε
3: όταν θα ανοίξουν οι κάλπες.
4: Γιατί κλείσατε κάθε πόρτα στις συνεργασίες.
3: Όλα θα γίνουν τη στιγμή που πρέπει.
4: Τι εννοείται, μισό λεπτό. Τι εννοείται όλα θα γίνουν την ώρα που πρέπει. Τι θα γίνει, πότε και ποια θα είναι η ώρα.
3: Αυτή τη στιγμή με βάση τις δημοσκοπήσεις δεν μπορεί να πεις θα συνεργαστώ με τον Α, με τον Β, με τον Γ.
4: Γιατί. Εγώ ας πούμε που θέλω να ψηφίσω Πασόκ, θα σας πει κάποιος, θέλω να ξέρω όταν θα πάω στην κάλπη, όταν θα ψηφίσω Πασόκ, με ποιον θα συνεργαστεί μετά.
3: Η κυρία Καραμίτρου και ο Καζατζίδης, δύο πόρτες έχει ζωή. Λοιπόν, όταν θα φτάσουμε στο αποτέλεσμα των εκλογών.
4: Δεν θα θυμηθούμε τώρα.
2: Είναι χειρότερο από ό,τι περιμέναμε.
3: Λοιπόν,
1: θα ακούσουμε κι άλλο. Εγώ θα λέγαω όχι, μωρέ.
2: Εν τω μεταξύ, ακούω και ο Νίκος και η Μίνα είναι ο Ποπόπ. Και οι δύο.
1: Ναι.
2: Και ο Νίκος και η Μίνα.
1: Ναι, ο κύριος Σκουρός είναι χρόνια στο Πασόκ.
2: Τους τα πέταγε εκεί που δεν τα περίμεναν.
1: Ναι, είναι χρόνια στο Πασόκ. Ήταν ο Μάρχης.
2: Ανακοινωμένος.
1: Ανακοινωμένος ήταν Αθηνών. Είναι ο Μάρχης χρόνια κτλ. Εντάξει.
2: Ρε κουρέτα!
1: Πάμε παρακάτω?
2: Όχι, δεν πάμε καθόλου παρακάτω. Αν όλο αυτό που ακούμε τώρα από την πλευρά του κυρίου Σγουρού, που εγώ δεν μπορώ να πω με σιγουριά ότι αυτό που λέει ο Σγουρός δεν είναι και αλήθεια. Ότι υπάρχουν δηλαδή στελέχη μέσα στο κόμμα που λένε, παιδιά, μήπως κάναμε λάθος στο αφήγημά μας για τις συνεργασίες και τώρα έχουμε παγιδευτεί. Γιατί ο κύριος Τσίπρας είναι δεύτερος σε όλες τις δημοσκοπήσεις και η τελευταία της προράτα δίνει το Πασόκ σε μονοψήφιο ποσοστό.
1: Ναι, 8,5.
2: Okay. Από την άλλη, το ότι έχει ανακοινώσει ένα στέλεχος είναι από τους λίγους, από τους πρώτους.
1: Κάθεις και κοιτάς
2: τον ανακοινώνεις, τον ανακοινώνεις. Και το ίδιο στέλεχος από αυτούς τους λίγους ανακοινωμένους βγαίνει και λέει κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που έχεις αποφασίσει στο συνέδριο. Μπράβο παιδιά, από το καλό στο καλύτερο. Και μετά φαντάζομαι θα ρωτάτε τι έφταιξε.
1: Γενικώς είναι λίγα τα τώρα, δηλαδή μαζεύονται πολλά.
2: Γιατί μιλάς χαμηλόφωνο.
1: Είναι και ο κ. Κακλαμάνης, δεν το θυμάσαι. Ναι. Ναι, αλλά έχει πει ο πρόεδρος του Πασόκ πριν από κανένα δεκαήμερο ότι όποιος είναι εκτός γραμμής θα είναι και εκτός Πασόκ.
2: Ναι.
1: Ναι. Ο Ντόκος που είναι τώρα.
2: Ο Ντόκος τι σχέση έχει με το Πασόκ.
1: Πετά την παρασκευκίδα. Δεν μπορώ να κάνω διαφορετικό πια.
2: Ο Ντόκος τι σχέση έχει με το Πασόκ.
1: Καμία.
2: Εντάξει.
1: Καμία.
2: Αυτό το είχε πει τότε ο πρόεδρος, ρε παιδί μου, για να υπάρχει.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Για να νιώθουν όλη τη φοβέρα.
2: Τη νιώθουν από ό,τι βλέπω.
1: Δεν μπορεί να φανταστείς.
2: Πού να μην ένιωθαν και φοβέρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν και άλλες δηλώσεις που μπορεί να παρεξηγηθούν.
2: Είναι αυτό που λέμε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης το ελέγχει.
1: Ναι. Και μετά λέγαμε και τον κύριο Κωνσταντινόπουλο. Ο οποίος τι είχε πει ο κύριος Κωνσταντινόπουλος, κάτι διαφορετικό.
5: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι.
8: Κατάστημα. Κατάστημα. Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας το e-ecopool.gr μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
9: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
10: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά αλλάζει όνι στατζιόνι.
9: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
10: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
11: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
10: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις όνι τζιόρνο. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελώνα για δουλειά πάντα, ε?
12: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
13: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
14: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
15: Αλλά γλώσσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
16: Perché?
15: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
16: Cosa?
15: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
16: Και κάβολο.
15: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
17: Έξοδος 33.
15: Και στο relos.gr.
1: Ασχολείται με τους δημοσιογράφους που...
2: Μετά το παιχνίδι με τον Άδωνη Γεωργιάδη,
1: ναι.
2: Ανέβασε, αν δεν κάνω λάθος, ένα βίντεο,
1: ναι, ναι.
2: Στο οποίο αναφέρεται, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ναι, και στο και στον Αλέξη Τσίπρα. Λοιπόν, προτείνω να το ακούσουμε. Παρακαλώ. Είναι το παιχνίδι.
18: Αλλό.
2: Είναι το παιχνίδι, είναι το παιχνίδι τους. Πριν. Καλό φωνάζει ένας άνθρωπος που είναι εκεί.
18: Ζητώ από καρδιάς συγγνώμη από τον ελληνικό λαό που έπαιξα τένις με τον Άδωνη Γεωργιάδη χθες. Φίλες και φίλοι, εγώ δεν χρέωσα στη χώρα τρίτο μνημόνιο. Ούτε οδήγησα κόσμο σε αυτοκτονία ή να τρώει από τα σκουπίδια. Ούτε έχασε κάποιος στο σπίτι του από τους σέρβισες και τα φαντς με νόμο που εγώ έκανα. Εγώ δεν έκοψα συντάξεις και ούτε έκανα δικοπές στα μου λοχτά 10 μέρες μετά την τραγωδία στο μάτι.
1: Opa.
18: Εγώ δεν έχω κρουστήσει τη ζωή κανενός στα τρένα, ούτε έχω παρακολουθήσει κάποιον παράνομα λογισμικά, ούτε έχω κατηγορηθεί για οποιοδήποτε σκάνδαλο. Εάν θέλω λοιπόν να παίξω τένις, θα παίξω τένις. Και φτάνει πια με αυτή τη διχόνοια και με αυτή τη μιζέρια. Είναι καιρός να δούμε μια νέα πολιτική, μια πολιτική με πολιτισμό.
1: Ναι.
2: Τώρα τον θυμήθηκε τον πολιτισμό ο κύριος Χρυσλέκης.
1: Το τένις τώρα που κολλάει.
2: Θυμάται τι έλεγε, γιατί... Πώς έβαλε τώρα τον έναν αγώνα τένις με τις αυτοκτονίες και την ακρίβεια και...
1: Ναι.
2: Προφανώς, εμείς μάλλον δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε τον κύριο Κασελάκη, ναι. Ο κύριος Γεωργιάδης σίγουρα μπορεί να τον παρακολουθήσει καλύτερα.
1: Ω, βαρύ.

0: εμείς σιγά σιγά ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε.
1: Φυσικά.
0: Και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Δεν έχει ξεκινήσει καλά εβδομάδα.
1: Ναι, αυτό πήγα να πω.
0: Δεν έχει ξεκινήσει.
1: Να είναι πολύ πιο ωραία η Τρίτη, ας πούμε, ή το συνέχεια της εβδομάδας.
0: Ξεκίνησα με την ημέρα με πολύ διάθεση, με πολύ καλή διάθεση. Τύπου pop, πολύ ωραία καινούργια εβδομάδα Ιουλίου. Στην καρδιά του καλοκαιριού. Και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Τέλος πάντων, ελπίζουμε ότι η αυριανή ημέρα θα είναι καλύτερη και η συνέχεια αυτής φυσικά.
1: Φυσικά.
0: Λοιπόν, η Μελίνα Σαμαραδέλη επιμελήθηκε δημοσιογραφικό στην εκπομπή μας. Στην επικοινωνία μαζί σας ήταν η Ελένη Μπουλιέρη. Ό,τι έφτανε στα αυτιά σας περνούσε από τα χεράκια του κυρίου Γιώργου Βραχνού.
1: Άννα Θασοπούλου, κολοκυθά στα μικρόφωνα.
0: Ευχαριστούμε που ήσουν και σήμερα στη δουλειά σου.
1: Εγώ, να είσαι καλά, παιδί μου.
0: Καλή συνέχεια σου εύχομαι. Καλό απόγευμα και κυρίως κάθε καλό.
1: Κάθε καλό, πραγματικά, μόνο χαρές.
0: Μακάρι.
1: Μόνο χαρές. Τίποτα άλλο, ρε παιδί μου.
0: Μετά από όλους αυτούς τους μπακαλιάρους, σας αφήνουμε.
1: Ακολουθούν οι κυριατέριαστοι και οι δύο μαζί.
0: Φυσικά.
1: Σήμερα, εννοείται, τα δύο αγόρια. Να προσέχετε, παιδιά. Άντε, γεια σας.

0: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκηση και ανάλυση δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευση προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίε kilgreece.gr. Υποκράτου 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγηση από την Εθνική Αρχή Ανώτατη Εκπαίδευση.
1: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
5: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
4: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
6: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Επισήμανε ότι εξακολουθούν για την Τουρκία να υφίστανται οι περιορισμοί τους οποίους προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία για την άρση, των οποίων απαιτείται νεότερη απόφαση του Κογκρέσου. Στο μεταξύ, με παρέμβασή του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ζητά από τον Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Τονίζει ότι ο Ταγί Περτογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Σύμφωνα με τον Νετανιάχου, το ενδεχόμενο να δώσει οι ΗΠΑ F-35 στον Ερντογάν θα διατάρασε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, η οποία, όπως είπε, διασφαλίζεται από την αεροπορική υπεροχή του Ισραήλ, καθώς και από τη στρατηγική παρουσία των ΗΠΑ. Στην Άγκυρα, πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες και πρωτοφανή τα μέτρα ασφαλείας για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη Τραμπ αύριο και μεθαύριο. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα φτάσει στην τουρκική πρωτεύουσα αύριο το απόγευμα, συνοδευόμενος από αμερικανική αποστολή 1,000 ατόμων. Θα επισκεφθεί το μαυσολείο του Ατατούρκο που θα αποτίσει φόρο τιμή στον ιδρυτή της σύγχρονης Τουρκίας. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Προεδρικό Μέγαρο που θα τον υποδεχθεί ο πρόεδρος Ερντογάν με επίσημη τελετή. Αναμένεται επίσης να συναντηθεί με τους ομολόγους του της Ουκρανίας και της Συρίας. Στη σύνοδο θα λάβουν μέρος 32 αρχηγοί κρατών και 100 υπουργοί, διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Για την Άγκυρα θα αναχωρήσει αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τους Δήμους Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σε υποδομές από τη Μεγάλη Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το Σάββατο. Ένα αρχικό επίδομα θα δοθεί άμεσα με το φύλλο αυτοψίες στους πολίτες που επλήγησαν, δήλωσε ο αρμόδιος υφυπουργός Κώστας Κατσαφάδος μετά από σύσκεψη στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου. Για τις επιχειρήσεις που υπέστησαν καταστροφές, σημείωσε ότι συνεργεία θα προβούν άμεσα σε αυτοψίες, ενώ η χρηματοδότηση θα ανέρχεται στο 70% της συνολικής ζημιάς που θα έχει αποτιμηθεί. Οι δύο Δήμοι, Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά, κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Χωρίς συνεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα στο Ηράκλειο Κρήτη, σε αγροδοτική έκταση στο Δήμο Γαζίου. Τα αίτια των καθυστερήσεων στις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια θα τεθούν επιτάπητος σε σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας Eurocontrol, η χώρα μας παρουσιάζει αύξηση κατά 63% στις καθυστερήσεις εν πτήση. Πάντως, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας τονίζει ότι η μέση καθυστέρηση στο κέντρο ελέγχου περιοχής Αθηνών Μακεδονίας διαμορφώθηκε το περασμένο μήνα σε 2,26 λεπτά αναπτύση έναντι 1,62 λεπτά τον Ιούνιο του 2025. Σύμφωνα με πηγές των ελεγκτών εναέρειας κυκλοφορίας, η βασική αιτία των καθυστερήσεων είναι πως παρότι η κοινή υπουργική απόφαση προβλέπει μέγιστη χωρητικότητα 35 πτήσεων ανά ώρα, κατά τις ώρες και ημέρες αιχμής στην πράξη καλούνται να διαχειριστούν ακόμα και 39 ή 40 πτήσεις ανά ώρα. Μεγάλες ουρές σε αεροδρόμια όπως τις Βρυξέλλες, με τις καθυστερήσεις σε ώρες αιχμής να φτάνουν ως και τις 5 ώρες, προκαλεί στο μεταξύ το νέο αυτοματοποιημένο σύστημα συνοριακών ελέγχων, λόγω αδυναμίας των συνοριακών υπηρεσιών να επεξεργαστούν γρήγορα τους ταξιδιώτες. Σε ενημέρωση της Κομισιόν αναγνωρίζει ότι υπάρχουν ακόμα σοβαρά προβλήματα. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής δήλωσε πως για το θέμα θα συγκληθεί αύριο σύσκεψη. Για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση, όπως τόνισε, θα υπάρξει και συνδρομή της Frontex. Πήρα κατά της κυβέρνησης για την πολιτική αντιμετώπιση της ακρίβειας εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι παραμένει άγνωστος ο κατάλογος των 2.000 προϊόντων που θα διατηρηθούν σε σταθερές τιμές και αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα της σχετικής πρωτοβουλίας. Συνειδητά ψέματα καταλογίζει στο ΠΑΣΟΚ ο Υπουργός Ανάπτυξης. Ο κ. Θεοδωρικάκος έκανε γνωστό ότι την Πέμπτη θα συναντηθεί με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών, το σούπερ μάρκετ και τη διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς για τις κατηγορίες των προϊόντων και το ποσοστό μείωσης των τιμών που θα ισχύσουν από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Ληστεία έγινε χθες βράδυ σε ζαχαροπλαστείο στην Νίκαια. Άγνωστος δράστης εισέβαλε στο κατάστημα και απείλησε την υπάλληλο με πιστόλι και μάλιστα πυροβόλησε. Ωστόσο, το όπλο ήταν ψεύτικο. Μόλις η γυναίκα αντιλήφθηκε πως το πιστόλι ήταν ψεύτικο, τον καταδίωξε με μια σφουγγαρίστρα. Πάντως, ο δράστης κατάφερε να αποσπάσει χρήματα από το ταμείο της επιχείρησης. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ
0: έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία εκεί έως 33 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρη 3 με 5 μποφόρ στο Ιόνιο, 5 με 7 στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά υπηρωτικά. Ωστόσο, το βράδυ, στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία δεν αποκλείεται να βρέξει τοπικά. Οι βοριάδες 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρωτικά και θα φτάσει στους 35 με 36 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Παρασκευή, γενικά έθριος καιρός, με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210-55-16-500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουροστίκ για κάθε χρήση, τουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Γιάννης Τζούνος και Χρήστος Κούτρας.

0: Καλό σας απόγευμα, καλή εβδομάδα. 5 και 10 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Ο μήνας έχει 6. Είναι Ιούλιος, το έτος είναι το 2026. Σωτήριον, κατά πώς αποδεικνύεται. Ναι, τι να πω, Γιώργο μου, Σωτήριον φαίνεται.
1: Από πού φαίνεται αυτό?
0: Τι να σου πω. Ξέρω κι εγώ. Εσύ που λες ότι λεφτά τρέχουν, εσύ δεν τα λες.
1: Άλλο αυτό, αυτό είναι η οικονομία. Αλλά δεν είναι το σωτήριο και άλλα πράγματα.
0: Όχι.
1: Να είμαστε
0: όχι.
1: Καλά, μην συμβαίνουν και.
0: Ναι, τι παγκόσμια ειρήνη και όλα αυτά.
1: Συνάντα
0: τα παιδιά στον κόσμο
1: και τα λοιπά. Ναι. Αυτά. Αυτά όσο δεν συμβαίνουν δεν είναι κανένα το σωτήριο. Εντάξει,
0: αλλά εδώ εμείς, στο ανεξάρτητο κράτος της χώρας, της Ελλάδας,
1: ναι,
0: περνάμε καταπληκτικά.
1: Όχι, δεν περνάνε όλοι καταπληκτικά. Έχουμε μια ανωδική πορεία, αλλά

0: με ελικόπτερα και πλοία και σκάφη. Διότι αν επιχειρήσεις να πας με αυτοκίνητο, αν είσαι πλούσιος και έχεις καλό αυτοκίνητο, θα σου στοιχείς κανένα δεκαχίλιωρο με τις λακκούβες που έχει. Αν είσαι πτωχός, όπως εμείς δηλαδή, μεσαίος, μην πω πτωχός, μεσαίος, θα σου στοιχείς κανένα τριχίλιαρο.
1: Λόγω αυτοκινήτου, ναι.
0: Ναι, αν το έχεις leasing ακόμα καλύτερα να το πληρώσεις το leasing.
2: Αλλά
0: η ζημιά θα γίνει. Αν είναι δικό σου το αυτοκίνητο και είσαι ημιπτωχός, ημεσαίος κτλ., την πάτησες.
2: Πήγαινε κάπου αλλού.
0: Θες ένα τριχίλιαρο δηλαδή, όχι να μην πας κάπου αλλού, γιατί είναι υπέροχο το πρωτοχέλι. Αλλά προσοχή, γιατί της λακκούβας στο κάγκελο. Δηλαδή, ειλικρινά, επίσης να πω ότι παρατήρησα ότι σε κάποια σπίτια μπροστά είναι η άσφαλτος καινούρια.
1: Αλφαδιά.
0: Αλφαδιά. Όχι αστεία, αλφαδιά. Σε κάποια άλλα σπίτια η άσφαλτος είναι της λακκούβας στο κάγκελο. Και σε κάποιες λακκούβες έχει γίνει και αυτό, δεν το είχα ξαναδεί, αυτό το είδα πρώτη φορά στη ζωή μου.
1: Τι?
0: Έχουν βάλει ένα μπάλωμα που και το μπάλωμα έχει κάνει λακκούβα.
2: Εντάξει. Πόσο να αντέξει για ένα μπάλωμα τώρα.
0: Όχι, λακκούβα, μπήκε μέσα και το μπάλωμα. Φαίνεται το μπάλωμα που έχει.
2: Ανάλογα τον μπάλωμα που βάζει.
0: Άρα εντάξει.
2: Σου λέει όμως οι άνθρωποι εκεί. Κάτσε να φτιαχτούν όλα αυτά. Μετά θα φτιάξουν.
0: Και μετά
2: θα
0: φτιάξουν του δρόμου. Στο ενδιάμεσο τι να κάνουμε, δεν έχουμε κάτι. Επίσης, θα πρέπει όλοι μας να πιέσουμε τις υπεριφερειάρχες και τις δημάρχοι να κάνουν διαγραμμίσεις. Χρειάζεται διαγραμμίσεις οι δρόμοι. Ναι. Οι υπαρχιακοί δρόμοι το βράδυ που κυκλοφορείς, επειδή δεν έχει φώτα πουθενά, αν δεν έχει διαγράμμιση, φεύγει στον γκρεμό. Και άμα έρχεται η τουρίστας να κάνει βόλτα με το road trip, καταλάβατε, μπορεί να φύγει ο άνθρωπος, άμα δεν ξέρει τον δρόμο. Αυτά είναι μικρές λεπτομέρειες που συνθέτουν μια μεγάλη εικόνα. Άμα θένε, δεν είναι και υποχρεωτικό. Επίσης μου στείλανε, επειδή το παίξαμε στην τηλεόραση αυτό με τις φωτογραφίες με τις λακκούβες, μου έχουν στείλει άλλες κάνουν 50 λακκούβες.
2: Πάλι από τον ίδιο δρόμο.
0: Όχι.
2: Α, γενικότερα
0: και από άλλες περιοχές.
2: Από άλλες περιοχές. Οι λακκούβες, το άσχημο οδικό δίκτυο, το επαρχιακό δίκτυο και ο φωτισμός.
0: Εκτός αν δουλεύουν όλοι με. Έχουν τίποτα συμβάσει με συνεργιάδες. Όχι. Και φαναρτζίδες κτλ.
2: Όπως και ο φωτισμός που συνήθως είναι στο έμπα και στο έβγα της πόλης ή του χωριού. Δεν έχει πουθενά αλλού. Δηλαδή σε καμία επικίνδυνη στροφή και τα λοιπά. Δεν έχει. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε μετά της επικαιρότητας με τον κύριο Ιωάννη Ανδρουλάκη, ο οποίος είναι αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου, για να δούμε τι ακριβώς συνέβη με τη φωτιά που είχαμε εκεί πριν από λίγο. Κύριε αντιπεριφερειάρχα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα στους ακροατές μας.
2: Να είστε καλά. Πώς είναι η κατάσταση τώρα?
3: Τώρα είναι πολύ καλύτερη η κατάσταση σε σχέση με το μεσημέρι, όπου εκεί γύρω στις 12 παρά 10 πήραμε το πρώτο μήνυμα από την πυροσβεστική και σε συνεννόηση με το Υπουργείο, με την πυροσβεστική, με την πολιτική προστασία της περιφέρειας Κρήτης, ξεκίνησε μια ανταπόκριση του μηχανισμού μας, έτσι ώστε να προχωρήσουν όσο γίνεται πιο γρήγορα όλες οι ενέργειες οι οποίες χρειάζονται, για να μην έχουμε πρόβλημα σε αυτή την περιοχή.
2: Τώρα καίει, λέτε, η φωτιά, αλλά καίει με λιγότερη ένταση.
3: Όχι, είναι σε ένα μερικό έλεγχο, οπότε είναι καλύτερα τα πράγματα. Υπάρχουν εκεί κατεστημένα και τα μηχανήματα υδροφόρες μας, τα μηχανήματα έργου, GCB, φορτωτές, σε μια γρήγορση. Και είναι αξιόλογο να αναφέρουμε και τη μαζικότητα των εθελοντών μας από το Δήμο της Ιεράπετρας και από την ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, όπως επίσης να αναφέρουμε ότι υπήρχαν περίπου 50 πυροσβέστες για την κατάσβεση της φωτιάς, δύο ομάδες από την ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα της πυροσβεστικής και δύο υδροφόρες από την περιφέρεια. Και ήταν σημαντικό, και να το αναφέρουμε αυτό, ότι χωρίς την ύπαρξη των αερούμενων μέσων, όπου επιχειρούσαν δύο ελικόπτερα, θα ήταν δύσκολα τα πράγματα.
2: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Ανδρουλάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τις πληροφορίες, για αυτή τη φωτιά που ξέσπασε στο Λασίθι. Είναι τώρα υπομερικό έλεγχο.
0: Ο κύριος Γιώργος Βραχνός είναι εδώ μαζί μας. Γεια σου Γιώργο, πώς είσαι Γιώργο μου, τι κάνεις? Σπεταχολάρε, ναι. Στο 210-48-00-170 ως 174 η κυρία Ελένη Μπουλιέρη. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου. Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη, έκτακτη εμφάνιση μετά από πάρα πολύ καιρό, είναι εδώ στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Στα μικρόφωνα μέχρι τις 6 Τζούνο Σκούτρας θα

Είμαστε εδώ. Λοιπόν, 2-10-48-00-170-174. Κρατήστε το λίγο, θα σας πω γιατί. Ο Αλέκος νίκη από τον Παράδεισο και προσγειώνεται φέτος το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος μαζί με τις γυναίκες που σημάδεψαν τη ζωή του. Τα τραγούδια του από το θέατρο και τον κινηματογράφο αλλά και τις σπάνιες προσωπικές του αφηγήσεις. Σε παραγωγή του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού και της εταιρείας Μέθεξης. Στο ρόλο του Αλέκου Σακελάριου, ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης, μαζί του η Ματίνα Νικολάου, υποδύεται τις εμβληματικές γυναίκες που πέρασαν από τη ζωή του. Ο Αλέκος βγήκε από τον Παράδεισο. Έχουμε εξασφαλίσει για εσάς 10 διπλές προσκλήσεις για την Πέμπτη που έρχεται, 9 Ιουλίου, στις 9 και 4. Παρακαλούμε πολύ οι 10 πρώτοι, αλλά θα μας κάνετε τη χάρη να πάρετε τηλέφωνο μόνο όσοι έχετε σκοπό να πάτε. Να μην τις στερήσουμε από ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να πάνε και δεν θα μπορούν και κερδίσετε εσείς την πρόσκληση και δεν πάτε στο τέλος. 2-10-48-00-170-174 από τώρα.

0: Θόδωρος λέει: παιδιά, καλησπέρα. Βρίσκομαι στο μάτι και εδώ θέλει διαγράμμιση γιατί το βράδυ δεν βλέπεις τίποτα. Ο Ρήνος Βουλαμάνος λέει: ποια επαρχία, βρε παιδιά, άμα θέλετε να χορτάσουν αναρτήσεις σας λακκούβες, ελάτε στο Πέραμα. Επίσης, χάλια είναι τα ταμπούρια, όριο Δήμο Πειραιά και Ρατσινίου. Ο Δημήτρης, προς συνέχεια του μηνύματος της περασμένης εβδομάδας σχετικά με την ποιότητα ζωής και φτώχεια στην Ελλάδα, απλά προς ενημέρωση. Το 25% των μαθητών του Δημοτικού στην Αγγλία τρέφεται μία φορά την ημέρα με σχολικά γεύματα, το 20% στεγάζεται σε άθλιες εργατικές κατοικίες με μούχλα το χειμώνα και λιοπύρι το καλοκαίρι. Δεν νομίζω ότι ισχύει το ίδιο στην Ελλάδα. Ο Σταύρος, καλησπέρα σας κύριε, καλή εβδομάδα. 6,5 ώρες χθες από Αγρίνιο, Αθήνα. 3 ώρες από Κόρινθο σημειωτών. Συγχαρητήρια στο Μιχάλη τον Χρυσογοήδη που δεν υπήρχε ένα περιπολικό σε όλη τη διαδρομή και έκανε ο καθένας ό,τι ήθελε, κυρίως της Λέα. Εγώ, επειδή το πέρασα αυτό το προηγούμενο Σαββατοκυριακό, είπα συγχαρητήρια την Δευτέρα που ήρθα εδώ για την Λέα, διότι είχε αστυνομικά αυτοκίνητα με συμβατικές πινακίδες που πηγαίνανε, όποιος έμπαινε στη Λέα έκανε και το τσιμπάγανε και καλά του κάνανε. Δεύτερον, επειδή το σκεφτόμουν και εγώ, δηλαδή, Σταύρο, τι να κάνει η τροχέα στην Εθνική Οδό
1: με τόσο αυτοκίνητο, με τόσο αριθμό αυτοκίνητο.
0: Δηλαδή, είναι, πραγματικά, το σκεφτόμουν και εγώ. Τι να κάνει, πείτε μου.
1: Η λύση που ήταν παλιότερα, και δεν ξέρω τώρα γιατί δεν ισχύει, είναι να δώσεις μια λωρίδα κυκλοφορίας από το αντίθετο ρεύμα.
0: Και τι θα γίνει, δηλαδή.
1: Θα εκτονωθεί λίγο η κατάσταση. Όταν οι τέσσερις λωρίδες τις κάνεις πέντε, εκεί, σε αυτό, σε κάποια σημεία.
0: Ναι, ρε Γιάννη,
1: δεν γίνεται σε όλες,
0: θα γίνει σε κάποια σημεία, ναι. Και μετά θα πρέπει να σε ξαναβάλει από την άλλη μεριά. Πρέπει να κλείσει αυτό. Τις σύραγγες πώς θα γίνει.
1: Ναι, στις σύραγγες δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται. Στις σύραγγες, ας πούμε. Μετά θα ξαναφέρει. Πάλι ξανά.
1: Πάλι ξανά, ναι.
0: Μα πώς.
1: Συν ότι.
0: Είμαστε πολύ ρε παιδιά. Δεν μπορεί να το
1: κάνει. Συν ότι παλαιότερα χρησιμοποιήσαμε και το να ανοίξουν τα διόδια για ένα τέταρτο. Αλλά νομίζω ότι αυτό δεν ισχύει. Τώρα είναι και. Και πολλά τα λεφτά.
0: Είναι πολλά. Είναι πολλά. Είμαστε πολλοί. Πολλοί. Οι δρόμοι αυτοί δεν έχουν φτιάξει.
1: Πόσο είχε κάνει το
0: προηγούμενο 4,5 ώρες.
1: 4,5 ώρες.
0: Από το πρωτοχέλι. Διαδρομή 2 και 20.
1: Το διπλάσιο σχεδόν χρόνο δηλαδή.
0: Ναι, τώρα με κοροϊδεύεις.
1: Και ο άνθρωπος
0: και κολλημένη και η παλιά Εθνική Οδός.
1: Ναι.
0: Κολλημένη, όχι αστεία. Δηλαδή δεν κουνιόταν φίλο.
1: Ναι, αλλά συνήθως τις Κυριακές, τους καλοκαιρινούς μήνες, αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί εκεί.
0: Κυριακή, το πράγμα είναι απλό. Χθες εγώ γύρισα 2 ώρα το μεσημέρι.
1: Δεν βρήκες κίνηση καθόλου.
0: Πουθενά. Αέρας. Ή έρχεσαι 2 η ώρα το μεσημέρι ή ξεκινάς από τον προορισμό σου 11 τη νύχτα
1: 10,
0: για 11. Να φτάσεις στις 2 στο σπίτι σου.
1: Ναι, να φτάσεις σε κανονικούς χρόνους δηλαδή, αλλά επειδή είναι νύχτα θα πας λίγο πιο
0: γιατί
1: αργά.
0: Γιατί ταυτοχρόνως στην Αθηνών Κορίνθου,
1: ναι.
0: Επίσης είχε κίνηση και ο Άγιος Στέφανος χθες. Mm-hmm. Δηλαδή γύριζε κόσμος από την Εύβοια αρκετός.
1: Μάλιστα.
0: Έγινε χαμούλης.
1: Mm-hmm.
0: Η Αθηνών Κορίνθου μόλις 6-7 το απόγευμα, 7.30-8.
1: Ναι.
0: Σε 6 μέχρι τις 8.30 μπουν η Κινέτα, η Άγιοι Θεόδωροι,
1: η Κόντινη Πρόσβαση, Λουτράκη,
0: Νέα Πέραμος, Πάχη και όλα.
1: Ναι.
0: Αντίο ζωή. Πραγματικά αντίο ζωή.
1: Γιατί και όσοι είναι εδώ σου λέει, Λαμόρα 20-25 χιλιόμετρα.
0: Εδώ δημιουργείται πια, ουρά στο e-pass.
1: Ναι, σωστά.
0: Έχει το e-pass ουρά.
1: Ναι.
0: Τι να περιμένουμε τώρα από αυτό. Μην κοροϊδεύεις.
1: Ναι, αλλά είναι κάτι απλά το οποίο το ναι. Ξέρετε. Τις ώρες αυτές που λέει ο Χρήστος, άμα θέλετε να φύγετε, εκεί είναι καλύτερα. Θα χάσεις την Κυριακή σου, λέει. Άλλος, άμα φύγω 2 η ώρα την Κυριακή, την έχασα.
0: Ο Τάκης λέει: καλή εβδομάδα, Χριστουγεννιά. Δηλώνω συμπαράσταση στην κυρία Μπέτη. Ποια κυρία Μπέτη?
1: Ποια είναι η κυρία Μπέτη?
0: Που κλαίει ακόμη για το δημοψήφισμα του 15. Α, οπότε ο σύζυγός της έκανε το όχι, ναι. Ναι.
1: Α, τη σύντροφο κύριο Τσίπρα, λέτε.
0: Ναι. Γεια σου Γιάννη από το Σουλάρι, να είσαι καλά. Πανηγύρι 18 Ιουλίου, όποιος ενδιαφέρεται στο Σουλάρι Αρκαδίας να τρέξετε. Γιάννη, μπορούν να ανοίξουν τα διόδια 15 λεπτά, να αποσυμφορηθεί λίγο δρόμος. Για ποιο λόγο έκανε 6,5 ώρες και πλήρωσε 60 ευρώ. Ευχαριστώ και πάλι. Ο Μάικς Αδιάγκος, ο Δάγκος. Οι διαγραμμές είναι πολύ σημαντικές όχι μόνο σε επαρχιακούς δρόμους για τα road trip των τουριστών, αλλά παντού. Εδώ στο Λουξεμβούργο ανανεώνονται κάθε χρόνο με χρώματα αντανακλαστικά και αντιολισθητικά. Πράγματα που δεν κοστίζουν πολλά ευρώ, αλλά που κάνουν τεράστια διαφορά. Γιατί μη μου πείτε ότι το ίδιο θα σεβαστούμε μια διάβαση πεζών που με το ζόρι διακρίνεται και μια βαμμένη με έντονα άσπρο κόκκινο χρώμα. Έρε να είχα βήμα εγώ όπως έχετε εσείς, θα τους πήγαινα όλους κυβερνώντας και μη. Ναι, εντάξει, σωστό.
1: Ναι.
0: Όλοι να έχετε βήμα, λέει. Ο Γιώργος λέει: λίγα είπατε, στην Κυρίου Λουκάρα έως 77 στην Ανηφόρα έπεσε σε λακκούβα λακκούβας που φτιάχτηκε. Έπεσε η μηχανή στο δρόμο για αυτοκίνητο παλιό. Που συντηρώ κανονικά, θα το δώσω για απόσυρση.
1: Από τη Λακούβα ο άνθρωπος.
0: Ναι, ναι, από τη Λακούβα. Ο Πασόκεμον, ρε συντρόφια, εσείς που είσαι στο χώρο. Πάλι μετά την ιστορία με την κατάρρευση της πολυκατοικίας βγήκαν στα κανάλια τα SMS κάποιων. Με το απόρριτο των τηλεπικοινωνιών, τι γίνεται, η ΑΔΑΕ καλά? Και τέλος πάντων, πού τα βρίσκουν αυτά? Ο Νίκος με το Predator, τι λέει? Ποιος Νίκος, δεν ξέρω. Α, ο Νίκος ο
1: Ανδρουλάκης.
0: Δεν ξέρω, τι είναι, ποια βγήκαν, τι μηνύματα βγήκανε.
1: Δεν κατάλαβα τι λέει τώρα, ποια μηνύματα.
0: Μεταξύ των της πολυκατοικίας και τα λοιπά.
1: Γιατί αυτό που ξέρουμε είναι ότι υπήρξε μια ειδοποίηση από τους άλλους που έσκαβαν δίπλα, ότι παιδιά πρέπει να φύγουν.
0: Ο Θέμος ο Παπάλας λέει εδώ, χθες έφυγα από Κιάτο στις 8 και έφτασα Κορυδαλό 11.30 έλεος. Κοίτα, άκου. Άκου Θέμο με αγάπη. 8 η ώρα δεν φεύγει για κανένα λόγο. 8 η ώρα φεύγει μόνο με αεροπλάνο. Και πάλι στην Αττική Οδό θα συναντήσεις, θα συναντήσεις κίνηση να πας στην πόλη. Ή άμα πας στο αεροδρόμιο και μετά πάρεις τον προαστιακό ή το μετρό.
1: Και αφού έκατσε μέχρι τις 8, δεν κάθισα δύο ωράκια ακόμη. Στο Κιάτο, πολύ ώρα
0: είναι τα
1: Κιάτο.
0: Δεν είναι ο κόσμος.
1: Καθένας έχει το πρόγραμμά του για τις
0: 3,5 ώρες από Κιάτο είναι. Πακέτο.
1: Το Κιάτο τι είναι? 40 λεπτά υπόθεση. Μία ώρα προς.
0: Το θέμα είναι ότι έχουν αρχίσει. Ναι, και εγώ δεν βρήκα κίνηση, αλλά αυτοκίνητο δεν ήταν άδεια η εθνική.
1: Όχι, αλλά είχε ροή.
0: Ναι,
1: δεν σταμάτησε.
0: Όχι, όλοι έχουν δεν σταμάτησα. Όλοι έχουν αρχίσει όμως να φεύγουν. Α, πήραν και 10 ήδη. Μην παίρνετε για το θέατρο. Η Διονυσία, η Αντωνία, ο Θέμης, ο Ευάγγελος, ο Νικόλαος, ο Κωνσταντίνος, η Αγγελική, η Λένα, ο Λάζαρος και η Ρένα. Πόπο χαμός. Πάρα πολύ ωραία. Συγχαρητήρια, καλά να περάσετε.
1: Καλή παράσταση.
0: Καλά να περάσετε στην παράσταση στον ελληνικό κόσμο, στο αίθριο του ελληνικού.
1: Τώρα, παρόμοια κατάσταση με αυτή που περιγράφουμε για την Αθηνών Κορινθού υπάρχει ενίοτε, αλλά πολύ πιο σπάνια, στην Αθηνών Λαμίας. Εκεί δεν υπάρχουν τόσα πάρα πολλά κοντά τοπικά, δηλαδή που να είναι διαδοχικά, Μέγαρα, Πάχη, Άγιοι Θεόδωροι, Κινέτα, Λουτράκι, και άτομο, όπως μας είπε ο φίλος μας, μέχρι να φτάσει, ξέρω εγώ, στην Κορινθό. Και γι' αυτό συνήθως δεν έχει τέτοια ταλαιπωρία. Όμως από τη Χαλκίδα και κάτω ή από τη Μαλακάσα πολλές φορές, όπως είπες χθες για τον Άγιο, από τον Άγιο Στέφανο που είχε κίνηση, ναι, είχε κινησούλα μέχρι τα διόδια των Αφιδινών.
0: Ο Γιώργος λέει και κάτι ακόμη. Κάμερες, εάν δεν υπάρχει σωστή διαγράμμιση, είναι αστείο πράγμα. Εγώ συμφωνώ σε αυτό.
1: Όντως, κάμερες, αφού δεν έχεις διαγράμμιση.
0: Σωστή κάμερες, διαγράμμιση και κάμερες. Ας πούμε
1: για
0: η ΛΕΑ, είναι ένας κλασικός τρόπος χρησιμοποίησης των καμερών. Τα υπόλοιπα, όλα τα υπόλοιπα τα ακούω εγώ, τώρα τα κινητά και τα αυτά και το μην καπνίζεις και μην ατμίζεις και μην ξύνεσαι. Εντάξει, τα ακούω όλα.
1: Ναι.
0: Αλλά η ΛΕΑ, η κάμερα είναι το πιο εύκολο πράγμα.
1: Το πιο εύκολο, ναι, είναι.
0: Αρκεί να μην φωνάζεις εδώ έχω κάμερα.
1: Όχι.
0: Ελεύθερος. Και στέλνε χιλιάρικα.
1: Στέλνε μετά το μπιλετάκι.
0: Το Φαλακρό Τουρκοβούνι λέει καλησπέρα. Θα μας πείτε κάτι με το τέτα τέτα Ανδρουλάκη και Λαγοκέφαλο στη θάλασσα της Καρπάθου?
1: Ναι, έκανε μπάνιο και ο πρόεδρος του.
0: Ήσουν να εκεί,
1: όχι, δεν είναι.
0: Το Φαλακρό Τουρκοβούνι.
1: Όχι, πληροφορίες διάβασα. Πληροφορίες διάβασα.
0: Πληροφορίες
1: θέλουν τον πρόεδρο του Πασόκ. Θέλουν τον πρόεδρο του Πασόκ να κολυμπούσε εκεί στη μια παραλία. Είδε ένα λαγοκέφαλο και βγήκε ο άνθρωπος έξω.
0: Είδε ένα λαγοκέφαλο. Στον έριξε φωτογραφία, στον έριξε.
1: Ναι. Και τι
0: δει. Τον είχε ξεβράσει η θάλασσα.
1: Α, δεν τον είδες μέσα.
0: Μεγάλο, μεγάλο. Άθλιο ψάρι. Ο Τάκης λέει: Γιάννη, θα σε μαλώσω. Ποια έξτρα λωρίδα να δώσω? Να σου θυμίσω ότι υπάρχει διπλή τσιμαντένια διαχωριστική νησίδα.
1: Ναι, ναι, όχι.
0: Παίρνω από τα διόδια. Μπράβο. Από τα διόδια γίνεται δουλειά. Από διόδια σε διόδια. Και ξεκινάνε από το διόδιο της Κορίνθας μέχρι τα διόδια της Ελευσίνας. Βάζουν κόνους και η αριστερή λωρίδα της εξόδου δίνεται στην είσοδο.
1: Απλά πράγματα.
0: Και μετά το βράδυ ταλαιπωριώνται αυτοί που βγαίνουν βέβαια από την Αθήνα λιγάκι. Τι αν
1: πώς είναι όμως, κύριε Κυβράδη.
0: Όσοι είναι, πού να ξέρω εγώ. Κάνε
1: φτάνουν. Λοιπόν, μέχρι εδώ αυτό το ημίωρο. Πάμε. Διαφημίσεις. Τίτλους ειδήσεων, επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα.
0: Όχι, επιστρέφουμε όχι με τα υπόλοιπα. Επιστρέφουμε με τα εθνικά. Επιστρέφουμε με τον κύριο Γεραπετρίτη. Επιστρέφουμε με τον κύριο Σγουρό που πάλι έγινε αυτό. Και φυσικά Μανώλης Κωστίδης να μας πει τι γίνεται στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Go, go, go, go, go, go, go, go, go!
2: καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
5: Κολλάω το ιππάς πίσω από τον καθρέφτη.
4: Ευκολία σου λέω.
5: Και άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι?
4: Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ιππάς θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ιππάς. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε από τη Βολή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Επισήμανε ότι εξακολουθούν για την Τουρκία να υφίστανται οι περιορισμοί τους οποίους προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία. Στο μεταξύ, με παρέμβασή του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου ζητά από τον Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Όπως αναφέρει, ο Ταγί Περτογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Στην Άγκυρα, πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες και πρωτοφανή τα μέτρα ασφαλείας για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Αύριο φτάνει στην Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ, συνοδευόμενος από αμερικανική αποστολή 1000 ατόμων. Στις 3 και 4 αύριο θα πραγματοποιήσει διμερή συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγί Περτογάν. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τους Δήμους Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σε υποδομές από τη Μεγάλη Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο. Και οι δύο Δήμοι κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Σοβαρή υπόθεση διαδικτυακής απάτης σε βάρος ναυτιλιακής εταιρείας εξιχνίασε η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος. Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι δράστες απέκτησαν παράνομη πρόσβαση στην ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ της εταιρείας και συνεργαζόμενου τραπεζικού ιδρύματος του εξωτερικού και κατάφεραν να μεταφέρουν σε δικό τους λογαριασμό 4 εκατομμύρια ευρώ. Από τη δίωξη κυβερνοεγκλήματος ταυτοποιήθηκαν δύο ολλανδοί δράστες, ενώ τα χρήματα ανακτήθηκαν στο σύνολό τους πριν διακινηθούν σε τρίτους λογαριασμούς. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Έχουμε ένα 112 που μου ήρθε τώρα.
1: Πού, σε ποια περιοχή?
0: Στην Αγία Ελένη Τριζινίας.
1: Αγία Ελένη Τριζινίας.
0: Είναι κοντά στον Καρατζά, Τραχιά και τα λοιπά, αυτές τις κοινότητες. Έτσι που το έψαξα.
1: Είναι για ετοιμότητα.
0: Για ετοιμότητα.
1: Όχι,
0: ναι.
1: Για εκένωση. Για ετοιμότητα, μάλιστα. Ναι. Έχει διαφορά.
0: Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Ενημερώνω όσους κατευθύνεστε προς τα εκεί. Ή είστε εκεί στην περιοχή να το ξέρετε. Έχει πάντως ή μας ήρθε το 112. Πριν πούμε όλα τα υπόλοιπα, να πούμε ότι στην Άγκυρα υπάρχει σύνοδος του ΝΑΤΟ. Ακούσατε και στο δελτίο. Δεν μπορώ, εσύ, πραγματικά δηλαδή.
1: Θα πεις όμως, επειδή δεν υπάρχει περίπτωση να κρύψεις τίποτα, ούτε δεν υπάρχει, να πεις αν φταίω ή δεν φταίω.
0: Κάτι, τι δεν κατάλαβα.
1: Γιατί πρέπει να έκανα κάτι, τίποτα.
0: Έχουμε δύο μόνιτορ εδώ που βλέπουμε, μας επικοινωνούμε με το control room, ας πούμε, μην το παράζε, ρε. Με το control room μας γράφουν διάφορα θέματα, θα βγει αυτός, θα βγει ο άλλος, έχουμε το τάδε, έχουμε το αυτό. Με κάποιο απίθανο τρόπο ο Γιάννης κάτι έκανε και...
1: Ο Γιάννης δεν έκανε, εσένα κοιτάει. Ο Γιάννης μιλάει.
0: Αφού ξαφνικά κάτι έριξε εκεί.
1: Το τηλεκοντρόλ.
0: Μήπως το, του πάτησε το, το κουμπί ρε Γιάννη εκεί μπροστά, on off. Το πάτησε με το τηλεκοντρόλ. Κάτι έχει κάνει. Να το, αυτό έχει κάνει.
1: Να το. Πόσες πιθανότητες έχει αυτό να συμβεί, ρε Φούς.
0: Γιάννη.
1: Πόσες πιθανότητες
0: έχει. Βάλ το Γεραπετρίτη τώρα. Βάλ το Γεραπετρίτη. Πείτε Γιάννη. Λοιπόν, βάλε Γεραπετρίτη. Λοιπόν, μίλησε για τα F-35 ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης.
2: Υφίστανται οι περιορισμοί τους οποίους προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία για την άρση των οποίων απαιτείται νεότερη απόφαση του Κογκρέσου. Άρα, κατά την παρούσα φάση, δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα για την άρση των απαγορεύσεων. Τα δημοσιεύματα στα οποία αναφέρεστε έρχονται κατά περιόδους. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική έχει τόσο το ισχυρό διεθνές αποτύπωμα, όσο και τις σχέσεις εκείνες, για να μπορεί να οικοδομήσει τα δικά της εθνικά συμφέροντα σε ό,τι αφορά τα εξοπλιστικά.
0: Μάλιστα. Είμαστε σίγουροι γι' αυτό.
1: Δεν ξέρω.
0: Πολύ
1: παρουσίαση του Υπουργού, θα δούμε.
0: Να πούμε, αυτό είπε ο κύριος Ρεπεντέζης, να πούμε ότι το Τραμπ πάει με αποστολή, ακούσατε τώρα και στο δελτίο, χιλίων ατόμων. Είναι χίλιοι.
1: Είναι εξωπραγματικός ο αριθμός.
0: Δεν έχει ξαναγίνει.
1: Νομίζω ότι δεν έχει υπάρξει. Δηλαδή να πας με 100 άτομα, 150, με 200 συν τη συνοδεία, 1000 άτομα. Δηλαδή μια πόλη έχει πάει.
0: Θα πάει στο μαυσολείο του Ατατούρκ. Θα πάει στο Προεδρικό Μέγαρο στην Άγκυρα. Καταλαβαίνετε τι θα πάρει τώρα με το Λευκό Παλάτι και ο Ερντογάν. Ο Τραμπ.
1: Να θέλει να το κάνει επειδή έχει στην Αμερική.
0: Θα συναντηθεί με τους ομολόγους της Ουκρανίας και της Συρίας.
1: Μάλιστα.
0: Στη σύνοδο θα λάβουν μέρος 32 αρχηγοί κρατών, 100 υπουργοί, διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών.
1: Μάλιστα.
0: Προσέξτε λίγο σε αυτό που έλεγε ο κύριος Γεραπετρίτης τώρα. Ότι κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται θέμα κτλ. Τις προάλλες, έχοντας δίπλα του τον αυτόν τον καταπληκτικό φιλέλληνα του ΝΑΤΟ, που είναι πάντα για τη συμμαχία, yes daddy, ο Ρούτι που έλεγε στον Ερντογάν yes daddy.
1: Αυτό θέλω να σου πω, ότι βρίσκεται ήδη στην Άγκυρα.
0: Ναι, ναι.
1: Για να υποδεχτεί τον...
0: Αυτός, έχοντας δίπλα του τον Ρούτι ο Τραμπ, είπε ότι θα κάνω ένα δώρο να ευχαριστηθεί ο Ερντογάν.
1: Ναι.
0: Όλοι πιθανολόγησαν ότι αυτό το δώρο είναι είτε κινητήρες αμερικανικοί για το μαχητικό που φτιάχνει ο Ερντογάν, το Καν, ο Βάρβαρος, είτε τα F-35. Οπότε περιμένουμε να δούμε. Στο ενδιάμεσο έχει βγει και ο Νετανιάχου, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, και είπε, ζητάει από τον Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35, ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Ναι. Σύμφωνα με τον Νετανιάχου, το ενδεχόμενο να δώσουν οι ΗΠΑ F-35 στον Ερντογάν θα διατάραξει την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, η οποία, όπως είπε, διασφαλίζεται από την αεροπορική υπεροχή του Ισραήλ, καθώς και από τη στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ναι.
0: Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα εμείς εδώ. Για να δούμε, εντάξει, είναι στο ρεπορτάζ ο Μανώλης Κωστίδης. Τώρα, αν καταφέρουμε να το βρούμε, θα τα πούμε. Αν δεν καταφέρουμε, επίσης κρατήστε ότι είναι 56.000 αστυνομικοί 56.000 αστυνομικοί, οι οποίοι επιτηρούν,
1: επιτηρούν την Άγκυρα.
0: Ούτε και... πουλί, λέει, δεν πετάει στην Άγκυρα.
1: Και ούτε πουλί που έχει το ξενοδοχείο, λέει, και τα τζάμια θα αντέχουν μέχρι και εκρήξεις, ότι δεν θα απαγορεύεται η κυκλοφορία.
0: Ας μην τα δοκιμάσουμε, μωρέ. Δεν πειράζει.
1: Ποια, όχι, βέβαια. Λοιπόν, προσεπίρωσε αυτό που είπες πριν. Αγία Ελένη Τριζινίας, λίγο πριν τις 5.30 το 112. Παραμείνετε σε ετοιμότητα, ακολουθείτε τις οδηγίες των αναρχών. Κατάσβεση της πυρκαγιάς έχει κινητοποιήσει 59 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 16 οχήματα, ενώ αναμένονται και τα εναέρια μέσα στην περιοχή.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωσης κοινής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, υποκράτους 33.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε BWIN, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην BWIN, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
8: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
12: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Ο Τραμπ, ο οποίος μεταβαίνει στην Άγκυρα με δεδομένο ότι ο Μπαλογκάν, πώς λέγεται αυτός.
1: Μπαλογκάν, ναι.
0: Ναι.
1: Ο παίκτης των ΗΠΑ.
0: Πήρε κόκκινη κάρτα στο προηγούμενο μάτς. Θα παίξει το επόμενο, διότι η κόκκινη είναι με αναστολή. Είναι έτοιμος για ελληνική ομάδα. Δηλαδή δεν το συζητάω. Όντως έχει πέρα του. Πολύ ωραίο αυτό.
1: Ωραίο.
0: Ναι. Αλλά έκανε και δηλώσεις. Τώρα τοποθετούνται και οι Αμερικανοί για το ποδόσφαιρο. Δηλαδή. Γνώστες βέβαια, δεν το συζητάμε.
1: Άκου τώρα τη δήλωση.
0: Τι είπε ο πρόεδρας.
1: Είμαι ένας άνθρωπος που αγαπά τον αθλητισμό. Ήμουν καλός αθλητής και καταλαβαίνω πολύ καλά τα σπορ. Πραγματικά πολύ καλά. Ναι. Αυτό δεν ήταν φάουλ.
0: Ναι, τίποτα.
1: Ήταν δύο παίκτες που έτρεχαν με πλήρη ταχύτητα.
0: Μάλιστα.
1: Και απλώς συγκρούστηκαν. Δεν μπορείς να πάρεις το πόδι σου και να το τοποθετήσεις ακριβώς πάνω από το πόδι κάποιου άλλου. Ήταν δύο σπουδαίοι αθλητές που μπλέχτηκαν μεταξύ τους. Και μετά τα λέει και για τον διαιτητή. Αυτός ο διαιτητής λέει είναι λίγο ύποπτος. Αν κοιτάξετε το παρελθόν του, δεν θέλω να το πω, γιατί δεν μου αρέσει να δημιουργώ αντιπαραθέσεις, αλλά είναι πολύ ύποπτος. Αλλά δεν θέλω να το πω.
0: Εντάξει. Αυτό.
1: Αυτό.
0: Ωραία. Εντάξει, τι να πούμε, παιδιά, αυτό είναι. Πάμε παρακάτω. Το παρακάτω έχει να κάνει με τον κύριο Σγουρό. Ο κύριο Σγουρό που είχε αυτό τον. Αυτή την άθλια. Το Γιάννη Σγουρό το έχουμε πάρα πολύ. Εγώ έχω επικοινωνία. Ήταν άθλια η αντιπαράθεση του με τον Σταμάτη Ζαχαρό. Και κυρίως η επίκληση του καναλάρχη. Μείνε εκεί, πες στον δημοσιογράφο ό,τι θέλεις και τα λοιπά. Επικαλείς τον καναλάρχη, γιατί τι θα γίνει. Θα τον πάρει ο καναλάρχης και θα του πει: Ελλάδα, ο Ζαχαρέ. Είναι δυνατόν να ρωτάς τον Σγουρό έτσι και να τοποθετείς έτσι.
1: Όχι.
0: Ακόμη πολλές φορές κάθεσαι και συνομιλείς, δεν επικαλείσαι. Δηλαδή, αν ήταν με έναν πολιτικό αντίπαλο, θα του έλεγε: Ο Μητσοτάκης θα ξέρει αυτά που κάνεις.
1: Και θα πάρει το Μητσοτάκη να σου πει.
0: Εντάξει. Γιάννη, νο. Εν πάση περιπτώσει, περάσανε αυτά.
1: Και ήρθαν άλλα.
0: Τοποθετούμαστε καθαρά. Εγώ δηλαδή, δεν ξέρω.
1: Μαζί, τι το συζητά τώρα.
0: Υπέρ του Σταμάτη. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Τώρα όμως βγήκε το πρωί στο Όπεν ο κύριος Σγουρός και είπε αυτά που θα ακούσετε.
2: Το Πασόκ πρέπει να είναι στις πρώτες δύο θέσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση, εάν θα βγει τρίτο, να μην έχει κλειδονισμούς. Και για την ηγεσία, για όλους. Για όλους χτυπάει η καμπάνα. Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι όταν θα ανοίξουν οι κάλπες. Όλα θα γίνουν τη στιγμή που πρέπει. Αυτή τη στιγμή, με βάση τις δημοσκοπήσεις, δεν μπορεί να πεις θα συνεργαστώ με τον Α, με τον Β, με τον Γ.
3: Γιατί?
2: Είναι μια προεκλογική δέσμευση.
1: Θα υπήρχε κανείς στο Πασόκ που έλεγε ναι με την Νέα Δημοκρατία και τώρα δεν μπορεί να το πει.
2: Πιστεύω ότι είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι το λένε. Έχει δύο τάσεις το Πασόκ. Μία είναι κεντροδεξιά, μία είναι κεντροαριστερή.
1: Άρα υπάρχουν κάποιοι στο Πασόκ που θέλουν Νέα Δημοκρατία.
2: Βεβαίως.
1: Όπως.
2: Τώρα δεν μπορώ να πω. Αν πω και ονόματα τώρα θα την κρεμάσουν. Δεν προλάβουν να φύγω από εδώ έξω.
0: Ναι. Το κατάλαβε, λέει, δεν θα προλάβω.
1: Λογικό, δεν ήταν να το καταλάβει. Λοιπόν, αλλά.
0: Εντάξει. Όλο αυτό γίνεται.
1: Ναι.
0: Όλο αυτό γίνεται. Το Πασόκ λέει ότι είναι.
1: Προσωπικές απόψεις.
0: Προσωπικές απόψεις, κύριε.
1: Τι άλλο θα έλεγε, άλλωστε. Ναι.
0: Δηλαδή, έχει 10 μέρες που έχει επανέλθει την υποψήφιο στην Αλφα Αθήνας και έχει γίνει.
1: Χαμός, ναι. Χαμός. Τώρα έχει γίνει χαμός.
0: Κέντα. Όχι αστεία, δηλαδή είναι κέντα. Ωραία. Έχουν υποθεί πολλά. Όλο αυτό γίνεται διότι το Πασόκ έχει λάβει μία παράλογη απόφαση. Δεν υπάρχει, δηλαδή, νομίζω ότι δεν υπάρχει προηγούμενο παράλογη.
1: Δεν υπάρχει.
0: Όπου στο συνέδριό του πήρε επίσημη απόφαση για κάποιο αδιευκρίνιστο λόγο. Αδιευκρίνιστος λόγος. Επειδή το είπε ο κύριος Δούκας. Ο κύριος Δούκας είναι ο μοναδικός που έχει κάνει πολιτικό γεγονός το τελευταίο χρονικό διάστημα στο Πασόκ. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Μέσω του συνεδρίου, λες.
0: Βεβαίως. Είτε αρέσει στους συντρόφους, είτε δεν αρέσει. Προς τη λάθος κατεύθυνση για μένα, αλλά ο μόνος που έχει κάνει πολιτικό γεγονός, γιατί ο ίδιος το θεωρεί σωστό και πολύ καλά κάνει, γιατί αυτό σκέφτεται. Που το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βουλή λέει ότι παίρνω απόφαση συνεδριακή. Ότι δεν θα συνεργαστώ με αυτόν που θέλω να κερδίσω.
1: Δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία.
0: Όποιος έχει δει τέτοιο, δηλαδή αυτό προηγούμενο, ναι.
1: Και αυτό που είπες ότι ο κύριος Δούκας το πιστεύει.
0: Το επόμενο θα είναι, συγγνώμη, να πει ο Τσίπρας, εντάξει, okay, άμα είναι για τις ανάγκες της χώρας, να συγκυβερνήσουμε και με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Έλατε.
0: Να είναι το απόλυτο τρολάρισμα.
1: Μάλιστα. Και αυτό που λες εσύ ότι αυτό το πιστεύει ο κύριος Δούκας και το έφερε στο συνέδριο και ήταν άποψή του κτλ. Υιοθετήθηκε από το συνέδριο.
0: Ναι, ναι, υιοθετήθηκε. Βέβαια.
1: Δηλαδή, ακόμη και αν ήταν μια άποψη του Δούκα κτλ. Δεν ξέρω πώς σηκώθηκαν να το πούν. Βρε άνθρωπε Θεού. Τι συζητάμε. Το παράλογο θα ψηφίσουμε.
0: Ναι.
1: Και όμως ψηφίστηκε Και τώρα ενδεχομένως όλα αυτά να είναι τα απόνερα. Γιατί έσπευσε χάρη λαό Τρικούπη να απαντήσει στον κύριο Σγουρό και σε όλους όσους λένε: παιδιά, γιατί καλά είπε και ο Στραβελάκης. Του λέει: ποιοι είναι αυτοί, είναι πολλοί, είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι βλέπουν ένα ενδεχόμενο. Αν ο ελληνικός λαός, ναι, εντάξει, όλο αυτό το δεκάρικο. Αν ο ελληνικός λαός το αποφασίσει να συγκυβερνήσουμε ξανά με τη Νέα Δημοκρατία και ενδεχομένως ψηφοφόροι του Πασόκ, δεν θα ήθελα να το ξέρουν αυτό από πριν. Αν ισχύει.
0: Μα τους είπε ότι για τους ψηφοφόρους του Πασόκ είναι, αν ελπίζατε κάποιοι κεντρώοι ότι θα κοντράρετε τον Μητσοτάκη επειδή θα ψηφίσετε Πασόκ και εμείς ως Πασόκ σε ενδεχόμενο κυβέρνηση συνασπισμού θα μπορέσουμε να βάλουμε θέματα στο Μητσοτάκη για να τον ελέγχουμε και στη Νέα Δημοκρατία, τώρα σας λέω ότι δεν υπάρχει αυτό.
1: Ξεχάστε το.
0: Οπότε, αν είστε η μη κεντρό αυτό, ξέρω κι εγώ, ή θα πάτε απευθείας στο Μητσοτάκη, ή θα ελπίζετε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης όντως θα κάνει την ανατροπή και θα κερδίσει. Θέλω να πω και κάτι όμως για τις τηλεθεάσεις. Ο κύριος Ανδρουλάκης την προηγούμενη Πέμπτη στον Νίκο Χατζηνικολάου, μη γελάς, σοβαρά μιλάω, έκανε νούμερα. Δηλαδή κάθεσε ο κόσμος και τον παρακολούθησε.
1: Τον παρακολούθησε, ναι.
0: Και τα δυναμικά κοινά και το γενικό σύνολο.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Ωραία. Αυτό ήθελα να πω. Εντάξει, τελειώσαμε. Είπαμε, χαμός το Πασόκ.
1: Όχι, να αποτυπωθήκε σε κανέναν.
0: Εντάξει, θα αποτυπωθεί, ναι. Δεν αποτυπώνεται στις μετρήσεις. Πάμε παρακάτω. Δεν έχει πουθενά κίνηση, παιδιά. Λίγο στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση προς Μαρούς. Εσύ, χαμός στη Νέα Δημοκρατία.
1: Χαμός.
0: Για πέστε, γιατί είσαι χέμηθος.
1: Γιατί είμαι χέμηθος. Δηλαδή, μας προλαβαίνει το Πασόκ που είναι ποτάμι.
0: Φημώνουμε κιόλας.
1: Είναι ποτάμι στο Πασόκ και με φημώνεται. Τι, χαμός. Με το TikTok του Σαμαρά αυτό, δεν θα πει.
0: Ναι.
1: Με το TikTok του Σαμαρά.
0: Ναι, ναι. Και όχι μόνο το TikTok, πήγε και στον Άριο Πάγο.
1: Ναι, πήγε και στον Άριο Πάγο για το θέμα των υποκλοπών. Υπάρχει ανακοίνωση από το Πασόκ για αυτό που λέει. Είδατε που τα λέει και ο πρώην Πρωθυπουργός και τα λοιπά. Και για τα δύο τώρα. Μια και πάμε για τον Άριο Πάγο. Απάντησε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι που ήταν το 22 Σαμαράς και αυτό είναι ένα θέμα που εφόσον έχει πάει στη δικαιοσύνη. Απαντήσεις δεν ζητάς από την κυβέρνηση, ζητάς από τη δικαιοσύνη. Πήγε, τη ζήτησε τις απαντήσεις, μπορούσε να έχεις πάει και τότε.
0: Γιατί από την κυβέρνηση δεν.
1: Ναι, αλλά εφόσον το έχει αναλάβει δικαιοσύνη, δικαιοσύνη.
0: Όχι, γιατί σύμφωνα με τον κύριο Σαμαρά της παρακολουθείς, δεν της είχε διατάξει δικαιοσύνη. Κάποιος είχε ζητήσει. Κάνεις εσύ ότι δεν καταλαβαίνεις.
1: Εγώ δεν λέω ότι δεν καταλαβαίνεις. Να μην σου πω τι λένε εδώ πέρα τώρα.
0: Άσε το, έχεις εσύ τι λες. Δεν με ενδιαφέρει τι λένε εκεί πέρα. Εσύ τι λες.
1: Εγώ λέω αυτό που λέμε τόσους μήνες. Ότι πρέπει, είναι πολιτικό ζήτημα, να μας πούν πώς μαζέθηκαν τέσσερις και δεν είχαν τι να κάνουν και παρακολουθούσαν το μισό.
0: Εντάξει, αυτό έχουμε πει για το Σαμαρά, θέλω να μας πεις.
1: Προφανώς δεν θα υπάρχει από κάπου. Δεν ξέρω από πού. Ναι. Με αυτό είναι που πρέπει να απαντηθεί.
0: Τι και είπε,
1: δεν
0: έχει απαντηθεί. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τύπου ότι θυμίζει ρε τη ρε.
1: Καταρχήν σου είπα στο ένα. Από τη στιγμή που ζητάει απαντήσεις, να πάει στη δικαιοσύνη να πάρει τις απαντήσεις. Ναι. Το δεύτερο είναι ότι αυτά που λέει ο κύριος Σαμαράς και αναφέρεται στο παρελθόν.
0: Ναι.
1: Μου θυμίζει κάτι σειρές, λέει, που παίζουν σε επανάληψη και είναι πάρα πολύ, έχουν ακόμη ψηλή τηλεθέαση όπως το ρε τη ρε. Αλλά αυτά που αποτυπώνονται στην τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Δεν συμβαίνουν στην πολιτική.
0: Ναι, αλλά έχουν υψηλή τηλεθέαση.
1: Ναι, αλλά αυτά είναι στην τηλεόραση, σου λέει. Δεν γίνονται και στην πραγματική.
0: Άρα τι τον
1: πολιτική.
0: Είπε τώρα το Σαμαρά, παρελθόν.
1: Ότι είσαι παρελθόν. Ουσιαστικά αυτό.
0: Τι λες.
1: Ναι, αμέ πώς.
0: Πόλεμος. Να πω ότι βρήκα πολύ έξυπνο αυτό που έκανε ο Αντώνης Σαμαράς στο TikTok.
1: Ναι. Καταργεί, όπως λες, πεις και εσύ πριν, δημιουργήθηκε θέμα. Και θέμα.
0: Αλλά θέμα θα δημιουργούνταν έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι.
0: Το βρήκα πάρα πολύ έξυπνο να μιλάει με τον διευθυντή του γραφείου τύπου του, τον Νίκο Τσούτσια.
1: Ναι.
0: Φίλος μας ο
1: Νίκος, μια χαρά.
0: Είναι ένα καθαρό πράγμα. Έλα εδώ, τι λέμε εμείς, τι συζητάμε. Κατάλαβες. Ναι, πόση ώρα έχουμε.
1: Και συνεργάτες του κυρίου Σαμαρά λένε τώρα ότι γιατί ο κύριος
0: Μαρινάκης
1: συσχετίζει την παρακολούθηση του κυρίου Σαμαρά με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Πού να σε ρωτήσουν τον Σαμαρά.
1: Το θέμα.
0: Με ποιον να τον συσχετίσει δηλαδή.
1: Έλατε.
0: Η Νέα Δημοκρατία είναι η κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Είπα από ποιον δίκη.
1: Μότα μου η φράση. Ο κύριος Σαμαράς μου θυμίζει τις επαναλήψεις τηλεοπτικών προγραμμάτων που σκίζουν, όπως το θρυλικό ρετυρέ.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι αυτό που αποδίδει στην ελληνική τηλεόραση θα αποδώσει και στην πολιτική.
0: Εντάξει. Πάντως τον κράζαν τον Ανδρουλάκη που έλεγε για τις υποκλοπές συνέχεια και μονικός κτλ.
1: Ναι, μα σου λέω τώρα.
0: Ναι, αλλά τώρα και ο Σαμαράς για τις υποκλοπές.
1: Ναι, έχουν αντίλογο σε αυτό, ρε παιδί μου. Τι είπανε ότι είναι ένα. Θα αρχίσει να. Πολύ πιο συχνά τώρα να επιτίθεται στην κυβέρνηση γιατί ενδεχομένως να σκέφτεται να κάνει.
0: Εντάξει, αυτό είναι για τις υποκλοπές, λέγαμε ότι δεν είναι. Τελικά κάτι υπάρχει, μάλλον. Πάνε και στην Επιτροπή.
1: Όσο δεν απαντιέται αυτό.
0: Ναι, μωρέ. Εντάξει. Ναι, μωρέ, γλυκούλη μου.
1: Τι θες να κάνουμε.
0: Τίποτα. Ναι. Ο κριτικός, τον έχουμε τον Μανώλη. Δεν τον έχουμε τον Μανώλη.
1: Προσπαθούμε όμως.
0: Ναι, θα βλέπω τη δουλειά, τελειώνουμε. ο κριτικός λέει, πιο εύκολο να πάμε στην Άγκυρα, δηλαδή άμα πάρουμε, παρά τις καθυστερήσεις που είναι στο Ελευθερίος Βενιζέλος, τι είναι η Άγκυρα, μια ώρα είναι.
1: Ναι.
0: Τσάκ, έφτασες.
1: Παρά να βρούμε τον Μανώλη.
0: Ναι. Όχι, τον Μανώλη τον βρήκαμε.
1: Να
0: τον ακούσουμε. Ο κριτικός λέει, ρε παιδιά, με το θέμα του ύψους των διοδίων, δεν νομίζετε κι εσείς ότι είναι πάρα πολύ ακριβά για να διανύσεις μια απόσταση μέσα στην Ελλάδα? Τον έχουμε. Μανώλης Κωστίδης, Άγκυρα, Άγκυρα Time. Γεια σου Μανώλη.
3: Γεια, καλησπέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Καλά είμαστε βρε Μανώλη, εσύ τι κάνεις?
3: Δώσ' το Θεό.
0: Πώς είναι εκεί, πώς είναι?
3: Τώρα, πρώτα απ' όλα, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνέλεξη τύπου του Μαρκ Ρούτε.
0: Α, ο φίλος μας. Ο Ντάντης.
3: Δηλαδή, πραγματικά, τι να πει κανείς, δηλαδή είπε πόσο σημαντική είναι η χώρα η Τουρκία, του ρώτησε είναι δημοκρατία στην Τουρκία, είπε τα δικά του, δεν ουσιαστικά τίποτα. Αύριο περιμένουν τον Τραμπ πώς και πώς, όλες οι ετοιμασίες, παιδιά, 56.000 αστυνομικοί, επαναλαμβάνω, 56.000 αστυνομικοί.
0: Πού μένουν όλοι αυτοί οι ρεβάνολοι?
3: Καλή, καλό το ερώτημα, θα το ρωτήσω αυτό. Όμως τα μέτρα, όπως καταλαβαίνετε, τώρα το βράδυ θα γίνουν ακόμη πιο σκληρά και δεν κυκλοφορεί τίποτα στην Αγγλία πριν ημών, διπλωματών και αξιωματούχων. Έχει δοθεί άδεια σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους μία εβδομάδα.
1: Μία εβδομάδα.
3: Ναι, ακριβώς. Για να μην υπάρχει καμία κυκλοφορία τίποτα. Μία εβδομάδα.
0: Τους δώσαν μία εβδομάδα άδεια.
1: Ναι.
0: Ρε εσύ, Ντόναλντ,
1: έλα από εδώ.
0: Ντόναλντ, έλα εδώ, Ντόναλντ.
1: Θα καθόσουν σε μια εβδομάδα σπίτι σου.
0: Ναι, μέχρι
3: μέσα. Να φύγει στο σπίτι. Όσοι είναι στην Άγκυρα και πήραν μια εβδομάδα, φύγανε από εδώ, παιδιά. Γιατί δεν το πρόβλημα.
0: Πήγαν στη Μαρμαρίδα.
1: Μπράβο του ανθρώπου. 56.000 αστυνομικοί, έτσι.
3: 56.000 αστυνομικοί περιμένουν τον Τραμπ, γιατί εδώ πιθανότατα θα ανακοινώσει το ζήτημα με τους κινητήρες για το τουρκικό ΚΑΑΝ. Από εκεί και πέρα περιμένουν να δουν τι θα γίνει με τις κυρώσεις και τους S-400. Από την άλλη όμως, επειδή βλέπουν και τις δηλώσεις του Νετανιάχου για τα F-35 και όλα αυτά, κανένας δεν αποκλείει οποιαδήποτε έκπληξη με τον Τραμπ. Πάντως εδώ θα έχει πολύ, έχει πολλά γεγονότα, γιατί θα είναι και η Μελώνη εδώ, θα είναι και ο Ερντογάν εδώ. Θα έχει τουρκική σειρά θα έχουμε εδώ.
0: Σωστό, ωραίο. Μανώλη, πότε ξεκινούν οι συναντήσεις και τα σχετικά?
3: Αύριο. Κοιτάξτε, αύριο είναι μετά το μεσημέρι θα φτάσουν οι ηγέτες περισσότεροι και οι συναντήσεις του ΝΑΤΟ θα γίνουν όλες την Τετάρτη, αλλά αύριο υπάρχει το δείπνο, 7 η ώρα περίπου, 6.30 ξεκινά, 7 θα είναι όλοι οι ηγέτες. Και βεβαίως μετά οι συναντήσεις, αρχίζουν οι συναντήσεις. Ο Μητσοτάκης, από όσο γνωρίζω, έρχεται το απόγευμα, αν θυμάμαι καλά. Ο κύριος Μητσοτάκης. Αλλά σε λίγη ώρα, άντε τώρα, τι ώρα είναι, 6 παρα 5. Τελειώνει η εκπομπή.
0: Τελειώνει, ναι.
3: Σε λίγη ώρα θα μας προσφέρουν ντονέρ.
1: Τι μας το πες αυτό, ρε Μανώλη?
3: Το μεσημέρι είχε, αλλά τώρα το βράδυ φτιάξαν καινούριο, καταλαβαίνετε, μέσα στο προεδρικό μέγαρο. Το καλύτερο κρέας. Είμαστε σε έναν χώρο της Εθνικής Βιβλιοθήκης.
0: Α, είσαι στο προεδρικό μέγαρο, είσαι τώρα.
3: Εκεί είμαι.
0: Τι λες, ρε Μανώλη, για σένα η ζωή, ρε.
1: Και τρως ντονέρ στο προεδρικό μέγαρο.
3: Για να τα ακούσουμε, από το πρωί έχει πρωινό ο δημοσιογράφος, στις 6 το πρωί. Όλη την ημέρα οτιδήποτε προσφέρουν, δηλαδή φρούτα, σαλάτες, μεσημέρι φαγητό, βράδυ φαγητό, καταλαβαίνετε.
0: Και εδώ η δική μας δεν είναι ένα μπουκάλι νερό, δεν είναι.
1: Γεια σου Μανώλη. Καλή όρεξη με τον Τονέρ.
0: Αυτό αν φιλοτιμηθεί κανένας να το βγάλει. Τα λέμε αύριο το πρωί στην ώρα.
1: Γεια σου Μανώλη, γεια.
0: Λοιπόν, τώρα. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο ημέρα. Θα είστε Κατερίνα Δράκου, γεια σας.
4: Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο Degree Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Degree. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το campus. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. Degree. Future proof.
5: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, ε? Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
5: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
5: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
7: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
5: Σιγά μη τάφινα.
7: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr.
8: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
11: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρθιόλακα. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Επεσήμανε ότι εξακολουθούν για την Τουρκία να υφίστανται οι περιορισμοί τους, οποίους προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία, για την άρση των οποίων απαιτείται νεότερη απόφαση του Κογκρέσου. Στο μεταξύ, με παρέμβαση του Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου, ζητά από τον Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Τονίζει ότι ο Ταγί Περντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Σύμφωνα με τον Νετανιάχου, το ενδεχόμενο να δώσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες F-35 στον Ερντογάν θα διατάρασε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, η οποία, όπως είπε, διασφαλίζεται από την αεροπορική υπεροχή του Ισραήλ, καθώς και από τη στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Στην Άγκυρα, πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες και πρωτοφανή τα μέτρα ασφαλείας για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ αύριο και μεθαύριο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θα φτάσει στην τουρκική πρωτεύουσα συνοδευόμενος από Αμερικανική Αποστολή 1000 ατόμων. Στις 3 και 4 το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγί Περντογάν, ενώ στις 7 και 5 το απόγευμα θα συμμετάσχει στο δείπνο των ηγετών του ΝΑΤΟ. Στο περιθώριο της Συνόδου, Τραμπ θα συναντηθεί με τους ομολόγους του της Ουκρανίας και της Συρίας. Στη Σύνοδο θα λάβουν μέρος 32 αρχηγοί κρατών και 100 υπουργοί, διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Για την Άγκυρα θα αναχωρήσει αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε εξέλιξη φωτιά που έχει ξεσπάσει στην Τριζινία, στην περιοχή της Αγίας Ελένης. Η φωτιά εξελίσσεται ανάμεσα σε καλλιεργίες με ελαιόδεντρα και δασική έκταση. Με μήνυμα από το 112, οι κάτοικοι της περιοχής καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους δήμους Ωρεοκάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σε υποδομές από τη Μεγάλη Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο. Ένα αρχικό επίδομα θα δοθεί άμεσα με το φύλλο αυτοψίας στους πολίτες που επλήγησαν, δήλωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδος μετά από σύσκεψη στο Δημαρχείο Ωρεοκάστρου. Για τις επιχειρήσεις που υπέστησαν καταστροφές, σημείωσε ότι συνεργεία θα προβούν άμεσα σε αυτοψίες, ενώ η χρηματοδότηση θα ανέρχεται στο 70% της συνολικής ζημιάς που έχει αποτιμηθεί. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. 40χρονος άνδρας από την Αυστρία που πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας προσφεύγει κατά της χώρας του στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κατηγορώντας τη για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του, επειδή η ζωή του είναι αφόρητη όταν έχει καύσωνα. Η κατάσταση της υγείας του Μαξ Μίλνερ, που είναι καθισμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο, επηρεάζεται άμεσα από τις υψηλές θερμοκρασίες, καθώς όταν αυξάνεται η θερμοκρασία του σώματός του, προκαλείται προσωρινή επιδείνωση των νευρολογικών συμπτωμάτων του. Ο 40χρονος στοχεύει σε μια καταδικαστική απόφαση της Αυστρίας για αδράνεια για το κλίμα, μια από τις πολλές υποθέσεις κλιματικής δικαιοσύνης που βρίσκεται στα ευρωπαϊκά δικαστήρια και ενδεχομένως μια από τις πιο σημαντικές.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, βαρύτατες ποινές σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό αλλά και τους Τέρικ Τζόνς και Ναν για το επεισόδιο του πέμπτου τελικού στα αποδυτήρια. Στις δύο ομάδες επιβλήθηκε αφαίρεση 2 βαθμών από το επόμενο πρωτάθλημα αλλά και 150.000 ευρώ πρόστιμο. Ο σέντερ του Ολυμπιακού τιμωρήθηκε με ποινή αποκλεισμού 7 αγωνιστικών, ενώ σε δύο αγώνες θα απουσιάσει ο γκάρ του Τριφυλιού. Ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού είναι και επίσημα ο Ζινεντίν Ισμαϊλοβίτς. Οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του 22χρονου Σουηδού στόπερ από τη Σάντιφιορντ, που έγινε η ακριβότερη πώληση στην ιστορία του συλλόγου, με το ποσό της μεταγραφής να ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Το μεγάλο ευρωπαϊκό ντέρμπι ανάμεσα σε Ισπανία και Πορτογαλία ξεχωρίζει στο απόψινό πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλου. Οι δύο ομάδες της Ιβηρικής μονομαχούν στις 10, με φόντο μία θέση στην οκτάδα. Στις 3 τα ξημερώματα η σέντρα στο άλλο παιχνίδι, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν το Βέλγιο.
0: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ!
0: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ!
0: Θα έρθει από μένα.
5: Αμέ!
0: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική αύριο Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία εκεί έως 33 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, 3 με 5 μποφόρ στο Ιόνιο, 5 με 7 στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά ηπειρωτικά. Ωστόσο, το βράδυ, στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία δεν αποκλείεται να βρέξει τοπικά. Οι βοριάδες 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά και θα φτάσει στους 35 με 36 βαθμούς. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

Τελευταία φορά που ο Πολ Μακκάρτνεϊ το ερμήνευσε ζωντανά ήταν το Σεπτέμβριο του 1964 στο θέατρο Paramount της Νέας Υόρκης, εκείνη την πρώτη περιοδία των Beatles στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έκτοτε δεν το ερμήνευσε ποτέ ξανά δημοσίως μέχρι το βράδυ της προηγούμενης Παρασκευής, οπότε και αυτό το σερί των 60 χρόνων έσπασε. Γιατί ανέβηκε στη σκηνή, οι φήμες λένε, και αυτό τραγούδισε ξανά για να ευχηθεί στην Taylor Swift και τον καλό της Travis Kelce βίων ανθόσπαρτων. Ο γάμος της Swift δεν ήταν απλώς ένα κοσμικό γεγονός, τους ρυθμούς του οποίου έζησε η Νέα Υόρκη το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, ή μάλλον πυρωμένη Νέα Υόρκη, ήταν κάτι πολύ παραπάνω. Ήταν η επιτομή των συμβολισμών. Τίποτα μα τίποτα δεν αφέθηκε στην τύχη. Παντρεύτηκαν την

Αν ψάξει κανείς θα βρει πολλές σημαντικές αλλά και ασήμαντες λεπτομέρειες για το μεγάλο αυτό γεγονός. 3-24 ώρα μετά το θέμα κρατιέται ακόμα ζεστό στον τύπο με αυτά τα διάφορα ντεσού μας αρέσει να κλικάρουμε. Έχει πάει και 6 Ιουλίου πια. Όπως ας πούμε για τα δώρα που το ζευγάρι χάρισε στους καλεσμένους του. Κάπου περίπου 50 εκατομμύρια δολάρια στήχησαν αυτά. Και εδώ που τα λέμε η Swift τα κατάφερε. Ο γάμος της κατάφερε να επισκιάσει τα social τη φιέστα Τραμπ για την Αμερικανική Ανεξαρτησία και κέρδισε τη μάχη για τη δημοσιότητα. Η μάχη των ημερών μας είναι αυτή. Εκείνος αντί να δοξάζεται για το απίθανο σόου με τα πυροτεχνήματα, τα είδατε, πρωταγωνιστεί πάλι για το λάθος λόγο, για αυτή την πρωτοφανή υπόθεση πολιτικής παρέμβασης στο Μουντιάλ. Όλα είναι πρωτοφανή τον καιρό του Τραμπ. Η απόφαση της FIFA να άρει τελικά, αφού εκείνος έβαλε το χεράκι του, την τιμωρία αυτού του Αμερικανού επιθετικού ονόματι Following Balogun, άνοιξε ακόμα μια μεγάλη συζήτηση. Εκείνη για τα όρια. Τα όρια ανάμεσα στην πολιτική εξουσία και την ανεξαρτησία του ποδοσφαίρου. Όρια που για τον Τραμπ προφανώς δεν υφίστανται. Και έτσι όπως εκείνος θα συνεχίζει στο ίδιο μονότονο τροπάρι, η γάμη των Σταρ και άλλες ιστορίες για κοσμικά και ταμπλόιτ θα μας έλκουν όσο πάει και περισσότερο.

100,3 ραδιοφωνά σας. Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Εύχομαι. Είναι Δευτέρα. Ο μήνας έχει 6 Ιουλίου. Και κάθε Δευτέρα πια, όσο προχωράει ο Ιούλιος, το πράγμα θα ζορίζει. Θα ζορίζει κι άλλο. Κάτι που σιγά σιγά αραιώνουμε. Επιστρέφεις από Σαββατοκύριακο στο γραφείο και μετράς δίπλα συναδέλφους και γραφεία, όλο και πιο λίγοι. Κάτι που το ξέρετε, αν έχετε ήδη γυρίσει την κλεψίδρα για τις διακοπές να μετρά αντίστροφα, είναι προς το τέλος που νιώθεις ότι ο χρόνος δεν τελειώνει. 6 Ιουλίου που λέτε. Και εξαντλούνται μαζί με τις ειδήσεις σιγά σιγά και τα όρια της υπομονής μας. Νότης Παπαγιαννάκος απέναντι μου ρυθμίζει τον ήχο. Σοφία Καλαβρού ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας και στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ελένη Μπουλιέρη αυτό το απόγευμα. 210-48-00-170-174. Μας καλείτε για οτιδήποτε θέλετε. Διαφορετικά, μας τα γράφετε κιόλας στο www.skyradio.gr. Κατέρινα Βράκου στο μικρόφωνο, παρέα μέχρι τις 9 σήμερα. Έτσι, αν αξίζει να το κάνεις, αξίζει και να το παρακάνεις μερικές φορές, ιδίως αν έχει μπει ο Ιούλιος. Λοιπόν, ελάτε να τα βάλουμε στη σειρά τα πράγματα. Έχουμε προγραμματίσει διάφορες συζητήσεις και αυτό το απόγευμα και έτσι θα δούμε τι γίνεται και στη μεγάλη εικόνα, διότι καταλαβαίνετε ότι στην Άγκυρα στρέφεται το ενδιαφέρον, είναι η προετοιμασίες πυρετώδεις, τα μέτρα ασφαλείας επίσης δρακόντια, λόγω της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Τραμπ φτάνει, πάντα μια σύνοδος κορυφής έχει το δικό της ξεχωριστό ενδιαφέρον, πόσο μάλλον αν ξέρουμε εκ των προτέρων ότι θα υπάρξει και ένα παζάρι μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν για ένα θέμα που μας αφορά πάρα πολύ, για τα μαχητικά αεροσκάφη F-35. Μάλιστα, πριν από λίγο, αυτό ήταν το θέμα συζήτησης στη Βουλή. Εκεί εμφανίστηκε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, κλήθηκε να σχολιάσει τα δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Τραμπ έχει ανάψει το πράσινο φως, το σκέφτεται, μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Εκείνος είπε, ο Υπουργός των Εξωτερικών μας δηλαδή, είπε ότι δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή τουλάχιστον οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35. Αφήνω τα μαχητικά αεροσκάφη, να πάμε στα πολιτικά αεροσκάφη, στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας που χειρίζεται διάφορα θέματα και πρέπει να διαχειριστεί και τα νεύρα των ταξιδιωτών, των τουριστών, όσων χρησιμοποιούν για τις διακοπές τους και για τις μετακινήσεις τους αεροσκάφη. Είναι μαζί μας η κυρία Όλγα Τόκη, είναι αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας και θα συζητήσουμε γι' αυτό το θέμα, το οποίο κάποιοι έχετε βιώσει, άλλοι το έχετε διαβάσει, γιατί παίζει ψηλά τις τελευταίες ημέρες στις ειδήσεις. Είναι αυτές οι καθυστερήσεις, οι σημαντικές καθυστερήσεις που καταγράφονται στα ελληνικά αεροδρόμια.

0: Σας, κυρία Τόκη, καλησπέρα, ευχαριστώ
1: καλησπέρα,
0: πολύ.
1: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, λοιπόν, θα μας πείτε πώς έχουν τα πράγματα.
1: Τα πράγματα έχουν ως εξής. Καθυστερήσεις υπάρχουν, πιστεύω ότι και οι ακροατές τις έχουν βιώσει αν έχει τύχει να ταξιδέψουν αυτή τη θερινή σεζόν με το αεροπλάνο. Όπως φαντάζομαι τις έχουν βιώσει και τα προηγούμενα καλοκαίρια, οπότε οι καθυστερήσεις δυστυχώς είναι κάτι αναπόφευκτο. Και δεν είναι μόνο για εμάς, αλλά είναι και για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, δηλαδή για όλο το δίκτυο, ας το πούμε έτσι. Mm-hmm. Οπότε δυστυχώς οι καθυστερήσεις οφείλονται σε μια γενικότερη πίεση του συστήματος, που προκύπτει από πολλούς παράγοντες, που είναι από τη ζήτηση μέχρι τον πόλεμο.
0: Από τη ζήτηση μέχρι τον πόλεμο, δηλαδή...
1: Δηλαδή ο πόλεμος, ας πούμε, και οι γεωπολιτικές εξελίξεις που είχαμε τον τελευταίο καιρό επέφερε το κλείσιμο κάποιων εναέριων χώρων, ειδικότερα στη Μέση Ανατολή, που σημαίνει ότι οι ροές από την Ευρώπη προς την Ασία και αντίστροφα άλλαξαν διαδρομές, γιατί δεν μπορούσαν πλέον να παίρνουν από κάποιους εναέριους χώρους. Άλλαξαν τη διαδρομή τους και ο ελληνικός εναέριος χώρος ήταν από αυτούς που προτιμήθηκαν περισσότερο στις νέες διαδρομές που χάραξαν οι αεροπορικές εταιρείες για τις πτήσεις τους. Αυτό σημαίνει ότι η ζήτηση ανέβηκε κατακόρυφα για τη διέλευση μέσα από το δικό μας εναέριο χώρο, που σημαίνει, καταλαβαίνετε, ότι και εμείς έχουμε ένα maximum που μπορούμε να εξυπηρετήσουμε, οπότε μπαίνουν οι ανάλογοι περιορισμοί και εμφανίζονται κάποιες καθυστερήσεις σε όλο τον εναέριο χώρο. Από εκεί και πέρα, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι κάτι που συμβαίνει στην Ευρώπη, δεν είμαστε ούτε οι πρωτοπόροι, αλλά ούτε και θα σταματήσει να συμβαίνει.
0: Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι πάντως για να βελτιώσουμε τα πράγματα.
1: Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για τον εξής λόγο. Αυτή τη στιγμή, έτσι κι αλλιώς, οι δικοί μας συνάδελφοι δουλεύουν στα κόκκινα και εξυπηρετούν παραπάνω αεροπλάνα καθημερινά από αυτά, ας πούμε, που είχαμε πει ότι μπορούμε να εξυπηρετούμε. Mm-hmm. Δηλαδή, κάνουμε και το παραπάνω. Αλλά καταλαβαίνετε δυστυχώς ότι τόσοι είμαστε και αυτά τα εργαλεία έχουμε. Οπότε. Δεν γίνεται και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Ναι. Δηλαδή στα επόμενα χρόνια, τώρα που έχουν γίνει οι προσλήψεις και εκπαιδεύονται οι νέοι συνάδελφοι, όταν θα μπορέσουν να είναι ετοιμοπόλεμοι επιχειρησιακοί και όταν ολοκληρωθεί και ο εξυγχρονισμός του εξοπλισμού που έχει αναλάβει
0: είναι
1: το Υπουργείο
0: Μεταφορών. Είναι αυτά τα οποία συζητάγαμε, τα θέματα που συζητάγαμε τους προηγούμενους μήνες, κυρία Τόκη.
1: Ακριβώς.
0: Οι προσλήψεις προχώρησαν, αλλά λέτε δεν είναι έτοιμοι οι άνθρωποι αυτοί. Πρέπει να περάσουν, να περάσουν από προετοιμασία για να μπορέσουν να αναλάβουν.
1: Ναι. Αλλά πάντα μια γεωπολιτική, ειδικά μια γεωπολιτική κατάσταση, επηρεάζει πάρα πολύ απότομα τους εναέριους χώρους. Δηλαδή, ενδεικτικά θα πω ότι όταν έγινε ο πόλεμος στη Ρωσία και έκλεισε ο εναέριος χώρος, η Γερμανία τριπλασίασε τις καθυστερήσεις της. Γιατί είχε μια τεράστια ζήτηση πλέον από πτήσεις να περνάνε από το δικό της εναέριο χώρο και να πηγαίνουν, ας πούμε, σε άλλες οδεύσεις. Οπότε ομοίως, ας πούμε, και οι γείτονες στην Κύπρο δέχτηκαν πολύ μεγάλη πίεση από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Είναι κάτι που δυστυχώς επιφέρει μια μεγάλη πίεση σε όλο το δίκτυο.
0: Μάλιστα. Πιστεύετε ότι τα πράγματα θα χειροτερεύσουν από εδώ και πέρα?
1: Κοιτάξτε, εξαρτάται για ποιο πράγμα μιλάμε, γιατί εδώ τώρα οι καθυστερήσεις είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι αυτό που σας είπα και αφορά γενικότερα τον ελληνικό εναέριο χώρο. Το δεύτερο που γράφτηκε αφορά το Βενιζέλο και την Αθήνα. Για την Αθήνα αυτό που έχω εγώ να πω είναι ότι οι καθυστερήσεις έχουν μειωθεί 30 με 40% σε σχέση με πέρυσι, δηλαδή για όλο τον Ιούνιο.
0: Πέρυσι ήταν χειρότερα, δηλαδή, τέτοια εποχή.
1: Πέρυσι ήταν χειρότερα τέτοια εποχή. Έχουν μειωθεί 30 με 40% όλο τον Ιούνιο. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν καθυστερήσεις και ο επιβάτης δεν τις βιώνει, έτσι. Απλά σε αυτό που έχει να κάνει κυρίως με τα αεροδρόμια, όχι μόνο της Αθήνας, πρέπει να σκεφτείτε ότι η πτήση είναι μία αλυσίδα. Υπάρχουν πολλοί κρίκοι σε αυτή την αλυσίδα. Από τον έλεγχο security, από την επιβίβαση, από το φόρτωμα των αποσκευών, τη φόρτωση των αποσκευών και την ξεφόρτωσή της, από το δικό μας έλεγχο του εναερίου χώρου. Οπότε αυτή η αλυσίδα πρέπει να είναι όλη απίστευτα ακριβής για να βγει μια πτήση χωρίς καθυστέρηση. Ένας κρίκος να αργήσει ή να υπάρξει μια δυσλειτουργία συμπαρασύρει όλη την αλυσίδα.
0: Για τι είδους καθυστερήσεις μιλάμε, δηλαδή είναι πολλοί ώρες καθυστερήσεις αυτές, κυρία Τόκη?
1: Πολλοί ώρες δεν θα το έλεγα, αλλά υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις οι οποίες μπορεί να κυμαίνονται από λίγα λεπτά μέχρι μία μισή ώρα.
0: Να. Και λέτε ότι είμαστε καλύτερα από πέρυσι. Το λέω αυτό.
1: Στην Αθήνα, ναι.
0: Στην Αθήνα. Αλλά γενικότερα είμαστε πέρυσι. Χειρότερα. Γιατί έβλεπα γενικότερα... κάτι στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας που λένε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε αύξηση κατά 63%. Αρκετά
1: βέβαια,
0: μεγάλη αύξηση.
1: Να διευκρινίσω κάτι όμως. Ναι. Το Eurocontrol μέσα σε αυτό το 63% δεν έχει βάλει μόνο τους περιορισμούς του ελέγχου εναέρης κυκλοφορίας. Έχει βάλει και την υπέρμετρη ζήτηση, γιατί αν δείτε, το ακριβές κείμενο που γράφει το Eurocontrol είναι ότι υπάρχει αυτή η αύξηση λόγω και της αύξησης της ζήτησης από το πόλεμο της Μέσης Ανατολής, mm-hmm. από το Middle East Crisis. Οπότε ένα μεγάλο κομμάτι αυτών των καθυστερήσεων, το μισό και παραπάνω ίσως, το αποδίδεται εκεί πέρα, έτσι, γιατί μια καθυστέρηση μπορεί να αποδοθεί σε πολλούς παράγοντες. Μπορεί να αποδοθεί σε περιορισμούς στο εναέριο χώρο της εναέριας κυκλοφορίας, μπορεί να αποδοθεί σε κακοκαιρία, οπότε αναγκαστικά μπαίνουν περιορισμοί. Και ένας άλλος λόγος είναι το Middle East Crisis, το οποίο περιλαμβάνεται μέσα σε αυτό το 63%.
0: Μάλιστα. Ωραία. Άρα λέτε κάπως έτσι θα κινηθεί το καλοκαίρι. Είχατε μία συνάντηση σήμερα με τους...
1: Έτσι θα κινηθεί λίγο πολύ το καλοκαίρι. Η συνάντηση συνεχίζεται. Είναι μία συνάντηση η οποία προήλθε από την πρωτοβουλία του διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, του κύριου Τσίτουρα, ο οποίος είχε την πρωτοβουλία και συγκάλεσε μία σύσκεψη σχετικά με το θέμα αυτό, η οποία βρίσκεται ακόμα εν εξελίξη, δεν έχει ολοκληρωθεί και συμμετέχουν εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, πέρα από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, έτσι, όπου εκεί γίνεται η συνάντηση, στα γραφεία της ΑΠΑ, εκπρόσωποι της ΙΠΑ, της Aegean, της Sky Express, του αεροδρομίου της Αθήνας και του έλεγχου εναέριας κυκλοφορίας.
0: Mm-hmm. Από την οποία τι ευελπιστείτε ότι θα προκύψει, κυρία Τόκη?
1: Να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω τι να περιμένω, αλλά αυτό που θα ήθελα να συμβεί είναι ότι επειδή όλοι αυτοί που σας είπα είναι κρίκοι της αλυσίδας, ο καθένας να κοιτάξει από τη δική του πλευρά να κάνει ό,τι μπορεί. Ναι. Να κάνει ό,τι μπορεί για να μπορέσει να υπάρξει καλύτερη οργάνωση και πιο, ας πούμε, πώς να σας πω, ακριβείς πτήσεις.
0: Μάλιστα. Πάντως, ο κ. Σακαρέτσος, ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών, έλεγε το πρωί εδώ στο ραδιόφωνο μας τον Παύλο το Τζίμα, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 1000 πτήσεις την ημέρα στη χώρα μας. Δεν είχαμε ποτέ τέτοιο αριθμό. Δηλαδή, πια περνούν καθημερινά στον ελληνικό εναέριο χώρο 4.500 αεροπλάνα.
1: Έτυχε να τον ακούσω live τον κύριο Σακαρέτσιο την ώρα που μιλούσε στο ραδιόφωνο σας το πρωί. Έχει δίκιο σε αυτό που είπε. Στο Βενιζέλο έχουμε αγγίξει πλέον τις 1.000 πτήσεις την ημέρα, που είναι ρεκόρ. Δεν υπήρχε ποτέ 1.000 πτήσεις την ημέρα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε σπάσει αυτό το ρεκόρ, ότι πέρσι γενικότερα στο κέντρο ελέγχου Αθηνών περιοχής Μακεδονίας, δηλαδή τη μεγαλύτερη μονάδα ελέγχου που ελέγχει ό,τι πτήση περνάει από τον ελληνικό εναέριο χώρο, το ρεκόρ ήταν 4.500 πτήσεις, το οποίο το έχουμε περάσει προπολού, δηλαδή το Σαββατοκύριακο αγγίξαμε τις 5.000 πτήσεις. Και η πρόβλεψη για το τέλη Ιουλίου είναι 5.500 πτήσεις, οπότε καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μια τεράστια αύξηση.
0: Ο κόσμος πώς το διαχειρίζεται? Υπάρχουν νεύρα, υπάρχει ένταση ή πια, εντάξει, έχει γνωστοποιηθεί, το ξέρουν πάνω στο αεροδρόμιο, προετοιμασμένοι για αυτό που θα ακολουθήσει?
1: Κοιτάξτε, πιστεύω ότι ο κόσμος ξέρει ότι τη θερινή σεζόν είναι δύσκολο το αεροδρόμιο, δύσκολο, δύσκολες οι πτήσεις. Νομίζω γνωρίζει και με τη δημοψηφιοποίηση όλων των προβλημάτων που υπάρχουν στα δικά μας συστήματα, αλλά νομίζω ότι καταλαβαίνει κιόλας ο κόσμος την πίεση που δέχεται το σύστημα από τη γεωπολιτική κατάσταση και από την συνεχή αύξηση του τουρισμού. Γιατί και χωρίς τον πόλεμο, κάθε χρόνο η Ελλάδα σπάει το ρεκόρ τουρισμού. Ναι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αν δεν βελτιωθούν οι υποδομές ή τα συστήματα, όχι μόνο στον έλεγχο αέριας κυκλοφορίας, γενικότερα, όπως σας είπα, ξεκινάει από την υποδομή του αεροδρομίου μέχρι την υποδομή του έλεγχου εναέριας κυκλοφορίας.
0: Του χρόνου πιστεύετε ότι αυτό το νέο προσωπικό που προσελήφθη θα είναι σε θέση να σας βοηθήσει?
1: Πιστεύω ότι ένα μέρος αυτού θα είναι, ειδικά στα νησιά της περιφέρειας θα είναι, και στην Αθήνα περιμένουμε σε κάποιες επιχειρησιακές θέσεις να αναλάβουν κάποιες θέσεις επιχειρησιακές μάλλον. Οπότε θα είμαστε ίσως σε μια καλύτερη κατάσταση από θέματα προσωπικού, όχι σε καλύτερη κατάσταση από θέματα εξοπλισμού.
0: Γιατί ο εξοπλισμός αφού είναι καθοδόν, δεν είναι?
1: Ναι, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί. Αυτά τα πράγματα θέλουν χρόνο.
0: Χρόνια.
1: Λοιπόν, αλλά αυτό που μπορώ να πω είναι ότι πάντα όλα εξαρτάται και από τη ζήτηση. Γιατί σκεφτείτε ότι μπορεί να έχουμε περισσότερο κόσμο, να μπορεί το κέντρο ελέγχου περιοχής να ανοίγει περισσότερους τομείς και να εξυπηρετεί περισσότερα αεροπλάνα, άρα η
0: δεν μπορείς να τα έχεις όλα.
1: 6.000 αεροσκάφη. Καταλάβατε, οπότε πάλι είναι πολύ σχετικό.
0: Είναι μια νέα πραγματικότητα που προστίθεται στις υπόλοιπες καινούργιες πραγματικότητες των καλοκαιριών μας. Λοιπόν, κυρία Τόκη, ευχαριστώ. Καλή δύναμη σας εύχομαι αυτές τις μέρες που είναι έτσι πιο φορτωμένες για εσάς.
1: Ευχαριστώ και υπομονή στους επιβάτες.
0: Υπομονή στους επιβάτες, δεν γίνεται αλλιώς. Για κάποια χρόνια τουλάχιστον κάπως έτσι.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Κατάστημα. Κατάστημα!
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
7: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο, βιβλιοπωλεία Λέξεις.
8: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό.
9: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
10: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
9: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
10: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησί.
11: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
9: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
10: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
12: Το ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35 δηλώσει από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Επισημάνει ότι εξακολουθούν για την Τουρκία να υφίστανται οι περιορισμοί, τους οποίους προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία για την άρση, των οποίων απαιτείται νεότερη απόφαση του Κογκρέσου. Στο μεταξύ, με παρέμβαση του Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ζητά από τον Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Όπως αναφέρει ο Ταγί Περντογάν, απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Στην Άγκυρα πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες και πρωτοφανή τα μέτρα ασφαλείας για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Αύριο φτάνει στην Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ, συνοδευόμενος από αμερικανική αποστολή 1.000 ατόμων. Στις 3 και 4 θα πραγματοποιήσει διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγί Περντογάν. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τους Δήμους Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά για θερμοκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σε υποδομές από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο. Σοβαρή υπόθεση διαδικτυακής απάτης σε βάρος ναυτιλιακής εταιρείας εξχνίασε η Διεύθυνση Δίωξης Κύβερνου Εγκλήματος. Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι δράστες απέκτησαν παράνομη πρόσβαση στην ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ της εταιρείας και συνεργαζόμενου τραπεζικού ιδρύματος του εξωτερικού και κατάφεραν να μεταφέρουν σε δικό τους τραπεζικό λογαριασμό 4 εκατομμύρια ευρώ. Από τη δίωξη κυβερνού εγκλήματος ταυτοποιήθηκαν 2 αλλοδαποί δράστες, ενώ τα χρήματα ανακτήθηκαν στο σύνολό τους πριν διακινηθούν σε τρίτους λογαριασμούς. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, 6 και 35 πρώτα λεπτά. Ευχαριστώ πολύ τον ακροατή που μας έστειλε νωρίτερα μήνυμα για νέα φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινίας. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις. Θυμίζω ότι η φωτιά καίει εδώ και κάποια ώρα. Έχει στείλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν προς την περιοχή που λέγεται Άνω Φανάρι, περιοχή, συνοικία. Όσοι είστε εκεί γνωρίζετε. Είναι μια φωτιά που καίει δάσος. Καίει μέσα σε δασική περιοχή. Αυτό το κάνει πιο δύσκολο. Φαίνεται πως λαμβάνει διαστάσεις. Ήδη βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ενισχύθηκαν ακόμη περισσότερο πριν από λίγο. Την παρακολουθούμε, σας ενημερώνουμε. Είναι και αυτή μία από τις πραγματικότητες των καλοκαιριών μας πια. Και διάβαζα τα ρεπορτάζ σήμερα στον τύπο. Η διαπίστωση ότι καιγόμαστε από αμέλεια, ανευθυνότητα ή ανοησία κάνει το πράγμα πολύ χειρότερο. Φαίνεται πως το σύνολο των πυρκαγιών που έχουν ξεσπάσει μέχρι στιγμής, μιλάμε για τη φετινή αντιπυρική περίοδο, οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Και αυτό είναι συγκλονιστικό. Το καλοκαίρι είναι ακόμα μπροστά μας, είμαστε μόνο στην 6η μέρα του Ιουλίου και ήδη 160 άνθρωποι έχουν συλληφθεί. Επειδή άλλος άναβε μπάρμπεκιου με βαθμό επικινδυνότητας 4. Άλλοι έριχναν πυροτεχνήματα σε εκδηλώσεις. Άλλοι πετούν τα τσιγάρα τους στο δρόμο. Δηλαδή, πόσα χρόνια πρέπει να περάσουν πια αυτό για να το συνειδητοποιήσουμε. Εδώ κόβουμε το τσιγάρο. Πόσο μάλλον να ανάβει τσιγάρο και να το πετάς μια μέρα με μποφόρ έξω στο δρόμο. Όλα αυτά έχουν προκαλέσει τις μικρές ή και μεγαλύτερες, σε κάθε περίπτωση όμως, καταστροφικές πυρκαγιές. Αδιαφορία, ανευθυνότητα, ανοησία ή αμέλεια. Αυτοί είναι βασικά οι λόγοι για τους οποίους καιγόμαστε. Και βέβαια το Σαββατοκύριακο είχαμε και αυτή την ιστορία με το τοξικό νέφος από το Ρεόκαστρο. Είδατε τις εικόνες αυτού του πικρού μαύρου καπνού να πνίγει μεγάλο μέρος της χώρας, έτσι. Γιατί αυτό προφανώς δεν μπορείς να το περιορίσεις και να το στεγανοποιήσεις πάνω από τη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει ο κίνδυνος να φτάσει μέχρι την Εύβοια. Οι πνευμονολόγοι βγαίνουν στα κανάλια, μιλούν για τις συνέπειες που έχει αυτό το τοξικό νέφος, για τα μέτρα που πρέπει να λάβουν ευπαθείς ομάδες και όλα αυτά, ενώ βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη καταγραφή των ζημιών που άφησε αυτή η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου. 5 εκατομμύρια ευρώ διαβάζω θα διατεθούν για τις υποδομές που κάηκαν από την πυρκαγιά. Αποζημιώσεις για πολίτες αλλά και για επιχειρήσεις. Από καρδιωτική εικόνα να βλέπεις τα εργοστάσια να καπνίζουν ακόμα στο Ρεόκαστρο. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα τώρα. Άκουγα τον Σπύρο Μάλι στο μαγκαζίνο του το μεσημέρι, στο μεσημβρινό μαγκαζίνο του Sky 100,3, να μιλάμε τον Πάνο Γαρουφαλιά. Ο Πάνος λοιπόν, μεταξύ όλων των άλλων θεμάτων που έδωσε στο μαγκαζίνο, μίλησε και για την ιστορία ενός αγρότη στο Θεσσαλικό κάμπο, ο οποίος απειβδισμένος από την δουλειά εντός εισαγωγικών που κάνουν χρόνια τώρα οι μεσάζοντες, αποφάσισε να διαθέσει την παραγωγή του στο κοινωνικό παντοπολείο και να διανεμηθεί στους πολύτεκνους, στους ανθρώπους δηλαδή που αν υποφέρει μια οικογένεια μία από την ακρίβεια, οι πολυμελείς οικογένειες καταλαβαίνετε ότι επομίζονται και αυτοί μεγαλύτερο κόστος. Είναι ο κύριος Φανιστραγάκης, του ζήτησε λοιπόν να επικοινωνήσουμε, ένα αγρότη στο Θεσσαλικό κάμπο, από την Γιάννουλη συγκεκριμένα, να μας πει περισσότερα για αυτή την πρωτοβουλία του. Γεια σας κύριε Τραγάκη, καλησπέρα σας.
1: Ευχαριστώ. Καλησπέρα. Από τη Λάρισα, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές που μας ακούν αυτή την ώρα. Άκουσα πριν που αναφερθήκατε σε αγανάκτηση. Εγώ δεν θα το πω αγανάκτηση. Εγώ θα το πω ότι θα το εξέλαβα διαφορετικά αυτή τη φορά. Είμαι από τους ανθρώπους που πάντα αγωνιζόμουν, όχι ατομικά για μένα και μεμονωμένα, αλλά αγωνιζόμουν για όλες αυτές τις αδικίες που επικρατούν στον αγροτικό κόσμο και γενικότερα στην πρωτογενή παραγωγή. Ήμουν από αυτούς που πολλοί με κατηγόρησαν και βρέθηκα και στα δικαστήρια λόγω του κλεισίματος των δρόμων τα τελευταία χρόνια. Παρ' όλα αυτά επέλεξα να κάνω κάτι το οποίο δεν το είδα ως διαφορετικό, αλλά επειδή το άκουσα από όλο τον κόσμο και πραγματικά ήθελα να δώσω διαφορετική αξία στο συγκεκριμένο προϊόν. Δεν ήθελα να δώσω μια τιμή απλά. Όσοι παρέλασαν από το κτήμα μου, να σας πω, ζητούσαν τιμές οι οποίες η τιμή παραγωγού στην τιμή του ραφιού του σούπερ μάρκετ.
0: Τι παράγεται, κύριε Τραγάκη,
1: η διαφορά ήταν στο 700%. 700%, ναι. 700% ήταν η τιμή παραγωγού στην τιμή στο σούπερ μάρκετ που αγοράζει οποιοδήποτε καταναλωτής. Μόλις το αντίκρισα αυτό, ότι εκείνη την ημέρα ήταν τιμή ημέρα, ας το πούμε έτσι, είπα αρκετά ως εδώ. Πρέπει να κινηθούμε διαφορετικά. Mm-hmm. Δεν θέλω να δώσω έμφαση στο συγκεκριμένο προϊόν. Παράγω κυρίως εδρώδες καλλιέργειες, αλλά και καλαμπόκι και σιτηρά. Συγκεκριμένα ροδάκινα, βιομηχανικά και νεκταρίνια. Δεν θέλω να δώσω έμφαση στο συγκεκριμένο προϊόν και ο λόγος είναι γιατί σε γενικό επίπεδο, πανελλαδικά, ο πρωτογενής τομέας έχει καταρρεύσει. Έχει καταρρεύσει. Η ακρίβεια στους καταναλωτές αυτή την ώρα βαράει κόκκινο. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να αγοράσουν και είμαστε παράλληλα και καταναλωτές. Εμείς οι αγρότες. Δηλαδή, δεν παράγω τα πάντα για να τρώω στο σπίτι μου με τα παιδιά μου. Είμαι παράλληλα και καταναλωτής και πηγαίνω και στο σούπερ μάρκετ, εννοείται. Όταν εγώ βλέπω ότι δυσκολεύομαι να αγοράσω προϊόντα τα οποία φεύγουν με εξευτελιστικές τιμές από το χωράφι και φτάνουν σε εφταπλάσιες τιμές στο σούπερ μάρκετ, πραγματικά θα πρέπει να το δούμε κάπως διαφορετικά. Θα πρέπει όλοι μας, γιατί αφορά όλους τους πάντες σε αυτή τη χώρα, όχι μόνο τους αγρότες, θα πρέπει να καθίσουμε επιτέλους μία φορά, να αφήσουμε όλες τις διαφωνίες, να αφήσουμε όλα τα χρώματα και τα κόμματα και να συνεννοηθούμε για πρώτη ίσως φορά όλοι μας, να το πάρουμε απόφαση για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να σωθεί ο πρωτογενής παραγωγής στη χώρα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
0: Δηλαδή,
1: καθημερινά, ναι, φεύγουν αγρότες από το επάγγελμα. Καθημερινά.
0: Εσείς ζείτε αποκλειστικά από αυτό, κύριε Τραγάκη?
1: Αποκλειστικά ζω από το γεωργικό επάγγελμα από την πρώτη μέρα, εδώ και 21 χρόνια αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Και οφείλω να σας πω και είναι αλήθεια, την τελευταία 7 ετία, όπως και πολλοί άλλοι συνάδελφοι, έχουμε όχι χρεοκοπήσει, έχουμε υπερχρεωθεί.
0: Δηλαδή το σκέφτεστε να φύγετε και από αυτή τη δουλειά, να ασχοληθείτε με κάτι άλλο?
1: Επέλεξα πριν περίπου κοντά στα Χριστούγεννα, επέλεξα να κάνω τη δεύτερη εργασία. Παρ' όλα αυτά δεν τα κατάφερα, διότι ήμουν σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα όπου ήθελα να ανανεώσω τον εξοπλισμό μου και με ανάγκαζαν μέχρι το 2030 να μην μπορώ να βρω εργασία δεύτερη. Οπότε αναγκαστικά είμαι δεμένος μέχρι το 2030 να μην μπορώ να δουλέψω αλλού με όπλο, ας το πούμε, το γεγονός ότι έχω πάρει τα μηχανήματα και θα πρέπει να επιστρέψω όλα τα χρήματα πίσω. Μα. Άσχετα αν δεν παρατήσω το αγροτικό επάγγελμα, θα πρέπει να επιστρέψω όλο το χρηματικό ποσό, mm-hmm, το οποίο είναι περίπου στο 40% της αγοράς των μηχανημάτων.
0: Αυτό συνέβαινε πάντα, κύριε Τραγάκη, που περιγράφεται, δηλαδή το προϊόν να φτάνει στον καταναλωτή αρκετά ακριβότερο από την τιμή ή εσάς να σας το αγοράζουν κάτω από το κόστος της δικής σας παραγωγής?
1: Αυτό συνέβαινε πάντα, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό. Επέλεξα το τελευταίο διάστημα, δεν θα αναφερθώ σε εταιρείες και τα λοιπά, επέλεξα να κάνω μια έρευνα από ένα προϊόν που παράγω. Mm-hmm. Λοιπόν, και με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν σήμερα, τεχνητά, μπορεί να μην το καταλαβαίνετε αυτή τη στιγμή αυτό που θα πω, αλλά τεχνητά έχουν επηρεάσει αυτή τη στιγμή τον νόμο της προσφοράς και της ζήτησης. Και τι εννοώ? Έχει αυξηθεί η προσφορά με στροφή καλλιεργειών, είτε με μορφή επιδοτήσεων, σε καλλιέργειες οι οποίες δεν έπρεπε να μπουν. Δόθηκαν κίνητρα να καλλιεργηθούν στη χώρα μας παραγωγές οι οποίες υπάρχουν και υπήρχαν και είμαστε επαρκείς σε αυτές τις παραγωγές.
0: Πονηρά, λέτε, έγινε αυτό?
1: Δεν ξέρω αν έγινε πονηρά ή εκ του πονηρού ή από λάθος. Εδώ θα πρέπει να αφήσουμε, ξαναλέω, τα εγώ μας, θα πρέπει να καθίσουμε και να συζητήσουμε με αυτήν τη σημερινή κυβέρνηση που υπάρχει σήμερα, για να δούμε αν μπορούμε να βρούμε μία λύση. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται και δεν υπάρχουν περιθώρια, και το λέω και το τονίζω, δεν υπάρχουν περιθώρια για κόντρες, για μίσος, για οτιδήποτε. Όλα τα πολιτικά κόμματα που αυτή τη στιγμή βρίσκονται πάνω στην εξουσία θα πρέπει να συνεργαστούν για το καλό, εάν θέλουν το καλό.
0: Εάν θέλουμε όλοι μας να έχουμε πρωτογενή τομέα. Να ρωτήσω και κάτι ακόμα. Αυτή η διαδικασία, αυτή, δηλαδή εσείς παράγετε ένα προϊόν, πάτε στο μεσάζοντα, ο μεσάζοντας αναλαμβάνει να το φέρει στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Γίνεται καθαρά, κύριε Τραγάκη, θέλω να πω, με παραστατικά, με νόμιμες διαδικασίες, ή είναι και με αυτή τη λογική, τη γνωστή, την πολύ ελληνική των μαύρων?
1: Θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να μην μπω σε αυτή τη διαδικασία. Θα πω μόνο ένα πράγμα. Εγώ επέλεξα φέτος την παραγωγή μου, την οποία την έχω νόμιμη, την παραγωγή μου, την οποία δουλεύω όλο το χρόνο για να βγει το τελικό προϊόν και να φτάσει στο τραπέζι του καταναλωτή, 12 μήνες συγκεκριμένα στην δεντροκομεία. Λοιπόν, δεν θα την μεταφέρω νύχτα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Αυτό που κατάλαβε, όλοι καταλάβαμε ότι σας είπαν.
1: Λαφρέμπορο στη δική μου
0: βράδυ,
1: παραγωγή δεν θα γίνω.
0: Και άμα σ' αρέσει. Και μαύρα.
1: Λαφρέμπορο στην παραγωγή μου δεν θα γίνω.
0: Μάλιστα.
1: Όχι.
0: Ναι, δεν ξέρω, απλώς τα λέω αυτά, γιατί προφανώς εσείς δεν έχετε κάποιο λόγο να μας πείτε ψέματα. Την ίδια ώρα βλέπω ότι γίνεται από την κυβέρνηση συσκέψεις, κόντρα συσκέψεων, ναι, ανεξάρτητες αρχές, έλεγχοι στην αγορά. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν μπορεί να ελεγχθεί, είναι τόσο δύσκολο.
1: Εγώ αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να κατηγορήσω κανέναν. Ειλικρινά σας λέω, ούτε τους εμπόρους, ούτε τους μεσίτες, ούτε τη σημερινή κυβέρνηση. Για ποιο λόγο? Γιατί θα πρέπει να πατήσω, να βάλω μια τελεία σε ό,τι έχει συμβεί μέχρι τώρα και από εδώ και πέρα να δούμε μπροστά και ξεκάθαρα τι μπορούμε να κάνουμε για να μην χαθεί ο πρωτογενής παραγωγής της χώρας.
0: Γι' αυτό το λόγο αποφασίσατε
1: έχουν
0: σήμερα να...
1: Έχουν γίνει σίγουρα λάθη, ναι. Έχουν γίνει σίγουρα εγκλήματα, επιτρέψτε μου για τον όρο, αλλά από εδώ και πέρα μπορούμε να σώσουμε.
0: Δεν ξέρω. Τι να πω.
1: Την παραγωγή της χώρας.
0: Πρέπει όλοι να το θέλουν αυτό, κύριε Τραγάκη. Ωραία, πείτε μας λίγο, τώρα πού σας πετυχαίνουμε, είστε πού
1: αυτή τη στιγμή? Είμαι στην πλατεία της Γιάννουλης, μια περιοχή η οποία είναι, ας το πούμε, Δήμος Λαρισαίων ουσιαστικά. Mm-hmm. Είναι έξω από τη Λάρισα, 6 χιλιόμετρα περίπου, όπου έρχονται εδώ ο Σύλλογος Τριτέκνων και μπράβο του και στους εθελοντές που ήρθαν σήμερα να μαζέψουν το προϊόν.
0: Εκείνοι έκαναν τη συγκομιδή.
1: Ναι. Οι περισσότεροι άνθρωποι ήταν από το Σύλλογο Τριτέκνων και όχι μόνο, και από εδώ, από την περιοχή. Μπράβο τους, ένα μεγάλο μπράβο σε αυτούς τους ανθρώπους. Και αυτή την ώρα γίνεται ένας πανικός ψιλοχαμός, θα πω, στην πλατεία εδώ της περιοχής μας, όπου έρχονται οι τρίτεκνοι εδώ και παραλαμβάνουν τα προϊόντα.
0: Φεύγουν με σακούλες νεκταρινιά?
1: Φεύγουν, ναι. Έχουν μοιράσει τις σακούλες εδώ ο πρόεδρος και όλοι οι εθελοντές. Και περνάει ο κόσμος με την κάρτα του συλλόγου και παραλαμβάνει τα νεκταρίνια.
0: Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι επειδή αυτή η πρωτοβουλία έγινε γνωστή και στους υπόλοιπους αγρότες του Θεσσαλικού κάμπου, ξέρετε αν υπάρχει και κανένας άλλος έτοιμος να σας ακολουθήσει σε αυτή την κίνηση?
1: Ποτέ δεν είναι αργά να ακολουθήσει με τον ίδιο τρόπο. Εγώ απλά να σας πω κάτι. Σας το είπα και στην αρχή. Ξεκίνησα τη διαδικασία διαφορετικά. Και τι εννοώ? Ξεκίνησα πριν καν συγκομίσω. Και δεν έδωσα το περίστευμα της παραγωγής μου, το τονίζω, έδωσα όλη την παραγωγή μου στους ανθρώπους που πραγματικά έχουν ανάγκη και στους ανθρώπους που πάνε και αγοράζουν με 7 πλάσια τιμή από την τιμή του παραγωγού στο σούπερ μάρκετ. Πραγματικά θα πρέπει από κάπου να ξεκινήσει και ίσως να είναι, εύχομαι να είναι η αρχή για να γίνει κάτι διαφορετικό. Ξέρετε, ένα τελευταίο, επιτρέψτε.
0: Παρακαλώ.
1: Με, ξέρετε γιατί πολλοί φωνάζουν για τις αγροτικές κινητοποίησεις και γιατί γίνονται μόνο το χειμώνα, όπως λένε? Mm-hmm. Το χειμώνα έρχεται η ώρα του λογαριασμού στην πλειοψηφία των προϊόντων. Όταν έρχεται λοιπόν η ώρα του λογαριασμού, ο κόσμος βγαίνει μείον, ο αγροτικός πληθυσμός. Και τι κάνει? Αναγκαστικά βγαίνει στον δρόμο. Είναι μια κίνηση αγανάκτησης. Εγώ αυτή τη στιγμή, όπως αναφέρατε και στην αρχή, δεν έκανα κίνηση αγανάκτησης. Πάρισα το προϊόν το οποίο δεν το συγκόμισα. Δεν το πούλησα και να έρθει η ώρα του λογαριασμού. Το χάρισα
0: σε ανθρώπους και σε οικογένειες που δυσκολεύονται.
1: Και να σας πω και κάτι, γιατί θα σπεύσουν κάποιοι καλοθελητές. Αυτή τη στιγμή είμαι πατέρας με 3 παιδιά και πραγματικά τα χρέη έχουν φτάσει μέχρι το Θεό με όλη αυτή την κατάσταση. Δεν με περίσσεψαν δηλαδή αυτά τα χρήματα. Αλλά ήθελα να δώσω και να μείνω σε αυτή την τελευταία κουβέντα αξία στο προϊόν και όχι τιμή.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και μπράβο για την πρωτοβουλία σας, η οποία φαντάζομαι αγκαλιάζεται εκεί στην Γιάννουλη της Λάρισσας. Να είστε καλά κι εσείς.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Λοιπόν, ο κ. Φάνης Τραγάκης, αγρότης του Θεσσαλικού κάμπου. Πάμε διαφημίσεις.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kiel-Greece.gr. Υποκράτους 33.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια.
4: Κατάστημα. Κατάστημα.
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
7: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
6: Τελικά,
7: μείναμε.
6: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
8: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 3266 51 και έφτασε. Φλωράτος.
7: Είναι του τύπου σας.
9: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
10: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
9: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
10: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσει?
11: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
10: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
12: Λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
13: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
12: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
14: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.

100,3 στα ραδιοφωνά σας. Μας χωρίζουν μόλις 8 λεπτά από τις 7 και το δελτίο ειδήσεων. Με καλή ώρα να μπω σε ρυθμιστικό περιβάλλον. Να σας πω ότι είναι μαζί μας το ΚΙΛ, το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ, το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα και υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ενότητα της Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικά. Ισχυρό διεθνώς βρετανικό πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας. Με ιστορία 77 ετών, διπλά διακεκριμένο στην έρευνα αλλά και στην καινοτόμο διδασκαλία. Πλήρης ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι οι απόφοιτοι έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα με τους αποφοίτους των δημοσίων πανεπιστημίων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. killgreece.gr, μπαίνετε αν θέλετε να ψάξετε και να μάθετε κάτι έτσι παραπάνω. Το δεύτερο που έχω να σας πω και σημαντικό είναι πως έχουμε διαγωνισμό προσφορά των Δημητριάδης Action Stores. Είναι αυτά τα καταστήματα που είναι συνυφασμένα με το ελληνικό καλοκαίρι, διαθέτουν εμπειρία μεγαλύτερη των 45 χρόνων. Είναι ο απόλυτος προορισμός για εξοπλισμό παραλίας και κάμπινγκ που κρατά και ξεχωρίζει. Πηγαίνει κανείς στο Δημητριάδη, σε ένα από τα τρία πια φυσικά καταστήματα στη Νέα Φιλαδέλφεια, στην Αργυρούπολη και στο Άττικα City Link, για να πάρει τα απαραίτητα των διακοπών. Ομπρέλες, ψυγειοτσάντες, ό,τι χρειάζεστε, από έπιπλο κάμπινγκ μέχρι δεν ξέρω και εγώ τι, το βρίσκεται στο Δημητριάδη. Και όλα είναι από την εταιρεία Χούπα, το πιο αξιόπιστο μπραντ παραλίας και κάμπινγκ. Φέτος λοιπόν, τα Δημητριάδης Action Stores σας δίνουν την ευκαιρία να αποκτήσετε και εσείς κορυφαίο εξοπλισμό παραλίας και κάμπινγκ, αρκεί να καλέσετε τώρα στο 210-4800-170-174 και να αφήσετε στην Ελένη Μπουλιέρη το όνομα τεπώνυμό σας. Παίρνετε έτσι μέρος στο διαγωνισμό και στο τέλος της εκπομπής, εκεί γύρω στις 8 παρά, με τη βοήθεια του Νότη που είναι απέναντί μου, του Νότη Παπαγιαννάκου, θα κάνουμε την κλήρωση. Δύο νικητές θα κερδίσουν από μία δώρο επιταγή αξίας 100 ευρώ. Την παίρνετε, πάτε στο Δημητριάδη και δεν εξαργυρώνετε, αγοράζετε όποιο προϊόν Χούπα έχετε βάλει στο μάτι. Μέχρι και την Τετάρτη θα έχουμε τον ίδιο διαγωνισμό. 2, 4, 6 νικητές λοιπόν θα φύγουν με 100 ευρώ δώρο επιταγές. Αξίζει τον κόπο λοιπόν, καλέστε και δοκιμάστε την τύχη σας. Λοιπόν, υπάρχει και ένα καλό νέο μέσα σε όλα τα υπόλοιπα που είναι από κακά έως διάφορα. Διάβαζα τη συνέντευξη που έδωσε στο Εθνικό Πρακτορείο ο κύριος Θανάσιος Αργυρίου. Είναι καθηγητής φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών και του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας και προσπαθεί, όπως φαντάζομαι και οι υπόλοιποι έτσι, συναδελφοί του, να αποκωδικοποιήσουν αυτό το νέο καθεστώς με τις πολύ ζεστές θερμοκρασίες. Φαίνεται ότι αυτό το γεγονός ότι η Ευρώπη θερμαίνεται περίπου 2 φορές ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο εξηγεί και αυτά τα φαινόμενα καύσωνα που πλήττουν την Ευρώπη. Για την ώρα εμείς την έχουμε γλιτώσει. Αν κανείς θέσει το ερώτημα γιατί συμβαίνουν όλα αυτά, γιατί τα τελευταία χρόνια αυτή είναι μια νέα κατάσταση, δεν είναι μονολεκτική, λέει ο καθηγητής, η απάντηση. Ποτέ δεν είναι μονολεκτική η απάντηση σε ερωτήματα που γεννάει η κλιματική κρίση. Ποιο είναι το ευχάριστο, βέβαια. Οι δικοί μας μετεωρολόγοι λένε ότι για άλλη μια φορά τη γλιτώνουμε. Μπορεί να ανέβει η θερμοκρασία το επόμενο διάστημα, να κάνει ζέστη, αλλά δεν είμαστε σε αυτό το οποίο κανείς μπορεί να πει καύσωνα, και μάλιστα καύσωνα διαρκείας. Για την ώρα λοιπόν την έχουμε σκαπουλάρει.

0: frío. Con este tango nació el tango y como un grito salió del sólido barrio buscando el cielo.
1: Λοιπόν, τώρα μη σου τύχει αυτό το οποίο ανακοίνωσε ο Μέρτς μέσα στο κατά καλό καιρό, τέρμα τα τηλεφωνήματα για δήλωση ασθένειας. Ο Μέρτς προσπαθεί να αυξήσει την παραγωγικότητα και προσπαθεί να το κάνει με έναν τρόπο ακραίο, με έναν τρόπο το οποίο δεν τον έχουν έτσι καλά υποδεχθεί ούτε οι Γερμανοί πολίτες, ούτε οι Γερμανοί γιατροί. Βάζει τέλος στις αναρωτικές άδειες. Περνά δηλαδή τροπολογία για αλλαγές στις αναρωτικές άδειες. Προωθεί μια με την οποία οι Γερμανοί θα πρέπει ουσιαστικά να προσκομίζουν ιατρική βεβαίωση στους εργοδότες τους από την πρώτη κιόλας ημέρα της ασθενείας τους. Δηλαδή θα βάζει το θερμόμετρο, θα δείχνουν το θερμόμετρο 38,8, 38,9 που έλεγε ένα τραγούδι παλιό, και θα πρέπει την ίδια ώρα να πηγαίνει στο γιατρό να σου δίνει το χαρτί για να μπορέσεις να πάρεις την άδεια την αναρωτική σου. Όχι τηλεφωνικά, όπως συνέβαινε, ήταν μέτρο που είχε εφαρμοστεί λόγω της πανδημίας του COVID. Ο Μέρτς θεωρεί ότι ο αριθμός των ημερών ασθενείας στη Γερμανία είναι πάρα πολύ ψηλός και αποφασίζει με αυτή την τροπολογία να το φρενάρει λιγάκι. Οι ιατρικές ομάδες βεβαίως τον επικρίνουν. Η Εθνική Ένωση Γιατρών λέει ότι εδώ μιλάμε για μια ρύθμιση που αγγίζει τα όρια της τρέλας. Και αυτό γιατί αναγκάζει χιλιάδες ανθρώπους να επισκέπτονται ιατρία απλώς και μόνο για να συμπληρώσουν φόρμες. Όποιος βήχει ή έχει γαστρεντερική λίμωξη πρέπει να μείνει στο κρεβάτι του, όχι να πάει σε ένα γεμάτο ιατρείο να το διασπείρει και στους υπόλοιπους. Μπάς περιπτώσει, για τη Γερμανία τα τελευταία χρόνια τα πράγματα δεν είναι ιδιαιτέρως εύκολα. Πασχίζει ο Μέρτς ακόμα και πειράζοντας έτσι το καθεστώς με τις αναρωτικές άδειες, κάτι να κάνει. Θα το κάνει? Ποιος ξέρει. Η μεγάλη είδηση που έρχεται από τη Γερμανία είναι ότι σχεδιάζει να αυξήσει τον καθαρό νέο δανεισμό της για το 27 στα 118 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 7% περισσότερο από όσο είχαν συμφωνήσει τον περασμένο Απρίλιο. Πάμε στις διαφημίσεις και αμέσως στο δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος θα είναι μαζί μας να συζητήσουμε για το Μουντιάλ και για το πώς κατάφερε πάλι ο Τραμπ να βάλει το χεράκι του.
2: Sky 89,4. Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
3: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
5: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
4: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00111.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Του Κογκρέσου. Στο μεταξύ, με παρέμβαση του Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ζητά από τον Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Τονίζει ότι ο Ταγίπ Ερντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει τη Μισή Κύπρο. Σύμφωνα με τον Νετανιάχου, το ενδεχόμενο να δώσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες F-35 στην Τουρκία θα διατάρασε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, η οποία, όπως είπε, διασφαλίζεται από την αεροπορική υπεροχή του Ισραήλ καθώς και από τη στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Στην Άγκυρα, πυρετόδης είναι οι προετοιμασίες και πρωτοφανή τα μέτρα ασφαλείας για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ αύριο και μεθαύριο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θα φτάσει στην τουρκική πρωτεύουσα συνοδευόμενος από Αμερικανική Αποστολή 1000 ατόμων. Στις 3 και 4 το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, ενώ στις 7 και 5 το απόγευμα θα συμμετάσχει στο δείπνο των ηγετών του ΝΑΤΟ. Στο περιθώριο της Συνόδου, ο Τραμπ θα συναντηθεί με τους ομολόγους του της Ουκρανίας και της Συρίας. Στη Σύνοδο θα λάβουν μέρος 32 αρχηγοί κρατών και 100 υπουργοί, διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Για την Άγκυρα θα αναχωρήσει αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στη φωτιά που έχει ξεσπάσει στην Τριζινία στην περιοχή της Αγίας Ελένης. Η φωτιά καίει ανάμεσα σε καλλιέργειες με ελαιόδεντρα και δασική έκταση. Με μήνυμα από το 112, οι κάτοικοι της περιοχής καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τους δήμους Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σε υποδομές από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο. Ένα αρχικό επίδομα θα δοθεί άμεσα με το φύλλο αυτοψίας στους πολίτες που επλέγησαν, δήλωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά από σύσκεψη στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου. Για τις επιχειρήσεις που υπέστησαν καταστροφές, σημείωσε ότι συνεργεία θα προβούν άμεσα σε αυτοψίες, ενώ η χρηματοδότηση θα ανέρχεται στο 70% της συνολικής ζημιάς που έχει αποτιμηθεί. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Σοβαρή υπόθεση διαδικτυακής απάτης σε βάρος ναυτιλιακής εταιρείας Εξυχνίας η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος. Σύμφωνα με την έρευνα, οι δράστες απέκτησαν παράνομη πρόσβαση στην ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ της εταιρείας και συνεργαζόμενου τραπεζικού ιδρύματος του εξωτερικού και κατάφεραν να μεταφέρουν στο δικό τους τραπεζικό λογαριασμό στη Βουλγαρία 4 εκατομμύρια ευρώ. Ταυτοποιήθηκαν δύο αλλοδαποί δράστες, ενώ τα χρήματα ανακτήθηκαν στο σύνολό τους πριν διακινηθούν σε τρίτους λογαριασμούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα παραδέχθηκε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο της FIFA, Γιάννη Ινφαντίνο, να επανεξετάσει την αποβολή με κόκκινη κάρτα του επιθετικού της Εθνικής Ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών, Φολαρίν Μπάλογκαν, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση του διαιτητή ήταν άδικη. Το μόνο που έκανε ήταν να ζητήσω επανεξέταση, γιατί δεν πίστευα ότι ήταν φάουλ, δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους από το Βαλ γραφείο, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τον διαιτητή της αναμέτρησης φρικτό. Ο Αμερικανός Πρόεδρος βρέθηκε στο επίκεντρο σφοδρών αντιδράσεων μετά από δημοσιεύματα σε πολλά μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με τα οποία τηλεφώνησε στον Ινφαντίνο και του ζήτησε να επανεξετάσει την τιμωρία του Μπάλογκαν, η οποία τελικά άρθηκε. Και στα αθλητικά, το μεγάλο ευρωπαϊκό ντέρμπι ανάμεσα σε Ισπανία και Πορτογαλία στις 10 το βράδυ ξεχωρίζει στο απόψινο πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στις 3 τα ξημερώματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν το Βέλγιο. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
9: Στην Αττική αύριο Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία εκεί έως 33 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ στο Ιόνιο, 5 με 7 στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά ηπειρωτικά. Ωστόσο, το βράδυ, στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία δεν αποκλείεται να βρέξει τοπικά. Οι βοριάδες 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά και θα φτάσει στους 35 με 36 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές συμπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Παρασκευή, γενικά έθριος καιρός, με απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
10: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει η Κατερίνα Βράκου.

0: ahead of you.
1: Και 100,3 στα ραδιοφωνά σας, 7 και 10 πρώτα λεπτά. Είναι απόγευμα Δευτέρας 6 Ιουλίου και σιγά σιγά φαίνεται πως τηρείται αυτός ο κανόνας που λέει ότι όσο προχωράμε προς την καρδιά του καλοκαιριού οι ειδήσεις κάπως ατόντουν. Όχι, δεν υπάρχουν μεγάλα θέματα για να συζητήσει κανείς. Συμβαίνει κάτι άλλο. Εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι να θυσιάσουμε, αν θέλετε, την ψυχολογία μας για να συζητήσουμε για τα σημαντικά αυτού του κόσμου. Υπάρχουν βεβαίως και κάποιες ιστορίες που καταλαμβάνουν έτσι μεγάλο μερίδιο δημοσιότητας στο Ιράν αυτή τη στιγμή, στην Τεχεράνη. Γίνεται αυτή η τελετή αποχαιρετισμού στον τέος πρώην, δεν ξέρω τι είναι σωστό, ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν, τον Αλί Χαμενεϊ. Η νεκρική πομπή έχει ξεκινήσει, η παρουσία εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων. Αυτό είναι σίγουρα μία από τις ειδήσεις που σε λίγη ώρα από τώρα θα πρωταγωνιστήσει στα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων, στα πλάνα που, τα πλάνα που έρχονται από τους δρόμους του εις Τεχεράνης. Οι εκδηλώσεις αναμένεται να διαρκέσουν μία εβδομάδα. Θα λάβουν χώρα σε δύο χώρες, η Σορός θα μεταφερθεί και στο Ιράκ. Ο Αλί Χαμενεϊ κυβέρνησε το Ιράν για περισσότερα από 35 χρόνια, προτού σκοτωθεί τον περασμένο Φεβρουάριο σε αυτές τις Αμερικανο-Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές. Και επειδή όλο αυτό το διάστημα πολλά είπαμε, τα διεθνή μέσα ενημέρωσης λένε ότι αυτή η τελετή μετατράπηκε βασικά σε μήνυμα ισχύως του καθεστώτος. Αυτό το καθεστώς που κατά τον Ντόναλντ Τραμπ ήταν πολύ απλό να πεθάνει και να έρθει μια νέα εποχή. Ποια εποχή θα έρθει βέβαια κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει. Αυτό που κρατάμε είναι η λαοθάλασσα του κόσμου, είναι τα μηνύματα που θα εκπέμψουν από εκεί και βεβαίως βλέπουμε τι άλλο θα φέρει η ιστορία και τι άλλο θα φέρει η πρόθεση και του Τραμπ αλλά και του Νετανιάχου εκ των πρωταγωνιστών αυτής της πολεμικής σύραξης που μας αναστάτωσε πολύ. Για την ώρα υπάρχει αυτή η εκεχηρία που μας επιτρέπει να αναπνεύσουμε και να αναπνεύσουν και τα στενά του Ορμούζ και κάπως να δούμε την αποκλιμάκωση των τιμών. Λοιπόν, επιστροφή εδώ, θα συζητήσουμε για τα καμώματα του Τραμπ που φαίνεται ότι βάζει το χεράκι του και στο Μουντιάλ. Είναι αυτή η πρωτοφανής, λένε, παρέμβαση που επιχείρησε και το παραδέχθηκε βεβαίως. Ζήτησε από τον φίλο του και πρόεδρο της FIFA, τον Gianni Infantino, να επανεξετάσει εκείνη την κόκκινη κάρτα. Εκείνη την κόκκινη κάρτα που έλαβε ο επιθετικός της Εθνικής Ομάδας των ΗΠΑ, ο Φολαρίν Μπάλογκαν. Κατά τον Τραμπ, ο Τραμπ μάλλον δεν βλέπει τίποτα μεμπτό σε αυτή του την παρέμβαση. Το παραδέχθηκε ότι σήκωσε το τηλέφωνο και με την άνεση λόγω της φιλίας που έχει στον Infantino, ζήτησε.

0: πρέπει και ορθώς κατά την άποψή μου να υπογραμμίσουν το πόσο κοντά έχουν έρθει αυτοί οι δύο τύποι, ο Αμερικανός πρόεδρος και ο πρόεδρος της FIFA. Είναι μαζί μας για να το συζητήσουμε και τον ευχαριστώ πολύ γι' αυτό, ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος. Γεια σας κύριε Σωτηρακόπουλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς πώς είστε? Παρακολουθείτε φαντάζομαι το Μουντιάλ και τα παρελειπόμενα. Τώρα θέλω ένα σχόλιο για αυτή την παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ και για αυτό το παράθυρο της.
1: Για τον Τραμπ δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό. Δηλαδή και είχε αργήσει να παρέμβει ξανά. Δηλαδή είχε παρέμβει στην αρχή με το Ιράν και τότε είχε πει τη γνώμη του να βγει το Ιράν και να μπήξω. Και εγώ είχε πει να μπει και να μπει η Ιταλία κάποια στιγμή, είχε αναφέρει. Αν και πλέον δεν ξέρουμε πόσα από αυτά που έχει πει είναι ή πόσα από αυτά μεταφέρονται. Αλλά εδώ έβαλε το χέρι δεδομένα, το έγραψαν και οι New York Times. Mm-hmm. Και είναι και μια σκανδαλώδη απόφαση για την οποία τουλάχιστον η UEFA αντέδρασε, λέγοντας ότι ξεκινάει και ένα πράγμα το οποίο την ώρα που γίνεται, να πάμε στο καθαρά αθλητικό και ποδοσφαιρικό, ανοίγει σε ένα ασκό του αιώλου που δεν ξέρεις που θα σε οδηγήσει. Δηλαδή τώρα ζητάει η Αγγλία να μην μετρήσει η δικιά της κάρτα, η Γάλλη να μην μετρήσει η κάρτα η κίτρινη του Ολύση, μετά δεν μπορεί να το σταματήσεις κάπου. Τι πάει να πει αν είναι κάρτα ή δεν είναι, και τι πάει να πει κιόλας αυτό το αστείο πράγμα της αναστολής, της ποινής για ένα χρόνο. Είναι μια διοργάνωση των 6 εβδομάδων, δηλαδή που θα γίνει όταν θα κάνει το επόμενο, ας πούμε, παράπτωμα, ολίσθημα ο παίχτης τον ερχόμενο Μάρτιο σε κάποιο φιλικό. Είναι αστείο, είναι αστείο εντελώς.
0: Τώρα
1: πάμε στο ενοχλητικό. Το ενοχλητικό είναι ότι συνεχίζει αυτό το άθλιο πράγμα που λέγεται FIFA υπό τη διοίκηση του πιο άθλιου που μπορούσαμε να φανταστούμε ότι θα εξελιχθεί. Όχι ότι δεν το καταλαβαίναμε, όποιοι είμαστε μέσα στο κόλπο, τον βλέπαμε την εποχή που ήταν στη FIFA, ήταν μια σιγανή. Σιγάνο Παπαδιά, ένα έτσι ήρεμο παλικάρι δίπλα στο Πλατινί, να κάνουμε τη δουλειά μας και τα λοιπά, ο Ινφαντίνο. Ξελίχθηκε σε χειρότερο του Μπλάτερ και θέλει μεγάλη προσπάθεια για κάποιον που δεν μας καταλαβαίνει ακριβώς τι λέμε τώρα, για να εξελιχθείς σε χειρότερο του Αλκαπόνη, ας πούμε. Οπότε σε αυτό το πράγμα νομίζω ότι ο Τραμπ βρήκε πρόσφορο έδαφος και ανοίχθηκε. Τέλος πάντων, πάμε στο καθαρά όμως υπόλοιπο, το οποίο είναι ένα πολύ ωραίο παγκόσμιο κύπελο. Είτε κάποιοι έχουν τσαντιρίσει τους, είτε όχι. Τα περί ώρας τα ακούω αστεία, όπως ακούω και το περί χειμώνα. Μαζί πάλι είχαμε μιλήσει πριν 4 χρόνια, όταν είχε γίνει στο Κατάρ. Δηλαδή, ακούω αστείο το γεγονός του ότι πρέπει να υπολογιστεί ο Γιάννης, ο Χρήστος, ο Κώστας, η Κατερίνα, αν αυτοί έχουν στο μπαλκόνι τους καλό καιρό για να κάτσουν με πίτσα και μπύρα ή έχουν φωτάκια των δέντρων, όπως ήταν το 22, ή αν τώρα είναι πάρα πολύ αργά για να ξυπνήσει ο Βαγγέλης που το πρωί δουλεύει και δεν μπορεί να δει την Αγγλία, δεν πειράζει. Αυτός που ήταν στην Αγγλία κάθισε τη νύχτα χθες και φύγαν και 45 εκατομμύρια πάιντς μπύρας, ας πούμε. Διότι αυτός που ενδιαφέρει, αν ήταν η Ελλάδα εκεί, να σε βέβαιει ότι θα ξενυχτούσαν όλοι και δεν θα γκρίνιαζε κανένας. Τώρα οι ώρες δεν μπορούν να προσαρμοστούν απέναντι στην Ευρώπη.
0: Βέβαια, ακούω κάποιους να γκρίνιαζουν σήμερα, κ. Σωτηρακόπουλε. Να ακούγα και το Σπύρο το Μάλι το μεσημέρι που αναφέρθηκε σε αυτή τη γενιά των ανθρώπων που μεγάλωσε εκεί 70-80 με τη Βραζιλία. Απογοητεύθηκαν.
1: Αυτό είναι άλλο θέμα. Κοιτάξτε, όλοι μεγαλώσαμε. Εμείς τουλάχιστον μεγαλώσαμε μια Βραζιλία πολύ διαφορετική από αυτή που παίζει εδώ και μια 15ετία τουλάχιστον. Στα κύπερ, στις διοργανώσεις αυτές.
0: Ήταν έκπληξη, γιατί σας άκουγα και
1: πίστευα στην αρχή του Μουντιάλ ότι θα μπορούσε να είναι μία από τις ομάδες. Ναι. Πίστευα στον προπονητή της πολύ, στον Αντσελότη. Πιθανώς πίστευε και ο ίδιος, το ίδιο πίστευα και εγώ στους παίκτες του. Οι παίκτες του αποδείχθηκαν λοιπόν ότι έχουν τα έρμα και ψοφάνει. Δηλαδή, 16χρονοι και 17χρονοι και 18χρονοι που τρελαίνουν τον πλανήτη, όπως ο Έντρι κόστησε να κάνω λεφτά στη Ρεάλ και το The Next Best Thing κτλ. Με τους επόμενους άσπρους, μαύρους, κίτρινους Πελέ που ήταν κάποτε το πρόβλημα της Βραζιλίας, ποιος ήταν ο επόμενος λευκός Πελέ, ο Ζίκο, και ο μεθεπόμενος. Τέλος κάποιοι από αυτούς ή ο επόμενος Μαραντόνα ταλαιπώρησε πάρα πολύ την Αργεντινή. Η Βραζιλία ταλαιπωρείται λοιπόν με το σύνδρομο των επόμενων superstar. Έχει ξεχάσει κάτι βασικό η Βραζιλία. Η Βραζιλία έχει ξεχάσει ότι το ποδόσφαιρό της ήταν ένα εντελώς διαφορετικό πράγμα από το να παίζει όπως όλοι οι Ευρωπαίοι. Αυτή τη στιγμή όλοι οι στάρ της Βραζιλίας παίζουν και πρωταγωνιστούν σε ομάδες της Ευρώπης. Συνεπώς, όχι τώρα, μετά το 2002, μετά το 2006 για να ακριβολογούμε, που ήταν η τελευταία φουνιά εκείνης της ομάδας, υπό τον Ροναλντίνιο που έπαιζε μέσα, ο Ρομπέρτο Κάρλος ακόμα, ήταν ακόμα παρά τα κιλά του Ρονάλντο το φαινόμενο. Εκείνη η Βραζιλία

0: έπαιζε ένα ποδόσφαιρο κοντά σε αυτό το ποδόσφαιρο που είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε τη Βραζιλία, κέρδιζε το Μουντιάλ ή το έχανε το Μουντιάλ. Γιατί συνήθως έπαιζε πάρα πολύ καλά. Το 1978 αποκλείστηκε, ας πούμε, ήττη, έφτασε στον ημιτελικό και δεν έχασε ποτέ. Το 1982 έχασε από την Ιταλία, έχοντας μια μυθική ομάδα από πλευράς ποδοσφαίρου, που άφησε και πολύ καλές εντυπώσεις που τις θυμάσαι ακόμα. Οι ομάδες των τελευταίων ετών έχουν αποκλειστεί από ευρωπαϊκές όλες. Τη Γαλλία, την Ολλανδία, τη Γερμανία, που ήταν το συντριπτικό 7-1, το οποίο νομίζω ότι τα απόνερά του και η βαθύτατη πληγή που άφησε στο βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο μοράγει ακόμα. Το 18 από το Βέλγιο και πάει λέγοντας. Το 22 Κροατία. Η Βραζιλία δεν είναι η Βραζιλία. Επίσης, ας ξεχάσουμε τις ποδοσφαιρικές σχολές. Δεν είναι κάτι το οποίο θα το ξαναδούμε. Πάρα πολύ απλούς λόγους.
1: Γιατί?
0: Υπάρχει παγκοσμιοποίηση. Παγκοσμιοποίηση. Κάποτε όλες οι ομάδες στον πλανήτη είχαν έναν, δύο ξένους, τρεις παίκτες, τέσσερις. Τώρα υπάρχει 18 ξένοι στις ομάδες σε κάθε γωνία του πλανήτη. Που σημαίνει ότι οι ομάδες τι είναι? Αποτελέσματα των προπονητών τους. Το ποδόσφαιρο που βλέπουμε λοιπόν σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, που είναι πολύ ωραίο, όπως και το προηγούμενο του 2022 ήταν πολύ ωραίο, είναι η απώρεια του ποδοσφαίρου του Πεπ Γουαρδιόλα, το ποδόσφαιρο του Κλοπ, το ποδόσφαιρο του Αντσελότη, το ποδόσφαιρο του Μαντσίνη, το ποδόσφαιρο του Αρτέτα, το ποδόσφαιρο του ενός, του άλλου, που είναι το συλλογικό ποδόσφαιρο. Το βλέπουμε στο Champions League σε πολύ ψηλό επίπεδο. Γι' αυτό άλλωστε και μας ξυνοφαίνεται αυτό που βλέπουμε στο παγκόσμιο κύπελλο, γιατί πλέον το Champions League έχει ένα απίστευτο επίπεδο που είναι πολύ δύσκολο να το ακολουθήσουν οι μικρές ομάδες του παγκοσμίου κυπέλλου, το Κουρασάο, ακόμα και το Πράσινο Ακροτήρι που παίξε πολύ ωραία με την Αργεντινή, δεν μπορεί να συγκριθεί με μια μέτρια ομάδα που παίζει στο Champions League. Άρα τι βλέπουμε? Βλέπουμε εθνικές ομάδες που η ταυτότητά τους έχει επηρεαστεί πάρα πάρα πολύ από το ποιοι είναι οι προπονητές στους πάγκους. Γι' αυτό άλλωστε, χθες ας πούμε, η Αγγλία με ένα ποδόσφαιρο που δεν είναι αγγλικό, αλλά με πολύ κοινικό τρόπο μπόρεσε, με την ποιότητα δύο τριών ποδοσφαιριστών της, να καταφέρει αυτό που το Μεξικό δεν είχε πάθει ποτέ στο υψόμετρο, να χάσει ένα μάτσο παγκοσμίου κυπέλλου. Παίζοντας με 10 παίχτες, θυσιάζοντας τους επιθετικούς για να βάλει αμυντικούς, παίζοντας πίσω από την μπάλα. Αυτά στη δεκαετία του 70 για τους Άγγλους, του 60, του 80 ήταν προπατορικά αμαρτήματα. Τώρα πια και πολύ λογικά συμφορούνται στο βωμό του να κερδίσει το παιχνίδι. Και είναι και πολύ φυσιολογικό. Εγώ δεν περιμένω να δω κάτι συγκλονιστικότερο του να δω κάποια καλά παιχνίδια. Ίσως να μην δούμε και πολύ μεγάλα παιχνίδια στον ημιτελικό, ας πούμε. Αλλά ο τελικός του 22 μας υπενθύμισε, γίνοντα το 3-3 Αργεντινή Γαλλία, ότι ξαφνικά μπορεί εδώ να φτάσουμε σε έναν φοβερό τελικό που μπορεί να είναι, ξέρω κι εγώ, λέω τώρα, δύο ομάδες, η Γαλλία και η Αργεντινή ξανά. Και να ξαναπαίξουν ένα τέτοιο παιχνίδι. Πρέπει να δώσουμε credit στους παίχτες με αυτές τις συνθήκες, με τα υψόμετρα, με την υγρασία, με τον διακόπτονται τα παιχνίδια. Στο τέλος μιας σεζόν που οι περισσότεροι από αυτούς έχουν 65-70 παιχνίδια στα πόδια τους, γιατί ποιοι προχωράνε? Προχωράνε οι παίχτες και οι εθνικές ομάδες των καλών ομάδων
1: που αντέχουν. Ναι.
0: Έτσι, που αντέχουν. Παίζουν αυτό το ποδόσφαιρο, Κατερίνα μου, λοιπόν. Ναι. Πρέπει να τους δώσουμε ένα μεγάλο
1: παιχνίδι.
0: Για να μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Και να δούμε και να ευχαριστηθούμε το ότι βλέπουμε ακόμα στα 39 του χρόνια τον Μέση να κάνει αυτά που κάνει. Το Ρονάλντο να παλεύει ενώ έχει λύσει το πρόβλημα 10 γενιών πιθανώς μπροστά.
1: Ναι.
0: Το να θέλει και να είναι εκεί και να παλεύει και να σκυλιάζει. Τον Χάλαντ που είναι ένα θαύμα της φύσης.
1: Ο Χάλαντ και η Νορβηγία, τι ιστορία είναι, κύριε Σωτηριακόπουλε?
0: Η Νορβηγία είναι μια πολύ όμορφη ιστορία. Ναι. Μια πολύ όμορφη ιστορία.
1: Ζουν
0: γιατί
1: το όνειρό τους τώρα.
0: Ζουν το απόλυτο όνειρό τους. Είναι πιθανώς η Κροατία του 18, η Βουλγαρία του 94.
1: Μια νίκη που έκανε και τα πρωτόκολλα να παραμερίσουν. Το λέω αυτό γιατί είδα τους ασπασμούς με την, με την πριγκίπισσα της Νορβηγίας.
0: Αυτά πήγανε στην άκρη.
1: Όπως ο Χάλαντ, η Μίλυμνος να την αγκαλιάζει.
0: Ακριβώς. Και οι υπόλοιποι όλοι χθες του έδωσαν σε αυτή την περίφημη ιστορία του πανηγυρισμού με το ταμπούρλο και το κουπί. Έδωσε ο αρχηγός, γιατί σε αυτές τις κοινωνίες η ιεραρχία είναι πολύ σημαντική πάντα, έδωσε στον Χάλαντ, αποδεχόμενος ότι κακά τα ψέματα, αυτή η Νορβηγία μια υπέροχη ομάδα, χωρίς τον Χάλαντ θα είναι μια ομάδα που πιθανώς θα είχε μείνει στους ομίλους. Οπότε εδώ μιλάμε για ένα θαύμα της εποχής μας. Είναι επίσης πολύ ωραίο, εγώ δεν το έχω ξαναδεί και παρακολουθώ παγκόσμια και μετά το 1970. Να. Όλοι οι top star της εποχής έχουν έρθει και είναι εκεί και η μάχη για τον πρώτο σκόρερ γίνεται μεταξύ των πιο βαριών ονομάτων. Αυτό θυμίζει κάπως τις παλιές μονομαχίες που γινόντουσαν κάποτε στο τένις, που ξαφνικά οι όλοι τελικοί οι μεγάλοι είχαν τον Τζόκοβιτς, τον Αδάλ, τον Φέντερερ, τον Μάρεϊ ένα διάστημα κτλ. Αυτό στο τένις όμως γίνεται γιατί υπάρχει το σίντινγκ. Στο ποδόσφαιρο οι σκόρερ ξαφνικά να είναι εκεί και ο Εμπαπέ και ο Μέση και ο Κέιν και ο Χάλαντ. Σκόρερ και ο Ρονάλντο, δεν ξέρουμε τι μπορεί να κάνει σήμερα. Δηλαδή ξαφνικά οι top εμφανίστηκαν, ήρθαν, είπαν είμαστε εδώ. Και εδώ είναι το extra credit που πρέπει να τους δώσουμε. Οι περισσότεροι από αυτούς δεν χρειάζονται το παγκόσμιο κύπελο για να τους έχουμε.
1: Αυτό είναι και το οξύμορο. Όσο κύρος δίνουν στο ποδόσφαιρο αυτά τα ονόματα, το αφαιρούν τέτοιο είδους διαδικασίες.
0: Καλά, το με τον Τραμπ. Εντάξει, τώρα, μην το συζητάμε. Το ίδιο έγινε το 2018 με τον αναγκαλισμό.
1: Πριν από λίγο παρενέβηκε η Κομισιόν. Ζήτησε και αυτή ένα δίκαιο παιχνίδι και διαφανή ανταγωνισμό.
0: Αλλά
1: δεν
0: κοιτάξτε,
1: ξέρω βέβαια αν ο λόγος της περνάει.
0: Δεν περνάει, όχι. Ναι. Είναι πολύ ωραία διακοσμητική.
1: Ναι.
0: Αλλά μου θυμίζει πάρα πολύ τις καταγγελίες που κάνει η Ένωση Συνταχτών και των Αθλητικών Συνταχτών όταν δέρνουν κάποιο δημοσιογράφο.
1: Ναι.
0: Καταγγέλνουμε γιατί δεν πρέπει να τον δείτε. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ τα που είναι αυτοί που τον δείτε. Αλλά θέλω να πω ότι καλά κάνει η Κομισιόν και παρεμβαίνει. Βάζουμε όμως τη συζήτηση ότι οι αναγκαλισμοί και το 18 του Πούτιν με τον Ινφαντίνο ήταν ενοχλητική. Η ιστορία του Κατάρ το 22 με τους νεκρούς ανθρώπους που φτιάξαν τα γήπεδα ήταν ενοχλητική. Θα είναι εξίσου ενοχλητική το 2034 που κατάφερε ο Ινφαντίνο από τώρα να το δώσει στη Σαουδική Αραβία. Και είναι και ενοχλητική τώρα η παρουσία του Τραμπ. Αυτά δεν θα τα γλιτώσουμε ποτέ. Κάποτε ήταν ενοχλητική η παρουσία του Βιδέλα το 1978.
1: Αλλά το Μουντιάλ θα είναι πάντα πιο ισχυρό.
0: Το Μουντιάλ όμως θα είναι πάντα πιο
1: αυτά.
0: Δυνατό.
1: Υπάρχει κόσμος αυτή τη στιγμή που τζογάρει κιόλας. Θέλω να πω, παρακολουθεί τα στοιχήματα. Είναι και αυτό, πώς να το πω, ένα σπορ δίπλα στο σπορ. Η Γαλλία, αν δεν κάνω μεγάλο λάθος,
0: είναι το
1: πολύ ισχυρό.
0: Και όχι τώρα μόνο, εδώ και τρεις εβδομάδες που ξεκίνησε το Μουντιάλ, φάνηκε στο δεύτερο παιχνίδι και μετά ότι κάποιος πρέπει να...
1: Αυτή είναι και η δική σας πρόβλεψη.
0: Είναι πολύ σκληρή για να πεθάνει. Αλλάζοντας από τη Βραζιλία πολύ νωρίς το ποια η ομάδα που με εντυπωσιάζει, γιατί με τη Βραζιλία βάζα την Ισπανία, η Ισπανία εξακολουθεί και εντυπωσιάζει. Μπορεί να μην τρελαίνει, αλλά εντυπωσιάζει. Είναι πολύ σταθερή. Είναι και πρόσθετη Ευρώπη. Η Γαλλία όμως είναι αυτή που έχει τις περισσότερες επιλογές. Όμως θα είναι πάρα πολύ ωραίο για το ίδιο το τρόπαιο, για το ίδιο το κύπελο, για την ίδια διοργάνωση, να μην είναι πάλι η Γαλλία ή η Αργεντινή. Η Γαλλία ήταν το 18, αυτό θυμίζω. Και ο τελικός
1: να είναι η Αγγλία, ας πούμε, λέω εγώ.
0: Να είναι η Αγγλία, θα ήταν υπέροχο. Εξακολουθώ και δεν το πιστεύω ότι μπορεί να γίνει. Γιατί όχι να μείνει η Νορβηγία. Δεν θα μπορέσει να γίνει. Αλλά δεν θα ήταν πολύ ωραίο. Πολύ αναζωογονητικό για το ίδιο το άθλημα να είναι η Νορβηγία.
1: Ναι.
0: Ή να είναι η Κολομβία.
1: Η Κολομβία επίσης.
0: Επίσης έχει εντυπωσιάσει.
1: Ναι, και η Κολομβία.
0: Αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια ρίση, την έχω χρησιμοποιήσει πολλές φορές και μου αρέσει όμως. Το ποδόσφαιρο στο παγκόσμιο κύπελο είναι όπως η περίφημη κουβέντα: οι άντρες λέει ερωτεύονται τις μελαχρινές, τις καμφιές, αλλά παντρεύονται τις μελαχρινές. Αυτό συμβαίνει σύντομα στο παγκόσμιο κύπελο. Στο τέλος, έναν από τους γνωστούς θα δούμε. Δηλαδή θα είναι η Γαλλία, θα είναι η Ισπανία, θα είναι η Αργεντινή. Ακόμη και η Αγγλία είναι ένας από τους γνωστούς, γιατί τον περιμένουμε καιρό. Δεν θα είναι από τους γνωστούς, θα είναι 60 χρόνια. Αλλά ναι, θα ήταν ωραίο όμως δηλαδή κάποια στιγμή κάποια στην Νορβηγία ή την Κολομβία. Ποια είναι αυτές που κάνουν τώρα έκπληξη, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, ναι. Εγώ διάβασα ένα άλλο καλό. Ενωμένοι λαοί, διχασμένοι καναπέδες. Κάποιοι, ξέρετε, κάποιες γυναίκες περιμένουν να τελειώσει αυτή η διαδικασία να ξανασυναντηθούν με τα τέρια τους. Βέβαια, υπάρχουν κι άλλοι.
0: Θα σου πω ειλικρινά. Είναι λογικό. Και όσο πιο πολύ κρατάει, εδώ κρατάει κάποτε δύο εβδομάδες και κοντεύαν να χωρίσουν άνθρωποι. Τώρα κρατάει έξι εβδομάδες. Να σου πω κάτι, κουράζει ακόμα και εμάς που είναι η δουλειά μας. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή νιώθω όχι κουρασμένος απλώς. Έχει αλλάξει η μέρα μου. Έχει γυρίσει ανάποδα. Υπάρχουν χθες το βράδυ είδα και την Αγγλία. Είχα νωρίτερα και τη Βραζιλία. Και σήμερα θα δω την Ισπανία. Και πιθανώς, δεν ξέρω αν θα αντέξω, δεν νομίζω, θα δω και την Αμερική. Δηλαδή, που είναι η δουλειά μας. Και όμως κουράζει κάποια στιγμή.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή, και μαζί με όλο αυτό το πράγμα, η υπερκατανάλωση μειώνει και την ανάγκη. Κάποτε εμείς περιμέναμε ως παιδιά αυτό το αρχίζει το μάτσα αργιά σαν υδρόμι που λέει ο Κυλαϊδόνης, για να ακούσουμε την Γιάννη τη φωνή. Τη δεκαετία του 90 το ζήσα γιατί ταξιδέψα πολύ, μετέδωσα πολύ. Υπήρχε με το καινούριο πράγμα που λεγόταν σαν Μιους Λίγκ μια αναμονή, έλεγες έχει αγώνα η τηλεόραση. Έχω πιάσει όλους μας εδώ και μια δεκαπενταετία να αισθανόμαστε ότι πάλι αγώνα έχει. Δηλαδή έχει και 30 επιλογές. Δηλαδή πατάς Όποιο κανάλι και να πατήσει κάποια στιγμή στο Σαββατοκύριακο παίζει αγώνα. Δεν είναι ωραίο. Όχι αγώνα μόνο ποδόσφαιρο, μου βάζω και τα άλλα αθλήματα μέσα. Είναι υπερβολικό.
1: Εντάξει, πάμε σιγά σιγά προς τη λήξη. Κύριε Σωτηρακόπουλε, ευχαριστώ πολύ και ελπίζω ότι θα τα ξαναπούμε όταν πια θα ξέρουμε ποιος έχει σηκώσει την κούπα για ένα ευρύτερο απολογισμό. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος, νομίζω ότι δεν χρειάζονται συστάσεις. Είναι πια είναι από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές έτσι κι αλλιώς. Διαφημίσεις.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Απεργέ!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Κόζα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Κατάστημα. Κατάστημα.
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
7: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
9: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
8: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
10: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
11: Sky 89,4.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κατά την παρούσα φάση, δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γεωργός Γεραπετρίτης, κλειφής να σχολιάσει δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Επεσήμανε ότι εξακολουθούν για την Τουρκία να υφίστανται οι περιορισμοί τους οποίους προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία για την άρση των οποίων απαιτείται νεότερη απόφαση του Κογκρέσου. Στο μεταξύ, με παρέμβασή του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιαχού ζητά από τον Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Όπως τονίζει, ο Ταγί Περντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Στην Άγκυρα πυρετόδηση είναι οι προετοιμασίες και πρωτοφανή τα μέτρα ασφαλείας για τη διήμερη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Αύριο φτάνει στην Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ, συνοδευόμενος από Αμερικανική Αποστολή 1000 ατόμων. Στις 3 και 4 το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγί Περντογάν.
3: Ενισχύθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής στη φωτιά που έχει ξεσπάσει στην Τριζινία, στην περιοχή της Αγίας Ελένης. Φωτιά και ανάμεσα σε καλλιέργειες με ελαιόδεντρα και δασική έκταση. Με μήνυμα από το 112, οι κάτοικοι της περιοχής καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους δήμους Ωρεοκάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σε υποδομές από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο. Τουλάχιστον 2 νεκροί και 50.000 εκτοπισμένοι από τις καταρακτώδεις βροχές που πλήττουν την Νότια Κίνα, οι κινέζικες αρχές κήρυξαν σήμερα το μέγιστο επίπεδο συναγερμού. Και ο καιρός γενικά έθριος, αύριο στην Αττική μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Φυσικά, 100,3 στα ραδιόφωνα σας, τέταρτο και όχι τελευταίο ημίωρο που θα περάσουμε παρέα, γιατί θα είμαστε μαζί και αργότερα στο βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού, άδειες γάρ, 6 Ιουλίου γάρ. Λοιπόν, να σας πω πριν πάμε παρακάτω, δύο πράγματα, δύο μηνύματα. Το ένα έρχεται από τη Vodafone. Αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν, ακούμε τόσα κάθε μέρα. Αν σας αγχώνει αυτό, δεν θα έπρεπε, διότι το Vodafone Business σας δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα ώρα και στιγμή. Έτσι λοιπόν, η επιχείρησή σας μπορεί να είναι ασφαλής. Βρείτε τη λύση προστασίας, online προστασίας που σας ταιριάζει στο vodafone.gr / business. Το δεύτερο που έχω να σας πω είναι μια υπενθύμηση για το διαγωνισμό που τρέχει. Δύο τυχεροί από εσάς στην κλήρωση που θα ακολουθήσει θα κερδίσετε μία δώρο επιταγή από τα καταστήματα Δημητριάδης Action Store, δωροεπιταγή αξίας 100 ευρώ για να αγοράσετε προϊόντα κάμπινγκ της αξιόπιστης εταιρείας Χούπα. Είναι με το πιο αξιόπιστο μπραντ παραλίας και κάμπινγκ. Οτιδήποτε σας λείπει. Σας λείπει ομπρέλα? Δεν είχατε και θέλετε να αποκτήσετε? Χάλασε αυτή που είχατε τα προηγούμενα χρόνια? Θέλετε μία από αυτές τις ψυγιοτσάντες που βάζεις μέσα όλα τα καλά, το νεράκι σου δροσερό, τα φρούτα της παραλίας? Ό,τι και αν είναι αυτό, μπορείτε να το επιλέξετε και έχοντας την δωροεπιταγή αναχείρας πηγαίνετε σε ένα από τα τρία καταστήματα, τα φυσικά καταστήματα Δημητριάδης, είτε στη Νέα Φιλαδέλφεια, είτε στην Αργυρούπολη, είτε στο Attica City Link, και την εξαργυρώνετε. Προϋπόθεση βέβαια να μπείτε στην κλήρωση 210-48-00-174. Η Ελένη Μπουλιέρη υποδέχεται τις κλήσεις σας, αφήνετε το ονοματάκι σας και καλή επιτυχία. Λοιπόν, αύριο έχουμε την σύνοδο του ΝΑΤΟ, η πιο κρίσιμη σύνοδος κορυφής, πάντα έτσι γίνεται, είναι η πιο κρίσιμη μέχρι να έρθει η επόμενη στην Τουρκία, με τον Τραμπ να μπαίνει σε διαδικασία παζαριών για τα F-35 με τον οικοδεσπότη Ερντογάν. Ο Τραμπ, ξέρετε ότι έχει αλλάξει πολλές φορές τη γνώμη του για το θέμα του ΝΑΤΟ. Κάποιοι θα έλεγαν ότι μάλλον αποτελεί ο ίδιος υπαρξιακή απειλή για το ΝΑΤΟ. Θα δούμε τι θα γίνει και όλα αυτά βεβαίως στη σκιά της Ρωσίας, διότι κατά έναν ηρωνικό τρόπο το ΝΑΤΟ δημιουργήθηκε για να αποτρέψει τη ρωσική επέκταση στην Ευρώπη, αλλά η Ρωσία εξακολουθεί να παραμένει το νούμερο ένα πρόβλημά του. Αύριο θα έχουμε το φινάλε άλλης μιας ιστορίας, ενός θρίλερ πολιτικού, στο Παρίσι αυτή τη φορά. Αύριο, καλώς οχόντων των πραγμάτων, θα ξέρουμε τι αποφάσισε η γαλλική δικαιοσύνη για τη Μαρίν Λεπέν. Αν της ανοίγει το δρόμο να διεκδικήσει την Προεδρία της Γαλλίας ή αν η αρχηγός του Εθνικού Συναγερμού θα αναγκαστεί να παραδώσει τη σκυτάλη, όπως είπε, σε ένα νέο πρόσωπο, παρόλα αυτά πολύ συζητημένο ήδη, τον Ζορντάν Μπαρντελά, που αυτό τον καιρό απασχολεί κυρίως γιατί ζει τον απόλυτο έρωτα. Έναν έρωτα που βέβαια που μπορεί να του κοστίσει ακριβά. Η αγαπημένη του είναι μόλις 23 ετών, είναι η Ιταλίδα πριγκίπισσα Μαρία Καρολίνα των Βουρβώνων και των δύο Σικελιών, αυτά είναι. Και όπως καταλαβαίνετε μιλάμε για ένα άτομο ζάμπλουτο, διαθέτει περιουσία άνω των 130 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό έρχεται λίγο κόντρα, σε αντίθεση με αυτό το πολιτικό αφήγημα του Μπαρντελά, ο οποίος προσπαθεί να κερδίσει και το καταφέρνει πόντους ως εκπρόσωπος των λαϊκών στρωμάτων. Η δημόσια εικόνα του ζευγαριού έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις και στο εσωτερικό της εθνικής εισπύρωσης του κόμματός του. Καλό είναι βεβαίως να γνωρίζουμε λίγα για πράγματα, για το ποια είναι η Μαρία Καρολίνα, διότι αν ο Μπαρντελά, αν κερδίσει τις προεδρικές εκλογές του 2027, ενδέχεται να μιλάμε για την επόμενη πρώτη κυρία της Γαλλίας. Δεν θα είναι εύκολο βέβαια, γιατί και ο ίδιος πέρα από την σύντροφό του και όλα όσα του καταλογίζουν για το αν είναι συνεπής αυτά που λέει και κάνει, υπάρχουν και κάτι έρευνες εις βάρος του για πιθανή κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, αναθέσεις συμβάσεων χωρίς να έχει τηρηθεί έτσι το προβλεπόμενο καθεστώς, και πάει λέγοντας, δηλαδή πράγματα που σε καμία περίπτωση δεν μας ρίχνουν πια από τα σύννεφα. Και όσο η Γαλλία περιμένει την ετοιμιγορία, ελάτε να συζητήσουμε τι γίνεται εδώ στην Αθήνα. Διάβαζα στην Κυριακάτικη Καθημερινή το ρεπορτάζ του Δημήτρη Ριγόπουλου για αυτά τα δύο καζίνο που θα έρθουν και θα ανταλλάξουν όλα, διότι μέχρι το καλοκαίρι του 2029 δύο νέα συγκροτήματα, το ένα στο Μαρούσι και το άλλο εδώ στην ευρύτερη γειτονιά μας, το Ελληνικό, θα αλλάξουν τον τρόπο όχι μόνο που τζοκάρουμε προφανώς, που διασκεδάζουμε. Θα είναι ένας πόλος έλξης για χιλιάδες παίκτες και τουρίστες, λέει ο Δημήτρης. Για να μας τα πει καλύτερα, είναι μαζί μας, τον ευχαριστώ πολύ, Δημήτρης Ριγόπουλος. Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Κατερίνα, καλησπέρα λοιπόν, και στο πρόβλημα.
0: Είχαμε το πρόβλημα της κίνησης και λέγαμε πώς, τι θα γίνει, τι παρεμβάσεις μπορούμε να κάνουμε και τι δεν μπορούμε με το κυκλοφοριακό. Τώρα φαντάζομαι να θέλει κανείς να φτάσει και στο καζίνο, με τις νέες υποδομές αυτές στο Ελληνικό.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι, για να κάνω έτσι ένα εισαγωγικό σχόλιο, ότι η Αθήνα, ας πούμε, χοντρικά τώρα το λέω και για τους ακροατές, μετά λίγο πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες και με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες, από πόλη μεταπίστησε σε ένα στάτους Μητρόπολης. Δηλαδή Μητρόπολη εννοούμε μητροπολιτικές λειτουργίες, μητροπολιτικές λειτουργίες χωρίς όμως μητροπολιτικές υποδομές.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Δηλαδή κάπως βαφκαλιστήκαμε τότε στην εποχή των αγώνων ότι η Αθήνα όντως αλλάζει επίπεδο και σε πολλά πράγματα όντως άλλαξε επίπεδο, αλλά δεν άλλαξε επί της ουσίας επίπεδο και δεν έχασε πολύ χρόνο τα χρόνια που ακολούθησαν, δηλαδή βασικά τη δεκαετία της κρίσης, για να είμαστε πιο ακριβείς, έχασε πολύ χρόνο σε πολύ κέρια έργα υποδομής, περίοδο που άλλες πόλεις, ας πούμε, της Ευρώπης, άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, τον αξιοποίησαν.
0: Ναι.
1: Και ενώ κυρίως τις επεκτάσεις του μετρό, εκεί είναι το μεγάλο θέμα της Αθήνας, το οποίο δεν έχει αναδειχθεί, νομίζω, επαρκώς. Δηλαδή, χάσαμε πάρα πολύ χρόνο, γίνανε δύο γραμμές το 2000 και μετά κούτσου-κούτσου. Στην αρχή τρέξαμε λόγω Ολυμπιακών, επειδή υπήρχαν Ολυμπιακοί και δεν μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς. Αλλά μετά τους Ολυμπιακούς και μετά και λόγω της κρίσης προφανώς, οι δημόσιες επενδύσεις έπεσαν, μειώθηκαν και το μάρμαρο το πληρώνουμε εμείς και το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας.
0: Ναι, και πάλι αστημένουμε για να πιάσουμε τα χρονοδιαγράμματα. Δηλαδή, εντός δεν είμαστε και κανείς δεν μπορεί να πει και με τα βεβαιότητες πότε θα υλοποιηθούν όλα αυτά που περιμένει ο κόσμος.
1: Αλλά εδώ, δηλαδή, μιλώντας για το Ελληνικό, οι ακροατές που μας ακούν και κυρίως οι οδηγοί, αλλά και οι επιβάτες των μέσων μαζικής μεταφοράς, όσοι ξέρουν από νότια προάστια, ξέρουν ότι σε καθημερινή βάση υπάρχει μποτιλιάρισμα, το οποίο ξεκινάει από το ύψος, από τα όρια γλυφάδας Ελληνικού, δηλαδή από το αεροδρόμιο, mm-hmm. και φτάνει μέχρι τον Φλίσβο. Και αντίστροφα, το μποτιλιάρισμα συχνά, όπως θα το ξέρεις σίγουρα, ξεκινάει από το Νέο Φάλιρο, δηλαδή από εκεί που βρισκόμαστε εμείς, στο Σκάκι Καθημερινή. Ξεκινάει από το, βλέπεις, δηλαδή από το απόγευμα, εγώ επειδή είμαι από τους χερούς και έχω θέα προς το δρόμο, βλέπω μποτιλιάρισμένο από το ΣΕΦ, βλέπω μποτιλιάρισμένο κόσμο εξαιτίας της περίφημης εκείνης διχάλας που πάει αριστερά για κέντρο, δεξιά για παραλιακή. Και, δηλαδή, αν η κατάσταση είναι έτσι και είναι μια κατάσταση την οποία μπορούσαμε να έχουμε προβλέψει, δεν ξέρω τι θα γίνει από το 2000, δηλαδή τι θα γίνει σε 2-3 χρόνια που όλα αυτά που χτίζονται θα αποκτήσουν.
0: Θα πάρουν ζάρια και οστά. Θα λειτουργήσουν.
1: Με πάρα πολύ κόσμο.
0: Ναι, γιατί υποδομές δεν κάναμε όλα αυτά τα χρόνια. Με μια σχετική διορατικότητα γι' αυτό που έρχεται.
1: Θα πω το ελάχιστο. Δεν έχει προβλεφθεί, δεν έχει. Μην πω δημοκρατηθεί ή να βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο. Η επέκταση του μετρό, το απλούστερο. Από το Ελληνικό προς γλυφάδα και Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού, δηλαδή εκεί που γίνονται όλες αυτές οι επενδύσεις. Mm. Δηλαδή με 2-3 σταθμούς θα είχες καθαρίσει, είχες το χρονικό περιθώριο, και μιλάμε για την περίοδο μετά την κρίση, να έχεις μια υποδομή η οποία πραγματικά σου έλυνε αύριο το πρόβλημα.
0: Mm.
1: Τώρα ο κοινωνιολόγος, ο οποίος μας μιλάει για το χθεσινό ρεπορτάζ της Καθημερινής, ο άνθρωπος λέει χωρίς να υπερβάλλει, λέει ότι στην Ποσειδόνος θα προσθεθεί μια δεύτερη τηλεφόρος Βουλιαγμένης. Παράλληλα, δηλαδή ο φόρτος, προφανώς εννοεί το φόρτο, το τηλεφορικό φόρτο της Βουλιαγμένης. Η Βουλιαγμένη σήμερα στους κοινωνιολόγους θεωρείται πιο άρρωστη εντός εισαγωγικών σε σχέση με την Ποσειδόνος, πιο δύσκολη, πιο φορτωμένη. Οπότε όταν μας λένε οι κοινωνιολόγοι ότι με το ελληνικό θα προσθεθεί μια δεύτερη Βουλιαγμένη και εσύ δεν έχει κάνει τίποτα. Εντάξει.
0: Τώρα εστιάζουμε πιο πολύ στα νότια προάστια. Βέβαια εδώ μιλάμε ότι αφού ρίξαμε το ταμπού, είχαμε ένα ταμπού κάποτε, ότι δεν θα κάνουμε καζίνο εντός οικιστικού
1: ιστού. Στον οικιστικό ιστό ακριβώς.
0: Τώρα έπεσε το ταμπού. Δύο τα καζίνο. Ένα θα είναι στο ελληνικό και ένα θα είναι στο Μαρούσι.
1: Ξέρετε, το ένα έφερε το άλλο. Δηλαδή αυτή είναι μια έτσι, πολύ ελληνική ιστορία. Δηλαδή οι διαχειριστές του καζίνο της Πάρνηθας, του γνωστού Μονπαρνές, είπαν ότι εφόσον θα λειτουργήσει καζίνο στο πολεοδομικό συγκρότημα της Αττικής, της Αθήνας μάλλον, στο ελληνικό, αυτό δημιουργεί αυτομάτως συνθήκες αθέμητου ανταγωνισμού, οπότε θέλουμε και εμείς να κατέβουμε στην πόλη. Mm-hmm. Γιατί να είμαστε στα όρια
0: του. Γιατί να ξενυκτεύεται κανείς βραδιάτικα. Να παίρνει το τελεφερί και να φτάνει μέχρι.
1: Ακριβώς. Οπότε κάπως έτσι βρεθήκαμε από 0 στα 2. Θα βρεθούμε δηλαδή το 28-29 όταν με το καλό ας πούμε παραδοθούν τα νέα, οι νέες κατασκευές. Βέβαια τα δύο μεγέθη δεν είναι ακριβώς συγκρίσιμα. Mm-hmm. Του ελληνικού είναι σχεδόν νομίζω, δεν θέλω να προτιμήσω ακριβώς, ότι είναι διπλό ή τριπλό, είναι πολύ μεγάλη. Δηλαδή το βλέπουμε και από τους προϋπολογισμούς τους. Γιατί το ένα νομίζω είναι 1,8 εκατομμύρια ευρώ και το άλλο είναι 380 εκατομμύρια.
0: Ναι. Οπότε, τώρα να ρωτήσω όμως κάτι. Αισθητικά στην πόλη δεν ξέρω τι προσδίδουν αυτά τα δύο καζίνο. Εντάξει, πες ότι η περίπτωση του ελληνικού είναι και η ιδιαίτερη περίπτωση, δεν θα μπορούσε να λείπει. Γιατί στείνεται κάτι μοναδικό εκεί πέρα. Αλλά,
1: είναι Κατερίνα, και εγώ ήμουνα εντελώς αδιάβαστος. Γιατί λέμε καζίνο, βέβαια μόνο το καζίνο είναι το, τι να πω τώρα, ένα πολύ μικρό, ειδικά στην περίπτωση του ελληνικού, πρόκειται για ένα πολύ μικρό κομμάτι.
0: Τι θα είναι, ένας χώρος που θα έχει τα πάντα, δηλαδή τι άλλο εκτός από το να τζογάρει κανείς, γιατί καζίνο όχι, τώρα κακά τα ψέματα αυτό είναι.
1: Όχι, δεν είναι ακριβώς αυτό, σου λέω και εγώ ειδικά του ελληνικού, το καζίνο, το λέω καζίνο για να συνεννοούμαστε περισσότερο. Mm-hmm. Όταν μιλάμε ότι θα έχει ένα ξενοδοχείο 1.100 δωματίων.
0: 1.100?
1: 1.100 δωματίων, 1.110 δωμάτια, κλειδιά που λένε οι ξενοδόχοι. Mm-hmm. Και από τα 1.100 τα 200 σουίτες. Συν το μεγαλύτερο συνεδριακό κέντρο στη χώρα και νομίζω στην περιοχή, στην Ανατολική Μεσόγειο. Και μια κλειστή αρένα 10.000 θεατών αποκλειστικά για μουσικά θεάματα.
0: Έρχεται δηλαδή, η ανάπτυξη.
1: Οπότε,
0: θα ταλαιπωρηθούμε λίγο εμείς οι Αθηναίοι, αλλά δεν μπορεί παρά να καλωσορίσουμε την ανάπτυξη. Καλώς ήρθε το δολάριο, μάλιστα.
1: Ναι, το ίδιο μοντέλο ακολουθεί και το Μαρούσι, αλλά εγώ προσωπικά δεν έχω κανένα πρόβλημα, το λέω προσωπικά, κανένα πρόβλημα με όλα αυτά. Το θέμα είναι...
0: Και εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με όλα αυτά. Ωραίο, είναι και δείχνει.
1: Δεν έχω πρόβλημα. Οι άνθρωποι
0: έρχονται άνθρωποι να επενδύσουν και επενδύουν τα ωραία τους λεφτά. Αλλά μην μου κάνει το βίο αβίωτο στην καθημερινότητα.
1: Δηλαδή... Εκεί που πραγματικά υπάρχει ζήτημα είναι ακριβώς αυτό. Η έλλειψη προβλεψιμότητας και να μην τρέχεις πίσω από τα γεγονότα βασικά, γιατί αυτό θα γίνει. Νομίζω ότι του χρόνου που θα μπουν οι πρώτοι κάτοικοι στα κοινωνικά κομμάτια του ελληνικού και θα φανεί η διαφορά, νομίζω τότε θα αρχίσουμε να τρέχουμε για το μετρό και όλα τα υπόλοιπα. Για την ώρα απλώς χαζεύουμε μακέτες, αλλά χαζεύουμε μακέτες εδώ και κοντά 6-7 χρόνια. Δηλαδή θέλω να πω, είχαμε το χρόνο να τρέξουμε, ποτέ δεν είναι αργά, το πιστεύω πραγματικά. Δηλαδή πρέπει η πολιτεία αύριο να παρουσιάσει ένα σχέδιο για το ελληνικό και να δημοπρατηθεί το έργο όσο. Mm-hmm. Αλλά ξέρουμε τώρα, από την εμπειρία μας ξέρουμε τώρα πόσο χρονοβόρες είναι αυτές οι διαδικασίες. Αλλά δεν είναι κάτι άπιαστο, γιατί μιλάμε για. Δεν θα σκάβουν στο κέντρο της Αθήνας. Θέλω να πω, είναι ένα έργο μετρό το οποίο μπορεί να προχωρήσει αρκετά γρήγορα. Αλλά είναι ένα έργο μετρό με όλες τις παραμέτρους που έχουμε στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Και σχέση με τα δημόσια έργα.
0: Λοιπόν, Δημήτρη, θα έχει ενδιαφέρον και όσο προχωρά αυτή η ιστορία θα το βλέπουμε, γιατί τώρα απλώς ξέρουμε.
1: Το θέμα καταρχήν είναι πολύ, πολύ ευρύτερο.
0: Πολύ, πολύ. Δηλαδή, εμένα μου άρεσε αυτή η δήλωση που έκανε ο κ. Πάνος Δραγώνας που σου μίλησε, είναι αρχιτέκτονας. Mm-hmm. Το ότι ένα από τα σημαντικότερα τοπόσημα της Αθήνας, αν είναι ένα ξενοδοχείο και ένα καζίνο, είναι και μια πολιτισμική δήλωση. Έτσι, για το ποιοι είμαστε και ποιοι θέλουμε να είμαστε.
1: Ακριβώς έτσι.
0: Λοιπόν. Σε ευχαριστώ, δεν έχουμε άλλο χρόνο, αλλά πάντα ανταποκρίνεσαι στην πρόσκληση, οπότε θα το ξαναπούμε. Να είσαι καλά,
1: πάντα.
0: Δημήτρη. Σε ευχαριστώ. Ο Δημήτρης Τριγόπουλος, συνάδελφος δημοσιογράφος στην Καθημερινή, ήταν ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ που υπέγραψε στην χθεσινή Κυριακάτικη. Ελάτε να κάνουμε την κλήρωση πριν πάμε στις υπόλοιπες διαφημίσεις. Ο Νότης είναι απέναντί μου. Έναν αριθμό από το 1 έως το 38 για τις 100 ευρώ δώρο επιταγές από το Δημητριάδη, να φανταστώ ένα. Λοιπόν, και αύριο εσένα θα έχω. Όχι, λοιπόν. Ο κύριος Αναστάσιος Γιώβας κερδίζει, μπράβο. Συγχαρητήρια. Πηγαίνετε στο Δημητριάδη και εξαργυρώνετε την επιταγή σας. Αγοράζετε ό,τι είναι αυτό που θέλετε. Και εύχομαι καλή επιτυχία. Και αύριο και μεθαύριο θα δίνουμε δώρο επιταγές. Επομένως, να επιμείνετε. Πάμε, διαφημίσεις.
2: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
5: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, και πού να πιάσουν οι ζέστες, θα έλεγε κανείς, αλλά οι ζέστες πιάσανε. Επομένως, εγώ σας έλεγα ότι ο διαγωνισμός είναι για δύο, κλήρωσα ένα νικητή. Λοιπόν, πάλι με τη βοήθεια του Νότη, θα το στρώσουμε το πράγμα που θα πάει μέχρι να βγούμε στην άδεια. Ποιος ξέρει τι άλλο έχουμε να πούμε και να κάνουμε εδώ στα μικρόφωνα του Sky. Λοιπόν, είπε το 1, θέλω άλλον έναν αριθμό μέχρι το 38.
4: 38.
0: Το 38. Λοιπόν, αρχή και τέλος. Το Α και το Ω, λοιπόν. Η κυρία Λεβιζοπούλου Κατερίνα είναι η ετερνικήτρια, 100 ευρώ δώρο επιταγή από τα Δημητριάδης Action Store. Καλοφάγωτη και καλές διακοπές. Λοιπόν, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Θα σας πω μόνο 2-3 σημαντικά μηνύματα πριν αποφωνήσω. Δεν φεύγω, δεν πάω πουθενά. Σε λίγο θα κάνουμε μαζί το βραδινό μαγκαζίνο. Θα ακούσετε δηλαδή το βραδινό μαγκαζίνο. Ο Νίκος Ανδρίτσος έχει ξεκινήσει την άδειά του, έτσι πάνε αυτά. Η Vodafone ήταν μαζί μας. Κάθε μέρα γρηγορότερο, σταθερότερο, δυνατότερο δίκτυο σημαίνει ότι δεν σταματάς ποτέ να συνδέεσαι με όσα έχουν αξία για σένα. Γι' αυτό λοιπόν το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Μάθε περισσότερα στο Vodafone. Και στο killgreece.gr μαθαίνετε περισσότερα για αυτό το πανεπιστήμιο, το πρώτο παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Είναι το Πανεπιστήμιο του Κιλ που υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, διοίκηση επιχειρήσεων, marketing, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικά. Όλα αυτά είναι ωραίο με την επισήμανση ότι όποιος πάρει το πτυχίο του από το ΚΙΛ έχει ακριβώς τα ίδια δικαιώματα με τους αποφύτους δημοσίων πανεπιστημίων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. killgreece.gr για τα περαιτέρω. Σε πολύ λίγο επιστροφή εδώ με το βραδινό μαγκαζινό του Sky 100,3.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχού θα τη βγάλω.
15: Πάμε δυνατά και σταθερά.
14: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
16: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
14: μέχρι όσο θέλω εγώ.
16: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
17: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
18: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
17: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
18: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
17: Αισθάνεσαι σπίτι.
18: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
19: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
20: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
21: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
20: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
21: που έχει στο λαιμό.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Καλαβρού, στο τηλεφωνικό μας κέντρο σας απαντά στο 210-48-00-170-174 η Ελένη Μπουλιέρη. Είμαι η Κατερίνα Δράκου και οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτήν την ώρα είναι οι εξής. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Επισήμανε ότι εξακολουθούν για την Τουρκία να υφίστανται οι περιορισμοί τους, οποίους προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία για την άρση των οποίων απαιτείται νεότερη απόφαση του Κογκρέσου. Στο μεταξύ, με παρέμβασή του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου ζητά από τον Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Τονίζει ότι ο Ταγίπ Ερντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει τη Μισή Κύπρο. Σύμφωνα με τον Νετανιάχου, το ενδεχόμενο να δώσουν ΗΠΑ F-35 στην Τουρκία θα διατάρασε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, η οποία, όπως είπε, διασφαλίζεται από την αεροπορική υπεροχή του Ισραήλ καθώς και από την στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Στην Άγκυρα πυρετώδης είναι οι προετοιμασίες και πρωτοφανή τα μέτρα ασφαλείας για την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ αύριο και μεθαύριο. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα φτάσει στην τουρκική πρωτεύουσα συνοδευόμενος από αμερικανική αποστολή 1000 ατόμων. Στις 3 και 4 το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, ενώ στις 7 το απόγευμα θα συμμετάσχει στο δείπνο των ηγετών του ΝΑΤΟ. Στο περιθώριο της σύνοδου Τραμπ θα συναντηθεί με τους ομολόγους του της Ουκρανίας και της Συρίας. Στην σύνοδο θα λάβουν μέρος 32 αρχηγοί κρατών και 100 υπουργοί, διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Για την Άγκυρα θα αναχωρήσει αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στη φωτιά που έχει ξεσπάσει στην Τριζινία, στην περιοχή της Αγίας Ελένης. Η φωτιά καίει ανάμεσα σε καλλιέργειες με ελαιόδεντρα και δασική έκταση. Με μήνυμα από το 112, οι κάτοικοι της περιοχής καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους δήμους Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σε υποδομές από την μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο. Ένα αρχικό επίδομα θα δοθεί άμεσα με το φύλλο αυτοψίας στους πολίτες που επλήγησαν, δήλωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά από σύσκεψη στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου. Για τις επιχειρήσεις που υπέστησαν καταστροφές, σημείωσε ότι συνεργεία θα προβούν άμεσα σε αυτοψίες, ενώ η χρηματοδότηση θα ανέρχεται στο 70% της συνολικής ζημιάς που θα έχει αποτιμηθεί. Στο μεταξύ, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Μεγάλες ουρές σε αεροδρόμια όπως στις Βρυξέλλες, με τις καθυστερήσεις σε ώρες αιχμής να φτάνουν έως και τις 5 ώρες, προκαλεί το νέο αυτοματοποιημένο σύστημα συνοριακών ελέγχων λόγω αδυναμίας των συνοριακών υπηρεσιών να επεξεργαστούν γρήγορα τα στοιχεία των ταξιδιωτών. Σε ενημέρωσή της, η Κομισιόν αναγνωρίζει ότι υπάρχουν ακόμα σοβαρά προβλήματα. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής δήλωσε σήμερα πως για το θέμα θα συγκληθεί αύριο σύσκεψη. Για την αντιμετώπιση της κατάστασης, όπως τόνισε, θα υπάρξει και συνδρομή της Frontex με προσωπικό στα πιο πολυσυχναστά αεροδρόμια. Τα αίτια των καθυστερήσεων στις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια θα τεθούν επιτάπητο σε σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί με την συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας Eurocontrol, η χώρα μας παρουσιάζει αύξηση κατά 63% στις καθυστερήσεις εν πτήση. Σύμφωνα με πηγές των ελεγκτών εν αέρες κυκλοφορίας, η βασική αιτία των καθυστερήσεων είναι πως παρότι η κοινή υπουργική απόφαση προβλέπει μέγιστη χωρητικότητα 35 πτήσεων ανά ώρα κατά τις ώρες και ημέρες αιχμής, στην πράξη καλούνται να διαχειριστούν ακόμη και 40 πτήσεις ανά ώρα. Αίτηση στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατέθεσε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ζητώντας, όπως αναφέρει, την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης παγίδευσης του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο κ. Σαμαράς ζητά να ερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η φερόμενη παρακολούθησή του. Στην αίτησή του αναφέρει μεταξύ άλλων ότι έχει κατ' επανάληψη ζητήσει δημόσια από την κυβέρνηση να δώσει απαντήσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα, χωρίς, όπως υποστηρίζει, να έχει υπάρξει μέχρι σήμερα οποιαδήποτε ανταπόκριση. Από τη στιγμή που ένας πολίτης, είτε ήταν πρωθυπουργός είτε όχι, απευθύνεται στη δικαιοσύνη, τις απαντήσεις τις δίνει η δικαιοσύνη, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πειρά κατά της κυβέρνησης για την πολιτική αντιμετώπιση της ακρίβειας, εξαπολύει το Πασόκ, υποστηρίζοντας ότι παραμένει άγνωστος ο κατάλογος των 2.000 προϊόντων που θα διατηρηθούν σε σταθερές τιμές και αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα της σχετικής πρωτοβουλίας. Τα υπόλοιπα στη Βουλή την Παρασκευή, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει τα πεπραγμένα της κυβέρνησης και το μέγεθος της αποτυχίας των πολιτικών της, αναφέρει στην ανακοίνωση του το Πασόκ. Απαντώντας, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος καταλογίζει στο Πασόκ, πως λέει, συνειδητά ψέματα. Κάνει γνωστό ότι την Πέμπτη θα συναντηθεί με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας των προμηθευτών, των πολυεθνικών, των σούπερ μάρκετ και την διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς για τις κατηγορίες προϊόντων και το ποσοστό μείωσης των τιμών που θα ισχύσουν από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Σοβαρή υπόθεση διαδικτυακής απάτης σε βάρος ναυτιλιακής εταιρείας εξιχνίασε η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνού Εγκλήματος. Σύμφωνα με την έρευνα, οι δράστες απέκτησαν παράνομη πρόσβαση στην ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ της εταιρείας και συνεργαζόμενου τραπεζικού ιδρύματος του εξωτερικού και κατάφεραν να μεταφέρουν σε δικό τους τραπεζικό λογαριασμό στη Βουλγαρία 4 εκατομμύρια ευρώ. Ταυτοποιήθηκαν δύο αλλοδαποί δράστες, ενώ τα χρήματα ανακτήθηκαν στο σύνολό τους πριν διακινηθούν σε τρίτους λογαριασμούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο της FIFA, Gianni Infantino, να επανεξετάσει την αποβολή με κόκκινη κάρτα του επιθετικού της Εθνικής Ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών, Φολαρίν Μπάλογκαν, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση του διαιτητή ήταν άδικη. Το μόνο που έκανα ήταν να ζητήσω επανεξέταση, γιατί δεν πίστευα ότι ήταν φάουλ, δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους από το Βάλο Γραφείο, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τον διαιτητή της αναμέτρησης φρίκτο. Ο Αμερικανός πρόεδρος βρέθηκε στο επίκεντρο σφοδρών αντιδράσεων μετά από δημοσιεύματα σε πολλά μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με τα οποία τηλεφώνησε στον Ινφαντίνο και του ζήτησε να επανεξετάσει την τιμωρία του Μπάλογκαν, η οποία τελικά άρθηκε. 40χρονος άνδρας από την Αυστρία που πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας προσφεύγει κατά της χώρας του στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κατηγορώντας την για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του επειδή η ζωή του είναι αφόρητη όταν έχει καύσωνα. Η κατάσταση της υγείας του Μαξ Μίλνερ, που είναι καθισμένο σε αναπηρικό αμαξίδιο, επηρεάζεται άμεσα από τις υψηλές θερμοκρασίες, καθώς όταν αυξάνεται η θερμοκρασία του σώματός του προκαλείται προσωρινή επιδείνωση των νευρολογικών συμπτωμάτων του. Ο 40χρονος στοχεύει σε μια καταδικαστική απόφαση της Αυστρίας για αδράνεια για το κλίμα, μία από τις πολλές υποθέσεις κλιματικής δικαιοσύνης που βρίσκονται στα ευρωπαϊκά δικαστήρια και ενδεχομένως μία από τις σημαντικότερες. Στα αθλητικά, βαρύτατες ποινές σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό αλλά και τους Τερίκ Τζόουνς και Ναν για το επεισόδιο του πέμπτου τελικού στα αποβιτήρια. Στις δύο ομάδες επιβλήθηκε αφαίρεση 2 βαθμών από το επόμενο πρωτάθλημα αλλά και 150.000 ευρώ πρόστιμο. Ο σέντερ του Ολυμπιακού τιμωρήθηκε με ποινή αποκλεισμού 7 αγωνιστικών, ενώ σε δύο αγώνες θα απουσιάσει ο γκάρντ του Τριφυλιού. Ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού είναι και επίσημα ο Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς. Οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του 22χρονου Σουηδού στόπερ από την Σάντερ, που έγινε η ακριβότερη πώληση στην ιστορία του συλλόγου, με το ποσό της μεταγραφής να ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Το μεγάλο ευρωπαϊκό ντέρμπι ανάμεσα σε Ισπανία και Πορτογαλία στις 10 το βράδυ ξεχωρίζει στο απόψινό πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στις 3 τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν το Βέλγιο. Και ο καιρός γενικά έθριος θα είναι αύριο Τρίτη στην Αττική. Μέχρι τους 34 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Sky και τους 100,3 και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Ξεκινάμε λοιπόν με τις πολιτικές εξελίξεις. Μετά το TikTok, ο Αντώνης Σαμαράς περνά στην αντεπίθεση και επιλέγει τις υποκλοπές. Με αίτησή του σήμερα στην εισαγγελία του Άριου Πάγου, ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσης του με το κακόβουλο λογισμικό Predator. Ετεροχρονισμένη αντίδραση του χρεώνει το Μέγαρο Μαξίμου, με την απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου να έχει αρκετή δόση ειρωνίας και αναφορές σε ένα διάσημο ελληνικό σύριαλ της δεκαετίας του 90, το Ρετυρέ. Η πλευρά Σαμαρά βεβαίως επανήλθε με ερώτηση προς την πλειοψηφία για το αν συσχετίζει τις εκλογές με τις υποκλοπές. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα το ρεπορτάζ. Έχει επιμεληθεί η Μαρία Τσιλινικού.
1: Εντείνει την πίεση στο Μαξίμου, ο Αντώνης Σαμαράς. Ο πρώην Πρωθυπουργός κατέθεσε στον εισαγγελέα του Αρίου Πάγου αίτηση με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παρακολούθησής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι έχει κατ' επανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσεις επί του θέματος, χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα.
2: Το γεγονός της παράνομης παγίδευσής μου το έχω επανειλημμένως αναδείξει μέσω δημόσιων παρεμβάσεών μου. Το έχω θέσει με σαφήνεια θεσμικά από το βήμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αλλά και μέσα από τον δημόσιο διάλογο, επιμένοντας ότι αποτελεί ένα μείζον ζήτημα που δεν μπορεί να παραμείνει στο σκοτάδι ή στη σιωπή και δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο μεθοδεύσεων και συγκάλυψης.
3: Εγώ δεν γνωρίζω για κάποιες επικοινωνίες του κ. Σαμαρά με την κυβέρνηση, ούτε υπάρχει κάποια τέτοια ενημέρωση εδώ και χρόνια που συζητείται το θέμα αυτό. Θυμίζω ότι η υπόθεση αυτή, ως προς το σκέλος τέλος πάντων των παρετήσεων και το σκέλος που αφορούσε τις νόμιμες επισυνδέσεις του κ. Ανδρουλάκη, ξεκίνησε να συζητείται το 2022. Στη συνέχεια το 2023, αν θυμάμαι καλά, ο κ. Σαμαρά ήταν και υποψήφιος.
1: Το γάντι στο νέο γύρο αντιπαράθεσης σήκωσαν οι συνεργάτες του Αντώνη Σαμαρά.
4: Αν θυμόμαστε καλά, η Νέα Δημοκρατία το 2023 είχε πρόεδρο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχει κάποια σχέση η Νέα Δημοκρατία με την υπόθεση? Έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης μήπως? Γιατί λοιπόν ο κύριος Μαρινάκης σχετίζει την παρακολούθηση του κυρίου Σαμαρά με τη Νέα Δημοκρατία και τις εκλογές του 2023?
5: Ομολογεί εμέσως πλην σαφώς ότι το σκάνδαλο του Predator γεννήθηκε μέσα στο Μαξίμου και δείχνει πως η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται και εργαλειοποιεί την κοινοβουλευτική της πλειοψηφία. Γιατί ο κύριος Μαρινάκης είπε ευθαρσώς ότι η συμμετοχή στα ψηφοδέλτια το 2023 συνιστά συνένεση στην ομερτά.
1: Την προσεχή Τετάρτη θα συνεδριάσει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής προκειμένου να αποφασίσει επί των ετοιμάτων της αντιπολίτευσης για κλήση των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των υποκλοπών.
6: Δεν θα σας αφήσουμε να μεθοδεύσετε ακόμα ένα κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, όπως κάνετε κάθε φορά που θέλετε να βαζώσετε τα σκάνδαλα της κυβέρνησής σας.
1: Νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε με σκοπτικό τρόπο τα βίντεο που ανήρτησε ο πρώην Πρωθυπουργός, παραλληλίζοντάς τα με τις επαναλήψεις τηλεοπτικών σειρών που σημειώνουν υψηλή τηλεθέαση.
3: Προημερών έβλεπα το Ρετυρέ, μια θρηλυκή σειρά.

0: η πορεία μας είναι γνωστή και ποιος έχει δικαιωθεί και ποιος δεν έχει δικαιωθεί.
1: Με τις φήμες να θέλουν να εισέρχεται σε τελική ευθεία το πολιτικό εγχείρημα του Αντώνη Σαμαρά, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, σχολιάζουν επικριτικά τις τοποθετήσεις του κατά της κυβερνητικής πολιτικής και της διαχείρισης του Ταμείου Ανάκαμψης.
2: Είναι μια κατηγορία που την έλεγε ο Τσίπρας, την έλεγε ο Κασελάκης, την έλεγε ο Ανδρουλάκης, την έλεγε η Ζωή Ξοντοπούλου, την έλεγε ο Βελόπουλος και λυπούμε γιατί τώρα την άκουσα για τον Σαμαρά.
3: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν με αυτούς θέλει να κάνει παρέα.
4: Η Νέα Δημοκρατία έχει αφήσει ένα κενό το οποίο κάπου θα πάει. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει κόμμα Σαμαρά και αν θα πάει στο γύρο Σαμαρά ή αν θα πάει σε κάποιο άλλο κόμμα.
3: Εγώ εκείνο που βλέπω είναι ότι έχει ένα συγκεκριμένο μέτωπο. Και το μέτωπό του είναι Νέα Δημοκρατία.
5: Άρα, κύριε Βορύδη, εάν κάνει κόμμα ο πρώην Πρωθυπουργός, προφανώς και θα δημιουργήσει πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία.
3: Στο ότι κάποιος κάτι θέλει δεν σημαίνει ότι επιτυγχάνει κιόλας.
1: Λοιπόν, και πάμε τώρα να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Γιώργου Παπακοσταντίνου, διότι έχουμε συνέχεια στην κόντρα Σαμαρά κυβέρνησης.
6: Κυβερνητικά στελέχη σηκώνουν το γάντι απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά και απορρίπτουν τις αιχμές που άφησε, υπενθυμίζοντας ότι ήταν ο ίδιος που συνέδεσε την κυβέρνηση και το κόμμα με την υπόθεση των υποκλοπών, με τις επαναλαμβανόμενες διατυπώσεις για τις απαντήσεις που δεν λάμβανε σε ερωτήματα που, όπως είπε και ο Παύλος Μαρινάκης, δεν ετέθησαν ποτέ στην κυβέρνηση. Από την άλλη, υπενθυμίζουν ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο Αντώνης Σαμαράς επιτίθεται στην κυβέρνηση, παραπέμποντας και στην οξύτατη ομιλία που είχε δώσει από το Βήμα της Βουλής πριν από περίπου ένα μήνα. Από την άλλη, λένε, επαναφέρουν και το ζήτημα του 2023, του γεγονότος δηλαδή ότι ο πρώην Πρωθυπουργός ήταν υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία το 2023, αλλά τότε, όπως λένε, δεν είχε διατυπώσει αυτές τις καταγγελίες και αυτές τις ενστάσεις, ενώ θα μπορούσε να το είχε κάνει.
1: Τώρα, η όλη συζήτηση γίνεται σε πολιτικό επίπεδο για το αν η Νέα Δημοκρατία θα πει ναι στην κλίση δύο προσώπων στην Επιτροπή Θεσμών. Πρόκειται για τον Σταλ Ντίλιαν, ιδρυτή τη Ιντελέξα, και τον Γρηγόρη Δημητριάδη, πρώην Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού. Εσύ τι μαθαίνεις, τι σκοπεύουν να κάνουν?
6: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχουν κλειδώσει οι αποφάσεις, δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις. Σε κάθε περίπτωση αύριο θα γίνει μια προσύσκεψη, μαθαίνει ο Sky, στην οποία αναμένεται να μορφοποιηθεί αυτή η στρατηγική. Ωστόσο, πρόδρομο μήνυμα ίσως της τελικής στάσης της κυβέρνησης είναι αυτό που έλεγαν νωρίτερα στο Sky έμπειρα κοινοβουλευτικά στελέχη, ότι το γράμμα και η ουσία του κανονισμού προβλέπει και την ψηφοφορία, αλλά και μια συνεννόηση των εκπροσώπων. Θα δούμε.
1: Το Πασόκ τώρα, οι δηλώσεις του Γιάννη Γουρού περί συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία άναψαν φωτιές στη Χαριλάου Τρικούπη, που έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι αυτή η θέση είναι μια θέση εκτός γραμμής και το θέμα έχει τελειώσει, έχει ξεκαθαρίσει από το συνέδριο. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα. Το ρεπορτάζ είναι του Γιώργου Παπακοσταντίνου.
6: Την πόρτα από το συνέδριο του Πασόκ έκλεισε ερμητικά. Ξανάνοιξε ο Γιάννης Γουρός και δείχνοντας τον αστερίσκο που δεν απαγορεύει διαροπάλου μια μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, τάραξε τα εσωκομματικά νερά.
7: Αυτό μπορεί να αλλάξει δηλαδή?
8: Βεβαίως.
7: Κάτω από ποιες συνθήκες?
8: Από την οικονομική κατάσταση της χώρας και από τα εθνικά θέματα.
7: Και άρα δηλαδή να αλλάξει και να πάτε και να συνεργαστείτε με την Νέα Δημοκρατία?
8: Θα κάνει ένα έκτακτο συνέδριο πάνω στο οποίο θα βάλει τα θέματα τα σοβαρά τα οποία υπάρχουν.
6: Η Χαριλάου Τρικούπη θέλησε να σβήσει την εσωκομματική φωτιά πριν πάρει διαστάσεις, υποστηρίζοντας ότι το έμπειρο στελεχός της εξέφρασε προσωπικές του απόψεις. Από την άλλη, βέβαια, ο κύριος Γουρός υπεραμύνθηκε τις πρότασεις του, υπενθυμίζοντας τη συγκυβέρνηση της περίοδου 2012-2014.
8: Έχει δύο τάσεις το Πασόκ.
5: Ναι.
8: Μία είναι κεντροδεξιά, μία είναι κεντροαριστερή.
5: Άρα υπάρχουν κάποιοι στο Πασόκ που ήθελαν Νέα Δημοκρατία?
8: Βεβαίως.
6: Ο κύριος Γουρός προημερών ανακοινώθηκε από τον ίδιο τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι θα είναι υποψήφιος με το Πασόκ στην Α Αθηνών.
1: Λοιπόν, για το θέμα πάμε να ακούσουμε το σχόλιο που έκανε πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη ο Παναγιώτης Λάμψιας.
9: Ο Σαμαράς είναι πρόσωπο πολύ γνωστό για την ιστορία του. Πριν γεννηθεί ακόμα, είχε συγκρούσει στη Νέα Δημοκρατία. Να σου θυμίσω δε ότι ήταν το αγαπημένο παιδί του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Έτσι ξεκίνησε η σχέση, τον έκανε πρώτο τάξη υπουργό. Τη συνέχεια τη γνωρίζετε από την ιστορία, φαντάζομαι. Είμαι βέβαιος, μάλλον δεν φαντάζομαι. Τι ακολούθησε με αφορμή το Μακεδονικό. Άρα είναι ένας πολιτικός που επιλέγει τις συγκρούσεις κάθε φορά όταν είναι στο απόγειο μιας εποχής. Αυτός κάνει κάτι και τα ανατρέπει. Επανήλθε. Έγινε αρχηγός, έγινε υπουργός, έγινε ευρωβουλευτής, έγινε πρωθυπουργός. Ένας τέτοιος πολιτικός, το λογικό θα ήταν να περιμένει κανείς να μην ασχολείται

0: όσες και αν είναι οι συγκρούσεις που μπορεί να έχει με την ηγεσία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη σήμερα, του οποίου άλλωστε επιλογή ήταν να γίνει υπουργός. Ο Αντώνης Σαμάρας διάλεξε τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Παναγιώτη, επέλεξε λέγονται το και θέμα θρυνούνται... όμως. Επέλεξε τις υποκλοπές και επέλεξε να το κάνει εμφατικά. Επέλεξε να επιστρέψει και να κάνει TikTok, γιατί και αυτό το είδαμε. Επέλεξε την κόντρα με την Τώρα Μπακογιάννη. Θέλω να πω ότι όλα αυτά τι δείχνουν.
0: Ότι ετοιμάζει το κόμμα. Είναι προφανές. Αυτό είναι το προφανές. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει. Είναι τόσο πολύ αποφασισμένος που γι' αυτό επιλέγει ένα θέμα που θεωρεί εύκολο για αυτόν. Τώρα το ξεκατίνιασμα και τα σχόλια, τα πικρόχολα ένθεν κακήθεν δεν έχουν μεγάλη σημασία. Στην πολιτική, ξέρεις, έχω δει τα πάντα. Έχω δει ανθρώπους που ήταν αγκαλιά να σκοτώνονται. Συμβαίνουν αυτά.
1: Από εκείνο την που... κυβέρνηση όμως λένε, γιατί έχει σημασία και για το τι θα ακολουθήσει, ότι εάν είναι το θέμα υποκλοπές, γιατί δεν το έκανε τότε ο κύριος Σαμαράς και το κάνει τώρα, αυτό είναι το επιχείρημα της κυβέρνησης, από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού πρέπει να υπάρξει απάντηση στο χρονικό κομμάτι της υπόθεσης.
0: Έχει μια λογική. Απάντησε ήδη σε αυτό, νομίζω, δια κύκλων, ότι τότε ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Τι σχέση μπορεί να έχει? Αυτό εννοώ ξεκατίνιασμα. Πρόσεξε. Η αφορμή είναι συγκεκριμένη. Ο στόχος επίσης. Ο στόχος ποια είναι? Να δημιουργηθεί πολιτική αναταραχή. Μαζεύει κόσμο ο κύριος Σαμαράς. Δημιουργεί ένα κλίμα, ένα περιβάλλον για να ανακοινώσει, όταν εκείνος κρίνει, το νέο του πολιτικό εγχείρημα. Δεν ξέρω τι τύχη θα έχει. Εκείνο που είναι βέβαιο είναι ότι στη Νέα Δημοκρατία κάνει ζημιά. Το αντιλαμβάνονται. Δεν ξέρω ποιες πικρίες, ποιες αθετήσεις υποσχέσεων μπορεί να οδήγησαν σε αυτό. Εκείνο που ξέρω είναι όμως ότι αν έχει στάσει να έχει γίνει πρωθυπουργός σε μια χώρα, η παράδοξη σου είχε να δείξει, δεν είναι πολύ λογικό, δεν είναι σόφρον να πηγαίνεις απέναντι. Θα το δούμε.
1: Και ο ίδιος έχει δείξει ότι έχω ασκήσει κριτική, το έκανα και όταν ήμουν μέσα στο κόμμα, δεν εισακούστηκα, γι' αυτό και για αυτές οι εξέλιξεις. Πάμε λίγο στο Πασόκ. Είδαμε τον κύριο Σγουρό, μπήκε πριν από λίγες ημέρες στο κόμμα, είπε αυτά που είπε, από τη Χαριλέα Τρικούπη, τον άδειασαν δημοσίως. Η ζημιά έγινε εκεί, Παναγιώτη.
0: Προφανώς έχει κάθε τέτοια αντίθεση, έχει ζημιά, αλλά νομίζω ότι το προβοκατορικό αμάρτημα σε αυτό το θέμα είναι η απόφαση του συνεδρίου. Παρασύρθηκαν από τον κύριο Δούκα, δεν ξέρω από τι.
1: Παρασύρθηκαν λες.
0: Και πήραν μια απόφαση. Μα δεν είναι δυνατόν ένα κόμμα που διεκδικεί, υποτίθεται, την διακυβέρνηση του τόπου να δημιουργεί, να ξεκινάει με αποκλεισμούς. Να λέει δεν θα συνεργαστώ με τη Δημοκρατία, δεν θα συνεργαστώ με κανέναν. Όταν μάλιστα στις δημοσκοπήσεις καταγράφεται αυτό που καταγράφεται. Ο κύριος Γουρός είναι ένα φαινόμενο, δεν είναι το πρόβλημα. Είναι απλώς ένα σύμπτωμα μιας απόφασης που φέρνει μια απόφαση που είναι στρατηγικό λάθος. Για ποιο λόγο το Πασόκ να αποκλείσει συνεργασίες? Του είπε κανένας ότι θα είναι πρώτο κόμμα και κάνει
1: στις
0: το δύσκολο.
1: Στις προηγούμενες εκλογές πάντως τα περί συνεργασιών είχαν κοστίσει. Θέλω να πω ότι έχει μια λογική εξήγηση από την πλευρά Ανδρουλάκη να το σκέφτεται αυτό και να βιάζεται κιόλας να πει ότι δεν θα το κάνουμε.
0: Το Πασόκ είναι κόμμα εξουσίας ή δεν είναι? Από εκεί ξεκινάμε. Αν θέλει να είναι κόμμα εξουσίας, που αυτό λέει η παράδοσή του και η ιστορία του, δεν μπορεί να ξεκινάει με αποκλεισμούς. Ας αποφασίσει ο λαός, ας αποφανθεί ο λαός ποια θέση θα του τάξει, δηλαδή σε ποια σειρά θα τον φέρει στις εκλογές, και μετά ας αποφασίσει αν ή όχι, αν θα συνεργαστεί ή δεν θα συνεργαστεί, με ποιον, τι θα πει, βάσει ποιου προγράμματος. Τώρα, σκοτώνονται για κάτι που δεν υπάρχει στον ορίζοντα. Και αυτό φέρνει κάθε μέρα και μία αναταραχή. Αλλά κακό χωριό τα λίγα σπίτια.
2: Η επέτειος του δημοψηφίσματος, η εκπαίδευση και η οικονομία έδωσαν ορμή στην πολιτική κόντρα. Για την ακρίβεια, μάλιστα, και κυρίως το μορατόριο με τα σούπερ μάρκετ, τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν διευκρινήσεις. Ζητούν να γίνει η απαρίθμιση των κωδικών στους οποίους έχουν παγώσει ανατιμήσεις για 2 μήνες. Για να ακούσουμε περισσότερα για το θέμα αυτό και τις πολιτικές κόντρες από το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Άντζη Κούκη.
3: Σε μία ακόμα με τοπική Νέα Δημοκρατία Πασόκ εξελίσσεται το θέμα της ακρίβειας. Αφορμή για την ανταλλαγή πυρών αποτελούν οι 2.000 κωδικοί της Συμφωνίας Κυρίων μεταξύ Μαξίμου και Φορέων της Αγοράς. Για επικοινωνιακό πυροτέχνημα κάνει λόγο το Πασόκ. Κανένας δεν μπορεί να ξεγελάσει τους καταναλωτές, απαντά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
4: Οι καταναλωτές τους ξέρουν πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει στην αγορά. Γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Προφανώς γνωρίζουμε και εμείς ότι τα τελευταία χρόνια και η Ελλάδα και όλη η υπόλοιπη Ευρώπη δέχθηκαν ένα φοβερό κύμα ανατιμήσεων. Και γι' αυτό και κάθε παρέμβαση που γίνεται, όταν έχει αποτέλεσμα, ο πρώτος που την καταλαβαίνει είναι ο καταναλωτής.
5: Όταν η κυβέρνηση δεν τελειώνει την ακρίβεια, τότε η ακρίβεια τελειώνει την κυβέρνηση. Περίφημοι 2.000 κωδικοί είναι ακόμη μια επικοινωνιακή φωτοβολίδα.
3: Την ώρα που το Πασόκ έχει συναντήσεις με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ, εν ώψη και της επίκαιρης ερώτησης του Νίκου Ανδρουλάκη στον Πρωθυπουργό που αναμένεται την Παρασκευή, ο Τάκης Οδωρικάκος αποδίδει την στάση της Χαριλάου Τρικούπη σε δημοσκοπικές πιέσεις.
6: Πολύ λυπηρό το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να επιλέγει συνειδητά να λέει ψέματα στον ελληνικό λαό, Μάλλον το άγχος για τη δημοσκοπική του επιβίωση δεν αποτελεί και τον καλύτερο σύμβουλο.
7: Ο Υπουργός Ανάπτυξης επιβεβαιώνει ότι ο κατάλογος με τα προϊόντα με τις μειωμένες τιμές δεν υπάρχει. Πιάστηκαν στα πράσα να προσπαθούν να εξαπατήσουν τους καταναλωτές.
8: Να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα τρόφιμα και γενικά στα είδη πρώτης ανάγκης. Να καταργηθούν οι φόροι στην ενέργεια. Να υπάρξει πλαφόν στις τιμές.
9: Η κυβέρνηση λέει ότι έχει κοστολογημένα μέτρα για την ακρίβεια, η οποία γίνεται εσχροκέρδεια.
3: Το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει και από το μέτωπο κυβέρνησης Ελλάς με αφορμή την επέτειο του δημοψηφίσματος του 2015 και την οικονομία.
10: Άμα βγούμε εκτός ευρώ θα γίνει εμφύλιο στην Ελλάδα. Σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν με ελικόπτερο μας πετάγαν πρώτες μέρες νερό και τρόφιμα και φάρμακα από τον αέρα.
11: Καταλαβαίνω το παρελθόν και γιατί πρέπει πολιτικά ενδεχομένως κανείς να χτίσει πάνω σε αυτό για ένα αφήγημα.
12: Τα βασικά είδη, τρόφιμα, ενίκεια, ενέργεια, έχουν αυξηθεί σε ποσοστά από 30 έως και 50% σε ορισμένες περιπτώσεις και ένας συνταξιούχος, ο έρμος, ο οποίος νοικιάζει ένα μικρό διαράκι, έχει δει το νίκαιό του μόνο την τελευταία πενταετία, ουσιαστικά να διπλασιάζεται.
13: Η μοναδική απάντηση σε όλα αυτά είναι ότι το κόμμα Τσίπρα δεν έχει καμία τσίπα.
3: Φοβερή προδοσία χαρακτήρισε το δημοψήφισμα η Ζωή Κωνσταντοπούλου από το πρώτο φεστιβάλ της Πλεύσης Ελευθερίας, στο οποίο έκανε ευρύ κάλεσμα στους πολίτες να συμπορευτούν με το κόμμα της.
14: Όχι του λαού μας πριν από 11 χρόνια είναι και σήμερα ζωντανό, είναι μέσα στις καρδιές μας. Είναι ισχυρό και θα έρθει η ώρα να εφαρμοστεί.
3: Στην πρότασή του για κατάργηση των πανελλαδικών επιμένει ο Αλέξης Τσίπρας.
15: Ένα σύστημα που έχει δημιουργήσει τρομερό άγχος, πίεση στην πιο όμορφη ηλικία, την εφηβική ηλικία και έχει μετατρέψει το λύκειο από χώρο δημιουργίας σε εξεταστικό προθάλαμο των ΑΕΗ.
16: Είναι η επιτομή του λαϊκισμού και ο απόλυτος εμπεγμός τους μαθητές.
3: Στο στόχαστρο της Μαρίας Καριστιανού μπήκε η εξωτερική πολιτική της χώρας.
17: Για μένα η ουσία είναι αν η κυβέρνηση, οι εκάστοτε κυβερνήσεις χρησιμοποίησαν την συμμετοχή μας στο ΝΑΤΟ ως μια βολική θέση υποχώρησης και παθητικότητας.
2: Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα με τη βοήθεια του Αντώνη Ατζολέτου και στον ΣΥΡΙΖΑ, εκεί όπου έχουμε παρετήσεων συνέχεια και το πρόβλημα είναι, για κάποιους πρόβλημα δηλαδή, πως έρχονται κι άλλες.
0: Δεν ξέρω αν έχουμε την κατάρριψη ενός ακόμα αρνητικού ρεκόρ το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ήταν αξιωματική αντιπολίτευση, έπεσε στην τρίτη θέση και τώρα κινδυνεύει να πέσει στην τέταρτη. Έχει 24 βουλευτές. Με την παρέτηση του Γιώργου Καραμέρου θα πάει στους 23. Θα αναλάβει η κυρία Κοροβέση την έδρα που ανήκει στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη. Το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει 21 βουλευτές. Και τι έχουμε τώρα? 5 βουλευτές οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες και όσα έχουν πει, που είναι κοντά στον Αλέξη Τσίπρα, είναι έτοιμοι να πατήσουν το κουμπί.
1: Τους έχουμε στα ονόματα.
0: Μιλάμε για τον κύριο Ζαμπάρα, μιλάμε για τον κύριο Σιμεών και Δίκογλου. Για τους συγκεκριμένους δύο φαίνεται να είναι κοντά στην παρέτηση και από εκεί πέρα είναι ο κύριος Μεϊκόπουλος, ο κύριος Κόκαλης και ο κύριος Μαμουλάκης. Υπάρχουν και άλλοι βεβαίως, δεν είναι μόνο αυτοί. Αλλά φαίνονται πιο έτοιμοι και από τις δηλώσεις τους.
1: Το κάλεσμα Τσίπρα έχει προηγηθεί, είδαμε τον κύριο Καραμέρο. Επομένως, αναρωτιέται κανείς, αυτοί οι πέντε τι περιμένουν?
0: Περιμένουν το επόμενο, την περιμένουν την Κεντρική Επιτροπή καταρχάς, το Σάββατο, να δουν πού θα καταλήξει το πράγμα. Έχουν, ο κάθε ένας είναι ξεχωριστή περίπτωση, έχουν εκκρεμότητες. Το θέμα είναι ότι για άλλη μια φορά είμαστε σε μια βουλή η οποία σπάει τα ρεκόρ το ένα μετά το άλλο.
2: Λοιπόν, και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το πολιτικό. Και πάμε στις διαφημίσεις. Επιστρέφοντας θα δούμε τις προετοιμασίες για την αυριανή σύνοδο κορυφής. Η προσοχή όλων είναι πια στραμμένη στην Άγκυρα της Τουρκίας.
18: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διαεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, υποκράτους 33.
19: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
20: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
21: Τι δροσιά του να έχετε?
19: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Bwin, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
21: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
22: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
23: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
24: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
23: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
24: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
25: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
2: Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται για να ακούσουμε τις προετοιμασίες για την σύνοδο στην Άγκυρα, εκεί όπου είναι στραμμένη η προσοχή όλων. Μια συνάντηση των Ευρωπαίων με τον Αμερικανό Πρόεδρο που προβλέπεται αρκετά δύσκολη, γιατί είναι και πολλά τα ανοιχτά θέματα της Γρυλανδίας, του Ιρανικού πολέμου, των αμυντικών δαπανών. Ο ελέφαντος βεβαίως στο δωμάτιο είναι η πιθανή αποχώρηση των Αμερικανών. Το τι μήνυμα στέλνει στο Ρώσο Πρόεδρο και πόσο έτοιμη είναι τελικά η Ευρώπη να κάνει τη δουλειά μόνη της, να προστατεύσει μόνη της τα σύνορά της. Επιπλέον μπαίνει και το ζήτημα των ισορροπιών. Ο Νετανιάχου στέλνει ήδη σήμα στον Πρόεδρο Τραμπ ότι η Τουρκία δεν μπορεί να έχει F-35. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Μανώλη Κωστίδη, ο οποίος θα μας πει για τι σκοπεύει να κάνει ο οικοδεσπότης, ο Ερντογάν, και πώς θα φρενάρει αυτή ή δεν θα φρενάρει τη βεντέτα του με τον Νετανιάχου, με αφορμή βεβαίως τα σχέδια για τα F-35.
26: 17 χρόνια τον Τραμπ να το δούμε έναν Αμερικανό πρόεδρο στην Τουρκία. Βρισκόμαστε εδώ στο Λευκό Παλάτι. Αύριο, σε αυτό το σημείο, από αύριο πια το απόγευμα, θα έρθουν οι ηγέτες του ΝΑΤΟ και όχι μόνο, και οι Ευρωπαίοι. Θα τους υποδέχεται ο Τούρκος πρόεδρος και θα εισέλθουν εδώ στέναχτη από τα κτίρια του Λευκού Παλατιού για να ξεκινήσει και η σύνοδος να γίνει το δείπνο. Αργότερα την επόμενη μέρα γίνουν συναντήσεις φρούριο. 59.000 αστυνομικοί στην Άγκυρα, επαναλαμβάνω, 59.000 αστυνομικοί λένε, το οποίο είναι ένα νούμερο ρεκόρ και για την Τουρκία. Έχει αποκλειστεί όλη η τουρκική πρωτεύουσα. Εδώ, στην Άγκυρα, οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν πάρει άδεια, εκτός αυτοί που απασχολούνται με τη σύνοδο, δεν υπάρχει δημόσιος υπάλληλος. Ο λόγος είναι ότι η Τουρκία δίνει πάρα πολύ μεγάλη σημασία σε αυτή τη σύνοδο. Ο πρώτος λόγος, θέλει να δείξει ότι είναι μια πολύ ισχυρή ανατολική χώρα. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι θέλει να συνάψει νέες σχέσεις και με τη Γαλλία και με την Ιταλία, αλλά κυρίως με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ αύριο εδώ στο Λευκό Παλάτι στις 2 και 4, στην Άγκυρα στις 3 η ώρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τον Τούρκο Πρόεδρο. Εδώ θα αλλάξουν τα δεδομένα. Αυτό ελπίζουν από την τουρκική πλευρά. Να. Υπάρχουν άλλοι που είναι πιο απεσιόδοξοι, διότι η Τουρκία θέλει και τους κινητήρες για τα ΚΑΝ, θέλει και την άρση των κυρώσεων, αλλά και να πάρει F-35. Δύσκολο το δεύτερο σκέλος.
1: Δύσκολο, μας λένε πολύ, αλλά έχει βρεθεί ένα έδαφος τις προηγούμενες ημέρες. Ο Τούρκος Πρόεδρος ξέρει το παιχνίδι της επικοινωνίας, ξέρει να ρίχνει γέφυρες, θα το κάνει με τον Τραμπ και τους Ευρωπαίους, αυτό λένε όλες οι αναλύσεις. Το θέμα είναι ότι σφήνα σε όλη αυτή την καλή εικόνα έρχεται ο Νετανιάχου, ο οποίος βάζει σοβαρά εμπόδια για τα F-35 και το κάνει δημόσια, Μανώλη.
26: Το κάνει δημόσια και συνέντευξε στο Fox News και μάλιστα λέει ότι δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να τις δοθούν μαχητικά αεροσκάφη F-35 της Τουρκίας ή οι κινητήρες για τα δικά της μαχητικά αεροσκάφη. Δεν το καν. Επειδή αυτό θα διατάρασε, λέει ο Νετανιάχου, την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, η οποία τελικά εξασφαλίζεται και με την Ισραηλινή αεροπορία, αλλά και με την παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Ουσιαστικά λέει, μη δώσετε ούτε F-35 ούτε κινητήρες στον Ερντογάν. Τώρα το τι θα πει ο Αμερικανός Πρόεδρος εδώ, έχοντας και τον Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι και τις τουρκικές σημαίες και τις σημαίες του ΝΑΤΟ, αν θα πει κάτι στη συνέντευξη τύπου ή έχοντας δίπλα τον Ερντογάν, γιατί η συνέντευξη τύπου που λέγανε θα γίνει λίγο διαφορετικά. Θα κάτσουν οι διοικητές όπως στο βάρη γραφείο, θα τους ρωτήσουν κάποιοι δημοσιογράφοι γρήγορες ερωτήσεις και θα απαντήσουν. Εκεί ο Τραμπ μπορεί να πει τα πάντα και να υποσχεθεί τα πάντα. Αύριο εδώ είμαστε, θα τα λέμε.
2: Πάμε τώρα να ακούσουμε τι μηνύματα εκπέμπονται εδώ από την Αθήνα για την ιστορία αυτή των F-35 και τα όσα δήλωσε νωρίτερα στη Βουλή ο καθηγητής αρμόδιος, ο κ. Γέρα Πετρίτης, από τη Μαρία Τσιλινίκου.
5: Η ελληνική θέση είναι ότι εξακολουθούν να υφίστανται οι περιορισμοί από την αμερικανική νομοθεσία και για να γίνει άρση απαιτείται νεότερη απόφαση του Κογκρέσου. Αυτή ήταν και η δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών από το βήμα της Βουλής, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι εν προκειμένου δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα άρση των απαγορεύσεων, όπως τόνισε ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική έχει ένα ισχυρό διεθνές αποτύπωμα αλλά και σχέσεις που μπορεί να οικοδομήσει τα εθνικά συμφέροντα σε σχέση με τα εξοπλιστικά, υπενθύμισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο πρόγραμμα των F-35, αναμένεται να παραλάβει τα επόμενα χρόνια τα μαχητικά αεροσκάφη πέμπτης γενιάς, ενώ ήδη η χώρα μας έχει παραλάβει 56 F-16 Viper, ενισχύοντας την αμυντική θωράκιση της Ελλάδας.
6: Εξακολουθούν, λέει, να υφίστανται οι περιορισμοί τους οποίους προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία για την άρση των οποίων απαιτείται νεότερη απόφαση του Κογκρέσου. Άρα, κατά την παρούσα φάση, δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα για την άρση των απαγορεύσεων.
2: Πάμε τώρα να ακούσουμε και το ρεπορτάζ που έχει κάνει από τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Μιχάλης Ιγνατίου. Στον Λευκό Οίκο προσπαθούν να αποκρυπτογραφήσουν τον Ερντογάν. Η σύνοδος βεβαίως γίνεται σε ένα timing έτσι, πολιτικών διώξεων στην Τουρκία, διώξεις για τις οποίες ο Τραμπ κάνει τα στραβά μάτια. Για να ακούσουμε σε ποιο κλίμα θα γίνουν οι επαφές και οι συζητήσεις άρχης γενομένης από αύριο.
7: Προς τον παρόν ο πρόεδρος ασχολείται με το Μουντιάλ και τον καλοπισμό του Λευκού Οίκου.
1: Παρασχολείται πολύ με το Μουντιάλ. Θα το δούμε και στη συνέχεια.
7: Πολύ, πολύ. Ναι. Έκανε ποταμό δηλώσεων, πρέπει να σου πω. Ποταμό δηλώσεων, αλλά δεν ασχολήθηκε με τον ΝΑΤΟ. Έτσι, δείχνει και το χαρακτήρα του. Αλλά ο κύριος Τραμπ, θυμίζω, για το θέμα του Ερντογάν, είπε μια κουβέντα που πρέπει να τη θυμόμαστε όταν αναλύουμε τη σχέση του με τον πρόεδρο της Τουρκίας. Πάω στην Άγκυρα επειδή μου το ζητήσε ο φίλος μου Ερντογάν, είπε. Δεν πάει δηλαδή για τον ΝΑΤΟ. Το τόνισε μαλλιμένα. Αλλά γιατί πάει μόνο για τον Ερντογάν, απαντάει το ερώτημα ο ίδιος ο κύριος Τραμπ. Διότι δήθεν ο Τούρκος πρόεδρος τον βοήθησε στον πόλεμο με το Ιράν, ενώ οι Ευρωπαίοι, όπως λέει, του αρνήθηκαν βοήθεια.
1: Πώς τον βοήθησε, γιατί αυτό είναι ένα ερώτημα. Γιατί ψέγει τους Ευρωπαίους, αλλά για τον Ερντογάν δεν έχει κάτι να πει. Γιατί, αν θυμάμαι καλά, η Τουρκία δεν είχε συστήματα εράμινες για να ενισχύσει τις επιθέσεις από το Ιράν.
7: Πολύ, πολύ σωστά το λες. Και βοήθησαν οι νατοικοί, βοήθησε και η Ελλάδα την Αμερική με πολλούς τρόπους. Και πρέπει ο πρόεδρος Τραμπ στην Άγκυρα που θα βρίσκεται να το πει. Πώς τον βοήθησε ο Ερντογάν? Πρώτα απ' όλα δεν τον βοήθησε στον πόλεμο με το Ιράν και προσπαθεί να δικαιολογεί όλες τις πράξεις του και να το κάνει με λάθος τρόπο ο πρόεδρος, διότι υποστηρίζοντας ότι ο Ερντογάν τον βοήθησε στον πόλεμο, επαναλαμβάνω, δεν ισχύει, αποκάλυψε ότι τον εκβίαζε, ότι θα ταχθεί υπέρ του Ιράν, που προφανώς ισχύει. Αν το έκανε οποιαδήποτε άλλη χώρα, λένε, ο κύριος Τραμπ θα είχε ανέβει στα κάγκελα, όπως ξέρεις.
1: Να θυμίσουμε τώρα και τους ισχυρισμούς των πρώην συνεργατών του ότι πληρώνεται από την Τουρκία.
7: Να το θυμίσουμε, διότι μπορεί να λύσουμε και τις απορίες μας. Ο Τζον Μπόλτον, που ήταν σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του πρόεδρου Τραμπ, ήταν από τους πρώτους που αποκάλυψαν ότι οι εταιρείες του πρόεδρου παίρνουν χρήματα από την Τουρκία μέσω των δίδυμων πύργων στην Κωνσταντινούπολη, που φέρουν και το όνομα του πρόεδρου, μάλιστα. Ακολούθησαν και άλλοι. Και είπαν τα ίδια πράγματα. Να θυμίσω ότι ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του κ. Τραμπ, ο στρατηγός Φλίν, εργαζόταν με την Τουρκία, λαμβάνοντας πολλά εκατομμύρια. Ήταν και αυτός που συμφώνησε να απαγάγει τον ημάμι Γκιουλέν, όπως θυμόμαστε. Άρα, μερικοί εκ των συνεργατών του Προέδρου έκαναν και τη βρώμικη δουλειά για τους Τούρκους. Το γνώριζε ο Πρόεδρος? Βεβαίως το γνώριζε ο Πρόεδρος. Η σχέση του με τον Ερντογάν, λοιπόν, δεν είναι μόνο πολιτική. Είναι πολύ πιο βαθιά αυτή η σχέση. και σύμφωνα με τις κατηγορίες, ίσως και να περιλαμβάνει τα στενά επιχειρηματικά συμφέροντα του κυρίου Τραμπ. Αυτή η σχέση είναι τουλάχιστον περίεργη, Λένα. Δεν δικαιολογείται και δεν εξηγείται διαφορετικά.
1: Είναι αρκετή όμως, Μιχάλη, για να επηρεάσει αντίστοιχες σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με παραδοσιακούς συμμάχους όπως είναι η Ελλάδα, όπως είναι το Ισραήλ, και με το Ισραήλ υπάρχουν παραπάνω δυσκολίες.
7: Να, είναι εξαιρετική ερώτηση. Βεβαίως όταν ο Πλανητάρχης αποφασίζει και ειδικά αυτός ο Πλανητάρχης αποφασίζει και διατάζει ότι θα ενισχύσει στρατηγικά την Τουρκία, αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα όχι μόνο για το Ισραήλ, είναι και για την Ελλάδα και για την Κύπρο. Ο ίδιος δεν μίλησε ακόμα, το θυμίζω αυτό, για το αδώρα που θα δοθούν στην Τουρκία κατά την επίσκεψή του, αλλά μίλησα συνεργάτες του, όπως ο αντιπρόεδρος Βάνς, που αποκάλυψε ότι προσπαθούν να ξεπεράσουν τους αμερικανικούς νόμους για να παραχωρήσουν τα F-35 στο Ερντογάν. Μια γρήγορη απάντηση στο θέμα αυτό είναι ότι δεν θα τα καταφέρει. Mm-hmm. Κοίταξε, για να απαντήσω την ερώτησή σου, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, χωρίς καμία αμφιβολία. Και εδώ το Κογκρέσο μιλά και αποφασίζει, Λένα. Και το Κογκρέσο δεν θα υποχωρήσει. Βλέπουμε ότι δικοί του άνθρωποι, νομοθέτες, άνθρωποι που είναι πολύ κοντά στον πρόεδρο Τραμπ, όπως ο Πιλιράκης, ο βουλευτής ο Λόλερ και άλλοι πολλοί.
1: Για να δούμε.
7: Υπάρχουν ακτιβιστές, και τελειώνω, που επηρεάζουν εκατομμύρια οπαδούς του, όπως ο Λεβίν. Λίγο πολύ του λένε ότι είναι εγκληματική πράξη η παραχώρηση των F-35. Πάντως, κλείνοντας, να σου πω ότι φαίνεται να προέκυψε ένα μικρό θέμα, μπορεί να είναι και μεγάλο, με την επίσκεψη του Προέδρου στο Μαυσολείο. Στο πρόγραμμα που μας έδωσαν και ανανεώθηκε σήμερα, δεν περιλαμβάνεται, ενώ οι Τούρκοι λένε ότι περιλαμβάνεται.
2: Αλλάζουμε θέμα τώρα, όχι και πολύ, γιατί κεντρικό πρόσωπο είναι και πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ. Στο ερώτημα λοιπόν πώς μια κόκκινη κάρτα στο Μουντιάλ γίνεται πολιτική παρέμβαση που βγάζει μάτι, απάντηση κανείς δεν μπορεί να δώσει, αλλά στη συγκεκριμένη ιστορία μάλλον απαντά η περίπτωση του κορυφαίου Αμερικανού σκόρερ Φολερίν Μπαλογκάν στη φάση των νοκάουτ. Η Επιτροπή λοιπόν αναστέλει επαόριστον την απόφαση, παρασκήνιο ότι προηγήθηκε ένα τηλεφώνημα, το του φίλου, τον Τζιάννη Ινφαντίνο. Οι αντιδράσεις είναι πάρα πολλές, σε πολλά επίπεδα. Πρώτο και καλύτερο, το Βέλγιο προσφεύγει κατά της απόφασης. Για να ακούσουμε το σχόλιο που έκανε νωρίτερα στη Λένα Φλιτζάνη ο Παύλος Τσίμας.
8: Με μια διαπραγμάτευση με το Ιράν σε εξέλιξη και έναν πόλεμο που μπορεί να πάρει πάλι μπρος. Με
1: για
8: την Ουκρανία εκεί που είναι, με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Έκανε όχι ένα, τρία τηλεφωνήματα στον Ινφαντίνο για να πάρει πίσω την κόκκινη κάρτα του Center for των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή, ο Πολιτειών έκανε τρία τηλεφωνήματα και μετά θεώρησε αναγκαίο να διαφημίσει. Είναι πραγματικά εξωφρενικό, αλλά είναι τυπικό μιας εποχής και είναι ενδεικτικό του τρόπου. Ξέρεις, ένα πολύ ωραίο άρθρο, Μάρκ Μαζάουρης, Καθημερινή πριν καιρό. Είχαμε μια εποχή που ο κόσμος λειτουργούσε με κανόνες. Όλοι ξέραμε ότι οι κανόνες ήταν λίγο υποκριτικοί, ότι κλέβανε αυτοί που μπορούσαν να κλέψουν με τους κανόνες, οι πιο ισχυροί, αλλά οι κανόνες υπήρχαν. Τώρα μπαίνουμε σε έναν κόσμο που απλώς δεν υπάρχουν οι κανόνες. Οι κανόνες είναι.
1: Υπάρχουν
8: νεκροί.
1: Οι κανόνες του Τραμπ. Παύλος Σεξανός πρόεδρος, το οποίο μπορεί να έμοιαζε λίγο κάπως σε σενάριο επιστημονικής φαντασίας.
8: Τίποτε δεν, από αυτά που γίνεται κατά τη θητεία του. Λέγανε ότι διάσημοι πρόεδροι, όταν έφυγαν από τον πρόεδρο, από το Λευκό Οίκο, ήταν σημαντικά φτωχότεροι από ό,τι ήταν όταν μπήκαν. Δεν το έχουμε ξαναδεί, αλλά το βλέπουμε. Και δεν έχουμε ξαναδεί αυτό το στυλ διπλωματίας, ότι δεν υπάρχει ούτε Foreign Office, ούτε State Department υπάρχει, ούτε διπλωματία υπάρχει. Είναι ο πρόεδρος, η προσωπική του φίλη ή συνέτερη, διεθνείς υποθέσεις. Και είναι ένα προσωπικό στυλ διπλωματίας για τα F-35 στην Τουρκία. Εγώ θα αποφασίσω και θα αποφασίσω με βάση τη σχέση που έχω με τον Ερντογάν. Ακόμη και για το ποιος θα πάρει το παγκόσμιο κύπελο, ακούν αυτό που θέλω και μου κάνουν τα χατήρια.
1: Δημιουργεί προηγούμενο όμως όλο αυτό. Είναι μόνο απόφαση Τραμπ και δεδομένο Τραμπ.
8: Ασφαλώς δημιουργεί. Διότι ο Τραμπ έκανε το τηλεφώνημα. Αλλά η FIFA πήρε την απόφαση.
1: Και πήρε και δεύτερη απόφαση, διότι στην προσφυγή του Βελγίου την απέριψε ως απαράδεκτη.
8: Ναι, δεν δέχεται καν να συζητήσει. Προς διαδικτυακός τόπος, όπως τον Μπίπ έχει και το κύριος που έχει, είχε για κάποια ώρα το πρωί ως πρώτο θέμα την παρέμβαση Τραμπ σκανδαλώδης. Αλλά η FIFA παίρνει μια απόφαση, επειδή ένας πρόεδρος των ΗΠΑ τηλεφώνησε στον πρόεδρό της και εκείνος του έκανε ένα χατήρι, αυτό είναι που δημιουργεί κακό προηγούμενο. Δηλαδή αύριο το Κατάρ θα γίνει στη Σαουδική Αραβία. Άρα δεν υπάρχει ποδόσφαιρο, δεν υπάρχουν κανόνες. Το κύπελο θα το πάρει αυτός που ο τότε Σαουδάραφας πρίγκιπας θα ζητήσει από τον Ινφαντίνο να το κάνει. Έγινε στη Ρωσία. Ο Πούτιν πάλι

0: με τον Ινφαντίνο, είναι γνωστό ότι το παγκόσμιο κύπελο ή όποιος πληρώνει τη FIFA θα μπορεί να καθορίζει, να παίζει και το ρόλο του υπέρτατου διαιτητή.
1: Και πως οι όποιες αποφάσεις δεν χρειάζονται αιτιολόγηση, διότι αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι που μας σοκάρισε όλες αυτές. Και άλλων οργανικών υλών απελευθέρωσε ιδιαίτερα τοξικές ακόμα και καρκινογόνες το ωραιόκαστρο. Αυτό λοιπόν ανησυχεί τους ειδικούς που παρακολουθούν τώρα την πορεία του τοξικού περισσότερα από τώρα.
2: Και κατοικούς της ευρύτερης περιοχής εξακολουθεί να απασχολεί το τοξικό νέφος που προκάλεσε η πυρκαγιά στο ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης όταν κατέκαψε εργοστάσιο ανακύκλωσης και βιοτεχνία υφασμάτων, καθώς η καύση πλαστικών και άλλων οργανικών υλικών απελευθέρωσε χημικές ενώσεις που χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα τοξικές ακόμη και καρκινογόνες. Ουσίες που με τη βοήθεια των Άνοντας έως την Αττική και την Κόρινθο.
3: Είναι αυτή υψηλού κινδύνου με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, με καρδιοπάθειες. Δηλαδή, οι άνθρωποι που έχουν αυτά τα προβλήματα, τα αναπνευστικά, καλό είναι αυτές τις μέρες. Εάν βγουν, να βγουν πολύ γρήγορα, να πάνε να κάνουν τις δουλειές τους με μία μάσκα.
4: Η σταθμή μέτρησης αέριας ρήπανσης του Δήμου Θεσσαλονίκης, λίγο μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς το βράδυ του Σαββάτου, κατέγραψαν μέχρι και διπλάσιες τιμές αέριων ρήπων.
2: Σύμφωνα με την αρμόδια διεύθυνση του Δήμου, το πρόβλημα επικράτησε κυρίως στις πρώτες ώρες της μεγάλης πυρκαγιάς.
5: Το θετικό για την πόλη, για τον αστικό ιστό, είναι ότι επικρατούσε άνεμος βόρειας 5 με 6 μέτρα το δευτερόλεπτο, ο οποίος καθάρισε γρήγορα πάνω από την πόλη όλο αυτό το τοξικό νέφος.
2: Κάθε συχαστική είναι και επιδημιολόγιο προς το εύρος της βλάβης μες πρώτες ώρες.
6: Η κίνηση αυτού του τοξικού νέφους από το σημείο δημιουργίας του, γιατί μειώνεται και η συγκέντρωσή του, ήτανε συνήθως είναι οι πιο επικίνδυνες.
2: Αυτό άγνωστες παραμένουν οι πιθανές μελλοντικές συνέπειες στον οργανισμό όσων εισέπνευσαν τις βλαβερές ουσίες.
7: Αυτή τη στιγμή υπάρχει στον Εύωσμο, για παράδειγμα, μεγαλύτερη συγκέντρωση. Είναι μέτρια η ποιότητα του αέρα στον Εύωσμο. Είναι καλύτερα στην πόλη του Θεσσαλονίκη και σε Καλαμαριά έχει μειωθεί.
2: Όταν ενημερώνονται για τις αίτησεις υγείας τους.
1: Στο ωραιόκαστρο βρίσκεται ο Χρήστος Νικολαίδης. Για πάμε να
4: 40 ώρες μετά από την εκδήλωση της μεγάλης πυρκαγιάς, υπάρχει ισχυρή σύσταση οδηγία προς τους κατοίκους των δυτικών περιοχών της Θεσσαλονίκης να αποφεύγουν τις μεταστάσεις, ενώ αν χρειάζεται πάντοτε φορώντας μια μάσκα διπλής προστασίας. Εδώ βρισκόμαστε στο εργοστάσιο ανακύκλωση, το οποίο προκάλεσε όλη αυτή την ανησυχία. Όπως βλέπετε από πίσω μου, η φωτιά προς στιγμή έχει κατασβεστεί. Ωστόσο, κάθε λίγο και λιγάκι στη διάρκεια της σημερινής ημέρας είχαμε αναζωπηρώσει που να παραχώσουν με μεγάλες ποσότητες χώματος όλες τις εστίες. Πάντοτε υπάρχει ο κίνδυνος αναζωπήρωσης και ουσία μέχρι και αυτή την ώρα.
1: Τώρα το γρίφο των καθυστερήσεων θα επιχειρήσουμε να λύσουμε μεταξύ δεδομένων αντικρουόμενων. Γιατί από τη μία είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός που δείχνει πρόβλημα, δείχνει ότι το πρόβλημα αυξήθηκε κατά 63% συγκεκριμένα σε σχέση με πέρυσι λόγω των περιορισμών στη χωρητικότητα και στην στελέχωση των υπηρεσιών ελέγχου αέριας κυκλοφορίας. Την εικόνα αυτή πάλι την αμφισβητούν από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας που υπολογίζουν την μέση καθυστέρηση στο FIR Αθηνών μόλις στα 2,26 λεπτά. Αναπτύσσει. Η Βάσια Γκανάρα έχει κάνει το ρεπορτάζ για τις καθυστερήσεις στις πτήσεις.
8: Με το βλέμμα στους πίνακες αναχωρήσεων, οι επιβάτες περιμένουν να δουν αν η πτήση τους θα φύγει στην ώρα της. Τα στοιχεία του Eurocontrol κατατάσσουν την Ελλάδα στις τρεις ευρωπαϊκές χώρες με τις περισσότερες καθυστερήσεις στη διαχείριση της εναέρειας κυκλοφορίας, ενώ σημειώνουν αύξηση κατά 63% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.
9: Νομίζω γύρω στη μία ώρα το πολύ, μια μισή.
8: Την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου η Ελλάδα συγκέντρωσε το 13% των συνολικών καθυστερήσεων στο ευρωπαϊκό δίκτυο. Το 9% αφορούσε το κέντρο ελέγχου Αθηνών και το 4% το κέντρο ελέγχου Μακεδονίας.
10: Στα boarding, ναι. Ποκό για Αθήνα καθυστέρησε 20 λεπτά.
8: Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις καταγράφονται σύμφωνα με πληροφορίες κατά τις πρωινές ώρες αιχμής, όταν ο όγκος των πτήσεων ξεπερνά τη χωρητικότητα που μπορεί να διαχειριστεί το σύστημα. Αυτό δημιουργεί ένα ντόμινο με το πρόβλημα να συνεχίζεται και το μεσημέρι. Όπως βλέπουμε και στους πίνακες, για τουλάχιστον τρεις ελληνικούς προορισμούς έχουν ήδη ανακοινωθεί νέες ώρες αναχωρήσεων, με τους επιβάτες να καλούνται να περιμένουν περισσότερο από το προγραμματισμένο.
11: Αυτό που πρέπει να γίνει είναι, πρέπει να έχει γίνει ήδη από φέτος, αλλά λέμε ότι τουλάχιστον πρέπει να γίνει από του χρόνου. Το αεροδρόμιο να πάει σε επίπεδο 3 συντονισμού, όπως είναι όλα τα μεγάλα αεροδρόμια της Ευρώπης, που σημαίνει ότι αν κάποιος παραβιάσει το σλότ έχει κυρώσεις, οπότε η τήρηση πλέον είναι υποχρεωτική και υπάρχει μια καλύτερη προβλέψη.

0: Μόντα στη ροή της νέας κυκλοφορίας. Από εκεί και πέρα οι ελλείψεις σε προσωπικό και συστήματα είναι δεδομένες και γι' αυτό βγαίνουν αυτά τα νούμερα.
1: Η εικόνα αυτή πάντως αμφισβητείται εν μέρη από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Σύμφωνα με την ΗΠΑ, η μέση καθυστέρηση στο FIR Αθηνών ήταν τον Ιούνιο 2,26 λεπτά αναπτύσσει, ενώ στο Ελευθέριος Βενιζέλος οι καθυστερήσεις λόγω εναέριας κυκλοφορίας μειώθηκαν κατά 31,77% σε σχέση με πέρσι.
2: Unfortunately, yes. It's always in delay. No, about one hour.
3: Μισή ώρα με 25 λεπτά περίπου καθυστέρησε το boarding.
4: Καθυστερήσεις υπάρχουν και στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, όμως σύμφωνα με τον αερολιμενάρχη αυτές είναι ολιγόλεπτες.
5: Το αεροδρόμιο πλέον είναι μικρό για αυτά τα νούμερα, γιατί βλέπετε εικόνες συνωστισμού μέσα στις αναχωρήσεις. Το θέμα καθυστερήσεις είναι πολύπλοκο, δηλαδή δεν οφείλεται σε έναν παράγοντα. Οφείλεται στην ενέργεια κυκλοφορία, οφείλεται σε θέματα κίνησης των αεροσκαφών, οφείλεται στις κτηριακές υποδομές.
1: Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, προχωρά ο σχεδιασμός για τη μεγάλη επέκταση του Ελευθέριος Βενιζέλος. Το νέο κτίριο αναμένεται να λειτουργήσει το 2028, αυξάνοντας σημαντικά τη δυναμικότητα του αεροδρομίου.
6: Πάμε στον Γιώργο Παπακοσταντίνου τώρα να μας πει περισσότερα για ένα TikTok που έκανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης νωρίτερα. Παρουσίασε μέσω των social media το πρώτο από τα υβριδικά τρένα που έφτασε στη Θεσσαλονίκη.
7: Με κεντρικό μήνυμα ότι ο στόχος της κυβέρνησης προς τον οποίο συνεχίζει να δουλεύει είναι ένας σιδηρόδρομος στον οποίο θα εμπιστεύονται ξανά οι πολίτες, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να χαρακτηρίζει αυτή την παραλαβή του πρώτου υβριδικού τρένου ως το απτό αποτέλεσμα μιας συνεργασίας στο πεδίο των επενδύσεων με την Ιταλική Μητρική Εταιρεία, η οποία αναβαθμίζει το επίπεδο ασφάλειας.
6: Και τώρα στο ρεπορτάζ που έκανε η Έλενα Χέλβατζόγλου για τα ενίκια, τα οποία ανεβαίνουν σταθερά και οι οικονομικές επιλογές λίγο στεύουν για πάρα πολλές οικογένειες, το κόστος γίνεται πλέον δυσβάστακτο και βεβαίως μπροστά τους έχουν κάποιες οικογένειες μια πολύ δύσκολη εξίσωση. Είναι εκείνοι που ψάχνουν για τα φοιτητικά σπίτια. 7 στα 10 σπίτια ενδεικτικά, να σας πω, κοστίζουν πάνω από 500 ευρώ και όπως προκύπτει, τα ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης δεν είναι η βασική αιτία. Η Ελλάδα σήμερα κατατάσσεται στη δεύτερη θέση μεταξύ των κρατών μελών της Ένωσης, όπου οι νέοι μένουν τελικά στο πατρικό τους.
8: Εγώ ΑΣΟΕ, οικονομικό νομίζω.
9: Και εγώ λογικά στο βιολογικό.
10: Έχεις ξεκινήσει να ψάχνεις σπίτι?
9: Όχι ακόμα, αλλά ξέρω ότι θα είναι δύσκολο.
10: Λίγο πριν τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, όλα δείχνουν ότι η αναζήτηση φοιτητικής στέγης θα είναι κάτι παραπάνω από ένα δύσκολο εγχείρημα. Στο κέντρο της Αθήνας, 7 στα 10 σπίτια έως 50 τετραγωνικά μέτρα κοστίζουν πάνω από 500 ευρώ. Από μόλις 3 στα 10 το 2022.
11: Το μέσο νίκη για μια τρύπα έχει 600 ευρώ, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο.
10: Βρισκόμαστε στην περιοχή του Ζωγράφου. Το 2016, για ένα σπίτι 35 τετραγωνικών μέτρων, ένας φοιτητής θα έδινε ενίκιο περίπου 200 ευρώ τον μήνα. Σήμερα, για το ίδιο σπίτι, πρέπει να δώσει από 400 έως 750 ευρώ. Σε σχέση με το 2017, τα ενίκια για φοιτητικά σπίτια έχουν αυξηθεί έως και 75% κατά μέσο όρο.
12: Βασικός λόγος είναι ότι πλέον σε κοινότητες Αθήνας δεν αναζητούν ακίνητα μόνο οι φοιτητές, αλλά αναζητούν άνθρωποι που μένουν μόνοι τους, εργένιδες, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι πλέον έχουν επιλέξει να διαμένουν μόνοι μετά από έναν χωρισμό. Ο κράτος βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι ένας κράτος ο οποίος και αυτός έχει ουσιαστικά πάρει ένα κομμάτι των ακινήτων.
9: Δίνω 450 για 50 τετραγωνικά. Εντάξει, είναι καλά το σπίτι, αλλά ναι, είναι και πάλι πολύ ακριβά.
13: Δεν δίνει το παιδί, σαφώς, γιατί το παιδί σπουδάζει, οπότε εμείς πρέπει να δίνουμε το ενίκιο. Εντάξει, δύσκολα είναι, δεν είναι τίποτα εύκολο την εποχή μας, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, πρέπει να σπουδάσει το παιδί.
10: Στα δυτικά προάστια, τα μισά σπίτια ξεπερνούν πλέον τα 500 ευρώ. Ενώ στα βόρεια προάστια, 9 στα 10 σπίτια κοστίζουν πάνω από 500 ευρώ.
14: Παιδιά, έψαχνα προχθές από περιέργεια, έτσι, και έδωπα, εγώ μείνω για Παρασκευή και έψαχνα νίκια, τώρα ήταν 950 ευρώ, κάτι θεόμουρλα πράγματα.
10: Το κόστος στέγασης επηρεάζει πλέον άμεσα την επιλογή σχολής για πολλές οικογένειες.
15: Δεν είναι πολύ δυνατόν αν δεν δουλεύω κι εγώ μια δουλειά για να βοηθήσω.
16: Είμαι πολύ τυχερή που τελείωσαν σχολεία και πανεπιστήμια, γιατί δεν μπορούσα να κάνω απολύτως τίποτα όμως.
10: Με τα διαθέσιμα σπίτια να λιγοστεύουν και τις τιμές να ανεβαίνουν, οι ειδικοί αναφέρουν ότι η έρευνα αγοράς, η έγκαιρη αναζήτηση και οι ρεαλιστικές επιλογές γίνονται πλέον απαραίτητα εργαλεία για κάθε φοιτητή και οικογένεια.
6: Και να κλείσουμε με την αθλητική σας ενημέρωση. Την απόκτηση του Γιάννη Αντετοκούμπο ανακοίνωσαν πριν από λίγο οι Miami Heat σε μία από τις κορυφαίες ανταλλαγές στην ιστορία του NBA. Ο Βασίλης Χατζηδάκης θα σας πει τώρα τα υπόλοιπα.
17: Ποινή αφαίρεσης 2 βαθμών και πρόστιμο 150.000 ευρώ επέβαλε ο αθλητικός δικαστής Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό για όλα όσα συνέβησαν στον 5ο τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ. Ο Ταϊρικ Τζόουνς τιμωρήθηκε με 7 αγωνιστικές και πρόστιμο 54.000 ευρώ και ο Κέντρικ Ναν με 2 αγωνιστικές και πρόστιμο 4.000 ευρώ. Οι αιώνιοι έχουν δικαίωμα προσφυγής στο ΑΣΕΑΔ. Νέο ιστορικό κάζο για τη χάλκινη πρωταθλήτρια Ευρώπης μέσα στη Σανέλα Αρίνα. Η Πορτογαλία πανηγύρισε μία από τις μεγαλύτερες νίκες της ιστορίας της με 71-56. Τιμωρώντας τις κομβικές απουσίες της Γαλανόλευκης και την αποκαρδιωτική εμφάνιση των παιχτών του Βασίλη Σπανούλη.
18: Είμαστε τελείως ανέτοιμοι στο παράθυρο. Έχουμε όλη ευθύνη γι' αυτό. Τα παιδιά ήταν τελείως απροετοίμαστα, χωρίς προπόνηση, σε πολύ κακή κατάσταση. Πρέπει ο καθένας να σκεφτεί τι πρεσβεύουμε, σε ποια ομάδα παίζουμε, γιατί πραγματικά ήρθαμε, λες και ήρθαμε από τις διακοπές εδώ πέρα.
17: Με μόλις 3 από τους 12 παίκτες του Ευρωπαϊκού, η Ελλάδα βίωσε ένα εφιαλτικό 0-2 στο παράθυρο του Ιουλίου. Και θα μπει στη δεύτερη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου με ρεκόρ 3-3. Η Ισπανία θα έχει 5-1, η Ουκρανία και το Μαυροβούνιο 4-2 και η Γεωργία και η Πορτογαλία 3-3. Προκρίνονται οι τρεις πρώτες και ο Βασίλης Πανούλης ζήτησε συστράτευση για να βρεθεί η επίσημη αγαπημένη στο Κατάρ.
19: Και εγώ διακοπές θέλω να πάω. Και εγώ έχω οικογένεια και παιδιά, αλλά είμαι εδώ πέρα. Έπρεπε να είμαστε όλοι εδώ πέρα για να πάμε μετά διακοπές. Τι να κάνουμε τώρα, ήρθε 8.000 κόσμο να μας δει, καλοκαιριάτικα. Πρέπει να είναι όλοι εδώ πέρα. Τέλος, όποιος είναι υγιής, όποιος έχει πρόβλημα τραυματισμού, πρέπει να είναι εδώ πέρα, σε κάθε παράθυρο.
17: Στο ποδόσφαιρο, ο 22χρονος Σουηδός κεντρικός αμυντικός Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς θα ενισχύσει την οπισθοφυλακή του Ολυμπιακού σε ένα deal που θα ξεπεράσει τα 6 εκατομμύρια ευρώ.
20: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
21: Τι έχουμε?
20: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
22: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
20: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 ολοκληρώθηκε. Για τη συνέχεια, κοντά σας θα είναι ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Καλό βράδυ σε όλους σας.
23: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
24: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
25: Hondo Center.
26: Τι παίζεις εκεί?
27: Δωροστροφό της Novibet.
26: Δωροτροχό?
27: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
26: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
28: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
29: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
30: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
31: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
30: Και το κινητό πάντως, Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
31: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
30: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
31: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
30: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
32: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
30: Σιγά μη τάφινα.
32: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
33: Η ώρα είναι 9.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δηλούσε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γεωργός Γεραπετρίτης, κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Επισήμανε ότι εξακολουθούν για την Τουρκία να υφίστανται οι περιορισμοί τους, οποίους προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία για την άρση, των οποίων απαιτείται νεότερη απόφαση του Κογκρέσου. Στο μεταξύ, με παρέμβαση του Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ζητά από τον Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Τονίζει ότι ο Ερντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Στην Άγκυρα πυρετώδης είναι οι προετοιμασίες και πρωτοφανή τα μέτρα ασφαλείας για την διήμερη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ αύριο και μεθαύριο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θα φτάσει στην τουρκική πρωτεύουσα συνοδευόμενος από Αμερικανική Αποστολή 1000 ατόμων. Το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον Ταγίπ Ερντογάν, ενώ στις 7 και 5 το απόγευμα θα συμμετάσχει στο δείπνο των ηγετών του ΝΑΤΟ. Στο περιθώριο της σύνοδου, ο Τραμπ θα συναντηθεί με τους ομολόγους του της Ουκρανίας και της Συρίας. Στη σύνοδο θα λάβουν μέρος 32 αρχηγοί κρατών και 100 υπουργοί, διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Για την Άγκυρα θα αναχωρήσει αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θύελλα αντιδράσεων προκαλεί απόφαση της FIFA να αγωνιστεί κανονικά απέναντι στο Βελγίο Αμερικανός επιθετικός της Εθνικής Ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών, Φολαρίν Μπάλογκαν, ο οποίος είχε αποβληθεί στο προηγούμενο παιχνίδι με κόκκινη κάρτα. Η FIFA πέριψε την προσφυγή του Βελγίου κατά της αναστολής της τιμωρίας, υποστηρίζοντας ότι το Βέλγιο δεν αποτελεί διάδικο μέρος στην συγκεκριμένη διαδικασία και ως εκ τούτου δεν έχει ένομο συμφέρον ή δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάν Ινφαντίνο, να επανεξετάσει την τιμωρία του Αμερικανού ποδοσφαιριστή, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση του διαιτητή ήταν άδικη. Την παρέμβαση Τραμπ παραδέχθηκε και ο Ινφαντίνο, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι δικαστικές επιτροπές της FIFA αποφασίζουν με πλήρη ανεξαρτησία και αυτονομία χωρίς παρεμβάσεις. Τώρα η Ομοσπονδία του Βελγίου ζητά εξηγήσεις για την απόφαση με την οποία ο Αμερικανός παίκτης μπορεί να αγωνιστεί κανονικά. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στη φωτιά που έχει ξεσπάσει από το απόγευμα στην Τριζινία, στην περιοχή της Αγίας Ελένης. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς αυτή την ώρα. Με νέο μήνυμα από το 112, οι κάτοικοι του οικισμού Αγία Ελένη κλήθηκαν νωρίτερα να μετακινηθούν προς Άνω Φανάρι Τριζίνας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα υβριδικά τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για το πρώτο απτό αποτέλεσμα της συμφωνίας Ελλάδας-Ιταλίας για νέες επενδύσεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Ο κ. Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι το νέο τρένο ανήκει σε μια νέα γενιά σύγχρονων υβριδικών σειρμών, οι οποίοι θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στον βασικό σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη των αρμόδιων φορέων για τις σημαντικές καθυστερήσεις πτήσεων που καταγράφονται φέτος στα ελληνικά αεροδρόμια. Οι εμπλεκόμενες πλευρές συμφώνησαν στον καλύτερο συντονισμό όλων των σταδίων εξυπηρέτησης και στη συνέχιση των συναντήσεων για την επίλυση τεχνικών ζητημάτων. Οι ελεγκτές εναέρειας κυκλοφορίας αποδίδουν τις καθυστερήσεις στην υπέρβαση του προγραμματισμού πτήσεων κατά τις ώρες αιχμής και προτείνουν την αναβάθμιση του αεροδρομίου της Αθήνας στο επίπεδο 3 για αυστηρότερη διαχείριση των χρονοθυρίδων. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας επισημαίνει ότι οι συνολικές καθυστερήσεις είναι μειωμένες σε σχέση με πέρυσι παρά την αύξηση του συνολικού αριθμού των πτήσεων. Και στα αθλητικά, το μεγάλο ευρωπαϊκό ντέρμπι ανάμεσα σε Ισπανία και Πορτογαλία στις 10 το βράδυ ξεχωρίζει στο απόψινό πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στις 3 τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν το Βέλγιο. Στον αγώνα θα παίξει κανονικά ο Αμερικανός Φολαρίν Μπάλογκαν. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζα.
2: Στην Αττική αύριο θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία εκεί έως 33 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ στο Ιόνιο, 5 με 7 στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά υπηρωτικά. Ωστόσο, το βράδυ, στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία δεν αποκλείεται να βρέξει τοπικά. Οι βοριάδες 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρωτικά και θα φτάσει στους 35 με 36 βαθμούς. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

Λοιπόν, να ευχηθώ καλή εβδομάδα. Έναν υπέροχο, Louis Armstrong, ο κορυφαίος τρομπετίστας της jazz, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα 6 Ιουλίου του 1971. Τώρα που το σκέφτομαι λίγο πριν γεννηθώ.

Ήταν ο πρώτος μεγάλος σολίστας που ανέδειξε το είδος αυτό της μουσικής. Έγινε πρεσβευτής του στα πέρατα της οικουμένης. Και μάλιστα προσέξτε, το παρατσούκλι του ήταν ο άνθρωπος με στόμα σαν σακούλα. Γιατί όταν ήταν μικρός συνήθιζε να βάζει τις πενταροδεκάρες που κέρδιζε στο στόμα του για να μην του τις κλέβουν οι συνομήλικοί του. Αλυτέκος του δρόμου, έμαθε μουσική στα αναμορφωτήρια, έκανε δουλειές του ποδαριού, χαρτόπαιζε και όποτε του δινόταν η ευκαιρία έπαιζε με διάφορες μπάντες της Νέας Ορλεάνης, σε γιορτές, παρελάσεις, κηδείες ή ακόμη και σε περίφημα μπαρ, καμπαρέ ή λέσχες, στα οποία έπαιζαν ορχήστρες μαύρων μουσικών. Η μητέρα του άλλαζε τους πατριούς σαν τα πουκάμισα και χανόταν για μέρες από το σπίτι. Στάθηκε όμως ασπίδα σωτηρίας για το μικρό Λούι, όπως τον αποκαλούσαν για χρόνια στη γειτονιά του.

0: Σήμερα τις τρεις πρώτες ώρες, γιατί τετράωρο έχουμε πάλι, έτσι, λείπει ο Βασίλης Κουφόπουλος, οπότε μέχρι τη μία το πάμε. Έχουμε καλεσμένους για διαφορετικά θέματα. Θα κάνουμε πρώτα τις συστάσεις για να μπούμε στο πρώτο μας καυτό θέμα, έτσι. Έχουμε κοντά μας τον Νότι Παπαγιαννάκο. Τι έγινε, Νότι, εδώ και αυτή τη βδομάδα? Α, μόνο σήμερα. Γιατί ήμασταν την προηγούμενη εβδομάδα 4 μέρες, αν θυμάμαι καλά. Έχουμε Σοφία Καλαβρού στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής εκπομπής. Ελένη Μπουλιέρη στο 210-48-00-174, στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ό,τι θέλετε πάντα στην διάθεσή σας. Αν έχετε δει κάτι έξω και θέλετε να μας δώσετε μια εικόνα, απλώς τηλεφωνείτε, αφήνετε αριθμό κινητού και μερική μας χρόνια θα λέμε στον αέρα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι πάντα στις μουσικές επιλογές. Δημήτρης Γιατζόπουλος στο μικρόφωνο. Παρέα έως τη μία. Ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε με πάρα πολύ χαρά. Εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Λοιπόν, είπα καυτό θέμα. Πυρκαγιές. Και όχι μόνο. Είναι και τα οικόπεδα. Είναι και τα σπίτια. Είναι τα πάντα. Είναι δύσκολες καταστάσεις, γιατί και σε σεισμούς τους βλέπουμε, αν το καλοσκεφτούμε. Είναι κοντά μας ο κύριος Κώστας Τσίγκας, αντιπύραρχος και πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε καλά?
1: Καλησπέρα, είμαστε καλά. Και είμαστε καλά όταν δεν υπάρχουν πυρκαγιές, όταν δεν υπάρχουν καταστροφές στην πατρίδα, στον τόπο, έπειτα από φυσικές καταστροφές. Είτε αυτές είναι αγροτοδασικές πυρκαγιές, είτε μπορεί να είναι οποιαδήποτε άλλη αιτία.
0: Γι' αυτό
1: αιτία
0: θα πλήξει. Ένα σπίτι που μπορεί να πιάσει φωτιά, σεισμοί, τα πάντα. Παντού είστε.
1: Οπουδήποτε στην υπηρεσία των πολιτών.
0: Μάλιστα.
1: Στην πρώτη απόκριση.
0: Τώρα, έχουμε μια πυρκαγιά στην Τριζινία αυτή τη στιγμή, μια φωτιά. Από ό,τι είδα, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις εκεί. Έχουμε κάτι νέο, ας ξεκινήσουμε από το επίκαιρο και μετά πάμε στα υπόλοιπα που έτσι κι αλλιώς έχουν και αυτά τη δική τους επικαιρότητα.
1: Όντως, ενισχύθηκαν εκεί οι δυνάμεις. Αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση όλη αυτή η πυρκαγιά. Υπήρχε το πλεονέκτημα ότι την ώρα που ξεκίνησε υπήρχε δυνατότητα να επιχειρήσουν ένα αέρια μέσα στον τομέα της αεροπυρόσβεσης. Με το τελευταίο φως έγιναν και οι τελευταίες ρήψεις. Ενισχύθηκαν και οι επίγειες δυνάμεις αυτή τη στιγμή που επιχειρούν πάνω από 100 πυροσβέστες με πεζοπόρα τμήματα, με ελικόπτερα και αεροσκάφη τα οποία ήδη έχουν αποχωρήσει, αλλά έχουν παραμείνει στο σημείο μονάδες δασοκομάντος, 5 ομάδες με πυροσβέστες δασικών επιχειρήσεων, οι οποίοι αυτή τη στιγμή και ανοίγουν ζώνες, ναι, και γίνεται ψήξη περιμετρικά της πυρκαγιάς, διότι όλες αυτές οι πυρκαγιές απαιτούν 1 και 2 μέρες αναλόγως και την καύσιμη ύλη και το υπόροφο του εδάφους και του δάσους.

0: και κυρίως αυτό το τοξικό νέφος που, αν το δει κάποιος δορυφορικά, βλέπει ότι έχει πιάσει ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι προς τα κάτω. Έχει φυσήξει από βορρά προς νότο. Και έτσι λοιπόν υπήρξε ένα θέμα. Τι ιδιαιτερότητες είχε αυτή η φωτιά στο Ρεόκαστρο?
1: Αυτή η πυρκαγιά, η πρώτη ιδιαιτερότητα είναι ότι ξεκίνησε και αυτή αργά το βράδυ, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να επιχειρήσουν ένα αέριο μέσα. Έγινε μόλις μία ρήψη από ένα αέριο μέσο. Οι δυνάμεις που σπεύσαν στο σημείο είχαν να αντιμετωπίσουν τέσσερις δυσκολίες. Η πρώτη δυσκολία ήταν η πρόσβαση στο μέτωπο της πυρκαγιάς, γιατί όλες οι πυρκαγιές μπορούν να ξεκινούν από δρόμο, όπως ξεκίνησε και αυτή. Εκεί όμως που κατευθύνονται οι πυρκαγιές, είναι πολύ δύσκολο στις περισσότερες περιπτώσεις να μπορεί να πατήσει ο πυροσβέστης και να μπουν οι ρόδες ενός πυροσβεστικού οχήματος, το οποίο έχει νερό, με σωληνώσεις να μπορεί να ψήξει όλο αυτό το σημείο. Το δεύτερο σημείο ήταν ότι υπήρχαν κατοικημένες περιοχές.
0: Ναι.
1: Σε όλες αυτές τις κατοικημένες περιοχές έπρεπε να γίνει μέριμνα και να απομακρυνθεί ο κόσμος, το οποίο και έγινε μέσω του 112 με τη βοήθεια της ελληνικής αστυνομίας. Το τρίτο σημείο είναι ότι υπήρχαν πολλές δραματιές, έντονο στοιχείο του ανάγλυφου της περιοχής, το οποίο δυσκόλεψε την κατάσβεση κατά τη διάρκεια της νύχτας, διότι δεν μπορούσαν τα πυροσβεστικά οχήματα
0: να προσεγγίσουν
1: και έπρεπε να κάνουν κύκλους. Και το τρίτο, και όπως το προαναφέρατε, είναι ότι ήταν μια βιομηχανική περιοχή, η οποία είχε πάρα πολλά εργοστάσια. Κάποιο από αυτά μπορεί να είχε διαλύτες, χημικές ουσίες, κάποιο άλλο ήταν ξυλουργικό, κάποιο άλλο είχε στην παραγωγή των υφασμάτων, με αποτέλεσμα όλη αυτή η καύσιμη ύλη, η θερμοχωρητικότητα όλων αυτών των υλικών εξέπεμπαν όλο αυτό που είδαμε και κατά τη διάρκεια της νύχτας, αλλά και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Εμείς η κατάσβεση που εστιάσαμε από την πρώτη στιγμή είναι να μην επεκταθεί η πυρκαγιά, να μην οι καταστροφές να μην μεγαλώσουν κι άλλο περισσότερο, να μην επεκταθεί δηλαδή όλη αυτή η ζημιά που έχει γίνει, και από τα πλάγια και από το βόρειο κομμάτι της πυρκαγιάς και όχι εκεί που κατευθύνεται, να μπορούμε να γίνει πλήρη κατάσβεση, γιατί όπως είδαμε και με το ξημέρωμα, με το πρώτο φως, ούτε και τα εναέρια μέσα δεν μπορούσαν να μπουν στο μέτωπο της πυρκαγιάς για τους δικούς τους λόγους, διότι αλλάζει η σύσταση του αέρα, η πυκνότητα, με αποτέλεσμα να δημιουργεί πολλές αναταράξεις όχι μόνο στο κομμάτι της αεροπυρόσβεσης αλλά και στο τομέα της υδροληψίας.
0: Ακριβώς. Τη χρονιά αυτή πώς την κρίνουμε? Να ξαναπώ ότι είναι κοντά μας ο κύριος Κώστας Τσίγκας, αντιπύραργος και πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος. Η χρονιά αυτή έχει κάποιες ιδιαιτερότητες, κάποιες δυσκολίες? Σε ό,τι έχει να κάνει κυρίως, δεν θα πω για καιρικές συνθήκες, αυτή τη στιγμή αν τα έχουμε μελτένια τον Ατάλο και τα λοιπά, αυτά έρχονται, φεύγουν και τα λοιπά. Είναι μια πιο εύκολη χρονιά από άλλες χρονιές, μια πιο δύσκολη χρονιά, η εικόνα που έχετε εσείς?
1: Φαίνεται σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη, ότι κάθε χρονιά που έρχεται επηρεάζεται από την κλιματική αλλαγή, από την κλιματική αυτή διαταραχή που βιώνει όλος ο πλανήτης, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει σταθερότητα στο κλίμα και οι θερμοκρασίες να έχουν εναλλαγές σημαντικές. Όμως βλέπουμε και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού να έχουμε και βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους. Όλη αυτή η αστάθεια που έχει μείνει στην άκρη το ήπιο κομμάτι του κλίματος δημιουργεί αστάθεια και σε όλες τις πυροσβεστικές επιχειρήσεις, διότι δημιουργεί τεράστια προβλήματα σε ένταση πυρκαγιών. Δηλαδή βλέπουμε ότι οι πυρκαγιές αποκτούν τεράστια δυναμική, διότι τα φαινόμενα είναι πάρα πολύ δυνατά, πάρα πολύ έντονα, με αποτέλεσμα να δημιουργούν δυσκολίες σε όλο τον μηχανισμό. Ο μηχανισμός δασοπυρόσβεσης αποτελείται, το μεγαλύτερο κομμάτι καλύπτεται από το πυροσβεστικό σώμα, όμως υπάρχουν και συναρμόδιοι φορείς, όπως οι εθελοντές και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Είναι άνθρωποι πιστοποιημένοι, εκπαιδευμένοι. Που
0: και έχουν εκπαιδευτεί με κάθε δυνατό μέσο και κάθε δυνατό τρόπο, έτσι όπως πρέπει δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Για να έχουν και την πιστοποίηση.
1: Είναι 220 αυτές οι εθελοντικές ομάδες και υπάρχουν και 5.000 ακόμη εθελοντές πυροσβέστες, οι οποίοι και αυτοί από τον προσωπικό τους χρόνο έχουν ενσωματωθεί στον μηχανισμό του πυροσβεστικού σώματος, στον επιχειρησιακό σχεδιασμό, και συνδράμουν είτε σε πυροσβεστικά οχήματα, σε περιπολικά, σε πεζοπόρα τμήματα, καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Τα δύο τελευταία χρόνια έχει ιδρυθεί μια μονάδα από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, είναι η Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, συντομία ΔΚΑΦΚΑ, όπου εκεί όλα αυτά τα βαριά μηχανήματα, τα οποία διαθέτουν

0: και ο στρατός και πάρα πολλοί άλλοι συνάδελφοι στρατιωτικοί έχουν ενταχθεί σε αυτή τη μονάδα, έχουν εκπαιδευτεί, έχουν το κομμάτι της συνεργασίας το έχουμε αναπτύξει σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο με το πυροσβεστικό σώμα, με αποτέλεσμα με το πρώτο τηλέφωνο, με την πρώτη πυρκαγιά να είναι δίπλα μας για να κάνουν αυτό που δεν μπορεί να κάνει κάποιος άλλος, είτε είναι το πυροσβεστικό σώμα, είτε η τοπική αυτοδιοίκηση. Με βαριά μηχανήματα ανοίγουν ζώνες αντιπυρικές, ανοίγουν δρόμους να μπουν πυροσβεστικά οχήματα και το τελευταίο διάστημα, όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, συνδράμε και την δασική υπηρεσία στο κομμάτι, στην ανάπτυξη του προγράμματος Αντινέρο με την διάνοιξη και τον καθαρισμό όλων των δασικών περιοχών, οι οποίες έχουν προτεραιοποιηθεί και έχουν κατηγοριοποιηθεί.
1: Άρα, προφανώς έχει γίνει μια αξιολόγηση για την επικινδυνότητα κάθε μέρους,
0: ακριβώς, σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Μαζί μας είναι η ελληνική αστυνομία, η οποία στην πρώτη απόκριση δεν κάνει μόνο τροχονομικές παραβάσεις, έχει και ένα άλλο δύσκολο κομμάτι, είναι της απομάκρυνσης του πληθυσμού που πρέπει να φύγει από περιοχές οι οποίες.
1: Νομίζω ότι εκεί μετά το μάτι είναι όλοι πιο προσεκτικοί.
0: Ακριβώς. Είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζουμε δυσκολία όλοι, μαζί με τους αστυνομικούς και οι πυροσβέστες. Είναι ανθρώπινο πολλές φορές να μην θέλουν να απομακρυνθούν κάποιοι συνάνθρωποι μας, κάποιοι συμπολίτες μας από μια πυρκαγιά, γιατί βλέπουμε ότι κινδυνεύει η κατοικία τους, η περιουσία τους. Όμως πρέπει να μείνουν στην πρώτη ζώνη άμυνας, στην πρώτη κατασταλτική ζώνη, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι και εκπαιδευμένοι και έχουν συνολική εικόνα για την διαχείριση κάθε συμβάντος.
2: Ερώτηση. Διάβαζα πριν από λίγες μέρες ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ στην Καθημερινή της Κυριακής. Δεν θυμάμαι τώρα ποια Κυριακή ήταν, για το ότι οι εμπρησμοί πληρώνονται. Υπάρχει μια γενικότερη έτσι εικόνα, αν έχετε, για το τι γίνεται αν αν υπάρχουν συλλήψεις, αν υπάρχει αμέλεια, αν υπάρχει εμπρησμός κτλ. Μια εικόνα για να καταλάβουμε πού κινείται το πράγμα. Αν υπάρχουν, δεν με νοιάζουν τόσο πολύ τα στατιστικά στοιχεία και η δική σας εντύπωση.
0: Το μεγαλύτερο ποσοστό των πυρκαγιών ξεκινάνε από ένα ανθρώπινο χέρι.
2: Ναι.
0: Είτε από πρόθεση, είτε από αμέλεια. Όλες οι πυρκαγιές που εντάσσονται στο κομμάτι του ανθρώπινου χεριού, υπάρχει το ποσοστό 90% που οι πυρκαγιές προκαλούνται από αμέλεια, είτε από μια χρήση τροχού, οξυγονοκόλλησης, είτε
1: σκουπίδια, χόρτα.
0: Σκουπίδια, χόρτα, μελισσοκόμοι, καλλιεργητές και άλλα μηχανουργικά στοιχεία και μηχανήματα, τα οποία ο κάθε αγρότης, γεωργός, εκτινοτρόφος κάνει τις εργασίες στο χωράφι. Όμως υπάρχει και ένα άλλο ποσοστό που είναι το 10% που για τους δικούς τους λόγους κάποιοι συνάνθρωποι μας οδηγούνται και βάζουν φωτιά από πρόθεση.
2: Δεν είναι μικρό ποσοστό το 10%.
0: Δεν είναι μικρό ποσοστό, όντως.
1: Και αν κρίνουμε κάποιες φορές από το αποτέλεσμα, είναι και πολύ καταστροφικό.
0: Είναι πολύ καταστροφικό, διότι δεν γίνεται από αμέλεια και σε τυχαίο χώρο.
1: Μπορεί
0: τόπο
1: να είναι και
0: καιρικές συνθήκες.
1: Μπορεί να είναι αυτό που λέτε, ο τόπος.
0: Επιλέγεται πότε μια πυρκαγιά να μπει. Και αυτή τη στιγμή που επιλέγεται μια πυρκαγιά να μπει, καταλαβαίνουμε ότι οι συνθήκες είναι υπέρ σε αυτόν που την βάζει την πυρκαγιά παρά στο κατασταλτικό κομμάτι. Έχουμε την Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρησμού. Είναι μια υπηρεσία η οποία τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται σε όλη την επικράτεια. Όμως το τελευταίο χρόνο, με νομοθετική ρύθμιση, έχει ιδρύσει 37 νέα ανακριτικά κλιμάκια ανά την επικράτεια, με αποτέλεσμα όλοι αυτοί οι συνάδελφοι να έχουν εκπαιδευτεί από την κεντρική υπηρεσία και να μπορούν με εξοπλισμό και μέσα και με τεχνογνωσία στο κομμάτι και της ανακριτικής αλλά και της εγκληματολογίας να μπορούν να εντοπίσουν και την αιστεία της πυρκαγιάς, την έναρξη της πυρκαγιάς, αλλά και στοιχεία τα οποία θα οδηγήσουν στους δράστες ή τον δράστη.
1: Υπάρχουν συλλήψεις.
0: Υπάρχουν συλλήψεις το τελευταίο διάστημα, οι οποίες είναι 164 από την αρχή του έτους. Οι 151, για να αναφερθούμε στα νούμερα, είναι για πυρκαγιές από αμέλεια και οι 13 είναι για πυρκαγιές από πρόθεση.
1: Από πρόθεση.
0: Άρα αυτό το ποσοστό είναι στο 90 με 10. το τελευταίο διάστημα έχουν επιβληθεί και πάρα πολλά διοικητικά πρόστιμα και έχουν οδηγηθεί σε δύο προφυλακίσεις και μια καταδικαστική απόφαση πολίτες, οι οποίοι με εμπρισμό από πρόθεση έθεσαν σε κίνδυνο ζωές και περιουσίες. Αξίζει να σημειωθεί ότι το τελευταίο πενθήμερο, από 1 μέχρι 5 Ιουλίου χτες, πραγματοποιήθηκαν 20 συλλήψεις σε όλη την επικράτεια. Είναι ένα ποσοστό 10%.
1: Δηλαδή, συγγνώμη. Από 1 έως 5 Ιουλίου, για να έχουμε 20 συλλήψεις, πόσες περίπου πυρκαγιές είχαμε?
0: Ήταν 8 πυρκαγιές. Οι 8 πυρκαγιές κάναν 8 συλλήψεις, αλλά έγιναν και άλλες 12 συλλήψεις, οι οποίοι κάποιοι συνάνθρωποι μας έκαναν εργασίες με τροχό, με ηλεκτροσυγκόλυση.
1: Απλώς δεν έτυχε να ξεσπάσει με πυρκαγιά. Κάποιος τους είδε. Μπορεί να είναι και κάποια καταγγελία που γίνεται, έτσι.
0: Είναι οι καταγγελίες περίπου το 75% με τηλεφώνημα στο 199, και το υπόλοιπο ποσοστό είναι από περιπολίες του πυροσβεστικού σώματος, από περιπολίες είτε του επόπτη υπηρεσίας, είτε των περιπολικών των υδροφόρων, είτε της ελληνικής αστυνομίας, οι οποίοι οδηγούνται στο σημείο που αντιλαμβάνονται ότι γίνεται χρήση τροχού ή ηλεκτροσυγκόλυση ή οποιασδήποτε άλλης θερμής εργασίας, για να ταυτοποιήσουν και να οδηγήσουν τους δράστες στη δικαιοσύνη. 20 συλλήψεις, οι 4 έγιναν χθες στην Αττική. Οι 2, θέλω να σας πω, ήταν στην περιοχή του Διονύσου, για τροχό. Σε διαφορετικές ώρες, 11 και 1 το μεσημέρι, και οι άλλες ήταν το μεσημέρι 2, οι άλλες 2 συλλήψεις που ήταν στο ίδιο σημείο, διότι 2 φίλοι, ο ένας έκανε οξυγονοκόλληση και ο άλλος έκοβε με τον τροχό. Έγιναν 4 συλλήψεις χτες με δείκτη επικινδυνότητας πολύ υψηλό, κάτι που σημαίνει ότι πάρα πολλοί από εμάς, πάρα πολλοί από τους πολίτες σε αυτή τη χώρα, δεν μπορούν να αντιληφθούν τον κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει μια σπίθα. Αρκεί να δούμε τις εικόνες σε όλο τον πλανήτη και στην Ελλάδα όλων των καταστροφών συνέπεια των πυρκαγιών.
1: Θα πάμε μουσικά μέχρι τους ήλιους των ειδήσεων. Πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Να ξαναπώ ότι είναι κοντά μας ο κύριος Κώστα Τσίγκας, αντιπύραρχος και πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος. Και ειδικά τα στοιχεία που μας έδωσε για τις συλλήψεις είναι πολύ, έτσι, σημαντικά. Πάμε μουσικά και επιστρέφουμε.

0: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Στο μεταξύ, με παρέμβαση του Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου, ζητά από τον Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Τόνισε ότι ο Ερντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Στην Άγκυρα τώρα πυροτόπησε οι προετοιμασίες και πρωτοφανή τα μέτρα ασφαλείας για τη διήμερη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Αύριο φτάνει στην Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ, συνοδευόμενος από Αμερικανική αποστολή 1000 ατόμων. Το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο. Φύλλα αντιδράσεων προκαλεί απόφαση της FIFA να αγωνιστεί κανονικά απέναντι στο Βέλγιο Αμερικανός επιθετικός της εθνικής ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών, Φολαρίν Μπάλογκαν, ο οποίος είχε αποβληθεί στο προηγούμενο παιχνίδι με κόκκινη κάρτα. Ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο της FIFA να επατεξετάσει την τιμωρία του Αμερικανού ποδοσφαιριστή. Οι δικαστικές επιτροπές της FIFA αποφασίζουν με πλήρη ανεξαρτησία και χωρίς παρεμβάσεις υποστήριξη από την πλευρά του Ινφαντίνο. Εξηγήσεις για την απόφαση με την οποία ο Αμερικανός παίκτης μπορεί να αγωνιστεί κανονικά στο απόψινο παιχνίδι ζητάει η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου του Βελγίου. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα στην Τριζινία στην περιοχή της Αγίας Ελένης. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα υβριδικά τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για το πρώτο απτό αποτέλεσμα της Συμφωνίας Ελλάδας-Ιταλίας για νέες επενδύσεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Και ο καιρός, γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Μιχάλη, ο άνθρωπος που έκανε το rock and roll παγκόσμια μουσική γλώσσα, γεννήθηκε σαν σήμερα 6 Ιουλίου του 1925. Χαιρετώ, χαιρετώ. Καλώς ορίζω, καλώς σας βρίσκουμε όπου και αν είστε αυτό και το καλή εβδομάδα να έχω. Σύνοδο του ΝΑΤ, καμώματά της. Πρέπει να σας πω ότι μέσα στη βδομάδα θα ασχοληθούμε αναλυτικά και με το Μουντιάλ. Θα καταλάβετε τις επόμενες μέρες τι εννοώ. Έχουμε όμως κοντά μας και τον ευχαριστώ ιδιαίτερως γιατί κάνουμε ήδη μια πολύ ενδιαφέρουσα. Κώστας Τσίγκας είναι αντιπύραρχος, πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος. Μας έδωσε πάρα πολλά στοιχεία για τις συλλήψεις που έχουν γίνει τον τελευταίο καιρό και ειδικά το προηγούμενο διήμερο. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που μας είπε μέχρι τώρα. Γενικώς από οργάνωση φέτος πώς πάμε? Τις δικές σας παρουσίες, ανθρώπινο δυναμικό, τι έχουμε από οπτητικά μέσα, τι έχουμε γενικότερα?
1: Φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια η ενίσχυση του πυροσβεστικού σώματος είναι δυνατό. Η ενίσχυση όλου του πυροσβεστικού μηχανισμού πρέπει να συνεχιστεί. Αποτυπώνεται από το πεδίο των επιχειρήσεων, όπου οι απαιτήσεις είναι πολλές. Δημιουργεί δικά της δεδομένα, δημιουργεί νέα δυναμική, μια ισχυρή δυναμική σε όλες τις πυρκαγιές, όχι μόνο λόγω της καύσιμης ύλης, αλλά όλες τις έντες που παρατηρούμε σε κάθε πυροσβεστική επιχείρηση. Το πυροσβεστικό σώμα αυτή τη στιγμή διαθέτει, εκτός από τους 10.000 εθελοντές που αναφερθήκαμε στην αρχή, 5.500 περίπου της Γενικής Γραμματείας και 5.000 του Πυροσβεστικού Σώματος, διαρκώ και επταετής θητείας, οι οποίοι θα μονιμοποιηθούν. Σε αυτό έρχονται να προσθεθούν 2.500 επίσης, υπηρετούν τις υπόλοιπες. Δεν χρησιμοποιείται μόνο για την δασοπυρόσβεση, γιατί όπως είπατε και πριν, ότι τα συμβάντα περιστατικά κάθε χρόνο.
0: Καλά, ευτυχώς η βοήθεια. Ακόμα και σε ένα σανσέρ όμως, αν εγκλωβιστούμε την πυροσβεστική, φωνάζουμε.
1: Είναι 60.000 περιστατικά κάθε χρόνο.
0: Έτσι.
1: 60.000. Τα 10 πυρκαγιές υπάρχουν 20.000 αστικά συμβάντα τα οποία επεμβαίνουν οι συνάδελφοι. Σε όλο αυτό το πλαίσιο.
0: Και αυτά έχουν τεράστια δυσκολία, έτσι.

0: έχουν τεράστια δυσκολία, διότι έχουν να κάνουν με πολλές. Κανένα σανσέρ δεν είναι ίδιο σε οποιαδήποτε. Δεν είναι ίδια. Έτσι. Σε σχέση με μια άλλη πολυκατοικία, λόγω διαρρύθμισης, λόγω
1: παλαιότητας του κτηρίου,
0: δομής και με, αν συνορεύει με κάτι άλλο, είναι πάρα πολλά, πάρα πολύ
1: κίνδυνοι. Αν είναι στενός ο δρόμος, έτσι, είναι πολλά.
0: Που τα αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Συναρμόδιοι φορείς, εκτός από τη διοίκηση κατασκευών και αντιμετώπιση καφές, και σύσσωμη η τοπική αυτοδιοίκηση με υπόθεση σε ό,τι αφορά. Δόξα τω Θεώ, φαίνεται ότι και φέτος σε γωματουργικά μηχανήματα, σε υδροφόρες και σε οποιοδήποτε άλλο μέσο και υλικό που μπορεί να διαθέσει, η κάθε τοπική κοινωνία, την ανθεκτικότητα της δικής της τοπικής κοινωνίας ως τοπική αυτοδιοίκηση, και έτσι ώστε όλοι να είναι ασφαλείς στον τόπο τους, στις κατοικίες τους. Σε ένα άλλο κομμάτι το οποίο ήθελα να αναφερθώ είναι η κοινωνική υπευθυνότητα. Δηλαδή, είπατε πριν ότι έχουμε ενάρξεις πυρκαγιών και συλλήψεις. Όλα αυτά ξεκινάν από τους ανθρώπους. Δηλαδή, εάν εμείς οι ίδιοι, όχι
1: μα
0: μόνο.
1: Ο άλλος είχε τροχό.
0: Και δεν
1: δηλαδή...
0: ήταν.
1: Και δεν ήταν... Ο άλλος είναι δεκάδες άλλοι.
0: Ναι, ακριβώς. Και δεν είναι μόνο, αυτό. Ο καθένας πρέπει να κάνει αυτό που του αναλογεί, είτε πολιτεία είτε πολίτης.
1: Ωραία. Καθαρισμός οικοπαίδων.
0: Οι καθαρισμοί οικοπαίδων φέτος έδειξαν τα νούμερα ότι είναι λίγο περισσότερο αυξημένα σε σχέση με πέρυσι. Δηλαδή, φέτος καταλήξαμε να είμαστε σε έναν αριθμό των 767.000 δηλώσεων καθαρισμού, όμως υπάρχουν και πάρα πολλοί συνάνθρωποι μας οι οποίοι δεν ούτε μπήκαν να τα καθαρίσουν ούτε τα έχουν καθαρίσει. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε φτάσει ως πυροσβεστικό σώμα μέσω της πλατφόρμας στις 6.000 καταγγελίες, που κατά τη στοιχεία πέρυσι οι καταγγελίες ήταν περίπου
1: διπλάσιος,
0: είναι ακριβώς διπλάσιος. Θα κληθεί το πυροσβεστικό προσωπικό να κάνει αυτοψίες. Ήδη οι αυτοψίες γίνονται.
1: Και νομίζω άρχισαν από την επόμενη μέρα κιόλας, έτσι.
0: Από την επόμενη μέρα έπρεπε να αρχίσουμε. Εμείς δεν είμαστε ούτε κατασταλτικός μηχανισμός. Είμαστε αυτοί οι οποίοι θέλουμε να εφαρμόζουμε την νομοθεσία, και μόνο την νομοθεσία. Έχει δικαιώματα και υποχρεώσεις. Λογή, πρέπει να καθαρίσουμε τα οικόπεδά μας, γιατί τα οικόπεδα τα καθαρά.
1: Ακόμα και τώρα κάποιος που δεν καθάρισε, ας το κάνει.
0: Πρέπει να το κάνει. Εάν είναι ένα οικόπεδο καθαρό, δεν θα μπει κανένα στη διαδικασία να ελέγξει, παρόλο που αν το έχει καθαρίσει και δεν το έχει δηλώσει, το πρόστιμο είναι 100 ευρώ. Η ουσία όμως είναι ότι πρέπει να καθαριστεί, διότι ένα καθαρό οικόπεδο δημιουργεί δρόμο πρόσβασης πυροσβεστικών οχημάτων, ζώνη αντιπυρική, αλλά δημιουργεί και άρχη, τότε η πυρκαγιά δεν θα μπορεί να προχωρήσει και αυτόματα θα σταματήσει χωρίς μεγάλη προσπάθεια.
1: Ναι, σημαντικό αυτό. Λοιπόν, επειδή σε λίγο θα φύγετε, να ρωτήσω κάτι πιο προσωπικό. Ένα θέμα, μια μεγάλη, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι, που θυμάστε πάρα πολύ έντονα. Μπορεί να είναι πυρκαγιά, μπορεί να είναι διάσωση, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Από τη δική σας εμπειρία.
0: Υπηρετώ στο πυροσβεστικό σώμα από το 1999. Είχε άλλη διαδικασία. Τότε με τη μέθοδο του ΑΣΕΠ γίνονταν εισαγωγή στο βαθμό του πυροσβέστη. Υπήρχε υποχρέωση παραμονή στο βαθμό του πυροσβέστη τουλάχιστον ένα χρόνο. Και μετά μέσω πανελληνίων εξετάσεων. Χρόνια έχουμε, επειδή υπηρετώ όλα τα χρόνια στην Αθήνα, τα περισσότερα μάλλον χρόνια στην Αθήνα, έχω υπηρετήσει και στην όμορφη Νεάπολη της Λακωνίας όταν με την έξοδο από τη σχολή αξιωματικών. Μπορώ να πω ότι επειδή η Αθήνα διακόκρισε σε πυρκαγιές εκτός Αττικής, είτε στην Πελοπόννησο, είτε σε διάφορα ειδικά στις πυρκαγιές του 2007 στην Πελοπόννησο, όπου βιώσαμε σε ένα της Ηλίας, σμένα δέντρα, δεν υπήρχε δυνατότητα να μπορέσουμε να φύγουμε και να οδηγηθούμε σε ο ασφαλής δρόμος σε μια πυρκαγιά. Είναι αυτό, γιατί έχει άκαυτο κομμάτι.
1: Και μπορεί να σε εγκλωβίσει κάποιος.
0: Και μπορεί να σε εγκλωβίσει. Εκεί εγκλωβεί το αυτοκίνητο να μπορεί να αποχωρήσει και να απεγκλωβιστεί. Ήταν συνέστημα το οποίο το βιώσαμε πολύ έντονο. Είχαμε κρατήσει λίγο νερό στη δεξαμενή του αυτοκινήτου για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε νέφωση για να μπορούμε να αποφύγουμε την πυρκαγιά. Ωστόσο, και ένα άλλο σημείο το οποίο έτσι μου έχει στοιχήσει από τις πρώτες φορές είναι βλέπεις ανθρώπους
1: και σε αυτά είστε έτσι,
0: και σε αυτά βλέπεις ανθρώπους μέσα στα αυτοκίνητα, να είσαι η μόνη λύση με τους διαστολείς, τα ψαλίδια, τους κόφτες. Πρέπει να κόψεις προσεκτικό χώρο πολύ καλά σε αυτόν ο οποίος είναι εγκλωβισμένος από αυτό το οποίο τη ζημιά έχει πάθει από το ατύχημα.
1: Σας άλλαξε τον τρόπο που οδηγείτε.
0: Σώμα, οι ταχύτητες ήταν λίγο πιο χρόνο. Τι μπορεί να συμβεί αν οι ταχύτητες...
1: Και σε δευτερόλεπτα.
0: Και σε δευτερόλεπτα.
1: Σε δευτερόλεπτα.
0: Γιατί όντως...

0: Όλα τα αυτοκίνητα δεν στηρίζονται στους τροχούς, στηρίζονται στον αέρα που έχουν οι τροχοί μέσα, με αποτέλεσμα αυτό να είναι επικίνδυνο, γι' αυτό και πρέπει να τηρούμε τα όρια ταχύτητας, γιατί η ασφάλειά μας στη ζωή μας είναι νομίζω ότι πιο ύψιστο. Εγώ αυτό υπηρετώ, αλλά πρέπει να το κάνουμε και για τους ίδιους μας τους εαυτούς.
1: Ωραία. Τώρα, τις επόμενες μέρες θέλω τηλεφωνικώς να μιλήσουμε και για τα πτυτικά μέσα. Σε συνέχεια θα το κάνουμε. Ευχαριστώ. Οπότε συνεχίζουμε και τηλεφωνικώς τις επόμενες μέρες. Φωτιές να μην έχουμε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Λόγω έτσι τώρα χρόνου μπορεί να με αφήσαμε κάτι, αλλά θα το καλύψουμε σε.
1: Καλά. Και την ώρα να καθόσασταν πάλι δεν προλαβαίναμε. Είναι πολλά τα θέματα. Έτσι κι αλλιώς τα βρίσκουμε μπροστά μας. Το ξαναλέω, ας είναι τουλάχιστον.
0: Καλό είναι να μιλάμε αυτό μόνο για ενημέρωση και όχι για ενημέρωση.
1: Πρέπει να σας πω ότι είστε ο πρώτος άνθρωπος που. Σας έχουμε κοντά μας γιατί εσείς έχετε μια.
0: Όταν υπάρχει το μέτωπο της πυρκαγιάς, πρέπει να επιλέξεις από πού θα ενημερωθείς, ναι, γιατί όλοι οι συνάδελφοι είναι στην μάχη της καταστροφής. Και πρέπει, όλοι το κάνουμε αυτό, και το κέντρο επιχειρήσεων, αλλά πρέπει να υπάρχει όμως και ενημέρωση στην κεντρική διοίκηση για να μπορεί να κάνει την διανομή και των μέσων και των υλικών και να μπορεί να συνδράμει με τα μέσα που διαθέτει.
1: Γιατί θυμάμαι πέρυσι στη μεγάλη πυρκαγιά της Αχαΐας εκεί στην Πάτρα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα
0: και
1: πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Ενός αξιωματικών πυροσβεστικού. Μετά τις 10 έχουμε έναν καλεσμένο για ένα θέμα που δεν πάει το τραπέζι μας. Όχι το τι θα φάμε. Υπάρχει μια έκδοση από έναν εκδότη ακαδημαϊκών βιβλίων στο εξωτερικό για ένα βιβλίο που θα σας κάνει φοβερή εντύπωση. Να πιστέψετε αυτό που σας λέω. Πάμε.

Σινεμά Παράδεισος, ένιο μορικόνιο θρύλος της κινηματογραφικής μουσικής, έφυγε σαν σήμερα 6 Ιουλίου του 2020. Υπέγραψε περισσότερα από 500 soundtrack. Και αν δεν έχουμε ακούσει, έτσι, ενορχιστρωτής, μαέστρος από τους γης, με το πληθωρικό έργο του διαμόρφωσε την πορεία της κινηματογραφικής μουσικής και σκηνοθέτες σε όλο τον κόσμο για πάρα πολλές γενιές. Μην ξεχνάμε και την άλλη τεράστια επιτυχία

και αυτό το βράδυ. Καλή εβδομάδα, είναι 6 Ιουλίου. Βέβαια, τα φώτα είναι στραμμένα που, νομίζω, στην επικείμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, στην Άγκυρα, αύριο και μεθαύριο. Είναι κρίσιμα, έχει κρίσιμα χαρακτηριστικά και ιστορικά για την συγκυρία. Είναι μια συζήτηση που έχει ανοίξει για την ίδια την δομή της συμμαχίας, αρχιτεκτονική δομή της συμμαχίας. Βρίσκεται η σχέση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και Ευρώπης. Ένα, θέλουν, περιμένουν να δουν ποια είναι τα όρια του σκεπτικισμού του Προέδρου Τραμπ για το ΝΑΤΟ. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα αυτό, βέβαια. Υποψιάζομαι ότι θα τους ταψάλει και λίγο, γιατί δεν ξέρω αν τους είχε όπως τους ήθελε ή όπως ήταν. Οπότε και αυτό περιμένουμε να το δούμε. Η Σύνοδος πάντως, σύμφωνα με πολλούς αναλυτές, θα μετρήσει και τις σχέσεις Αμερικής στιγμή για όλους γεωπολιτικά. Μην ξεχνάμε ότι μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, για

1500, μπαίνουμε στα 5 χρόνια. ΝΑΤΟ σε αυτή την ιστορία είναι ένα ζητούμενο. Και την ίδια ώρα ένιγμα είναι και πώς θα χειριστεί ο πρόεδρος Τραμπ την Τουρκία. Είναι η οικοδέσποιν που θα επιχειρήσει να εμφανίσει τη χώρα του σε σχέση με τη συμμαχία, γιατί αναμφισβήτητα η Τουρκία μπορεί βεβαίως να δει συχνά μια ρόλα αυτά, είτε μας αρέσει είτε όχι, χώρα του ΝΑΤΟ. Καλεσμένους εδώ στον Sky 100,3, να πω την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Θοδωρή, ο οποίος ακούει πώς θα καταφέρνεις αυτά ρε Θοδωρή, δεν μπορεί να Μαραγκίδου, μου έχει στείλει το, η οποία πνίγεται. Η Σοφή είναι μια περίπτωση από μόνη της. Δηλαδή θα ήθελα πάρα πολύ να της κάνω μια συνέντευξη, αλλά ξέρω ότι δεν θα δεχτεί, γιατί είναι, και νομίζω ότι είναι βέβαια κατά τα άλλα το όλες αυτές οι αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η απόφαση της FIFA να αγωνίσει ομάδας των Ηνωμένων αποβληθεί στο προϊόν, απέριψε την προσφυγή του Βελγίου κατά της αναστολής της τιμωρίας, διάδικο μέρος στη συγκεκριμένη διαδικασία, και ως εκ τούτου δεν έχει ένομο συμφέρον ή δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης. Εν όλα τα άλλα έγιναν ομότυπα. Μαζευτείτε, και μαζεύτηκαν. Είναι πολύ. Αναφέρομαι με αυτές τις ώρες. Εμείς θα ασχοληθούμε πάντως με ένα εκπληκτικό βιβλίο αφιέρωμα. Εκπληκτικό βιβλίο αφιέρωμα ενός εξαιρετικού συναδέλφου, του Νίκου Μπόζιονέλου, που έχει να κάνει ακριβώς με το Μουντιάλ. Είναι και αρκετές σελίδες, γιατί έχει παρασκήνιο, έχει εξουσία, έχει χρήματα, τα πάντα, τα πάντα. Οπότε μέσα στην εβδομάδα θα το δούμε τις κουρτίνες, όπως ενδιαφέρον του. Να ξαναπώ τους τρόπους επικοινωνίας. Πέρα από το 210-48-00-174 έχουμε τη χαρά να είναι κοντά μας η Ελένη Μπουλιέρη. Έτσι δεν μας έρχεται συχνά. Και η Σοφία Καλαβρού είναι στην αρχισταξία και επιμέλεια παραγωγής εκπομπής. Θα σας πω ότι μου κάνει εντύπωση ότι στη γειτονιά μου, μια πυκνοκατοικημένη περιοχή, γεγονός που σημαίνει ότι αρκετές φίλοι και αρκετοί φίλοι μάλλον έχουν φύγει για ένα πρώτο κομμάτι καλοκαιρινών διακοπών. Ήταν ημέρα ειδικά, είδα πάρα πολλές καινές θέσεις. Ακόμα και την ώρα που ερχόμουν, που κάποιοι έχουν επιστρέψει από τις δουλειές τους. Εκ των πραγμάτων, κάποιοι φεύγουν και πολύ καλά κάνουν. Και σήμερα, ας πούμε, για παράδειγμα, βλέπω ότι δεν υπάρχει στην κίνηση στους δρόμους. Αλλά το ξαναλέω, ισχύει το 210-48-00-174, το τηλεφωνικό μας κέντρο στην διάθεση. Να τηλεφωνήστε, να αφήσετε τον αριθμό του κινητού και με δική μας χρέωση να τα πούμε. Βεβαίως ισχύει και το www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Και εκεί, επίσης, σημειώνετε ό,τι θέλετε. Με πολύ χαρά, εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Θέλω να προαναγγείλω κάτι που θα κάνουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Και θα φιλοξενήσουμε στο στούντιο τον κύριο Στάθη Αραποστάθη. Ο κύριος Αραποστάθης είναι καθηγητής επιστήμης, τεχνολογίας και κοινωνίας. Και το θέμα που θα πιάσουμε, αφορμή για αυτή την συνάντηση, είναι ένα βιβλίο που έχει να κάνει με τα αγροδιατροφικά καθεστώτα στην Ελλάδα, τις κοινωνικές και τεχνικές δυναμικές και βιώσιμες μεταβάσεις. Προσέξτε, έχουν πιάσει οι συγγραφείς, ένας από τους οποίους είναι ο καλεσμένος μας, έχουν πιάσει πάρα πολύ απλά πράγματα. Ας πούμε, το σιτάρι, το ελαιόλαδο, την ντομάτα, το κοτόπουλο, το χοιρινό και τα ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας. Και μέσα από αυτό, παρατηρώντας την ιστορική τους εξέλιξη, τα τελευταία 100 χρόνια, θα δούμε πάρα πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν με το κράτος, έχουν να κάνουν με τη διατροφή, έχουν να κάνουν με επενδύσεις, έχουν να κάνουν με την εκβιομηχάνηση, έχουν να κάνουν με 1000 πράγματα. Οπότε, μείνετε συντονισμένοι, νομίζω ότι θα είναι μια από τις λίγες κουβέντες που γίνονται σε ραδιόφωνο, αλλά θα έχει σίγουρα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και γι' αυτό περιμένω και τα δικά σας σχόλια, όπως είπα, στο www.skyradio.gr. Πάμε μουσικά μέχρι το δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 10, που θα τα ακούσουμε από την Αγγελική Καρδιόλακα, και επιστρέφουμε εδώ παρεούλα με τον καλεσμένο μας.

μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Θύελλα αντιδράσεων προκαλεί απόφαση της FIFA να αγωνιστεί κανονικά απόψε απέναντι στο Βέλγιο. Ο Αμερικανός επιθετικός της Εθνικής Ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών, Φολαρίν Μπάλογκαν, ο οποίος είχε αποβληθεί στο προηγούμενο παιχνίδι με κόκκινη κάρτα. Η FIFA απέρριψε την προσφυγή του Βελγίου κατά της αναστολής της τιμωρίας, υποστηρίζοντας ότι το Βέλγιο δεν αποτελεί διάδικο μέρος στη συγκεκριμένη διαδικασία και ως εκ τούτου δεν έχει άνομο συμφέρον ή δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε τη ζήτηση από τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάννη Ινφαντίνο, να επανεξετάσει την τιμωρία του Αμερικανού ποδοσφαιριστή, χαρακτηρίζοντας την ποινή άδικη και φρικτή. Αυτό δεν ήταν φάουλ, ήταν δύο παίκτες που έτρεχαν με ταχύτητα και απλώς συγκρούστηκαν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Παραελέστρεψε τα βέλη του στο διαιτητή, χαρακτηρίζοντας τον ύποπτο. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της FIFA τόνισε ότι οι δικαστικές επιτροπές της FIFA αποφασίζουν με πλήρη ανεξαρτησία και αυτονομία, χωρίς παρεμβάσεις. Εξηγήσεις για την απόφαση ζητάει η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου του Βελγίου. Την ίδια ώρα, η Γαλλία άσκησε έφεση στη FIFA, ζητώντας από την Ομοσπονδία να ανακαλέσει την κίτρινη κάρτα που δόθηκε και σε δικό της ποδοσφαιριστή. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δηλώσε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Επισημαίνω ότι εξακολουθούν για την Τουρκία να υφίστανται οι περιορισμοί, τους οποίους προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία για την άρση, των οποίων απαιτείται νεότερη απόφαση του Κογκρέσου. Στο μεταξύ, με παρέμβαση του Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ζητά από τον Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35, ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Τονίζει ότι ο Ταγί Περντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει τη Μισή Κύπρο. Στην Άγκυρα πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες για την δήμερη σύνοδο κορύφης του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ αύριο και μεθαύριο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θα φτάσει στην τουρκική πρωτεύουσα συνοδευόμενος από αμερικανική αποστολή 1,000 ατόμων. Αύριο το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον Τούρκο Πρόεδρο, ενώ στις 7 και 5 το απόγευμα θα συμμετάσχει στο δείπνο των ηγετών του ΝΑΤΟ. Στο περιθώριο της συνόδου, ο Τραμπ θα συναντηθεί με τους ομολόγους του, της Ουκρανίας και της Συρίας. Για την Άγκυρα θα αναχωρήσει αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα στην Τριζινία, στην περιοχή της Αγίας Ελένης. Νωρίτερα, με νέο μήνυμα από το 112, οι κάτοικοι του οικισμού Αγία Ελένη κλήθηκαν να μετακινηθούν προς Άνω Φανάρι Τριζίνας. Πολύψηλος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα υβριδικά τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για το πρώτο απτό αποτέλεσμα της Συμφωνίας Ελλάδας-Ιταλίας για νέες επενδύσεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Ο κ. Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι το νέο τρένο ανήκει σε μια νέα γενιά σύγχρονων υβριδικών σειρμών, οι οποίοι θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στον βασικό σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη των αρμόδιων φορέων για τις σημερινές καθυστερήσεις πτήσεων που καταγράφονται στα ελληνικά αεροδρόμια. Οι εμπλεκόμενες πλευρές συμφώνησαν στον καλύτερο συντονισμό όλων των σταδίων εξυπηρέτησης και στη συνέχιση των συναντήσεων για την επίλυση τεχνικών ζητημάτων. Οι ελεγκτές εναέρειας κυκλοφορίας αποδίδουν τις καθυστερήσεις στην υπέρβαση του προγραμματισμού πτήσεων κατά τις ώρες αιχμής και προτείνουν την αναβάθμιση του αεροδρομίου της Αθήνας στο επίπεδο 3 για αυστηρότερη διαχείριση των χρονοθυρίδων. Στα αθλητικά, αυτή την ώρα ξεκινά το μεγάλο ευρωπαϊκό ντέρμπι ανάμεσα σε Ισπανία και Πορτογαλία για μια θέση στην οκτάδα του παγκοσμίου κυπέλου. Στις 3 τα ξημερώματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν το Βέλγιο. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία εκεί έως 33 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη, έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 3 με 5 μποφόρ στο Ιόνιο, 5 με 7 στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά υπηρωτικά. Ωστόσο, το βράδυ, στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία δεν αποκλείεται να βρέξει τοπικά. Οι βοριάδες 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρωτικά και θα φτάσει στους 35 με 36 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Παρασκευή, γενικά έθριος καιρός, με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

0: Χαιρετώ και καλώς σας βρίσκουμε. Καλώς μας βρίσκετε. Όπου κι αν είστε αυτό το βράδυ, καλή εβδομάδα να έχουμε. Είναι Δευτέρα 6 Ιουλίου. Εδώ με τον Νότι Παπαγιαννάκο, στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε γίνει αυτοκόλλητοι. Μας διευκολύνει το ότι έχουν πάρει άδειες κάποιοι. Αυτό είναι. Για 4 ώρες πάλι κοντά σας, μέχρι τη μία και αυτή την εβδομάδα. Έχουμε κοντά μας την Σοφία Καλαβρού, στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής εκπομπής. Μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι στο 210-48-00-174. Μηνύματα δέχεται η Ελένη Μπουλιέρη. Και αν έχετε δει κάτι έξω το οποίο νομίζετε ότι δημιουργεί κάποιο πρόβλημα, τηλεφωνείτε, αφήνετε αριθμό κινητού και με δική μας χρέωση τα λέμε στον αέρα. Ποιον έχω ξεχάσει, Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο, παρέα έως τη μία. Ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε. Κώστα μου, έβγαλα φωτογραφία το μήνυμά σου, κράτησα και τον αριθμό κινητού και νομίζω ότι θα προλάβουμε αύριο να έχουμε και μια τηλεφωνική επικοινωνία για αυτό το ωραίο θέμα που μου προτείνεις. Λοιπόν, έχω ήδη προαναγγείλει ότι θα είναι κοντά μας ο κύριος Στάθης Αραποστάθης, είναι καθηγητής επιστήμης τεχνολογίας κοινωνίας στο Καποδιστριακό Πανεπιστημίο της Αθήνας και διευθυντής του εργαστηρίου Επιστήμη, Τεχνολογία και Καινοτομία στην Κοινωνία. Ο τίτλος θέλει μια ανάλυση για να γίνει αντιληπτό γιατί ακριβώς μιλάμε. Λοιπόν, αφορμή είναι ένα βιβλίο που κυκλοφορεί από Διεθνή Ακαδημαϊκό Εκδοτικό Οίκο. Έχει να κάνει με τα αγροδιατροφικά στην χώρα μας. Έχει να κάνει με κοινωνικές, τεχνικές, δυναμικές και βιώσιμες μεταβάσεις. Οπότε όλα αυτά θα τα απλοποιήσουμε με την παρουσία του καλεσμένου μας. Σας ευχαριστώ ειλικρινά πάρα πολύ που δεχτήκατε να τα πούμε. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό το θέμα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη χαρά και βέβαια και τιμή που μας καλέσατε.
0: Το ότι είναι τιμή
1: τόσο
0: και
1: εμένα, αλλά συγχρόνως μαζί εκπροσωπώ και μια ολόκληρη ομάδα.
0: Προσέξτε.
1: Από το εργαστήριο, οπότε είναι πολύ
0: σημαντικό.
1: Είναι
0: τόσο σημαντικό αυτό που κάνατε, που πρώτα απ' όλα πρέπει να το επικοινωνήσουμε με κάποιο τρόπο. Θέλω εισαγωγικά, πείτε μου δύο λόγια για το τι σημαίνει ο τίτλος σας.
1: Για το αντικείμενο.
0: Για το αντικείμενο, ακριβώς για το αντικείμενο.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, ουσιαστικά το πεδίο Επιστήμη, Τεχνολογία, Κοινωνία είναι ένα ολόκληρο πεδίο των κοινωνικών επιστημών που ας πούμε έχει μια ιστορία τουλάχιστον 50 χρόνων, έτσι, από τα τέλη της δεκαετίας του 60 και αρχές της δεκαετίας του 70 αναδύεται αυτό το πεδίο που στην αρχή ήταν γνωστό ως κοινωνιολογία της επιστημονικής γνώσης και μετά έγινε επιστήμη, τεχνολογία, κοινωνία. Ουσιαστικά βλέπουμε πλέον τον τρόπο με τον οποίο κοινωνικοί παράγοντες, με την ευρία έννοια του όρου, συμφέροντα, ενδιαφέροντα, πολιτικές, νόμοι, κυβερνήσεις, καθορίζουν τον χαρακτήρα της επιστήμης, της τεχνολογίας και της κοινωνίας, πώς διαφορετικά τέτοια κοινωνικά συμπλέγματα διαμορφώνουν διαφορετικού είδους προσλήψεις και οικειοποιήσεις της καινοτομίας, της επιστήμης, της γνώσης, έτσι. Και επίσης πλέον τα τελευταία 20 χρόνια υπάρχει τάση της συμπαραγωγής, να τονίσουμε τη συμπαραγωγή, δηλαδή πώς η επιστήμη και η τεχνολογία που συγκροτείται μέσα από αυτή τη δυναμική διαμορφώνει ή μπλοκάρει τις κοινωνίες σε συγκεκριμένο τύπο χαρακτήρα κοινωνιών, με συγκεκριμένο τύπο ανισότητες, με συγκεκριμένο τύπο αναπαραγωγές κοινωνικών ανισοτήτων ή κοινωνικών ας πούμε δομών. Οπότε αυτή την συμπαραγωγή πλέον βλέπει το πεδίο Επιστήμη, Τεχνολογία, Κοινωνία. Βλέπει δηλαδή για παράδειγμα πως οι κοινωνικές ομάδες, οι χρήστες καθορίζουν το τι τεχνολογίες θα υπάρξουν, πως αυτά καθορίζονται από τις εταιρείες και πως για παράδειγμα το νομικό ρυθμιστικό πλαίσιο βοηθάει ή δεν βοηθάει ή αλλάζει τα μονοπάτια της επιστήμης, της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Γι' αυτό και το συγκεκριμένο πεδίο δεν αντιμετωπίζει την επιστήμη και τεχνολογία σαν μια οριζόντια και το ίδιο παντού.
0: Ναι.
1: Τονίζει το ζήτημα των τοπικών χαρακτηριστικών,
0: ναι,
1: κοινωνικών, πολιτικών και πολιτισμικών, και συγχρόνως, επειδή μιλάμε για συμπαραγωγή, η επιστήμη και η τεχνολογία για το πεδίο το δικό μας και για τους κοινωνικούς επιστήμονες όπως είμαι εγώ, η επιστήμη και η τεχνολογία δεν είναι ουδέτερες. Επειδή κατασκευάζουν συγκεκριμένου τύπου κοινωνίες, έχουν πολιτικά προσήματα. Με την ευρεία έννοια του όρου, όχι με τη μικροκομματική ή την κομματική.
0: Πολιτική. Το είπατε εξαιρετικά.
1: Το πώς θα έχω πρόσβαση σε ένα κτίριο, το πώς θα έχω πρόσβαση και σε τι φαγητό, σε τι τρόφιμο, έχει να κάνει με κοινωνικές πολιτικές αποφάσεις που όμως καθορίζουν και το ποιος συμμετέχει και ποιος δεν συμμετέχει.
0: Με βοηθήσατε τώρα σε κάτι. Επειδή συζητάμε.
1: Ελπίζω να έγινα κατανοητός, γιατί
0: απόλυτα,
1: είναι ένα δύσκολο.
0: Απόλυτα. Το είπατε πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ απλά. Λοιπόν, τον τελευταίο καιρό και λόγω της ακρίβειας παρατηρώ ένα πράγμα στο σούπερ μάρκετ. Τι μπαίνει στο καλάθι. Κάθομαι και παρατηρώ έτσι από περιέργεια, γιατί έχει να κάνει με αυτό που λέτε. Έχει να κάνει με αυτό που λέτε. Το αν θα πάρουν περισσότερα, ας πούμε, θέλουν να πάρουν περισσότερα καταψυγμένα προϊόντα. Είναι αρκετά πιο φθηνά από τα φρέσκα. Έτσι. Το αν θα πάρουν περισσότερα μακαρόνια, περισσότερους υδατάνθρακες, όλα αυτά παίζουν ένα ρόλο. Έτσι. Με βοηθήσατε πάρα πολύ στην παρατήρηση που κάνω. Λοιπόν, να έρθουμε στο βιβλίο. Ένα βιβλίο.

0: Το έχουμε ολοκληρώσει πριν ένα χρόνο, αλλά έχει βγει τον φέτος τον Μάρτιο, δηλαδή Μάρτιος του 2026 κυκλοφόρησε. Εδώ πρέπει να σημειώσω ότι είναι μια συλλογική δουλειά.
1: Έτσι,
0: δεν είναι μόνο η δική μου δουλειά, άσχετα εάν ήμουν ο επιστημονικός υπεύθυνος του έργου και μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα και για το έργο. Είναι μια συλλογική δουλειά πολλών ανθρώπων, αλλά πολύ συγκεκριμένα δικιά μου έρευνα του Σωτήρη του Αλεξάκη, που ήταν υποψήφιος διδάκτορας υπό την επίβλεψή μου και τώρα είναι μεταδιδάκτορας, ο οποίος έκανε μια εξαιρετική δουλειά στο διδακτορικό του και ουσιαστικά έγραψε την πιο ολοκληρωμένη ιστορία ΣΥΤΟΥ στην Ελλάδα από το 1920 έως και σήμερα. Είναι ένα φανταστικό έργο που κάποια στιγμή
1: για
0: πρέπει
1: το σιτάρι,
0: να...
1: δηλαδή,
0: για το σιτάρι,
1: από το 20
0: είναι,
1: μέχρι σήμερα.
0: Μέχρι σήμερα είναι εμβληματικό αυτό. Ο Σωτήρης ο Αλεξάκης έκανε μια ψευάθους δουλειά στη διδακτορική του διατριβή. Μιλάμε τώρα για μια διατριβή 700 σελίδων, έτσι.
1: Μόνο για το σιτάρι από το 1920
0: μόνο
1: μέχρι σήμερα.
0: Από το σιτάρι. Και θα σας πω κάποια πράγματα, όχι μόνο για το σιτάρι, αλλά και πώς βγήκε έτσι το βιβλίο, γιατί σχετίζονται αυτά τα δύο. Είναι επίσης η Βασιλική η Καρατζάβελου, η οποία είναι υποψήφια διδάκτορισσα υπό την επίβλεψή μου και η οποία ασχολείται, όπως ο Σωτήρης έκανε για
1: το σιτάρι,
0: αυτή κάνει, η Βάσο κάνει για ένα ακόμα εμβληματικό φυτό και προϊόν, που είναι την, η ελιά και το λάδι.
1: Η ελιά και το λάδι.
0: Από το 1920 μέχρι και χθες. Δεν λέω, εντάξει, σήμερα. Και αύριο, έτσι, και αύριο. Είναι ο Γιάννης ο Φωτόπουλος, ο οποίος ασχολείται με τα ζητήματα υποδομών, διαχείριση νερού, σχέση νερού, αγροδιατροφής και ενέργειας, όλο αυτή το νέξους που λέμε, όλη αυτή την συμπλοκή. Και προφανώς αυτή ήταν μια ομάδα που δουλέψαμε πάρα πολλά χρόνια μαζί και μπήκαν και βγήκαν διάφορα άτομα. Όχι για κάποιον λόγο, γιατί υπήρξαν σαν βοηθοί έρευνας. Άλλαξαν οι στόχοι τους, δηλαδή έκαναν δικά τους προγράμματα και εμείς το προωθούμε και το υποστηρίζουμε αυτό. Έτσι, από το 2017 έως και μέχρι πρότινος δουλεύαμε πάνω σε αυτό το βιβλίο αρκετά χρόνια.
1: Πήρε 9 χρόνια περίπου, δηλαδή, έτσι. 8-9 χρόνια.
0: Εντάξει, ναι, αλλά άλλαξαν τέτοιο...
1: Εντάξει, ναι.
0: Σίγουρα πήρε 6 χρόνια, για να γίνει αυτή η δουλειά. Και ουσιαστικά αυτό που κάναμε και πιστεύω ότι είναι... Όχι πιστεύω, να, γιατί είναι και δουλειά των παιδιών. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια τέτοια μελέτη, γιατί μέχρι στιγμής βλέπαμε μελέτες που τα έκαναν οι οικονομολόγοι, οι ιστορικοί των οικονομικών, που μελετούσαν, ας πούμε, τις αγορές των τροφίμων, τις αγορές των αγροτικών προϊόντων, εισαγωγές, εξαγωγές, παραγωγή προϊόντων και πώς μεταβλήθηκε στο χρόνο. Εμείς κάναμε αυτό που ξέρουμε πάρα πολύ καλά και για το οποίο και έχουμε εκπαιδευτεί και εκπαιδεύουμε και τα παιδιά, είναι ακολουθήσαμε κοινωνικοτεχνικά συστήματα. Είπαμε ότι μια ντομάτα, το στάρι, ο σπόρος, δεν είναι ένα φυσικό προϊόν. Έχει μέσα γνώση, έχει επένδυση στη γνώση.
1: Ιστορία.
0: Έχει ιστορία, έχει πολιτικές.
1: Κοινωνικές διαστάσεις.
0: Κοινωνικές διαστάσεις.
1: Τοπικές κοινωνικές διαστάσεις.
0: Και ακολουθήσαμε
1: τι?
0: Τα διαφορετικά προϊόντα. Έτσι ακολουθήσαμε εμβληματικά προϊόντα όπως το σιτάρι, η ελιά, η ντομάτα, το χοιρινό, το κοτόπουλο και λαβράκι και τσιπούρα εχθειοκαλλιέργειας. Όλα αυτά έχουν κάτι κοινό. Δηλαδή στη βάση, η υπόθεσή μας από πίσω ήταν ότι πρέπει επιτέλους να δούμε πώς συγκροτήθηκε το αγροδιατροφικό σύστημα στην Ελλάδα με βάση τον παραγωγισμό, δηλαδή την έμφαση στην παραγωγή και με βάση την εκβιομηχάνηση
1: πώς εξελίχθηκε.
0: Και πώς συγκροτήθηκε όλο αυτό το πράγμα.
1: Για να περάσουμε μετά και σε ένα θέμα βιωσιμότητας, προφανώς, εξ όσων αντιλαμβάνομαι τώρα πια.
0: Αυτό έχετε πολύ δίκαιο, γιατί και με αυτό να.

0: να ας πούμε κλείσω. Αυτό που θέλαμε εμείς δεν ήταν απλά να γράψουμε μια ιστορία, αλλά να γράψουμε μια ιστορία χρήσιμη για το σήμερα και μια ιστορία που ενημερώνει τις σημερινές πολιτικές. Να το πω διαφορετικά. Σήμερα το μεγάλο ζητούμενο είναι η μετάβαση σε πιο βιώσιμα παραγωγικά συστήματα.
1: Ναι.
0: Γιατί όμως δεν γίνεται αυτή η μετάβαση? Αν γυρίσεις πίσω στην ιστορία, μπορεί και να καταλάβεις ή να αποκτήσεις κάποια εργαλεία για να καταλάβεις ότι γιατί το σύστημα έχει μπλοκαριστεί, γιατί οι παίκτες δεν προωθούν συγκεκριμένα μονοπάτια και προωθούν κάποια, ας πούμε, απλά έτσι, ένα adjustment, μια απλή προσαρμογή και όχι μια ριζική, ένα ριζικό μετασχηματισμό. Πώς γραφειοκρατικοποιείται η παραγωγή, για ποιους λόγους, από τις πολιτικές, από το κεντρικό κράτος, όλα αυτά να το βάλεις μέσα σε ένα πλαίσιο 100 ετών, βλέπεις τι και πώς μετασχηματίζεται.
1: Αλλά βλέπεις και το μπλοκάρισμα.
0: Βέβαια.
1: Μπλοκάρισμα είναι μια έννοια που μου έχετε αναφέρει δύο φορές και κατάλαβα τι ακριβώς. Θέλω, πριν πάμε στα επιμέρους, δεν νομίζω ότι θα φτάσει η απόψηνή μας στην άντια, σας το λέω να το ξέρετε. Μου είπατε πριν έξω ότι κάνατε και έρευνες. Και να γιατί θα ήταν πολύ χρήσιμο αυτό το βιβλίο να αποτελέσει το αντικείμενο ενός ντοκιμαντέρ. Που δεν θα ήταν ένα ντοκιμαντέρ. Θα ήταν ενδεχομένως 6 επεισόδια. Να έπιανε ένα-ένα τα προϊόντα. Δηλαδή, σιτάρι, ελαιόλαδο, ντομάτα, κοτόπουλο, χοιρινό, ψάρια, ιχθυοκαλλιέργειες. 6. Και θα τα έπιανε στην εξέλιξή τους με κάποιο τρόπο. Και υπάρχουν και ωραίοι τρόποι πια που γίνονται και με πολύ ωραίοι τρόποι, πολύ σύγχρονοι. Υπήρξε και έρευνα στο πεδίο με μαρτυρίες.
0: Ναι.
1: Μπορείτε λίγο αυτό να μου το εξηγήσετε?
0: Κοιτάξτε, ένα από τα πράγματα που πραγματικά έτσι είμαστε πολύ περήφανοι σαν ομάδα που έτσι υλοποιήσαμε αυτό το project, το έργο και συγκροτήσαμε και φτιάξαμε αυτό το βιβλίο και το γράψαμε και το ολοκληρώσαμε, είναι ότι καταρχήν αναδείξαμε νέες αρχαιακές πηγές. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, όταν ακολουθείς προϊόντα και όταν ακολουθείς προϊόντα ως κοινωνικοτεχνικό σύστημα, θα πρέπει να φτάσεις στους θεσμούς των γεωπόνων και πώς σκεφτόταν, θα πρέπει να φτάσεις στο ίδιο το Υπουργείο, θα πρέπει να φτάσεις στις εταιρείες, και όταν τα βάλεις αυτά σε ένα χρόνο 100 ετών, καταλαβαίνετε ότι δεν μετρούσαμε μόνο παραγωγές ή εξαγωγές-εισαγωγές.
1: Ναι.
0: Όχι μόνο στατιστικά, κάτι που το έκαναν εξαιρετικά πολύ σημαντικοί ιστορικοί και κοινωνιολόγοι της αγροτικής παραγωγής. Εμείς όμως, επειδή πήγαμε μέσα στις τεχνολογίες και είδαμε πώς διαφορετικοί σπόροι αναδύθηκαν, για παράδειγμα στο σιτάρι, όταν έρχεται ο περίφημος Παπαδάκης, έτσι, γεωπόνος, που ουσιαστικά έρχεται, ιδρύει από το εξωτερικό, ιδρύει εξαιτίας της μικρασιατικής καταστροφής, υπήρξε ένα ζήτημα. Ποιο? Έπρεπε να τραφεί ο κόσμος.
1: Ναι, υπάρχει ασφάλεια. Ασφάλεια. Επιστημιστική ασφάλεια.
0: Ασφάλεια. Άρα έπρεπε να γίνει κάτι ως προς αυτό. Τότε η κυβέρνηση του έδωσε τη δυνατότητα να ιδρυθεί το πρώτο ερευνητικό κέντρο, το κέντρο του ερευνητικό κέντρο του ΣΥΤΟΥ, ο οποίος εκεί έκανε μια πολύ μεγάλης διάρκειας έρευνα και βελτίωσε ποικιλίες που υπήρχαν ανά τον κόσμο και τις προσάρμοσε στην περίπτωση και στις κλιματολογικά αλλά και κοινωνικά χαρακτηριστικά της Ελλάδας.
1: Της Ελλάδας.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Μετά την
0: μικρασιατική καταστροφή. Μικρασιατική καταστροφή και σχεδιάζει ουσιαστικά γιατί όταν κάνεις βελτίωση σπόρων, βελτίωση του φυτού, σχεδιάζει ένα άλλο φυτό,
1: ναι,
0: ανάλογα με τα κλιματικά αλλά και συγχρόνως και με τα κοινωνικά χαρακτηριστικά. Και το τονίζω αυτό γιατί ο Παπαδάκης σκεφτόταν τον μικρό αγρότη, ο οποίος δεν είχε λεφτά να πάει να ρίξει πολλά χημικά. Άρα έπρεπε να φτιάξει έναν σπόρο ανθεκτικό στο κλίμα της Ελλάδας, αλλά συγχρόνως ανθεκτικό και στα οικονομικά
1: του αγρότη.
0: Άρα αναπαρήγαγε μέσα από αυτό το σπόρο που έφτιαξε τελικά το περίφημο νούμερο του Παπαδάκη αναπαρήγαγε μια συγκεκριμένου τύπου αγροτική παραγωγή και αγροτική κοινωνία. Τη μικρή αγροτική παραγωγή και την κοινωνία που βασιζόταν στο μικρό κλήρο. Γιατί το γνώριζε αυτό.
1: Ναι.
0: Αντίθετα, την ίδια περίοδο είχες τα λιπάσματα, λίγο εδώ παρακάτω,
1: ναι, στην Τραπετσόνα, ναι, ναι,
0: που πίεζαν οι γεωπόνοι τους και οι χημικοί τους για άλλου τύπου
1: παραγωγή.
0: Παραγωγή και άλλου τύπου σπόρου.
1: Και
0: άλλου τύπου σπόρου.
1: Που θα ήθελαν πολλά λιπάσματα.
0: Που θα ήθελαν πολλά λιπάσματα.
1: Τι,
0: και τι
1: ιστορία.
0: Γίνεται, ο Παπαδάκης καταφέρνει να πετύχει την Σιτάρκεια, την περίφημη Σιτάρκεια το 57. Άρα η Ελλάδα ήταν αυτάρκη στο Σιτάρι. Αυτό για να το πεις, δεν το λες μόνο με στατιστικές. Ναι. Εμείς ακολουθούμε τον σπόρο και βλέπουμε όλη τη διαπραγμάτευση στα 30 χρόνια. Και το πιο ωραίο είναι ότι το 57 ενώ έχει Σιτάρκεια, μετά από 20 χρόνια τη χάνεις. Και εκεί είναι μια άλλη ολόκληρη ιστορία κοινωνικών συμφερόντων, οικονομικών συμφερόντων, γιατί έχεις αστικοποίηση, δηλαδή έρχεται ο κόσμος εδώ, αλλάζουν τα στυλ ζωής, το νούμερο...
1: Μισό λεπτάκι. Βάλτε ανωτελεία, είστε σε ένα πολύ κομβικό σημείο. Η κουβέντα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Χαίρομαι ειλικρινά που έχετε έρθει και προσέξτε, επειδή δεν πρόκειται να το λύσουμε, θα ξαναέρθετε κάποια στιγμή μετά το καλοκαίρι από το Σεπτέμβριο
0: για να πιάσουμε... Πολύ ευχαρίστω.
1: Είστε πηγή. Ειλικρινά. Συνεχίζουμε να ακούτε με προσοχή αυτά που μας λέει ο καλεσμένος. Ο κύριος Στάθης Αραποστάθης, καθηγητής επιστήμης τεχνολογίας κοινωνίας στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, διευθυντής του εργαστηρίου επιστήμη, τεχνολογία και κοινοτομία στην κοινωνία. Έχουμε μείνει σε ένα κομβικό σημείο. Πιάσαμε το στάρι. Και έχουμε μείνει στο, πέρα από τα δεδομένα, τα καθαρά οικονομικά, υπάρχουν και κοινωνικές διαστάσεις, υπάρχουν συμφέροντα, οικονομικά, πολιτικές. Και έχουμε μείνει στο ερώτημα αν υπήρξαν και μαρτυρίες. Υπήρξαν μαρτυρίες για όλα αυτά. Θα το ολοκληρώσουμε αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων που θα τους ακούσουμε από την Αθηνά Μαράκη.

0: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
1: Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους.
0: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
1: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων.
0: Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
2: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
0: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
3: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Θύελλα αντιδράσεων προκαλεί απόφαση της FIFA να αγωνιστεί κανονικά απόψε απέναντι στο Βέλγιο ο Αμερικανός επιθετικός της Εθνικής Ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών, Φολαρίν Μπάλογκαν, ο οποίος έχει αποβληθεί στο προηγούμενο παιχνίδι με κόκκινη κάρτα. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάννη Ινφαντίνο, να επανεξετάσει την τιμωρία του Αμερικανού ποδοσφαιριστή, χαρακτηρίζοντας την ποινή άδικη και φρικτή. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της FIFA τόνισε ότι οι δικαστικές επιτροπές της Ομοσπονδίας αποφασίζουν με πλήρη ανεξαρτησία και χωρίς παρεμβάσεις. Εξηγήσεις για την απόφαση ζητάει η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου του Βελγίου. Την ίδια ώρα, η Γαλλία άσκησε έφεση στη FIFA, ζητώντας από την Ομοσπονδία να ανακαλέσει την κίτρινη κάρτα που δόθηκε και σε δικό της ποδοσφαιριστή. Κατά την παρούσα φάση, δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35. Δήλωσε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Στο μεταξύ, με παρέμβασή του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ζητά από τον Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Τόνισε ότι ο Ερντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Στην Άγκυρα πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες για τη διήμερη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Αύριο φτάνει στην Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ. Το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα στην Τριζινία, στην περιοχή της Αγίας Ελένης. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα υβριδικά τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Χαιρετώ. Καλώς σας βρίσκουμε. Μια εξαιρετική κουβέντα. Ξέρετε, επειδή γενικώς στο μυαλό σας ή στο μυαλό μας μπορεί να έχουμε τις ραδιοφωνικές εκπομπές κάπως, προσπαθώ πάρα πολύ να βρίσκω κάποια θέματα που να έχουν ενδιαφέρον. Ευτυχώς ο Sky μου τη δίνει αυτή τη δυνατότητα και κάνουμε τέτοια θέματα, ευτυχώς. Και έτσι λοιπόν, απόψε το βράδυ έχουμε χτυπήσει φλέβα με τον καλεσμένο μας. Έχω χαρεί πολύ. Είναι ο κύριος Στάθης Αραποστάθης, καθηγητής επιστήμης τεχνολογίας κοινωνίας στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, διευθυντής του εργαστηρίου Επιστήμη, Τεχνολογία και Καινοτομία στην Κοινωνία. Αφορμή λοιπόν ένα βιβλίο το οποίο δεν κυκλοφορεί στα ελληνικά. Ελπίζω ότι θα κυκλοφορήσει κάποια στιγμή από έναν διεθνή ακαδημαϊκό εκδοτικό οίκο, αγροδιατροφικά καθεστώτα στην Ελλάδα, κοινωνικές τεχνικές, δυναμικές και βιώσιμες μεταβάσεις. Λοιπόν, έχουμε πιάσει δύο λόγια για το πώς γράφτηκε αυτό το βιβλίο, είπαμε τα εισαγωγικά και έχω διατυπώσει ένα ερώτημα που έχει να κάνει με το αν υπήρξαν μαρτυρίες. Γιατί έχουν πιάσει τα εξής προϊόντα. Σιτάρι, ελαιόλαδο, όλη η ομάδα έχει την επιστημονική, αν θέλετε, ευθύνη αυτού του βιβλίου, ο ίδιος. Σιτάρι, ελαιόλαδο, ντομάτα, κοτόπουλο, χοιρινό και ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας. Λοιπόν, και ρώτησα αν υπάρχουν μαρτυρίες και μου είπατε ένα φοβερό παράδειγμα, ειδικά για το σιτάρι, πώς μετά την μικρασιατική καταστροφή και για να υπάρχει ακριβώς μια επιστημιστική ασφάλεια δημιουργήθηκε ένας φορέας που έκατσε να το ψάξει και να το πω πάρα πολύ απλά, εγώ θα το πω επιστημονικά, να φέρει κάτι σπόρους σιταριού οι οποίοι θα είναι ανθεκτικοί και για το κλίμα της Ελλάδας. Σε επίπεδο έρευνας το έκαναν αυτό το πράγμα, αλλά να είναι και οικονομική για τους μικρούς κλήρους αγροτών που υπήρχαν εκείνη την εποχή. Αλλά ταυτοχρόνως, ακριβώς επειδή δεν θέλαν να έχουν πολλά λοιπάσματα, να μην κοστίζει αυτό το πράγμα πολύ, υπήρχαν τα λοιπάσματα εδώ στη γειτονιά μας που πίεζαν να έχουμε άλλους σπόρους που θα ήθελαν πολλά λοιπάσματα. Το πω σωστά?
1: Πολύ
0: σωστά. Εντάξει. Ωραία. Και έχουμε μείνει εκεί λοιπόν.
1: Είπα αυτή την ιστορία γιατί καταρχήν είναι πολύ χαρακτηριστική εξαιτίας ας πούμε της εμβληματικής φιγούρας του γεωπόνου και αργότερα ακαδημαϊκού του κυρίου Παπαδάκη, του Ιωάννη Παπαδάκη, ο οποίος έπαιξε τον κωβικό ρόλο στην σιτάρκεια γιατί της Ελλάδας, που ήταν ένα πολύ σημαντικό κομβικό
0: σιτάρκεια είναι ο όρος, η επάρκεια του σιταριού,
1: του σιταριού που σημαίνει επάρκεια στο ψωμί.
0: Ακριβώς.
1: Δεν ήταν τέτοιο, ήταν πολύ σημαντικό τέτοιο. Και όπως είπα, το να ακολουθήσει με τον τρόπο και να γράψει την ιστορία που είπαμε εμείς, το να ακολουθήσει τον σπόρο, έτσι, το πώς έγινε, τα πειράματα και όλα αυτά, χρειάζεσαι νέα τεκμήρια. Γιατί δεν υπήρχαν αυτά στην σφαίρα της ιστορικής έρευνας. Άρα βρήκαμε νέα τεκμήρια καταρχήν για να γράψουμε αυτό το βιβλίο. Γιατί ακριβώς γυρίσαμε την έμφαση στην επιστηγνώση της τεχνολογίας και της καινοτομίας που έμπαιναν τότε μέσα. Και άρα γυρίσαμε την έμφαση στον κόσμο που έκανε έρευνα.
0: Μάλιστα.
1: Και στη σχέση των ερευνητών του όλα αυτά τα 100 χρόνια με την οικονομία, με τις εταιρείες, αλλά και με τους αγρότες. Άρα η στροφή του φακού δημιούργησε, έβγαλε όχι απλά μια νέα ιστορία και νέα τεκμήρια.
0: Μάλιστα.
1: Τα οποία δεν είχε, και το υπερφερανευόμαστε αυτό γιατί ήταν κοπιώδης η διαδικασία. Ξέρουμε πολύ καλά όσοι ασχολούμαστε με τις κοινωνικές επιστήμες και την ιστορία ότι κουλτούρα αρχείων δεν υπάρχει στην Ελλάδα.
0: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Πόσο μάλλον.
0: Εδώ φάνηκε και συγγνώμη που σας διακόπτω με τις φωτογραφίες που ήρθαν από την Κεσαριανή.
1: Σωστά.
0: Μην πάμε πολύ μακριά, πρόσφατο είναι. Δεν υπάρχει αρχείο.
1: Αλλά πόσο μάλλον για τέτοια πράγματα που κυρίως οι προσεγγίσεις ήταν της οικονομικής ιστορίας. Δηλαδή, μετρούσαν οι αναλυτές κατά κύριο λόγο ή οτιδήποτε ήταν δημοσιευμένο. Πειράματα την εισαγωγή, την μελέτη των πειραμάτων, την ιστορική μελέτη, την ιστορική ανασυγκρότηση δεν την είχαν κάνει. Μάλιστα. Δηλαδή βρεθήκαμε να έχουμε στα χέρια μας από βιβλιοθήκες, από... όχι για να τα κρατήσουμε εμείς, έτσι.
0: Ως πηγές.
1: Αλλά ως πηγές.
0: Ως πηγές.
1: Κουτιά ερευνών τα οποία δεν είχαν ξαναερευνηθεί. Έτσι. Και δεν είχαν, πολλά από αυτά δεν είχαν και καταλογογραφηθεί. Ήταν ένα απίστευτο τέτοιο, γι' αυτό και πήρε και πάρα πολύ χρόνο. Άρα το ένα, η έμφαση ήταν αυτή, και το τονίζω αυτό, η ανάδειξη νέων τεκμηρίων, ναι, σε όλα τα προϊόντα. Επίσης το δεύτερο είναι ότι, όπως σας είπα, εμείς θέλαμε να γράψουμε μια ιστορία χρήσιμη. Ακούγεται παράτερο ότι η ιστορία μπορεί να είναι χρήσιμη.
0: Κανονικά αλλά έτσι πρέπει να είναι η ιστορία.
1: Να είναι, να είναι χρήσιμη για, και να ενημερώσει πολιτικές του σήμερα. Να ενημερώσει σύγχρονες προκλήσεις. Έτσι, να καταλάβουμε γιατί δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Να καταλάβουμε γιατί αλλάζουμε με έναν συγκεκριμένο ρυθμό και τρόπο την αγροδιατροφή μας και όχι προς άλλες κατευθύνσεις. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν φτάσαμε και πολύ σύγχρονα. Όσο το παράδοξο ήταν, όσο φτάνεις πιο σύγχρονα, ήταν δύσκολο να βρεις τεκμήρια. Έτσι, ναι. Γιατί λόγω της έλλειψης κουλτούρας οι εταιρείες δεν τα κρατούσαν, η γεωπονική συλλογή ήταν λίγο δύσκολο να τα βρεις, είτε υπήρχαν στιβαγμένα κάπου στο Υπουργείο. Το Υπουργείο, ενώ έπρεπε να είναι ένα εμβληματικό Υπουργείο, είναι πρωτογενής τομέας, δυστυχώς αν πάει κανείς να δει τα αρχεία του και το ίδιο, την ίδια την υποδομή, θα καταλάβει και γιατί και όλες τις δυσκολίες που έχει, να το πω λίγο κομψά, το αγροδιατροφικό σύστημα στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν επένδυσε κανείς σε όλη αυτή την ιστορία, γιατί είχε πολύ σημαντική ιστορία. Και επίσης ένα πολύ σημαντικό, ας πούμε μια πολύ σημαντική πηγή, ήταν ότι υπήρχαν Ινστιτούτα ερευνητικά στην Ελλάδα.
0: Δηλαδή
1: υπήρχε το Ερευνητικό Ινστιτούτο του ΣΥΤΟΥ, έτσι, πάρα πολύ. Υπήρχε για τα κυπευτικά, υπήρχε για την ελιά.
0: Δεν το ήξερα.
1: Όλα αυτά έπρεπε να βρούμε αρχεία, έπρεπε να πάμε.
0: Αυτά είχαν
1: να
0: αρχεία.
1: Ήταν αποσπασματικά,
0: μάλιστα, μάλιστα,
1: είτε στιβαγμένα, είτε όχι καλά οργανωμένα. Άρα έπρεπε όλα αυτά να αναδειχθούν. Όσο πλησιάζαμε στο σήμερα και δεν υπήρχε περισσότερα αρχεία, άρχισε να έχει ένα κενό. Εκεί χρησιμοποιήσαμε στη μεταδικτατορική περίοδο, uh-huh, από το 1974 και μετά, χρησιμοποιήσαμε και αφηγήσεις, oral histories, προφορικές ιστορίες σημαντικών παικτών του αγροδιατροφικού συστήματος που θέλαμε να ανασυγκροτήσουμε.
0: Δηλαδή από αγρότες μέχρι, δεν ξέρω,
1: μέχρι γεωπόνους, μέχρι ερευνητές, μέχρι εταιρείες.
0: Και υπάρχουν δηλαδή, έτσι.
1: Βέβαια. Εμείς έχουμε πάρει, για να κάνουμε αυτό το βιβλίο, έχουμε πάρει πάνω από 100 συνεντεύξεις τέτοιων εταίρων, κοινωνικών και επαγγελματικών και οικονομικών εταίρων. Ένα σημαντικό που πρέπει να τονιστεί, για παράδειγμα, είναι ότι για να γράψεις την ιστορία, την πρόσφατη ιστορία 1980 έως σήμερα της ιχθυοκαλλιέργειας, υπάρχουν ελάχιστα αρχεία, κατά παράδοξο τρόπο, ενώ είμαστε από τις πρώτες παραγωγικές χώρες
0: και με εξαγωγές τεράστιες, εξαγωγές τεράστιες.
1: Και όμως έπρεπε να βρούμε τους πρώτους, ας πούμε, δεν μου αρέσει αυτός ο όρος, αλλά ναι, όταν βλέπεις το πώς και τι κατάφεραν μέσα σε αντίξωες συνθήκες τους πρώτους ήρωες, ας πούμε, της ιχθυοκαλλιέργειας, να τους πάρουμε συνεντεύξεις, να μας πούν το πώς αναδείχθηκαν οι υποδομές, τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν, πώς έφεραν τη γνώση, πώς έφεραν τα συγκεκριμένα είδη.
0: Είναι μέσα και οι αντιδράσεις σε τοπικό επίπεδο.
1: Βέβαια, είναι και οι αντιδράσεις και μετά όσο πλησιάζαμε, επειδή οι προκλήσεις ήταν και οι περιβαλλοντολογικές,
0: ναι,
1: έπρεπε να πάμε εκεί που υπήρχαν οι αντιδράσεις, να μιλήσουμε με κόσμο, να γίνουν συνεντεύξεις με τοπικούς φορείς και όλα είναι μέσα στο τέλειο. Γιατί όπως μιλάμε για δυναμικές,
0: ναι,
1: τα συστήματα έχουν δυναμικές Και τα συστήματα έχουν και δυναμική να φύγουν μπροστά, αλλά και δυναμική αντίστασης, αντίδρασης.
0: Επειδή δεν θα το λύσουμε, σας το είπα, έχω βγάλει ερωτήσεις που είναι για 6 εκπομπές τελικά. Γιατί από την κουβέντα προκύπτουν πράγματα. Θέλω να λύσουμε τώρα μια απορία με ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα. Μου είπατε πριν για το σιτάρι. Πώς ήρθε, ξέρω εγώ, όλη αυτή η έρευνα από αυτόν τον εμβληματικό άνθρωπο που ήταν γεωπόνος και μετά ακαδημαϊκός, έτσι. Γιατί το ζητούμενο ήταν ο κόσμος που ήρθε από τη μικρασιατική καταστροφή να μπορεί να φάει κάτι. Να υπάρχει λοιπόν αυτή η επιστημιστική ασφάλεια. Και φτάσαμε σε ένα σημείο το 57, μου είπατε, να έχουμε την...
1: Να πετύχουμε τότε την σιτάρκια.
0: Να είμαστε αυτάρκης στο σιτάρι. Αυτό γιατί το χάσαμε μετά, μπορείτε με κάποιο τρόπο να μας το εξηγήσετε?
1: Ναι, αυτό το καλύπτουμε μέσα στο βιβλίο και το καλύπτουμε με πολύ πολύ μεγάλη λεπτομέρεια, όπως είπα, η εμβληματική διδακτορική διατριβή του Σωτήρη του Αλεξάκη από το 57 και μετά, όπως σημείωσα έτσι πολύ σύντομα, αρχίζει η αστικοποίηση του πληθυσμού. Ναι. Δηλαδή υπάρχει, ο κόσμος έρχεται στην Αθήνα, αλλάζουν τα στάνταρτς της ζωής. Και αλλάζουν και τα στάνταρ γεύσεων, διατροφών, διατροφής κτλ. Άρα το ψωμί που έβγαζαν οι σπόροι, πάλι γυρίζω στο σπόρο, πάλι γυρίζω στο γενετικό υλικό, γιατί παρακολουθούμε το σπόρο.
0: Παρακολουθεί την πορεία του σπόρου.
1: Έβγαζαν το χωριάτικο μαύρο πλακουτσοκτό ψωμί.
0: Ναι.
1: Όχι, ας πούμε, το ψωμί
0: το φουσκωμένο.
1: Το
0: διογκωμένο, με
1: το διογκωμένο, έτσι. Τότε
0: αυτό που είπαμε πολυτελείας,
1: η αλευροβιομηχανία να θέλει εξαιτίας αυτών των αλλαγών να φέρει άλλους σπόρους. Φέρνει κάποιους από την Ιταλία στην αρχή με δίκτυο αγροτών που τους πείθει να τους καλλιεργήσουν, και φέρνει και μεξικάνικες αργότερα ποικιλίες από το Μεξικό. Τις προσαρμόζει στην Ελλάδα, αλλά οι μεξικάνικες
0: ποικιλίες
1: χρειάζονταν
0: πολλά λιπάσματα.
1: Πολλά λιπάσματα.
0: Άρα
1: το λίπασμα, το λίπασμα όμως, τι χρειάζεται επιπλέον?
0: Νερό.
1: Και νερό.
0: Και νερό.
1: Άρα χρειάζεται υποδομή. Εκεί ακριβώς αρχίζει το σιτάρι ξαφνικά να αλληλεπιδρά και με το νερό και με
0: τα
1: λιπάσματα, και όλο αυτό βάζει μεγάλο κόστος στον αγρότη.
0: Στον αγρότη.
1: Έτσι. Και άρα εκεί αρχίζει να αλλάζει εξαιτίας της επένδυσης που κάνει η αλευροβιομηχανία στις νέες ποικιλίες, αρχίζει να αλλάζει και το ζήτημα της
0: χάνουμε την επάρκεια που
1: είχαμε. Τις επάρκειες, ναι. Και από το 80 και μετά αυτό γίνεται ακόμα πιο μεγάλο, γιατί λόγω της ενσωμάτωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, μέσα στη δεκαετία του 80, υπάρχουν ευρωπαϊκές πολιτικές που σε πηγαίνουν σε σίτο που το ήθελες όχι για αλεύρι, αλλά για τα μακαρόνια.
0: Ναι.
1: Και έτσι χάνεται όλη αυτή η παράδοση που είχαμε στην παραγωγή σιταριού για ψωμί. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι τώρα τίθεται ένα μεγάλο ζήτημα με την Ουκρανία και τα λοιπά.
0: Ναι, ναι.
1: Αν θα έχουμε σιτάρι συγκεκριμένο, είναι για ψωμί.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ για το άλλο,
0: για τα μακαρόνια,
1: για τα μακαρόνια, έγινε απόλυτη μεταστροφή τη δεκαετία του 80 εξαιτίας πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πού να το ξέρουμε αυτό? Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η κουβέντα. Τώρα θα ρωτήσω κάτι άσχετο, γιατί δυστυχώς τελειώνουμε. Όχι, σχετικό είναι. Θέλω να έρθουμε λίγο στο σήμερα. Και υπάρχει μια τάση, ξέρω εγώ, για βιολογικά προϊόντα. Υπάρχει μια τάση. Αυτό έχει να κάνει με τη βιωσιμότητα, ή απλώς επειδή είναι μια... Δεν ξέρω αν είναι μόδα. Έχει να κάνει με την αντίληψη που πρέπει να υπάρχει για τη βιωσιμότητα. Τι μπορείτε να μας πείτε γι' αυτό? Λέμε βιολογικά προϊόντα. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είναι. Δεν ξέρω. Μπορεί να ξέρετε, σίγουρα ξέρετε καλύτερα. Έχει μια ουσία αυτό το πράγμα που λέμε για τη βιωσιμότητα?
1: Κοιτάξτε, εμείς στο βιβλίο ένα από τα πράγματα που εισάγουμε ήταν μια νέα περιοδολόγηση. Και σημειώνουμε ότι από το 1920 που ξεκινάει η ιστορία μας μέχρι και το 1950-60 είναι η περίοδος του πρωτοπαραγωγισμού. Οι άνθρωποι σκεφτόταν να παράξουν, αλλά μέσα στα οικολογικά, στα οικολογικά όρια.
0: Ναι. Έτσι.
1: Από το 60 και μετά και μέχρι το 2000 περίπου είναι σημειώνουμε ότι είναι η περίοδος του παραγωγισμού της ύβρεως. Δηλαδή,
0: σοβαρά,
1: ότι ο άνθρωπος ως υβριστής πάει και παράγει και θέλει να παράξει όσο το δυνατόν περισσότερο έξω από τα οικολογικά όρια, έξω από τα όρια που του δίνει η φύση ή τοπική, στο τοπικό πλαίσιο. Άρα υπό αυτή την έννοια γι' αυτό είναι ύβρις. Και η επόμενη περίοδο από το 2000 και έπειτα είναι η περίοδος του μετασχηματισμού και του παραγωγισμού με πρότυπα και κάποια όρια. Σε αυτή την τελευταία περίοδο βάζουμε και τα βιολογικά και την παραγωγή βιολογικών προϊόντων. Γιατί ουσιαστικά δεν έχεις μετασχηματισμό της παραγωγής. Δεν πας σε κάποιο άλλο μονοπάτι. Ανοίχτηκαν τα βιολογικά προϊόντα ως μια νέα αγορά, έτσι, χωρίς να αλλάξουμε τόσο το ζήτημα της κατανάλωσης όσο και το ζήτημα της παραγωγής. Έτσι. Άρα υπό αυτή την έννοια έχεις έναν πάλι παραγωγισμό, την αντίληψη, το όραμα του παραγωγισμού με λίγο πιο, ας πούμε, με κάποια standards. Γι' αυτό και δεν μιλάμε για μετασχηματισμό.
0: Ακριβώς.
1: Ένα χαρακτηριστικό αυτής της περίοδου είναι ότι ουσιαστικά η παραγωγή, αν πάει κανείς στο πεδίο, γιατί εμείς κάναμε και παρατήρηση στο πεδίο, βλέπαμε πώς λειτουργεί ο τέτοιος, πολλοί παραγωγοί, πολλοί αγρότες μπαίνουν και βγαίνουν μέσα στα οικολογικά σχήματα και μέσα στις διαφορετικές επιδοτήσεις χωρίς να έχουν λόγο και στόχο να αλλάξουν την παραγωγή. Απλά σαν ένα ακόμα επίδομα. Όταν έχεις αυτή την αντίληψη και όταν δεν έχεις ένα ρυθμιστικό πλαίσιο και όταν δεν έχεις και ζώνες παραγωγής για να ελέγξεις και δεν έχεις και ελεκτικούς μηχανισμούς ή έχεις ελεκτικούς μηχανισμούς που ουσιαστικά, όπως γράφουμε στο βιβλίο, είναι γραφειοκρατικοί μηχανισμοί, έτσι μπορεί να δεις.
0: Είναι μηχανισμοί συντήρησης μιας νοοτροπίας στην ουσία.
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Και πρακτικών, ναι, πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Αλλά συγχρόνως έτσι μπορείς να δεις χωράφι στα 10 μέτρα να είναι βιολογικό και μετά να μην χρειάζεται να μπεις παραμέσα γιατί έχουν ρίξει
0: λιπάσματα
1: ή φυτοφάρμακα. Ή ενώ ένας είναι τυπικός που δίνει έμφαση στη βιολογική καλλιέργεια, θέλει να είναι τυπικός με τον νόμο, με το τέτοιο, και παράγει με φροντίδα το προϊόν του, όταν στα 100 μέτρα είναι με φυτοφάρμακο και δεν έχει γίνει κάποια μελέτη ζώνης για το που είναι η βιολογική καλλιέργεια, οι πολυματικότητες θα υπάρχουν και τέτοια.
0: Και στα βιολογικά. Πολύ μεγάλη κουβέντα.
1: Αυτό δεν υποβιβάζουμε με την
0: πλήρη. Όχι.
1: Την σημασία για την βιώσιμη, για το βιώσιμο μετασχηματισμό των βιολογικών. Τονίζουμε όμως ότι αν δεν δώσουμε έμφαση στις πρακτικές παραγωγής και δεν δούμε τα κακώς κείμενα, δεν μπορούμε να καταλάβουμε
0: να
1: γιατί ακριβώς δεν κάνουμε αυτό το βήμα μπροστά.
0: Αυτή την
1: μετασχηματισμό.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα, έχουμε μόνο 2,5 λεπτά. Αυτό θα ήταν ένα εκπληκτικό ντοκιμαντέρ. 6 επεισοδίων. Να παρακολουθήσαμε το σπόρο. πώς θα το είχατε στο μυαλό σας, έτσι, από, έχοντας βέβαια εσείς ξέρετε και το βιβλίο, έτσι, εγώ δεν το ξέρω. Πώς θα το είχατε στο μυαλό σας,
1: ναι,
0: πώς θα
1: μπορούσε να γίνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόταση, γιατί είναι πάρα πολύ καλή πρόταση και την έχουμε και εμείς συζητήσει με την ομάδα. Νομίζω αυτό το βιβλίο γίνεται εύκολα, έτσι, ένα ντοκιμαντέρ, εύκολα με την έννοια ότι σε βοηθάει, γιατί έχεις τα εμβληματικά φυτά,
0: ναι,
1: και μπορείς όντως να ακολουθείς το φυτό ή τον σπόρο και σε πάει αυτό, θα σε φέρει στο χώμα, θα σε φέρει στον αγρότη, θα σε φέρει στην εταιρεία, άρα αμέσως μπορείς να χτίσεις ένα ολόκληρο αφηγηματικό σύμπαν, και με τα μέσα που έχει πλέον η τεχνολογία να είναι ένα φανταστικό. Κυρίως το τονίζω αυτό, και αυτό είναι το ντέρτι μας στην ομάδα, γιατί η αγροδιατροφή είναι πολύ υποβαθμισμένη ως πρωτογενής τομέα στην Ελλάδα. Ενώ έπρεπε να είναι εμβληματική δραστηριότητα,
0: μάλιστα,
1: θεωρούμε ότι εξαιτίας των πολιτικών και εξαιτίας της υποβάθμισης, όπως είπα, του ίδιου του Υπουργείου, διαχρονικά φτάσαν οι αγρότες, ενώ ο κόσμος από κάτω, ο αγροτικός κόσμος, είναι απίστευτο το δυναμικό που έχει. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι δυναμικό έχει. Κι όμως μπλοκάρεται, γιατί ακριβώς υπάρχουν αυτά τα καθεστώτα που τον τραβάν. Καθεστώτα εξάρτησης από σπόρους, καθεστώτα εξάρτησης από νοοτροπίες πρακτικές, καθεστώτα εξάρτησης γραφειοκρατιών που λειτουργούν, δεν λειτουργούν, με διαφάνεια, χωρίς διαφάνεια, όλα
0: και
1: αυτά.
0: Και γιατί λειτουργούν.
1: Ναι, ναι, το λέω, καταλάβατε, το λέω λίγο κομψά, ας πούμε. Αλλά το δυναμικό που υπάρχει εκεί κάτω, όποιος κατέβει εκεί κάτω, είναι συγκλονιστικό. Και το λέω με όλη την έμφαση. Και είναι κρίμα για όλο αυτόν τον κόσμο που κάνει μόνος του μεταβάσεις, χωρίς πολιτικές, χωρίς βοήθεια, μόνος του διαβάζει, κάνει, μελετάει, να μην έχει τις δομές που του...
0: Μάλιστα.
1: Ας πούμε, που του πρέπει.
0: Λοιπόν, να κλείσουμε ραντεβού για το Σεπτέμβριο, σιγά σιγά.
1: Βέβαια.
0: Χάρηκα πάρα πολύ, δεν είπαμε τίποτα. Ο κ. Στάθης Αραποστάθης, καθηγητής επιστήμης τεχνολογίας κοινωνίας στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, διευθυντής του Εργαστηρίου Επιστήμη, Τεχνολογία και Καινοτομία στην Κοινωνία. Ίσως κάποια στιγμή να μας δώσετε και τον κύριο Αλεξάκη.
1: Αλεξάκη, βέβαια, βέβαια. Πρέπει να έρθουν όλα τα παιδιά, γιατί είναι
0: σιγά
1: σημαντικό.
0: Σιγά,
1: βέβαια,
0: θα το ανοίξουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε είμαστε σε επικοινωνία. Χάρηκα και ευχαριστώ.
1: Ήταν μεγάλη μου χαρά και τιμή.
0: Και τιμή δική μου.
1: Όχι,
0: τιμή
1: όχι,
0: δική
1: όχι, ήταν εξαιρετική συζήτηση. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε μετά μηχανογραφικά. Οπότε όσα παιδιά, οι γονείς, έχετε δώσει μαζί εξετάσεις, γιατί έτσι συμβαίνει στις ελληνικές οικογένειες, συντονιστείτε εδώ, θα σας λύσουμε όλες τις απορίες.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11 με την Αθήνα Μαράκη. Θύελλα αντιδράσεων προκαλεί απόφαση της FIFA να αγωνιστεί κανονικά απόψε απέναντι στο Βέλγιο ο Αμερικανός επιθετικός της Εθνικής Ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών, Φολαρίν Μπάλογκαν, ο οποίος είχε αποβληθεί στο προηγούμενο παιχνίδι με κόκκινη κάρτα. Η FIFA απέρριψε την προσφυγή του Βελγίου κατά της αναστολής της τιμωρίας, υποστηρίζοντας ότι το Βέλγιο δεν αποτελεί διάδικο μέρος στη συγκεκριμένη διαδικασία και ως εκ τούτου δεν έχει ένομο συμφέρον ή δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάννι Ινφαντίνο, να επανεξετάσει την τιμωρία του Αμερικανού ποδοσφαιριστή, χαρακτηρίζοντας την ποινή άδικη και φρικτή. Αυτό δεν ήταν φάουλ. Ήταν δύο παίκτες που έτρεχαν με ταχύτητα και απλώς συγκρούστηκαν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, έστρεψε τα βέλη του στο διαιτητή, χαρακτηρίζοντας τον ύποπτο. Από την πλευρά του, ο Τζιάννι Ινφαντίνο τόνισε ότι οι δικαστικές επιτροπές της FIFA αποφασίζουν με πλήρη ανεξαρτησία και αυτονομία χωρίς παρεμβάσεις. Εξηγήσεις για την απόφαση της FIFA ζητάει η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου του Βελγίου, κατηγορώντας την Ομοσπονδία για παραβίαση των κανονισμών της. Παράλληλα, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο κάθε περαιτέρω ενέργειας, εάν ο συγκεκριμένος παίκτης συμπεριληφθεί στη λίστα της ομάδας του παιχνιδιού που ξεκινάει τα ξημερώματα. Την ίδια ώρα, η Γαλλία άσκησε έφεση στη FIFA, ζητώντας από την Ομοσπονδία να ανακαλέσει την κίτρινη κάρτα που δόθηκε και σε δικό της ποδοσφαιριστή. Κατά την παρούσα φάση, δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Επισήμανε ότι εξακολουθούν για την Τουρκία να υφίστανται οι περιορισμοί τους οποίους προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία για την άρση των οποίων απαιτείται νεότερη απόφαση του Κογκρέσου. Στο μεταξύ, με παρέμβασή του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ζητά από τον Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Τονίζει ότι ο Ταγί Περντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Στην Άγκυρα, πυροτόδης είναι οι προετοιμασίες για τη διήμερη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ αύριο και μεθαύριο. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα φτάσει στην τουρκική πρωτεύουσα συνοδευόμενος από Αμερικανική αποστολή 1000 ατόμων. Αύριο το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο, ενώ στις 7:05 το απόγευμα θα συμμετάσχει στο δείπνο των ηγετών του ΝΑΤΟ. Στο περιθώριο της συνόδου, ο Τραμπ θα συναντηθεί με τους ομολόγους του της Ουκρανίας και της Συρίας. Για την Άγκυρα θα αναχωρήσει αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα στην Τριζινία, στην περιοχή της Αγίας Ελένης. Νωρίτερα, με νέο μήνυμα από το 112, οι κάτοικοι του οικισμού Αγία Ελένη κλήθηκαν να μετακινηθούν προς άνω φανάρι Τριζίνας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Εν τω μεταξύ, θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης, όταν πυροσβεστικό όχημα που κατευθυνόταν στη φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινίας συγκρούστηκε με τοπικά με γιο ταχύ, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τα δύο άτομα ξέφυγε από την πορεία του λόγω της ολισθηρότητας του δρόμου, καθώς έβρεχε την ώρα της πρόσκουσης και συγκρούστηκε με τοπικά με το πυροσβεστικό. Τα σωστικά συνεργεία απεγκλώβησαν νεκρό τον ηλικιωμένο οδηγό αλλά και την γυναίκα συνοδηγό. Ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε ελαφρά, ο οποίος μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο, ενώ την έρευνα του θανατηφόρου τροχαίου έχει αναλάβει η τροχέα Σπάρτης. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα υβρίδικα τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, επισημένοντας ότι πρόκειται για το πρώτο απτό αποτέλεσμα της Συμφωνίας Ελλάδας-Ιταλίας για νέες επενδύσεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Ο κ. Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι το νέο τρένο ανήκει σε μια νέα γενιά σύγχρονων υβριδικών σειρμών, οι οποίοι θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στο βασικό σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη των αρμόδιων φορέων για τις σημαντικές καθυστερήσεις πτήσεων που καταγράφονται φέτος στα ελληνικά αεροδρόμια. Οι εμπλεκόμενες πλευρές συμφώνησαν στον καλύτερο συντονισμό όλων των σταδίων εξυπηρέτησης και στη συνέχιση των συναντήσεων για την επίλυση τεχνικών ζητημάτων. Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας αποδίδουν τις καθυστερήσεις στην υπέρβαση του προγραμματισμού πτήσεων κατά τις ώρες αιχμής και προτείνουν την αναβάθμιση του αεροδρομίου της Αθήνας στο επίπεδο 3 για αυστηρότερη διαχείριση των χρονοθυρίδων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε εξέλιξη βρίσκεται το μεγάλο ευρωπαϊκό ντέρμπι ανάμεσα σε Ισπανία και Πορτογαλία για μια θέση στην οκτάδα του παγκοσμίου κυπέλου. Στις 3 τα ξημερώματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν το Βέλγιο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία εκεί έως 33 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ στο Ιόνιο, 5 με 7 στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά υπηρωτικά. Ωστόσο, το βράδυ, στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία, δεν αποκλείεται να βρέξει τοπικά. Οι βοριάδες 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρωτικά και θα φτάσει στους 35 με 36 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή, γενικά έθριος καιρός, με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Γιαχτζόγλου.

0: Χαιρετώ και καλώς ορίζω και καλώς σας βρίσκουμε όπου και αν είστε αυτό το βράδυ, βράδυ Δευτέρας 6 του μήνα, 6 Ιουλίου, συντονισμένοι εδώ στον Sky 100,3. Έχουν προηγηθεί πολύ ωραίες κουβέντες και θα είναι αυτή που θα έχουμε τώρα επίσης ωραία και πολύ χρήσιμη. Γιατί έχουμε κοντά μας τους φίλους μας και θα πιάσουμε το θέμα των μηχανογραφικών από όλες τις πλευρές. Τώρα δεν ξέρω τι θα προλάβουμε. Θα δούμε. Αν δεν προλάβουμε τα πάντα, θα ακολουθήσουν και τηλεφωνικές επικοινωνίες. Γιατί, πώς πρέπει να επιλέξω σχολή, με κριτήριο το τι θέλω να σπουδάσω ή τι επάγγελμα θέλω να κάνω. Έχει χρήματα η οικογένεια να φύγω εκτός. Θα πρέπει να αξιολογήσω τις περσινές βάσεις εισαγωγής για να δηλώσω σχολές φέτος. Αυτό είναι καλό ερώτημα, έτσι.
1: Θα έχεις δει όλα.
0: Πρόκειται για ερωτήματα που η πλειονότητα των υποψηφίων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση καλείται να απαντήσει για την διαδικασία συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Οπότε, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κωστή Κατσανέβα, Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού, και τον Θανάση Λέλε, Επιστημονικό Υπεύθυνο Career Gate. Εντάξει, τα πάμε σωστά.
2: Πάντα.
1: Μια χαρά.
0: Καλώς ήρθατε. Μας λείψατε.
1: Καλώς
0: έχουμε εξετάσει πιο συχνά, σας βλέπουμε. Τι κάνετε?
1: Είμαστε καλά.
2: Είστε καλά.
0: Νομίζω αλαφιασμένοι είστε. Είναι οι μέρες τώρα.
1: Είναι η περίοδος. Ωραία περίοδος για μένα. Το μηχανογραφικό είναι ίσως η σημαντικότερη διαδικασία σε όλη, σε όλη αυτή την διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Οπότε πρέπει τα παιδιά να κάνουν τις βέλτιστες επιλογές.
2: Ο Θανάσης γι' αυτό φαίνεται 10 χρόνια νεότερος, γιατί έχει συνέχεια παιδιά γύρω του.
1: Ναι, εντάξει, η αγάπη μας για την εκπαίδευση και τα παιδιά είναι πολύ μεγάλη. Αυτό ισχύει. Εντάξει, νομίζω ότι τα παιδιά πρέπει να προσέχουμε προκειμένου να πάει μπροστά ο τόπος κάποια στιγμή.
0: Λοιπόν, να τα πιάσουμε σιγά σιγά.
2: Βεβαίως.
0: Μου έχει στείλει ένα πολύ ωραίο σκονάκι. Θέλω να ξεκινήσουμε για αυτό που ρώτησα στην αρχή, για να πάμε μετά στα διαδικαστικά. Πόσο σημαντικό είναι το ότι διανύουμε το 2026 μια πολύ συγκεκριμένη κατάσταση, γιατί σαν το βλέπεις θα σου έρχονται και θα σου λένε η οικογένεια μπορεί δεν μπορεί, θα σας το λένε.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό είπα πριν, να είναι το κριτήριο το τι θέλω να σπουδάσω, γιατί μπορεί αυτό που θέλω να σπουδάσω να μένει η οικογένειά μου Αθήνα και να είναι κάπου αλλού. Έτσι. Ή τελικά και το τι επάγγελμα θέλω να κάνω και αν μπορώ να το σηκώσει η οικογένεια το βάρος των σπουδών.
1: Ναι, αυτό είναι το σημαντικότερο ερώτημα. Βέβαια, αν μου επιτρέπεις, επειδή και επίσημα ανακοινώθηκαν ότι αύριο ανοίγουν τα μηχανογραφικά, έτσι, αν κάποιος δεν το.
0: Ναι. Πες το διαδικαστικό, ναι, το καταλαβαίνω.
1: Πρακτικά αύριο ανοίγουν τα μηχανογραφικά μέχρι τις 16 Ιουλίου. Οι καλύτερες δυνατές επιλογές, οι δικές μας ευχές για τα παιδιά. Και παίρνοντας την πάσα ουσιαστικά για το συγκεκριμένο ερώτημα, είναι το βασικότερο πρώτο ερώτημα που γίνεται κυρίως για τις οικογένειες στα μεγάλα αστικά κέντρα. Δηλαδή, αν η ερώτησή μας είναι πόλη ή σχολή. Και βάζουμε αυτό το ερώτημα γιατί προφανώς οι βασικές αρχές όπως χαρακτηρίζουμε εμείς στο μηχανογραφικό είναι το να μπορέσει κάποιος αρχικά τα παιδιά να ενημερωθούν, να δουν τις επιλογές τους, να δουν τι είναι αυτό το οποίο αγαπάνε, να ομαδοποιήσουν όπως έχουμε πει πολλές φορές το τι προσφέρει το κάθε πεδίο. Και φυσικά όταν θα μπουν οι άλλοι παράγοντες, να μπορέσει ουσιαστικά το παιδί πραγματικά να επιλέξει αυτό το οποίο αγαπάει. Γιατί το κάθε παιδί μπορεί να βρει πραγματικά αυτό το οποίο αγαπάει, γιατί αδιαμφισβήτητα το εκπαιδευτικό μας σύστημα και τα επιστημονικά παιδιά προσφέρουν ένα πολύ μεγάλο αριθμό τμήματων
0: και επιλογών.
1: Οπότε αυτή τη στιγμή πρέπει και εμείς να τα βοηθήσουμε τα παιδιά και σαν σύμβουλοι, και εγώ και ο Κωστής και όλη η ομάδα μας και όλοι φυσικά όσοι ασχολούμαστε με αυτό το χώρο. Και φυσικά να έρθει και η πολιτεία βέβαια να βοηθήσει για μένα μέσα από πολλές δράσεις φαντάζομαι οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν τα επόμενα χρόνια, έτσι ώστε τα παιδιά να μπορούν να επιλέγουν τις σπουδές που πραγματικά επιθυμούν.
0: Να έρθουμε λίγο στο οικονομικό σκέλος πριν πάμε στις λεπτομέρειες. Είναι θέμα που το συζητάνε οι γονείς όταν έρχονται να σας δουν?

0: πάμε να δούμε λίγο κάποια δεδομένα όσον αφορά τα επαγγέλματα, τους κλάδους και τους μέσους μισθούς στην χώρα μας. Mm-hmm. Καταρχάς, σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ, του Εργάνη και τα συναφή δημοσιοποιημένα στοιχεία και επίσημα στοιχεία, ο μέσος κατώτατος μισθός σήμερα είναι στα 920 ευρώ μεικτά. Mm-hmm. Ο μέσος ή μεσαίος μισθός, ο διάμεσος μισθός στην αγορά, συγγνώμη, είναι 1.070 ευρώ. Αυτό είναι σημαντικό γιατί καταλαβαίνουμε πραγματικά ποιος είναι ακριβώς στη μέση, αντί για το μέσο που μπορεί να τραβιέται από άλλα κομμάτια της υψηλότερης κατανομής. Αν κοιτάξουμε τους κλάδους, mm-hmm. Ο μέσος μηνιαίος μισθός στον υψηλότερο κλάδο όσον αφορά τον μισθό είναι οι χρηματοπιστωτικές, δηλαδή οι τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες κατά μέσο όρο προσφέρουν τον υψηλότερο μισθό, ο οποίος βρίσκεται μεικτά στα 2.648 ευρώ. Ο αμέσως επόμενος είναι...
1: Μέσος.
0: Ο μέσος. Ο μέσος. Εδώ τραβιέται πάρα πολύ από τα υψηλά επίπεδου C-suite επαγγέλματα, οι managers, οι οποίοι έχουν δυσανάλογα επίπεδο μισθού.
1: Και αυτό τώρα με κάνει.
0: Έτσι είναι σημαντικό να το πούμε αυτό, αλλά θα έρθουμε λίγο σε κάποια πιο συγκεκριμένα δεδομένα και θα καταλάβουμε λίγο καλύτερα. Έχουμε τον χώρο της πληροφορικής, ο οποίος σε καλύτερη κατανομή βρίσκεται εδώ πέρα.
1: Είναι πολύ χρήσιμο αυτό που κάνουμε. Και για επιλογές.
0: Και για επιλογές.
1: Του μηχανογραφικού. Δηλαδή είναι πολύ χρήσιμο. Για πες και.
0: Σημαντικό να πούμε και οι επιλογές που κάνουμε μας δίνουν τη δυνατότητα να μπορούμε να μπούμε και σε πολλαπλούς κλάδους. Έτσι, ένας άνθρωπος που δουλεύει στον χώρο της πληροφορικής μπορεί να δουλέψει σε ασφαλιστικές εταιρείες, σε τράπεζες. Υπάρχει και διεπιστημονικότητα. Πληροφορική, μέσος μισθός 2.186 ευρώ. Σύμβουλοι διαχείρισης.
1: Για μεικτά λέμε.
0: Πάντα για μεικτά μιλάμε.
1: Okay.
0: Αυτά είναι τα δεδομένα και μιλάμε κυρίως μόνο για τον ιδιωτικό τομέα, γιατί εκεί πέρα υπάρχουν τα δεδομένα. Γιατί αλλιώς θα μιλάμε για ενιαία μισθολόγια και τα συναφή.
1: Όχι.
0: Ο χώρος των συμβούλων διαχείρισης της επιχείρησης. Οι σύμβουλοι, όπως αναφέρονται, είναι στα 1.556 ευρώ. Μετά έχουμε το χοντρικό εμπόριο στα 1.400 ευρώ. Τον χώρο του τουρισμού γενικά από τα ξενοδοχεία που είναι στα 1.161 ευρώ. Βιομηχανία τροφίμων στα 1.120 και άλλα. Πηγαίνουν πιο κάτω. Αλλά θέλω να πάω λίγο πιο βαθιά, να μιλήσουμε για τους μέσους μισθούς για κάποια επαγγέλματα και συγγνώμη που μακρηγορώ, απλά για να τα καταθέσω και να μιλήσουμε πάνω σε αυτά. Διευθυντές επιχειρήσεων, και για να το συνδέσω με την εκπαίδευση, γιατί αφορά τώρα και τα μηχανογραφικά, προέρχονται από το κυρίως τέταρτο πεδίο. Έτσι, μιλάμε για την οικονομία, για την διοίκηση, για το μάρκετινγκ και τα συναφή επαγγέλματα. Μέσος μισθός 1.687 ευρώ. Έχουμε μετά το εμπορικό ναυτικό, δηλαδή τους αξιωματικούς πλοίων που έχουν πολύ καλό μισθό, μεικτά 1.670 ευρώ. Μετά τους μηχανικούς στα 1.283 ευρώ. Μετά έχουμε τους βιολόγους και γεωπόνους στα 1.200 ευρώ. Οι προγραμματιστές των χώρων πληροφορικής στα 1.210 ευρώ. Και μπορώ να πω και πάρα πολλά ακόμα. Να πάρουμε μια αίσθηση ήθελα, να καταλάβουμε το ότι η κατανομή των μισθών βρίσκεται σε αυτό το πλαίσιο.
1: Το πλαίσιο.
0: Να πούμε όμως, και εδώ πέρα γιατί είσαι και δημοσιογράφος, ότι ο μέσος μισθός του δημοσιογράφου ποιος είναι.
1: Κοίταξε, εννοείς ο μέσος. Τώρα εξαρτάται πάλι, γιατί και εδώ υπάρχουν διευθυντάδες που παίρνουν πολύ υψηλό μισθό, υπάρχουν και πιο κάτω που παίρνουν πολύ χαμηλό. Στον χώρο εννοώ.
0: Στον χώρο.
1: Πόσος, γιατί μέσο μιλάμε.
0: Τι εννοείς για τη μέσο.
1: Στους δημοσιογράφους.
0: Όλο το φάσμα.
1: Ναι, όλο το φάσμα. Ναι.
0: Θες να το πω.
1: Ναι.
0: 980 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Παίρνουν λιγότερα χρήματα από τον ηλεκτρολόγο που προέρχεται από την επαγγελματική κατάρτιση. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Άρα σημαντικό να δούμε και όλες τις επιλογές που έχουμε. Έχουμε και το παράλληλο μηχανογραφικό. Και εδώ θα δώσω και μία πάσα στο Θανάση να μιλήσει κάποια στιγμή για τις δυνατότητες που προσφέρονται από.
1: Εννοείται, αυτό είναι ερώτημα.
0: Τα παράλληλα μηχανογραφικά.
1: Είναι ερώτημα.
0: Και να κλείσω με ένα στατιστικό το οποίο νομίζω θα μείνει στους ακροατές μας. Το δεδομένο του ότι 63% του πληθυσμού ζει από 800 ευρώ μεικτά έως 1.200 ευρώ μεικτά.
1: Ναι. Επειδή μου ήρθε ερώτημα, Κώστα μου, μιλάμε για τον ιδιωτικό τομέα.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι μεικτά και είναι 14, γιατί στον ιδιωτικό τομέα έχουμε και τα επιδόματα.
0: Μπαίνουν μέσα και 14 μήνες.
1: Λοιπόν, είναι επί 14, αλλά πρόσεξε, είναι μεικτά για τον ιδιωτικό τομέα.
0: Ναι.
1: Αυτό. www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Λοιπόν, ξεκινάμε. Σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού.
0: Το εύκολο τώρα.
1: Ναι, εδώ. Θανάση μου, σ' ακούω.
2: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού προφανώς είναι διαφορετική για κάθε οικογένεια και για κάθε παιδί, όπως είπαμε. Το πρώτο και το βασικότερο, το οποίο έχει να κάνει, κανονικά τα παιδιά θα έπρεπε ήδη να έχουν ξεκινήσει, γιατί πλέον έχουν 9 μέρες για να μπορέσουν να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό.
1: Μέχρι τα μέσα της άλλης εβδομάδας, δηλαδή.
2: Μέχρι τις 16

0: 16 του μήνα.
1: Α, 16 του μήνα.
0: Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να έχουμε δώσει λίγο παραπάνω χρόνο. Αλλά οκ, okay, εντάξει. Το κάθε παιδί νομίζω ότι μπορεί να δει τι είναι αυτό το οποίο πραγματικά ταιριάζει με βάση τις δικές του κλίσεις και τα δικά του ενδιαφέροντα σε ομαδοποιημένες επιλογές που προσφέρει το κάθε πεδίο. Mm-hmm. Και λέμε σε ομαδοποιημένες επιλογές γιατί, όπως έχουμε συζητήσει αρκετές φορές, το κάθε επιστημονικό πεδίο προσφέρει κάποιες ομάδες σπουδών, τις οποίες το παιδί τις έχει επιλέξει κατά την επιλογή του πεδίου ουσιαστικά το οποίο έδωσε στις εξετάσεις. Όπως ανθρωπιστικές σπουδές, π.χ. είναι ο χώρος νομικής, ο χώρος δημοσιογραφίας, της ψυχολογίας, της κοινωνικής εργασίας, το χώρο της εκπαίδευσης, της έρευνας μέσα από τις ανθρωπιστικές σπουδές, αντίστοιχα οι κοινωνικές επιστήμες, οι πολιτικές επιστήμες. Άρα, αν παρατηρήσουμε το κάθε πεδίο, για να μην κουράζομαι το τι προσφέρει το κάθε πεδίο ξεχωριστά, έχει κάποιες ομάδες σπουδών που θεωρώ ότι το κάθε παιδί μπορεί μέσα από τα στοιχεία της προσωπικότητάς του να δει τι είναι κοντά στην επαγγελματική του βάση. Ωραία. Γιατί, Δημήτρη, θα μου επιτρέψεις μόνο αυτό να πω. Ναι. Τα παιδιά αυτή τη στιγμή επιλέγουν σπουδές και όχι επάγγελμα. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Την εποχή του 2026 να μιλάμε το τι επάγγελμα θα κάνει ένα παιδί που θα βγει σε 4, 5, 6 χρόνια και σε μια αγορά εργασίας η οποία διαρκώς αλλάζει. Μπράβο, okay. Δεν έχει νόημα. Τα παιδιά πρέπει να βρουν απλά τις σπουδές οι οποίες τους ταιριάζουν, να αποτελέσουν την επαγγελματική τους βάση, να μπορέσουμε ουσιαστικά να τα συνδυάσουμε με παράγοντες όπως η δυνατότητα να σπουδάσει στην πόλη κατοικίας του ή κάπου αλλού, το αν μπορεί να πάρει μετεγραφή, να πούμε φυσικά ότι υπάρχουν εξαιρετικές επιλογές σε παιδιά, για παιδιά, συγγνώμη, σε πόλεις και τμήματα με χαμηλές και μεσαίες βαθμολογίες. Γιατί, αν πάρουμε έτσι ξανά την πάσα και εγώ από τον Κωστή, να πω ότι πολλά παιδιά και έχουν γράψει εξαιρετικά, δηλαδή έχουν γράψει 15.500-16.000 μόρια σε αυτό το απαιτητικό διαγωνισμό των πανελλαδικών εξετάσεων και επειδή ζουν στην Αθήνα, η βάση εισαγωγής, η βαθμολογία τους δεν τους φτάνει για τις βάσεις εισαγωγής που υπάρχουν. Mm-hmm. Άρα γι' αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο κάποια στιγμή λέω ότι λέμε, μάλλον όλοι, δεν, όχι μόνο εγώ φυσικά, όλοι μας και όχι μόνο όσοι είμαστε στην παρέα μας σήμερα, ότι πρέπει να δούμε συνολικά πώς πρέπει να αγκαλιάσουμε τα παιδιά στις επιλογές τους.
1: Ναι. Να διευκρινίσουμε κάτι. Πόσο ξεκάθαρα είναι τα προγράμματα σπουδών των σχολών? Από τους τίτλους μπορεί να μην το καταλάβουν καθόλου.
0: Αν ρωτάς εμένα, κοίταξε, είναι πολύ καλύτερα σε σχέση με πριν από 5 χρόνια.
1: Δηλαδή, ένας τίτλος μιας σχολής σου δίνει να ξέρεις,
0: όχι,
1: επί της ουσίας, τι θα κάνεις μόλις τελειώσεις?
0: Όχι, όχι. Εντάξει, εδώ πέρα όμως έχει να κάνει και με την αναζήτηση. Αυτό δεν είναι πρόβλημα της σχολής για μένα. Γι' αυτό και λέμε ότι τα παιδιά πρέπει από την πρώτη λυκείου και φυσικά κάποιος να τα οθήσει να ψαχτούν. Πολύ σημαντικό γι' αυτό, έτσι. Κάποιος να τα οθήσει να ψαχτούν όσον αφορά τις επιλογές, τα προγράμματα σπουδών, τα επαγγελματικά δικαιώματα. Απλά σίγουρα είναι καλύτερα σε σχέση μέχρι πριν από 5 χρόνια. Απλά έχουν γίνει πολλά πράγματα τα οποία έχουν επηρεάσει την όλη τριτοβάθμια εκπαίδευση, θα έλεγα, όσον αφορά αυτήν την επιλογή και όχι κατά ανάγκη το πώς λειτουργεί το πανεπιστήμιο. Που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να ψαχτούν. Να ψαχτούν πραγματικά, γιατί να, ένα θέμα το οποίο θεωρώ ότι και ο Κωστής έτσι θα μπορούσε να πει πολλά πράγματα σε αυτό, έχει να κάνει με το γεγονός ότι πλέον δεν έχουμε τεχνολογικά ιδρύματα. Έχουμε μόνο ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ναι. Δεν έχουμε πλέον τα τι, το οποίο για μένα ήταν κάτι το οποίο
1: υπήρχε. Ναι, γιατί αυτό, δηλαδή.
2: Ήταν σύμφωνα με τη διεκτίβα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υλοποιήθηκε επί κυβέρνησης Τσίπρα ότι πρέπει να συγχωνευτούν τα επίπεδου ενδιάμεσα που ήταν επίπεδου 5 μεταξύ 6, τα ΤΕΙ τότε, να γίνουν ΑΗ.
0: Ξέρεις, το μεγάλο πρόβλημα, αν μου επιτρέπεις, είναι ότι πρακτικά δημιουργηθήκαν τμήματα. Δεν είχε να κάνει μόνο με τη μετατροπή τους. Είχε να κάνει όμως και ένα σημαντικό γεγονός, ότι τα τμήματα τα οποία δημιουργήθηκαν ουσιαστικά κόλλησαν και έγιναν.
1: Σε αυτά που υπήρχαν.
0: Και σε αυτά που υπήρχαν όμως, στις λεγόμενες σχολές τις περιζήτητες. Δηλαδή, τα πρώην τεχνολογικά ιδρύματα, αν παρατηρήσουμε, πολλά τμήματα γίνανε μηχανολόγοι μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί. Άρα πρακτικά.
2: Πήραν επαγγελματικά δικαιώματα ανάλογα.
0: Ουσιαστικά ίδια τμήματα. Με τμήματα τα οποία είναι εξαιρετικά και προφανώς μπορούν να αποτελέσουν εξαιρετικές επιλογές για τα παιδιά σε υψηλές, μεσαίες, χαμηλές βαθμολογίες. Άρα να ξαναγυρίσουμε. Όμως δεν έχουμε ανάγκες, π.χ. για τεχνικούς οχημάτων. Δηλαδή, ένα τέτοιο τμήμα να γίνει μηχανολόγος μηχανικός. Δίνω ένα τυχαίο παράδειγμα, έτσι.
1: Ναι.
0: Το τι μετατροπή μπορούσε να υπήρχε. Εντάξει, αυτά είναι βέβαια πράγματα τα οποία έχουν πλέον ολοκληρωθεί. Και το σημαντικό φυσικά.
1: Και δεν αλλάζουν τώρα.
0: Και δεν αλλάζουν. Και το σημαντικό είναι πλέον ότι είναι και πολύ καλά καθορισμένα. Δηλαδή, πλέον ξέρουν τα παιδιά. Για μένα αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Έτσι, το γεγονός ότι μέχρι το 2021 υπήρχε ένα σοβαρό ζήτημα, τα συγκεκριμένα τμήματα, τι επαγγελματικά δικαιώματα έχουν. Mm-hmm. Πλέον είναι πολύ καλά καθορισμένα. Ξέρουμε όλοι ότι ένα παιδί, όταν ολοκληρώσει, τουλάχιστον όταν θα ενημερωθεί φυσικά, θα του δοθεί η δυνατότητα να ολοκληρώσει, να μπει στην αγορά εργασίας με το συγκεκριμένο ναι. τίτλο και με τις συγκεκριμένες ναι. επιλογές.
1: Άνω τελεία, δεν έχουμε πει τίποτα, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε μαζί με τον Κωστή Κατσανέβα, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, Θανάση Λέλε, στούντιο, εδώ κοντά μας και οι δύο, επιστημονικός υπεύθυνος CareerGate.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πυρατώδεις είναι οι προετοιμασίες στην Άγκυρα για τη διήμερη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα παραβρεθούν 32 αρχηγοί κρατών. Αύριο φτάνει στην Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ. Το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο. Στο επίκεντρο της συνάντησης θα είναι τα εξοπλιστικά. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Στο μεταξύ, με παρέμβασή του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ζητά από τον Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Τόνισε ότι ο Ερντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Στη θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης, όταν πυροσβεστικό όχημα που κατευθυνόταν στη φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινία συγκρούστηκε με τοπικά μεγιοταχή, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Τα σωστικά συνεργεία απεγκλώβησαν νεκρό τον ηλικιωμένο οδηγό αλλά και τη γυναίκα συνοδηγό, ενώ ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα υβριδικά τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Θύελλα αντιδράσεων προκαλεί απόφαση της FIFA να αγωνιστεί κανονικά απόψε απέναντι στο Βέλγιο ο Αμερικανός επιθετικός της Εθνικής Ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών, Φολαρί Μπάλογκαν, ο οποίος είχε αποβληθεί στο προηγούμενο παιχνίδι με κόκκινη κάρτα. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο της FIFA, Γιάννη Ινφαντίνο, να επανεξετάσει την τιμωρία του Αμερικανού ποδοσφαιριστή, χαρακτηρίζοντας την ποινή άδικη και φρικτή. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της FIFA τόνισε ότι οι δικαστικές επιτροπές της Ομοσπονδίας αποφασίζουν με πλήρη ανεξαρτησία και χωρίς παρεμβάσεις. Εξηγήσεις για την απόφαση ζητάει η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου του Βελγίου. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, χαιρετώ. Και έχουμε πιάσει και ωραία κουβέντα, χρήσιμη κουβέντα. Μηχανογραφικό από τώρα. Σε λίγο αρχίζει.
1: Το μεσημέρι
0: αρχίζει. Ναι, ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, οπότε έχουμε Κωστή Κατσανέβα, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, και Θανάση Λέλες, επιστημονικός υπεύθυνος Career Gate. Λοιπόν, πιάσαμε πριν το οικονομικό σκέλος, είπαμε τι σημαίνει όλη αυτή η δυσκολία που υπάρχει γενικώς στον τρόπο που επιλέγουν, και το συζητάτε και αυτό μαζί. Είπαμε για τα προγράμματα σπουδών. Τώρα, πριν πάμε στα υπόλοιπα, σειρά προτίμησης, γιατί είναι καθοριστική?
2: Γιατί αν επιλέξουμε ό,τι μπει πρώτο και μπούμε δηλαδή σε αυτό το βαθμό, πώς δουλεύει στην ουσία. Ναι. Οι βάσεις είναι σύμφωνα με τις θέσεις που είναι ανοιχτές. Εάν καταφέρεις να μπεις σε αυτή την θέση, τότε τελείωσε. Έχει κλείσει το μηχανογραφικό.
0: Ναι.
2: Δεν έχουμε άλλες επιλογές. Επομένως, είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει σωστά η επιλογή αρρύθμισης και κατάταξης των προγραμμάτων, των τμήματων.
0: Ναι.
3: Εντάξει, πρακτικά βάζει αυτό που θες πραγματικά.
0: Ωραία, βάζεις αυτό που θες, έτσι.
3: Απλά εντάξει, αυτό που ουσιαστικά αναφέρω ο Κωστής είναι θέλει λίγο προσοχή.
0: Ωραία.
3: Σε σχέση με τα περσινά μόρια.
2: Όχι, λίγο, αυτό, είναι πολύ προσοχή.
0: Αυτό θέλω λίγο να το εξηγήσουμε. Το είπα πριν και ως ερώτημα. Πρέπει να υπολογίζουμε τις βάσεις, τις περσινές, τα μόρια για το τι σχολή θα δηλώσουμε φέτος?
2: Πρέπει να τις βλέπουμε σε σχέση με τη ζήτηση.
0: Okay.
2: Δηλαδή, οι περσινές βάσεις μας δείχνουν τροχιοδεικτικά τη ζήτηση, δηλαδή το τι θέλουν τα παιδιά, οπότε προφανώς φανερώνουν μία τάση, ποιες σχολές είναι πιο περιζήτητες, οι λιγότερο ουσιαστικά επιθυμητές και το καθεξής. Φυσικά όμως αυτό το οποίο γίνεται, και αυτό αφορά όλους εμάς που ασχολούμαστε με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, το γεγονός δηλαδή ότι με το που μπουν οι βαθμολογίες αρχίζουμε και βομβαρδίζουμε τα παιδιά, θα ανέβουν οι βάσεις, θα πέσουν οι βάσεις, θα μείνουν στάσιμες οι βάσεις. Σε μία σχολή θα πέσουν, σε μία σχολή θα κατέβουν. Δεν προσφέρει κάτι, γιατί τις βάσεις τις δημιουργούν τα παιδιά. Προφανώς πρέπει να έχουν μια εικόνα, αλλά νομίζω ότι γίνεται πάρα πολύ συζήτηση, όπως και γενικότερα οι πανελλαδικές. Θεωρώ ότι πιο πολύ είναι ο ντόρος που γίνεται παρά φυσικά όλη αυτή η περιραίουσα ατμόσφαιρα, η οποία επηρεάζει πάρα πολύ και τις αποφάσεις των παιδιών. Τα παιδιά αυτό το οποίο πρέπει να κάνουν είναι φυσικά να δουν τη ζήτηση, το ξαναλέμε έτσι, να δουν τις περισσότερες βάσεις, αλλά με ουσία και με βάση τα θέλω του και όλους τους άλλους παράγοντες που αναλύσαμε, να βάλουν τη σειρά προτίμηση που πραγματικά επιθυμούν.
0: Ωραία.
2: Γιατί, αν μου επιτρέψεις μόνο αυτό, οι βάσεις είναι μια πολύ παραγωγική διαδικασία, η οποία έχει ως αφετηρία τη ζήτηση, τις βαθμολογίες, τους συντελεστές βαρύτητας. Πλέον, Δημήτρη, δεν είναι όπως το παρελθόν που εμείς δίναμε πανελλαδικές και είχαμε μία τιμή μορίων. Π.χ. γράψαμε 15% και τα χρησιμοποιούσαμε παντού για όλες τις σχολές. Πλέον, για κάθε σχολή έχεις μία συγκεκριμένη τιμή μορίων, την οποία χρησιμοποιείς για να εισαχθείς στο συγκεκριμένο τμήμα. Δηλαδή, μπορείς ο μαθηματικός να δει να έχεις 15%
0: ναι,
2: και στο μαθηματικό σου άμα να έχεις 15-200. Άρα αυτό δείχνει τη διαφορετικότητα και φυσικά επηρεάζει και με βάση τα...
0: κάνει έτσι,
2: ναι, εντάξει, είναι ένα
1: πολύ σύνθετο,
2: είναι σύνθετο, εντάξει. Γι' αυτό ακόμα περισσότερο δεν υπάρχει αυτός ο λόγος να αγχώνονται τα παιδιά. Να βλέπουν προφανώς τις περισσότερες βάσεις, να το πούμε άλλη μια φορά, αλλά να φτιάξουν ένα μηχανογραφικό με βάση τα δικά τους θέλω.
0: Τέλεια. Αυτό. Πάμε. Ελάχιστη βάση εισαγωγής. Τι σημαίνει πρακτικά και πόσο έχει αλλάξει τα δεδομένα?
2: Λοιπόν, η ελάχιστη βάση εισαγωγής είναι ένα σύστημα το οποίο έχει εφαρμοστεί πλέον, αν δεν κάνω λάθος, θα Θανάση 4 χρόνια.
3: Είναι
2: κλείνουμε.
3: Έκτος χρόνος.
2: Όπου παίρνουμε το μέσο όρο του κάθε επιστημονικού πεδίου και αν δεν έχουμε ξεπεράσει σύμφωνα με τα δικά μας μόρια αυτό το κατόφλι, ο οποίος είναι διαφορετικός για κάθε πεδίο σύμφωνα με τους βαθμούς, τις βαθμολογίες των 4 πανελλαδικών εξεταζόμενων μαθημάτων που βρίσκονται σε κάθε πεδίο, δεν ανοίγει τίποτα μέσα στο μηχανογραφικό. Δεν υπάρχει μια βάση όπως παλιότερα που λέγαμε το 10, που είναι για πολλοίς κόσμος αυτό στο μυαλό του είναι το 10, ας πούμε, σαν μια βάση. Αυτό δεν ισχύει. Και μπορεί να τα πει αναλυτικότερα ο Θανάσης για το κάθε πεδίο. Εφόσον δεν περνάμε αυτή την ελάχιστη βάση, απλά δεν έχουμε τη δυνατότητα να μπούμε, να εισαχθούμε σε κάποιο τμήμα, ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
0: Μάλιστα.
2: Σε αυτό το σενάριο υπάρχουν ακόμα και άλλες επιλογές. Έχουμε το παράλληλο μηχανογραφικό.
0: Μισό. Θέλω να το κάνουμε πρακτικό, τώρα μου ήρθε μια ιδέα. Πες ρε παιδί μου ότι ο Δημήτρης έχει γράψει 15.500 μόρια.
2: Την ΕΒΕ μην την πιάνεις με τα μόρια. Την ΕΒΕ θα την πιάνεις με την καθαρή σου βαθμολογία. Δηλαδή έχεις γράψει 12, 13, 15, 17, ο μέσος όρος που θα προκύψει.
0: Ωραία. Περίμενε. Τι παράδειγμα να αναφέρουμε εδώ για το μέσο όρο που μπορεί να προκύψει?
2: Να σου πω ένα απλό παράδειγμα. Αν θεωρήσουμε τις ανθρωπιστικές σπουδές, ο μέσος όρος είναι 11.
0: Ωραία.
2: Είναι λογικό έτσι.
0: Ωραία, ναι.
3: Πλέον το κάθε τμήμα ορίζει μια ποσόστοση που κυμαίνεται από το 0,8 στο 1,2. Mm. Δηλαδή λέει η νομική στην Αθήνα, εγώ θέλω το 1,2. Πολλαπλασιάζεται το 1,2, κάθε τμήμα okay. δηλαδή με το 11, βγαίνει 13,2. Πάει η βαθμολογία του μαθητή ο μέσος όρος. Αν υπερβαίνει ή είναι ίση με αυτή την τιμή, τότε μπορεί να τη δηλώσει, όχι να περάσει. Το θέμα εδώ είναι αν μπορεί να δηλώσει τη σχολή. Αν είναι κάτω από 13,2 μέσο όρο του, δεν θα το εμφανιστεί στο μηχανικό. Δεν θα το εμφανιστεί καν στο μηχανογραφικό.
0: Μάλιστα.
3: Όταν θα ανοίξει. Αυτό γίνεται για άλλες σχολές.
0: Τι έχει αλλάξει αυτό, τι συνέπειες έχει όλο αυτό.
3: Αυτό έχει ως συνέπειες. Αν θεωρήσουμε ότι έχουμε. Όχι, αν θεωρήσουμε. Πρακτικά προσφέρονται 68.000 θέσεις εισακτέων. Οι υποψήφοι φέτος, αν αθροίσουμε γενικού επαγγελματικού, είναι 85.000, αν δεν κάνω λάθος, 73 και 13, 86, κάπου εκεί χοντρικά. Περίπου 20.000 παιδιά κάθε χρόνο δεν μπορούν να μπουν στην τρίτο βάθμια εκπαίδευση. Δηλαδή 10.000 θέσεις μένουν κενές. Mm. Το οποίο προφανώς επηρεάζει αρχικά τα πανεπιστήμια. Mm-hmm. Φυσικά δεν.
2: Ποια πανεπιστήμια να πούμε κυρίως. Αυτά που έχουν τη χαμηλότερη ζήτηση.
3: Αυτά φυσικά.
2: Και σε αυτή την εξαετία που έχει εφαρμοστεί η ελάχιστη βάση αγωγής, πολλά πανεπιστήμια, πολλά τμήματα αυτή τη στιγμή έχουν πιεστεί πάρα πολύ. Γιατί, αν θυμάμαι καλά, και στο πρώτο έτος της υλοποίησης της ελάχιστης βάσης αγωγής, ένα τμήμα αρχιτεκτονικής πάνω βόρεια,
3: δεν κάνω λάθος.
2: Λόγω των ειδικών μαθημάτων, τέλος πάντων, δεν είχε ούτε έναν εισακτέο. Επομένως, προφανώς οι σχολές οι οποίες κάποτε είχαν δυνατότητα να έχουν ζωή, να υπάρχει ζήτηση και για τις πιο χαμηλόβαθμες αποδόσεις υποψηφίων, δεν έχουν καν αυτήν πλέον τη δυνατότητα να μπορέσουν να έχουν τους εισακτέους που θα θέλανε.
0: Μάλιστα.
3: Αυτό δημιουργεί. Και για
0: μας... Υποτίθεται τι θα λειτουργούσε πιο ορθολογικά με την εφαρμογή αυτού του μέτρου.
3: Αρχικά να πούμε ότι ένα μέτρο, σαν μέτρο, στα δικά μου τα μάτια τουλάχιστον, δεν ξέρω τώρα, φαντάζομαι ότι. Ποιο συμφωνεί όχι με το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη άποψη δική μου, είναι ένα μέτρο το οποίο όχι όπως λειτουργήσε. Πάντως το γεγονός ότι ο λόγος μάλλον για τον οποίο έγινε, για να κάνουμε μια μικρή έτσι, να κάνουμε μια μικρή επιστροφή στο παρελθόν, είναι ότι δεν θέλαν ουσιαστικά τα παιδιά τα οποία γράφανε 2, 3.000, 4.000 μόρια να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το οποίο σε ένα βαθμό μπορεί να χαρακτηριστεί ως.
0: Μεταξύ μας,
3: ότι και τα παιδιά δεν είχαν τη διάθεση ουσιαστικά για να μπουν σε αυτές τις σχολές. Γενικώ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Δεν αμφισβητεί κανείς ότι ο αριθμός των εισακτέων πρέπει να μειωθεί. Και αυτό συζητάμε εμείς, γιατί ουσιαστικά εμείς τι λέμε. Λέμε ότι μπείτε στη λογική να στηρίξουμε και την επαγγελματική κατάρτιση. Να είναι ένας άλλος πυλώνας. Όμως το θέμα είναι ο τρόπος που θα γίνει. Και ο τρόπος που θα γίνει.
2: Σωστή
3: γιατί...
2: διανομή είναι η σωστή απάντηση. Δεν είναι να μειωθεί.
3: Εντάξει, ουσιαστικά η σωστή διανομή σε έναν βαθμό θα οδηγήσει και στη μείωση του αριθμού των εισακτέων, γιατί θα πάμε σε μια λογική η οποία θα λέει ότι το κάθε τμήμα θα ορίζει ακόμα και λειτουργικά έναν αριθμό εισακτέων, τον οποίο θα τον βοηθήσει ακόμα να μπορέσει να είναι και σωστό
0: να
3: εκπαιδευτικά απέναντι στις σπουδές.
0: Αλλά
3: και πολύ περισσότερο αυτό που λέει ο Κωστής, νομίζω, έχει να κάνει με το γεγονός ότι θα πρέπει να δούμε πραγματικά ποιες είναι οι ανάγκες.
0: Τμήμα... Όταν είχα περάσει εγώ στο τμήμα που πέρασα, ήμασταν 550 πρωτοετής.
2: Εισακτέοι.
0: Ναι.
3: Και αν βάλεις και τις μεταγραφές.
0: Ναι.
2: Φαντάζομαι
3: ότι 700.
2: Στα μεγάλα πανεπιστήμια έχουν συγκεκριμένο πέσει ότι είναι 100. Μετά τις μεταγραφές γίνονται 250.
0: Ναι. Εμείς όσοι είχαμε περάσει, ήμασταν. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Δεν χωρούσαμε στο αμφιθέατρο. Είχε και όρθιους. Λοιπόν, ωραία. Κάτι άλλο για την ελάχιστη βάση θέλουμε να πούμε.
3: Όχι, εντάξει, είναι ένα μέτρο το οποίο λειτουργεί. Απλά αυτό το οποίο ανέφερε ο Κωστής και νομίζω πρέπει να το δούμε πλέον, γιατί κλείνουμε την εξαετία τώρα ουσιαστικά. Τον E-2 δηλαδή, όπως ορίζεται, το 4-2, είναι ότι θα πρέπει να γίνει μια χαρτογράφηση πλέον και των θέσεων που υπάρχουν στα πανεπιστημιακά τμήματα. Γιατί υπάρχουν τμήματα και επιστήμες. Π.χ. η δικιά μου η επιστήμη των μαθηματικών, που πλέον ένα στα μία-δύο θέσεις είναι κενές.
2: Να πούμε επίσης ότι η ελάχιστη βάση αγωγής έχει ευνοήσει πάρα πολύ τα ιδιωτικά κολέγια. Έτσι. Και διάφορες αυτές οι μεταρρυθμίσεις έχουν στην ουσία δημιουργήσει ένα παράλληλο ιδιωτικό πανεπιστημιακό σύστημα, θα το πω και πανεπιστημιακό, το οποίο σε μεγάλο βαθμό δεν ξέρω κατά πόσο εξυπηρετεί και την ποιότητα του δημοσίου πανεπιστημίου.
0: Είναι ένα θέμα. Λοιπόν, μου έχετε βάλει εδώ ένα θέμα πάρα πολύ ωραίο. Σχολές διαμάντια περιφερειακών πανεπιστημίων. Να το δούμε λιγάκι αυτό. Και να πούμε βέβαια για το παράλληλο μηχανογραφικό μετά. Ναι, και θα δούμε και για το θέμα επαγγελματικού προσανατολισμού. Για
3: ναι,
0: πάμε,
3: νομίζω αυτό είναι το αγαπημένο μας. Σωστά, Κωστή. Ναι. Γιατί το αγαπημένο μας, γιατί λέμε ότι υπάρχουν εξαιρετικές επιλογές σε περιφερειακά πανεπιστήμια, σε τμήματα τα οποία έχουν χαμηλές βαθμολογίες. Οπότε, ανάλογα με το πεδίο, σίγουρα υπάρχουν κάποιες προτάσεις. Τμήματα δηλαδή τα οποία έχουν 13.000 μόρια, 10.000 μόρια, 8.000 μόρια, 9.000 μόρια και ο λόγος που έχουν αυτή τη χαμηλή βάση αγωγής είναι ο τόπος ουσιαστικά στον οποίο βρίσκονται.
2: Δεν είναι η ποιότητα.
3: Και όχι η ποιότητα. Μπράβο. Η ποιότητα είναι εξαιρετική σε πολλά τμήματα. Δηλαδή, μπορώ να σου πω σε κάθε πεδίο έτσι γρήγορα εγώ ένα-δύο τμήματα. Π.χ. το κοινωνικής εργασίας στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο με 13.000 πέρσι.
0: Μεσογειακό Πανεπιστήμιο?
3: Στην Κρήτη.
0: Α, ναι. Υπάρχει, δεν το ήξερα.
3: Ναι, είναι εξαιρετική. Είναι ένα πρώην ΤΕΙ το οποίο ουσιαστικά μετατράπηκε σε ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, έχει αποκτήσει και πολυτεχνική σχολή. Okay, είναι αυτή η διαρκής εξέλιξη, mm-hmm. την οποία την αξίζει φυσικά γιατί είναι ένα πολύ καλό πανεπιστήμιο τρίτο βάθμιας εκπαίδευσης. Αντίστοιχα υπάρχουν τα τμήματα πολιτικής επιστήμης, τα οποία είναι και στην Αθήνα με βάση εισαγωγής περίπου το 15.000. Αν μιλήσουμε για τις θετικές επιστήμες, έχουμε τμήματα μηχανικών με επαγγελματικά δικαιώματα ηλεκτρολόγου μηχανικού από 18.500 στο Μετσόβιο μέχρι 12.000 μόρια, π.χ. στο Μεσογειακό ή ακόμα και στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στην Πάτρα. Υπάρχουν τμήματα όπως ένα εξαιρετικό στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων των Μηχανικών Επιστήμης Υλικών με κοντά στα 12.000 μόρια, που δίνει σε εισαγωγικά αυτό που ανέφερες πριν με τον τίτλο Κρυφά επαγγελματικά δικαιώματα χημικού μηχανικού με εξειδίκευση στα υλικά. Στο πεδίο υγείας έχουμε τα τμήματα εργοθεραπείας, λογοθεραπείας με 13.000 μόρια. Στο πεδίο οικονομίας πληροφορικής. Ναι, στο πεδίο οικονομίας πληροφορικής έχουμε τα ναυτιλιακά. Στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς με ειδικό μάθημα στα 19.000 μόρια και έχουμε και στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου με 10.000 μόρια. Στοιχείο. Γιατί να μην πάει κάποιο στοιχείο? Δηλαδή, ένα παιδί που θέλει να ασχοληθεί. Εμείς αυτό λέμε στα παιδιά πολλές φορές. Γιατί ανεξάρτητο αν δεν μπορείς να πας να σχολείς στην επαρχία.
0: Το θέμα είναι αν μπορείς. Αυτό είναι το θέμα.
3: Αλλά π.χ. μια σχολή η οποία πραγματικά σου δίνει μια πολύ καλή απορρόφηση, αν σου αρέσει. Δηλαδή, αν επιλέγεις τα ναυτιλιακά στον Πειραιά, γιατί να μην επιλέξεις και τα ναυτιλιακά στοιχείο? Υπήρχε ένα άλλο εξαιρετικό τμήμα στην Κατερίνη από το ΔΙΠΑΕ, το Διεθνές Πανεπιστήμιο δηλαδή, το οποίο έχει ως έδρα τη Θεσσαλονίκη και με ένα τμήμα στην Κατερίνη το διοίκησε φωτιαστικής αλυσίδας με μια βάση αγωγής λιγότερα από 10.000 μόρια.
0: Ρε παιδιά, να ρωτήσω κάτι. Τώρα μου ήρθε η ερώτηση. Βέβαια, έχω και ένα ερώτημα από έναν φίλο ακροατή. Ας πούμε ότι ένα παιδί είχε την οικονομική δυνατότητα. Δεν σου λέω να είναι από μια ζάπλουτη οικογένεια, αλλά πες ότι θα μπορούσαν να συντηρήσουν ένα δεύτερο σπίτι να πάει το παιδί να σπουδάσει. Αυτό το παιδί θα μπει στη λογική να πάει σε ένα ιδιωτικό ή να πάει σε ένα πανεπιστήμιο εκτός?
2: Εκτός της χώρας.
0: Όχι, εκτός
3: στην
0: περιφέρεια.
3: Συνήθως πάνε σε δημόσιο πανεπιστήμιο. Αυτή τη στιγμή.
0: Okay.
2: Υπάρχουν και περιπτώσεις που κάνουν και παράλληλα. Πηγαίνουν στο δημόσιο πανεπιστήμιο και παράλληλα πηγαίνουν και στον τυρί. Και κάνουν part-time.
0: Γιατί αυτό γίνεται έτσι? Δηλαδή, θεωρούν ότι τους προσθέτει κάτι?
2: Τους προσθέτει. Τους προσθέτει μια διεπιστημονικότητα, τους προσθέτει τη δυνατότητα να μπορέσουν να έχουν δύο πιστοποιήσεις.
0: Μάλιστα.
2: Και έτσι ένα διαφορετικό κόσμο και περιβάλλον. Απλά έτσι είναι κάτι που είναι αρκετά δύσκολο.
0: Ναι, εντάξει. Έτσι, αλλά λέω, αυτό, αν υπάρχει,
2: αλλά, ναι,
0: αν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο.
3: Μου λέει πάνε παιδιά πάντως στην επαρχία, Δημήτρη.
0: Ναι.
3: Πάνε παιδιά.
0: Okay. Πάνε. Μου λέει εδώ, Δημήτρη, στην Ελλάδα λέει τα επαγγελματικά δικαιώματα και οι συντεχνείς μετράνε πιο πολύ από τις ικανότητες. Είμαι απόφυτος ΤΕΙ, ζω στην Αγγλία εδώ και 15 χρόνια και αυτή τη στιγμή η θέση μου στην εταιρεία που δουλεύω είναι να πηγαίνω και να εκπαιδεύω μηχανικούς που οι περισσότεροι από αυτούς είναι απόφοιτοι πανεπιστημίων, κυρίως στην Αμερική. Δυστυχώς στην Ελλάδα με το πτυχίο που έχω μπορώ να δουλέψω μόνο ως τεχνικός βάρδιας.
3: Ακριβώς. Ναι. Έχει απόλυτο δίκιο.
0: Πολύ ωραίο παράδειγμα, έτσι.
3: Έχει απόλυτο δίκιο. Και ένα ζήτημα το οποίο έχει, ειδικά το τελευταίο διάστημα, είναι ένα θέμα το οποίο έχει αναδειχθεί πάρα πολύ με τα παιδιά τα οποία έχουν ολοκληρώσει τα τμήματα μέχρι το 2021 και ακόμα δεν έχουν καθοριστεί καλά τα επαγγελματικά τους δικαιώματα.
2: Μπορούμε να δώσουμε πολλά θέματα στο κομμάτι της εκπαίδευσης, αλλά να κοιτάξουμε λίγο την αγορά εργασίας.
0: Γιατί... Δηλαδή.
2: Τι εννοώ, αν δούμε ποιοι είναι οι δύο μεγαλύτεροι εργοδότες σαν κλάδοι στην χώρα μας, θα παρατηρήσουμε ότι είναι το λιανικό και χονδρικό εμπόριο, το οποίο αποτελείται από περίπου 800.000 εργαζόμενους σήμερα, και ο τουρισμός. Ποια επαγγέλματα βρίσκονται σε αυτούς τους δύο κλάδους? Είναι κυρίως οι πολιτές, είναι επαγγελματικής κατάρτισης οι ανειδίκευτοι εργάτες, και στον χώρο τουρισμού είναι οι μάγειρες, οι σερβιτόροι και τα συναφή.
0: Η εστίαση.
2: Η εστίαση. Έτσι.
0: Ή επαγγέλματα και τα οποία. Ο ξενοδοχειακός, ας πούμε, κλάδος.
2: Κανένα επάγγελμα δεν είναι κακό και αρνητικό, αλλά δεν έχουν σε μεγάλο βαθμό την προστιθέμενη αξία στο κομμάτι της οικονομίας, στο κομμάτι του να μπορούμε να παράγουμε ένα διεθνώς εξαγήσιμο προϊόν. Δεν προσφέρουν παραπάνω από ό,τι δίνουν, από ό,τι βάζουμε εμείς μέσα. Αυτό είναι το ναι. προστιθέμενη αξία, όπως την αναφέρουμε σαν οικονομολόγοι. Άρα, αν δούμε δηλαδή την σύνθεση αγοράς εργασίας, καταλαβαίνουμε ότι πράγματι οι ευκαιρίες βρίσκονται εκεί. Εκεί πέρα υπάρχει απορρόφηση αγοράς εργασίας.
0: Και πολλές καινές
2: θέσεις. Και σε μεγάλο βαθμό.
0: Και πολλές καινές θέσεις.
2: Και πάρα πολλές καινές θέσεις. Καινές θέσεις στον κλάδο, αν κοιτάξουμε τη γεωργία, τον αγροτικό κλάδο, αυτή τη στιγμή συρρυκνώνονται απίστευτα. Κατά 10%. Αυτή τη στιγμή εργάζονται περίπου 400.000 και θα μειωθούν κατά 26%. Δηλαδή, περίπου 111.000 θέσεις θα χαθούν τα επόμενα 10 χρόνια στον χώρο της γεωργίας. Γιατί πολύ απλά δεν υπάρχουν αγρότες ή δεν υπάρχει θέληση για να εργαστούμε στον χώρο αυτόν.
0: Mm.
2: Ένας κλάδος ο οποίος θα έπρεπε να προστατευτεί, ένας κλάδος που καθιστά μια οικονομία αυτόνομη, ένας κλάδος ο οποίος θα έπρεπε να είναι περήφανος και δυστυχώς προτιμούμε μια διαφορετική προσέγγιση για τα παιδιά μας.
0: Πάμε επαγγελματική κατάρτιση που σας αρέσει πάρα πολύ.
2: Αγαπάμε. Να δώσω ένα στατιστικό για τους μισθούς. Εδώ, συγγνώμη.
0: Σε σχέση με ποιο?
2: Με την πανεπιστημιακή κατάρτιση.
0: Δηλαδή?
2: Λοιπόν, μέση μισθή από εργαζόμενους οι οποίοι έχουν λάβει τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πιστοποίηση και άνω είναι στο εύρος των 1.232 ευρώ μεικτά, πάντα μιλάω για τον ιδιωτικό κλάδο, έτσι, έως 2.294 ευρώ. Αυτό λοιπόν είναι το εύρος. Από 1.200 ας πούμε έως τα 2.200.
0: Okay.
2: Επαγγελματική κατάρτιση 1.177 έως 2.167. Είναι ανύπαρκτη διαφορά μεταξύ των
0: από
2: μέσων μισθών.
0: Κατάρτιση, είπες.
2: Από επαγγελματική
0: από
2: κατάρτιση.
0: Από κάποιον που έχει
2: τελειώσει
0: τριτοβάθμια
2: ΣΑΕΚ, ναι. ας πούμε. Βοηθός νοσηλευτή, βοηθός εργοθεραπευτή, μηχανικός, διάφορες τεχνικές ειδικότητες. Είτε μπορεί να είναι από ΕΠΑΣ, τις σχολές ΟΑΕΔ, μπορεί να είναι από μεταλλικιακό έτος από τα ΕΠΑΛ. Εξαιρετικές επιλογές που δίνουν και τη δυνατότητα να μπορείς να έχεις και άμεση απορρόφηση, τεχνικές δεξιότητες και ένα σίγουρο μισθό, ο οποίος θα είναι ισάξιος έστω με το μέσο μισθό, εάν έχεις λάβει ένα πανεπιστημιακό πτυχίο.
0: Πτυχίο.
2: Και λοιπόν, με ζήτηση.
0: Τι θα λέγαμε για το θέμα της επαγγελματικής κατάρτισης?
2: Νομίζω ότι αυτό απάντησε όπως το περισσότερο. Δηλαδή το γεγονός ότι. Αρχικά να πούμε ότι φυσικά υπάρχει το παράλληλο μηχανογραφικό.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Μιλάμε για τη συγκεκριμένη διαδικασία. Δηλαδή η δυνατότητα στα παιδιά μέσα από 30 επιλογές εδώ να επιλέξουν μια σχολή επαγγελματικής κατάρτισης σε τα παλιά δημόσια ή έκτα πλέον λεγόμενα ΣΑΕΚ. Νομίζω σύγχρονες επιστήμες, αυτό είναι πολύ σημαντικό, σύγχρονες ειδικότητες, τις οποίες τα παιδιά μπορούν, όπως αναφέρθηκε για το παράδειγμα και η σύγκριση με τους μισθούς σε σχέση με την τριτοβάθμια εκπαίδευση, και θα έλεγα και πολύ περισσότερο όσον αφορά και την απορρόφηση για μένα, που οι θέσεις εργασίας οι οποίες προσφέρονται στον χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης πλέον στη χώρα μας θεωρώ ότι είναι περισσότερες. Εμείς προτείνουμε στα παιδιά, φυσικά η μεγάλη διαφορά η οποία υπάρχει έχει να κάνει με τις λεγόμενες βαθμίδες εκπαίδευσης και είναι λογικό μερικές φορές όλοι να. Οι περισσότεροι τουλάχιστον να επιθυμούν το κομμάτι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, γιατί όπως γνωρίζουμε, ένα παιδί όταν θα ολοκληρώσει ένα δημόσιο ΣΑΕΚ, τότε αναγκαστικά φτάνει σε ένα πτυχίο επίπεδου 5 έπειτα από εξετάσεις στο ΝΕΟΠΕΠ και μπορεί με κατατακτήρες πλέον βέβαια να πάει και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Okay. Αλλά φυσικά νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση, επειδή η επιμόρφωση και η διαβίου εκπαίδευση είναι μια αναγκαία συνθήκη για όλους μας. Είτε είμαστε στην ανώτατη εκπαίδευση, είτε είμαστε στην επαγγελματική κατάρτιση, νομίζω ότι έχει να κάνει με το θέλω μας.
0: Θέμα έχει όχι το τι επάγγελμα θα κάνεις πια, το τι θα σπουδάσεις.
2: Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το πούμε στα παιδιά, γιατί τα παιδιά αγχώνονται πάρα πολύ και είναι απόλυτα λογικό για την απορρόφηση, για τις σπουδές που. Όλοι τις είχαμε στο μυαλό μας οι παλαιότεροι με την έτσι τη συνδέαμε άμεσα και με το επάγγελμά μας. Αυτό δεν ισχύει πλέον.
0: Ναι.
2: Ναι, σαφέστα. Ο νέος άγραφος νόμος είναι αυτός. Ότι θα αλλάξουμε καριέρα τρεις φορές στη ζωή μας σίγουρα. Θα είναι διαφορετικά αντικείμενα και πρέπει να οπληθούμε με δεξιότητες οι οποίες είναι ποιοτικές.
0: Λοιπόν, μου έχετε βάλει εδώ ένα θέμα, γιατί θα κλείσουμε σε λίγο. Χαμηλότοκα ή άτοκα φοιτητικά δάνεια. Αυτό τι είναι τώρα? Είναι πρόταση?
2: Εγώ όπως το έχω στο μυαλό μου περισσότερο, έτσι, δεν είναι.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον όμως.
2: Εγώ απλά θεωρώ ότι πρέπει να στηρίξουμε τα παιδιά.
0: Εκτός συμβαίνει αυτό, έτσι. Δηλαδή.
2: Να σου πω τη δική μου περίπτωση, γιατί ακριβώς αυτό είχα κάνει στο Πανεπιστήμιο του Ρόντο, όταν τελείωσε το Λύκειο. Η περιφέρεια, τέλος πάντων, το Province του Οντάριο, προσφέρει άτοκα δάνεια για να καλύψει τα δίδακτρα των φοιτητών, που μπορεί να τα ξεπληρώσει μέσα σε 15 έτη.
0: Και χαμηλότοκα, έτσι.
2: Άτοκα.
0: Άτοκα, είπες.
2: Άτοκα.
0: Α, νόμιζα.
3: Άτοκα, άτοκα.
0: Άτοκα.
3: Αυτό ήταν βέβαια πριν πάνε 15-20 χρόνια, πόσος καιρός είναι πλέον. Αλλά είναι μια σκέψη η οποία θα αφαιρεί στο δίλημα που αναφέραμε νωρίτερα, που έχει να κάνει με την πόλη ή σχολή.
0: Και που δεν νομίζω ότι μόνο στον Καναδά συμβαίνει αυτό. Νομίζω ότι και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής συμβαίνει. Δεν ξέρω στην Ευρώπη.
3: Εμείς γενικά, Δημήτρη, απλά αυτό που θέλω. Αυτό το οποίο έχουμε στο μυαλό μας όλοι, νομίζω, όσοι είμαστε στον χώρο της εκπαίδευσης, είναι ότι πρέπει να στηρίξουμε τα παιδιά. Και επειδή υπάρχουν μορφές στήριξης, δεν μπορούμε να το αρνηθούμε αυτό. Δηλαδή, όπως υπάρχει η επιδότηση ενοικίου, όπως υπάρχει πλέον η αύξηση των φοιτητικών εστιών, όπως υπάρχουν και άλλα αρκετά θέματα τα οποία μπορούμε να αναδείξουμε, είναι πολύ σημαντικό όμως να βάλουμε στην εξίσωση κάτι το οποίο θα είναι μια ολοκληρωτική πρόταση. Δηλαδή, να μπορέσουμε ουσιαστικά να. Και παράλληλα, αν μου επιτρέψει, και να αποτελέσει για μια διαδικασία η οποία θα ανανεώνεται και διαχρονικά. Δηλαδή, για να μπορέσει ουσιαστικά να.
0: Θα επικαιροποιείται κάθε φορά.
3: Ανάλογα με την παρουσία σου, ανάλογα με τα μαθήματα που έχει περάσει. Και να δημιουργήσουμε και ένα καλύτερο, έτσι θα έλεγα, εκπαιδευτικό σύστημα στην τρίτο βάθμια εκπαίδευση. Πάντως, χρειάζεται μια στήριξη. Χρειάζεται μια ουσιαστική στήριξη. Και αυτή τη στιγμή έχουμε δει και αρκετές περιπτώσεις και μπορούμε να τις συζητήσουμε και κάποια άλλη στιγμή, όπου προσφέρονται κάποιες υποτροφίες, π.χ. σε πολύ μικρότερο προφανώς αριθμό παιδιών, έτσι φίτησης σε μια πόλη μακριά από τον τόπο κατοικίας. Κάτι ανάλογο θεωρώ ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει συνολικά για τα παιδιά, με στόχο να μπορέσουν πραγματικά, έτσι, και η κοινωνία μας να βοηθήσει τα παιδιά, ώστε να έχουν τις σπουδές που πραγματικά αγαπούν.
0: Λοιπόν, επειδή τελειώνουμε. Μου ήρθε ένα μήνυμα πριν από λίγο από μία φίλη ακροάτρια, τη Σόφη, μου λέει να δω πότε επιτέλους θα επισκεφτείς το Καστρί.
3: Να.
0: Λοιπόν, κοίτα, επειδή Κωστής Κατσανέβας εδώ, της γνωστής οικογένειας, νομίζω ότι, Κωστή μου, θα έρθω να το κάνω live μετά τις 7 Σεπτεμβρίου.
3: Τι θα κάνεις live όμως, να πούμε.
0: Να κάνουμε μια κανονική εκπομπή μέσα από το Καστρί.
3: Από το γραφείο του Γεώργιου Παπανδρέου και του Ανδρέα.
0: Κανονικά. Θα έχεις εκεί τα πάντα και την ιστορικό
3: από το. Θα φέρουν την ιστορικό μας την κυρία Βαρελά.
0: Από το...
3: Θα έχουμε το υλικό από το ίδρυμα, το οποίο είναι πνευματικό υλικό.
0: Θα μας εξιστορείτε εσείς το καθένα.
3: Ναι.
0: Εντάξει.
3: Θα κάνουμε μια πολύ καλή προετοιμασία.
0: Και μουσική ανάλογη.
3: Και μουσική θα.
0: Και για τον Γεώργιο, αλλά και για τον Ανδρέα.
3: Βέβαια. Θα βρούμε και τραγούδια που ακούγανε τότε.
0: Ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα γίνει το Σεπτέμβριο. Θα έρθω ένα βραδάκι, θα το κάνουμε εκεί live. Είναι πολύ εύκολο τεχνικά να γίνει, για να υπάρχει και αμεσότητα. Γιατί το να κάτσω να γράψω μια τέτοια εκπομπή το θεωρώ λίγο κρύο. Θέλω να είναι live εκεί την ώρα να ακούγεται και το χαρτί, να ακούγονται τα πάντα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε.
3: Εμείς ευχαριστούμε. Πάει άλλη μια φορά.
0: Κωστής Κατσανέβας και Θανάσης Λέλες. Career Gate. Λοιπόν, πείτε μια ευχή για τα παιδιά τώρα. Ξημερώνει η μέρα τώρα, δύσκολη. Θέλει μια προσοχή.
3: Δώστε λίγη ακόμα έμφαση. Βγάλτε λίγο το καλοκαίρι από το μυαλό για λίγες μέρες ακόμα, θα έλεγα. Συγκεντρωθείτε λίγο ακόμα. Λίγες αντοχές ακόμα. Τίποτα άλλο. Εντάξει, καλύτερες επιλογές για μένα να κάνουν τα παιδιά και πραγματικά θα έχουν το αποτέλεσμα το οποίο προσδοκούσαν σε όλη αυτή την πορεία και την προετοιμασία την οποία κάνανε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα τα υπόλοιπα. Ίσως έχουμε και μια τηλεφωνική μαζί για να. Τα πούμε αναλυτικά. Αν χρειαστεί κάτι μέχρι τις 16 του μήνα.
3: Μέχρι τις 16 του μήνα. Από αύριο το μεσημέρι μέχρι τις 16.
0: Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε μέχρι τη 1 εδώ στο Sky 100,3.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Sky 89,4.
1: Πάρτε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα, αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.
5: Έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι και είχαν απόλυτο δίκιο.
6: Για την επόμενη ώρα, πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή δύναμη.
0: Ακούτε Sky 89 και 4 στη συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας.
2: Άλλαξε συχνότητα γιατί θα έρθουμε εκεί φιλάρα να πούμε και θα στα κάνουμε γυαλιά καρδιά. Understand!
0: Είναι Δευτέρα σήμερα, έχει 6 ο Ιούλιος, το σωτήριον έτος, αλλά ταραχώδες έτος, 2026 διανύουμε. Γιορτάζει ο Λυκίας, ο Λυκίος, πώς τον λέει, ο Λυκίος και Λυκίας, και ο Λυκίας και ο Λυκίος. Και σήμερα νομίζω γιορτάζεις σήμερα, γιορτάζει ο Σάτυρος. Δεν γιορτάζεις, όχι. ναι, υπάρχει εδώ πέρα, υπάρχει στο ηλεκτρονικό εορτολόγιο, ορίστε. Εδώ. Ο Σάτυρος λέει γιορτάζει σήμερα. Ο Σάτυρος και γιορτάζει και ο Σάτος. Είναι το υποκοριστικό του Σάτυρο. Ο Σάτος. Δηλαδή, άμα σε λένε Σάτυρο, δηλαδή, άμα σε λένε Δημήτρη, πώς σε λέμε Μίτσο, έτσι. Άμα σε λένε Σάτυρο που γιορτάζει σήμερα, σε λένε Σάτο. Για το χαϊδευτικό, το μικρό, έτσι. Το αυτό. Δεν γιορτάζει εσύ πάντως, σίγουρα, όχι. Τέλος πάντων, εμείς θα πούμε χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε να έχετε πάνω απ' όλα υγεία. Τώρα, άμα δείτε το Σάτο στον δρόμο. Α, δεν πειράζει. Δεν σου πω εγώ γιορτάζει. Άμα δείτε το Σάτο στον δρόμο, γιορτάζει.
3: Για να πεθάνεις πιο γρήγορα, πρέπει να επισκέπτεσαι το σούπερ μάρκετ, το φαρμακείο και το νοσοκομείο. Και τα μεσημέρια και το βράδυ να σε επισκέπτεται το delivery. Θα πεθάνεις πιο γρήγορα.
0: Τι θεωρία είναι αυτή τώρα, Ράβου, γιατί μας ανατρέψει αυτά που ξέρουμε. Όχι, μισό λεπτό. Γιατί το βάλεις αυτό τώρα, δηλαδή, πρωί-πρωί δευτεριάτικα. Έλα, Παναγία βοήθα. Δεν σας είπα, εγώ γιορτάζει σήμερα. Λοιπόν, απέναντί μου, αυτός που είναι υπεύθυνος για να ακούγονται αυτά και όχι μόνο, λέγεται Κωνσταντίνος Γκύρης, είναι έφεδρος γέροντας, είναι στη ρύθμιση του ήχου και στη ραδιοσκηνοθεσία.
4: Είναι τενεκές, πείτε του, διότι η αξιωματική αντιπολίτευση...
5: Τι είναι αυτά τώρα, τενεκές, ο πρώην πρωθυπουργός.
4: Η αξιωματική αντιξεγάνωτος.
0: Για το Σαμαρά, λέει. Για τον Τσίπρα. Είπα και εγώ, γιατί ο Σαμαράς έχει, είναι άλλο, θα τα πούμε μετά. Στο μικρόφωνο ο έφεδρος γέροντας απεσιότατος. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα, όπου φτάνει η φωνή μας, ολούθε. Καλημέρα στην Αύπακτο, τη γενέτηρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την πανέμορφη. Εμείς και σήμερα, πρώτα ο Θεός, θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11 και το κεφάλι σας θα γίνει καζάνι εγγυημένο.
6: Έχετε πει ότι εμείς θα μειώσουμε το ΦΠΑ. Γιατί μας το λέτε, αυτά τα βασικά ποια είναι, ρε παιδί.
7: Ψωμί, γάλα, κρέας, ναι. Κοτόπουλα, υγιεινής. Ψωμί, γάλα, κρέας, ναι. Κοτόπουλα, υγιεινής.
0: Θα μειωθεί ο ΦΠΑ στις έστρες. Όσοι δεν μπορούσαν να πάρουν και έχουν ακόμα τουρκικές, όταν έρθει το Πασόκ θα μειώσει το ΦΠΑ στα είδη υγιεινής. Δεν τι έχουμε να ακούσουμε ακόμα. Λοιπόν, καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα. Καλημέρα στον κάμπο. Καλημέρα στο Αίγιο και τα Καλάβρητα, στους φίλους μας στην όμορφη πόλη, στο Ιερό Βουνό. Καλημέρα στο Διακοφτό, την Ακράτα. Καλημέρα στο Κιάτο, το Ξυλόκαστρο, το Δερβαίνη, την Κόρινθο και το Λουτράκι. Στο Λουτράκι είχαμε ένα σοβαρότατο τροχαίο σε κεντρική λεωφόρο, όπου ένας 16χρονος με πατίνι που κυκλοφορούσε σε κεντρική λεωφόρο προσέκρουσε με σφοδρότητα επάνω σε ένα γεωταχή το οποίο έβγαινε στη λεωφόρο από κάθετο. Δεν τον είδε, δεν τον πρόσεξε ο οδηγός και το παιδί κατέληξε κάτω από τις ρόδες και σοβαρά τραυματισμένο στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Άιντε να δούμε τι θα γίνει με αυτή την νομοθετική ρύθμιση, την περιβόητη, την πολυδιαφημισμένη που ακόμα είναι στα γύρω-γύρω, που λέει ότι θα καταθέσει το Υπουργείο για να μην οδηγούν οι ανήλικοι στους δρόμους τα πατίνια και για να είναι τα πατίνια ασφαλισμένα και για να έχουμε πρόστιμα κτλ. Στη Συγκρού το είδε στον άλλον. Στη Συγκρού που ήταν, που πήγαινε μέσα. Αν έχει δηλαδή, επειδή έκανε αυτή τη διαδρομή 20 χρόνια, 25, Ρε παιδιά, δεν υπάρχει δηλαδή. Πήγε το... και σταμάτησε γιατί αισθάνθηκε ότι θα πεθάνει, ότι θα σκοτώσουν, να τον πατήσουν. Δεν υπήρχε περίπτωση. Δεν υπήρχε περίπτωση. Και πήγε και την χώθηκε στην νησίδα και ήρθε το περιπολικό και έκοψε ολόκληρη στο ποτάμι. Ολόκληρο... Ναι, όχι στο ποτάμι ήταν, όχι στη Γκρου, στο ποτάμι. Στο ποτάμι, λάθος. Στο ποτάμι ολόκληρη την κίνηση για να τον βγάλει στο... στην Κηφισό. Ναι, για να τον βγάλει στον παράδρομο δηλαδή. Εντάξει, δεν υπάρχει μυαλό, έτσι, δεν υπάρχει. Το έχουμε χαμένο, είναι δεδομένο αυτό. Από καρδιάς και σήμερα η καλημέρα σε εσάς που ξεκινήσατε την αναζήτηση του ιερού και δισεύρετου μεροκάματος. Σίδερο στη μέση και ατσάλι στο στομάχι σας.
8: Λεφτά, πού θα βρούμε λεφτά?
0: Καλημέρα στην Αιτωλόα Καρνανία, την πατρίδα μου, στο Μεσολόγγι, στο Αγρίνιο, σε όλα τα χωριά μας. Καλημέρα στο Κόκκινο Δημαρχείο, στο Μικρό Περισσό, στους φίλους μου τους αρχοντοκομμουνιστές. Μαζέψτε και κανένα γκάδο, μας δώσανε τα φίδια. Πήγε το παιδί να πετάξει στο κέντρο της Πάτρας τα σκουπίδια του και πετάχτηκε ο όφισος η χαμερός και τον δάγκωσε. Και όπου υπάρχουν φίδια υπάρχουν και ποντίκια. Και φυσικά όπου υπάρχουν φίδια και ποντίκια υπάρχουν και σκουπίδια. Και φυσικά όπου υπάρχουν και σκουπίδια υπάρχουν αμάζευτα σκουπίδια. Καλημέρα στους αρχοντοκομμουνιστές στα καλώς κλιματιζόμενα γραφεία τους. Αραχτή. Καλημέρα στο ραδιοταξί 18300, τον κορυφαίο πάροχο μετακίνησης στην πόλη μας, 261-0-205-205, στο 18300 φυσικά το πενταψήφιο και στην εφαρμογή σε τάμπλετ και κινητά. Καλημέρα στους ταξιτζίδες της Αγίας των Πατρών Πόλεως Απανταχού. Καλημέρα ιδιαίτερη στους ταξιτζίδες του 18300. Καλά δρομολόγια, καλά τιμόνια. Και οδηγεί το νου σας στους δρόμους. Δεν τρέχουμε στους δρόμους τους αστικούς και παιδιαστικούς της Αγίας των Πατρών Πόλεως. Φοράμε ζώνη όλοι, μπροστά πίσω μέσα στο αυτοκίνητο και κράνη οι αναβάτες. Και πάμε όλοι, Ευβίας 250 είναι η πρότασή μας για να βάλουμε καύσιμο στο όχημά μας. Εκεί θα συναντήσουμε το βενζινάδικο του συνεταιρισμού Ταξί στην Πάτρα. Έχει το σήμα της ΕΚΟ, μπαίνουμε όλοι μέσα, δεν χρειάζεται να είσαι ταξιτζής. Όλα τα οχήματα βάζουν καύσιμο με εγγύηση ανώτερης ποιότητας. Έχει καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα στην αγορά. Και το κυριότερο, αντλίες ελεγμένες, πιστοποιημένες, φραγισμένες, χωρίς περίεργα λογισμικά μέσα, που δεν μας κλέβουν, γιατί οι επαγγελματίες προστατεύουν την τσέπη τους, έτσι προστατεύεται και η δική μας. Ό,τι πληρώσετε θα πέσει στο ρεζερβουάρ, θα το δείτε στο δίχτυ, δεν λέω άλλο. Ευβίας 250, λίγο πριν βγείτε στην Γλάφκο, καμιά πενταριά μέτρα, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού Ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ.
9: Έλεγχος της εσχροκερδούς δράσης των services και funds και παροχή προστασίας της πρώτης κατοικίας.
0: Η Κάρη στα καλύτερά της. Είστε στα καλύτερά σας αν πάτε για δείπνο ή για γεύμα στις τέσσερις εποχές στο Ρίο. Οι τέσσερις εποχές είναι επιλογή σας. Είναι και το καλοκαίρι εξαιρετικές, με πολύ όμορφο εξωτερικό χώρο, με ησυχία, με ηρεμία. Θα το απολαύσετε το φαγητό. Γευστικές δημιουργίες με αγνά φρέσκα υλικά, μαγειρεμένα με μεράκι, φιλική ατμόσφαιρα, άψογη εξυπηρέτηση, κουζίνα που μυρίζει Ελλάδα. Έχει και οι τέσσερις εποχές, έχουν τέσσερις εποχές. Σόμερσετ 65, παιδιά, στο Ρίο. Γνωστή διεύθυνση, γράψτε και το τηλέφωνο, θα σας χρειαστεί 261-0-910-950.
10: Αυτή είναι μια εταιρεία η οποία ιδρύθηκε το 22 μαζί με τον τότε σύντροφό μου στο χώρο του real estate. Η εταιρεία ξεκίνησε βάζοντας από ένα κίνητο, βάλαμε ο καθένας από ένα κίνητο, τώρα ξεκίνησε με δύο ακίνητα. Ακολούθως αγοράστηκε ακόμα ένα κίνητο με σκοπό, το οποίο ήταν ρήπιο, με σκοπό να ανακαινιστεί και να εκμεταλλευτεί. Και κάπου εκεί για μένα σταμάτησε, δεν είχα άλλα πράγματα τέλος πάντων να ασχοληθώ, δεν ασχολήθηκα και η επόμενη αγορά ήταν αυτό το σπίτι που αγόρασε ο πρώην σύντροφός μου μέσω του πληστηριασμού. Η εταιρεία δεν μπόρεσε ποτέ να λειτουργήσει σωστά και φαίνεται από τον ισολογισμό του ΓΕΜΗ ότι δεν έχει έσοδα και παρέμεινε έτσι. Άρα είναι μια εταιρεία η οποία δεν είχε σκοπό να... είχε σκοπό μάλλον να ασχοληθεί με, με τις συνοικιάσεις, αλλά τελικά δεν προχώρησε. Εγώ ούτως ή άλλως μετά το θάνατο της κόρης μου δεν είχα διάθεση να ασχοληθώ με αυτά. Ήτανε κάτι που δεν γνώριζα τον τρόπο που αγοράστηκε το ακίνητο.
0: Δεν ξέρει τίποτα. Δεν ξέρει πού πήγαν τα λεφτά από τις συναυλίες. Δεν ξέρει πού ήταν τα έξω. Δεν ξέρει τίποτα. Δεν ξέρει πώς αγοράστηκαν. Δεν έχει ιδέα. Δεν ξέρει. Απαλλάσσεται. Δεν ξέρει, λέμε. Μην κοιτάς έτσι. Δεν ξέρει. Τελειώσαμε. Άντε και πήγαινε στην Κάρνα να αγοράσεις κάτι. Τα έφαγες όλα το Σαββατοκύριακο. Τα ρίξες όλα μέσα σου. Να έχεις για απόθεμα να βάλεις το τραπέζι σου κρέας και προϊόντα του μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας που σου εξασφαλίζει η μεγάλη πατρινή εταιρεία η Κάρνα, που έχει ένα κατάστημα σίγουρα κοντά σου. Γιατί έχει πολλά στην πόλη, τα λέω όλα. Δημοκρατίας 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρών Κλάους κοντά, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού, στην Αμερική απέναντι το Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Μποζέτικα και στο Ρίο.
11: Πρέπει να ξέρει, βγήκαν οι εβδομαδιαίες δημοσκοπήσεις. Κάτι ενδιαφέρον. Όχι, τα ίδια είναι. Η Νέα Δημοκρατία είναι από το 23 μέχρι το 26%, αλλά ξέρει ότι εσύ φταίς.
12: Εγώ που κολλάω.
11: Κολλάς γιατί, όπως λένε, εάν κάνει κόμμα, θα του κόψει την αυτοδυναμία.
12: Για κάτσε, ρε Νίκο. Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ του έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάνανε τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40 έφτασε στο 20.
11: Πρώτα να σε ενημερώσω, έκανε κάτι γνώση τώρα. Πάλι.
12: Τι είπε πάλι.
11: Τα γνωστά. Εσύ φταίς για όλα, κάτι ιστορικά του 1821 και κατέληξες σε ένα γυνάτι που δεν μπορεί να καταλάβω.
12: Άσε με, ρε Νίκο. Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασες την αρχηγία από μένα. 17. Δεν έχεις συνέλθει ακόμα.
11: Αλλά δεν βγάζω ανακοίνωση.
12: Τι ανακοίνωση θα βγάλεις? Ας τα βρει πρώτα με τον αδελφό της.
0: Φαρμακερά τα βέλη του Σαμαρά. Και επανήλθε σήμερα το πρωί στο 6 λέγοντας «Δώρα σύνελθε». Έτσι. Οπτικά Καραμούζης. Οπτικά Καραμούζης για να προστατεύσετε τα μάτια σας από τις υπεριόδεις ακτίνες, τις έντονες ακτίνες του ηλίου τώρα το καλοκαίρι και όχι μόνο. Οπτικά Καραμούζης σε εκπληκτικές τιμές, αυθεντικά γυαλιά ηλίου, με τα φίλτρα όλα μέσα, Gucci, Prada, Burberry, Tom Ford, Ray-Ban, Persol, Garrett Light, είναι μερικές από τις φίρμες, τις μάρκες που θα βρείτε στα οπτικά Καραμούζη σε απίστευτα σχέδια. Εξαιρετικές, εκπληκτικές τιμές, το επαναλαμβάνω. Ο Γιάννης ο Καραμούζης μας περιμένει στη Μεζόνος 92 εδώ στην Πάτρα, απέναντι από την πλατεία Γεωργίου, για τα μάτια μας μόνο.

Έχουμε πρόβλημα με τη νύχτα στην Πάτρα. Έχει αρχίσει ένα θέμα με χτυπήματα σε καταστήματα, με πολλά άτομα που μπαίνουν έτσι, ξέρετε με ποιον τρόπο, στα καταστήματα. Έχουμε τσαμπουκάδες στις πόρτες. Είχαμε επίθεση σε εργαζόμενο από δύο αλλοδαπούς, οι οποίοι τον κατσαβίδιασαν γιατί δεν τους άφηνε να μπουν στο μαγαζί. Αυτός, παρά τα χτυπήματα, περίπου 7 που δέχτηκε, παρακαλώ πολύ, 7 με κατσαβίδι, τους πλάκωσε στις μπουνιές. Εν τω μεταξύ, κάποια στιγμή εμφανίστηκε η αστυνομία, συνελήφθησαν οι δύο αλλοδαποί. Αναμένεται να περάσουν την πόρτα του εισαγγελέα Πατρών. Έχουμε και μια έκρηξη με γκαζάκια σε πολυκατοικία στην Αμαλιάδα, που λένε ότι εκεί βρίσκεται κάποιος από αυτούς οι οποίοι πήγανε προημερών με τσαμπουκάδες στα μαγαζιά και προπυλάξαν και έδιραν και έσπασαν κεφάλια με μπουκάλια το βράδυ. Να σας πω κάτι. Αυτά θα συμβαίνουν και άλλα πολλά θα συμβαίνουν, διότι η Πάτρα έχει αποψηλωθεί με ευθύνη Χρυσοχοΐδη. Με ευθύνη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος, παρά το γεγονός ότι πριν

0: Λοιπόν, να κάνουμε μια επαφή με το 18300 για να δούμε πώς ξύπνησε η Αγία των Πατρών πόλη από πλευράς κυκλοφοριακού. Όχι, για τα ταχύπλοα δεν είμαι σκαφάτος, θα ρωτήσω τον Τζίπρα, αλλά μήπως ξέρει, δεν, όχι, κοίτα, πραγματικά τώρα δεν ξέρω, αλλά νομίζω το λιμεναρχείο είναι εκεί, το αρμόδιο που δίνει και τις άδειες, έτσι. Νομίζω κάπως έτσι γίνεται. Δεν είναι πάντως, δεν το ξέρω. Δεν είναι. Νομίζω λογικά σκεπτόμενος ότι είναι το λιμεναρχείο, επειδή με ρωτάτε που καταθέτει πινακίδες ο κόσμος για τα ταχύπλοα.
1: Θα μπορούσε κάποιος να πει, κάτσε και εσύ Κωνσταντοπούλου, έχεις πέρασει δεύτερη αρκετές φορές
2: δημοσκοπήσεις. Δεν με είδατε εμένα να αναφέρομαι ποτέ στις δημοσκοπήσεις. Είχες...
3: Οι δημοσκοπήσεις είναι ένα δείγμα αυτού που ζούμε εμείς μέσα στην κοινωνία. Δεν με είδατε εμένα ποτέ να αναφέρομαι στις δημοσκοπήσεις. Όλο αυτό τον καιρό δεν κάνουμε τίποτε παραπάνω από αυτό που υποσχεθήκαμε στους πολίτες. Δεν με είδατε εμένα ποτέ να αναφέρομαι στις δημοσκοπήσεις.
0: Πάμε στο 18300 για το τηλεφωνικό κέντρο να δούμε πώς ξυπνήσαμε εβδομαδιάτικα ή από πλευράς κυκλοφοριακού στην Αγία των Πατρών Πόλη. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
4: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Η Μιάντα από το 18300. Έτσι και έτσι. Η Αγίου Διονυσίου πάει μέχρι την Όρμαν. Μετά υπάρχουν έργα, σκάβουν.
0: Μετά που πάει δηλαδή.
4: Μετά δεν πάει στριβικά το την Όρμαν. Μετά παραπέρα δεν μπορούμε να πάμε.
0: Δεν μπορούμε να πάμε. Πάει εκεί. Να αποφεύγετε. Μάλιστα.
4: Να αποφεύγετε. Σκαλιοπούλιο, Σολομού Σκαλιοπούλιο, η Σολομού είναι κλειστή φυσικό αέριο.
0: Να αποφεύγετε.
4: Να αποφεύγετε. Καραϊσκάκι, Πατρέος, η Καραϊσκάκι έως Πατρέος πάει. Παραπέρα δεν πάει.
0: Να αποφεύγετε.
4: Να αποφεύγετε. Κατά τα άλλα, όλα καλά.
0: Εντάξει είμαστε. Δεν πέθανε κανένας. Ωραία. Όλα καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Βάζουμε και λίγο χιούμορ στην κατάσταση, καταλαβαίνετε. Ναι.
0: Δεν υπάρχει άλλη λύση. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Ευχαριστούμε.
4: Καλή εβδομάδα να έχουμε. Να είστε καλά.
0: Γενικώς να αποφεύγετε η πόλη. Ο άλλος έχει απέναντί μου, έχει πνιγεί, έχει σηκωθεί, έχει πέσει, έχει γυλί. Κάτσε παιδί μου. Να αποφεύγετε, είπαμε. Άντε πάμε σε διάλειμμα να δει, έχουμε ένα σοβαρό θέμα πέρα, μας κοπούν τα γέλια τώρα, έχουμε ένα σοβαρό θέμα, πάμε.
5: Και τώρα που βγήκε ο κύριος Ασλανίδης επιτέλους, ένα από τα σύμβολα του δυστυχήματος των Τεμπών, και σας κατήγγειλε ονομαστικά για το ρόλο που παίξατε σε αυτή την ιστορία, για το πώς έχετε διώξει όλους τους συγγενείς από το δικαστήριο που έχουν αηδιάσει που σας βλέπουν, οι συγγενείς των νεκρών των Τεμπών.
6: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
7: Sky 89,4.
8: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
9: Αλλά ούνο! Αλλά τούε! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
10: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
9: Μα περκέ!
10: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
9: Κούζα.
10: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
9: Και κάβολο.
10: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
11: Έξοδος 33.
10: Και στο relos.gr.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος.

0: και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. Delta360.gr.
2: Κατάστημα! Κατάστημα!
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
4: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
5: Ώρες 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610 700 700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Sky 89,4.
7: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
8: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Για πάμε στα σοβαρά. Εντάξει, είπαμε η εβδομάδα ξεκίνησε. Εβδομαδιάτικα να ξεκινήσουμε με λίγο χαμόγελο. Το ρίξαμε λίγο στην πλάκα. Αλλά. Δεν ξέρω. Ελπίζω ότι με ακούει ένας εισαγγελέας της Πάτρας. Ελπίζω ότι με ακούει ένα γραφείο εισαγγελέα. Ξέρω ότι με ακούνε στην Ερμού. Επίσης ξέρω ότι με ακούνε στα υψηλά κλιμάκια της πυροσβεστικής στην Αχαΐα και στη Δυτική Ελλάδα. Έχει γίνει, προσπαθώ να είμαι ευγενικός γιατί θα αρχίσω να βρίζω. Δεν πάει άλλο δηλαδή. Ένα μεγάλο μερίδιο, μια μεγάλη μερίδα πληθυσμού της πόλεως και αναλόγως τον αέρα που φυσάει το υπόλοιπο κομμάτι του πληθυσμού της πόλεως ταλαιπωρείται από την ασυδοσία των Ρωμά στο Ριγανόκαμπο και τις φωτιές τις καθημερινές και μάλιστα δύο φορές την ημέρα. Σε τρεις μέρες πέντε φωτιές. Φωτιές που κατέκαψαν την περιοχή, που σταμάτησαν στον δρόμο στα πρανή της περιμετρικής, που έχουν φτάσει στον Ελαιώνα δίπλα στην εγκατάσταση του δηληστηρίου της ΔΕΙΑΠ. Οι πυροσβέστες όπου υπάρχουν Ρωμά και βάζουν φωτιά τραβάνε τον αλίμονο που λένε και στο χωριό μου. Τους πετροβολάνε, τους δέρνουνε, τους κλέβουνε, τους εμποδίζουνε να κάνουν τη δουλειά τους. Πάνε με συνοδεία αστυνομίας. Και το ερώτημα έρχεται. Εάν κάποιος με λισοκόμος, με το καπνιστήρι του, βάλει φωτιά και αποδειχθεί ότι ήταν αυτός που ξεκίνησε τη φωτιά μέσα στην αντιπυρική περίοδο, συλλαμβάνεται σε μηδέν χρόνο. Εκεί πάνω, γιατί δεν υπάρχουν συλλήψεις και να ακολουθηθεί ο αυστηρός νόμος για την πρόκληση πυρκαγιάς, τη σκοπούμενη πρόκληση. Με σκοπό, όχι ατύχημα, με σκοπό. Γιατί δεν συλλαμβάνονται κανένας? Δεν είναι πρόκληση για την κοινωνία? Υπάρχει εισαγγελέας? Γιατί το αρμόδιο τμήμα της πυροσβεστικής δεν κάνει τη δουλειά που πρέπει να κάνει? Γιατί βασανίζεται μια ολόκληρη περιοχή και δεν εφαρμόζεται ο νόμος? Γιατί αυτή η επιλεκτική αντιμετώπιση σε ένα σοβαρό έγκλημα όπως είναι η φωτιά, με σκοπό, γιατί αυτό έχουν εκεί? Γιατί δεν υπάρχει κανένας να συλλάβει μία, δύο, τρεις, πέντε φωτιές σε τρεις μέρες και ανάλογα τον αέρα αναπνέουμε? Ακούει κανένας εισαγγελέας σε αυτή την πόλη, ή έχουμε γίνει η πόλη του χάους και του ό,τι κάνει ο καθένας ό,τι γουστάρει κάνει? Για να πάω στον κύριο Φερτάκη. Καλημέρα σας, κύριε Πρόεδρε.
10: Καλημέρα, κύριε Ξανάλατε, σε εσάς και τους ακροατές σας, και σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση σε αυτή τη συζήτηση.
9: Για να ολοκληρώσω αυτό που θέλω να πω και να μου απαντήσετε εφόλης της ύλης, ακούστε έναν συνάδελφό σας, τον κύριο Μπαρδάκη. Είναι συνδικαλιστής πυροσβέστης. Δεν ξέρω, θα το γνωρίζετε προφανώς.
10: Βεβαίως, βεβαίως.
9: Έχει πάει και αυτός στην Αττική, σε έναν καταβλισμό όπως στο Ριγανόκαμπο. Τα γεγονότα που γίνονται σε αυτούς τους καταβλισμούς είναι σχεδόν ίδια σε όλη την Ελλάδα. Δεν υπάρχει διαφορετική.
10: Η διαφοροποίηση είναι
9: παντού. Είναι παντού.
10: Ακούστε την Ελλάδα. Τώρα Καρνανία, πολλά συμβαίνουν.
9: Βεβαίως. Ακούστε λοιπόν την αγανάκτηση του συναδέλφου σας για να αρχίσουμε. Γιατί εδώ δεν πάει άλλο δηλαδή. Δεν πάει άλλο. Ακούστε.
11: Είναι ένα φαινόμενο το οποίο τίνει να γίνει συνήθεια πλέον. Είναι μια ρουτίνα για εμάς. Διότι δεν θέλουν προφανώς οι Ρωμά να προχωρήσουμε στην κατάσβεση, διότι οι Ρωμά έχουν διάφορα υλικά, λάστιχα, καλώδια κλπ. Τα οποία καίγονται και παίρνουν το εσωτερικό τους, το χαλκό κλπ. Και το πουλούν σε μεταγενέστερο χρόνο. Συνεπώς εμείς ερχόμαστε αντιμέτωποι με αυτή την παθογένεια. Μια παθογένεια ετών. Κάθε φορά που πηγαίνουμε σε ένα καταβλισμό με τη συνοδεία της αστυνομίας, μέχρι να έρθει η αστυνομία, πραγματικά τραβάμε τα εξαμάξεις. Δηλαδή έρχονται, μας κλέβουν τα υλικά, μας παίρνουν τους σωλήνες από τα οχήματα, μας παίρνουν οτιδήποτε. Εχθές έγινε και το ακραίο, μπήκε ένας Ρωμά μέσα στο όχημα και πήγε να το πάρει και να φύγει. Είναι όσο τραγελαφικό, είναι τόσο και επικίνδυνο και όλο αυτό που τραβάμε πλέον. Έχουμε φτάσει στο αμήν. Δεν γίνεται κάθε φορά να πηγαίνουμε να επιχειρούμε με κίνδυνο, μην μας έρθει κάποια πέτρα στο κεφάλι, μην μας την πέφτουν Ρωμά. Πέρσι, αν θυμάστε καλά, είχε γίνει πάλι ένα ζήτημα, είχαν τραβήξει όπλο ενάντια σε πυροσβέστες.
9: Και φωτιές που μπαίνουν με σκοπό, όχι κατά λάθος. Γιατί δεν συλλαμβάνεται κανένας? Υπάρχει εισαγγελέα σε αυτή την πόλη? Υπάρχει ηγεσία στην πυροσβεστική? Υπάρχει ηγεσία στην Ελλάς? Γιατί δεν συλλαμβάνεται κανένας? Γιατί, τι είναι εδώ? Τι είναι εδώ? Πέστε μου, κύριε Φερτάκη.
10: Κύριε Ξανάλατε, όλα αυτά που είπε ο συναδελφός μου, ο κύριος Μπαρδάκης, αξιόλογος συνδικαλιστής και μάχημος στην πρώτη γραμμή, είναι όλα υπαρκτά. Συμβαίνουν και το τελευταίο διάστημα και τα προηγούμενα χρόνια. Επαναλαμβάνω, το φαινόμενο είναι πανελλαδικό, δεν είναι μόνο τοπικό, όπως προανέφερα. Και πολύ σωστά το επισημάνατε κι εσείς. Τι συμβαίνει τώρα, δηλαδή στο κομμάτι πυροσβεστικό σώμα? Τρία τα ζητήματα. Το πρώτο που αφορούν το πυροσβεστικό σώμα. Το πρώτο είναι το επιχειρησιακό. Το δεύτερο είναι το ποινικό. Και το τρίτο είναι τα πρόστιμα σε δύο φάσεις. Πάμε στο επιχειρησιακό. Στο επιχειρησιακό, με την αναγγελία, όταν χτυπήσει το κουδούνι και δοθεί το συμβάν, πολύ σωστά είπατε, είχαμε 5-6 συμβάντα τελευταίες τρεις μέρες στη συγκεκριμένη περιοχή, κινητοποιείται η έξοδος, φτάνει στο σημείο. Για να επιχειρήσει όμως, λόγω των γεγονότων που ανέφερε και ο συναδελφός μου, θα πρέπει να περιμένουμε να καθαρίσει το χώρο, να διασφαλίσει το χώρο η αστυνομία, η Ελλάς. Εξαρτάται η Ελλάς σε εκείνη τη στιγμή που θα δοθεί το συμβάν, τι δύναμη έχει, τι δύναμη θα έρθει, τι δύναμη χρειάζεται στο σημείο, αν υπάρχει ένταση κτλ. Κτλ. Στο σημείο και χρειάζεται περισσότερη δύναμη κτλ. Αυτό, ξέρετε, απαιτεί ταυτόχρονα και μια τεράστια καθυστέρηση στο επιχειρησιακό έργο, με κίνδυνο πάντα να εξαπλωθεί η πυρκαγιά και να έχουμε ανεξέλεκτες καταστάσεις, ανάλογα και με τις καιρικές συνθήκες. Δεν μπορούμε εμείς να επιχειρήσουμε χωρίς αστυνομική δύναμη, διότι κινδυνεύει άμεσα η ασφάλειά μας. Τραυματισμοί, κλοπές, ζημιές, πολλά, όπως προανέφερε και ο συναδελφός μου, και άλλα πολλά που θα μπορούσα να σας πω και εγώ, που μας συμβαίνουν κάθε φορά που πηγαίνουμε σε τέτοιου είδους συμβάντα. Άρα λοιπόν το επιχειρησιακό είναι συγκεκριμένο το πώς θα πάμε άμεσα και πώς θα επιχειρήσουμε, προκειμένου να είμαστε ασφαλείς εμείς οι ίδιοι, για να κάνουμε τη δουλειά μας σωστά, ώστε να είναι ασφαλείς και η κοινωνία και οι πολίτες. Το δεύτερο, το ποινικό, είπατε κάποια πράγματα πριν. Θα σας πω εγώ λοιπόν το εξής, τι δυνατότητες έχει το πυροσβεστικό σώμα σε σχέση με τη διαδικασία. Όταν πάμε στο συμβάν λοιπόν, ταυτόχρονα με εμάς κινητοποιείται και το ανακριτικό κλιμάκιο της διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος σύμφωνα με τη νέα δομή. Είναι εκεί στο σημείο. Έρχεται κατευθείαν μαζί μας στην περιοχή. Ψάχνει για ευρήματα, για μαρτυρίες, για καταθέσεις κτλ. Όλα τα στοιχεία που συλλέγει σχηματίζει δικογραφία και πάει στον εισαγγελέα. Για να υπάρχει αυτόφορη διαδικασία, θα πρέπει κάποιος ή η έξοδος, πράγμα δύσκολος, απίθανο, με αυτό που περιέγραψα πριν, να εντοπίσει, να πιάσει επαυτοφόρο τον εμπριστή, ή κάποιος να καταθέσει, να πει επίσημα ότι τη φωτιά, για παράδειγμα, την έβαλε ο Περτάκης. Αν δεν έχουμε τέτοιο στοιχείο, σαφώς κινείται η αυτόφορη διαδικασία. Τέτοιο στοιχείο σε αυτές τις περιπτώσεις δεν έχουμε έως τώρα, με αποτέλεσμα όλα τα ευρήματα που θα συλλέξει το κλιμάκιο διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού, θα σχηματίσει τη σχετική δικογραφία, θα τη στείλει στον εισαγγελέα. Για κάθε φωτιά σχηματίζει δικογραφία και πηγαίνει στον εισαγγελέα, και η εισαγγελία από εκεί και πέρα θα μας πει, θα μας υποδείξει τα επόμενα βήματα. Αυτό από εμάς όσον αφορά το ποινικό σκέλος. Τώρα,
9: έχει ένα λεπτό, ένα λεπτό εδώ. Πριν πια πρόστιμο. Ένα λεπτό. Ωραία. Έχετε προχωρήσει στο επόμενο βήμα ποτέ μετά από την κατάθεση της δικογραφίας στην εισαγγελία? Έχει γίνει το επόμενο βήμα?
10: Από όσο ξέρω από τους συναδέλφους μου, δεν μας έχει υποδειχθεί κάτι τέτοιο.
9: Α, μπράβο, αυτό είναι. Αυτό είναι το εξοργιστικό.
10: Αν μας υποδειχθεί κάτι τέτοιο, σαφώς θα προχωρήσουμε. Υποδείχθηκε και πάλι η δικογραφία πάει στον εισαγγελέα με τα στοιχεία και από εκεί μας κατευθύνει.
9: Ακούστε τι λένε, ακούστε πατρινοί, ακούστε συμπολίτες, σύντροφοι, τι λέει ο Φερτάκης. Καλά, με έχουν πήξει στις φωτογραφίες από τις χθεσινές φωτιές, τις προχθεσινές αυτήν την ώρα που μιλάμε.
10: Δίκιο έχει ο κόσμος.
9: Προσέξτε τώρα, τι λέει ο Φερτάκης. Λέει ότι εμείς κάνουμε την οικογραφία, τη δικογραφία, πάει στον εισαγγελέα και περιμένουμε να μας δώσει τις εντολές να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα. Και ουδέποτε υπάρχουν εντολές αυτές. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή. Με όλο το σεβασμό στον κύριο εισαγγελέα. Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτή η διακριτή μεταχείριση. Αν εγώ βάλω μια φωτιά για να κάψω λάστιχα, για να κάψω καλώδια, να πάρω το χαλκό, να πάω να τον πουλήσω, και η φωτιά επεκταθεί και μου κάψει το 2, 3, 5, 10 στρέμματα γύρω γύρω, εσείς θα έρθετε, δεν μιλάει κανένας από τη γειτονιά, είμαστε όλοι στο κόλπο, θα κάνετε τη δουλειά σας, θα σας πλακώσουμε και στο ξύλο, θα μας σβήσετε τη φωτιά, θα κάνετε τη δικογραφία, θα πάει στον εισαγγελέα. Η δικογραφία περιλαμβάνει τα πάντα, φαντάζομαι, μέσα ακόμα και τις εχθροπρακτικές.
10: Ό,τι στοιχεία, ό,τι ευρήματα συλλέξει το κλιμάκιο που είναι εκεί.
9: Και ο εισαγγελέας ξέρει και το κλίμα, δεν πήγατε. Έτσι, και το κλίμα, και τον κίνδυνο.
10: Το κλίμα δεν είναι καινούριο. Το κλίμα είναι κάποια χρόνια και έχει διωγγωθεί σε υπέρτατο βαθμό.
9: Okay, και η αστυνομία κάνει δικογραφία για το που είναι παρούσα εκεί.
10: Προφανώς η αστυνομία κάνει μια άλλη δική της, όμως το έγκλημα της πυρκαγιάς είναι αυτό το δικό μας.
9: Ναι. Και πηγαίνει στον εισαγγελέα, λοιπόν, ακούστε, να ακούει η Πάτρα τώρα. Δηλαδή, έχω βγει από τα ρούχα και πηγαίνει στον εισαγγελέα συνέχεια μια δικογραφία για τις φωτιές στο Ριγανόκαμπο και περιμένετε να σας δώσει την επόμενη εντολή να πάτε στο επόμενο. Με βήμα και πάει για να βρεθεί επιτέλους ποιος είναι αυτός ή ποιοι είναι αυτοί που βάζουν συνέχεια φωτιά. Όποιοι κι αν είναι, συμπέθεροι, κουμπάροι, τριταξέδαρφια, δεν ξέρω τι είναι, φιλοξενούμενοι από άλλες περιοχές, αυτά υπάρχουν στο Ριγανόκαμπο, να πάνε εκεί και να συλληφθούν και να ακολουθηθεί η διαδικασία για εμπρισμό από πρόθεση. Και δεν υπάρχει το επόμενο βήμα, μου λέτε. Δεν υπάρχει το επόμενο βήμα.
10: Κύριε Ξανάλαβε,
9: έτσι ακριβώς.
10: Στίβα οι δικογραφίες. Κάθε συμβάν.
9: Με συγχωρείτε, αυτό είναι μια διακριτική μεταχείριση. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή γιατί αυτή η διαφορά μεταξύ των άλλων συλλήψεων που είδαμε σε όλη την Ελλάδα τις τελευταίες εβδομάδες και των συνεχόμενων φωτιών στο Ριγανόκαμπο, που οι δικογραφίες χρόνια τώρα, φαντάζομαι, δεν έχουν δεν υπάρχει μέλλον σε καμία. Την καταθέτετε και τελειώσαμε. Αυτό
10: εδώ και πάλι, εμείς αυτή είναι η δουλειά μας.
9: Δηλαδή το πρωί καταθέτεις τη δικογραφία. Αυτό είναι, ναι. Καταθέτεις το πρωί τη δικογραφία της χθεσινής φωτιάς και το βράδυ πας και ξανασβήνεις.
10: Και περιμένουμε από εκεί και πέρα.
9: Περιμένεις την επόμενη φωτιά για να ξανακάνεις τη δικογραφία. Είναι σοβαρό κράτος αυτό. Είναι
10: να
9: κράτος αυτό.
10: Η εισαγγελία και από εκεί και πέρα να μας υποδείξει τις περαιτέρω ενέργειες.
9: Δεν υπάρχει εισαγγελέας εφετών να στείλει μια παραγγελία όπως έκανε για την αστυνομία. Να αρχίσουν λίγο να σφίγγουν, να μην πω τι.
10: Αυτή είναι και η απορία η δικιά μου, αν θέλετε. εκπροσωπώντας συναδέλφους μου, το οποίο το κουβεντιάζουμε, γιατί και εγώ στην πρώτη γραμμή είμαι, έχω επιχειρήσει λίγες φορές σε τέτοια συμβάντα, σε τέτοιου είδους συμβάντα. Βάρδια κάνω ούτως ή άλλως. Επιχειρησιακός αξιωματικός βγαίνω. Αυτή είναι η πορεία και η δικιά μας. Για ποιο λόγο δεν γίνεται το επόμενο βήμα? Εδώ υπάρχει μια τεράστια ευθύνη.
9: Τι είναι αυτό το πράγμα, γιατί αυτή η διακριτική
10: πολιτική
9: μεταχείριση? Δεν καταλαβαίνω δηλαδή.
10: Πολιτική. Θέλετε να θέλετε να πούμε και κάτι άλλο? Σε ποιον ανήκει το κομμάτι εκεί που υπάρχει ο καταβλισμός Ρωμά? Σε ποιον, ποιανού ιδιοκτησία είναι? Πιστεύω οι πολίτες, σίγουρα οι κάτοικοι της περιοχής το γνωρίζουν, το λέω και εγώ δημόσια, είναι του Δήμου και του Πανεπιστημίου. Ένα κομμάτι έχει ο Δήμος και άλλο ένα κομμάτι έχει το Πανεπιστήμιο. Άρα λοιπόν, τι ενέργειες έχει γίνει και από την πλευρά αυτών?
9: Να σας πω εγώ τι έχει γίνει. Έχει γίνει πρωτόκολλο αποβολής όλων αυτών και δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ.
10: Γιατί?
9: Έλατε, γιατί δεν έχει εφαρμοστεί το πρωτόκολλο? Γιατί δεν έχουν συνέχεια οι δικογραφίες? Γιατί δεν έχει συλληφθεί κανένας να ακολουθηθεί η νόμιμη οδός, η νομική οδός, η νόμιμη, η ποινική οδός και η ποινική μεταχείριση για εμπειρισμό? Από πρόθεση το επαναλαμβάνω, γιατί εκεί δεν είναι κατά λάθος. Έτσι, για ρύπανση στην ατμόσφαιρα. Δίπλα είναι η ΔΕΙΑΠ και όλα τα αποκαίδια πέφτουν μέσα στο δηληστήριο. Αλήθεια λέτε?
10: Δεν τρέπονται λίγο
9: όλοι αυτοί που εμπλέκονται?
10: Το κατά λάθος, κύριε Ξανάλατε, δεν είναι επαναλαμβανόμενο. Το κατά λάθος είναι.
9: Μα σας είπα, δεν είναι κατά λάθος. Δεν είναι κατά λάθος.
10: Αυτό είναι επίσημο. Να πούμε και κάτι άλλο για τα πρόστιμα, γιατί και εδώ έχει, επειδή το αναφέρατε πριν. Τα πρόστιμα σε εμάς σε δύο φάσεις. Με την εξέλιξη του συμβάντος, όταν έρχεται εκεί το κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπειρισμού, αν υποδειχθεί, επαναλαμβάνω, κάποιο ότι την έβαλε ο Φερτάκης σε φωτιά, τότε ο Φερτάκης πάει αυτόφωνο και του κόβεται και το πρόστιμο, δικογραφία, εισαγγελέα κτλ. Προφανώς κάτι τέτοιο δεν υπάρχει, γι' αυτό δεν μπορεί να κάνει πρόστιμο στη φωτιά.
9: Τώρα, λοιπόν,
10: για τα πρόστιμα σχετικά με τα ακαθάριστα, εμείς.
9: Μην μου το απλώνετε.
10: Πάμε και τα ελέγχουμε ύστερα από καταγγελίες.
9: Είναι άλλο αυτό.
10: Αυτό όμως, να ξέρετε, είναι συναρμόδιος και ο Δήμος.
9: Βεβαίως. Αλλά δεν θέλω, σας παρακαλώ, δεν θέλω να αποδυναμώσω το θέμα μου. Και το θέμα μου είναι διότι εγώ χθες στη φωτιά είχα και μάτια και αυτιά σαν εκπομπή εκεί και άκουσα τους συναδέλφους σας, οι οποίοι ήταν έξαλλοι, διότι δεν πάει άλλο με αυτή την υπόθεση. Σβήνανε και βρίζανε. Και έχουμε δει καπό.
10: Καθημερινό φαινόμενο, χρόνια τώρα, ιδίως λοιπόν, την περίοδο.
9: Ή θα εφαρμοστεί ο νόμος. Η κάθε μέρα από εδώ θα βάζουμε τους υπεύθυνους πρώτων ευθυνών της, απέναντι στην κοινωνία της Πάτρας.
10: Ο νόμος πρέπει να εφαρμόζεται εξίσου σε όλους.
9: Σε όλους.
10: Τι
9: θα πει δηλαδή, δεν μπορώ, είναι άβατο. Τι είναι εκεί πέρα δηλαδή? Τι είναι, υπάρχει εισαγγελέα στην πόλη? Γιατί είναι εκνευριστικό να ακούω από εσάς ότι εμείς κάνουμε τη δικογραφία και περιμένουμε την εντολή για το επόμενο βήμα που
10: και
9: είμαστε σίγουροι.
10: Υπάρχει εισαγγελία και περιμένουμε από εκεί και κάτω την εξέλιξη.
9: Και δεν υπάρχει εξέλιξη. Και δεν υπάρχει καμία. Σιωπή, έτσι, τίποτα. Έτσι. Σαν να μην έγινε κάτι δηλαδή. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Φερτάκη.
10: Εγώ, σας κύριε Φανάλατε, καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια.
7: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
9: Λοιπόν, έχω πάρα πολλά μηνύματα. Φωτογραφίες, μηνύματα, βρισιές. Δεν αντέχει ο κόσμος άλλο. Και τώρα που άκουσε και αυτό, έχει γίνει τελείως. Έχει ανέβει τελείως τα κάγκελα. Θέλει να παρέμβει ο Μιχάλης ο Κόκκινος από την Εγλυκάδα. Καλημέρα σας, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σας. Κύριε Κόκκινε, σας ακούμε. Είστε μέλος της Συντηρητικής Επιτροπής του Ανατολικού Διαμέρισματος. Σας ακούμε.
12: Ναι, γεια σας. Κοιτάξτε να δείτε. Πραγματικά η κατάσταση είναι αυτή που θα αναφέρουν οι πυροσβέστες. Μπορώ να πω και χειρότερη, γιατί τα προβλήματα δεν έχουν να κάνουν μόνο με τις πυρκαγιές, έχουν να κάνουν γενικά με την παραβατικότητα, με τον τρόπο ζωής αυτών των ανθρώπων, με την εξαθλίωση που υπάρχει, με τον κίνδυνο.
9: Κύριε Κόκκινε, ένα λεπτό. Μίλαμε τα ίδια, τα έχουμε πει 50 φορές. Δεν με βγάλουν από τα ρούχα.
12: Έχετε βαρεθεί κι εσείς.
9: Ακούστε με λίγο, ακούστε με. Ξέρατε εσείς, και θέλω την. Γιατί εδώ οι κάτοικοι που μου στέλνουν μηνύματα έχουν εστιάσει σε ένα και μοναδικό και έχουν απόλυτο δίκιο. Ξέρατε εσείς ότι κάθε φορά γίνεται μια δικογραφία από την πυροσβεστική? Ακούσατε τον κύριο Φερτάκη που λέει ότι εμείς τη στέλνουμε στον εισαγγελέα και περιμένουμε την εντολή για το επόμενο βήμα. Το επόμενο βήμα είναι να βρούμε ποιος ή ποιοι βάζουν συνεχώς τις φωτιές και να τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. Και δεν υπάρχει το επόμενο βήμα ποτέ. Μόνο για αυτή την περιοχή δεν υπάρχει το επόμενο βήμα. Για τις άλλες περιοχές γίνονται και συλλήψεις. Και καλώς γίνονται. για εκείνη την περιοχή που πηγαίνει και βάζει ο Ρωμά φωτιά με στόχο να κάψει τα λάστιχα και τα καλώδια για να πουλήσει το χαλκό και έχει κάψει την περιοχή και έχει βρωμήσει ο τόπος, εκεί δεν υπάρχουν συλλήψεις. Εκεί δεν υπάρχει δικογραφία να συνεχίζεται. Δεν υπάρχουν εντολές. Για οπουδήποτε αλλού υπάρχουν. Γι' αυτό έχετε να μου πείτε κάτι.
12: Εμείς πραγματικά αυτό που ξέρουμε, όχι, αυτό πρέπει να σας το πει η πυροσβεστική αστυνομία.
9: Όχι, εσείς πώς το ακούτε σαν κάτι,
12: είναι ότι
9: πώς
12: δεν έχει υπάρξει. Κοιτάξτε, μπαίνουν περίπου 15 με 20 φωτιές κάθε καλοκαίρι. Ήδη, θα σας πω συγκεκριμένα. Έχουμε τώρα 12 Ιουνίου, 25 Ιουνίου, 1 Ιουλίου, 4 Ιουλίου, 5 Ιουλίου. Σε 20 μέρες δηλαδή, 5 φωτιές. Τι άλλο να σας πω.
9: Ποτέ δεν έχει αυξηθεί μια βίωση.
12: Ποιος τις βάζει αυτές τις φωτιές?
9: Ακριβώς.
12: Ποιος?
9: Ακριβώς.
12: Υπόθηκε ότι, ξέρετε, για να γίνει αυτόφορο δεν μπορούμε να βάλουμε εκεί πέρα φύλακα να φυλάει, να δούμε ποιος θα πάει να ανάψει τη φωτιά κτλ. Όταν τα πιτσιρίκια παίζουν με βενζίνες, παίζουν με αυτά εκεί πέρα. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε σημείο ότι η παραβατικότητα να ξεκινάει από τα 12-13 χρόνια ηλικίας. Οι κάτοικοι τι να κάνουν?
9: Όχι τίποτα, λέω τι να κάνουν οι κάτοικοι. Τι να κάνουν οι κάτοικοι, υπομένουν.
12: Έχουν οι κάτοικοι ζουν συνεχώς με τον φόβο και την αγωνία μην επεκταθεί η φωτιά. Και αν επεκταθεί εκεί, κύριε Ξανάλατε, η φωτιά, επειδή γύρω-γύρω υπάρχουν λιωστάσια, θα βαφουντώσει τον πρώτο λιωστάσι. Στη συνέχεια τη φωτιά θα την κυνηγάμε στον Παπελοποννησιακό, μες στην Πάτρα.
9: Έχετε απόλυτο δίκιο.
12: Εγγυημένα.
9: Απόλυτο δίκιο. Απόλυτο
12: τους το λέμε. Η πυροσβεστική λέει: εμείς τι να κάνουμε? Εμείς το μόνο που έχουμε είναι να έρθουμε να τη σβήσουμε. Πώς μπαίνει η φωτιά, είναι αρμοδιότητα της αστυνομίας. Η αστυνομία
9: αυτή
12: τρέχει.
9: Η διαφορετική μεταχείριση στο ποινικό σκέλος ενός εμπρισμού από πρόθεση στην περιοχή και στους αμώνες εκεί και τους ενίκους της περιοχής και τους αυτούς που κάθονται εκεί στην περιοχή και στην υπόλοιπη Ελλάδα και στην υπόλοιπη
12: περιοχή. Δεν αντιλαμβανόμαστε εμείς, κύριε Ξαναλέτε. Όπως εμείς ξέρουμε επίσης ότι τα επιδόματα όμως, για τα επιδόματα είναι νόμιμοι πολίτες, κανονικά θα πάρουν τα επιδόματά τους στην ώρα τους. Λοιπόν, ενώ όταν μπαίνει η φωτιά δεν υπάρχει εκεί. Υπάρχει
9: ποινική αντιμετώπιση
12: από κάτι άλλο.
9: Ναι, σε κανένα. Μάλιστα.
12: Σηκώνουμε τα χέρια ψηλά εμείς, τι να πούμε. Αν δεν πάρθουν, ξέρουμε ότι το πρόβλημα, κύριε Ξανάλα, είναι πολύ παραγωγικό. Το ξέρετε και εσείς, το έχουμε παιδιάσει 100 φορές. Λοιπόν, εάν αυτοί οι άνθρωποι δεν μετακινηθούν από εκεί να ζήσουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, να τους εξασφαλίσει το κράτος. Υπάρχουν τα κονδύλια υπάρχουν, χάνονται και τίποτα δεν γίνεται. Κανένας δεν παίρνει θέση. Δεν ξέρω, πιθανόν κάποιος και να τους βολεύει. Ξέρετε το ψηφαλάκι, έχει τη δύναμή του κι αυτό. Δυστυχώς.
9: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κόκκινε.
12: Πιστεύω να καταλάβατε τι εννοώ και τι λέμε.
9: Καταλάβαμε. Καλημέρα σας.
12: Ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ κι εμείς.
9: Αυτό δεν είναι κράτος, δεν είναι μορφή κράτους, δεν είναι αντιμετώπιση κράτους οργανωμένου, δημοκρατικού, που θέλει να προστατεύσει τους πολίτες. Και από κοντά στις ευθύνες οι πάντες. Ρώτησε κανένας από το Δήμο, ρώτησε κανένας από την περιφέρεια, τι γίνονται εκείνες οι δικογραφίες, ρε παιδιά, που σχηματίζει η πυροσβεστική, γιατί δεν έχει κινηθεί καμία πειθαρχική ποινική διαδικασία, καμία ποινική διαδικασία απέναντι σε αυτούς εκεί πάνω. Έτσι βγαίνεις λοιπόν έξω στα καφενεία, στον δρόμο, συζητάς και ακούς αυτούς. Δεν τους πειράζει κανένας, μην μπλέξεις. Κατάλαβες. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Αυτά, σύντροφε. Πάω να φύγω για την ευρεία σας. Σταύρος Κουγιούμτζης, διαστόματος Γιώργου Νταλάρα, φαρμακομένος ο καιρός, κυρίες και κύριοι. Να είστε όλοι καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας, καλή δύναμη. Κάποιος θα μας άκουσε, δεν μπορεί, περιμένουμε, να δούμε. Αύριο την ίδια ώρα, χαίρετε.
13: Καλή μας αντάμωση στους ανοιχτούς δρόμους. Βενσερέμος.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
1: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.

0: Sky 89,4.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα Sky 89 και 4 με τον Κωνσταντίνο Γκύρη στην τεχνική επιμέλεια και τον Κωνσταντίνο Φλαμή στον αέρα. Ακούσατε νομίζω εμπεριστατωμένο ρεπορτάζ από τον φίλο μου Νίκο Ξανάλατο για το θέμα του Ριγανοκάμπου και των πυρκαγιών που εδώ και μήνες χρόνια παρατηρούνται στην περιοχή και ξέρουμε από πού έρχονται κλπ. Εγώ θα πω μετά από όλα αυτά και με βάση αυτά τα οποία είναι και κάτοικοι και επειδή ασχοληθήκαμε και εμείς με το θέμα πριν από αρκετές ημέρες και πάλι και πάλι και πάλι και πάλι, θα πω λοιπόν το εξής, ότι θα πρέπει οι κάτοικοι της Εγλυκάδας και του Ριγανοκάμπου πλέον να κατηγορηθούν, να κατηγορήσουν μάλλον την πολιτεία ότι τους αντιμετωπίζει με ρατσιστική διάθεση. Μια και είναι της μόδας να λέμε Ρωμά, ρατσισμός κλπ. Κλπ. Εδώ είναι το αντίθετο. Δηλαδή οι κάτοικοι αυτών των περιοχών Εγλυκάδας και Ριγανοκάμπου αντιμετωπίζονται με ρατσισμό από την πολιτεία. Διότι είναι οι μοναδικοί οι οποίοι αν έχουν κάποιο οικόπεδο ακαθάριστο και πιάσει φωτιά πληρώνουν πρόστιμο, όμως όταν πιάσει φωτιά δίπλα από τα σπίτια τους εξαιτίας αυτών που κάνουν εκεί οι Ρωμά, κανείς δεν πληρώνει πρόστιμο, κανείς δεν τιμωρείται και κανείς, μάλλον και όλοι, μένουν στο απειρόβλητο της δικαιοσύνης και της αστυνομίας. Και θα είμαι επίσης και σκληρός πολύ με το θέμα της πυροβεστικής και της αστυνομίας. Βέβαια, όπως ακούσατε, τα πάντα περνάνε από την εισαγγελία, αλλά δεν με νοιάζει με αυτό. Με νοιάζει ότι από τη στιγμή που πάει εκεί η αστυνομία και πάει και το πυροβεστικό και όχι ένα, χθες πήγανε 5-6 και ντρόουν και τέτοια, κάποιος πληρώνει για όλα αυτά. Δηλαδή, ο ελληνικός λαός πληρώνει την αποστολή της αστυνομίας, τις βενζίνες, τα πυροβεστικά, τις εργατοώρες, τα νερά, όλα. Μία κατάσβεση φωτιάς έχει έξοδα. Δεν είναι απλό πράγμα. Άρα λοιπόν ο φορολογούμενος πληρώνει για όλα αυτά και κανείς δεν βρίσκει την άκρη. Και πόσες περιπτώσεις θα έχουμε στην Πάτρα ατόμων που έχουν ασθενήσει από τον τοξικό καπνό ή από τις φωτιές κλπ. Κλπ. Εκεί στην περιοχή. Είναι κρίμα, πραγματικά μεγάλο κρίμα, να έχουμε τέτοια αντιμετώπιση. Και εγώ δεν λέω να υπάρξει καταστολή, δεν με νοιάζει, λιγότερο το λιγότερο είναι αυτό, αλλά να βρεθεί μια λύση μόνιμη και οριστική. Αν δεν μπορούμε να λύσουμε το θέμα αυτό, τότε πραγματικά είμαστε άχρηστοι όλοι. Αν δεν μπορείς να μαζέψεις 50-60 ανθρώπους οι οποίοι θα πρέπει να κάνουν το αυτονόητο και να συμπορευτούν με την κοινωνία για να μπορέσουν και αυτοί να ενσωματωθούν, τότε πραγματικά είμαστε άχρηστοι. Έτσι λέγεται αυτό, αχρηστία.

Αν εσύ λοιπόν που είσαι στο Ριγανόκαμπο, έχεις δίπλα από το σπίτι σου ένα καθάριστο οικόπεδο και δεν πληρώσεις και δεν το καθαρίσεις, συγγνώμη, θα πληρώσεις πρόστιμο 500 ευρώ. Αν κάψεις κάποια χόρτα, όπως προχθές έκαψε ένας εδώ στο Σούλι χόρτα, ξέρω εγώ, και σε πιάσει η πυροσβεστική υπηρεσία, έχεις πρόστιμο π.χ. 2.500 ευρώ. Προημερών πάλι, προχθές το Σάββατο είχαμε κάποιον στην Πάτρα, ο οποίος πλήρωσε 2.560, γιατί έκαιγε κάτι χόρτα δίπλα από το οικόπεδο του. Δεν έπιασε φωτιά. Τα 2.560 τα πλήρωσε γιατί απαγορεύεται να έχεις χόρτα. Δεν είναι δηλαδή ότι προκάλεσε κάποια πυρκαγιά, όπως ο άλλος στη Θεσσαλονίκη που κυκλοφορούσε με θυσμένους και τρέχανε όλα λίμπα. Εδώ λέμε τώρα για κάποια περίπτωση η οποία ήταν μια ελεγχόμενη καύση χόρτων, ξερών κλαδιών δηλαδή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν μπορεί ο κάτοικος αυτός του Σουλίου, των Μποζαϊτίκων, των της Αγγλικάδας, του Ριγανοκάμπου να πληρώνει 2.560 γιατί έβαλε φωτιά σε κάποια κλαδιά και κάποιοι άλλοι να καίνε κάθε μέρα το Ριγανόκαμπο και να μην έχουν καμία συνέπεια. Άρα λοιπόν ρατσιστικά αντιμετωπίζουμε τους άλλους που τους βάζουμε πρόστιμο, που τους κυνηγάμε κλπ. Και πάνω απ' όλα στο ρατσισμό δεν υπάρχει ισονομία και ισοπολιτεία, που είναι οι βασικές αρχές της δημοκρατίας. Δεν μπορεί δηλαδή ο ένας που απειλείται από τη φωτιά στο Ριγανόκαμπο να καίει κάποια κλαδιά και να πληρώνει 2.560 και την ίδια μέρα να δέχεται την απειλή μιας φωτιάς κοντά στο σπίτι του επειδή κάποιοι έβαλαν φωτιά για να κάψουν λάστιχα και η φωτιά τους ξέφυγε και πήγε παραπάνω προς την ΔΕΙΑΠ, έχει εκεί ένα δηληστήριο ΔΕΙΑΠ και απείλησε και σπίτια. Δηλαδή αν δεν προλάβαινε θα γινότανε. Τι θα κάναμε? Θυμίζω ότι πέρσι η φωτιά από το Βελβίτσι έφτασε στην Αγγλικάδα, κάπως έτσι, και η φωτιά στο Ριγανόκαμπο χθες θα μπορούσε να επεκταθεί και να φτάσει σε κατοικημένες περιοχές. Και μετά τι θα κάναμε? Θα λέγαμε φταίει ο τάδε Ρωμά που άναψε το λάστιχο. Άι να τον βρεις και λοιπά και λοιπά. Άρα λοιπόν, επειδή δεν βρίσκεις άκρη, μαζεύτε το θέμα. Κάντε μεταστέγαση. Μεταστέγαση. Πάρτε τους από εκεί και βάλτε τους σε σπίτια μέσα. Οργανωμένα πράγματα και με συνθήκες υγιεινής. Όχι μέσα στα ποντίκια.

0: Και πάμε τώρα στο θέμα με την εικόνα του Δήμου. Έγινε ένα γκάλωπ από την αυτοδιοίκηση.gr, το οποίο αμφισβητεί ο Δήμος Πατρέων, γιατί εκεί λέει ότι μπαίνει ο καθένας όποιος θέλει μέσα στο ενισότοπο αυτόν και γράφει το μακρύ του και το κοντό του, από ό,τι λέει η Δημοτική Αρχή. Οπότε δεν είναι κάποιο αξιόπιστο γκάλωπ, αξιόπιστη δημοσκόπηση κατά τη Δημοτική Αρχή. Ουσιαστικά όμως ο Δήμος της Πάτας δεν έχει καλή βαθμολογία εκεί. Αυτό λέει το γκάλωπ. Και μάλιστα ο δείκτης ικανοποίησης από τον Μελετήδη έχει πέσει και συνολικά έχει υποχωρήσει ο Δήμος Πατρέων από την προηγούμενη δημοσκόπηση κατά 24 θέσεις. Δηλαδή από τη 15η που ήταν παλιά βρέθηκε στην 31η. Είναι γκάλωπ το οποίο καταγράφει θέματα της καθημερινότητας που αντιμετωπίζει ο πολίτης, τα παράπονά του κλπ. Συνδέομαι καταρχάς με τον Πέτρο Ψωμά, επικεφαλής του Σπιράλ. Καλημέρα κύριε Ψωμά. Αμφισβητεί η Δημοτική Αρχή τη δημοσκόπηση αυτή ως προς τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά και την αξιοπιστία της. Δηλαδή θεωρεί ότι αυτό είναι ένα ψευδές ουσιαστικά αποτέλεσμα.
1: Για να είμαστε ειλικρινείς, είναι μια δημοσκόπηση η οποία γίνεται διαδικτυακά, άρα δεν μπορεί να έχει την αξιοπιστία των δημοσκοπήσεων που γίνονται από τις σοβαρές συγκεκριμένες εταιρείες, είτε με κάλπη, αν και αυτός ο τρόπος έχει εκλείψει γιατί είναι ακριβώς, είτε με τηλεφωνικές κλήσεις. Άρα πραγματικά δεν είναι μια δημοσκόπηση στην οποία μπορούμε να βασιστούμε και η οποία έχει τα κλασικά, δηλαδή περιθώριο λάθος και ποσοστό εγκυρότητας. Βέβαια είναι μια δημοσκόπηση που γίνεται κατά καιρούς από το αυτοδιοίκηση.gr, οπότε μπορεί και έχει συγκριτικά στοιχεία με προηγούμενες δημοσκοπήσεις που γίνανε με ακριβώς τον ίδιο τρόπο. Οπότε ναι, εκεί μπορούμε να δώσουμε μια βάση στην εξέλιξη και στην πορεία.
0: Δηλαδή εννοείται δηλαδή ότι και στην παλιά που είχε γίνει πάλι με τον ίδιο τρόπο, σε σχέση με την καινούργια υπάρχει μια μεγάλη διαφορά, έτσι.
1: Δεν είναι επιστημονικό εργαλείο αυτό. Άρα δεν έχει τη στατιστική βαρύτητα που έχει μια δημοσκόπηση που γίνεται από τις εταιρείες συγκεκριμένες. Αυτό είναι σαφές. Από εκεί και πέρα, οποιαδήποτε έρευνα μπορεί και δίνει κάποια στοιχεία. Και εδώ, επειδή έχουμε μέτρο σύγκρισης και επειδή είναι μια διαδικασία, μην την πούμε δημοσκόπηση, που γίνεται κατά καιρούς, έχει μια περιοδικότητα, μπορούμε να πάρουμε τα συγκρίσιμα στατιστικά στοιχεία και να δούμε την πτώση εν προκειμένου του Δήμου Πατρέων ή την άνοδο κάποιων άλλων δημάρχων ή υπηρεσιών. Αλλά η πραγματική δημοσκόπηση, κύριε Φλαμίν, είναι στον δρόμο, είναι στην κοινωνία. Είναι αυτό που ο κόσμος λέει. Και νομίζω ότι αυτό που διαβάσαμε σε αυτή την έρευνα της αυτοδιοίκησης ταιριάζει πάρα πολύ στην αγανάκτηση, στην οργή, στην απογοήτευση των δημοτών της Πάτρας επί συγκεκριμένων θεμάτων. Και μάλιστα, αν ανακαλέσω τη μνήμη μου, δεν πάει χρόνος, νομίζω μήνες είναι, που είχε γίνει μια δημοσκόπηση από την Τάταρση τοπικά, που βαθμολογούσε όλους τους Δήμους της Αχαΐας και συνολικά για το έργο τους, αλλά και επιμέρους για κάθε
0: συγκεκριμένη δράση. Για κάθε τομέα.
1: Για κάθε τομέα, ακριβώς. Οπότε δεν χρειαζόμαστε στοιχεία παρά μόνο μια βόλτα στην πόλη και κουβέντα με τους δημότες, που εμείς την κάνουμε συνεχώς και προσωπικά και τα μέλη του Σπιράλ όλα, για να καταλάβουμε ότι από την καθαριότητα δεν είμαστε καθόλου ικανοποιημένοι. Ότι το εκτροποριακό είναι μια μάστιγα. Ότι η πρόοδος της πόλης δεν πηγαίνει μπροστά, πηγαίνει πίσω. Ότι τα έργα, ενώ τα θέλουμε, την ίδια στιγμή τα πολεμάμε. Ότι η πόλη δεν έχει, τώρα μπήκε και το καλοκαίρι, όχι τουριστική ανάπτυξη, ούτε την παρουσία τουρίστα. Ότι τα τοπόσημα της Πάτρας και τα επισκέψιμα σημεία και αυτά που θα μπορούσαμε να δείξουμε σε έναν, όχι άνθρωπο του εξωτερικού, σε έναν φίλο μας κουμπάρο που θα έρθει από την Αθήνα, από τη Θεσσαλονίκη, λέω, δεν υπάρχουν. Μπείτε στη διαδικασία να φτιάξετε ένα πρόγραμμα 48ωρο για κάποιον φίλο σας να του δείξετε την πόλη μας. Εγώ μπήκα πρόσφατα σε αυτή τη διαδικασία επί του πρακτέου και στενοχωρήθηκα. Η Πάτρα λοιπόν έχει μια απογοητευτική εικόνα. Δεν είναι εικόνα πόλης αυτή. Δεν έχει λειτουργικότητα. Είναι λίγο βελτιωμένες οι υπηρεσίες του Δήμου, αλλά αυτό έχει να κάνει με την νομοθεσία και με τις διαδικασίες που ταχύνονται. Αλλά και πάλι, χτες βρέθηκα με ανθρώπους που είναι ευαισθητοποιημένοι στο θέμα των αδέσποτων και μου λέγανε ότι το καταφύγιο είναι κλειστό τα Σαββατοκύριακα, ότι το τηλέφωνο δεν χτυπάει. Το Σάββατο το πρωί εμάς πήραν τηλέφωνο για διαρροή νερού στην Ομόνια, γιατί τα τηλέφωνα της ΔΕΙΑΠ δεν απαντούσαν. Άρα η μη ικανοποίηση των δημοτών είναι διάχυτη σε πάρα πολλούς τομείς. Και μοιραία ο δήμαρχος μας έχει υποστεί και μια φθορά του χρόνου, γιατί είναι σάφη, είναι 12 χρόνια δήμαρχος, Και δεν βλέπουμε κάτι που να δικαιολογεί αυτή τη μακροημέρευση. Δεν είναι και η Σουπερπόλη. Γιατί άλλοι δήμαρχοι, οι οποίοι έχουν πολλές θητείες, παραμένουν στο πόστο τους, γιατί κάθε μέρα είναι ενεργοί, δραστήριοι και λειτουργούν υπέρ της πόλης. Ο δικός μας όχι.
0: Ναι. Είναι μόνο θέμα καθημερινότητας και θέμα γενικότερης πολιτικής για την Πάτρα, γιατί σας άκουσα πριν να λέτε ότι γενικώς η Πάτρα έχει μείνει πολύ πίσω. Δηλαδή είναι σαν εικόνα πόλης, έτσι γενικότερα δηλαδή.
1: Ήρθαμε, είπε ο δήμαρχός μας στο Δημοτικό Συμβούλιο και το επανέλαβε παντού για να τα ακούσουν όλοι, ότι θα κάνει πόλεμο, κόλαση συγκεκριμένα, τη ζωή τους επιχειρηματίες που θα έρθουν να επενδύσουν στο λιμάνι.
0: Ναι.
1: Έρχεται ο Δεκέμβρης που, επειδή δεν έχει υλοποιήσει, δηλαδή δεν ήταν νόμιμος, ήταν παράνομος, δεν έχει υλοποιήσει την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για διαδημοτικό φορέα διαχείριση του νερού, δεν ξέρω τι θα κάνουμε με το νερό του πράγματος. Δηλαδή μιλάει για κάποια σοβαρά θέματα. Επίσης βλέπουμε ότι η δημοτική περιουσία είναι πλήρως αναξιοποιητή. Πήγαμε με τα στελέχη της παράταξης και παρακολουθήσαμε μόνοι εμείς από την αρχή μέχρι το τέλος όλες τις παρουσιάσεις των υπηρεσιακών την προηγούμενη εβδομάδα, που υποτίθεται ήταν η αποτίμηση του έργου για το πρώτο μισό της θητείας, και το 60% των παρουσιάσεων ήταν θα. Ήταν μακέτες, ήταν τι θα κάνουμε, όχι τι κάναμε. Και βλέπαμε συντριβάνια στις μακέτες και μετά βγαίναμε στην πόλη και τα βλέπαμε άδεια. Βλέπαμε ωραία κτίρια και μετά πηγαίναμε στο δημοτικό θέατρο και το βλέπαμε σαν τύρι. Αυτά δεν μπορεί παρά να τα βλέπει ο Δημότης. Και επειδή με ρωτάτε, ναι, είναι θέμα διοίκησης, είναι θέμα στρατηγικής. Υπάρχει έλλειψη τελεχών. Το μεσημέρι στις 3 σήμερα έχουμε τις λεγόμενες δημερεσίες. Συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου που γίνεται σε όλους τους Δήμους της Ελλάδας, όπου ο Δήμαρχος έρχεται και προτείνει διορθωτικές κινήσεις στο σχήμα του. Δεν ξέρω αν έχετε δημοσιογραφικές πληροφορίες. Η αίσθηση δική μου είναι ότι δεν θα αλλάξει κανέναν.

0: σηκώσει ο Πατούχας.
1: Διαβάστε τα κείμενα που έχει γράψει εναντίον όλων συλλήβδιν των αντιπολιτευόμενων παρατάξεων. Οι λέξεις τις έχω σταχυολογήσει που έχει γράψει για μένα. Δεν λέω ότι θα έχει πει προφορικά. Στον προφορικό λόγο πείτε ότι ξεφεύγουμε καμιά φορά και λέμε και μια κουβέντα παραπάνω. Γραπτά κείμενα εναντίον μου και εναντίον του κ. Σβόλη και εναντίον και δημοτικών συμβούλων του κ. Αϊβαλή. Κατάπτυστα. Τα οποία μάλιστα τα έχει αναπαράξει και η Δημοτική Αρχή, επιβεβαιώνοντας ότι τα εγκρίνει. Και αυτόν τον άνθρωπο ακούω ότι θα τον βάλει πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε μια θέση που συνήθως μπαίνει αυτός ο οποίος ενώνει.
0: Ο Κορδάς θα γίνει αντιδήμος ή δεν θα γίνει τίποτα τελικά?
1: Εσείς θα μας τα πείτε αυτά, θα τα μάθουμε σε λίγες ώρες έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι.
1: Σας λέω όμως, δεν βλέπουμε αλλαγές σημαντικές, δεν βλέπουμε στελέχη να έρχονται από κάτω, δεν βλέπουμε πάγκο να έχει, δεν βλέπουμε αντιδημάρχους που να ασχολούνται. Όταν έρχονται τα θέματα τα ιδεολογικά, τα πολιτικά, τα εθνικά και τα παγκόσμια, είναι λαλίστατοι. Να μιλήσουν για την Κούβα, να μιλήσουν για την Παλαιστίνη, να μιλήσουν για το Βιετνάμ, πάμε τόσο πίσω. Να μιλήσουν για το ιδεολογικό κομμάτι, να αντιπολιτευτούν την κυβέρνηση. Όταν μιλάμε για τα θέματα που τους αφορούν και έχουν και αρμοδιότητα τα του Δήμου, είναι με μια εισήγηση γραμμένη από πριν που τη διαβάζουν και κάνουμε ερωτήσεις που δεν απαντώνται. Είναι αυτή η μάστιγα του να έχουμε Δημοτική Αρχή επί 12 χρόνια μια παράταξη η οποία αυτό που έχει συνηθίσει να κάνει είναι να αντιπολιτεύεται. Είναι κόντρα στη φύση τους να διοικούν. Αυτοί αντί είναι. Κόντρα θέλουν. Και γι' αυτό δημιουργούν κόντρες με την αντιπολίτευση, με τις κυβερνήσεις διαχρονικά. Όλες. Έχουν περάσει τρεις κυβερνήτες, τρεις πρωθυπουργοί και με κανένα δεν έχουν συνεννόηση. Και βλέπω άλλους δημάρχους οι οποίοι καταφέρνουν και συνεννοούνται με όλους τους δημάρχους, τους πρωθυπουργούς και παίρνουν κονδύλια. Μπαίνουν σε προγράμματα. Έχουν πρόοδο. Η αυτοδιοίκηση και ειδικά τη σήμερα ημέρα της υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης θέλει συνεννόηση, θέλει συνεργασία, θέλει μαεστρία, θέλει με όλους να προσπαθήσεις, όχι να τα έχεις καλά κατά ανάγκη, αλλά με επιχειρήματα να τους πείθεις να σε βοηθούν. Εννοεί να επιμένει ο δήμαρχός μας, δεν έχουμε λεφτά, δεν έχουμε λεφτά, κυβέρνηση δώσε μας. Αφού η κυβέρνηση δεν έχει λεφτά, οι άλλοι δήμαρχοι τι κάνουν? Μπαίνουν σε ΕΣΠΑ, μπαίνουν στο Τρίτσις, μπαίνουν στο Πράσινο Ταμείο. Υποδέχονται τα χρήματα των τραπεζών για να φτιάξουν τα σχολεία, μιλάνε με τους ιδιώτες, βάζουν τις φιλοσοφικές εταιρείες και λύνουν το θέμα των αδέσποτων που εδώ τις έχουμε εξωστρακίσει. Λειτουργούν με χορηγίες στα μεγάλα events. Εδώ έχουμε μια δογματική δημοτική αρχή που με όλα αυτά δεν ασχολείται. Αυτά μοιραία έρχονται και σκάνε τώρα. Χτυπάει η πραγματικότητα, χτυπάει η έλλειψη έμπνευσης, η πραγματικότητα. Και ο δημότης τα βλέπει. Είτε το λέει στο αυτοδιοίκηση.gr, είτε το λέει στο DataRC, είτε το λέει σε εμάς, είτε το λέει στους ίδιους, γιατί το λέει και στους ίδιους. Το ξέρουν. Το ξέρουν κατά βάθος ότι πλέον δεν εμπνέουν. Δεν μπορούν να πορευτούν άλλο με αντί, με κόντρα. Απόδειξη και το τελευταίο θέμα του τρένου. Τώρα θα βγάλουν ξανά τον κόσμο στους δρόμους, θα επιχειρήσουν δηλαδή, γιατί δεν ξέρω πόσο κόσμο πείθουν, απλώς και μόνο για να τονώσουν το ιδεώδες στο πολιτικό και να φέρουν ψήφους στο κόμμα, γιατί σε λίγο έχουμε και εθνικές εκλογές και εξαρτάται άμεσα αυτή η δημοτική αρχή από το κόμμα που τη στηρίζει. Όπως και άλλες παρατάξεις τα έχουμε ξαναπεί.
0: Εμείς θα παραδείγμα εξάρτηση,
1: περιμένουμε σήμερα να δούμε τι διμερεσίες θα κάνουν. Νιώθω ότι είμαστε η μόνη παράταξη που έγκαιρα από 1η Ιουλίου έχουμε έτοιμο το νέο σχήμα. Αντιπολιτευόμαστε, ναι, αλλά έχουμε ανθρώπους και εμείς στα διοικητικά συμβούλια, στη ΔΕΙΑΠ, στο κοινωνικό οργανισμό.
0: Διαβάσαμε.
1: Επιτροπή. Εμείς λοιπόν έχουμε πάρει.
0: Είχατε και προημερών κάποιες διαδικασίες δημοκρατικές στην παράταξή σας.
1: Εναλλαγές, ακόμα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, με μια παρέτηση και μια αντικατάσταση, χωρίς να έχουμε ούτε φθορά εσωτερική ούτε γκρίνιας. Έχουμε μάθει να λειτουργούμε. Και ευτυχώς που παίρνουμε παραδείγματα από αλλού. Γιατί αν βλέπαμε, αν ήμασταν καθρέφτης της Δημοτικής Αρχής, θα γινόμασταν και εμείς μία από αυτά. Μας στενοχωρεί η κατάσταση και στενοχωρεί και τους πατρινούς και δεν μπορεί παρά να το βλέπουν. Και γι' αυτό σκοράρει χαμηλά ο δήμαρχός μας, όλο και χαμηλότερα στις δημοσκοπήσεις.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Την καλημέρα μου, να είστε καλά.
0: Θα επανέλθουμε στο θέμα, γιατί έχουμε και τον κύριο Σβόλη, ελπίζω μετά τις διαφημίσεις βέβαια. Αλλά καλά, είδες κύριε Γκίρη τι έγινε με εκείνον τον Τραμπ που τηλεφώνησε, λέει, στον πρόεδρο της FIFA, τον Ινφαντίνο, και του είπε ότι είχε φάει μια κόκκινη ο Μπάλογκουν, ο πρώτος σκόρερ εκεί των Αμερικάνων, και του είπε, εντάξει, του λέει, ήταν αδική αυτή η κόκκινη, άστο να παίξει με το Βέλγιο. Και τελικά, λέει, ο Ινφαντίνο αποφάσισε η FIFA, δηλαδή, να παίξει, να επιτρέψει να παίξει στον Μπάλογκουν με την εθνική ομάδα των ΗΠΑ, και τι είχε φάει κόκκινη και έχει τιμωρηθεί με μία

αγωνιστική. Δεν γίνονται αυτά, ρε. Τηλεφωνεί ο πρόεδρος, ο Τραμπ, στη FIFA και λέει: παιδιά, βάλτε τον μέσα αυτόν γιατί κακώς αδικήθηκε. Δηλαδή, τόσοι που έχουν φάει κόκκινες, δεν μπορούν να έχουν και αυτοί αδικηθεί.

0: Λοιπόν, α, ξέχασα να σας πω ότι θα έχουμε, λέει, το Σεπτέμβριο, λέει η κυβέρνηση, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, θα έχουμε, λέει, πολλές μειώσεις και ξεκινάει μια λίστα με μειώσεις. Τώρα πόσο θα είναι μειώσεις δεν ξέρω, άμα θα είναι 10 λεπτά ή τίποτα παραπάνω. Και θα έχουμε, λέει, λίστα μειώσεων σε τρόφιμα όπως γάλα, ζυμαρικά, αλεύρι, βρεφικά είδη, ψωμί, κοτόπουλο, γιαούρτι, λαχανικά, τυριά, αναψυκτικά, χυμή, κατεψυγμένα προϊόντα, προϊόντα προσωπικής υγιεινής και περιποίησης, απορρυπαντικά και κάποια ακόμα από τα καθημερινά τα οποία επιλέγονται από τους καταναλωτές. Μακάρι. Μακάρι. Λέει ότι αυτό θα το δούμε το Σεπτέμβρη. Κρατάτε μικροκαλάθι, αλλά λέω μακάρι. Πάμε σε διάλειμμα, ακούμε μερικά διαφημιστικά.
1: Sky 89,4.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Απέργε!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Κόζα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
3: Μαγικό.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάμπολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
6: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε Security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
7: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
8: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
7: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
8: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
7: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
6: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
10: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδα ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.

0: Sky 89,4.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

κάτι γίνεται, κύριε και κύριοι, στη νύχτα της Πάτρας, πραγματικά. Και το θέμα θέλει μάζεμα, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί είδατε, είχαμε γίνει το ντου των 10-15 ατόμων από Αμαλιάδα και Πύργο, ταυτοποίηση των 7, και προχθές είχαμε κάτι στην Αμαλιάδα. Μπήκε ένας εκρηκτικός μηχανισμός σε ένα σπίτι, στο οποίο κατά πληροφορίες διέμενε ποιος? Διέμενε ένας εκ των συλληφθέντων για την, για τα επεισόδια στην Πάτρα. Οπότε καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό και πού μπορεί να εξελιχθεί αυτό το πράγμα, όταν θα έχουμε δηλαδή βεντέτες και αντιδικίες τέτοιες μορφής. Βάλανε μπόμπα, μπήκε μπόμπα που λέμε, βόμπα που έλεγε ένας κύριε φίλος σου, βόμπα, εκεί στην Αμαλιάδα. Αυτά είναι πράγματα άκρως επικίνδυνα και ανησυχητικά. Την Παρασκευή είχαμε ντου της αστυνομίας σε πάρα πάρα πολλά καταστήματα, σε περιοχές όπως Αγία Τριάδα, Ζαρουκλέικα, προσφυγικά. Γενικώς την πέσανε οι αστυνομικοί σε κάποια καταστήματα πιο μικρά και κάποια πιο μεγάλα, για να ελέγξουν τι συμβαίνει εκεί και αν υπάρχουν κυκλώματα προστασίας. Εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο δύσκολα ανακαλύπτεται και ανοιχνεύεται, γιατί υπάρχει ομερτά. Θέλετε να σας πω ένα παράδειγμα, κύριε κύριοι? Να σου πω ένα παράδειγμα. Σου πω τώρα. Λοιπόν, έγινε το ντου των 7, 8, 10 ατόμων από Αμαλιάδα στα μαγαζιά της Πάτρας. Πήγαν σε 4 μαγαζιά. Ένα στην Ακτή Δημαίων, ένα στο κέντρο, ένα στο, και δύο στο Ρίο. Στα 3 καταστήματα βάρεσαν με χαστούκια τους ιδιοκτήτες. Ξέρετε, το χαστούκι στη νύχτα είναι και υποτιμητικό. Δηλαδή, από εδώ ρε παπ, χαστούκι. Και χτύπησαν και έναν εργαζόμενο, ο οποίος είναι και γνώση πολεμικών τεχνών, κατάφερε και χτύπησε 2, αλλά του την πέσανε 10, που να τους προλάβει. Σας πληροφορώ λοιπόν, αφού έκανα την εισαγωγή μου, ότι εκ των 4 ιδιοκτητών των καταστημάτων αυτών, ουδής έκανε μήνυση στα μπραβάκια. Ούτε ένας. Και τη αστυνομία προέβη σε ταυτοποίηση 7 ατόμων που συμμετείχαν στα επεισόδια αυτά. Τους λέει, παιδιά, ο Γκύρης ήταν το Αρχηγόπουλο. Αυτοί οι 4 λοιπόν ιδιοκτήτες των κλαμπ, των καταστημάτων, δεν έκαναν μήνυση στον Γκύρη. Γιατί υπάρχει ομερτά, υπάρχει αυτό το πράγμα. Φοβάται και ο άλλος, μην ξαχτυπήσουν και τέτοια, καταλαβαίνετε το αντίνο. Δηλαδή ουσιαστικά τώρα αυτό θα μαζευτεί και όταν πάνε δικαστήριο οι 7 αυτοί, θα πει το δικαστήριο αθώοι. Οπότε θα πει η αστυνομία, να, και θα μου τζώνει η αστυνομία, να, που κάθομαι και τρέχω να συλλάβω μπράβους και πάω στο δικαστήριο και τους βγάζω τον ανθρώπους, γιατί κανείς δεν καταθέτει, κανείς δεν κάνει μήνυση κλπ. Κλπ. Κανείς δεν κυνηγάει το θέμα. Αυτό είναι το ένα. Έχουμε κι άλλο όμως, γιατί είχαμε σοβαρότατο επεισόδιο την περασμένη, μάλλον ξημερώματα Κυριακής, προχθές, σε ένα νυχτερινό κέντρο της Πάτρας. Εκεί λοιπόν είναι στην πόρτα ένας 35χρονος πρωταθλητής πολεμικών τεχνών, από τους καλύτερους στην Πάτρα, και εμφανίζονται δύο αλλοδαποί, ο ένας νέος και ο άλλος γύρω στα 55, με κοντά παντελονάκια και κάτι μπλούζες της κακιάς ώρας, και ζητά να μπουν στο μαγαζί. Φάνηκε ότι αυτό που κάνουν ήταν επίτηδες, δηλαδή δεν θα μπορούσαν ποτέ με τον ντύσιμο αυτό να μπουν σε ένα κλαμπ, σε ένα νυχτερινό κέντρο με μουσική, με ορχήστρα.
με μπουζούκια που λέμε. Δεν θα μπορούσαν ποτέ να μπουν έτσι σε αυτό και το καταλαβαίνουμε όλοι. Αλλά λοιπόν είχαν άλλη σκέψη αυτοί εκεί, για άλλο πηγαίνανε. Όπως λοιπόν τους λέει, παιδιά, δεν μπαίνετε μέσα. Και ενώ μιλάει με τον έανε, ο άλλος πάει από πίσω και του ρίχνει 10 κατσαβιδιές στην πλάτη, γρήγορες. Μέχρι να απολαύει να αντιδράσει και γυρνάει πίσω να δει τι συμβαίνει, τρώει και μία στο λαιμό. Δηλαδή μιλάμε για μία δολοφονική κατσαβιδιά. Και τον πετυχαίνει εξόφαλτσε ευτυχώς, αλλά τον μάτωσε και λοιπά. Και τότε ποιος είδε τον πρωταθλητή και δεν το φοβήθηκε. Τους ξαπλώνει με τη μία κάτω και τους χτυπάει αλίπητα. Μοιάζανε σαν νεκροί. Και φώναζε κιόλας στο βίντεο που έχουμε δημοσιεύσει για ποιο λόγο του έλεγε του ενός το έκανες αυτό. Ο άλλος την απάντησε, ήταν τάβλα κάτω, ξέρως. Δηλαδή, για ποιο λόγο να πάνε δύο άτομα εκεί με την περιβολή αυτή να του πιάσουν την κουβέντα, να τους αφήσει μέσα και όταν τους είπε ευγενικά όχι, να βγάλουν κατσαβίδι για να τον χτυπάνε. Άρα κάτι είχε γίνει, μήπως είναι βαλτή αυτή από κάποιον άλλον και έτσι θα πάει δουλειά στην Πάτρα με τη νύχτα. Θα έχουμε δηλαδή κατσαβιδιές, μαχαιρώματα και τέτοια. Είναι τρομερό.

listen to you.

Λοιπόν, αυτά με τα αστυνομικά και τα βαβυλίκια στην Πάτρα και ελπίζουμε να έχουμε ήρεμη εξέλιξη των γεγονότων. Είχαμε και ένα περιστατικό με ένα φίδι, όπου εχθές το πρωί ένας κάτοικος φοιτητής 19 χρονών, φοιτητής στο Πολυτεχνείο εδώ στην Πάτρα, πήγε να πετάξει σκουπίδια, όταν ξαφνικά ένιωσε ένα τσίμπημα και βλέπει μπροστά του ένα φίδι, το οποίο δεν ξέρουμε τι ήταν, το περιέγραψε σαν αστρίτη, αν και κάποιοι λένε ότι αστρίτη δεν υπάρχει στην Πάτρα, αλλά αυτά μην τα πιστεύετε, γιατί ένα φίδι κανονικά δεν πρέπει να υπάρχει ούτε στο κέντρο της Πάτρας, γιατί τι δουλειά έχει ένα φίδι, ακόμα και ο Χιάνανε ή ξέρω εγώ Λαφιάτης στην οδό Καραϊσκάκη και γύρω Κωστοπούλου. Είναι λίγο κουφό. Τέλος πάντων, λένε πολύ διάφορα το μακρύ και το κοντό του. Ένα φίδι μπορεί να φτάσει και εκεί. Π.χ. μπορεί να, να μπήκε σε ένα αυτοκίνητο στη Βόρεια Ελλάδα και να είναι στην Πάτρα αυτό και να το πάρκαρε και να φύγει το φίδι και να μην είναι στην Πάτρα μέσα. Λογικό. Και εγώ, ας πούμε, έχω ένα βόα, κύριε κύριε. Δηλαδή, άμα αφήσω το βόα στη Γούναρη και το δει κάποιος μετά και το γράψω, θα πει ο άλλος, α, δεν έχουμε βόη στην Πάτρα. Όχι, δεν έχουμε βόη στην Πάτρα, σίγουρα. Αλλά μπορεί ένας βόας να βρεθεί στην Πάτρα. Το παιδί το είδα σήμερα το πρωί, είναι καλά, γιατί είχα πάει στο νοσοκομείο για ρεπορτάζ. Είδα και τον πατέρα του, είναι καλά, 19 ετών, φοιτητής στο Πολυτεχνείο. Όντως το περιγράφει σαν αστρίτη. Τώρα μπορεί να και κάτι άλλο, μπορεί να ξέρει καλά το παιδί και λογικό. Αλλά για να έχει χαμηλής ισχύος δηλητήριο, γιατί αν ήταν οχιά θα είχε άλλη αντιμετώπιση ιατρική, ενώ αστρίτης έχει δηλητήριο το οποίο δεν είναι της ίδιας έντασης και είναι έτσι ανεπαίσθητο. Οπότε γι' αυτό και πιθανολογεί η ιατρική κοινότητα ότι μπορεί να αστρίτης, γιατί αν ήταν οχιά θα ήθελε αντιοφικό ρο κλπ. Κλπ. Διάφορα. Τώρα το πώς βρέθηκε ο αστρίτης στο κέντρο ή το φίδι, τέλος πάντων, αυτό είναι αλλονού παπά Ευαγγέλιο. Αλλά σίγουρα δεν φταίει τώρα ο Δήμος, γιατί λένε κάποιοι φταίει ο Πελετήτης. Εντάξει τώρα, δεν φταίει ο Πελετήτης που το φίδι εμφανίστηκε στη Κωστοπούλου και Καραϊσκάκη ή Μάλτον. Ο Πελετήτης μπορεί να φταίει για το ποντίκι που μπορεί να είναι εκεί πέρα. Γιατί για να πάει το φίδι στον κάδο έχει μυρίσει ποντίκια. Και σου λέει, κάθομαι εδώ στον κάδο, με το που θα έρθει ο Αρούρης να τον εφάω. Αυτό ναι. Άρα λοιπόν, κύριε κύριοι, ο Πελετήτης φταίει για το αν υπάρχουν ποντίκια στον κάδο, όχι για τα φίδια. Γιατί ο καθένας γράφει ότι να είναι στην Πάτρα. Λοιπόν, άρα ο φίδις για να είναι εκεί πέρα, ο όφης, έχει μυρίσει ποντίκι και σου λέει, θα έρθει το ποντίκι εδώ στον κάδο, περιμένω εγώ κάτω από τον κάδο, με το που σκάει μύτη το ποντίκι το γραπώνω, το τρώω. Βέβαια, αντί για ποντίκι ήρθε φοιτητής και φοβήθηκε το φίδι και δάγκωσε το φοιτητή. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα όμως.

Καταλάβατε? Με τα φίδια, κύριε κύριοι. Ναι. Με τα ποντίκια. Μου λέει ένας από τη Δημοτική Αρχή προχθές, όχι προχθές, πριν από δεκαμπταρία μέρες, μου λέει, δεν έχουμε, μου λέει, ποντίκια, έχουμε κάνει μειοκτονία. Ναι, αλλά την Κυριακή έκανα περπάτημα εγώ την προηγούμενη Κυριακή, αυτή την προηγούμενη, και ήταν στην Κορίνθο ένας αρούρης, τόσος μετασυγχωρήσεως, κύριε κύριε. Με το που με είδε, τσακ, μπήκε με στον υπόνο μου. Στο μεταξύ έχουμε και πολλά κουνούπια, δεν ξέρω τι έχει γίνει με τα κουνούπια. Αυτό είναι η περιφέρεια, όχι ο Δήμος. Πολύ κουνούπι και πολύ κατσαρίδα, κύριε κύριε. Κατσαρίδα που έχει. Είδα κάτι δημοσιεύματα στο Λάγκουρα, ε. Γιατί τόσα κατσαρίδα στο Λάγκουρα, τι γίνεται εκεί? Μυρίζουν τα φρεάτια. Τι να πω, δεν ξέρω. Πάντως, καλά. Εγώ δεν φοβάμαι τις κατσαρίδες, αλλά ξέρω ότι πολλές γυναίκες τις φοβούνται τις κατσαρίδες. Είχε εμφανιστεί, ακούς, στον Αντένα επάνω στο στούντιο Κάπα, είχαν εμφανιστεί κάτι κατσαρίδες, γιατί εκεί πέρα είναι και εξοχή και όλα, καταλαβαίνεις, ας πούμε, μπαίνουν εκεί μέσα. Και μου λέει μια φίλη συντάκτρια εκεί, μου λέει, είμαι, μου λέει, Κωνσταντίνε, στο γραφείο με τα πόδια πάνω. Τι λέω, γιατί πάνω τα πόδια? Γιατί μου λέει, από κάτω μπορεί να είναι κατσαρίδες. Ναι, η κατσαρίδα είναι λίγο έτσι αειδιαστικό, θα λέγαμε. Μια φορά, κύριε κύριε, κοιμόμουν σπίτι της αείμνης της γιαγιάς μου και είχα το παράθυρο ανοιχτό στην οδό μια ούλη και ήμουν μικρός φοιτητής και έρχεται η κατσαρίδα υπετούμενη και προσγειώνεται πάνω στο στήθος μου μέσα στη νύχτα. Καλό! Τι θα έκανες εσύ? Ε? Τι θα έκανες την κατσαρίδα αυτή? Θα φεύγες? Εμένα με τσάτισε πάρα πολύ που έτσι με ξύπνησε κιόλας και προσγειώθηκε πάνω μου και αποφάσισα να την τιμωρήσω. Πήγα και την έπιασα μετά. Την έβαλα σε μια σακούλα, έβαλα και χλωρίνη μέσα, την έκανα μια χαρά, γιατί πάει κατσαρίδα. Αυτά περί κατσαρίδων. Όσο για τα φίδια, επαναλαμβάνω, τα φίδια που έχουμε στην Πάτρα είναι καλά. Π.χ. ο Λαφιάτης, ας είναι μεγάλος, φτάνει τα 3 μέτρα. Είναι ένα καλό φίδι, το οποίο να το προσέχετε και να το αγαπάτε και να μην το σκοτώνετε. Αν αειδιάζετε, μην πλησιάζετε. Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό. Κάποιοι, ας πούμε, αισθάνονται ένα σύγκριο όταν βλέπουν κάποιο φίδι. Αλλά ο Λαφιάτης κάνει μια δουλίτσα. Τρώει ποντίκια. Και για το καλό το δικό σας, να προτιμάτε το Λαφιάτη από τα ποντίκια. Γιατί τα ποντίκια είναι φορείς ασθενειών. Ο Λαφιάτης είναι πεντακάθαρο ζώο. Άρα αφήστε ήσυχο το Λαφιάτη, μην τον σκοτώνετε, μην τον πειράζετε, μην τον φοβάστε γιατί δεν δαγκώνει, ούτε έχει δηλητήριο. Θα κάνει τη δουλίτσα του που είναι να τρώει αρουραίους. Να θυμίσω για παράδειγμα ότι στο Παρίσι το πιο μεγάλο θέμα αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζει το Παρίσι και ο Δήμαρχος είναι η ποντική στο κέντρο. Έχει μετρηθεί, υπολογιστεί ότι το κέντρο του Παρισιού έχει 3 εκατομμύρια ποντίκια. Όποιος έχει πάει στο Παρίσι και πάει, ας πούμε, σε ένα σταθμό, ξέρω εγώ, μετρό, βλέπει στις ράγες ορδές ποντικιών. Μπορεί να πας σε ένα εστιατόριο στο Παρίσι να φας και το ποντίκι να περνάει κάτω από το τραπέζι σου στο εστιατόριο. Αυτά τα φαινόμενα, αυτά σας λέω καθημερινότητα για το Παρίσι. Μην κοιτάτε που λέμε η πόλη του φωτός. Ναι, η πόλη του φωτός, αλλά και η πόλη των ποντικών. Αν το γκουγκλάρετε θα το δείτε πολύ εύκολα. Ότι το Παρίσι υποφέρει από τα ποντίκια. Και μάλιστα όταν έγιναν εκεί οι Ολυμπιακοί Αγώνες, ετέθη το ζήτημα και είπε ο Δήμαρχος, συγγνώμη, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Σηκώνω τα χέρια ψηλά. Αν όμως εκεί είχε λαφιάτιδες, κύριε κύριε, δεν θα υπήρχαν ποντίκια. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζονται τα φιδιά. Και να τα αγαπάτε τα φιδάκια. Μην τα φοβάστε. Ορισμένες. Α, μου κάνει μια. Έχει φίδι. Είναι φίδι, μου δίνει.

Σε μια αστυνομική είδηση που ήρθε μόλις στο Αίγιο, είχαμε έναν άντρα ηλικιωμένο, ο οποίος βρέθηκε νεκρός σε ένα αυλάκι μέσα στο περιβόλι του. Εικάζεται ότι ο άνδρας αυτός έπαθε καρδιακή ανακοπή ενώ έκανε κάποιες εργασίες αγροτικές και δυστυχώς κατέληξε και τον βρήκαν νεκρό.

Η κυβέρνηση τώρα μαθαίνω και βλέπω και με βάση τη δημοσκόπηση της προράτα ότι επικεντρώνεται πλέον, λέει, στο Τσίπρα. Έχει αφήσει πίσω του, πίσω της Πασό και τέτοια, και την ενδιαφέρει μόνο ο Τσίπρας, κανένας άλλος. Για να καταλάβετε τι γίνεται λοιπόν και τι σημαίνει στο Πασόκ, το οποίο Πασόκ προσπαθεί να βρει κάποια άκρη, αλλά άκρη μάλλον δεν βρίσκει. Οπότε λένε στη Νέα Δημοκρατία ότι θα πρέπει να επικεντρώσουμε όλοι στο νέο κόμμα του Τσίπρα και εκεί, και αυτό να αντιπαλέψουμε αν θέλουμε να έχουμε πάλι πρωτιά στις εκλογές του, της άνοιξης του 27 κατά το Μητσοτάκη. Να πω ότι και το 2000 και, του, και πριν από μερικές ημέρες ο Μητσοτάκης είπε ότι ξεχάστε τα σενάρια περί εκλογών το Σεπτέμβριο, τούτο τώρα λέει το 26, θα γίνουν κανονικά το 27 οι εκλογές την άνοιξη, όταν τελειώνει δηλαδή και η τετραετή θητεία της κυβέρνησης. Μένει να δούμε αν θα έχει φτιάξει το θέμα με τις αυξήσεις των τιμών κλπ. Δηλαδή αν θα έχει κάπως αντιμετωπίσει την ακρίβεια και τι άλλο θα κάνει για να μπορέσει να μην έχει πτώση η οποία θα τον οδηγήσει στη μία αυτοδυναμία. Λοιπόν, αυτά για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 11, πάντα στο Sky. Ακολουθεί Δέλτα 30 Φιλόπουλους. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας υπόλοιπη μέρα.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
2: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Sky 89,4.
1: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

Καταλάβατε, νομίζω, κάθε μέρα, αν δεν το είχατε καταλάβει, το καταλαβαίνουμε όλοι μας πολύ πολύ καλά, ότι οι επικείμενες πρόωρες ή τακτικές εθνικές εκλογές δεν θα είναι μόνο διαφορετικές λόγω της συμμετοχής νέων κομμάτων και αφηγημάτων, διακυβευμάτων ξεχωριστών από προηγούμενες αναμετρήσεις, αλλά γιατί σε αυτές θα φτάσουμε όχι με μπαλκονάτες ομιλίες, όχι με λογίδρια με ύφος αρκετών καρδιναλίων από κάποιους, αλλά θέλουμε δεν θέλουμε θα πάμε με TikTok.

0: Είναι πραγματικά για πολλούς πρωτόγνωρο αυτό το οποίο συμβαίνει. Αρχής γενομένης από τον Πρωθυπουργό, μέχρι και ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς εισήλθε σε αυτό το τρυπάκι το επικοινωνιακό. Καλά, ουδείς λόγος για Τσίπρα, για Κωνσταντοπούλου, για Βελόπουλο, για Νατσιόν Νίκης. Εκεί δεν πειράζει το TikTok ούτε τον ευρύτερο χώρο τον εκκλησιαστικό. Όλα για το βωμό της ψήφου, το βωμό της κάλπης, όλοι μας θεατές, ακροατές μιας καινούργιας μόδας επικοινωνιακής, η οποία ήρθε για να παραμείνει και θα οδηγήσει και στην ψηφοφορία στις δημοτικές εκλογές μέσω του κινήτου και όχι στις βουλευτικές εκλογές. Και όσοι δεν έχουν TikTok, θα πάει το παιδί, θα πάει το εγγόνι και αναγκαστικά στα 60, στα 70, στα 80 και βάλε, θα γίνει ο καθής ψηφοφόρος συμμέτοχος σε αυτό το επικοινωνιακό νέο σύστημα. Και ξέρετε, όσο και αν είναι άμεσος αυτός ο τρόπος επικοινωνίας, καθότι οι περισσότεροι είναι με ένα κινητό στο χέρι, τα μηνύματα που περνιούνται είναι πολύ συγκεκριμένα, πολύ μικρά σε διάρκεια, και αυτό είναι επικίνδυνο, γιατί σε μια ομιλία ή σε έναν διάλογο από έναν πολιτικό ή μεταξύ κάποιων πολιτικών μπορεί ο ψηφοφόρος να ακούσει, να κρίνει, να διαλέξει, να επιλέξει, να αμφισβητήσει, να βάλει το δικό του, αν θέλετε, στοιχείο απέναντι ή παράλληλα, κόντρα ή ίσα σε αυτό το οποίο του λέει ο πολιτικός. Ενώ με το TikTok είναι μασημένη τροφή. Αυτό θέλω να σου πω, αυτό σου λέω, το ακούς, το βλέπεις, το υιοθετείς, δεν το υιοθετείς. Ένα καλοκαίρι γεμάτο με τέτοια βιντεάκια για να φτάσουμε στο φθινόπωρο ή άντε το χειμώνα και την άνοιξη και να απαντήσουμε στα ερωτήματα της αυτοδυναμίας, της αλλαγής κυβέρνησης, της δημοκρατίας, του κοινοβουλευτισμού και βέβαια των καλύτερων ημερών, με αστάθεια ή χωρίς αστάθεια. Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι. Εδώ είμαστε στα προσφυγικά της Πάτρας, από εδώ εκπέμπει ο Sky για όλη την Αχαΐα, για όλη τη Δυτική Ελλάδα, διαδικτυακά, για όλη τη χώρα, για όλο τον κόσμο. Χαιρετισμούς στην καθεμία και στον καθένα από εσάς. Όπου και αν είστε, εδώ στην περιοχή εμβέλειας, κλασικά ραδιοφωνικά, στα FM 89,4, μεγάκυκλη από τα Επτάνησα, την Ηλία, την Πάτρα, το Αίγιο, τα Καλάβρητα, την Αχαγιά, την Ατωλακαρνανία, τη Φωκίδα, την Κορινθία και παντού μέσω του διαδικτύου. Χαιρετισμού στην Ομογένεια, όπου και αν αυτή βρίσκεται, όπου και αν ζει και θέλει να μαθαίνει τα νέα από την πατρίδα, από την Αχαΐα, από τη Δυτική Ελλάδα, από την πατρίδα μας. Κωνσταντίνος Γύρης στο πόστο του τεχνικά επιμελείται όλα τούτα, και στα social media πέραν του τηλεφωνικού μας κέντρου 2610622942 ή 943 που τηλεφωνείτε όλη την ημέρα και στέλνετε μηνύματα, θέματα, μας γνωστοποιείτε καταστάσεις, αν μπορούμε να βοηθήσουμε ή να λύσουμε, έχει καλώς. Εδώ είμαστε, τα λαμβάνουμε. Διαφορετικά στα social media, στη σελίδα της εκπομπής Δελτίο Τύπου στο Facebook, στην προσωπική μου σελίδα με το ονοματεπώνυμό μου, με ελληνικούς χαρακτήρες και τονισμένο το όνομα και το επώνυμο Δημήτρης Τριαντοφλούπλους, και στο πρώην Twitter με τη λατινική διεύθυνση Δελτίο Τύπου 894. Καλώς ορίσατε. Καλώς ορίζουμε και την χορηγική μας ακόλουθο κάθε μεσημέρι εδώ στον Sky, την κυρία Δέσποινα Μυραράκη. Ανοίξε.
1: καλέσαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιών ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας

0: Θα πολιτικολογήσουμε σήμερα και σε κεντρικό αλλά και σε τοπικό επίπεδο. Σε κεντρικό επίπεδο, γιατί πλέον οι ρυθμοί είναι καθαρά προεκλογικοί. Τα κόμματα στέλνουν τα μηνύματα δια των ηγεσιών τους, δια των στελεχών τους. Υγιές είναι αυτό, καλό είναι αυτό. Με όποιον τρόπο και αν αυτά στέλνονται, μην επηρεάζεστε από τον τρόπο που πολλές φορές παρουσιάζουμε κάποια πράγματα. Δεν έχει κάτι το κακό το TikTok, ούτε το διαδίκτυο, αρκεί η χρήση του να είναι ουσιαστική και να μην είναι, μας σημαίνει τροφούλα, δηλαδή ό,τι μας λένε το υιοθετούμε. Ακούμε τα πάντα με όποιο μέσο αυτά φτάνουν σε εμάς, και τα κλασικά μέσα χρησιμοποιούνται, αλλά δεν έχουμε την επιρροή, δεν αφήνουμε τον εαυτό μας να έχει την επιρροή την οποία μόνο κακό μπορεί να αποβεί για το συμπέρασμα το οποίο θα βγάλουμε. Ήδη έχει φτάσει η συζήτηση και σε αυτό βοήθησε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο οποίος χρησιμοποιεί και αυτό στο διαδίκτυο, άλλωστε και τώρα κάθε Κυριακή αναρτά στο Facebook πράγματα τα οποία αφορούν στην πολιτική του, στην τακτική του, στις απόψεις του. Έτσι έκανε και χθες. Εχθές αυτό το οποίο νομίζω ότι συγκρατήσαμε είναι ότι η αυτοδυναμία της κυβέρνησης δεν είναι άπιαστο όνειρο, γιατί κάποιοι θεωρούν πως αυτό δεν αποτελεί μέρος των ζητούμενων των εθνικών εκλογών. Θα ξεκινήσουμε σήμερα με τον κυβερνητικό χώρο και θα λάβω αφορμή από αυτήν την ανάρτηση χθες την Κυριακάτικη του Πρωθυπουργού. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό τα μηνύματα τα οποία λαμβάνουμε εμείς ως αυριανοί ψηφοφόροι και όχι σήμερα ως μέρος κάποιων ερευνών της κοινής γνώμης και των δημοσκοπήσεων, όπως λέμε, είναι να μην παρασυρώμαστε από διάφορα πράγματα και να βλέπουμε την πραγματικότητα. Δηλαδή, τι λέει ο κ. Μητσοτάκης, ότι ό,τι και να λέει η αντιπολίτευση, η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι άπιαστη. Τι κι αν ο κ. Αντώνης Σαμαράς χθες, εισερχόμενος και αυτό στον κόσμο του TikTok, αμφισβήτησε ή χλέβασε αυτήν την πιθανότητα τη στιγμή που δημοσκοπικά η Νέα Δημοκρατία είναι στο 30+ και απαιτείται ένα 37%. Τίποτα δεν είναι απίθανο. Καλωσορίζω τον αναπληρωτή γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ένα νεαρό άνθρωπο, τον οποίο ευχαριστώ πάρα πολύ που είχε τον χρόνο να είναι εδώ στον Sky και να μιλήσουμε, τον κύριο Παναγιώτη Λεμπέση. Έτσι, για να το κάνω λίγο πιο απλό για εσάς Σωκράτες, είναι το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας που είναι αμέσως μετά το νέο γραμματέα του κόμματος, τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Τι κάνετε, κύριε Λεμπέση? Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Κύριε Τριανταφυλόπουλο, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε εσάς και τους ακροατές σας. Καλό μεσημέρι, ναι. Και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ για την αποδοχή. Θέλω να μείνω σε αυτό, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό καταρχήν για τη χώρα το να έχει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, ένας πρωθυπουργός με το κυβερνητικό του συμβούλιο να αποφασίζει, να μην πρέπει να ρωτάει τον κυβερνητικό εταίρο, και πάνω απ' όλα ένα τέτοιο εκλογικό αποτέλεσμα επιφέρει την κυβερνησιμότητα, τη λεγόμενη σταθερή, που πολλοί πρωθυπουργοί της Ευρώπης ζηλεύουν σήμερα, που την έχει η Ελλάδα, ζηλεύουν τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη που μπορεί και κυβερνά αναλαμβάνοντας ο ίδιος προσωπικά την ευθύνη. Είναι τελικά, κύριε Λεμπέση, άπιαστο όνειρο ή είναι σκόπιμη αυτή η διδαχή από την πλευρά της αντιπολίτευσης?
1: Πολύ ωραία ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ που την κάνετε. Να πω καταρχάς ότι είναι προφανές ότι στην Ελλάδα το σύστημα των αυτοδύναμων κυβερνήσεων είναι το καλύτερο. Νομίζω ότι και εγώ σαν νέος άνθρωπος, αλλά τόσο και όλες οι προηγούμενες γενιές, έχουν αντιληφθεί πόσο διαφορετικό είναι να κυβερνά τη χώρα από μια αυτοδύναμη κυβέρνηση και πόσο διαφορετικό είναι η δυνατότητα των αποφάσεων, όπως είπατε πολύ σωστά πριν, και τη δυνατότητα της ταχύτατης, να κινείται ταχύτατα σε όλα τα επίπεδα μια χώρα, η αυτοδύναμη κυβέρνηση συγκριτικά με τις κυβερνήσεις συνεργασίας. Τώρα, εδώ είμαστε μπροστά όμως σε κάτι τελείως διαφορετικό. Τι είναι αυτό? Ότι δεν υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας και να ήθελε κάποιος. Διότι όλοι αρνιούνται όλους. Έχουμε φτάσει δε στο αμίμητο, και μιλάω για το σύνολο της αντιπολίτευσης, να είναι πρώτο κόμμα ως αντιπολίτευση, και το λέω σε εισαγωγικά προφανώς, γιατί προφανώς δεν είναι, οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Άρα καταλαβαίνετε ότι είμαστε σε ένα πρωτόγνωρο πολιτικό σκηνικό. Παρ' όλα αυτά, η Νέα Δημοκρατία δημοσκοπικά δείχνει ότι έχει τη δυνατότητα. Και εμείς πιστεύουμε σε αυτό, και αυτό είναι που λέμε στους πολίτες. Από εκεί και πέρα όμως, και θέλω να είμαι πολύ ειλικρινή, γιατί το βλέπω και με τον κόσμο που συζητάμε κάθε μέρα, όλα αυτά θα τα κρίνει κατά πόσο θα ασχοληθούμε με τα προβλήματα του κόσμου. Εμείς, να ξέρετε, αυτός είναι ο μόνος μας αντίπαλος. Τα προβλήματα τα καθημερινά του κόσμου. Εμείς κοιτάμε πώς θα πάει η Ελλάδα παρακάτω. Δεν είναι η καθημερινότητά μας να μας σέρνει η αντιπολίτευση σε ένα μόνιμο κυκαιώνα διαφωνιών. Και φυσικά είδατε με αυτή την τοξικότητα που λειτουργεί και που οδηγούμαστε. Έτσι. Να το πούμε και αυτό, γιατί είναι ένα από τα, νομίζω, κατά εμέ ίσως το πιο σημαντικό ζήτημα.
0: Κύριε Λεμπέση, νιώθετε κι εσείς πολλές φορές να μην υπάρχει ουσιαστικό αφήγημα σε αυτές τις αναφορές αντιπολίτευσης? Δηλαδή, πολλές φορές καταγράφεται και από το ΠΑΣΟΚ και από το ΣΥΡΙΖΑ και από τα άλλα κόμματα τον αφήγημα Μητσοτάκης. Και όταν το ερώτημα τίθεται ευλόγως, γιατί να φύγει? Δεν έκανε μεταρρυθμιστικό έργο, δεν προσέφερε, δεν βελτίωσε την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, δεν βελτίωσε τα οικονομικά, δεν έκανε καλό ταμείο. Δεν υπάρχουν απαντήσεις. Άρα πιστεύετε ότι αυτό είναι κενό περιεχομένου ως αφήγημα?
1: Να σας κάνω, να σας απαντήσω με μια ερώτηση.
0: Βεβαίως.
1: Δεν έχει πληρώσει η χώρα πολύ ακριβά, και ο κόσμος, η καθημερινότητα, για μην το λέμε έτσι, γενικές λέξεις και, που ακούγονται ωραία στα αυτιά του κόσμου, δεν έχουμε πληρώσει όλοι μας, άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο, στο πετσί μας αφηγήματα τα οποία ήταν το βόλαδο στα όλα. Δηλαδή δεν έχει, η χώρα αυτή δεν έχει πειραματιστεί αρκετά με αυτό το πράγμα. Εγώ μόνο σε αυτό διαφωνώ. Και σας το λέω ειλικρινά. Δεν έχω πρόβλημα να ακούσουμε προτάσεις από την αντιπολίτευση. Μα οι προτάσεις γι' αυτό είναι. Φαντάζομαι ότι και ο κόσμος που θα ήθελε, που περιμένει να ακούσει από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, συνολικά έτσι, και πόσο μάλλον η εξωματική αντιπολίτευση, προτάσεις που αφορούν το μέλλον του. Το πρόβλημα εδώ πέρα, και αυτό φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις κατά με, είναι ότι δεν κάνουν προτάσεις. Δεν κοστολογούνται οι προτάσεις. Και ξέρετε, επειδή μπορεί να νομίζουμε και να λέμε μεταξύ μας στις παρέες ότι ο ελληνικός λαός ξεχνάει, εγώ δεν νομίζω ότι ξεχνάει. Και αυτό φαίνεται στις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι. Εσείς πιστεύετε ότι όταν θα έρθει, ακούω να λέγεται από τη Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό κύριε Λεμπέση σας ρωτώ, λέγεται ότι ό,τι και αν απαντούν σήμερα ερωτώμενοι από δημοσκόπους οι συμπολίτες, όταν θα έρθει η ώρα της κάλπης θα αντιληφθούν τι δεν έκανε, τι έκανε ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, και θα σκεφτούν μήπως η επόμενη της κάλπης, αν όχι η πρώτη ή η δεύτερη, είναι μια ταλέπορη κατάσταση για την Ελλάδα που δεν έχει και κανένα λόγο να μπει σε περιπέτειες. Αυτό πιστεύετε?

0: προθέσεις του κυρίου Τσίπρα με τον, αν θυμάστε, σε εκείνη τη συνέντευξη τον κύριο Κατρούγκαλο και τον αντιπρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Άνδρο Γεωργιάδη, πώς πραγματικά ξεφυλίχθηκε και το κουβάρι του τι σκέφτονται να κάνουν στους ελεύθερους επαγγελματίες. Δεν έπαιξε ρόλο τότε για τους ελεύθερους επαγγελματίες το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και το πρόγραμμα που είχε η μέχρι τότε αξιωματική αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ? Άρα θέλω να πω ότι όταν μπαίνουμε στο παραβάν, επειδή έχουμε συγκεκριμένες επιλογές, σκεφτόμαστε πραγματικά πώς ήμασταν, πώς είμαστε και πώς θέλουμε να είμαστε. Και νομίζω ότι ο ελληνικός λαός σε αυτό έχει ένα πολύ μεγάλο αβαντάζ αυτή τη φορά. Έχει το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο παίζει το ρόλο του, και αυτό επιτέλους στο το είπαμε, το κάναμε, δεν είναι μόνο ένα σλόγγαν. Πόσα χρόνια θυμάστε, είστε πάρα πολλά χρόνια στο χώρο και θυμάστε προφανώς πολύ καλύτερα από μένα, πόσο καιρό και πόσα χρόνια οι ψηφοφόροι λένε αμάν μας κοροϊδέψαν πάλι και δεν κάναν αυτά που είπαμε. Δεν παίζει σημαντικό ρόλο το γεγονός ότι ήρθε ένα κόμμα, είπε εγώ θα κάνω αυτά, τα έκανε, όσον αφορά την εμπιστοσύνη για αυτά που λέει ότι θα κάνει την επόμενη τετραετία. Αυτή είναι η άποψή μου, έτσι πιστεύω ότι θα κινηθεί ο κόσμος.
1: Η επικαιρότητα μας καλεί πλέον να δούμε πιο πραγματικά, γιατί δεν υπήρχε η εικόνα στο TikTok και στο γυαλί του κυρίου πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Σαμαρά, ο οποίος δείχνει να προχωρά σε αυτό το βήμα της σύστασης κόμματος, την ώρα που η Νέα Δημοκρατία, η παράταξη, όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, κυνηγά τη σταθερότητα και την αυτοδυναμία. Πιστεύετε ότι θα αποτελέσει πρόβλημα αν το κόμμα του κυρίου Σαμαρά αποτελέσει πραγματικότητα, κύριε Λεμπέση?
0: Πιστεύω ότι δεν υπάρχει λόγος να συζητάμε για κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή δεν είναι υπαρκτό. Αυτή είναι η άποψή μου. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να ασχολούμαστε με αυτά που είναι πραγματικά, και τα πραγματικά είναι τα προβλήματα του κόσμου. Και δεν το λέω για να αποφύγω την απάντηση. Το λέω γιατί το πιστεύω ειλικρινά. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αφορά κανέναν ποιος κάνει τι σε θεωρητικό επίπεδο. Αυτό είναι κάτι που θα κρυφθεί στην πορεία του χρόνου, αν και εφόσον γίνει. Πρώην Πρωθυπουργός, η παράταξη τον έχει τιμήσει, έχει σταθεί στο ύψος των περιστάσεων στις πιο δύσκολες ώρες της Ελλάδος. Τρομερή. Από εκεί και πέρα, εγώ λέω να ασχοληθούμε με το τι συμβαίνει τώρα, σήμερα. Και βλέπουμε.
1: Αυτό το βλέπουμε, το κρατάω, γιατί αν αυτό συμβεί, αντιλαμβάνεστε, κύριε Λεμπέση, ότι θα είναι ένα θέμα. Δεν περισσεύει, εννοώ, κάτι στον χώρο, τον πλατή, τον φιλελεύθερο της Νέας Δημοκρατίας, και η δημιουργία ενός σώματος από τον κύριο Σαμαρά νομίζω θα παρεμποδίσει εκ των πραγμάτων, ό,τι ποσοστό και να πάρει, θα λείψει από αυτό της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας.
0: Καταλαβαίνω, κύριε Δημοκρατήλοπουλε, ότι υπάρχει ένα ειδησογραφικό ενδιαφέρον στο κομμάτι αυτό. Ειλικρινά, αν με ρωτάτε την άποψη, την καθημερινότητα, δεν ασχολείται κανένας με αυτό το πράγμα. Και όταν λέμε αυτό, δεν εννοώ με τον Πρωθυπουργό, τον Πρωθυπουργό αυτόν καθ' αυτόν. Εννοώ με το αν, πότε, τι θα γίνει, τι είναι τα σενάρια. Ο κόσμος, ξέρετε, ξυπνάει το πρωί και έχει κάποια ζητήματα να λύσει στη ζωή του. Αυτά τα ζητήματα είναι που εναποθέτει στη Νέα Δημοκρατία που κυβερνά τη χώρα για να τα λύνει στην καθημερινότητά του. Όλα τα άλλα είναι δεύτερα στη ζωή. Και το λέω και για τη δικιά μου την καθημερινότητα, και για τη δικιά σας και τη δικιά μου και όλων.
1: Πλην όμως, ξέρετε, αυτή η καθημερινότητα περνά μέσα από πολιτικές που τη θεραπεύουν, που την κάνουν καλύτερη ή την κάνουν και χειρότερη, και μια κυβερνητική αστάθεια δεν θα βοηθήσει. Δηλαδή μια αυτοδύναμη κυβέρνηση δεν θα μπορέσει να φανεί.
0: Ευχαριστώ που το λέτε, γιατί αυτό θα είναι ακόμα ένα κριτήριο με το οποίο θα ψηφίσει ο κόσμος. Και είναι, πάντα ήταν ένα κριτήριο. Κάποτε αξιολογούταν πιο σοβαρά. Ελπίζω και αυτή τη φορά να αξιολογηθεί από τον κόσμο. Από μένα σίγουρα αξιολογείται ως πολύ σοβαρό κριτήριο μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, η οποία μπορεί να προχωρήσει ταχύτατα σε ζητήματα, είτε σε περιόδους δύσκολες και κρίσεων, και από το 19 μέχρι σήμερα ούκο λίγες κρίσεις έχει αντιμετωπίσει αυτή η κυβέρνηση, είτε σε περιόδους όπως πέρασε το 15-19 η Ευρώπη, άνθησης οικονομικής, και η Ελλάδα ακριβώς επειδή δυσκολευόταν στη διαχείριση. Κοιτάξτε, ήταν και ιδεολογικό το ζήτημα, βέβαια, για να είμαστε ειλικρινεί, τότε του κυρίου.

0: Τσίπρα και, και του ΣΥΡΙΖΑ, δεν άρπαξε αυτές τις ευκαιρίες. Άρα και στα καλά και στα κακά η αυτοδύναμη κυβέρνηση πάντα είναι πολύ καλύτερη.
1: Να έχετε καλή επιτυχία στα καθήκοντά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα που τα είπαμε, κύριε Ολυμπέση.
0: Ευχαριστώ πολύ. Πάντα στη διάθεση τη δικιά σου και των ακροατών σας. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
2: Sky 89,4. Sky 89,4. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
3: ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610 700 700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Σταμάτα να κοιτάς. Ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
6: Απέρχε!
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
6: Κόζα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
8: Κατάστημα. Κατάστημα!
9: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
2: Sky 89,4.
10: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
1: Και μετά τον αναπληρωτή γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, πάμε στο ΠΑΣΟΚ. Εδώ τα μηνύματα είναι λίγο διαφορούμενα και εγώ λαμβάνω αφορμή από αυτά τα οποία σε επίπεδο γεωγραφικό Πάτρας και Αχαΐας καταγράφονται, δηλαδή μια έντονη κινητικότητα, ανέβασμα ταχυτήτων από τα κομματικά στελέχη, τον βουλευτή και πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Παπανδρέου, τους πολιτευτές, τα στελέχη, αλλά και σε κεντρικό επίπεδο δείχνει λίγο το πράγμα να πιέζεται δημοσκοπικά πάντα, αλλά να μην εγκαταλείπεται σε καμία περίπτωση ο αγώνας. Σύσσωμη η πολιτική της Χαριλάου Τρικούπη λένε ότι αυτά τα οποία καταγράφονται τώρα δημοσκοπικά δεν είναι ότι ήρθαν για να μείνουν μέχρι τις κάλπες. Καλωσορίζω τον αγαπητό βουλευτή τον κύριο Πέτρο Παπά, που είναι στη τηλεφωνική μου γραμμή. Μαζί του θα μιλήσουμε, να δούμε πώς ο ίδιος που ανά την Ελλάδα υπάρχει και μιλάει και συναντιέται με κόσμο, καταγράφει αυτό το οποίο εμείς λέμε δημοσκοπικό στρίμωγμα. Ελέο, Ελλάς και Αλέξη Τσίπρα. Τι κάνετε, κύριε Βουλευτά, καλή εβδομάδα.
6: Καλή εβδομάδα, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ αυτό που έχω να πω με την επαφή την οποία έχουμε αναπτύξει με τον κόσμο, με τα κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ, με τα οποία περιοδεύουμε σε όλη τη χώρα. Πολύ σωστά το είπατε. Αύριο έχουμε περιοδίες στην Αθήνα, όπου είμαι επικεφαλής ενός κλιμακίου. Θα επισκεφτούμε το Κέντρο Υγείας Καλυθέας στην Αθήνα και το απόγευμα το δεύτερο δημοτικό διαμέρισμα στην Αθήνα, στον Άγιο Σώστη, όπου θα μιλήσουμε με τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες το απόγευμα, που είναι ο κλάδος εκείνος ο οποίος είναι ο πλέον ρηγμένος από την κυβέρνηση. Η επαφή λοιπόν που έχουμε με τον κόσμο μας δείχνει ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μια μεγάλη γύρωση και βαθιά γύρωση στην κοινωνία. Ο κόσμος αναγνωρίζει ότι είναι το μόνο κόμμα που έχει πρόγραμμα, που έχει πρόταση για όλες τις κοινωνικές ομάδες, κάτι το οποίο δεν βλέπουμε από τα υπόλοιπα προσωποπαγή κόμματα της αντιπολίτευσης, πόσο μάλλον από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία έχει οδηγήσει σε αυτή την απόγνωση μεγάλες κοινωνικές ομάδες της χώρας μας. Οπότε νομίζω ότι όλο αυτό θα φανεί στην κάλπη, παρά το στιγμιότυπο αυτών των δημοσκοπήσεων που έχουν και αστοχία, εγώ θεωρώ, γιατί δεν μπορεί να εμφανίζουν τόσο μεγάλες αποκλίσεις από μέρα σε μέρα, από εβδομάδα σε εβδομάδα ή από δημοσκόπηση σε δημοσκόπηση, που είναι πολύ ρευστό πολιτικό σκηνικό. Έχουμε έναν κόσμο που σε 70, ένα ποσοστό 70-80% αποδοκιμάζει τις πολιτικές κυβέρνησης. Θεωρώ ότι αυτός ο κόσμος θα στραφεί σε πλειοψηφικά στην πρόταση εκείνη, η οποία έχει έναν ρεαλισμό και μία ουσία και όχι προτάσεις κομμάτων όπως αυτές της Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, που τη μία μέρα τα στελέχη του λένε άλλα, την άλλη βγαίνει ο κύριος Τσίπρας και τους διαψεύδει, που δεν υπάρχει ένα οικονομικό πρόγραμμα, που λένε άλλα αντάλλον για το καλώδιο στην Τάσο, άλλοι το θέλουν, άλλοι δεν το θέλουν, δεν έχουν δηλαδή μια στρατηγική ούτε καν στα εθνικά θέματα. Απέναντι σε αυτό λοιπόν το ΠΑΣΟΚ απαντά. Εμείς, και να πω και αυτό, ότι η παρουσία και του πρώην Πρωθυπουργού του Γιώργου Παπανδρέου και του Ευάγγελου Βενιζέλου και όλων των ηγετικών στελεχών του ΠΑΣΟΚ θα διοργανωθεί στη Θεσσαλονίκη μια μεγάλη εκδήλωση για τα εθνικά θέματα ή το προσεχές διάστημα μέσα σε επόμενες 10-15 μέρες για να συζητήσουμε και αυτά που απασχολούν τον ελληνικό λαό.
1: Τώρα, δημοσκοπικά, δεν μπορεί όλες οι εταιρείες να κάνουν λάθος. Αυτό σημαίνει πως υπάρχει μια προβληματική κατάσταση για το ΠΑΣΟΚ, την οποία προσπαθείτε να αντιμετωπίσετε με ψυχραιμία και πολιτικά στεναρά. Πιστεύετε ότι υπάρχει αναγκαιότητα αναδόμησης της στρατηγικής σας ως κίνημα? Δηλαδή, τώρα εδώ βλέπουμε μέχρι ο Σαμαράς να μπαίνει στο TikTok. Τα μηνύματα στην κοινωνία φτάνουν ηλεκτρονικά. Πάμε για ένα καλοκαίρι TikTok και για μια κάλπη φθινοπορεινή, χειμωνιάτικη, ανοιχτιάτικη, ό,τι και αν είναι, με άλλα δεδομένα. Σε αυτό πώς στέκεστε? Γιατί είστε ένας κινητικότατος πολιτικός που εκφράζεται όχι με ξύλινο και με παλαιοκομματικό τρόπο, και θέλω να μας μεταφέρετε αυτό το οποίο λέμε τεχνογνωσία και πολιτική μαζί.
6: Και σε προσωπικό επίπεδο αλλά και σε κομματικό νομίζω έχουμε αντιληφθεί όλοι ότι αυτό το οποίο θέλει ο κόσμος και εκεί όπου θα κριθούν οι επόμενες εκλογές είναι το πώς οι πολίτες νιώθουν κοντά τους εκπροσώπους τους, τους ανθρώπους που θέλουν να τους εκπροσωπήσουν και στην επόμενη Βουλή, πώς νιώθουν ότι αγωνίζονται για λύσεις στα προβλήματα τα οποία έχουν οι πολίτες, και εκεί νομίζω πρέπει να εστιάσουμε ακόμα περισσότερο. Το ΠΑΣΟΚ είναι γιωμένο στην κοινωνία, γιωμένο στην αυτοδιοίκηση, γιωμένο στο συνδικαλισμό, και αυτό θα φανεί το επόμενο χρονικό διάστημα, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές. Νομίζω ότι είναι πολύ κρίσιμο να είμαστε δίπλα στα προβλήματα, να προτείνουμε λύσεις, να έχουμε μια ρεαλιστική πρόταση για το οτιδήποτε, από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο που απασχολεί τις τοπικές κοινωνίες. Αυτό θα κάνουμε όλο το επόμενο διάστημα με πολύ μεγαλύτερη, αν θέλετε, ακόμα ένταση. Και ναι, οι στρατηγικές προφανώς και αναπροσαρμόζονται, προφανώς και βλέπουμε και τις δημοσκοπήσεις και τις αξιολογούμε, και θεωρούμε ότι τελικά η σοβαρότητα, η ψυχραιμία αλλά και η εντατικοποίηση του μηνύματός μας με όλα τα σύγχρονα μέσα, με το TikTok, με τα social media, θα δώσουν και αυτή μια αίσθηση στην κοινωνία ότι το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται κοντά τους, και θα τους θυμίσουν τελικά ότι
7: η μόνη σοβαρή αξιόπιστη λύση εναλλακτική αυτή τη στιγμή σε αυτή την κακή διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που ήδη συμπληρώνει 8 χρόνια είναι το ΠΑΣΟΚ, που είναι και το μόνο κόμμα που έχει πρόγραμμα. Τώρα, κακά τα ψέματα. Η Νέα Δημοκρατία αυτό το οποίο λέει είναι το είπαμε, το κάναμε και δεν μας λέει τι θέλει να κάνει την επόμενη τετραετία. Μάλλον τα χειρότερα ακόμα σε σχέση με αυτά που έκανε. Για την υπόλοιπη αντιπολίτευση δεν σχολιάζω καν. Ναι, υπάρχει έτσι μια. Όταν ιδρύονται νέα κόμματα, ξέρετε, κύριε Τριανταφυλλόπουλε, ενδεχομένως πάντα υπάρχει και μια προσδοκία και ενδεχομένως υπάρχουν και ποσοστά τα οποία τελικά δεν εμφανίζονται στην κάλπη. Το έχουμε δει πολλές φορές στο παρελθόν. Δεν πρέπει, νομίζω, να. Το ΠΑΣΟΚ έτσι να. Πουλέσει την ψυχραιμία του. Είμαστε ένα κόμμα κυβερνητικό, ένα κόμμα το οποίο έχει περάσει πολύ δύσκολα και νομίζω τώρα είναι ο καιρός να ανταμυφθεί για αυτή τη σοβαρότητα, θεσμικότητα και σταθερότητα που έχει επιδείξει.
1: Τα κρατάμε όλα αυτά, κύριε Παπά. Ευχαριστώ που τα είπαμε.
7: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
12: Sky 89,4.
1: Λοιπόν, τα αφήνω πίσω αυτά, γιατί την τελευταία εβδομάδα συνέβη κάτι στην Πάτρα. Κανονικά θα έπρεπε να έχει φροντίσει η Δημοτική Αρχή αυτό το κάτι που συνέβη για 3-4 μέρες να το ξέρουν άπαντες. Δεν νομίζω ότι το πρόβαλε όσο έπρεπε. Ήταν ο απολογισμός της Δημοτικής Αρχής του έργου της μέσω των Δημοτικών Υπηρεσιών. Αναυπηρεσία, αναδιεύθυνση, ανακλάδο. Αυτές οι εκδηλώσεις παρουσίασης του έργου, το οποίο επαναλαμβάνω, από τη μία είναι έργο υπηρεσιών δημοτικών, πλην όμως όλες οι υπηρεσίες οι δημοτικές έχουν και πολιτικούς προϊσταμένους, που είναι οι αντιδήμαρχοι, είναι τα στελέχη του κ. Πελετίδη, άρα είναι η Δημοτική Αρχή, μπορούμε κάλλιστα να μιλήσουμε για απολογισμό του δημοτικού έργου. Και όχι την τελευταία διετία-τριετία, αλλά από καταβολής Πελετίδη. Δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη είναι ότι, το είπα νωρίτερα, δεν φρόντισε να επικοινωνήσει στους δημότες αυτό το τριήμερο-τετραήμερο. Με αποτέλεσμα στην αγορά Αργύρη να είναι, αντί για δημότες, εργαζόμενοι και να παρακολουθούν τι έκαναν οι υπηρεσίες τους. Με έναν τρόπο η Δημοτική Αρχή επέρεται ότι έχει κάνει πάρα πολύ πλούσιο έργο σε κάθε τομέα και η αντιπολίτευση η οποία αμφισβητεί ότι αυτό όλο είναι η πραγματικότητα και είναι η πολιτική εικόνα της Δημοτικής Αρχής του κ. Πελετίδη, αλλά είναι μια απολογιστική κατάσταση υποκινούμενη πολιτικά από τον Πελετίδη και τους αντιδημάρχους, δηλαδή τη Δημοτική Αρχή. Με τον κ. Πέτρο Ψωμά, τον αρχηγό της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης, θα συνομιλήσω, γιατί και πάλι κινούμενος αυτοδιοικητικά είναι ο μόνος ο οποίος μας έκανε κοινωνούς της δικής του άποψης τι είναι αυτό το απολογιστικό αποτέλεσμα της Δημοτικής Αρχής. Καλή εβδομάδα, κύριε Ψωμά.
13: Καλή εβδομάδα και σε εσάς και σε όσους μας ακούν. Σας καταστήσαμε κοινωνούς αφού πρώτα πήγαμε και παρακολουθήσαμε. Γιατί οι εκπρόσωποι της παράταξης Σπιράλ ήμασταν εκεί και τις 4 μέρες. Από τις 10 το πρωί, 10.30 αρχίζανε, μέχρι τις 2 το μεσημέρι, να παρακολουθήσουμε με ενδιαφέρον, δεν κρύβω, γιατί θέλαμε να δούμε τι θα παρουσιαστεί. Ανά τομέα, ανά υπηρεσία, ανά οργανισμό.
1: Ναι. Αν αυτά, πριν πάτε σε κάτι περαιτέρω, αν αυτά τα οποία μετέφεραν οι διευθύντριες, οι διευθυντές προϊστάμενοι των υπηρεσιών, είναι πράγματι, κύριε Ψωμά, ένα έργο του κ. Πελετίδη, τότε ο κ. Πελετίδης πρέπει να ξαναβγεί με τα μπούνια, πρέπει να σας πω.
13: Γιατί το λέτε? Είδατε εσείς έργο να παρουσιάζετε το οποίο υπάρχει και έξω στην πόλη? Γιατί άλλη πόλη είδαμε μέσα στην αγορά Αργύρη και άλλη πόλη είδαμε βγαίνοντας από το κτίριο. Εκεί είδαμε στην Τριβάνια καλέσθητα να πετάνε νερό και μετά βγήκαμε στην πόλη και είδαμε ότι ούψ, μάλλον δεν ισχύει, μακέτες είδαμε για το τι θα ήθελαν να έχουμε. Εκεί είδαμε πολύ καθαρή. Έξω βγαίνουμε και βλέπουμε κάδους. Εκεί είδαμε μια εικόνα πόλης εξοραϊσμένη. Είχαν σβηστεί τα γκράφιτι και είχαν αξιοποιηθεί τα δημοτικά ακίνητα. Αλλά βγαίνουμε έξω και την περπατάμε την πόλη. Και ευτυχώς εμείς είμαστε στην κοινωνία συνεχώς, όλοι μας, και βλέπουμε την πραγματικότητα. Αλλά μη μηδενίσω. Έχει γίνει δουλειά. Έχει γίνει έργο. Και αλίμονο αν δεν γινόταν από χίλιους υπαλλήλους, οι οποίοι επί 2,5 χρόνια, γιατί αυτό ήταν κυρίως το παρουσιασμένο έργο, αλλά και 12, αν θέλετε να πάμε πίσω στον χρόνο, δουλεύουν για λογαριασμό των δημοτών και παράγουν έργο και υπηρετούν το δημότη και φτιάχνουν και πράγματα στην πόλη. Αλλήμον αν δεν γινόταν έργο. Και χαρήκαμε. Ναι. Και εμείς χαιρόμαστε όταν βλέπουμε έργο. Και μακάρι να δούμε και αυτά τα θα να γίνουν πραγματικότητα στα επόμενα 2,5 χρόνια. Αμφιβάλλω, αλλά θα χαρώ.
1: Άρα η δική σας η επισήμανση είναι ότι δεν έχει κάνει το έργο που θα έπρεπε σε όλα αυτά τα χρόνια η Δημοτική Αρχή του κ. Πελετίδη, ή ότι αυτό κατάλαβα τουλάχιστον από την ανακοίνωση που βγάλατε, ότι ήταν κάπως υποκινούμενη η παρουσίαση εκ μέρους των υπαλλήλων, δηλαδή οι υπάλληλοι.
13: Εντελώς.
1: Ναι, δεν είπαν εντελώς αλήθεια, τι είπαν, όταν τους είπε ο Πελετίδης, δεν είπαν
13: καταρχήν,
1: αλήθεια.
13: Καταρχήν να συγχαρούμε τους υπαλλήλους και τις διευθύνσεις για τη δουλειά την άοκνη που κάνουν και χωρίς ηγεσία που να τους εμπνέει, χωρίς όραμα, χωρίς στρατηγική. Αυτό όμως που έβγαζε μάτι στην αγορά Αργύρη επί τετραήμερο ήταν η παντελής απουσία δημοτών. Κάνω έκκληση για τη συχνότητά σας. Βρείτε μου έναν δημότη που πήγε παρακολούθηση. Οι δημότες ήταν απόντες. Να πούμε ότι έχουν την ευθύνη γιατί δεν το έμαθαν ή αν το έμαθαν δεν πήγαν και θα έπρεπε να ενημερώνονται. Αλλά κυρίως την ευθύνη την έχει αυτός που καλεί. Αυτός που εν προκειμένου δεν καλεί. Γιατί ο κύριος Πελετίδης, ο οποίος ξέρει να καλεί τους δημότες, τις πορείες, τις διεκδικήσεις, σε μια σειρά από εκδηλώσεις και ξέρει και να τοποθετεί τις εκδηλώσεις αυτές ωραία, στην πλατεία Γεωργίου, στην πλατεία Συμμάχων, σε κεντρικά σημεία, πήγε και έκρυψε αυτή τη διαδικασία. Δεν κάλεσε καν διοικητικά συμβούλια, μαθαίνουμε, οργανισμών του Δήμου. Δεν κάλεσε φορείς, δεν κάλεσε δημότες. Δεν φρόντισε να δημοσιοποιηθεί αυτή η εξαιρετική διαδικασία που κουράστηκαν οι άνθρωποι και για να προετοιμάσουν τις παρουσιάσεις και για να τις κάνουν. Και εκεί ένας δημότης δεν ήρθε. Και κατέληξε να είναι μια διαδικασία παροδία, που έχουμε ξαναδεί το έργο, που παρουσίαζαν οι δημοτικοί υπάλληλοι τους εαυτούς τους, τους δημοτικούς υπαλλήλους. Οι οποίοι και έχουμε την πληροφόρηση, νομίζω έχει βγει Πάτρα, ότι εκβιάστηκαν να πάνε. Δεν θα πάτε στο γραφείο σας την τάδε μέρα, θα έρθετε στην αγορά Αργύρη να αποτελέσετε το κοινό. Για να δουν αυτοί τι δουλειά έχουν ήδη παράξει.
1: Πάντως, λοιπόν, επειδή το έψαξα και δεν το ανέφερα τυχαία νωρίτερα, συγγνώμη που σας διάκοψα κύριε Ψωμά, δεν επικοινωνήθηκε με ένταση αυτός ο τετραήμερος απολογισμός. Τι έκαναν οι υπηρεσίες. Έψαξα και βρήκα ότι βγήκαν μόνο δύο λιτά ξερά δελτία τύπου πριν από αυτή τη διοργάνωση στο προηγούμενο δεκαήμερο. Ενώ ξέρω ότι έχει τη δυνατότητα το γραφείο τύπου του Δήμου και ο κύριος Πελετίδης όταν είναι να επαναστατήσει το πράτη να υπήρχε μια άλλη καμπάνια ενημέρωσης των δημοτών να είναι παρόντες στην αγορά Αργύρη. Αλλά τώρα...
13: Μα το συζητάτε. Αν έχω παράξει έργο και είμαι περήφανος για το έργο αυτό και έχω πράγματα να πω, δεν θα το διατυμπανίσω. Έρχεται ο κύριος Κουτσούμπα στην Πάτρα και βλέπουμε αφίσα του με το πρόσωπό του σε κάθε κολόνα. Όταν θέλουν να προπαγανδίσουν και να διαφημίσουν μια εκδήλωση, το κάνουν στον υπέρτατο βαθμό και είναι μαέστροι και τους βγάζουν το καπέλο και είναι πραγματικά πρωτάριδες, πρωτοπόροι. Εδώ λοιπόν δεν το διαφήμισαν γιατί δεν ήθελαν. Και απόδειξη, το γράφουμε και σε ένα δελτίο τύπου που βγάλαμε σε μια ανακοίνωση, απόδειξη του πόσο τη θεωρούσαν υποσυνείδητα εσωτερική διαδικασία ήταν ότι ο Δήμαρχος, όταν παρουσίαζαν οι διευθυντές του ΚΟΔΥΠ, του κοινωνικού οργανισμού, τους επέπληξε μπροστά στο κοινό. Ήταν μια πολύ άχαρη στιγμή να βλέπουμε τον Δήμαρχο να κάνει παρατήρηση, λες και είναι μέσα στο Δημαρχείο και κάνουν μια εσωτερική διαδικασία. Αυτό ήταν, μια εσωτερική διαδικασία. Δεν είδα δημότη. Είδα δημοτικό σύμβουλο, είδα στελέχη της παράταξής μας, είδα δημοτικούς υπαλλήλους άπαντες το τετραήμερο, δεν είδα δημότη. Αυτό λοιπόν είναι μια διαδικασία παροδία. Δεν μειώνει το έργο των υπηρεσιών, δεν μειώνει το έργο των εργαζόμενων, τους συγχαίρουμε. Ναι. Αλίμονο, κάνουν τη δουλειά τους και καλά κάνουν. Το ότι όμως ο Δήμαρχός μας έχει τελευταία δημιουργήσει μια αίσθηση ιδιοκτησιακή ότι ο Δήμος του ανήκει και η δημοτική υπάλληλη επίσης, είναι πάρα πολύ κακό για τη λειτουργία του Δήμου, για τη δημοκρατία μας, για την πόλη. Γιατί αυτή την ναι. αίσθηση έχει, ότι του ανήκουν. Να πω παραδείγματα. Υπήρχαν δήμαρχοι πολιετής με θητείες πολλές. Ο ένας είναι ακόμα εν ενεργεία. Ο Παχατουρίδης, το Περιστέρι. Δεν νιώθει ιδιοκτησία του δημοτικού. υπαλλήλους ούτε το Δήμο. Ο άλλος ήταν ο Ιωακιμίδης, στη Νίκαια, 5 θητείες. Ποτέ δεν ένιωσε ότι του ανήκει ο Δήμος. Και υπήρχαν και δήμαρχοι της Λαϊκής Εισπύρωσης. Ο ένας ήταν ο Λαμπρούλη Φιλάρης, ένα λαμπρό παράδειγμα. Ο άλλος ήταν ο δικός μας, ο Θόδωρος ο Άνινος, που δεν κατέστησαν το, μαγαζί, το Δήμο μαγαζί. Μαγαζί Λαϊκής Εισπύρωσης. Εδώ το έχουμε δει αυτό. Συμβαίνει. Το γνωρίζουν οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ, στην Πάτρα, εν προκειμένου. Αυτό λοιπόν μας πλήγει και μας στενοχωρεί. Η δε κατεύθυνση που είχε με σαφήνεια δοθεί, παρουσιάστε στην αποτίμηση του έργου και τι θα κάνουμε στα επόμενα 2,5, με αποτέλεσμα σε κάποιες παρουσιάσεις το 60% των διαφανειών να είναι τι θα κάνουμε και όχι τι κάναμε. Αυτό δεν είναι αποτίμηση έργου. Να πει στο τέλος και δύο έργα τα οποία έχουν μείνει στη μέση, γιατί έφυγε ο εργολάβος ή παρατάθηκε το χρονοδιάγραμμα ή οτιδήποτε. Αλλά μέναμε να παρακολουθούμε τα οποία και δεν θα γίνουν και δεν θα προλάβουν. Ωρεοποιημένη εικόνα παρακολουθήσαμε και μας στενοχωρεί. Τρανή απόδειξη δε ότι πραγματικά είναι ανέμπνευστη η ηγεσία του δημάρχου μας είναι ότι σήμερα προβλέπω που έχουμε τις δημερεσίες δεν θα αλλάξει κανέναν αντιδημάρχο. Ενώ συνήθως όλοι οι Δήμοι αυτές τις εποχές κάνουν διορθωτικές κινήσεις. Εάν δε η πληροφορία που έχουμε ότι θα αντικατασταθεί ο Χρήστος ο Κορδάς, ο κακός πρόεδρος, με έναν ακόμα χειρότερο, με τον Χρήστο τον Πατούχα, ο οποίος κάθε άλλο παρά συνενετικός και ενωτικός είναι, το έχει αποδείξει την τελευταία του θητεία, τότε πραγματικά το θεωρούν τη πλήκη τους και λειτουργούν εκδικητικά στην πόλη. Μας τρολάρει ο Δήμαρχος.
1: Πλην όμως είναι δικαίωμα του Δημάρχου και της πλειοψηφίας να επιλέξει τον Αντιδήμαρχο, τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Μένουμε σε αυτά γιατί πρέπει να πάω σε
13: και
1: μια
13: κομμάτια. Και υποχρέωση των Δημοτών να κρίνουν στο τέλος της θητείας.
1: Βεβαίως, ευχαριστώ κύριε Ψωμά που τα πάμε.
13: Και εγώ να είστε καλά.
14: Sky 89,4.
1: Από τον κύριο Ψωμά στον αρχηγό της αντιπολίτευσης, τον κύριο Σβόλη. Με το τελευταίο θα ξεκινήσω, γιατί δεν το γνώριζα, μιας και τον έφερε ο κύριος Ψωμάς. Καλό μεσημέρι κύριε Σβόλη καταρχήν. Καλή εβδομάδα.
15: Και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
1: Εγώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Λέει ο συναδελφός σας ο κύριος Ψωμάς ότι ετοιμάζεται να πάει σε μη συνενετικό πρόεδρο αντικαθιστώντας τον κύριο Χρήστο Κορδά με τον κύριο Χρήστο Πατούχα και τέλος πάντων μη αλλάζοντας αντιδημάρχους. Εσείς είστε υπέρ των ισορροπιών, της καλής ισορροπίας μες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κάντε ένα σχόλιο αν πράγματι έτσι θα γίνει, δεν το γνωρίζω.
15: Δεν ξέρω ποιος θα είναι ο προτινόμενος από τη Δημοτική Αρχή ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Θεωρώ όμως ότι όποιος είναι πρόεδρος, αντιπρόεδρος και γραμματέας θα πρέπει να λειτουργούν ως προεδρείο όλου του Δημοτικού Συμβουλίου και όχι των δημοτικών παρατάξεων από τις οποίες προτείνονται. Αν λοιπόν οποιοδήποτε προταθεί από τη Δημοτική Αρχή δεσμευτεί ότι θα είναι πρόεδρος όλων των Δημοτικών Συμβουλίων, όλου του Συμβουλίου, προφανώς εμείς δεν έχουμε καμία αντίρρηση για οποιαδήποτε. Αν όμως δούμε έναν πρόεδρο ο οποίος από αύριο προεδρεύει και μεροληπτεί υπέρ της Δημοτικής Αρχής, προφανώς δεν θα λειτουργήσει καλά το Δημοτικό Συμβούλιο, άρα δεν θα έχουμε καλές και σωστές αποφάσεις, άρα δεν θα έχουμε συνένεση. Και ξέρετε κάτι, το σημαντικό για το Δημοτικό Συμβούλιο είναι να συνθέτει και να δημιουργεί προτάσεις προς όφελος των πολιτών. Αν μπει πάλι το κομματικό στη μέση και ό,τι οδηγία δίνει ο περισσός και αν κάνουμε μικροπολιτική και πιστεύουμε στα επαναστατικά μας, στα ιδεολογικά μας αφηγήματα που είναι ανεφάρμοστα και δεν κοιτάμε το καλό της πόλης, τότε προφανώς άλλα 2,5 χρόνια θα τα χάσουμε ως πόλη, γιατί έχουμε χάσει πάρα πολλά χρόνια ως πόλη της Πάτρας, ως τρίτη πόλη της Ελλάδας.
1: Σπέβδω να πάω στο τετραήμερο απολογισμό του έργου της Δημοτικής Αρχής, παύλα των Δημοτικών Υπηρεσιών. Κύριος Ψωμάς λέει ότι καθ' υπόδειξη πολιτικοί μίλησαν, έκαναν απολογισμό και είπαν και τα μελούμενα οι υπάλληλοι, τίποτα το ιδιαίτερο. Εσείς τι λέτε?
15: Οι υπηρεσιακοί παράγοντες κάνουν τη δουλειά τους άψογα στον βαθμό που μπορούν και το λέω αυτό γιατί πράγματι η τοπική αυτοδιοίκηση στερείται και πόρων και στελεχών. Οι άνθρωποι λοιπόν κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν και νομίζω ότι πρέπει να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ όλοι μας σε αυτούς. Πέραν τούτο όμως, η Δημοτική Αρχή είναι αυτή που δίνει το στίγμα, δίνει το όραμα, δίνει το πρόγραμμα πάνω στο οποίο η οποιαδήποτε υπηρεσία θα λειτουργήσει. Είχαμε λοιπόν μια ενημέρωση, έναν απολογισμό, αλλά ξέρετε κάτι, δεν νομίζω ότι έχουμε ανάγκη τόσο πολύ την ενημέρωση στο βαθμό πια που ξέρουμε που ζούμε. Δηλαδή, περιμένω εγώ κάποια ενημέρωση από τη Δημοτική Αρχή, και μιλάω για τη Δημοτική Αρχή και τους υπαλλήλους τώρα, κάποια ενημέρωση από τη Δημοτική Αρχή για το αν η πόλη μας έχει πρόβλημα στην κυκλοφορία ή όχι, όταν έχουμε ένα επικίνδυνο, ένα έκτρωμα ποδηλατόδρομο στην Όχθη Σαμαρίας, ότι δεν έχουμε δημοτική αστυνομία να ρυθμίζει μέσα στην πόλη την κίνηση. Θέλουμε ενημέρωση για να δούμε ότι είμαστε σε μια πόλη βρώμικη. Θέλουμε ενημέρωση για να ξέρουμε ότι ακόμα και τώρα ο κοιτάς του Ξερόλακα λειτουργεί με κύτταρα που δεν έχουν αντιδοτηθεί. Και κάποτε ο κ. Περιτήρης έλεγε ότι θα κλείσει Ξερόλακα. Θέλουμε ενημέρωση για να ξέρουμε ότι στο Ριγανόκαμπο με τους Ρωμά γίνεται πάρτι εκεί πέρα και είναι μια περιοχή που οι κάτοικοι υποφέρουν. Όλα αυτά τα λέω γιατί ο κόσμος ζει μες στην πόλη, καταλαβαίνει και αισθάνεται. Δεν χρειάζεται καμία ενημέρωση. Άλλωστε, από ό,τι ξέρετε, ότι δεν προσήλθαν πολίτες αυτή την ενημέρωση δείχνει κάτι άλλο, δείχνει κάτι πολύ σημαντικό, που είναι δυστυχώς κακό, ότι είχε απαξιωθεί η τοπική αυτοδιοίκηση από τον ίδιο τον πολίτη. Και αυτό που έχουμε χρέωση εμείς ως παρατάξεις, αν θέλουμε αύριο να είμαστε δημοτική αρχή σε αυτή την πόλη, πρέπει να αφυπνίσουμε αυτόν τον πολίτη, να καταλάβει ότι ο πολίτης πρέπει να ενεργοποιηθεί, γιατί αυτός ορίζει τη μοίρα του. Τους επαναστάτες επί 13 χρόνια τους ζήσαμε, θα τους ζήσουμε δυστυχώς για άλλα 2,5 χρόνια, αλλά είναι επαναστάτες του γλυκού νερού. Όταν το σύστημα τους χρειάζεται, αφομοιώνονται με το σύστημα και το υπηρετούν πολύ καλύτερα από τον οποιοδήποτε φιλελεύθερο ή σοσιαλδημοκράτη.
1: Το επικαλούμε γιατί είναι πραγματικό. Κυκλοφόρησε και μια δημοσκόπηση του αυτοδιοίκησης.gr και εκεί αποτυπώθηκε αυτό το οποίο και εσύ έχετε πει, διεκδικώντας τη Δημαρχία το 28, ότι από το 35 περίπου τις 100 των τελευταίων εκλογών είναι στο 29 και κάτι ο κύριος Δήμαρχος. Δηλαδή έχει μια πολύ μεγάλη πτώση. Πιστεύετε ότι αυτή είναι η πραγματικότητα, δηλαδή την βιώνετε κι εσείς έξω στην επαφή σας με τους δημότες, κύριε Σβόλη?
15: Το 2023 είδαμε στα ποσοστά της δεύτερης Κυριακής μια δημοτική αρχή να έχει μια κατιούσα φορά σε σχέση με την προηγούμενη το 19 και μια παράταξη δικιά μας να έχει μια νιούσα φορά. Νομίζω ότι έχουμε ξεπεράσει ο ένας τον άλλο πια και είμαστε εμείς παραπάνω σε θετικό πρόσημο από τη δημοτική αρχή. Έχει αντιληφθεί ο πολίτης της Πάτρας ότι η δημοτική αρχή η σημερινή θα είναι παρελθόν το 2028 και μετά. Ο κόσμος πια υποφέρει, δεν μπορεί να ζήσει ανθρώπινα σε αυτή την πόλη. Ακούει συνεχώς κάποιον να καταφέρει εναντίον του συστήματος, εναντίον του κράτους, εναντίον της Ευρώπης. Και όταν η Ευρώπη δίνει χρήματα, παίρνει τα χρήματα και σου παρουσιάζει το έργο δικό του μετά. Παράδειγμα τα τελευταία που έχουν γίνει και που έχει καταφερθεί εναντίον της περιφέρειας. Χρήματα που δίνει η Ευρώπη, από την άλλη την καταχαιριάζει και την αδικεί για μένα την Ευρώπη, αλλά τα παίρνει τα χρήματα για να παράξει έργο. Και μετά το παρουσιάζει ως δικό του έργο. Αυτό λοιπόν πρέπει κάποια στιγμή ο πολίτης να καταλάβει ότι έχουμε μια δημοτική αρχή που αν δεν υπήρχε η Ευρώπη θα ήμασταν ακριβώς στο μηδέν. Ευτυχώς λοιπόν, καλός ή κακός, μάλλον ας το καταλάβουν οι ακροατές. Υπάρχει λοιπόν το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Χρηματοδότησης. Καλός ή κακός υπάρχει αυτή η περιφέρεια που βοηθάει στο να έρθουν τα χρήματα στην Πάτρα. Λοιπόν, από εκεί πέρα να είμαστε ειλικρινείς. Εμείς θέλουμε μια δημοτική αρχή που να συνεργάζεται με το κράτος, είτε είναι τοπική αυτοδιοίκηση δευτέρου βαθμού, είτε είναι κεντρικό κράτος. Θέλουμε μια παράταξη αύριο σαν δημοτική αρχή που να συνεργάζεται για τον πολίτη. Γιατί πάνω απ' όλα για μας είναι ο πολίτης.
1: Σας αφήνω, κύριε Σβόλη, ευχαριστώ που τα είπαμε.
15: Σας ευχαριστώ.
1: Εγώ.
16: Sky 89,4.
1: Πάντως, πέραν των κεντρικών πολιτικών πραγμάτων, αποκτά ενδιαφέρον και το τοπικό αυτοδιοικητικό, παρότι πολύ νωρίς οι εκλογές είναι το χειμώνα του 28. Κωνσταντίνος Γέρης, Δέσποινα Μοιραράκη, Δημήτρης Τριανταφυλλόπουλος, καλή εβδομάδα, αύριο λίγο μετά τις 12 εδώ. Γεια χαρά.
17: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
10: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
18: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Δευτέρα σήμερα 6 Ιουλίου, 3 και 9 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο Sky Patras 89,4. Οι δύο θα βγουν καλύτερα. Και σήμερα, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, δίπλα μου είναι ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και απέναντί μας είναι ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος, άρτια φιχτής από το, το Αιγαίο.
0: Α, εντάξει, μην πεις νησί. Εντάξει. Είναι προσωπικά Αιγαίο. Δεδομένα.
1: Έτσι. Ναι, που θα ρυθμίζει και σήμερα, μάλλον και
0: έτσι,
1: σήμερα.
0: Μπράβο. Τώρα το
1: θα ρυθμίζει το νύχο και θα επιλέγει τη μουσική. Από τη μουσική που θα επιλέξει θα καταλάβετε σε ποιο νησί του Αιγαίου ήταν.
0: Α, δεν νομίζω. Πάντως να ξέρεις, Παναγιώτη, για το συγκεκριμένο νησί που αναφέρεσαι,
1: ναι.
0: Τις τελευταίες μέρες, από κάτι ποσταρίσματα δηλαδή, δεν ότι είχα κάποια ιδιαίτερη πληροφόρηση,